0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνελήφθη ο 55χρονος, γιος του 90χρονου. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκοο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιου μοτοποδήλατου, εκθέτοντας τον σε κίνδυνο. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν, ενώ υποστηρίζουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα αξιοποίησε στο μέγιστο την περίοδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης και της εκεχηρίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προσπάθησαν να εντάξουν νέο εξοπλισμό στις τάξεις τους, να εισαγάγουν πρόσθετα συστήματα αλλά

0: Η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούς, παρά την, όπως υποστηρίζει, αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι διελεύσεις των εμπορικών πλοίων συνεχίζονται κανονικά και σήμερα. Ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε χθες στη Ρώμη και θα συνεχιστεί μέχρι την Πέμπτη, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Νωρίτερα, ο δήμαρχος του Κιέβου διαβεβαίωσε ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί σε επιχειρησιακή δράση για την αντιμετώπιση της επίθεσης. Επίσης, ανέφερε ότι από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε 20 όροφο κτίριο κατοικιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Ίσα ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης. Φτάσαμε 5 Αυγούστου του 2026. 5 και 8 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους.

μπορέσουμε και να οριοθετήσουν και να σβήσουν τελείως την πυρκαγιά εκεί, στην Δυτική Αττική, σε μια πυρκαγιά που ξεκίνησε την πορεία της από την Βιωτία, έφτασε μέχρι και τη Δυτική Αττική, έφτασε μέχρι εδώ και κοντά μας. Οπότε λοιπόν τόσες ημέρες, τόσα 24 ώρα και κατέκαψε δυστυχώς πάρα πολλά πράγματα από πίσω της, άφησε πίσω τις ζημιές, άφησε πίσω της ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τα πάντα, και βεβαίως όλα αυτά έρχεται τώρα η πολιτεία, οφείλει να έρθει η πολιτεία άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς χρονοτριβές, χωρίς γραφειοκρατία, να αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους, και βεβαίως ό,τι προβλέπεται να γίνει θα πρέπει να συμβεί στο πολύ γρήγορο μέλλον, χωρίς καμία, επαναλαμβάνω, καθυστέρηση, χωρίς καμία γραφειοκρατία. Από την άλλη θα πρέπει να διερευνηθούν

και τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς. Αυτής της πυρκαγιάς με τους ανθρώπους και τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο αυτό και την όλη διαδικασία, θα πρέπει πολύ πολύ γρήγορα να βγάλουν το δικό τους πόρισμα και βεβαίως όλοι όσοι ευθύνονται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης, στη δικαιοσύνη θα πρέπει να βρεθούν και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν αρμόδιοι, ήταν υπεύθυνοι συντονιστές και μη συντονιστές, όλοι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς εμπλέκονταν στην διαδικασία συντονισμού των εναέριων μέσων. Των εναέριων μέσων όπου φαίνεται ότι, σύμφωνα και με το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Καθημερινή, βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου ελικοπτέρου και έτσι δυστυχώς είχαμε αυτήν την πτώση του, την βίαιη πτώση και φυσικά τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενός του χειριστή ξένου υπηκόου και του Έλληνα μεταφραστή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως δεν φαίνεται ότι λειτουργήσαν ως ζεύγος, αλλά ότι προσέγγιζαν μεμονωμένα την περιοχή. Μετά ο ένας φαίνεται ότι βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου, δεν τον έβλεπε. Έτσι λοιπόν φαίνεται και στη γραφή το ρεπορτάζ της εφημερίδα Καθημερινή για αυτό το δυστύχημα με την πτώση αυτού του ελικοπτέρου. Από την άλλη, φαίνεται πως υπάρχουν ίχνη υβριδικού πολέμου, γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, στις πύλες της Ευρώπης. Υβριδική επίθεση με οργανωμένη παραπληροφόρηση σε Instagram, TikTok και Facebook βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από αυτή την μαζική είσοδο 70.000 μεταναστών στη Θέουτα, όπως σημειώθηκε κατά τη χθεσινή έκτακτη διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης, την οποία με όρους από την Ελλάδα πήρε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θάνος Πλεύρης. Οι ισπανικές αρχές, με την συνδρομή της Europol, συνεχίζουν να διερευνούν το τι ακριβώς συνέβη, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εξετάζει και ενδεχόμενη ξένη παρέμβαση. Στο κοινό πάντως ανακοινωθένει, οι Υπουργοί Εσωτερικών έδωσαν έμφαση στην αντιμετώπιση κακόβουλων εξτρατιών, χειραγώγησης της πληροφορίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουμε και τη σκληρή γραμμή της Αθήνας, η οποία εκφράστηκε και δια του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, αλλά και με άρθρο του στο Πολίτικο από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα χάος που επικράτησαν το πρωί της περασμένης Παρασκευής στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν επιχειρήθηκε και η μεταγωγή Τούρκου κακοποιού, αποκαλύπτουν καταθέσεις ζωφρονιστικών υπαλλήλων και κρατουμένων. Όλα αυτά θυμάσαι τι ακριβώς συνέβαινε. Την ώρα που και εγώ ήταν εκεί η Βιωτία, είχαμε και αυτήν την εξέγερση και αυτές τις πυρκαγιές και αυτή την πυρκαγιά στις φυλακές Κορυδαλλού. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα θέματα της πολιτικής διαδικασίας, των πολιτικών συγκρούσεων πάνω στα καμένα και για τα καμένα. Θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Έχουμε τα ζητήματα με τις αποχωρήσεις από στελεχών, πρώτων στελεχών και μάλιστα στελεχών τα οποία έκαναν και την έκπληξη, αποτέλεσαν και την έκπληξη στην παρουσίαση τότε του κόμματος στη Θεσσαλονίκη από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και πολλά πολλά άλλα τα οποία θα συζητήσουμε στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου, το οποίο καθημερινά ακούτε από τις 5 και τις 6 το πρωί. Ο Παπαγιαννάκος, αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη, μουσικές πινελιές, σύνδεση με το χθες και το σήμερα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτης, το 210-4800-170-174. Περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις, πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Επίσης, διαβάζουμε ό,τι μήνυμα στείλετε μέσω του κινητού και του δικτύου στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή.

λοιπόν στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Σε πολλαπλές αιστείες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι δυνάμεις πέμπτη νύχτα, έκτη μέρα, οι δυνάμεις πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενέργειες αιστείες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις Φλόγες, στην Κατσικαλή Μεγάρων κάηκαν περίπου 1000 ζώα και πτηνά. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Στη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ένα αέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των βασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία, ενώ περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους και τα καταλήμματά τους από τα τέλη Ιουλίου και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις που αναφέρει το WWF. Επίσης, προσθέτει ότι ήδη έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας έτσι σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες τους. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια και η Λέσβος, καθώς και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η διπορική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο της αποζημίωσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν είναι να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε χθες στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Σύμφωνα τώρα λοιπόν με το ρεπορτάζ, την άμεση καταβολή του επιδόματος πρώτων βιωτικών αναγκών έως και 600 ευρώ και στην αντικατάσταση οικοσκευή έως 6.000 ευρώ θα δώσει προτεραιότητα ο μηχανισμός για την οικονομική στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Οι αποζημιώσεις θα χορηγούνται με την προσκόμιση του δελτίου αυτοψίας και ορισμένων επιπλέον δικαιολογητικών, όπως για παράδειγμα Ε1 και Ε9, αλλά και του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Στη συνέχεια, εφόσον μια κατοικία χαρακτηριστεί επικίνδυνη για χρήση, κίτρινη ή κόκκινη, οι δικαιούχοι θα μπορούν να αιτηθούν επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού. Σε ό,τι αφορά τώρα τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα, αναμένεται να επιδοτηθούν στο 70% της ζημιάς. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο αναβολής αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Σήμερα, όπως είπαμε, 11 η ώρα, υπάρχει η σύσκεψη αυτή η διπουρική υπό τον Πρωθυπουργό. Στις πρόβλητες περιοχές στο Πορτογερμανό θα επισκεφθεί στις 10:30 ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Κλιμάκιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με επικεφαλή στην γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Μίλτο Χατζηγιαννάκη θα επισκεφθεί σήμερα τις πρόβλητες περιοχές σε Πορτογερμανό, Βίλια και Μέγαρα. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν χθες το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στην Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, αλλά και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και ωστότε παραμένουν εκκρατούμενοι. Στο δικαστικό μεγάλο πίσης Θήβας προσήλθε και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Νέοι
στιγμή σημειώνεται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών του. Μόλις τις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε και μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο έκπληξη στην παρουσίαση του κινήματος. Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος, Τάκης Κοτσόγιωργος.

απελευθέρωση χιλιάδων ακινήτων που σήμερα είναι ανενεργά λόγω χρεών του στο δημόσιο φιλοδοξεί να πυροδοτήσει νομοθετική παρέμβαση που καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία της άρσης κατασχέσεων με στόχο την πώληση. Η απόφαση της ΑΔΕ επιτρέπει στους οφειλέτες να αξιοποιούν την περιουσία τους για να αποπληρώσουν το χρέος τους. Μέχρι σήμερα, ακόμη και όταν υπήρχε αγοραστής, ο διοικητής δεν μπορούσε να μεταβιβάσει αφού έπρεπε να εξοφλήσει πρώτα το χρέος. Θεσπίζεται λοιπόν επίσης η δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομιάς ακόμη και κατά τη μεταβίβαση, γεγονός που διευκολύνει τις αποδοχές κληρονομιάς. Τροπιασμό προκαλεί μια μακάβρη αποκάλυψη των Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες στην αστυνομία, είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Άμφιας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Έλλοδα, που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατάργασης κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή Έγκλειστον και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 Έγκλειστοι, οι οποίοι η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν σε αρμόδια εισαγγελική αρχή. Περίπου 32 λοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθησαν στα θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά του κροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Άλλοι 33 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθησαν από σκάφος της Frontex 8 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του την χρήση θαλασσίου υπομοτοποδηλάτου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υποδιοκτησία του θαλάσσιου υπομοτοποδηλάτου, εκθέτοντάς το σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά και την κρίση με τους μετανάστες στην Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά και την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα αλλά και την προστασία των εξωτερικών σωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφος, ο κ. Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω της καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους την πρόταση που έχει διατυπώσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών όπως αυτά που καταγράφησαν πρόσφατα στην Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Ευρωπαίο το 2020. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους 3 μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διαδρομούν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ παρά την, όπως υποστηρίζει η αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι διελεύσεις των εμπορικών πλοίων συνεχίζονται κανονικά και σήμερα. Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ ξεκίνησε χθες Τρίτη στη Ρώμη και θα συνεχιστεί μέχρι και την Πέμπτη, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του State Department. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος του Κίεβου διαβεβαίωσε ότι οι μονάδες της αντιεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί σε επιχειρησιακή δράση για την αντιμετώπιση της επίθεσης. Ανέφερε παράλληλα ότι από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε 20-όροφο κτίριο κατοικιών. Αύριο 5η 6 Αυγούστου αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν που συνελήφθη να θυμίσουμε στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Παρουσιάστηκε να θυμίσουμε επίσης στο δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε ότι θα κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην χώρα μας. Πρόκειται για ένα από τα 3 πρόσωπα που συνελήφθησαν για τον εμπερισμό στην τράπεζα πριν από 16 χρόνια, ο οποίος τύχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Οι αρχές κατέληξαν 46χρονη μέσα από οπτικό υλικό.
Από σήμερα Τετάρτη, 5 του μηνός, ως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι σε κοινές οργανικές θέσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για μόνιμο διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 26-27, οι τρεις ειδικότητες ψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Πρόκειται για τις ειδικότητες του υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης και του τεχνίτη επισητισμού. Δικαίωμα εγγραφής έχουν στην πρώτη τάξη οι υποψήφοι ηλικίες 18 ετών και άνω, που είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Η υποβολή γίνεται μέσω του gov.gr.

0: πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα παιδιά και τα εγγόνια του που τον αποχαιρέτησαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, φίλοι, συνοδοιπόροι και πλήθος κόσμου απέτυχαν φόρο τιμή σε χθες τον πρώην Υπουργό Ιωάννη Βαρβετσιώτη. Ενημέρωση, ισόπαλοι 0-0 αναδείχθηκαν Ολυμπιακός και Νάι Μεγγέν στον πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League 11 Αυγούστου Ρεβάν στην Ολλανδία. Λεύσκη Σόφια νίκησε 1-0 την Καϊράτ Αλματί στον πρώτο αγώνα του στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League και πήρε ισχνό προβάδισμα εν ώψη της Ρεβάν στις επόμενες 3 11 8 στο Καζακστάν από όπου θα προκύψει και ο αντίπαλος ΣΑΚ στα play-off. Κώστα προχώρησε την τελευταία στιγμή σε δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα για τις αναμετρήσεις με τη ΣΕΚΑ Σόφια 1948, αξιοποιώντας το δικαίωμα που έχει μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν του δανεισμού του Λίβαϊ Γκαρσία από την Σπάρτακ Μόσχας, οι πράσινοι δήλωσαν στην πρώτη λίστα και τον Ασίλι Ντέσερτς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές στην επιθετική γραμμή, καθώς απόνθεν ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί σήμερα σε 9.30 από την τηλεόραση του Sky. Και 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό. Και πάμε στο πρώτο ρεπορτάζ με τον Βαγγέλη Κοκολάκο σε μια καταγραφή του τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι και αυτήν την ώρα από τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Η φωτιά που ξεκίνησε, θυμίζουμε, από τη Βιωτία και έφτασε εδώ, κοντά μας, στη Δυτική Αττική.
1: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική.
2: Υπάρχουν κάποια σημεία που κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις, οι οποίες τις σβήνουν αμέσως.
1: Μικροαιστείες φωτιάς ξεσπούν κυρίως στον ορεινό όγκο, πάνω από την Ψάθα και τη Λούμπα Μεγαρών. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στα μέτωπα, οι κλιματολογικές συνθήκες με την άνοδο της θερμοκρασίας και των ανέμων από το μεσημέρι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.
3: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εδώ και παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ τα εναέρια μέσα συνεχίζουν αδιάκοπα τις ρήψεις προκειμένου να μην υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις.
4: Από ό,τι φαίνεται, τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στη Ψάθα.
1: Πυροσβεστικά οχήματα έχουν τοποθετηθεί σε κέρια σημεία μέσα στο δάσος για να επέμβουν όποτε χρειαστεί.
5: Συνεχίζουν, εγώ τώρα το πρωί βλέπω τις διαδικασίες πρόληψης για να μην έχουμε αναζωπήρωση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι με αλυσοπρίωνα που κόβουν σχήνα και δέντρα.
1: Στη Λούμπα επιχειρούν και Γάλλοι πυροσβέστες στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όπως παρατηρείτε αυτή τη στιγμή, ακριβώς πίσω μου βρίσκονται Γάλλοι πυροσβέστες, οι οποίοι συνδράμουν στο έργο κατάσβεσης των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική από την πρώτη στιγμή.
1: Περιπολούν και ρίχνουν επιβραδυντικό υγρό προκειμένου να αποσοβήσουν κάθε κίνδυνο. Ενδεικτική της επικινδυνότητας είναι η χθεσινή μεγάλη αναζωπήρωση στη Λούμπα, όταν μια ισχυρή ρηπή ανέμου μετέτρεψε την εικόνα ύφεσης σε πύρινο εφιάλτη, απειλώντας σπίτια.
7: Εδώ μπροστά στο σπίτι ουσιαστικά έχουν τοποθετηθεί οχήματα της πυροσβεστικής. Βλέπουμε και άντρες της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων προκειμένου να προστατεύσουν και αυτό το σπίτι.
1: Οι πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανακόψουν την πυρκαγιά.
7: Βλέπουμε ακόμα μια αεριοκή προσπάθεια των πυροσβεστών. Βλέπετε πόσο κοντά είναι στις φλόγες.
1: Σε πύρινο κλειό βρέθηκε και το Αλεποχώρι. Πήγε και ένα αέρα μέσα. Προσπάθησαν να περιορίσουν το μέτωπο για να μην φτάσει στο δάσος πάνω από τον οικισμό.
8: Εάν από εκεί, μέσα στη διάρκεια της νύχτας, που δεν θα μπορούν και νεαρές δυνάμεις να επιχειρήσουν, περάσει το μέτωπο και κατέβει προς τα κάτω, εκεί είναι το χειρότερο σενάριο.
1: Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δόθηκε και στην θέση Κατσικαλή Μεγάρων.
9: Ο 78χρονος ιδιοκτήτης αναγκάστηκε να φύγει καθώς έχει αναπνευστικά προβλήματα. Μόλις φτάσει εδώ στο σημείο θα δει όλη την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής και πτηνοτροφικής μονάδας να έχει διαλυθεί, αλλά και το σπίτι του να έχει καταστραφεί.
1: Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς και για αύριο παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο, με τις περιοχές αυτές να τίθενται σε κατάσταση red code.
0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Τι να πω στον ανακίνητο Γιώργο Αυτιά, και πρωινή ακρόαση και πιο μετά πρωινή και το βράδυ. Μαθαίνω, Γιώργο μου, παίρνεις τηλέφωνο.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες ενεργείες εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Από τροπιασμό προκαλεί στο Μιστράλ Ακωνίας η ενέβρεση της ορού ενός 90χρονου σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Τη ορού είχε κρύψει εδώ και 2,5 χρόνια ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν, ενώ υποστηρίζουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες ότι μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών τορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα με το Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

5 και 32 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, όλη η ομάδα σας περιμένει και να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να παίρνατε όμορφα στις διακοπές σας ή έτσι περιμένοντας τις διακοπές. Και ενώ τις περιμένει, θα μας αποχωρήσει για λίγο διάστημα. Και εμείς μέχρι και την Κυριακή με τα λίγη ξεκούραση και πάλι κοντά σας εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρες λοιπόν, και σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά. Νόνα, με ένα και με δύο νύα. Αγίας Νόνας Μητρός Γρηγορίου Θεολόγου. Ανατολή του ηλίου 6 και 31 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 8 και μισή ακριβώς το απόγευμα. Και το 1824 ο Γεώργιος Σαχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στην Σάμο. Το νησί του Γιώργου, αυτό είναι αυτιάς. Το νησί θα απειληθεί, δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Σήμερα το 1824. Χρόνια πολλά στη Σάμο. 1903 η Δασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία των μαθήματων των θρησκευτικών στα σχολεία. 1973 δύο Παλαιστίνοι κομμάτες τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της CWA στη Νέα Υόρκη. 1975 ο τραγουδιστής του Led Zeppelin, ο Ρόμπερτ Πλαντ και η σύζυγός τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητικό ατύχημα στην Ρόδο. 1983 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος έφτασε το 1982 στα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια. 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. 1850 γεννιέται ο Γκίντε Μοπασάν, Γάλλος εγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού. Το 1906 γεννιέται ο Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης και του κινηματογράφου. Το 1930 γεννιέται ο Νίλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Σαν σήμερα το 1832 φεύγει τη ζωή ο Δημήτρος Υψηλάντης, αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Το 1895 φεύγει τη ζωή ο Έγγελς, Γερμανός φιλόσοφος, συνεργάτης του Κάρλ Μάρξ. Και σαν σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ να πέσει το μουσικό σημείωμα.

1932 γεννιέται η δεύτερη φωνή που ακούτε. Είναι η πολύ γνωστή η Ρία Κούρτη. Γεννήθηκε το 1932, είναι σήμερα 94. Να είναι καλά, δυνατή και γερή, της ευχόμεθα. Μία τραγουδίστρια που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα δίπλα σε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Πάνος Γαβαλάς κυρίως, Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα, Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Ζαμπέτας, Αγγελόπουλος, Διονυσίου, Περπινιάδης, Ζαγορέος και Τόλης Βοσκόπουλος. Ελευθερία Δημητριάδη Κουρμάζου είναι το κανονικό της ονοματεπώνυμο. Τραγουδίστρια του ρεμπέτικου αλλά και του λαϊκού. Να θυμόμαστε και αυτές τις κυρίες οι οποίες σταθήκαν δίπλα σε δεύτερες φωνές σε πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Ρία Κούρτη λοιπόν.

0: French are glad to die for love. They delight in fighting.
1: Και τι κάνεις σήμερα, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά, καλή δύναμη. Σα σήμερα το 1962 φεύγει από τη ζωή η Μέρλιν, η Αμερικανή ηθοποιός, αυτό το αστέρι του πενταγράμμου και βεβαίως του κινηματογράφου και του

Και από την Μέρλιν πάμε σε κάτι που θα αρέσει και στο Θεοδόση. Θεοδόση πάνω, καλημέρα. Σαν σήμερα το 1966, παρακαλώ πάρα πολύ, οι Beatles κυκλοφορούν το 7ο τους άλμπουμ με τίτλο Revolver.

0: Παναγιώτα από τη Νέα Υόρκη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Σωτήρια από τα Μελίσια, καλημέρα. Λαζαρέ Γιαννούδη, καλημέρα. Κάμο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και εσένα, στου τρει Γιώργηδε, Γιώργο Σίσκα, Γιώργο Ζεντενό, Γιώργο Κοτσέρη. Καλή δύναμη, καλό, καλό πρωινό. Στον Άγγελο από τον Παγκράτη, πλέον άφησε το μαγαζί και τι υποχρεώσει πολύ, πολύ πρωινέ. Αλλά είναι στην ακρόαση. Άγγελο, να σε καλά, καλή δύναμη. Καλή ξεκούραση τώρα, καλή απόλαυση. Από το κίτρινο έτσι, υποβρύχιο πάμε στις φωτιές και στον απολογισμό. Στο ρεπορτάζ της Ματίνας Πολυχρόνιο όπου καταγράφει όλα αυτά που συνέβησαν μέσα σε πολύ λίγες ώρες από την Βιωτή, από αυτά στην Αττική.
1: Οικονομίες και αναμνήσεις μιας ζωής χάθηκαν μέσα σε ένα βράδυ. Η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία άφησε πίσω τις βαθιές πληγές. Κατεστραμμένες κατοικίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες που έγιναν στάχτη συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας.
2: Κάηκαν τρία σπίτια περίπου.
1: Η πύρινη λέλαπα πέρασε από την Άνω Ψάθα, αφήνοντάς της καμένα σπίτια και μεγάλες εκτάσεις γης.
3: Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Την ίδια στιγμή, οι πυκνοί καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν από τα ποκαίδια ώρες μετά την πυρκαγιά.
4: Τα βουνά της Ψάθας κάηκαν, αλλά δεν κάηκαν οι επιχειρήσεις. Είναι κάποια σπίτια που κάηκαν.
1: Στο Πόρτο Γερμενό η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Οι κάτοικοι είδαν τους σκόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα στις φλόγες. Ανάμεσα σε όσους επέστρεψαν για να αντικρίσουν από καΐδια και ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς με τον γιο του Άρη. Συγκλονιστική είναι η ανάρτησή του, η οποία καταγράφει την ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού τους.
5: Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω ποτέ και σε κανέναν.
1: Στην Λούμπα οι κατοικίες γλίτωσαν από τις πύρινες γλώσσες την τελευταία στιγμή. Ο ιδιοκτήτης ενός εκ των σπιτιών περιέγραψε στον Sky τις στιγμές αγωνίας που βίωσε βλέποντας από την τηλεόραση το σπίτι του να κινδυνεύει.
6: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στη τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
7: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
1: Στο Κανδύλι Μεγάρων τα σπίτια στέκουν ανάμεσα σε απέραντες καμένες εκτάσεις, μαρτυρώντας το πέρασμα της πυρκαγιάς.
8: Βρισκόμαστε στο Κανδύλι Μεγάρων. Οι φλόγες έγλειψαν αυλές σπιτιών. Ευτυχώς όμως, χάρη στις ενέργειες πυροσβεστικής, δεν σημειώθηκε καμία καταστροφή σε κατοικίες.
9: Μας έσωσε η ρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
1: Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας είναι η άμεση στήριξη των πυρόπληκτων. Οι κάτοικοι που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ζητούν την ταχεία καταγραφή των ζημιών.
10: Η δέσμευση είναι ότι θα ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές δισκαμψίες για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι το συντομότερο δυνατό.
1: Η φωτιά που σάρωσε ό,τι βρήκε στο πέρασμά της αφήνει πίσω της και μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή αφού δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη.
0: Στη δικαιοσύνη τώρα περνά πλέον η υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Θήβας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες διεκδηλώθηκε φωτιά και τις τυχόν ποινικές ευθύνες. Μαρία Δουρουδή.
11: Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν τα δύο άτομα που συνελήφθησαν την Κυριακή για την πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από το αιωλικό πάρκο στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα. Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που έκανε τη μελέτη και τοποθέτησε το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού αιωλικού πάρκου. Ο δεύτερος, 71 ετών, είναι ο εμφανιζόμενος ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου, τοποθέτησε δηλαδή τους ξύλινους στήλους και τα καλώδια. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπειρισμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά.
12: Ο αρνείται την κατηγορία, εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ανάκριση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Μάλιστα. Δεν αποδίδει σε κανέναν.
11: Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή.
13: Σήμερα δόθηκε νέα παράταση για την επόμενη Πέμπτη, γιατί μαζεύονται ακόμα στοιχεία και τα οποία εμπλουτίζουν τη δικογραφία και λαμβάνουν γνώση οι κατηγορούμενοι.
11: Στο δικαστικό Μέγαρο Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Η φωτιά ξέσπασε σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς από σπινθήρες που προκλήθηκαν από την αλάντωση αγωγών κατά τη διάρκεια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος σε σημείο που δεν είχε αποψηλωθεί, με αποτέλεσμα την έναρξη της μεγάλης φωτιάς με τις τεράστιες καταστροφές. Η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται, με τη δικογραφία να βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως τα αίτια της πυρκαγιάς και οι τυχόν ευθύνες.
0: Δώσε προσοχή στο επόμενο ρεπορτάζ. Αλεχάνδρο, επίσης, καλημέρα. Δώσε προσοχή στο επόμενο ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, ο οποίος έχει τις πληροφορίες, διότι μιλάμε για κακοτεχνία στο δίκτυο του αιωλικού πάρκου, από όπου ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρο Σπιθάρι Ευηωτίας. Καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία που φέρνει στο φως ο Σκάι και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
14: Πάρα πολλά κατασκευαστικά λάθη αναδεικνύει η έκθεση αυτοψίας Χριστίνα και άλλες κακοτεχνίες σε όλη την ηλεκτροδότηση ουσιαστικά του αιωλικού πάρκου, τα οποία προκάλεσαν αυτούς τους πυνθήρες έναρξη φωτιάς. Οι δύο πραγματονόμονες στη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού που βρέθηκαν εκεί μάλιστα 8,5 ώρες, Χριστίνα, πριν μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, δεν βρήκαν υπολείμματα εμπριστικών μηχανισμών. Κανένα στοιχείο ανθρώπινης παρουσίας ή θερμών εργασιών, ούτε υλικά ικανά για αυτανάφρηξη, όπως ούτε υπολείμματα ιχνών από κάπνισμα, όπως λένε χαρακτηριστικά, ή από πιθανό ακόμα του φεγγισμού του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης του ολικού πάρκου. Διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε μια εναέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε καταστάσεις του ολικού πάρκου. Μάλιστα, σε συγκεκριμένη έκθεση αυτοψίας υπάρχουν και αρκετές φωτογραφίες που δείχνουν τα συγκεκριμένα σημεία. Αρχικά βλέπουμε ότι το κλιμάκιο των μαγνητογνωμόνων έβαλε στο χάρτη με ακριβείς συνταγμένες στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Ναι. Ακολούθησε και μια φωτογραφία ιδιότυπε ζού που βλέπουμε το σημείο έναρξης. Από πάνω εκτείνεται όλο το δίκτυο ηλεκτροδότησης μέχρι και το αιωλικό πάρκο και τις ανεμογεννήτριες. Ναι. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος, όπως βλέπουμε εδώ, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ και η αγωγή, δηλαδή τα καλώδια, ήταν και αυτά πεσμένα στην καμίνη έκταση. Είναι ένα συγκεκριμένο, μάλιστα είναι και αριθμημένοι, νομίζω είναι το 53 και ο 37 στην προηγούμενη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουνίου. Στα πεσμένα τμήματα των καλωδίων τώρα, αυτά τα συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε τοπική παραμόρφωση και θερμική αλλίωση των μεταλλικών κλώνων των αγωγών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην έκθεση αυτοψίας. Αυτές οι αλλοιώσεις εδώ δείχνει όλη τη διαδρομή, εδώ είναι το σημείο έναρξης και μέχρι εκεί φτάνει το δίκτυο διανομής που είναι το υπέργειο.
15: Τα βελάκια που βλέπουμε, έτσι.
14: Ακριβώς. Και το σημείο της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
15: Ναι.
14: Στη συνέχεια βλέπουμε ότι αυτές οι αλλοιώσεις, όπως είπαμε, δεν αξιολογήθηκαν ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά προϋπήρχαν πριν από αυτή.
15: Ναι.
14: Αυτό δεν είναι σημείο δηλαδή καύσης, δηλαδή έπεσαν στις πυρκαγιές, άναψε φωτιά και προκάλεσε τη συγκεκριμένη βλάβη. Αυτή δηλαδή προϋπήρχε είτε από την ταλάττωση και την ένωση μεταξύ τους, είτε η κοντινή απόσταση που προκάλεσε το ηλεκτρικό τόξο για τις πυρκαγιές.
15: Έχω μία απορία σε αυτό το σημείο, πέρα από τα ευρήματα που μας αναλυτικά είπες για το σημείο 0. Μαθαίνουμε ότι είχε στο παρελθόν και άλλα προβλήματα και άλλα ζητήματα. Είναι κάτι που εμφανίστηκε δηλαδή πρώτη φορά.
14: Ακριβώς. Το κλιμάκιο των πυροσβεστών έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην πυρκαγιά που ξέσπασε στις 27 Ιουνίου του 2026. Αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από τις 27 Ιουνίου του 2026. Είναι στην ίδια γραμμή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε απόσταση περίπου 150 μέτρα από την πυρκαγιά, την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουνίου και αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα από την επαφή δύο ηλεκτροφόρων καλωδίων και σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν σε ξερά χόρτα. Σε ένορκη κατάθεση, μάλιστα, που έδωσε ένας μηχανολόγος μηχανικός την 1η Αυγούστου του 2026, δηλαδή μόλις μία μέρα μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς και ενώ συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, σημείωσε ότι έγινε μια θερμογράφηση στις 20 Ιουνίου του 2026. Και τι εννοούμε, των μηχανισμών ουσιαστικά που συνδέουν το εναέριο με το υπόγειο δίκτυο. Εκεί διαπιστώθηκε σε δύο από αυτά μια ένδειξη αυξημένης θερμότητας σε σχέση με το κανονικό. Αυτή η μηχανισμή μάλιστα ήταν ο ένας στο τελείωμα του εναέριου κύματος από το οποίο εκδηλώθηκαν οι φωτιές.
15: είναι με βάση τέλος πάντων όλο αυτό που μας λες, το τελικό συμπέρασμα ποιο θα μπορούσε να είναι των πραγματογνώμων για τον τρόπο έτσι με τον οποίο, για το λόγο, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα.
14: Είναι χαρακτηριστική αναφορά που περιλαμβάνεται φυσικά και στη δικογραφία της σχετική και στην, ουσιαστικά στο υπόμνημά του. Είναι ένας διορισμένος πραγματογνώμος ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μετά από δική του αυτοψία και δελεχή έρευνα, καθότι δεν διαπίστωσε κάποια άλλη αιτία που θα μπορούσε να προκαλέσει την επικαγιά, δήλωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιρναν στην περιοχή δημιουργήθηκε ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών, δηλαδή των καλωδίων, που είχε ως αποτέλεσμα αυτά τα καλώδια να έρθουν είτε σε επαφή μεταξύ τους με συνέπεια το βραχυκύκλωμα, είτε σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους με συνέπεια στη δημιουργία τόξου λόγω της κακής κατασκευής. Παρατήρησε όμως, Χριστίνα, ότι η κακή κατασκευή που είχε προκαλέσει την προηγούμενη φωτιά στις 26 Ιουνίου με τον ίδιο τρόπο παρέμεινε και δεν διορθώθηκε στο σύνολό της, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εκ νέου πυρκαγιά 2-3 στήλους μακρύτερα στην ίδια γραμμή.
0: Παρά 10, Sky 100,3 και το θέμα βεβαίως προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασαυρώνουν τα ξύφη τους για τη διαχείριση καταστροφικής αυτής πυρκαγιάς. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
11: Για ταχεία ολοκλήρωση των αυτοψιών και διαδικασίες εξπρες για την αποκατάσταση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές, για βεβαίως, μιλώντας στον Sky, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, δίνοντας το στίγμα του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη στήριξη των πληγέντων.
16: Τα πρώτα χρήματα τα οποία μπορούν να πάρουν είναι μαζί με το δελτίο αυτοψίας, να πάρουν τα χρήματα τα οποία είναι το έκτακτο βοήθημα πρώτων αναγκών και τα χρήματα για την οικοσκευή, τα οποία θα πρέπει σε συνεργασία την οποία κάνουμε με τους δημάρχους, θα οριστεί ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ σύντομο, όπου οι πολίτες θα πηγαίνουν στο Δημαρχείο να καταθέτουν, να κάνουν μια αίτηση.
11: Στις πυροπληκτές Δομβρένα και Ξηρονομή της Βιωτίας βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνομίλησε με πληγέντες ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση.
17: Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί, θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού.
16: Για τα μέτρα αποκατάστασης. Πριν το 19 δεν υπήρχε καμία τέτοια συζήτηση, γιατί δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πλαίσιο και δεν υπήρχε κανένας τέτοιος μηχανισμός. Πλέον αποτελεί κεκτημένο για τη χώρα. Τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης αντιμετωπίζονται ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης, στο κομμάτι της αντιμετώπισης επί του πεδίου και στο κομμάτι της αποκατάστασης που είναι η επόμενη μέρα.
11: Περιοδία στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, καταγγέλλοντας ολιγορία στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.
18: Είμαστε γεμάτοι οργή, βλέπουμε ένα έγκλημα ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται.
11: Με φόντο τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία μένεται και η πολιτική αντιπαράθεση. Οι αντίξως κλιματικές συνθήκες κάνει λόγο η κυβέρνηση για δικαιολογίες και αποποίηση ευθυνών η αντιπολίτευση. Ενώ στο κάδρο μπαίνει και η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος Αιγής.
19: Σε αυτό που κατηγορούμε την κυβέρνηση, ότι δεν αξιοποίησε αυτούς τους πόρους έτσι ώστε να κάνει ένα σύστημα. Περιορίστηκε στην επιχειρησιακή, να ρίξει το βάρος στην επιχειρησιακή διαχείριση των κρίσεων.
20: Είναι εθνική καταστροφή. Είναι καταστροφή εθνικού εδάφους.
11: Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις στους πυροπληκτούς.
0: Με αντικείμενο λοιπόν την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση των αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους, πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα, όπως ακούσατε, 11 ώρα το πρωί, διυπουργική σύσκεψη. Στο επίκεντρο θα αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των συναρμοδίων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το σωμότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Τα κρίσιμα τώρα, τελευταία λεπτά πριν από ίσως και δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα, που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, επιχειρούν να συνθέσουν οι αρχές. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι επικοινωνίες, οι κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και όλα τα στοιχεία που θα φωτίσουν τις συνθήκες της τραγωδίας. Μιχάλης Τεζάρης, το ρεπορτάζ.
21: Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο ηλικίας 46 ετών χειριστής Ρούνε Κίνταλ και ο 39χρονος μεταφραστής Αριστοτέλης Δαμίγος, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών που διερευνούν το δυστύχημα. Στο πρακτορείο Reuters μίλησε ο πρώτος διασώστης που έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος λίγα λεπτά αφού ενημερώθηκε για τη σύγκρουση στον αέρα πάνω από τον επαρχιακό δρόμο Ψάθας Βιλίων. Η περιγραφή του για όσα αντίκρισε συγκλονίζει.
2: Η πρώτη κόμμα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο πάνω στον δρόμο. Διαλυμένη άτρακτος και όλοι οι συνάδελφοι από το περιοριστικό σώμα από την άνω μεριά κατεβαίνοντας κάτω να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός εδώ παιδί που έτυχε να είμαι εδώ ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες.
21: Η περιοχή έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο, με αντικείμενα από τα δύο ελικόπτερα να έχουν εκτοξευθεί σε μεγάλη απόσταση, με τους διασώστες να προχωρούν στην μακάβρια διαπίστωση.
2: Πιθανολογώ ότι μετά την σύγκρουση των δύο ελικόπτερων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα, ότι ο θάνατος ήταν ακαριαίος, δυστυχώς.
21: Ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου είχε περισσότερες από 9.000 ώρες στον αέρα. Ενώ ο Αριστοτέλης Δαμίγος εργαζόταν 5 χρόνια στην εταιρεία που στελεχώνει με μεταφραστές τα ελικόπτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνδικών του συμβάντος. Ερώτημα παραμένει αν οι χειριστές των δύο ελικοπτέρων είχαν κάποια επικοινωνία μεταξύ τους πριν τη σύγκρουση και αν ακολούθησαν επακριβώς τις εντολές των συντονιστών της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο πεδίο.
3: Εκείνο που θέλει η διερεύνηση είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να εξεταστεί, η ταχύτητα που ανέπτυξε. Και αν υπήρξε και επικοινωνία, ένδοη επικοινωνία ή όχι μεταξύ των δύο, ώστε να δούμε ποια ήταν η γνώση που είχε το δεύτερο ελικόπτερο σε σχέση με την πτήση του πρώτου ελικοπτέρου.
21: Την διερεύνηση των συνδικών του δυστυχήματος συμμετέχει και η Αμερικανική Federal Aviation Authority μετά από ενημέρωσή της από την εταιρεία στην οποία ανήκαν τα δύο ελικόπτερα. Στην Ψάθα, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε τον μπλόκο της Ελλάς στο χώρο του δυστυχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω στα συντρίμια του μοιραίου ελικοπτέρου, παραποιώντας πολύτιμα στοιχεία για τις έρευνες.
0: Τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται για σήμερα Τετάρτη η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές κατηγορίας 4. Τώρα επίθεση με οργανωμένη παραπληροφόρηση σε Instagram, TikTok και Facebook βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από την μαζική είσοδο 70.000 μεταναστών στην Θεούτα, όπως σημειώθηκε κατά τη χθεσινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης. Οι Ισπανικές αρχές με τη συνδρομή της Europol συνεχίζουν να διερευνούν τι ακριβώς συνέβη, ενώ η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εξετάζεται και ενδεχόμενη ξένη παρέμβαση. Στο κοινό ανακοινωθέν, οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν έμφαση στην αντιμετώπιση κακόβουλων εκστρατιών, χειραγώγησης της πληροφορίας. Σε νέα φάση εσωστρέφειας εισέρχεται το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Τρεις ακόμη αποχωρήσεις τελεχών με δημόσιες αιχμές. Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
22: Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών του. Μόλις τις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο έκπληξης στην παρουσίαση του κινήματος.
23: Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ.
22: Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος, Τάκης Κοτσόριος. Ο τελευταίος στη δημόσια επιστολή του εξαπολύει βολές για τον τρόπο που λειτουργεί το κίνημα, κάνοντας λόγο για πρόσωπο βαγέ συστηματικό κόμμα.
24: Αντί να δημιουργηθεί πραγματικά μια ουσιαστική ελπίδα για τον ελληνικό λαό, δημιουργήθηκε ένα μόρφωμα με δίθεν δημοκρατικά χαρακτηριστικά.
22: Το νέο αυτό κύμα αποχωρήσεων έρχεται μετά την έξοδο από το κόμμα του Θανάση Ευγερινού. Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου είχε μιλήσει για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες, ενώ επέστρεψε με νέα αιγμηρή ανάρτηση.
24: Μήπως δηλαδή ήταν εξ αρχής χειραγωγημένοι άνθρακες ο θησαυρός και γυμνές οι δύο αυτοκόλλητες βασίλισσες?
25: Μία δημόσια τοποθέτηση η οποία μας ευνηδίασε όλους. Αυτές είναι πολύ βαριές δηλώσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν συνάδουν αντικειμενικά με βάση αυτό που λέμε και εμείς νομικοί με την υποχρέωση πίστης. Σίγουρα δεν συνάδει με τους κανόνες της πολιτικής ηθικής και της πολιτικής ηθικής και της ηθικής εν γέννη να υπάρχουν τέτοιου είδους γενικές και αόριστες διατυπώσεις.
22: Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας
4: ελπίδες για τη δημοκρατία, με ανακοίνωση εξέφρασε τη στήριξή του στην πρόεδρο Μαρία Καρισιανού, καταγγέλλοντας προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας.
0: Η πολιτική και η πολιτική ηγεσία της χώρας, τα παιδιά και τα εγγόνια του που τον αποχαιρέτησαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, φίλοι, συνοδοιπόροι και πλήθος κόσμου απέτυχαν χθες φοροτιμή στον πρώην Υπουργό Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ήταν φτιαγμένος από σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στον επικίδιο. Γιώργος Παπακοσταντίνου.
5: Ίστα το χαίρεσε έναν από τους τελευταίους της παλιάς πολιτικής φρούρας.
6: Με ακραίες εκφράσεις και με ακραία πιστεύω δεν νομίζω ότι μπορεί ο τόπος να βγει από τα διέξοδα.
5: Τα παράσημα και οι τιμητικές διακρίσεις του Γιάννη Βαρβιτσιώτη τοποθετημένα πάνω σε κόκκινα μαξιλάρια, σύμβολα μιας μακράς πολιτικής διαδρομής. Όμως το τελευταίο αντίο τα αξιώματα υποχώρησαν και πίσω από τον υπουργό, τον βουλευτή, έμεινε ο άνθρωπος.
7: Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας πολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης.
5: Στη Μητρόπολη Αθηνών, δίπλα στην οικογένειά του, βρέθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών της Νέας Δημοκρατίας, παλαιοί συνεργάτες αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι. Η δυσκολότερη στιγμή, τα λόγια με τα οποία τα παιδιά...
8: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα κορδεύω.
1: Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για έκτη συνεχόμενη μέρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε την Δευτέρα στις Φλόγες στην Κατσικάλη Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1,000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Υπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας 37χρονος άντρας κατηγορείται για εμπρησμό πρώτου βαθμού. Οι Αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο Άρον Φαρινάτσι οδηγήθηκε ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου της κομιτείας Σποκέιν με την εγγύησή του να ορίζεται στο 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ θα του απαγγελθούν κατηγορίες την Πέμπτη. Ο Φαρινάτσι εθεάθη από μάρτυρα γονατισμένο σε σημείο με ξηρά χόρτα εκεί όπου λίγο αργότερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για ακόμη δύο πυρκαγιές, χωρίς τότε να του απαγγελθούν κατηγορίες. Σε ολόκληρη την πολιτεία της Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη 17 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κατακάψει περίπου 262.000 στρέμματα. Αποτροπιασμό προκαλεί μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Ακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνελήφθη ο 55χρονος.

0: να επισκευάσουν ή να ανακατασκευάσουν κατεστραμμένα οπλικά συστήματα. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες πως έχει σημειωθεί πρόοδος στη συζήτηση με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, όμως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα με το Ιράν. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε την ίδια ώρα η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Επίσης, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ, παρά την, όπως υποστηρίζει, αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι διελεύσεις των εμπορικών πλοίων συνεχίζονται κανονικά και σήμερα. Τουλάχιστον μία γυναίκα χάσε τη ζωή της και 12 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κίεβου, διαπιστώθηκαν ζημιές σε υποδομές σε πάνω από 7 τοποθεσίες της πρωτεύουσας. Η ίδια πηγή ανέφερε διαρροή αμμονίας στην περιοχή Χολοσίφσκι που έχει περιοριστεί. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

καταφέραμε και σήμερα. Ξυπνήσαμε, τον βρήκαμε τον δρόμο. Στο μεταξύ, κάθε φορά, βρε παιδιά, που έρχομαι εδώ τα πρωινά στο νέο το Φάληρο και μπαίνω στο στούντιο, αντικρίσω και καινούριο ηχολήπτη. Κύριε Παπαγιαννάκο, ένας ηχολήπτης, ένας, δεν αντέχει να σηκώσει την πρωινή τη βάρδια, το βάρος της, δεν αντέχει με τίποτα, ε. Είναι βαρύ το ξύπνημα και για τον ηχολήπτη 3,5 ώρα το πρωί να σηκωθεί σε αυγουστιάτικα. Ωραίο όμως αυτό το ρολόι που έχετε εσείς ηχολήπτες, θα το κάνουμε και εμείς, η ραδιοφωνική παραγωγή, να έρχεται άλλος κάθε μέρα. Τι κάνετε, παιδιά, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εργασία όσοι εργάζεστε. Δεν είμαστε και λίγοι, νομίζω, αυτοί που δουλεύουμε αυγουστιάτικα. Και με ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε, Arctic Monkeys, Fireside, από τον πολύ ωραίο δίσκο του AM που είχε κυκλοφορήσει το 2013, το 8ο κομμάτι αυτού του δίσκου, πάρα πολύ πετυχημένος. Ενδεχομένως οι Arctic Monkeys από τότε να έχουν να βγάλουν τόσο καλό δίσκο, αφήστε το. Κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, αύριο όχι, αύριο έχει off, για να μην βγει γενικότερα off ο άνθρωπος, δηλαδή, για να τον έχουμε εδώ μαζί μας. Αύριο θα έχουμε, ποιον θα έχουμε αύριο, τι λέει εδώ το πρόγραμμα των ηχοληπτών, θα με ενημερώσει σχετικώς. Δημήτρης Γιαννήρης, ένα όνομα, μια ιστορία σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρωινές βάρδες εδώ του σταθμού, τελευταίες ημέρες για αυτόν και μετά θα πάει να κάνει και αυτό τις διακοπές του, τα μπάνια του. Να πάρει μια ανάσα ο άνθρωπος. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-170 έως και 4. Σας υποδέχεται στο φαγέ μας αυτό το πρωινό Τετάρτης. 210-48-0-170 έως και 4. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στο γενικό κουμάντο της εκπόπης και γενικότερα της πρωινής ζώνης του σταθμού έχει την αρχισυνταξία όλων των εκπομπών. Είναι η έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Εσείς ταλαιπωρείτε, δεν με ταλαιπωρείτε δηλαδή, έτσι το λέω χαρτολογώντας, μέσω του skyradio.gr. Μπαίνετε, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Εγώ θα τα διαβάσω εφόσον δεν βρίζετε. Και στα social media τα λέμε, εννοείται. Πέτρος Κερκυλής στο Facebook, πι Κερκυλής σε Instagram και X. Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, στου δρόμου τα μισά σε ό,τι έχει να κάνει με την εβδομάδα. Πάλι καλά, ευχάριστο αυτό. Ανατολή του ήλιου στις 6:30 ακριβώς, δύση στις 8:31. Μάλιστα, έχουμε μια ολόκληρη ημέρα μπροστά μας και σήμερα. Καλά να πάνε όλα, εύχομαι. Χρόνια πολλά στην Όνα και την Όνη, να είναι καλά. Κάθε καλό στις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα, που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Τα του καιρού να δούμε, Μελτέμια και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Αύγουστος γάρ, ποιος μήνας θα έχει δηλαδή Μελτέμια, ρε παιδιά? Ο Φεβρουάριος, ο Αύγουστος θα έχει Μελτέμια και στο Αιγαίο βλέπω θα έχει ακόμη και 7 από φόρ σήμερα. Λοιπόν, το νου μας να έχουμε και με τις πυρκαγιές και με τις φωτιές, διότι μέχρι και την επόμενη Δευτέρα λένε οι μετεωρολόγοι πως θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, θα έχουμε σαραντάρια, κύριε Παπαγιαννάκο, και αυτή η πρόγνωση των μετεωρολόγων αφορά και την κεντρική και τη βόρεια χώρα. Θα κάνει λίγη ζέστη τις επόμενες ημέρες από εδώ και πέρα. Εντάξει, μήπως καταλάβουμε και λιγάκι από καλοκαίρι σε αυτήν εδώ την χώρα. Οπότε υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυροί άνεμοι αναμένεται να οδηγήσουν όπως και σήμερα, έτσι και τις επόμενες ημέρες, σε πολύ ψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Θα υπάρχει μια γενική επιφυλακή, όπως καταλαβαίνετε. Σε επίπεδο πολιτικής προστασίας έχουμε τεσσάρι και για σήμερα σε Αττική, αλλά και σε Λέσβο και Χίο, και τριάρι σε πολλές περιοχές της χώρας, στο νου μας, διότι είτε από πρόθεση, είτε από παράληψη, είτε από αμέλεια, είτε από καθαρή βλακεία, τις φωτιές τις βάζει ο άνθρωπος, παιδιά.
στις φωτιές τις βάζει ο άνθρωπος. Είναι η μεγαλύτερη αιτία πρόκλησης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία. Εδώ και χρόνια, αφήστε τι λέγεται ή τι ακούγεται ή τι γράφεται αριστερά και δεξιά. Άλλος θα πει ότι τις φωτιές τις βάζουν οικοπεδοφάγοι. Άλλος ότι είναι Τούρκοι πράκτορες από πίσω που θέλουν να μας καταστρέψουν. Άλλος είναι φελήν και εξωγήινοι. Η ανθρώπινη ηλιθιότητα είναι πάντα αυτή που θριαμβεύει σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά. Η ανθρώπινη λιθιότητα, αυτός που θα βγει ενώ έχει σαραντάρια με τον τροχό του να κάνει εργασίες, να κάνει οξυγονοκόλληση, ο άλλος που θέλει να κάνει μπάρμπεκιου, λοιπόν κουκούτσι μυαλό, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί από τις αρχές τις τελευταίες ημέρες και φανταστείτε πως αυτοί είναι μόνοι για τους οποίους μαθαίνουμε τα νέα τους μέσω των δελτίων ειδήσεων. Φανταστείτε πόσοι ακόμη υπάρχουν και δεν τους έχει τσιμπήσει η υπηρεσία, ε. Είναι αυτό που λέμε αποτύχει ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, αποτύχει ζούμε.

Να πούν τώρα από πλευρά ζέστης, καιρού και ξηρασίας. Τα έχουν δει όλα παιδιά στην κεντρική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Και τώρα που στρώνει κάπως η κατάσταση σε σχέση με τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Ναι, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Φαίνεται πως η φωτιά αυτή είναι σε ύφεση. Και εδώ καταβάλλεται μια προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε πλήρως να οριοθετηθεί το μέτωπο αυτό. Και βεβαίως στη συνέχεια να ελεγχθεί. Και μετά θα έχουμε και την επόμενη ημέρα, πώς ακριβώς δηλαδή θα διαχειριστεί το κομμάτι της καταστροφής η κυβέρνηση. Και βεβαίως εγώ περιμένω να ακούσω, ναι, επιμένω σε αυτό και θα επιμένω, περιμένω να ακούσω από την κυβέρνηση τι σκοπεύει να κάνει σε επίπεδο πρόληψης για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις επόμενες φώτιες και τα επόμενα καλοκαίρια. Κάτι δεν έχει πάρει ταυτί μου ακόμη. Λοιπόν, αυτά τα διθυραμβικά ότι εξυγχρονίσαμε πλήρως την πολιτική προστασία, τα έχουμε κάνει όλα τέλεια και τι άλλο να κάνουμε ρε παιδιά, δεν νομίζω πως ακουμπούν τον περισσότερο κόσμο, δεν νομίζω πως ο περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται έτσι την πραγματικότητα σε σχέση με το περιβάλλον, τα δάση μας και την προστασία τους. Εδώ πρέπει να γίνουν άλματα, τα λέμε μέρες τώρα, πρέπει να γίνουν άλματα. Κρατήστε ένα στοιχείο, ακούτε όλες αυτές τις ημέρες πόσα στρέμματα έχουν καταστράφει εκεί στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία από αυτές τις φωτιές και είναι πράγματι πάρα πολλά. Είναι 150.000, 160.000 στρέμματα. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός. Κρατήστε ένα άλλο νούμερο. Σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες καίγονται ταυτόχρονα επί της ουσίας το φετινό καλοκαίρι, έχουν ήδη καταστραφεί, πόσα λέτε, 4 εκατομμύρια στρέμματα. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, εκεί έχουν χαθεί 4 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Λοιπόν, με τις υγείες μας. Να δω πότε θα ξυπνήσει η Ευρώπη και θα κάνει κάτι γι' αυτό. Να δω πότε θα πάψει η Ευρώπη να είναι κάτι μεταξύ μη κυβερνητικής οργάνωσης και φιλοσοφικού συλλόγου Παρνασσού. Να δω πότε. Όταν ενδεχομένως δεν θα έχει μείνει δέντρο για δέντρο σε αυτήν εδώ την Ήπειρο. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω, δεν ξέρω. Στέλνουν οι άνθρωποι 20 πυροσβέστες σε μια χώρα ως μια κίνηση αλληλεγγύης που όμως δεν έχει κανένα απολύτως νόημα δηλαδή στο τέλος της ημέρας ώστε να αντιμετωπίσει αυτή τη φωτιά. Τι να σου κάνουν οι 20 πυροσβέστες ή τα δύο ένα αέρια μέσα τα οποία θα μας στείλει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Θα σου κάνουν κάτι στο τέλος της ημέρας? Όχι, τίποτα δεν θα σου κάνουν. Το θέμα είναι να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη. Έλεγα λοιπόν για τις θερμοκρασίες και για τη ζέστη που έχουν στην κεντρική Ευρώπη. Βρεθήκαμε οικογενειακό στο φετινό καλοκαίρι στην κεντρική Ευρώπη. Στη Γερμανία κάναμε τις διακοπές μας. Ναι, τόσο περίεργοι είμαστε εμείς στο Κυρκυλέικο. Είπαμε να κάνουμε διακοπές, παιδιά, αντί ελληνικών νησιών στην κεντρική Ευρώπη και τη Γερμανία. Οπότε με βάση μας στην κολονία κάναμε διάφορες εξορμήσεις. Σε Ολλανδία, σε Γερμανία, πήγαμε Βόνι, πήγαμε Ντίσελντορφ, πήγαμε Άχεν, πήγαμε Μάστριχτ. Παιδιά, τους έχει γονατίσει ο φετινός καύσωνας. Δεν υπάρχει αυτό. Η Γερμανία, όταν πας εκεί, βλέπεις ότι ένα χαρακτηριστικό αυτής της χώρας, όπως και των περισσότερων χωρών της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, είναι πως μιλάμε για καταπράσινες χώρες. Φουλ στο πράσινο. Φουλ στο πράσινο, δηλαδή και εσύ που είσαι συνηθισμένος εδώ σε αυτή την γκρίζα καθημερινότητα μένοντας στην Αθήνα, ανοίγει πραγματικά το μάτι σου με τόσο πράσινο. Λοιπόν, τόσο πολύ πράσινο στη Γερμανία, να ξέρετε, δεν υπήρχε. Δηλαδή όπου παλιότερα έβλεπες γρασίδι, είχε ξεραθεί όλο, κύριε Παπαγιαννάκο. Δεν υπήρχε γρασίδι. Είχε ξεραθεί διότι ο καύσωνας τους λύγησε. Βροχές δεν είχε τόσες πολλές και δεν είχε και τώρα, που και αυτό είναι κάτι το παράδοξο. Δηλαδή ήμασταν 10 μέρες εκεί στη Γερμανία και έβρεξε ελάχιστα. Δηλαδή κάτι ψυχάλες κάποιες μέρες, 25 με 30 βαθμούς, και όταν φεύγαμε είχε 35 άρια πάλι. Αυτές δεν είναι κανονικές καταστάσεις για τους Γερμανούς. Λοιπόν, και αυτοί θα πρέπει να αλλάξουν ρότα. Στο μεταξύ γίνεται ένας χαμός με τα air condition, να ξέρετε, στη Γερμανία, διότι δεν προβλέπεται και δεν μπορεί κανείς να βάλει air condition στο σπίτι του, δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια. Οπότε όλοι πήγαιναν και περνάν
από τα κατατόπους καταστήματα είτε ανεμιστήρες είτε φορητά κλιματιστικά, από αυτά που ξέρεις τα μεταφέρεις και έχει το σωλήν από πίσω και προεξέχει, και αντε να δεις τώρα που θα πέφτουν και τα νερά προχειρώτης, τα οποία air condition και τους οποίους ανεμιστήρες κάποιοι επιτίδη, διότι αυτά δεν γίνονται μόνο στο Γκρίχελαντ, γίνονται και στην ανεπτυγμένη Γερμανία, τα πουλούσαν σε εξωφρενικές τιμές. Σε εξωφρενικές τιμές. Λοιπόν, οι μαυραγωρίτες υπάρχουν και αλλού, δεν υπάρχουν μόνο εδώ στη χώρα μας, να ξέρετε. Και γενικότερα αυτός ο καύσωνας τους βρήκε πλήρως απροετοίμαστους. Και συνεχίζει ο καύσωνας στην πορεία του. Χθες έβλεπα στην Αυστρία, είχε 40, 40,8 βαθμούς Κελσίου στην Αυστρία. Απόλυτο ρεκόρ για τη χώρα. Και έχει ακόμη δρόμο το καλοκαίρι, και τέτοια καλοκαίρια οι Ευρωπαίοι θα βρουν πολλά μπροστά τους τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να δούμε όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι τι θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτά από τις εμπειρίες μας στη Γερμανία. Έχω να σας πω και άλλα, θα σας τα πω στην πορεία του καλοκαιριού. Θα έχουμε να πούμε πράγματα από τα όσα είδαμε, ακούσαμε, όσο βρεθήκαμε οικογενειακώς εκεί στην Γερμανία. Αλλάξαμε και εμείς λιγάκι παραστάσεις.

θα δούμε τι γίνεται και με την τροπή που έχει πάρει η ιστορία σε σχέση με αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία, με τους ανθρώπους που θα βρεθούν υπόλογοι. Αναφέρομαι σε αυτούς που κατασκεύασαν αυτό το αιωλικό πάρκο από το οποίο ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, και για να είμαστε πιο ακριβείς, από τα καλώδια μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το αιωλικό πάρκο στο υπόλοιπο σύστημα. Φαίνεται πως και αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουν καταλήξει ως μια πρώτη εκτίμηση οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, και να εξακριβωθούν βεβαίως, είναι κρίσιμο και κέριο αυτό, τα αίτια της πυρκαγιάς, τα δύο καλώδια τα οποία υπήρχαν εκεί και μετέφεραν ένα αέρια καλώδια από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι είδαμε και από τις εικόνες που μας έδειξε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΟΕ Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Μετέφεραν την ενέργεια, την παραγόμενη από το αιωλικό πάρκο στο υπόλοιπο δίκτυο. Ταλαντώθηκαν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους και μάλλον ακούμπησε το ένα μετάλλο. Τριβείς, πινθύρες. Ο σπινθήρας μεταξερά χόρτα μια φωτιά και μετά κυνήγα τη φωτιά να τη σβήσεις με 6-7-8 μποφόρ. Τι χώρα πάντως είναι αυτή η χώρα μας, όπου μπορεί κάποιος να παναστήσει, παιδιά, ένα αιωλικό πάρκο, να υπάρχουν όλα αυτά τα κατασκευαστικά λάθη και όλες αυτές οι αυθαιρεσίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, και να μην τρέχει τίποτα, δηλαδή να μην πηγαίνει κανείς να τον ενοχλήσει, να σκάει μια φωτιά ένα μήνα πριν από αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Αττική και τη Βιωτία και πάλι να μην τρέχει τίποτα. Δεν ξέρω πραγματικά πού γίνονται όλα αυτά και δεν υδρώνει ταυτή κανενός. Δεν ξέρω. Να πηγαίνει ο άλλος να στείνει ένα αιωλικό πάρκο. Μιλάμε για μια μεγάλη, για μια σοβαρή κατασκευή δηλαδή, και να μην υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές, διότι αυτό προκύπτει. Στις 11 το πρωί έχουμε και διπουργική σύσκεψη με αντικείμενο της αποζημιώσης των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών που επλήγησαν από τις φωτιές εκεί στην Δυτική Αττική και τη Βιωτία και σε όποιες περιοχές, τέλος πάντων, διότι και άλλοι, υπάρχουν και άλλοι πυρόπληκτοι και σε άλλες περιοχές, έτσι δεν είναι μόνο αυτές οι περιοχές, απλώς εκεί είχαμε τις μεγαλύτερες φωτιές μέχρι και τώρα. Μέχρι και σήμερα, 5 Αυγούστου, διότι έχει δρόμο, ξαναλέμε, ακόμη το καλοκαίρι. Και άλλα θέματα θα δούμε από την επικαιρότητα που υπάρχουν και έχουν το ενδιαφέρον τους. Στα αθλητικά, τι έγινε Ολυμπιακός σας, κύριε Παπαγιαννάκο? Κουλουράκια με τα δυο χεράκια πλάσατε χτες εδώ στο γήπεδο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν 0-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ναι, αν περάσει την Νάιμέγγεν παίζει στα play-off, όπου βρίσκεται ήδη η ΑΕΚ, να θυμίσω, Ολυμπιακός, και οι δύο ελληνικές ομάδες στη συνέχεια θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στον όμιλο του Champions League. Και αν το κατορθώσουν αυτό, δύσκολο το βλέπω να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στον όμιλο του Champions League, θα τους αποφέρει πάρα πολλά λεφτά στα ταμεία τους. Πάρα πολλά λεφτά δίνει πια το Champions League σε όσες ομάδες μπουν στον όμιλο. Είναι ένας όμιλος, έτσι, επειδή εμείς είμαστε παιδιά των 90's που είχαμε πάντα τους πολλούς ομίλους, ένας όμιλος πια, για να μην μπερδεύεσαι κιόλα σε ποιον όμιλο είναι η ομάδα σου, έτσι, και να μην χάνεις την μπάλα. Ένας όμιλος όλοι μαζί και γίνεται μια κλήρωση σε σχέση με το ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσεις. Δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός πάντως από ό,τι κατάλαβε. Λίγα πράγματα, και γενικότερα όταν μπαίνει σε μια διαδικασία να κάνεις τόσες αλλαγές, πρέπει να έχει κάνει ο Ολυμπιακός κοντά 15 μεταγραφές και πάει για 20+. Αλλάζει δηλαδή όλη την ομάδα εκεί. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, επηρεάζει άμεσα τη συνοχή της ομάδας και δεν μπορείς να περιμένεις να δεις κάτι το οποίο θα είναι θελκτικό και στο μάτι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαστε άλλωστε στην πολύ αρχή. Στην αρχή της σεζόν. Στην πολύ αρχή. Τι είναι? Είναι αρχές Αυγούστου. Λοιπόν, 0-0 Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, και με το Μεντιλίμπαρ διαβάζω εδώ να λέει πως δεν παίξαμε καλά, ήταν καλύτερος αντίπαλος. Αλλά το 0-0 δίνει ελπίδες αρκετές στον Ολυμπιακό ακόμη να πάει και στην Ολλανδία, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να μπορέσει και να προκριθεί, γιατί όχι. Σήμερα έχουμε και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έτσι.
και εμείς και ο Παναθηναϊκός μας. Σήμερα αγωνιζόμαστε. Την ΤΣΣΚΑ Σόφιας αντιμετωπίζουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. 9.30 σέντρα στο μάτς αυτό, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από την τηλεόραση του Sky, να ξέρετε. Το νου σας και η ρεβάνς την επόμενη Τρίτη. Και μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό μας, Λιβάη Γκαρσία. Έκλεισε ο πρόεδρος, κύριε Παπαγιαννάκο. Πολύ καλή μεταγραφή. Ούτε με λάσο δεν τον έπιανες. Τον θυμάστε, έπαιζε στην ΑΕΚ πριν από 1,5 χρόνο, ο Λιβάη Γκαρσία. Ούτε με λάσο δεν τον έπιανες. Ταχυδυναμικός παίκτης, πολύ γρήγορος. Η αχίλλειος πτέρνα του είναι οι τραυματισμοί. Διότι ένα στα τρία μάτς με την ΑΕΚ δεν τα παίζε. Ναι, ήταν συνέχεια στα πιτς. Αν σε αυτό μπορέσουν στον Παναθηναϊκό να βρουν λύση, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, μια πολύ μεγάλη προσθήκη. Από τους Ρώσους της Σπάρτακ Μόσχας τον παίρνει ο Παναθηναϊκός, τον Λιβάη Γκαρσία, δανεικός με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Για να δούμε. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, έτσι, πάνω από 10. Και συνεχίζουμε. Ναι. Rebuilding, που λένε και οι φίλοι μου, οι αθλητικοί συντάκτες σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Rebuilding, και να δούμε τι θα βγάλει η φετινή σεζόν.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 3. Κακοτεχνία στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρου Σπιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Πάνω από 134.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγής έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό, με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Συνελήφθη στο Μιστράλ Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

τώρα διαπιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, έτσι γλυκά γλυκά και ωραία με Billie Eilish πορευόμαστε και Birds of Feather. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι, να δω αν θα τραγουδάς και το βράδυ Πέτρο. Τι στο Παναθηναϊκό αναφέρεσαι, αν δεν μπορούμε να κερδίσουμε την Τζέσικα Σόφιες να το κλείσουμε το μαγαζί ρε παιδιά. Το δείχνουμε εμείς το μας, δεν ξέρω, το είπα κύριε Παπαγιάννακο, νομίζω το είπα, ε. Sky βάζετε, παιδιά, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky το βράδυ για να μέτρει τους Παναθηναϊκούς στις 9.30, φαντάζομαι σε περιγραφή Πάνου Βόγλη. Διότι ήταν και γουρλή στο προηγούμενο το μάτς, περάσαμε, οπότε. Δεν τα αλλάζεις αυτά και δεν παίζεις με αυτά γενικότερα. Ο Τάκης από το Λαγονίσι μου λέει πως πέρασε και ένα Έριξον από το σπίτι, έφυγε από τα τόη μάλιστα. Ο Δημήτρης από την Καλυθέα, να οι σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες απαγόρευσαν τα γυαλιά κάμερες γιατί παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Ας φανταστούμε πόσοι καυγάδες, πόσες μηνύσεις θα είχαμε ή θα έχουμε αν αρχίσουμε όλοι να αγοράζουμε τέτοια γυαλιά. Είναι τα γυαλιά αυτά τα Meta, τα AI του Άδωνη Γεωργιάδη. Με αυτά και με αυτά και με τις φωτιές δεν μπορέσαμε να σχολιάσουμε και αυτό το θέμα, παιδιά. Αυτό το τζέρτζελο που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος, παιδιά, άμα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όλων, κάτι παθαίνει, αρρωσταίνει ο άνθρωπος αυτός. Αρρωσταίνει. Όμως επιτρέπονται ακόμη κανονικότατα αυτά τα γυαλιά δήμο μου, οπότε εγώ περιμένω στην επόμενη εξόρμηση του, επίσκεψη του σε κάποιο νοσοκομείο, ο υπουργός να βάλει κανονικά αυτά τα γυαλιά και να γίνει ο σχετικός τζέρτζελος, χαμός δηλαδή. Γεια σου Μέρη μου, για άλλη μια χρονιά ρεά τα δρομολόγια του ΙΣΑΠ, λέει η Μέρη, και του μετρό λόγω των αδειών, ο κόσμος αρδέλες, δεν υπάρχει air condition στον ΙΣΑΠ και βαγόνια μέσα στην βρώμα. Για αυτές τις εξαιρετικές υπηρεσίες αξίζει που πληρώνουμε. Ναι, ναι, ποιότης στα μέσα μεταφοράς εδώ στην Αθήνα, ποιότης. Και η αναβάθμιση την οποία έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η κυβέρνηση γίνεται όχι απλώς με αργά βήματα. Η Χελώνα θα είχε φτάσει στον προορισμό της, αν είχε ξεκινήσει δηλαδή, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Τι να πω, εντάξει, αυτά να τα έχουμε υπόψη μας όταν θα πάμε να ρίξουμε την ψήφο μας στις επερχόμενες εκλογές, την άνοιξη του 2027, διότι με γνώμονα αυτά θα πρέπει κάποιο. Ποιος αποφασίζει στις εθνικές εκλογές μέσα μεταφοράς, ακρίβεια, αυτά τα θέματα που μας αγγίζουν και μας ακουμπούν. Γεια σου Πέτρο Βρέτζο, να είσαι καλά, καλημέρα και σε σένα, τα φιλιά μας και την αγάπη μας, εκεί κάνουν τα συσίτια στο πέραμα, μας το επισημαίνει κάθε φορά ο κ. Βρέτζος, είσαι ταξιέπαινη. Συνεχίστε έτσι. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να είσαι καλά. Ο γέροντας ψάρτης πετάει για Σεϊχέλες. Όχι ρε. Όχι ρε Κώστα, δεν πάει Σεϊχέλες. Ξέρω που πάει, αλλά εννοείται πως δεν θα αποκαλύψω. Ξέρω που βρίσκεται ήδη δηλαδή ο γέροντας, λοιπόν. Να τα περάσει καλά, να ξεκουραστεί. Γεια σου Μιχάλη Τωράκη, να είσαι καλά, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, καλή εργασία φίλε μου, οδηγά για ασπρόπυργο, πάει για δουλειά από γλυφάδα Δημήτρης Κυλάκος. Σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σου λόγια και για την ακρόαση.

0: Πάμε να επιστρέψουμε στα της επικαιρότητας και στις πυρκαγιές. Έχουμε ετοιμάσει και κάποια ηχητικά να ακούσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, έτσι. Λοιπόν, έχετε μπροστά σας τη λίστα, την έχω και εγώ, την έχετε και εσείς. Καταρχάς, σε σχέση με τη φωτιά, να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Και χθες δηλαδή, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας, ναι μεν οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα έτσι ώστε να θέσουν υπολέλεγχο και την τελευταία εστία φωτιάς εκεί στη Δυτική Αττική, σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά της Αντικοβιωτίας. Έβλεπα στο μεταξύ εικόνες, δεν ξέρω αν τις είδατε κι εσείς, από ντρόνους που πέταξαν. Και πέταξαν πάνω από Κυθερώνα, από το Όρος Πατέρα. Παιδιά, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Μιλάμε τώρα για ολοκληρωτική οικολογική καταστροφή. Μιλάμε πως από αυτό το πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο πευκοδάσος της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας δεν έχει μείνει τίποτα πια. Πολύ στενάχωρο όλο αυτό και μιλάμε και για πολύ μεγάλες καταστροφές, για πολλά σπίτια, πολλές επιχειρήσεις που καταστράφηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι σε ύφεση τώρα όλο αυτό το μέτωπο και περιμένουμε να σβήσουν οι πυροσβέστες μας και την τελευταία εστία φωτιάς, έτσι ώστε να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Α, έχω και μερικές ακόμη καλημέρες, συγγνώμη τώρα, ανοίγω μικρή παρένθεση. Γεια σου, Ευόδωρε από το Ξυλόκαστρο, γεια σου, Στέφανα από το Γέρακα, Νίκο από την Καλαμάτα, Σοφία από τη Σπάρτη, Βούλα από το Παγκράτη, Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, την καλημέρα μου και στους 6 ακροατές που κάλεσαν τον Πέτρο Μωραϊτη. Πέτρο μου, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Πέτρος Μωραϊτης στις επάρξεις, στο τηλεφωνικό το κέντρο. Τι λέγαμε? Λέγαμε για το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς αυτή την εικόνα που σου έρχεται εκεί από τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία που έχουν καεί σχεδόν τα πάντα. Να ακούσουμε για μια ακόμη μέρα κατοίκους της Δυτική Αττικής τι είπανε στον Sky, στους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί στα σημεία τα οποία επλήγησαν από τη φωτιά.
1: Υπάρχουν κάποια σημεία που κάποιες μικρές αναζωπορίες οι οποίες τις σβήνουν αμέσως.
2: Από ό,τι φαίνεται τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στη Ψάθα. Τα βουνά της Ψάθας κάηκαν.
3: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στη τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
4: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
5: Μας έσωσε η ρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
0: Το Meta.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχουν ανεβάσει από χθες κάποια άκρως ενδιαφέροντα και ανησυχητικά συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δασικές πυρκαγιές στο επιρροτικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής τα τελευταία 10 χρόνια. Πόσο ποσοστό των δασών μας έχει καεί, παιδιά, μέσα σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια? Κρατηθείτε, το 42%. Ναι, καλά ακούσατε, το 42% των δασών μας εδώ στην Αττική έχει καεί, έχει καταστραφεί, έχει γίνει στάχτη. Μιλάμε για κερατέα, για κινέτα, για γεράνια όρη, εκεί στα βίλια που έχουν καεί ξανά και ξανά, Πορτογερμενό, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα, Βαριμπόπη, Κάλαμο, Βαρνάβα, Μάτι, Πεντέλη, Κουβαρά, κερατέα. Γι' αυτό έλεγα εγώ χθες. Σε κάποιους δεν άρεσαν αυτές οι αναφορές, δεν ξέρω τώρα τι, να μην σχολιάζουμε και καταγράφουμε την επικαιρότητα έτσι όπως είναι, παιδιά, να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει πια πράσινο στην Αττική, μας τελείωσε το πράσινο. Φιλάκια, γεια σας το πράσινο, δεν υπάρχει πράσινο, τελείωσε, τη χάσαμε τη μάχη. Και πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε στα σοβαρά όλοι μαζί, να συναποφασίσουμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς πορευόμαστε. Και ξαναλέω, πρέπει να ξυπνήσει και η Ευρώπη, διότι είναι κοινό ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπεις τι γίνεται στην Πορτογαλία, στην Ισπανία. Πλέον θα έχουν μεγάλες πυρκαγιές που δεν θα μπορούν να τις σβήσουν και στην κεντρική Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στον Νότο, στον ευρωπαϊκό το Νότο. Γι' αυτό λέω, είναι κοινό το πρόβλημα και απαιτούνται κοινές ευρωπαϊκές λύσεις που θα έχουν να κάνουν πρωτίστως με την πρόληψη. Η πρόληψη, η οποία λέμε ότι υπάρχει, λέμε ότι είναι προτεραιότητά μας, αλλά είναι σαν να μην υπάρχει επί της ουσίας, ή τέλος πάντων όχι στην έκταση και στην κλίμακα που θα έπρεπε. Τώρα, σε σχέση με τα αίτια αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, δεν ξέρω πώς είδατε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου στο τιμόνι. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, του αστυνομικού μας συντάκτη, ο οποίος έχει στα χέρια του την έκθεση αυτοψίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι τώρα κριτικό εκεί. Οι άνθρωποι του τμήματος αντιμετώπισης εμπρισμών που προσπαθούν να βρουν τι έγινε, να ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι της μεγάλης φωτιάς έτσι πολύ γρήγορα και με τις γνώσεις και την και την επαγγελματική κατάρτιση την οποία έχουν, έχουν καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Καταρχάς έχουν καταγράψει πάρα πολλές κακοτεχνίες σε αυτό το δίκτυο του αιωλικού πάρκου από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου. Φαίνεται πως, τα λέγαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, υπήρχαν δύο μεγάλα εναέρια καλώδια τα οποία ταλαντώθηκαν εκείνη την ημέρα που ξέσπασε η φωτιά. Μάλλον ακούμπησε το ένα με το άλλο, υπήρξε τριβή, πινθήρες και από τους πινθήρες προκλήθηκε αυτή η μεγάλη φωτιά. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από ό,τι καταλαβαίνω, από το οποίο βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες μπορεί να εξάγει κανείς αυτά τα συμπεράσματα. Βέβαια το πολύ ελληνικό είναι πως ένα μήνα πριν αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά είχαμε και άλλη φωτιά και δεν εδέησε κανείς εκεί να λάβει κάποια προληπτικά μέτρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή την πρώτη φορά τη γλίτωσες. Ξέσπασε προφανώς από την υποδομή αυτή μία πυρκαγιά και δεν πήρε διαστάσεις. Τη δεύτερη φορά θα είσαι τόσο τυχερός, αλήθεια δηλαδή. Παίζουμε στα ζάρια, έτσι, τις περιουσίες των ανθρώπων, το περιβάλλον μας, τα δάση μας, που είναι και τόσο λίγα πια. Είναι λίγα, είναι μικρός ο αριθμός των δασών πια στην Αττική. Τι να πω. Τα είδαμε τα αποτελέσματα. Να ακούσουμε τους δικηγόρους των κατηγορουμένων. Είναι δύο οι συλληφθέντες. Έτσι, και είναι και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος νομίζω ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε την ανεμογεννήτρια, ο οποίος ακόμη δεν έχει συλληφθεί. Νομίζω να ζητείτε από τις αρχές. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ο κύριος Βασιλακόπουλος και ο κύριος Καράς.
6: Αρνείται την κατηγορία, εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ανάκριση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
7: Μαζεύονται ακόμα στοιχεία τα οποία εμπλουτίζουν τη δικογραφία και λαμβάνουν γνώση οι κατηγορούμενοι.
0: Αυτό σωστό είναι. Να έχουμε το σύνολο των στοιχείων, πρωτίστως ο ανακριτής, έτσι, και σε αγγελικές αρχές, και θα κηρυχθούν μετά και βάσει των στοιχείων να απευθύνουν, να απαγγείλουν μάλλον τις όποιες κατηγορίες, να μάθουμε και εμείς το κατηγορητήριο και θα μαθαίνουμε όσο θα περνούν οι μέρες, νομίζω περισσότερα και από το πεδίο των ερευνών, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση χθες του κυρίου Βαθρακογιάννη. Ο κύριος Βαθρακογιάννης είναι ο διευθυντής επικοινωνίας του περιοσβεστικού σώματος αναφορικά με τις πυρκαγιές και αποτύξεις που. Λοιπόν, έχετε ακούσει διάφορους μύθους, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις πυρκαγιές που έχουμε κάθε καλοκαίρι και καίγεται το σύμπαν σε αυτήν εδώ τη χώρα? Είτε από πρόθεση, είτε από παράληψη, είτε από αμέλεια, είτε από βλακεία, οι φωτιές, παιδιά, μπαίνουν από κάποιον άνθρωπο, από κάποιον συμπολίτη μας. Δεν τις βάζουν εξωγήινοι τις φωτιές. Λοιπόν, και η μεγαλύτερη αιτία πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα είναι ο άνθρωπος. 9 στις 10 φωτιές ξεκινούν από ανθρώπινο παράγοντα, είναι τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Δεν υπάρχουν ούτε Τούρκοι πράκτορες ούτε τίποτα εξωγήινοι οι οποίοι έρχονται με τα διαστημόπλοιά τους και μας βάζουν φωτιές. Οπότε εδώ θα πρέπει να τραβήξουμε ταυτίς όλους αυτούς που πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, διότι όταν βομβαρδίζουμε και εμείς τα μέσα ενημέρωσης στον κόσμο από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι, παιδιά, έχουμε τεσσάρι στην Αττική. Το λέμε εδώ και πόσες μέρες έχουμε τεσσάρι στην Αττική. Έχουμε, νομίζω, από την Παρασκευή. Κάθε μέρα έχει τεσσάρι. Και λες, έχει τεσσάρι. Μην κάνετε εργασίες έξω. Μην βάζετε ψισταριές. Μην ανάβετε κάρβουνα. Προσέξτε. Και βλέπεις ο άλλος, ας πούμε, πάει και κάνει εργασίες με τον τροχόλες και δεν συμβαίνει τίποτα. Τι να πω, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ο κύριος Βαθρακογιάννης, χθες την ενημέρωση για αυτό το θέμα.
8: Συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπαίτοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση.
0: Έψισης, κύριε Παπαγιαννάκο, έψισης, μας τύπησε αυτό. Και των Διονών μας εδώ στο στούντιο, παιδιά, έψισης. Ψισταριά πείτε, κύριε Βαθρακογιάννη, τώρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τέτοιες λόγιες, εκφράσεις τώρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γι' αυτό το λέω, δηλαδή, πάντα σε αυτές τις ενημερώσεις το θέμα είναι να καταλαβαίνει και ο πολύς ο κόσμος, δηλαδή. Δεν γίνονται για μας τους δημοσιογράφους, για τους πολίτες γίνονται αυτές οι ενημερώσεις από πλευράς πυροσβεστικού σώματος. Εμείς οι διάβλοι επικοινωνίας είμαστε. Λοιπόν, η συνδετική κρίκη ανάμεσα στον κόσμο, στους πολίτες και το πυροσβεστικό το σώμα. Οι μεσάζοντες, οι διαμεσολαβητές, πώς θα το πω, δεν. Το πυροσβεστικό σώμα απευθύνεται στους πολίτες. Οπότε εδώ να μιλάμε απλά και κατανοητά προς τους πολίτες, αυτό θέλω να πω. Νομίζω έγινε κατανοητό αυτό το οποίο ήθελα να πω και να σημειώσω. Τώρα, έχουμε σήμερα το πρωί υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων, 11 το πρωί. Τα μέτρα γνωστά. Τα ακούσατε και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Καταρχάς έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες, έτσι, για τις αποζημιώσεις. Έχουν ξεκινήσει καταγραφές των ζημιών. Και τα μέτρα είναι αυτά τα οποία προβλέπονται ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών. Υπάρχουν επιδοτήσεις για ενοίκια, για όσους δεν έχουν κάπου να μείνουν τώρα επειδή καταστράφει και το σπίτι τους. Υπάρχουν έκτακτα βοηθήματα. Θα υπάρξει άμεση εκταμείευση αυτών των χρημάτων, από ό,τι λένε από την κυβέρνηση και από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, και βεβαίως αποζημίωση στο 100% για όσους είδαν είτε τα σπίτια τους, είτε τις επιχειρήσεις τους, είτε τις εξοχικές τους κατοικίες να καταστρέφονται. Ακούμε τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, ήταν καλεσμένος εδώ στο ΣΚΑΙ 100,3 στο Σπύρο Μάλι χθες το πρωί.
9: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους, και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται, και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Αυτά από τον κύριο Μαρκόπουλο χθες εδώ στον Sky 100,3. Τώρα, πολιτικό ξύλο θα πέσει πολύ, να ξέρετε, και για το ζήτημα των πυρκαγιών και της πρόσληψης και των όσων έγιναν και όσων δεν έγιναν από πλευράς κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν και φετινές πυρκαγιές. Να πάρουμε μια γεύση. Νίκος Αδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας.
10: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση.
11: Από την πρώτη στιγμή είχαμε προειδοποιήσει. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους.
0: Και τι απαντούν από την κυβέρνηση ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, στην ΕΡΤ?
12: Στην μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
0: Γεια σου Γιώργο από τα Ανολιώσια. Λέγοντας έψιση εννοούσε χρήση φλόγιστρου για μόνωση ταράτσας. Το αναφέρει στη συνέχεια, μάλιστα. Καλημέρα. Ναι, δεν το πιάσα. Ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση. Λοιπόν, ναι. Και φλόγιστρο για μόνωση ταράτσας. Είδαμε κάποιοι να χρησιμοποιούν εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών και 7 και 8 μποφόρ. Τι να πεις, τι να πεις, ρε παιδιά, για αυτούς τους συμπολίτες μας. Τι να πεις. Μιλάμε για τέτοια ανευθυνότητα. Τέτοια ανευθυνότητα. Γεια σου, λέω πολλά ψέματα. Να σε καλά, προτείνω όπου 4 μποφόρ και άνω. Ούτε ταλαντώσεις, ούτε συγκολήσεις, θερινές εργασίες, ούτε τίποτα. Ναι, τι εννοείς? Να υπάρχει οριζόντια απαγόρευση αυτών των εργασιών? Και ποιος σου λέει ότι αυτό θα τηρηθεί? Διότι και εδώ όταν βγαίνει τεσσάρι απαγορεύονται όλες αυτές οι εργασίες. Βλέπει κανείς να το τηρεί τώρα όλο αυτό? Ο Τάξης από το Λαγωνίζει, δεν γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες γράμματα. Έχεις δίκιο, προχθές σε τηλεπαιχνίδι κοπέλα γύρω στα 30 δεν ήξερε την περώνει. Στο δημοτικό γρήγορα. Ναι. Εκεί με την εκπαιδευτική διαδικασία κάτι γίνεται πολύ λάθος. Εδώ και χρόνια, Τάκη μου. Άστα να πάνε. Ο Νίκος, καλημέρα. Καταστροφή. Έκλεισε για διακοπές το σουβλατζίδικο Πανερυθραϊκός. Θα πεινάσουμε. Καλά, ο Πανερυθραϊκός που είναι κοφτήριο σουβλατζίδικο, σας το λέω ως κάτοικος της Δυάς Ερυθρέας από το μακρινό 1992-93. Λοιπόν, 35 χρόνια στα λιμέρια της Νέας Δημοκρατίας, λέω. Πρωινιάτικο. Λοιπόν, 35 χρόνια στα λιμέρια της Νέας Ερυθρέας είμαστε. Λιγότερο βασικά, όχι, γιατί ήμασταν και στο παλαιό το Φάληρο, δηλαδή αριστερά-δεξιά. Κάποιες φορές έχουμε, ναι, είχαμε μετακομίσει για κάποιο καιρό. Τέλος πάντων, 30 χρόνια να το βάλω έτσι στρογγυλά. Είναι κοφτήριο το σουβλατζίδικο αυτό. Πότε λογικό να λείψουν τις εβδομάδες του 15 Αυγούστου, παιδιά? Υπάρχουν και άλλα σουβλατζίδικα όμως στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία θα ικανοποιήσουν τον ουρανίσκο σου, Νίκο μου.

Πολιτικός της Δημοκρατίας. Καλό κύριε Παπαγιαράκο, καλό. Ευθυμίσαμε Βραγιάτικο. Κοσταμόνας, τι είπα, ξέρω εγώ τι είπα εδώ. Αφού μπορώ και μιλάω τέτοια ώρα, για μένα έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όλα αυτά τα χρόνια. 6 και 56 πρώτα λεπτά, παιδιά, και είμαι εξήμιος. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Μετά και από αυτό το σαρδάν θα με πάρω στο ψηλό εδώ, ακροατές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γεια, ελάτε, σας φέρει.

την πολιτική επικαιρότητα, ένα κόμμα το οποίο έχει μερικούς μήνες μόνο ζωής, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, πάει, παιδιά, να διαλυθεί πριν καν συσταθεί, πριν καν δημιουργηθεί. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Το λέω γιατί μέρα παραμέρα ακούς και νέες αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η ίδια λέει πως θέλουν όλοι αυτοί να την φάνε, θέλουν να της πάρουν την προεδρία.

Πολύ ωραία και πολύ διασκεδαστικά είναι όλα αυτά. Με το πολιτικό συμβούλιο, όπως διάβαζα χθες, του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να στηρίζει την κυρία Καριστιανού, που σημίζει, που αυτό τι σημαίνει πρακτικά, πως η κυρία Καριστιανού στηρίζει την κυρία Καριστιανού. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πολύ ωραία. Φεύγουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, φεύγουμε για διαφημίσεις. Έρχεται ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να πούμε όλα τα υπόλοιπα.

0: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Skype.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελιφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε επιφυλακή παραμένουν για έκτο 24ωρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις αλλά και για την κατάσβεση όλων των μικροαιστιών στην καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική. Πάνω από 104.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα τελευταία 10 χρόνια παραδόθηκε σφλόγη στο 42% των δασών της Αττικής. Διοικητική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 11 ώρα το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 56χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε διέξοδο, δηλώνουν στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωνε ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με την στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Και ο καιρός έθερος για σήμερα στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από τις πυρκαγιές και σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα οι δυνάμεις πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας για 6η ημέρα. Στην τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία χθες το βράδυ, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις φλόγες στην Κατσικαλή Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1000 ζώα και πτηνά. Τι συμβαίνει αυτό το πρωινό, αυτήν την ώρα, στις περιοχές αυτές που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά, νεότερα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν σε κάποια μικρά σημεία στη Δυτική Αττική, κυρίως προς τον Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή, αλλά και προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάλων. Δεν υπάρχει φλόγα. Και επίσης δούλεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τα μηχανήματα.

0: Κατοριά. Θεσπροπία, όπως επίσης και η πυρκαγιά στο ποτήλι του Κιλκής και βέβαια και η πυρκαγιά στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Όμως και σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μητσόγλου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ενέαρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στη καμένη έκταση. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, όπως ανέφερε και πριν λίγο ο Γιώργος Γραμμιτζόγλου, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι αλλά και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και τα καταλήμματά τους από τα τέλη Ιουλίου ως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Επίσης, προσθέτει ότι ήδη έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες. Με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη. Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 11 ώρα το πρωί και στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης κρατικής αρρωγής και ο συνοδεσμός των συναρμοδίων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες πληγήσεις περιοχές, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Χρέος μας αλλά και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε χθες μιλώντας στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
2: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
1: Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί σε 11.30 το πρωί ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές ο πρόεδρος Πασόκ βρέθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας. Συνομίλησε με πληγέντες ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους και άσκησε σκληρή κριτική για τη διαχείριση της πυρκαγιάς και είχε σύσκεψη με τους εκπροσώπους τοπικής κοινωνίας και αγρότες που δοκιμάστηκαν τις πυρκαγιές.
3: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι στη μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά είναι πράγματα που δεν ισχύουν.
4: Στην μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
1: Για ελλειπή μέτρα πρόληψης και προστασίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, που περιόδευσε επικεφαλής κλιμακίου του στις πρόληπτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Κλιμάκιο της Ελλάδας, το Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής του γραμματέα Μίλτο Χατζηγεννάκη, θα επισκεφθεί σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό, τα Βίλια και τα Μέγαρα. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν χθες το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία και στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον

0: Ευρωπαϊκό Υπεύθυνο της Κατασκευής. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και έως τότε παραμένουν κρατούμενοι. Στο δικαστικό μέγαρο της Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Αποτροπιασμό προκαλεί μια μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Το αρχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υποδιευκρίνησε συνθήκες, εξετράπη τις πορείες της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς αισθήσεις τους ανασύρθηκε ο ναυάτης της μοτοσυκλέτας. Στην Εύβοια τώρα, το αρχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γαλλικός, στο Αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε περίπου 80χρονη εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε δέντρο. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, η ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Αλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή εγκλήστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 εγκλήστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλασσίου με το ποδηλάτου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιου με το ποδήλατο, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά και την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάρκος Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία μιας ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών όπως αυτά που καταγράφησαν πρόσφατα στην Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη Μαρία Καριστιανού μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών. Μόλις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατέρινα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε και μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο αυτό έκπληξη στην παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος Τάκης Κοτσόγερος. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Όπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Επίσης, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1,000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, που αποτελεί το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για την αγορά ενέργειας, υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική πτώση σε σχέση με τις τιμές των άνω των 100 δολαρίων που είχαν σημειωθεί στην κορύφωση της πολεμικής κρίσης. Η αποκλιμάκωση αυτή αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές παγκοσμίως, καθώς επηρεάζει το κόστος των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των προϊόντων που μεταφέρονται μέσω οχημάτων με καύσιμα πετρελαίου. Αύριο Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν που συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Από σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι σε κενές και οργανικές θέσεις να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθλητική ενημέρωση. Ισοπαλή 0-0 αναδείχθηκαν Ολυμπιακός και ένα ημέγεν στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League 11 Αυγούστου στη Ρεβάν στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε τελευταία στιγμή σε δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα για τις αναμετρήσεις με τη ΣΕΚΑ Σόφια 1948, αξιοποιώντας έτσι το δικαίωμα που είχε μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν του δανεισμού του Λιβάη Γκαρσία από την Σπάρτακ Μόσχας, οι πράσινοι δήλωσαν στην πρώτη λίστα και τον Σίλιν Ντέσερτς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές του στην επιθετική γραμμή, καθώς απόν θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί 9.30 σήμερα το βράδυ από την τηλεόραση του Sky.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Ιλιάνα Κουτσουπή.
3: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή. Sky 100.

δυνατά, κύριε Παπαγιαννάκο. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκύλης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλά, με αυτό το Σαρδάμ έχουν περιλάβει όλοι. Και έξω, ξέρεις τι μου λέγανε, Παπαγιαννάκο, Πού είναι αυτή

Εδώ ο Γεράσιμος Τζιβράς μου έχει στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα όπου μου λέει το ίδιο πράγμα. Να δούμε πώς αυτού θα πείτε, κύριε Κυρκυλή, αν μετά τις εκλογές του 27 δεν θα είναι στη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Τζιβρά, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Hello! Τάκαρος από το Λαγονίσι, ακούσαν πως η Καριστιανού θα πάρει και αυτή η αυτοδυναμία στις εκλογές και πέσαν πάνω της η CIA, η MIT και η Mossad να την εξαφανίσουν. Ναι, όλοι κυνηγούν τη Μαρία Καριστιανού, άστα Τάκη μου, άστα, την κυνηγούν όλοι. Παντού βλέπει εχθρούς η κυρία Καριστιανού, είναι ένα από τα προβλήματά της. Το άλλο βασικό της ζήτημα είναι πως μιλάμε για ένα άτομο τελείως άσχετο από την πολιτική. Φαίνεται και από τις κινήσεις της, και από τις κινήσεις που έχει κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και από τις επιλογές που έκανε, τα πρόσωπα τα οποία επέλεξε να στελεχώσει αυτό το κόμμα, αυτόν τον πολιτικό φορέα. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε δει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να δημιουργείτε ένα κόμμα και μέσα στους πρώτους μήνες του να έχεις καμιά δεκαριά αποχωρήσεις.

0: Αλλά το ότι το εγχείρημα της Μαρίας Καρτσιανού θα είχε σύντομα αυτή την αρνητική πορεία, νομίζω ήταν κάτι το αναμενόμενο κατά τη γνώμη μου, και γιατί στο χώρο της διαμαρτυρίας υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τον κόσμο. Είναι γεμάτος ο χώρος αυτός. Η ίδια πλέον δεν είναι η μάνα των τεμπών να εισπράττει όλη αυτή τη συμπάθεια που εισέπρατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πλέον κρίνεται η κυρία Καρισιανού ως πολιτικός αρχηγός. Είναι η Μαρία Καρισιανού η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία στο πώς ασκεί η πολιτική. Δεν ξέρει η γυναίκα, το λέω καλοπροαίρετα ότι δεν ξέρει, και αυτό είναι ένα μεγάλο της μειονέκτημα τώρα που έχει μπει στην αρένα της πολιτικής. Με την εκκίνηση να χάνεις 10, 15, 20 στελέχη, δεν εξετάζω ποιος έφυγε, αν έφυγε η κυρία Μουτσάτσου ηθοποιός, η οποία έλεγε παλαβομάρες, κρίνω ότι 10, 15 άτομα τα οποία εσύ τα είχες επιλέξει να στελεχώσουν αυτό το πολιτικό φορέα, σε εγκατέλειψαν, σου κούνησαν μαντήλι πριν καν περάσουν 5-6 μήνες. Αυτό από μόνο του κάτι λέει για τους χειρισμούς της κυρίας Καρτσιανού και την ικανότητά της να ηγηθεί ενός πολιτικού φορέα, ενός κόμματος. Βεβαίως έχει χάσει και τη συμπάθεια των αριστερών με αυτά που έχει πει κατά καιρούς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και αυτό είναι πλήγμα, διότι όλος αυτός ο κόσμος έχει πάει επί της ουσίας στο κόμμα του Αλέξη μας, του Αλέξη Τσίπρα. Τέλος πάντων, η βασίλισσα των τεμπών ήταν γυμνή εξ αρχής. Απλώς κάποιοι δεν ήθελαν να το δουν. Τώρα το βλέπουν και το ακούν. Πάμε παρακάτω. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Είναι οικονομικός σύμβουλος ο κύριος Χατζησαλάτας. Να δούμε τι γίνεται καταρχάς με τις αποζημιώσεις, τι έχουν να περιμένουν οι πυρόπληκτοι. Γεια σας κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ξέρω ότι είστε σε διακοπές. Ευχαριστώ που ξεκλέβετε λίγο χρόνο να τα πούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για το θέμα της εμπιστοσύνης που έχει στο πρόσωπό μου και για την δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Τι περιμένουμε από αποζημιώσεις τώρα για τους ανθρώπους και πόσο γρήγορα θα τρέξουν αυτές τις διαδικασίες? Πάντα αυτό είναι το στίχημα, ξέρετε. Να δοθούν γρήγορα τα λεφτά.
1: Σωστά. Πριν πούμε για τα μέτρα, απλά και μόνο επειδή λέγατε προηγουμένως για το θέμα της κυρίας Καρισιανού και του κόμματος. Μου θύμισε ένα πολιτικό ο οποίος είναι ενεργή αυτή τη στιγμή, που είχε ιδρύσει κάποτε ένα κόμμα ο ίδιος και πριν διαλυθεί το κόμμα τον είχε διαγράψει το ίδιο το κόμμα.
0: Αυτό το γράφουν μεταξύ σοβαρίου και αστείου αρκετοί, να ξέρετε, τις τελευταίες ώρες, ότι δεν είναι και μακριά η στιγμή από ό,τι φαίνεται που το κόμμα Καρισιανού θα διαγράψει τη Μαρία Καρισιανού. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Δεν είναι.
1: Ωραία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των πυροπλήκτων και των θυμάτων, υπάρχουν δύο δέσμες μέτρων. Η πρώτη είναι, και την ακούμε για πρώτη φορά, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Έρχεται πλέον να δώσει στήριξη στα θύματα της πυρκαγιάς, μιλάμε δηλαδή για τους πυροσβέστες και για τους εκτάμενους. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο μέτρα τα οποία δίνονται. Πρώτον, διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων, είτε αυτά είναι προστεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά ή από πιστωτικές κάρτες, των συζύγων, των προστατευόμενων τέκνων και των γονέων. Διαγράφονται λοιπόν όλες οι δανεικές υποχρεώσεις και δεύτερον, δίδεται μια ενίσχυση 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Για τους δε ιδιώτες και επιχειρήσεις, αυτές οι οποίοι πλήγησαν από την πυρκαγιά, αναστέλλονται για 6 μήνες οι καταβολές των δόσεων πάσης φύσεων δανείων και δεύτερον, αναστέλλονται πάλι για 6 μήνες οι όποια αναγκαστικά μέτρα έσπραξης είχαν πλέον ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε αυτές τις οικογένειες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να τονίσουμε.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes!
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την εξωτερική.
7: αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
9: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
8: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
9: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
11: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
12: Geox,
14: Lacoste,
12: Gant,
14: Replay,
12: Sakiris Malas,
14: US Polo,
12: Boss,
14: Cricket,
12: Damiani,
14: Skechers,
12: Versace,
14: Robinson
12: και πολλές άλλες.
14: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
12: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
14: Αερόσολα,
12: Piccadilly, Maxi Therapy,
14: Face Comfort,
12: Skechers Memory Foam.
14: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
12: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
14: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
12: και σκουφά.

0: 91,6.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Ο Ιταλός έκανε διάφορες αποστολές στο εξωτερικό. Εντόπισε λοιπόν το σκάφος, έγινε επιτόπιος έλεγχος και ανακαλύφθηκε ότι αυτό το σκάφος έπαιρνε κοράλια από το βυθό, κάτι από το οποίο απαγορεύεται φυσικά, και τα πουλούσε στο εξωτερικό. Η αξία των κοραλιών το οποίο εντοπίστηκαν ήταν 800.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν διάφοροι εξοπλισμοί είτε για κατάδυση είτε για σπάσιμο των κοραλιών από το βυθό και, και ένας αποθηκευτικός χώρος όπου φυλάσσονταν τα κοράλια. Και καταλαβαίνετε, 800.000 ευρώ είναι αυτό το οποίο εντοπίστηκαν. Πόσος άλλος θησαυρός της θαλάσσιας ζωής της χώρας μας είχε εξαχθεί στο εξωτερικό?
3: Ναι, αυτό θα έλεγα. Και πραγματικά τι πλούτος υπάρχει εκεί έξω. Και στις θάλασσες μας. Πραγματικά είναι απίστευτο. Μου λένε πως αυτά τα κοράλια τα χρησιμοποιούν σε κοσμήματα και σε διακοσμητικά αντικείμενα.
2: Σωστά.
3: Αλλά ναι, είπαμε, είναι παράνομο να πηγαίνεις να παίρνεις εκεί, ότι είναι στη θάλασσα και προφανώς δεν σου ανήκει και είναι ο φυσικός πλούτος αυτής εδώ της χώρας.
2: Είναι μάλιστα τα κόκκινα κοράλια.
3: Ναι, τα κόκκινα κοράλια. Ναι. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα δείτε, είναι ακρός εντυπωσιακά. Τώρα, η ΑΔΕ προχωρά και στην επανεξέταση αρκετών φορολογικών φακέλων. Ανασύρει υποθέσεις από το παρελθόν για να βρει τι, κύριε Χατζησαλάτα?
2: Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή, πέρα από τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται, σαν αυτός που έγινε στο σκάφος, ή επιτόπιοι ελέγχοι γίνονται στις επιχειρήσεις, υπάρχουν και άλλα δύο κύματα ελέγχων. Πρώτον, υπάρχει ένα κύμα ελέγχων για 12.000 υποθέσεις, αυτές που λέτε, κύριε, το οποίο είναι βάση των φορολογικών δηλώσεων. Υπάρχει δηλαδή μια απόκληση με το εισόδημα το οποίο δηλώνουμε, με τα έξοδα τα οποία κάνουμε για τη διαβίωσή μας, για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε ζωή για υγεία.
3: Αυτούς θα σταλούν ειδοποιητήρια, είμαστε βεβαίως ακόμα σε φάση ελέγχου και διασταυρώσεων?
2: Θα σταλούν, από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη απόκληση, θα σταλούν ειδοποιητήρια για να δουν πλέον πώς δικαιολογείται λιγότερο χρήμα ως εισόδημα, περισσότερα χρήματα ως έξοδα. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο γίνονται αυτοί οι επιτόπιοι, οι έλεγχοι της ΑΔΕ που αφορούν το παρελθόν. 31/12 παραγράφονται οι χρήσεις του 2020, η πενταετία δηλαδή λεγόμενη, αλλά και αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν ηλεκτρονική τιμολόγηση με πάροχο η τριετία, που σημαίνει ότι παραγράφεται το 2022. Επειδή λοιπόν τέλος του χρόνου παραγράφονται αυτές, υπάρχουν με το risk ανάλυσης διάφορες επιχειρήσεις που φαίνεται ότι υπάρχει ίσως κάποιο πρόβλημα σε ΦΠΑ, σε αδήλωτα εισοδήματα, σε ακίνητα. Αξιοποιεί λοιπόν το μητρό τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών η ΑΔΕ, βλέπει τις κινήσεις αυτών των επιχειρήσεων και επειδή παραγράφεται τέλος του χρόνου, θέλει ιδιοποιητήρια τους ώστε να γίνουν έλεγχοι έγκαιρα πριν φτάσουμε τελευταία στιγμή.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια στις διακοπές σας. Θα τα περνάτε όμορφα.
2: Ευχαριστώ.

Σε άλλα νέα, χθες είχαμε αυτή την έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό, με αφορμή τα όσα έχουν γίνει στη Θεούτα. Όλοι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ισπανία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους διακινητές και τους Μαροκινούς μετανάστες και εξέφρασαν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τους. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που η Ευρώπη έρχεται να εκφράσει την αλληλεγγύη της απέναντι σε κάποιο κράτος, αφού πρώτα εσύ έχεις βγάλει μόνο σου τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι γίνεται, παιδιά. Αφού έχεις βγάλει εσύ το φίδι από την τρύπα, έρχεται και σου λέει ναι, και εμείς είμαστε μαζί σου. Λέει. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πάντως κάτι ουσιαστικό δεν έχουμε. Έχουμε κάτι χειροπιαστό, όπως άλλωστε αναμενόταν, κάποιες γενικές διαπιστώσεις και κάποιες δημόσιες εξαγγελίες, αν θέλετε, πως η Ευρώπη θα καταπολεμήσει τα δίκτυα διακινήτων και πως γενικότερα θα πρέπει να το δει κάποια στιγμή το θέμα του μεταναστευτικού. Πολύ ωραία, έτσι θα πορευτούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, βεβαίως.

Στη Μέση Ανατολή, μένοντας πάντα εκτός συνόρων, περιμένουμε να δούμε αν αυτά τα οποία μεταδίδονται από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν βάση, τι ακριβώς μεταδίδεται, πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για μία ακόμη φορά, μπορεί να είναι εκεί η 60η, είναι κοντά σε συμφωνία, παιδιά, για το τέλος της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Έχουμε δηλώσεις πριν από λίγο στο Fox News από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει πως υπήρξε χθες μια ολοήμερη διαπραγμάτευση με το Ιράν. Οι συνομιλίες πήγαν πολύ καλά. Αυτά βεβαίως τα έχει πει και άλλες φορές και δεν είχαμε λευκό καπνό εκεί. Βεβαίως δεν παρέλειψε να εξαπολύσει νέες απειλές εφόσον δεν επιτευχθεί η συμφωνία. Απειλές κατά του Ιράν πως θα χτυπηθεί πάρα μα πάρα πολύ σκληρά. Δημοσίευμα του Άξιος που επικαλείται δύο πηγές στην περιοχή και έναν Αμερικανό αξιωματούχο αποκαλύπτει μερικές από τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Αν ευοδοθεί, συζητείται μια μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούζ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ομάν και στο Ιράν, η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Η συμφωνία είναι αυτή η οποία βρίσκεται άλλωστε υπό διαπραγμάτευση εδώ και αρκετές εβδομάδες, για να δούμε τελικά τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται πως από αυτή τη συμφωνία, τουλάχιστον αυτό διαρρέεται, θα έχει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος το Ιράν στο τέλος της ημέρας. Αυτά που ακούγαμε, τη Τεχεράνη να απαιτεί κάποιο τέλος διέλευσης, φαίνεται πως είναι κάτι που δεν έχει φύγει από το τραπέζι, και οι πληροφορίες συγκλίνουν πως μάλλον κάτι θα πάρουν οι μουλάδες στο τέλος της ημέρας. John Bon Jovi.

Αυτά όσα λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Χατζησαλάτα, μου στέλνει και μία διευκρίνηση σε σχέση με αυτό το οποίο ρώταγε φίλος ακροατής για την ιδιωτική ασφάλιση της ΙΚΕΣ και τι γίνεται με την κρατική αρρωγή μετά με τις κρατικές αποζημιώσεις. Αν η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται και κουμπώνει εκεί, αν παίρνεις και από τους δύο όσα λεφτά παίρνεις. Μου λέει λοιπόν ο κ. Χατζησαλάτας πως η κρατική στήριξη, η κρατική οικονομική στήριξη δεν παρέχεται παράλληλα, αλλά συμπληρωματικά με την ιδιωτική ασφάλιση. Άρα δεν θα πάρεις παραπάνω λεφτά, τα ίδια θα πάρεις. Απλώς εσύ που το έχεις ασφαλίσει ιδιωτικό στο σπίτι σου, θα έχεις λαμβάνει και από τον ιδιωτικό φορέα. Οπότε καταλάβατε, γίνεται κάποιας μορφής συμψηφισμός, που είναι και το λογικό να γίνει σε αυτή την περίπτωση.

ταιριάζουμε για την ξηρασία, την κλιματική κρίση, το μεταναστευτικό, μεγάλες προκλήσεις τις οποίες έχει προστατήσει η Ευρώπη, η Ήπειρος. Μία ακόμη είναι και το θέμα του τουρισμού. Είχα προγραμματίσει μία συζήτηση με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Σαμαρά, καθηγητή στο King's College του Λονδίνου. Δεν έχουμε κατορθώσει να τον εντοπίσουμε. Δεν πειράζει, και αύριο μέρα είναι να τα πούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα του υπερτουρισμού, πώς έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, ειδικά σε χώρες όπως η Ισπανία. Σήμερα ο κόσμος ταξιδεύει περισσότερο από ποτέ και προς όλο ένα και περισσότερες γωνίες του πλανήτη. Σκεφτείτε πως το 2025 καταγράφηκαν διεθνώς πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια τουριστικές αφίξεις, οι περισσότερες εδώ στην Ήπειρο, τη δική μας, στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πέρσι υποδέχθηκε 793 εκατομμύρια επισκέπτες. Μιλάμε για ένα τρομακτικό νούμερο και σύμφωνα με την πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, φέτος θα έχουμε νέο ρεκόρ. Και βεβαίως σε τροχιά διαδοχικών ρεκόρ κινείται και ο ελληνικός τουρισμός. Υπάρχει μια πίεση η οποία προφανώς στην περίπτωση τη δική μας δεν εκδηλώνεται με την ίδια ένταση που εκδηλώνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν δει κανείς, τα συζητάγαμε και εκτός αέρα με τον κύριο Παπαγιαννάκο, τι γίνεται ας πούμε στη Ρώμη τέτοιες ημέρες που είναι στο πικ της η τουριστική κίνηση, γίνεται ο κακός χαμός, ή το Ντουμπρόβνικ. Το Ντουμπρόβνικ επίσης μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ τουρισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Βενετία, κατεξοχήν περιοχή η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα του υπερτουρισμού, όπως και το Άμστερνταμ. Είναι πάρα πολλές οι περιοχές και πάρα πολλές οι χώρες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Βεβαίως οι περισσότερες κοινωνικές αντιδράσεις έχουν εκδηλωθεί στην Ισπανία, κυρίως στη Βαρκελόνη, αλλά και σε νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας, της Ισπανίας, στις Βαλεαρίδες, όπου ανήκουν η Ίμπιζα και η Μαγιόρκα, και στα Κανάρια νησιά. Όμως το θέμα είναι πως η Ευρώπη εδώ καλείται να βρει μια χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάπτυξη ενός από τα πολυτιμότερα οικονομικά της κεφάλαια. Ο τουρισμός φέρνει ζεστό χρήμα στα ταμεία της Ευρώπης και αυτό προφανώς δεν θέλει κανείς να το χάσει. Από την άλλη, θα πρέπει να μπουν κάποια όρια στο πόσο τουρισμό αντέχουν όλες αυτές οι περιοχές και να υπάρξει αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί και το περιγράφουν ως ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Μέτρα έχουν ήδη ληφθεί σε περιοχές όπως αυτή της Βαρκελόνης και σε ό,τι έχει να κάνει με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οποίες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι αυτές που επηρεάσαν άμεσα και τους μόνιμους κατοίκους και έχουν προσθέσει μια ακόμη δυσκολία στο να βρει κανείς σπίτι να νοικιάσει σε λογική τιμή σε αυτές τις μεγάλες πόλεις που είναι πόλος έλξης πάρα πολλών τουριστών. Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, είχε γίνει viral πριν από μια εβδομάδα ένα βίντεο, κυκλοφορούσε στα social media, όπου αποτυπωνόντουσαν πρωτοφανείς σκηνές συνωστισμού στην Ιταλίδα, μια πολύ γνωστή παραλία στα Άνω Κουφονισιά. Βέβαια, όποιος έχει πάει τα τελευταία χρόνια στα Κουφονίσια, νομίζω δεν εξεπλάγει από αυτές τις εικόνες. Θα έλεγε κανείς πως ήταν μια σκηνή συνηθισμένη, αυτή η σκηνή συνωστισμού στη συγκεκριμένη παραλία, που δεν είναι εδώ και καμιά τεράστια παραλία, και είναι η αγαπημένη παραλία όσων πάνε εκεί στα Κουφονίσια για τον παραθερισμό τους το καλοκαίρι. Φαίνεται όμως πως υπάρχει ζήτημα και με τις δομές και με τον τουρισμό και σε σχέση με τα ελληνικά νησιά, ειδικά τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και όλα αυτά βεβαίως ενώ μπαίνουν λιγάκι στο περιθώριο οι εγχώροι ταξιδιώτες, όλοι εμείς οι οποίοι πλέον τα βλέπουμε όλα αυτά εξ αποστάσεως. Είναι λογικό να συμβαίνει στον καπιταλισμό αυτό, διότι όταν ο άλλος έρχεται από το εξωτερικό με πιο χοντρό πορτοφόλι από το δικό σου και από το δικό μου και τα σκάει τα λεφτά για τα 400, τα 500, τα 600 ευρώ που είναι η διαμονή, είναι λογικό
οι τιμές να έχουν ανέβει τόσο πολύ και να είναι πλέον και ασύμφορο για τον Έλληνα να κάνει διακοπές σε αυτά τα νησιά. Τέλος πάντων, να είναι πολύ ακριβώς πόροι διακοπές στις Κυκλάδες και σε αυτά τα νησιά όπως είναι τα Κουφονήσια. Είναι κάτι στο οποίο δεν υπάρχει εύκολη απάντηση και εύκολη λύση. Διότι ξέρετε, την ίδια ώρα που εμείς γκρινιάζουμε και διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε φτηνές διακοπές σε τέτοιους τουριστικούς προορισμούς, από την άλλη υπάρχουν άλλοι συμπολίτες μας, Έλληνες, οι οποίοι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από όλη αυτή τη διαδικασία του τουρισμού, και γενικότερα ο τουρισμός έχει αποδειχθεί σε οξυγόνο για την ελληνική οικονομία. Έχει γίνει μια τέτοια στρατηγική επιλογή εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, με την οποία στρατηγική επιλογή, αν με ρωτάτε, εγώ διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως. Το γεγονός δηλαδή ότι η οικονομία βασίζεται πολύ στον τουρισμό και στο καλοκαίρι, το όμορφο ελληνικό καλοκαίρι, για να έρχονται πολλά λεφτά στα κρατικά ταμεία. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να περάσει αυτή η μόδα κάποια στιγμή και θα μείνουμε παγωτό με τα παιδιά και δεν θα έχουμε κάτι άλλο εμείς, σε κάτι άλλο να προσμένουμε, κάπου άλλου να στραφούμε, διότι βαριά βιομηχανία δεν έχουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία και startup επιχειρήσεις εκεί όπου οι άλλες χώρες όπως η Ολλανδία τρέχουν με 100, εμείς πάμε με 20. Άρα θέλω να πω, όταν είναι τόσο μονοδιάστατη η οικονομία σου, υπάρχει θέμα, μπορεί να σκάσει μια μεγάλη διεθνής κρίση και να βρεθείς και χωρίς τα λεφτά και με τους κατοίκους εδώ της χώρας δυσαρεστημένους.

0: Take one look at you, who you taking?
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.

0: στη Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα.

του Χαϊδάρη προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση όλων των μικροαιστείων που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς. Διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρου Σπιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ενέργεια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα μεταβεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη στο Μιστράλ Λακωνίας ένας 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Η υπόθεση εξεχνιάστηκε μετά από αναφορές που έγιναν στην αστυνομία για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στην Εύβοια τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γαλλικό, στο αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε περίπου 80χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση.

0: κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Αυτήν την ώρα η τιμή του Brent καταγράφει πτώση 0,6% στα 78,9 δολάρια. Η τιμή του αμερικανικού αργού κυμαίνεται στα 75,2 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 0,7%. Ένοπλος άνδρας συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια δύο ημέρες προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Την είδηση ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του σερίφη της κομιτείας του Λος Άντζελες. Ο ύποπτος είχε γεμιστήρα με 16 σφαίρες στην τσέπη του παντελονιού του, ενώ στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν ένα γεμάτο πιστόλι και ένας γεμιστήρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 και την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί, στο μικρόφωνο για Αθήνα.

αγαπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Και σήμερα θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό, θα δούμε τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. 3 εκατομμύρια ευρώ για 76 θέσεις σε 52 επιχειρήσεις στην Ήπειρο. 18 εκατομμύρια για έργα αγροτικής οδοποίησης στους δρόμους της Ήπειρου. Πολιτιστικό τρίμερο στην Κρυοπηγή και άλλες εκδηλώσεις έχουμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Διονύση Ζάχο. Η Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Ευγένιο τον Μάρτυρα, τον Όσιο Ευγένιο τον Ετωλό, τον Άγιο Χρήστο τον Νεομάρτυρα από την Πρέβεζα και την Αγία Νόνα. Παράλληλα σήμερα τελούνται τα προεόρτια της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, προετοιμάζοντας τους πιστούς για μία από τις μεγάλες δεσποτικές εορτές της Ορθοδοξίας.

Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα προεόρτια της μεταμορφώσεως του Κυρίου, της μεγάλης δεσποτικής γιορτής που τιμάται 6 Αυγούστου. Η Εκκλησία προετοιμάζει πνευματικά τους πιστούς για το γεγονός της μεταμορφώσεως στο όρος Θαβόρ, όταν ο Χριστός αποκάλυψε τη θεϊκή του δόξα στους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Η γιορτή αυτή αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές του εκκλησιαστικού έτους, καθώς φανερώνει τη θεότητα του Χριστού και προαναγγέλει τη δόξα της Αναστάσεως. Ο Άγιος Χριστός γιορτάζει σήμερα, νεομάρτυρας από την Πρέβεζα, συγκαταλέγεται στους νεομάρτυρες της Εκκλησίας, προτίμησε να θυσιάσει τη ζωή του παρά να αρνηθεί την πίστη του, καταθέτοντας με το μαρτύριό του τη μαρτυρία της αφοσίωσής του στον Χριστό. Σήμερα γιορτάζει ο Ινώνα και η Νόνη. Δεκατέσσερα λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στο Βρέσβο. Να πω χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα, γιατί στο σπίτι μας έχουμε γιορτή. Και να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι.

γενικά έθριος ένα καιρό σήμερα Τετάρτη. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά. Ξεκινήσαν οι βροχές στα Γιάννενα ήδη από χθες. Και σήμερα στα δυτικά και βόρεια. Ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην ευρύτερη περιοχή οι άνεμοι θα μειώνουν δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έτσι ο καιρός θα είναι και την Πέμπτη, ανάλογο δηλαδή θα είναι το σκηνικό του καιρού. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, τα ίδια θα πω και για την Παρασκευή. Γενικά έτσι ο καιρός το Σάββατο. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτύξουν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. 25 βαθμούς δείχνει αυτή τη στιγμή ο θερμόμετρος στην Πρέβεζα. Εάν αμένεται η ηλιοφάνεια, η ψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 31 βαθμοί. 25 βαθμούς και στη Λευκάδα. Και εκεί αναμένεται η ηλιοφάνεια με την υψηλότερη θερμοκρασία να είναι και εκεί 30 βαθμοί. Yeah. 24 βαθμούς στο Λούρο, 23 στο Θεσπρωτικό, 24 σε Πάργα, Φιλιππιάδα και Κανάλια.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και σήμερα στην Πρέβεζα, κατηγορία κίνδυνου 3, είμαστε στο κίτρινο δηλαδή. Δεν χρειάζεται να πούμε τι πρέπει να προσέχουμε. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές έχουμε πει ότι η ατυπηρική περίοδος ξεκινά από την 1η Μαΐου, ολοκληρώνεται 31 Οκτωβρίου και δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά. Οι περισσότεροι όμως το ξεχνούν. Δεν ξέρω αν υπάρχει άγνοια κινδύνου. Ξέρω όμως ότι είχαμε μία σύλληψη στον Άσο, στο Δεσποτικό. Μία ηλικιωμένη η οποία έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην αυλή της. Είχαμε και ένα πρόστιμο που ξεπερνάει τις 2.000 ευρώ, αλλά είχαμε και τον κίνδυνο να εκδηλωθεί και πυρκαγιά. Και μιας και μιλώ για πυρκαγιές, να πω ότι χθες είχαμε μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής με φωτιά που ξέσπασε σε καλαμιώνες στη Νέα Σαμψούντα. Άμεσα μας απογειώθηκαν από το άκτιο ένα αέρια μέσα, με αποτέλεσμα το μέτωπο να περιοριστεί γρήγορα. Μας έχουν σώσει τα ένα αέρια μέσα τα οποία βρίσκονται στο άκτιο. Γιατί ακριβώς κάνουν αυτό, προλαβαίνουν δηλαδή τη φωτιά στην αρχή.

Και μη σκέφτεστε ότι σε μένα δεν θα συμβεί, ότι προσέχω. Είχαμε στα Γιάννενα τη σύλληψη ενός άντρα μετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών εκεί στα Καρδαμίτσα. Μηχάνημα έργου που χειριζόταν ήρθε σε επαφή με καλώδιο του δικτύου του ΔΔΕ. Η επαφή προκάλεσε πτώσεις πινθύρων με αποτέλεσμα να αρπάξει αμέσως φωτιά η παρακείμενη βλάστηση. Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και περιορίστηκε η φωτιά. Πέρα από την ποινική διαδικασία και τη σύλληψη για εμπρησμό από αμέλεια στον υπαίτιο, υποβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 1.400 ευρώ.

Άμεση ήταν και η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για τη φωτιά στην πλαταριά της Θεσπρωτείας. Από τη φωτιά απειλήθηκε ένα σπίτι, το οποίο τελικά σώθηκε. Μέχρι την αυλή του σπιτιού έφτασε.

0: Σήμερα είναι Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Θα σας πω τι είναι να κάνουμε σήμερα. Έχουμε την προβολή της ταινίας από την κινηματογραφική Λέσχη Παλαιστίνη 36, ένα έργο που δεν αρκείται στην αναπαράσταση του παρελθόντος, θέτει ερωτήματα για την έννοια της ελευθερίας, της κατοχής, της συλλογικής μνήμης και της ιστορικής ευθύνης. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, το πρώην Ναυτικό Μουσείο, στις 9.30 ώρα το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα, λοιπόν, η κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας προβάλλει την ταινία Παλαιστίνη 36. Έχουμε μέχρι και αύριο, Τετάρτη, συνεχίζεται η έκθεση της οικαστικού Πέλλας Καλογύρου στο Αμόρελι από τις 8 το βράδυ και μετά. Είναι ένα καστικό αφιέρωμα στους κοραλιογενείς υφάλους και στα πολύτιμα οικοσυστήματα που απειλούνται, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική δημιουργία με έναν έντονο προβληματισμό για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Και συνεχίζεται μπροστά στα δικαστήρια η έκθεση της ελληνικής, του παρατήματος Πρέβεζας της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας. Μπορείτε να την επισκεφτείτε, να κάνετε την βόλτα σας, να κινηθείτε δηλαδή στην έκθεση με τίτλο «Κίνηση». Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Ναι, ναι! Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σ' αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, όχι! Έλα, ακούς! Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο!
4: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
5: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
6: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξον.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
11: Στο Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
12: Άρα Άξον.
13: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
14: Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
15: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
16: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνιά. Ανανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
17: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

42 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2680-23809 το τηλεφωνό μας. Με ένα κλικ για όλη την επικαιρότητα. Μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Άντε δύο κλικ. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Σπύρος Λίγδας κατηγόρησε τη Σεβαστή Κωνσταντινίδη ότι δίνει στεγνά το Βεργίνη για την αγροτική οδοπία.

άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής σε φωτιά από πτώση δέντρου σε καλώδια της ΔΕΗ. Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Λευκάδας, SOS, για την υποστελέχωση της αιμοδοσίας, έχουν απομείνει μόλις 5 νοσηλευτές. Υπογράφηκαν 3 νέα έργα για ίδρυψη, αποχέτευση και πόρτο κατσίκι από το Δήμαρχο Ξενοφόντα Βεργίνη. Δρακοντοειδής, ο Δήμος έχει καταλήψει τον πολιτισμό, σοβαρές καταγγελίες για το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής. Βεργίνη, σε καλό, δεν είναι χειρότερα από ό,τι τα είχατε εσείς. Απάντηση για χωματερή πολιτισμό και τα 500.000 ευρώ. Βεργίνη, σε λίγα για την αγροτική οδοπία, μας ξέφυγε ο χρόνος, αλλά θα καλύψουμε το κενό με άλλες χρηματοδοτήσεις.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του πρέβεζα του day.gr. Πρέβεζα, η προτεραιότητα άλλαξε, οι συνήθειες όχι. Αέρας περνούν οδηγεί στους κόμβους μετά την αλλαγή. Στην παγκόσμια σκηνή του Όρεγκον, η Πρέβεζα, ένα πρωταθλητή χαραγέρο. Το Σάββατο η μεγάλη μάχη στα 5.000 μέτρα βάδι. Πέντε ημέρες γεμάτες μπάσκετ στο Κανελάκι, ολοκληρώθηκε το 28ο 3-on-3 μπάσκετ τουρνουά. Σημαντικά ευρήματα στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα και την πύλη του, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανασκαφή στη Λέσχη. Μια σύλληψη στο Ζηρό για χρήση μουσική σε κατάστημα πυρκαγιά στην Σαμψούντα. Θέση εργασίας της Πίντεξ Πρέβεζας για πλήρη απασχόληση. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Πρέβεζα. Όταν η σάτυρα συναντά την ανθρωπιά, ο Διονύσης Ζάχος χάρισε στην Πρέβεζα μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το αποσχολό στην Ήπειρο. Συναυλία Ελεονόρας Ζουγανέλη, 1η Σεπτεμβρίου στη Λευκάδα. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

πρέπει πάντα να φεύγεις, να βρίσκεις τις φοινικές που κάθε τους λόγχοι σου δείχνει

Όλα γυρίζουν λοιπόν. Να πω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των εστάσεων και αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τη δράση απασχολώ στην Ήπειρο. Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται από το χρηματοδοτείται από το Ήπειρος 2021-2027. Τι αφορά, βάσει τις ανακοίνωσες, θα δημιουργηθούν συνολικά 76 νέες θέσεις εργασίας μέσω 48 επιχειρήσεων. 48 επιχειρήσεις, 5 νέες θέσεις εργασίας σε 4 επιχειρησιακά σχέδια. Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία και εύχεται καλή επιτυχία στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
1: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατoday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε λευκάδατoday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Έχετε η είδηση. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει. Στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
7: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό. Λίγο νταβαολκής. Μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα. Μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
11: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
14: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
14: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
15: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
14: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
16: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Η ώρα είναι 9.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Χιστού προς το Σκαραμαγκά, στην Παραλιακή από το γήπεδο Γεώργιος Κραϊσκάκης προς τον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος των Κάτω Πατησίων έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Σε 144.000 στρέμματα ανέρχονται μέχρι χθες το πρωί οι πληγείς από τις φωτιές έκταση Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, με βάση τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορικές εκτιμήσεις από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερο από 180.000 στρέμματα από τις φωτιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν και σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση όλων των μικροαστιών που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της φωτιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργείες εστίασης εκρηγορθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Κακοτεχνία στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρο Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία για τη φωτιά. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ενιαία γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Στο σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε κατάσταση κινητοποίησης στήσονται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύψιος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Διυπουργική σύσκεψη πραγματοποιηθεί σε 11 ώρα το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό, με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυροπλήκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα μεταβεί 11.30 το πρωί ο πρόεδρος Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη ο ΗΠΑ 37χρονος με την κατηγορία εμπειρισμού πρώτου βαθμού. Οι Αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μια από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή Σποκέιν στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο 37χρονος εθεάθη από μάρτυρα γονατισμένο σε σημείο με ξηρά χόρτα, εκεί όπου λίγο αργότερα εκδόθηκε η πυρκαγιά. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοικητικές αρχές για δύο ακόμη πυρκαγιές, χωρίς τότε να το απαγγελθούν κατηγορίες. Σε ολόκληρη την πολιτεία της Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη 17 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κατακάψει περίπου 262.000 στρέμματα. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξή του στο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος σε δημοσίευμά του αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και σήμερα. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 78 και 9 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 75 και 1 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί στις 10 το πρωί 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Μία λέμος με 45 λωδαπούς εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex στην θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός με την Νάιμέγκεν στο γήπεδο Γιώργος Χαρισκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσουπή.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός συνέθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός συνέθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μπουφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μπουφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι

σας με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Η σκιά σε κυρίσκει και είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, ειδικά το καλοκαίρι. Εσείς εδώ στην Πρέβεζα, στη λεωφορείο Ιωαννίνων 165, μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Τώρα, εάν θέλετε, αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, μία είναι η λύση. GSP Καρζονίκας, στη λεωφορείο Ιωαννίνων 165.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Νέα λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ήδη σας έχω πει, κυρίες και κύριοι, ότι θα φιλοξενήσουμε και φιλοξενούμε στο στούντιο, στον Πρίσμα, τον Διονύση το Ζάχο. Εδώ στην Πρέβεζα δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις ο Διονύσης. Και αυτό γιατί είναι ένα κομμάτι της Πρέβεζας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον πλανήτη. Και πραγματικά είναι μια πολύ καλή μέρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι, δεν χρειάζομαι αλήθεια να συστάσεις σε αυτή την πόλη. Γενικότερα στην Ήπειρο, συγκεκριμένα σε αυτή την πόλη. Γιατί είναι, όπως ξέρουν όλος ο κόσμος, η δεύτερη πατρίδα μου. Θα μου πεις ποια είναι η πρώτη. Η Αθήνα, αλλά νομίζω ότι τελικά είναι η πρώτη Πρέβεζα. Και δεύτερη είναι η Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί πάντα πρώτη κάποιο... νομίζω είναι αυτή που θες να καταλήξεις.
0: Ναι.
2: Και εγώ θέλω να καταλήξω στα χρόνια που θα έρθουν σε αυτή την πόλη, ενώ μεγαλώνοντας και τελειώνοντας τη δουλειά, να ηρεμήσω σε κάποιο εδώ γύρω-γύρω.
0: Είναι αυτό που μπορεί να σε κρατάει μια ρίζα.
2: Μια ρίζα.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: αυτή,
0: ναι, ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι,
2: η ρίζα μου είναι, ναι, υπηρώτηκε για κάποιο,
0: ναι,
2: λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε την παράσταση, μια νέα παράσταση φέτος. Έχεις ξεκινήσει την περιοδία Βασιλική.
2: Βασιλική φέτος. Ναι, ήταν η ιδέα μιας φίλης, γιατί ψάχναμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε ένα τίτλο παράσταση και πάντα μέσα από τα δρόμενα της επικαιρότητας. Και πάντα είναι εύστοχες, ναι, και θέλω να είναι και δυσύλλαβες και να είναι και γρήγορες, γιατί ξέρεις ο κόσμος και αυτά τα μεγάλο. Τις υπομπόδες είναι τίτλους και αυτά, τους βαριέται. Και μου λέει, γιατί δεν τη λες, μου λέει, Ντεγκρές. Λέω, Ντεγκρές λένε τον Παύλο. Μα μου λέει, σημαίνει των Ελλήνων. Οπότε εσύ θα κάνεις την παράσταση των Ελλήνων. Και τώρα δεν έχεις άδικο. Γιατί οι τίτλοι πάντα των παραστάσεων για το χειμώνα ξεκινάνε αρχές Σεπτεμβρίου, συζητήσεις. Δεν είχα γράψει ακόμα και κείμενα, δεν είχα καταλήξει, γιατί η επικαιρότητα τρέχει τόσο γρήγορα.

0: πραγματικά δεν έχεις χρόνο. Δεν προλαβαίνεις. Το έχω ξαναπεί, είναι τόσο πολύ το βούτυρο που δεν υπάρχει ψωμί στην κυριολεξία. Να το έχει ψωμί, δεν υπάρχει γενικά έξω στον κόσμο. Αλλά είναι τόσο πολύ γρήγορα που τρέχουν. Που ήμουν και εγώ ξανασταθείς ακόμα στα κείμενά μου. Και λέω, δεν κρέστε. Τέλος πάντων, και πραγματικά πήγε και το όχι μόνο πολύ καλά σαν τίτλο, εκτός σαν την παράσταση. Άρεσε πολύ στον κόσμο. Δηλαδή και στους συναδέλφους του δικού σου και στους δημοσιογράφους της Αθήνας, κάτω και στις εκπομπές τηλεοπτικές, τους έκανε εντύπωση τον Ντεγκρές και κανείς δεν του πάει αμέσως στο μυαλό η μετάφραση.
1: Ναι.
0: Και μου λένε πόσο εύστοχο, η παράσταση των Ελλήνων. Ναι,
1: ναι, ναι, είναι.
0: Και ήταν η παράσταση των Ελλήνων, πραγματικά φέτος.
1: Στην παράσταση εδώ στο Δημοτικό Κυπωθέατρο της Πρέβεζας είπες ότι του χρόνου θα έχουμε μια έτσι.
0: Φιέστα μεγάλη.
1: Μια μεγάλη φιέστα.
0: Κλείνω 50 χρονών.
1: Ναι, ναι. Πώς έχει αλλάξει η σάτυρα από τότε που έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα, Διονύση?
0: Αχ, Αθηνά μου γλυκιά, παντοτάνε συχνά αυτό, συναδελφοί σου, όλους τους κομικούς, βλέπω και στην τηλεόραση και άλλους συναδέλφους μεγάλους ηθοποιούς και τα λοιπά που πάνε. Και είναι μια απάντηση παγίδα πρώτον. Για την εποχή μας εννοώ με το πολιτικά κορέλι, το οποίο το συγχαίρομαι. Αν δεν με ρώτησε, το λέω από μόνο σου. Το συγχαίρομαι με την έννοια ότι καλώς υπάρχει από μια πλευρά, αλλά πάντα οι άνθρωποι πάμε πάντα στο άλλο άκρο. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα ισορροπήσει όλο αυτό. Δεν έχει ισορροπήσει ακόμα. Δηλαδή έχουμε φύγει από το ένα άκρο που ξεφτιλίζαμε ομάδες, ανθρώπους, καταστάσεις, συνθήκες. Και έχουμε πάει στο άλλο άκρο να καταργήσουμε τις ελληνικές ταινίες, τη Βασιλιάδου, το Βουτσά, τη Βλαχοπούλου. Πράγματα που μεγαλουχιστήκαμε. Αν ήταν λάθος, δεν έχει σημασία. Σημασία γιατί μεγαλουχιστήκαμε με αυτά τα πράγματα και με αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους. Και από την άλλη, έχουμε γίνει τόσο μιγκιάκι της κοινωνίας πια παγκοσμίως, που ούτε να φλερτάρεις μπορεί, αλλά ούτε και να κάνεις άτυρα. Και τελικά η σάτυρα δεν πρέπει να έχει ωραία. Όχι σάτυρα. Το χιούμορ δεν πρέπει να έχει όρια. Και το όριο, δηλαδή, νομίζω ότι ο καθένας μας όταν είναι σοβαρός άνθρωπος, είναι μορφωμένος, έχει ένα επίπεδο, ξέρει που θα φτάσει.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει αυτό, να μην προσβάλλεις κάποιον. Ναι. Είχε φύγει στο άκρο, δεν μπορώ να πω. Η τηλεόραση κάποια στιγμή στη δεκαετία του 90 εκεί προς τέλος είχε ξεφύγει. Αλλά και αυτό το τώρα δεν μπορεί να μιλήσεις για κανένα. Η τηλεόραση πια δεν μπορεί να μιλήσει. Είναι αγκύλωμα πια η τηλεόραση. Πάει για συνέντευξη και σου λένε πριν βγει ότι δεν πρέπει να πει αυτό, δεν πρέπει να πει εκείνο, δεν πρέπει να πει. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά, τηλεόραση. Και γι' αυτό δεν υπάρχει και κωμωδία στην τηλεόραση πια. Υπάρχει μια εκπομπή στο σόι μας μόνο. Μόνο αυτή σαν κωμική σειρά, δηλαδή σε όλη την ελληνική τηλεόραση. Και αυτό το παπά σ' αγαπώ που είναι πάλι για παιδάκια. Όλα τα άλλα είναι δράματα, βιασμοί, ξύλο, όπλα. Ενώ ελληνικά σειρά τώρα αυτά προσπαθούν να γίνουν Αμερικανιές, άλλα είναι καλά, άλλα είναι αδιάφορα. Και αναρωτιόμαστε μετά σαν κοινωνίες, γιατί το παιδί 14 και 15 χρονών είναι όλη μέρα με ένα όπλο ή βρίζει, ανοίγει την τηλεόραση, βλέπει αυτό. Ανοίγει το ίντερνετ, του λένε ότι ήξερες ότι αν έχεις ένα όπλο, ήξερες ότι αν κάνεις αυτό, ήξερες αυτό που είπα και στην παράσταση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: όχι, δεν ήξερα να μην βρίσω τώρα, μόλις άνοιξε το μάτι μου. Είναι τρομερό. Είναι φοβιστικό πια, δηλαδή, το τηλεόραση έχει εγκλωβίσει την κωμωδία, τη χαρά. Λοιπόν, δεν υπάρχει γέλιο πουθενά. Παρατήρησε το γύρο μας.
1: Άρα, λοιπόν,
0: και η μόνη αυθεντική που μπορούμε να έχουμε ακόμα ελεύθερη γλώσσα, σε εισαγωγικά, νομίζω ότι είμαστε ακόμα αυτοί που κάνουμε live παραστάσεις κωμικές, που είναι αρκετοί, που εκεί δεν μπορεί κανείς να μας φωμώσει το στόμα και ξέρουμε εμείς το όριο ποιο είναι του εαυτού μας.
1: Πρώτα απ' όλα και μετά
0: δηλαδή,
1: το υπόλοιπο.
0: Ναι.
1: Αν σε ρωτούσα ποιο είναι το πιο δύσκολο σημείο έτσι, για μια επιτυχημένη μίμηση, ας πούμε, τι θα μου έλεγες?
0: Κάθε χρόνο προσπαθώ να φέρω, βγάλαμε την Κίμπερλι. Κάθε χρόνο έχω την πρόσφατη, αν παρατηρήσεις. Που αν γίνεται να αλλάξω το εξώφυλλο και που βάλετε την Κίμπερλι, είμαι πολύ μύτη. Δεν έχω κάτι άλλο να βάλετε. Ήθελα να σου το πω από χτες, το ξέχασα. Βγάζω πολλά καινούργια πρόσφατα. Γιατί όπως σας είπα και πριν, τρέχει η επικαιρότητα πάρα πολύ. Άλλα κάθονται πολύ εύκολα, δηλαδή η γέννα του είναι εύκολη. Αλλά όταν δυσκολεύομαι πάρα πολύ και χρειάζεται και σαρική δηλαδή, ή το αφήνω, γιατί λέω από το να μην βγει καλό καλύτερα να μην το κάνω καθόλου, ή βρίσκω έναν άλλο τρόπο προσέγγισης του προσώπου ή μιας κατάστασης να το σχολιάσω. Πάντως, σε κάθε περίπτωση προσπαθώ να είμαι τίμιος με το κοινό. Σε αυτό που θα μιμηθώ, δηλαδή.
1: Είπες, προσπαθώ να είμαι τίμιος με το κοινό, άρα είναι αυτό που σε κρατά δημιουργικό.
0: Νομίζω ότι είμαι τίμιος γενικά στη ζωή μου. Πόσο μάλλον με το κοινό, το οποίο από αυτό τροφοδοτούμε, υπάρχω, χειροκροτιέμαι, είναι η μπαταρία μου, με το χειροκρότημά μου. Και η επιβίωση είμαι εννοώ η οικονομική μου, τις παραστάσεις που κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορούσε να ήταν και διαφορετικά. Το κοινό πια έχει ξυπνήσει. Το έχουμε βάλει τόσο πολύ για τα καλά μέσα στα πράγματα. Δηλαδή το ίδιο το κοινό πια έχει γίνει καναλάρχης. Ξέρει τα νούμερα, ξέρει ποιος πάει καλά, ξέρει ποιος... Έχω τρομάξει και με αυτό. Δηλαδή πάω κάποιο. Α, ο Ντιάγκα χθε έκανε 13, οι άλλοι έκανε 13. Και λέει, παιδιά, με τι ασχολείται ο κόσμο. Κάποτε ο κόσμο ασχολείται μόνο με το περιεχόμενο μια εκπομπή.
1: Ναι,
0: και όχι τι νούμερα έκανε.
1: Και όχι τι. η παράσταση, το είδαμε και στην Πλεύεζα.
0: Θα μου δώσεις μόνο ένα λεπτό, επειδή έβαλα πολλούς ακροατές να μας ακούσουν σήμερα το πρωί. Αθηνά μου. Πάρα πολλούς φίλους. Έχω ξυπνήσει, δηλαδή πίνουν καφέ, με πήρα τηλέφωνο. Να δώσω πολλή φωλιά στην Εύη που είναι στο δρόμο και πάει για δουλειά. Να δώσω φιλιά στους κουμπάρους μου, στην κουμπάρα μου. Στο Λιούπα, στο Στάθη μου. Στάθη μου, Σταθάκι μου, φιλιά πολλά. Είναι μεγάλη μας τιμή που ξύπνησε ο Στάθης, να ξέρεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα σε όλους, λοιπόν, να μην πιάσω έναν έναν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκτιμώ το ότι είσαστε όρθιοι.
1: Ναι, ναι, πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. 9 και 17.
0: Τέλεια.
1: Σήμερα. Είπα ότι είπες αυτό το ότι θεωρείς ότι είσαι τίμιος σε σχέση με τον εαυτό σου και με αυτό που κάνεις, είναι αυτό που σε κρατά δημιουργικό και έχεις και αυτή την επιτυχημένη πορεία τα τελευταία χρόνια, γιατί βλέπουμε ότι η πορεία σου τα τελευταία χρόνια είναι ανωδική, πάει όλο και καλύτερα.
0: Η αλήθεια είναι όταν ξεκίνησε εδώ,
1: ένα γραμματάκι
0: 22 χρονών, όταν ήρθα εδώ κύριε, που είπε στο 2002-2003 πόσο ήταν, γιατί κλείνουμε πια 22-23 χρόνια στην πόλη. Νομίζω ότι η εξέλιξή μου ήταν ραγδαία, δηλαδή σε αυτά τα όλα τα χρόνια. Γιατί εδώ ήρθα ένα παιδί που ήμουν στον Μπράβο στην Κορομίλα. Οκ, εντάξει, προσπάθησα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Όμως είχα βγει από τη Ρούλα, δηλαδή το εθνικό κτλ. Ναι, και κάθε χρόνο. Έχει σημασία το να είσαι τίμιος με τον εαυτό σου πάνω απ' όλα, γιατί μετά είσαι και με τους άλλους. Είναι καθρέφτης αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι που έχει την ανωδική πορεία, δηλαδή η τιμιότητά μου. Γιατί όπως έλεγε και ο Παντελής Ζερβός, που τον αγαπώ πάρα πολύ, αν μπορώ να θεωρηθώ συνάδελφος του Παντελή Ζερβού, του σπουδαίου αυτού ηθοποιού, έλεγε λοιπόν σε μια ταινία ότι αλίμονο στους τίμιους που δεν μπορεί να είναι άτιμοι και στους άτιμους που δεν μπορεί να είναι τίμοι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι φιλοσοφημένο.
0: Είναι πολύ, είναι αλίμονο λοιπόν. Ναι. Νομίζω ότι είναι όλα σχετικά. Αυτό που έχει σημασία σίγουρα πρέπει να είμαστε τίμιοι στους εαυτούς μας, οπότε μετά αυτό είναι και στους απέναντί μας, δηλαδή στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Αλλά αυτό που έχω σαν μπρίκα πραγματικά καταφέρει, και αυτό που λέω και πάντα στις παραστάσεις μου, αλλά και στους φίλους μου, ακόμα και σήμερα, κλείνοντας σε 6 μήνες τα 50 μου χρόνια ζωής, και είναι ευλογία να μεγαλώνεις τελικά. Με αυτά που συμβαίνουν, που κόβονται κλαράκια πολύ μικρά και δεν ζει ο κόσμος. Λέμε, ξέρεις, παλιότερα λέγαμε, α, πω, μεγαλών. Όχι, μακάρι να μεγαλώνουν όλοι οι άνθρωποι και να μην κόβει τη ζωή τους όπως κόβεται. Βλέπουμε τι γίνεται, νέοι άνθρωποι. Έλεγα λοιπόν ότι σε όλο αυτό εγώ είμαι ακέραιος. Για να μπορέσω, για να είμαι δημιουργικός, πρέπει να είμαι ακέραιος. Γιατί ξέρεις, όταν γίνουν οι διαπλοκές και αυτό και λίγο έτσι και λίγο με ζωβίτικα και λίγο, ποτέ δεν μου άρεσε αυτό. Και αυτό που είπα πριν, δηλαδή η πρίκα που έχω αποκτήσει και αυτό, η ευλογία από το σύμπαν, γιατί όπου πιστεύει ο καθένας, είναι ότι εγώ τελικά δεν ξέρω αν έχω ταλέντο, αν έχω πορεία, αν... Ναι, κάτι γίνεται, βλέπω, δεν είμαι ανόητος. Αλλά αυτό που κατάφερα είναι ότι έχω πολύ δυνατές φιλίες.
1: Που ξυπνάνε και πρωί.
0: Που ξυπνάνε πρωί. Όχι, πραγματικά πολύ δυνατές φιλίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν με οικογένεια και με όλη τη σημασία της λέξης, της ουσίας δηλαδή αυτής. Και αυτό που έγραψε για προχθές και για τη Σοφία και για την Ψάρη, που τους αγαπώ, καλημέρα, και στα κορίτσια θα μας ακούνε, φαντάζομαι, είναι ότι είναι χρόνια φιλίες με ουσία. Γιατί η ουσία είναι, παιδιά.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Να σηκώνεις το τηλέφωνο, είτε είναι χαρά είτε είναι λύπη, και όλος να ξέρεις ότι είναι εκεί και όχι για να σε ακούσει απλά και να πει αχ, μωρέ, τι έπαθε κι αυτός κλείνοντάς το, ότι πού είσαι και είμαι εκεί που είσαι. Και εγώ αυτό πραγματικά σου μιλάω. Κάνω, αν θέλεις, την προσευχή μου κάθε βράδυ, γιατί την κάνω εγώ. Τέλος πάντων, άλλοι δεν πιστεύουν, γιατί δεν ξέρουμε και αν πρέπει να λέμε ότι πιστεύουμε. Κάνω την προσευχή μου και λέω ευχαριστώ που έχω ανθρώπους δίπλα μου.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό δεν είναι. Δεν είναι και καλά ότι είναι αναγκαίο.
1: Ότι είναι σίγουρο.
0: Σίγουρο. Όχι.
1: Ότι είναι σίγουρο. Η παράσταση ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και στην συγκίνηση. Είναι.
0: Ανοίγει με συγκίνηση και κλείνει με συγκίνηση. Ναι, είναι.
1: Από την αρχή αυτή η φιλοσοφία είναι αυτό που λέμε, ότι μεγαλύτερες αλήθειες βγαίνουν μέσα από το. Από το από
0: μέσα
1: άτερες,
0: από το χιούμορ.
1: Μέσα από το χιούμορ. Δηλαδή μπορεί να πας σε μια κωμωδία και να. Και να κλάψεις.
0: Αν παρατηρήσετε στις κωμωδίες όλα αυτά τα χρόνια, γενικότερα σε σάτυρα, το γέλιο από ό,τι βγαίνει μέσα από δραματικές συνθήκες και καταστάσεις. Δηλαδή, αν δούμε και ταινίες, από αυτά που περνάει ο ήρωας, που γι' αυτό είναι δραματικά, το κοινό γελάει. Νομίζω ότι είμαστε για γελία κοινωνία πια, όχι η ελληνική, η παγκόσμια, στην παγκόσμια σφαίρα. Ζούμε απαράμιλα πράγματα, τρομακτικά θα έλεγα. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι καμία κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη είναι ασταθείς όλες οι κυβερνήσεις, είναι ασταθείς όλη η πολιτική κατάσταση του πλανήτη, είναι ασταθείς η ίδια η ανθρωπότητα, από την υγεία, την παιδεία, τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και αυτό που είπα στο τέλος, αν θυμάστε καλά, αγαπημένη Μαθηνά, ήταν ότι είπα ότι οι άνθρωποι έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να είμαστε ενωμένοι όπως είμαστε σήμερα, και πώς θα βρισκόμαστε, όπως έλεγε και ο Διονύσης Σαββόπουλος, να είμαστε πάντα παρέα στο τραγούδι του Καραγκιόζη. Και προσπαθούν να μας κάνουν τους ανθρωπότητα να είμαστε σε 50 τετραγωνικά κλεισμένοι με πανάβρυγανή, για να μην μπορούμε να κυκλοφορούμε και απλά να ζούμε σε κλουβιά και μόνοι μας. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί.
1: Όχι, σίγουρα. Τον Ελλήνων και ο Καραγκιόζης, Διονύση μου. Τον Ελλήνων και ο.
0: Κατάλαβα. Προσπαθώ πραγματικά, το φωνάζω συνέχεια. Πρέπει να αντισταθούμε. Θα μου πεις, μα πώς να αντισταθούμε αφού τα πράγματα πάνε και πιο ακριβά και πιο ακριβά και μας τριμώχνουν. Ναι. Παιδιά στους δρόμους. Ας βγούμε στους δρόμους.
1: Πρέπει να σηκωθούμε από το καναπέ. Είναι το σημαντικότερο.
0: Τίποτα,
1: είναι το σημαντικότερο.
0: Κάποτε ένας σακελάριος, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι, Χατζηδάκης, Θοδωράκης, άνθρωποι, όλη αυτή η μουσική, ο Γκάτσος βγάζει τους ανθρώπους στον δρόμο. Αυτό πρέπει να ξανασυμβεί. Πρέπει να ξεκινήσει με την τέχνη.
1: Ναι, είναι.
0: Και όχι με την καρότσα, με την πρωτοψάλτη. Στους δρόμους, στην πραγματικότητα.
1: Ναι, τέχνη, πραγματική τέχνη. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι σε 91,6. Ο Διονύσης Ζάχος μαζί μας. Μιλούμε για την παράσταση, την παράσταση των Ελλήνων, ο Ντεκρές.
0: Γιατί κουράγια έχουμε πρωί.
1: Ναι, ναι, και πρωί-πρωί έχουμε. Εγώ έχω, οπότε σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που έχεις και εσύ που βρέθηκες εδώ. Ποια ήταν η πιο απρόβλεπτη αντίδραση έτσι, που έχεις δεχθεί από το κοινό σε κάποια παράσταση? Είδαμε, ας πούμε, στην παράσταση της Πρέβεζας ότι κατά τη διάρκεια της κάποιος ήθελε να φωτογραφηθεί
0: μαζί μου και ανέβηκε πάνω στο γέλο που δεν έπεσε, δεν λες?
1: Ναι.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, πολλές αντιδράσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καμία αντίδραση όσον εννοώ που να είναι κάτι να ενοχλήσω κάποιον ποτέ. Γιατί, όπως έλεγε και η σπουδαία Ρένα Βλαχοπούλου, δεν έχει σημασία τι λες, αλλά σημασία ποιος το λέει. Το ίδιο πράγμα μπορώ που εγώ να πω να μην προσβάλλει κανένα, γιατί είναι ο τρόπος που το λέω, είναι η φάτσα, είναι έξω όλο το στήσιμο. Και ένας άλλος άνθρωπος να παρεξηγηθούν όλοι με μία κουβέντα. Αυτό είναι και η μαγεία των ανθρώπων. Νομίζω ότι έχω φοβερές αντιδράσεις όλο και το καλοκαίρι φέτος και στο Αττικό Άλσος που ξεκινήσαμε και στην Πάτρα και γενικά όπου πήγαμε και στην Κρήτη, στα Μάτα. Αστείες στιγμές με το κοινό. Νομίζω ότι περισσότερο θέλουν να συμμετέχουν από την ανάγκη, επειδή και εγώ είναι πολύ διαδραστική η παράσταση. Κάνω πολύ interactive με το κοινό. Δηλαδή από το 100%.
1: Και γι' αυτό κάθε παράσταση δεν είναι ίδια.
0: Ποτέ δεν μπορεί να είναι ίδια. Υπάρχει μια σκελετό, ευτυχώς. Δεν θα μπορούσα ποτέ να λέω τα ίδια πράγματα. Θα είχα τρελαθεί. Ενώ όπως κάθε βράδυ λες ότι ξέρεις ένα θεατρικό κείμενο όπως είχα παίξει στο θέατρο, λες και σε διπλή παράσταση τα ίδια λόγια ακριβώς με τελεία. Αλλά αναγκαστεί να το κάνω, θα το κάνω. Αλλά θέλω να πω ότι έχω αυτή την ελευθερία στις παραστάσεις μου και μου είναι μεγάλη μου χαρά. Ναι, μ' αρέσει που συμμετέχει το κοινό και στην πρωταγωνιστή, και σε εισαγωγικά. Ας πούμε, εκείνο τον ηλικιωμένο κύριο προχθές, ο οποίος ήθελε πραγματικά να φωτογραφηθεί με τη Δέσποινα Μαρινή, και ανέβηκε στην καρέκλα μόνο που δεν μας έπεσε να έχουμε και δράματα. Ξέρεις τι, μ' αρέσει αυτό. Ή που δεν είναι ξύλινο όλο αυτό, ή ξέρεις, δεν ήρθαμε να σε δούμε. Μ' αρέσει που γινόμαστε πραγματικά μια παρέα. Και στο τέλος, εγώ δεν ξέρω αν κάνω παράσταση τελικά ή αν είμαστε στο σαλόνι μας και έχουμε μαζευτεί αντί για 10 άνθρωποι, 300.
1: Ναι. Αυτό που μου λες τώρα, στην παράσταση μου το είπε μία φίλη, η οποία για πρώτη φορά έρχονταν σε παράσταση δικιά σου, μια και δεν είναι μέλη στην Αθήνα.
0: Χαίρομαι, Αθήνα, που φαίνεις καινούργιο κόσμο.
1: Ναι. Κάνω ό,τι μπορώ.
0: Αγαπημένη μου φίλη.
1: Και μου είπε ότι μόλις τελείωσε η παράσταση, μου είπε ότι αισθάνομαι λες και ήμουνα στη βεράντα του σπιτιού μου και έκανα συζήτηση με φίλους. Δηλαδή, αν ήθελες αυτό να περάσεις, νομίζω ότι το πέρασες στον κόσμο.
0: Αυτό είναι μαγικό και πολλοί φίλοι σκηνοθέτες και ο Βάλαρης και πολλοί σπουδαίοι δημιουργοί μου λένε, Διονύση, που με έχουν παρακολουθήσει στην Αθήνα, μου λένε, Διονύση, κάνεις μια μινή επιθεώρηση. Γιατί η επιθεώρηση είναι διάφοροι ρόλοι, καταστάσεις, συνθήκες που γίνονται στη χώρα. Τόσο γρήγορα με τέτοιες εναλλαγές, που τελικά δεν είναι και παράσταση, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά είμαστε σε ένα σπίτι που απλά έχει σηκωθεί κάποιος και τον κάνει αστεία. Και αυτό είναι πολύ ωραίο τελικά. Ναι, που δεν υπάρχει αυτή η απόσταση. Δηλαδή, εγώ είμαι ο καλλιτέχνης και εσύ στο κοινό. Γιατί ξέρεις, κάποιοι συνάδελφοι το έχουν αυτό και δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Αυτό το μήνυμα πάντως να ξέρεις ότι το πέρασες.
0: Πέρασες.
1: Ναι, ότι το πέρασες. Και στην αρχή της παράστασης το είπαμε και στο φινάλε. Αφήνεις τη σάτυρα και μιλάς ως Διονύσης
0: Ζάχαρης. Το μόνο που θέλω να πω εδώ στην πόλη είναι ότι το είπα και στην παράσταση εκείνη την ημέρα και νομίζω συμφωνείς απόλυτα, όπως και φίλοι μας που κάνουμε παρέα. Το είπα και στον Δήμαρχο προφανώς. Το άκουσε, φαντάζομαι, αλλά το είπα και κατηδίαν το ίδιο. Το ίδιο ότι είναι αδιανόητο ένα πράγμα, ένα γεγονός που κάνουμε κάθε καλοκαίρι εδώ και 4 χρόνια. Πάμε του χρόνου Πέμπτη, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει κι άλλη, αλλά σίγουρα του χρόνου θα υπάρξει άλλη μία. Και όχι επειδή θα γίνουν εκλογές και τα λοιπά, αυτά. Απλά κάποια πράγματα κάνουν ένα κύκλο. Θέλω να πω ότι με αυτό είναι αδιανόητο, λοιπόν, ένας τέτοιος θεσμός, το να μαζεύουμε τρόφιμα για, σε τέτοιες δύσκολες, πολύ δύσκολες συνθήκες που περνάει ο κόσμος οικονομικά, που το σούπερ μάρκετ φαντάζει για μερικούς ανθρώπους ένα κοσμοτοπολείο πανάκριβο στο Κολονάκι. Να μην ανταποκρίνεται η πόλη
1: όπως θα έπρεπε.
0: Όπως θα έπρεπε κάθε χρόνο. Δηλαδή, πέρυσι είχαμε περισσότερο κόσμο, η αλήθεια είναι. Είχαμε κάπου στα 400 άτομα, φέτος είχαμε κάπου στα 200 άτομα και. Άλλοι λένε 50, άλλοι λένε 45. Δεν θα μείνω τώρα στο.
1: Όχι, όχι.
0: Σημασία έχει ότι μαζεύτηκαν τρόφιμα, όπως είπα και εδώ, μαζεύτηκαν και τα λοιπά. Ναι, δεν είναι αρκετά.
1: Θέλουμε παραπάνω, κάτι παραπάνω.
0: Και το παραπάνω δεν είναι για την ιστοριοφημία τη δική μου. Προφανώς, σαν καλλιτέχνης, για να μην πούνε με τι ιδέες λέει πρωί-πρωί, θα μου άρεσε να το θέατρο λέω γεμάτο και από καλλιτεχνικής πλευράς. Αλλά δεν είναι αυτό. Γιατί εγώ το χειροκρότημα και στην Αθήνα, αλλά και σε όλα τα μέρη, ακόμα και τα 250 άτομα που είχαμε προχθές, με χειροκροτήσαν. Δεν μου λείπει αυτό.
1: Ναι.
0: Στα 27 χρόνια που δουλεύω, και κλείνουμε σε 3 χρόνια τα 30, που θα κάνουμε μεγάλο πάρτι στην Πέμπτη, σε 3 χρόνια, είναι 30 χρόνια. Ναι. Θα είναι ηλικιωθώ πια. Καλλιτεχνικά. Θέλω να πω ότι θα παρακαλούσα πάρα πολύ το κοινό της Πέμπτης, γιατί αν σκεφτείς ότι στις 250 ανθρώπους, οι 50 ήταν Αθηναίοι.
1: Ναι.
0: Τουρίστες. Περάσανε και αφήσανε το κάτι αιτή του για μια πόλη που δεν ζουν. Η πόλη που 200 ήταν περιπεζάνη. Δεν αφισβητώ ότι με αγαπάει η πόλη. Εδώ υπάρχουν βέβαια πολλά σχετικά που θα σου πω ότι άλλοι μου λένε μα δεν το ξέραμε, μα δεν το είδαμε, μα δεν είναι αυτό. Μα... Είναι μια αλήθεια μεγάλη κι αυτή. Γιατί εγώ φέτος άρχισα να έρθω στην πόλη. Θα πω το παραπονό μου, κύριε Γεωργάκο. Άρχισα γιατί ήμουνα στην Κρήτη και ήρθα το Σάββατο και δεν προλάβα να κολλήσω μόνο μου να το τρέξω. Γιατί εγώ το κάνω όλο μου. Είναι χειροποίητο αυτό που κάνουμε εκεί. Δηλαδή ούτε χρήματα, ούτε. Είναι πολύ χειροποίητο όλο.
1: Προσωπική εργασία.
0: Ναι, και εγώ δεν προλάβα φέτος να το διαφημίσω, να το τρέξω. Παρόλο που κάνουν τα πάντα. Έτσι, για να είμαι ειλικρινής, και η Δήμητρα και η Ιζιόγκα, τα παιδιά όλοι. Και η Γεωργάκου, η αγαπημένη ξανθιά της πόλης. Και όλοι οι άνθρωποι προσπαθήσαν σε όσο. Αλλά ξέρεις τι, ο μεγάλος ο κόσμος θέλει να δει, να δει δύο λάβαρα, να δει δύο αφίσες. Δεν μπορεί να μπει στο ίντερνετ.
1: Να δει πολλοί κόσμοι.
0: Ξέρεις πόσες μεγάλες ηλικιωμένες κόσμοι πάνε. Θέλαμε πάρα πολύ να έρθουμε και δεν το ξέραμε. Και καθημερινά εννοώ και στο μπάνιο μου και στην καθημερινότητα που είμαι στην πόλη. Και με λυπεί αυτό από τη μία, γιατί. Ήθελα να έρθουν, ξαναλέω, όχι για την ιστοριοφημία μου.
1: Για
0: δεν μου λείπει αυτό.
1: Να ενισχύσουμε
0: και να είναι γεμάτο για να δώσουμε το μήνυμα σε όλες τις πόλεις να το κάνουν αυτό.
1: Και το ερώτημα το οποίο έθεσα εγώ είναι αρχή και τέλος. Στέλνεις το μήνυμα. Στέλνεις
0: αυτό.
1: Ένα διαφορετικό.
0: Μα ξεκινάμε με το Θοδωράκι, με τους χαρταετούς που λέω το μήνυμα ότι είναι οι μόνοι ελεύθεροι και ας μοιάζουμε σε αυτούς.
1: Και κλείνουμε
0: το χαμόγελο της Τσοκόντας. Ανοίγω με τον πατέρα της μουσικής και κλείνουμε τη μητέρα της μουσικής στα σχολικά, γιατί οι ίδιοι το λέγανε αυτό. Με δύο σπουδαίους συνθέτες που μακάρι να ακούγαν τα παιδιά μας ακόμα και σήμερα. Δηλαδή τα αυτιστήρια μου τα δυστυχώς δεν ακούν. Καλή και η Παόλα, καλός και ο Τσαλίκης, καλής και ο Πέτρε, δεν ξέρω ποιοι είναι τώρα αυτοί, τώρα καινούργια, γιατί είναι και πολύ καινούργια ο Αναστασιάδης και δεν ξέρω ποια άλλη. Ο Φέρης και όλα αυτά τα παιδιά, τον ξέρω και 500 χρόνια το Φέρη. Αλλά ο Αργυρός, όλοι καλά, αλλά η εξέλιξη, αλλά ξέρεις τι, όλοι αυτοί όμως δεν κάνουν τέχνη πια. Κάνουν τέχνη για χρήμα, δεν κάνουν τέχνη για την τέχνη.
1: Στην Πρέβεζα, η παράσταση η οποία δίνεις, και αυτό είναι ένα προνόμιο για εμάς τους Πρεβεζάνους, και το λέω αυτό. Βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο Διονύσης ο Ζάχος. Μιλούμε για την νέα του περιοδία, για τη νέα παράσταση στην Πρέβεζα. Η παράσταση η οποία γίνεται έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ενώ σε άλλες περιοχές θα πρέπει να πληρώσουμε κάποιο αντίτιμο.
0: Ναι, αντίτιμο κανονικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και σε άλλες πόλεις που το κάνουν αυτό. Είναι 2-3 στην ουσία. Εσείς, τα Ιωάννη, γενικά στην Ήπειρο. Ξέρεις τι γίνεται, σε άλλες πόλεις ναι, θα μπορούσα να το κάνω παντού με άρμα την παράσταση, γιατί ναι. Εγώ ναι. Δεν έχω ούτε τα χρήματα να μιλάσω.
1: Αν σκεφτεί ο κόσμος όμως, ναι, ότι θα μπορούσαν και εδώ να πληρώσουν, ναι, δηλαδή έρχονται μόνο και μόνο για ένα καλό σκοπό.
0: Πολύ καλό.
1: Για να ενισχύσουν το...
0: Και ξέρεις τι, θα μπορούσε πραγματικά να υπάρχει ένα αντίτιμο ναι. Και να μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία κτλ. Το έκανα πάντα αυτό εδώ στην πόλη, δηλαδή, γιατί εγώ στην πόλη έχω παίξει 27 χρόνια σε όλα τα μαγαζιά ναι, της πόλης, έχω πληρωθεί. Οι επιχειρηματίες, όλη η εστίαση με έχει στηρίξει αφάνταστα. Να μην ξεχνάμε και να τους ευχαριστήσω για την πρώτη χρονιά. Η εστίαση, ενώ την πρώτη χρονιά στο Κυπροθέατρο, η εστίαση έδωσε τα χρήματα για τις αφήσεις, για να γίνουν μερικά πράγματα, για να στηθεί η παράσταση. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους μου, γιατί είναι όλα τα παιδιά φίλοι μου στην εστίαση. Στα χρόνια ενώ μεγαλώσαμε μαζί με τους περισσότερους που έχουμε μαγαζιά πια, έχουν κοντά την ίδια ηλικία και είναι πάντα δίπλα μου. Μετά έπειτα το ανέλαβε ο Δήμος εξ ολοκλήρου και ευχαριστώ πραγματικά άλλη μια φορά τον Γιωργάκο και όχι από γλύψιμο, γιατί και αυτός. Πάνω από κάτω από όλα αυτά τα οποία έχει, γιατί ξέρει, κανένα δήμαρχο δεν έχει ένα πράγμα γιατί δεν ασχολείται με. Είναι ανοιχτό στι δράσει. Το έγραψα και στα social μου. Και αυτό είναι σημαντικό για να δούμε να ανοιχτό στο μυαλό του και να είναι ανοιχτό στι δράσει. Γιατί δεν είναι εύκολο. Ξέρεις, υπάρχουν και δήμοι, α πούμε στη Λευκάδα ένα παράδειγμα, και θα το πω, δεν με πειράζει. Είναι μια ηλικία άνθρωπο που είναι 90 χρονών, που απορώ οι Λευκαδίτσε γιατί τον έχουν ψηφίσει. Έναν άνθρωπο που αύριο μεθαύριο θα είναι ψυχοσάββατο. Δεν με τρώει τα χρόνια, αλλά ενώ ότι δεν έχει ανοιχτό μυαλό, είναι ένα άνθρωπο μια άλλη ενό άλλου. Αιώνα, είναι πλήρης ημερών δηλαδή, πια και δεν έχει το κουράγιο, το μεράκι να δει μπροστά, γι' αυτό και η Λευκάδα αυτή τη στιγμή είναι από όλη την περιοχή, δηλαδή και από τον Δήμαρχο των Ιωαννίνων και της Σάρτας και της Πρέβεζας, που είναι πολύ μπροστά οι άνθρωποι, όχι γιατί κάνουν εμένα, γιατί κάνουν πολλές δράσεις. Εγώ είμαι τίποτα, κάνουν άλλα πολύ σπουδαία πράγματα και είναι μια Λευκάδα η οποία είναι αγγυλωμένη και δεν κάνει τίποτα, νομίζοντας ότι είναι ένα νησί το οποίο βγάζει λεφτά μόνο από την είσοδο του νησιού, από τη γέφυρα και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λάθος αυτό και το λέω το μήνυμα στους Λευκαδίτες να ξυπνήσουν, έρχονται εκλογές, να ανοίξει το νησί, γιατί το νησί ανήκει σε όλους τους Έλληνες και δεν ανήκει μόνο στους Λευκαδίτες.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο έτσι λίγο σε πιο.
0: Δεν ξέρω αν σε έβρασε δύσκολη θέση.
1: Όχι, όχι, καθόλου. Δεν είναι άποψή μου, είναι άποψή σου. Οπότε οι απόψει ακούγονται.
0: Σίγουρα δεν την νιώθετε. Αλλά θέλω να τα λέω μερικά πράγματα γιατί γίνονται γύρω μας, μεγαλώνω κι εγώ. Και δεν με ενδιαφέρει πια να κάνω δημόσιες σχέσεις. Αλήθεια δεν με ενδιαφέρει.
1: Πάμε τώρα. Είπε μεγαλώνω, είπε 6 μήνες.
0: Γίνομαι 50.
1: 50, γίνεσαι 50. Όταν σβήνουν τα φώτα, φεύγει το μακιγιάζ, ποιος είναι ο πραγματικός ο Διονύσης ο
0: Ζαχός? Το πιστεύεις ότι το σκέφτομαι πολλά βράδια αυτό, Αθηνά στο κρεβάτι μου, που έχω ένα κρεβάτι μου ουρανό, λίγο πυρκύπησα εσείς, μου αρέσει πολύ το όνομα. Και ήθελα να πω πριν ότι επειδή είμαι πολύ ρομαντικός άνθρωπος, η αλήθεια είναι αυτή, έτσι νιώθω τουλάχιστον, και ξέρεις και καλλιτέχνες θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά τελικά δεν τα καταφέρνουμε. Και φτάνουμε σε μια ηλικία όπως, για να καταλήξω αυτό που λες, και λέω και τα έφτασα λέω κοντά στα 50, ευλογία. Απ' τη μία, απ' την άλλη τελικά δεν κατάφερα να αλλάξω τον κόσμο. Ένας συμπολογισμός. Νομίζω ότι και εσείς αυτό έχετε περάσει όλοι αυτό.
1: Πάρα πολλές φορές.
0: Στεναχωριέμαι που δεν μπορούσα να τον αλλάξω και συνειδητοποιώντας ότι δεν θα τον αλλάξω μόνος μου. Με στεναχωρεί πολύ. Ο Διονύσης λοιπόν χωρίς το μακιγιάζ και μόνος σε ένα κρεβάτι επάνω με τις πιτζάμες του ας πούμε είναι μόνος του.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό δεν θα το έλεγα πριν 5 χρόνια. Γιατί δεν θα ήθελα να το πιστέψω. Σε όλα μου τα χρόνια τελικά ήμουνα μόνος μου. Με μια επιλογή της μοναξιάς, έτσι. Γιατί άλλο μοναχικότητα, άλλο μοναξιά. Εγώ έχω μοναχικότητα περισσότερο. Δηλαδή την επιλέγω. Την επέλεξα και από στάση ζωής. Ενώ και σεξουαλικής και στάση ζωής και γενικότερα. Επέλεξα να είμαι μόνος μου, γιατί τελικά συνειδητοποίησα ότι εκτός από τις φιλίες που είπα πριν, για μεγάλη ευλογία που έχω κάνει πολύ μεγάλες φιλίες και τελικά αυτή είναι η οικογένειά μου, τίποτα άλλο δεν θα. Δεν θα μπορούσα να, δηλαδή, να συγκατοικήσω, να μείνω, να υπάρξω να... και σε όλη αυτή την κοινωνία, τη δύσκολη, την τόσο άχαρη, τόσο μουντή. Ένας τόσο, πιστεύω εγώ, χρώματα άνθρωπος που τα μάτια μου συνέχεια δημιουργούν χρώματα. Και οι ιδέες συνέχεια γεννάουν, να ξέρεις, Αθηνά. Δεν μπορώ να κάτσω, δηλαδή κάθομαι για λίγο και αχ, πρέπει να κάνω αυτό, αχ, σκέφτηκα τώρα να κάνω. Οπότε δεν θα μπορούσε κανείς να μείνει και μαζί μου εύκολα. Ναι, γιατί εγώ γράφω, δύσκολο. Διαβάζω πάρα πολύ. Και έτσι έχω επιλέξει να έχω μοναχικότητα, γιατί έτσι είμαι και πιο καλά ψυχικά υγιής. Ο κόσμος λοιπόν, δεν είναι καλά, να ξέρεις. Ναι.
1: Άρα λοιπόν μέσα σε όλο αυτό, όταν ο Διονύσης Ζωράκος είναι μόνος του στο σπίτι, σε αυτό με το κρεβάτι, με τον ουρανό, όπως είπε, υπάρχει κάποια συμβουλή, κάτι που σου έχει πει κάποιος σημαντικός άνθρωπος που σε συνοδεύει μέχρι σήμερα?
0: Έχω συναντήσει πολύ σημαντικούς άνθρωπους στη ζωή μου και είμαι πολύ τυχερός γι' αυτό, γιατί συνάντησα σπουδαίες προσωπικότητες, όπως ήταν η Ρένα Βλαχοπούλο, όπως ήταν η Αλίκη, όπως ήταν η Μαρινέλα. Άνθρωποι, τώρα γυναίκες, οι οποίες καθόρισαν και την πορεία μου, ενώντας γιατί τις κάνω και στις παραστάσεις μου. Να ζητήσω στη Μαρινέλα ένα συγγνώμη από ψηλά, γιατί έκανε ένα φάλσο στην κορώνα φέτος.
1: Πολύ.
0: αυτή την περίπτωση. Έχω ακούσει πολύ σημαντικά πράγματα και τα κρατάω για μένα φυλαχτό. Όπως και από τον Μπάρκουλη που μου χάρισε το βιολί. Και άλλους σπουδαίους ανθρώπους. Τι είμαι η Μαρίδη που είναι ακόμα δίπλα μου. Και όταν χρειάζομαι κάτι σπουδαία συγγραφέα, ενώ τη Μάχη τη Σμύρνη. Και πολλοί, πολλοί άλλοι. Τι κρατάω, με ρώτησε.
1: Ναι.
0: Κρατάω να είμαι καλά ψυχικά, γιατί αυτό τελικά είναι η ουσία. Να είναι το μυαλό μας υγιής. Ξέρεις τι, η μεγαλύτερη ασθένεια του ανθρώπου είναι ο εγκέφαλος. Αν είναι καλό ο εγκέφαλος, όλα λειτουργούν μετά καλά. Ακόμα και ένα πρόβλημα υγείας να έχεις, αν είναι καλά το κεφάλι σου, γιατί εκεί ξεχαλάει όλο το έργο. Προτιμώ λοιπόν να κρατήσω, να έχω την ψυχική μου ηρεμία που την έχω κρατήσει, να είμαι καλά, γιατί αυτό είσαι καλά,
1: ναι,
0: να μπορείς να δώσεις. Αν δεν είσαι καλά, δεν μπορείς να δώσεις σε κανέναν. Και προσπαθώ να προστατεύσω εμένα από αυτό το χάος που υπάρχει γύρω μας.
1: Οπότε αφήνουμε αυτά, πλησιάζοντας και προς το τέλος. Πάμε, τη συνέχεια. Τι έχουμε για τη συνέχεια?
0: Λοιπόν, στη συνέχεια, τώρα θα παίξουμε, συνεχίζουμε την περιοδία. Πάμε Λουτράκι, πάμε Αιχείο, πάμε Ρόδο. Έχουμε 29 από εδώ στους Ηπειρώτες, γιατί τώρα παίζουμε την Παρασκευή στο Λουτράκι, την Κυριακή στις 9 στοιχείο και πάει λέγοντας. Δεν πούμε όλες πόλεις, δεν έχει νόημα. Να πούμε ότι στις 20 στις 30 Δευτέρα. 31 πέφτει Δευτέρα ή 30, δεν είμαι σίγουρος τώρα.
1: Νομίζω είναι Κυριακή 30.
0: Ναι, 31 Δευτέρα λοιπόν. Τρίτη είναι 1η Σεπτεμβρίου. 31 Δευτέρα θα είμαστε στην πλατεία Πάργης στα Ιωάννινα, στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, στους μεγαλοαστούς. Τους αγαπώ. Πάλι με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αλλά και πάνω στην έκθεση πρωτοφύλων και ποτών και της Ηπείρου. Θα είμαι και όποιος θέλει να ξαναδεί την παράσταση. Και θα είμαστε και στην Άρτα, αρχές Σεπτέμβρη. Καλώς ερχόντες των πραγμάτων. Οι παραστάσεις θα κλείσουν, γιατί θα κλείσουν στην Αττική, με τη Βάρη Αττική, στο Δήμο Βάρη Αττικής, Περάματος και Αγίου Στεφάνου. Και μετέπειτα, επειδή φέτος έχω δύο πολύ σημαντικές προτάσεις Αθηνά, θέλω να σου πω ότι ακόμα δεν μας έχει κάτσει η Ρένα Βραχοπούλου το καθελήτερη 40, γιατί έχουμε πέσει και σε δύσκολες εποχές οικονομικά. Η παραγωγή δεν είναι τόσο εύκολη στο να δώσουν χρήμα. Ενώ γιατί είναι πολύ το χρήμα για μια τέτοια ιστορία με την Ραχοπούλου. Ευελπιστώ να γίνει, γιατί είμαστε πλέον πάλι στα σκαριά. Αλλά μου είχε γίνει μια πολύ σπουδαία πρόταση για μια εναλλακτική παράσταση το χειμώνα από τον Δημήτρη Καρατζιά, το σπουδαίο σκηνοθέτη. Δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά είναι ένα έργο εναλλακτικό και πολύ ωραίο που πραγματικά μου άρεσε πάρα πάρα πολύ να συμμετέχω σε αυτή την παράσταση. Θα είναι ένα δύσκολο, βαρύ έργο που μιλάει για κοινωνικά θέματα. Λοιπόν, το ένα είναι το θέατρο αυτό, το οποίο θα γίνει μέσα στη σεζόν. Και θα είμαστε και το χειμώνα πάλι με την παράσταση την καινούργια μας, που θα πρέπει να κάνουμε καινούργια κουστούμια, καινούργια σενάρια. Καινούργια κείμενα, γιατί η επικαιρότητα, όπως είπαμε, τρέχει. Έχουμε και εκλογές μπροστά μας, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Γιατί η μεγαλύτερη κομμωδία της ελληνικής τηλεόρασης ήταν η φέτος η Εξεταστική. Τώρα θα είναι οι εκλογές. οπότε θα έχουμε να λέμε του χρόνου καινούργια πράγματα. Θα περιμένουμε το κοινό στην Αθήνα να μας δει στην καινούργια παράσταση. Δεν ξέρω, μπορεί να πάει και Degrees 2. Δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Το μόνο σίγουρο ότι θα είμαστε εδώ για ακόμα μια χρονιά τη απόκριση, γιατί έχω παρακαλέσει να κλείσω, κλείνουμε 9-10. Δεκαετία και μετά να αποδεσμευτώ από τις απόκριες.
1: Δύσκολο μου φαίνεται, ναι.
0: Εντάξει, μπορεί, κοίτα, αν φύγει ο Λούπας, Λούπα Χρήστο, για σένα ακούω αυτό η καμπάνα, ως πρόεδρος του κομιτάτου, φαντάζομαι ότι μετά οι καινούργοι μπορεί να με θέλουν, ξεσαλάζουν τα πράγματα. Αστειεύομαι πάντα η πρέβεζα, αλλά θεωρώ ότι αν κλείσουμε μια δεκαετία, μετά ας πάρει και κάποιος άλλος τα ενία και αν δεν πάει καλά, ξαναεπανέρχομαι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε και σε πιο νέους ανθρώπους σιγά σιγά τα ενία, τη σκητάλη. Σίγουρα θα είμαστε στο κυποθέατο και θα ήθελα πραγματικά του χρόνου, αν είναι η τελευταία μας φορά, αυτό δεν το ξέρω, αλλά νιώθω ότι μπορεί να είναι η τελευταία. γιατί έρχονται εκλογές, όπως είπα. Γι' αυτό, όπως είπα και χαριτολογώντας στο κυποθέατρο, ψηφίστε τον Γεωργάκο για να είμαι και εγώ στο θέατρο. Αυτό το είπα χαριτολογώντας, βέβαια, έτσι. Ο Γεωργάκος έχει άλλους λόγους να τον ψηφίσετε και ο κόσμος θα αποφασίσει τις πόλεις. Εγώ αστευότητα το είπα αυτό, γιατί και ο επόμενος δήμαρχος μπορεί όντως να θέλει να συνεργαστούμε. Αλλά εγώ θα είμαι πάντα εδώ δίπλα στην πόλη, ό,τι με χρειαστεί. Αλλά θα ήθελα πραγματικά του χρόνου, όχι, ξαναλέω, όχι από την ιστεροφημία ή το να δω εγώ ένα θέατρο γεμάτο, το έχω δει. Αλλά να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και να αφήσουμε ιστορία σε αυτό. Και πραγματικά, αν μπορεί να το ακούσει και ο δήμαρχος αυτό, είτε είναι ίδιος και του το εύχομαι, είτε είναι άλλος, ας γίνει θεσμός στο να μπορούμε να βοηθάμε τους ανθρώπους, είτε με τη δική μου παρέστηση, με έναν άλλον καλλιτέχνη. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να είμαι εγώ και καλά. Να βοηθάμε το κοινό κομματοπολείο, γιατί έρχονται πολύ δύσκολες εποχές για τον κόσμο. Για την τροφή του παιδιά. Μιλάμε για τροφή.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε κρατώ αυτό και έτσι κλείνω. Έτσι αποχαιρετώ, Διονύση. Μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να σε ευχαριστώ κάθε φορά που με φιλοξενεί. Να πω ότι έχετε ένα εξαιρετικό σταθμό κάνει, γιατί ήταν πολύ καινούριο πριν 2 χρόνια που είχα έρθει, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Εγώ ήμουν καινούριο.
0: Αλλά του έδωσε και εσύ μια όθηση. Εγώ από σένα το γνώρισα. Εύχομαι να έχετε πραγματικά πάρα πολλού ακροατέ, να είναι πάντα δίπλα σα και να στηρίζετε κι εσεί τι δράσει και του καλλιτέχνε όσοι έρχονται. Να πούμε ότι γίνονται πολύ ωραίε παραστάσει στο κυποθέατρο. Έχει, νομίζω, και στο Ρωμαϊκό Θέατρο μια πολύ ωραία παράσταση στην Αντιγόνη. Και χτες είχε πολύ ωραίες παραστάσεις. Να τις παρακολουθεί ο κόσμος στο θέατρο. Γιατί, παιδιά, το θέατρο, και το λέω αυτό, δεν χρειάζεται να διαβάζεις, επειδή περισσότεροι άνθρωποι δεν διαβάζουν πια βιβλία, και αυτό είναι πολύ κακό. Γιατί δεν μαθαίνουν, όχι, δεν ανοίγουν τις προτάσεις, δεν ανοίγουν την ψυχή τους καταρχάς. Ας παρακολουθούν θέατρο, γιατί το θέατρο ανοίγει ψυχή και σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ας να κλείσουμε με αυτό.
1: Πολύ σημαντικό. Να κλείσουμε με αυτό και με αυτό. Ξέρετε, εγώ ήθελα να κλείσω με αυτό που έκλεισες και την παράσταση. Ότι κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
0: Κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

την πληγή. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Όλη η επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes!
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
6: Κτίσμα.
5: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα.
6: Κτίσμα.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τις σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
7: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
1: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
7: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
1: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
7: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
1: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
7: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24911.
1: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
10: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
11: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου? Στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
12: δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
13: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
12: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
14: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη, Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
15: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
16: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
15: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
16: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
15: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
17: Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
18: Σε πίνω κοριτσάκι σαν το κρασάκι βουλιά βουλιά.
19: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους Γελαμία και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Σε 144.000 στρέμματα ανερχόταν μέχρι εχθές το πρωί πληγής από τις φωτιές έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική, κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το WWF, με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις από τα τέλη Ιουλίου ως και σήμερα, έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα από τις φωτιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα μεταβεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Μία γυναίκα 61 ετών έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγό όχημα στην Αγία Μαρίνα Λέρου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη εχθές το μεσημέρι, όταν φορτηγάκι που εκτελούσε οπισθοπορία σε μονόδρομο παρέσυρε την γυναίκα η οποία ήταν πεζή. Διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λέρου, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη. Ξεκινούν από σήμερα στις 12 το μεσημέρι οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια στο sky.gr. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος σε δημοσίευμά του αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και εντός της ημέρας. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 79,1 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Στα 75,2 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία εδώ και 2,5 χρόνια απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σε λίγη ώρα ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το επίκεντρο ήταν περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του μικρού νησιού Σαραγκάνη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόν από τη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απόψε στις 9.30 από την τηλεόραση του Sky.

0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρ.

0: Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussard. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-022655.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810-6161-3.
4: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
4: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 2-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρημένη άποψη και διαχρονικό design.
1: Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, single malt, blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Η κίνηση είναι ελευθερία.
11: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
10: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
11: Στο νέο κέντρο Κίνηση και Λόγος στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
10: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bobath και Sroth στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
11: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηριακή ψυχική ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
10: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
11: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 820 29 552.
11: Κίνηση και λόγος.
10: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
13: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
12: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
13: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
12: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
13: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
12: Τηλέφωνο 26820 51 100.
13: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο Privacy Report, την εβδομαδιαία ενημερωτική εκπομπή του Ήπειρος TV1, όπου κάθε Τρίτη βλέπουμε, καταγράφουμε, αναλύουμε τα σημαντικότερα γεγονότα που απασχολούν την Πρέβεζα, φιλοξενώντας πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης και της δημόσιας ζωής.
1: Στην σημερινή εκπομπή έχουμε ετοιμάσει τρεις ενδιαφέρουσες, θα μπορούσα να πω, συνεντεύξεις για ζητήματα που βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας και όπως καταλαβαίνετε επηρεάζουν και άμεσα την καθημερινότητά μας.
0: Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μέρος φιλοξενούμε τον Παύλο Φραγκούλη, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή το σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει με το θέμα του ΙΠΑΣ στα διόδια της υποθαλάσσιας σύρακας ακτίου Πρέβεζας.
1: Στη συνέχεια θα βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος του τμήματος Πρέβεζας του Συλλόγου Διπλωματούχων Αρχιτεκτώνων, ο Κώστας Τσούτσης, για να συζητήσουμε την πολεοδομική παρέμβαση στην περιοχή της Κιανής Ακτής, ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από επιστημονικούς φορείς, μηχανικούς και περιβαλλοντικές οργανώσεις.
0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο, για να συζητήσουμε μαζί του τις εξελίξεις γύρω από την πολεοδόμηση της Κιανής Ακτής, αλλά και δύο έργα που απασχολούν διαχρονικά την τοπική κοινωνία, το νέο μουσικό σχολείο και το δημοτικό έργο ίδρυψης της παραλιακής ζώνης.
1: Για αυτά τα θέματα θα ζητήσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για τα χρονοδιαγράμματα, τις καθυστερήσεις, τα επόμενα βήματα. Μιχάλη μου, όμως, ας ξεκινήσουμε αμέσως με το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής.
0: Με το πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής και τον κύριο Παύλο Φραγκούλη. Κύριε Φραγκούλη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας εδώ στο Πρέβεζα Report, στο Ήπειρος TV1. Και ένα ζήτημα, το ζήτημα μάλλον που απασχολεί αρκετά την τελευταία περίοδο είναι το θέμα της μη λειτουργίας του ΙΠΑ στα διόδια της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας. Πρόβλημα που προκαλεί καθημερινά καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, τεράστιες ώρες τις οποίες τις βλέπουμε τώρα, ειδικά στην τουριστική περίοδο. Το ζήτημα, να πρέπει να πούμε ότι μετά από παρέμβαση δική σας, έφτασε για άλλη μια φορά μέχρι τη Βουλή, με την κατάθεση σχετικής κοινοβουλευτικής ερώτησης. Θα θέλαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα, κύριε Φραγκούλη.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλη την Ήπειρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα των διαδίων γενικά είναι πολύ ευαίσθητο για μένα. Θυμάστε, σαν περιφερειακό σύμβουλο, το 2020 είχα καταθέσει μια πρόταση η οποία είχε υπερψηφιστεί για την ελεύθερη διέλευση των Πρεβεζάνων και όχι μόνο αυτό, για την ημερήσια κάρτα που λέγαμε να δημιουργηθεί με 50% έκπτωση, στη μία διέλευση η επιστροφή εντός ενός χρονικού ορίου 8-10 ωρών να είναι ελεύθερη. Αυτό γινόταν βέβαια για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων πάνω απ' όλα, γι' αυτό βάλαμε αυτό το 8-10 ώρες, για τους επαγγελματίες, για τους αγρότες οι οποίοι γνωρίζουμε ότι είναι κάποιοι που μένουν στην Πρέβεζα και έχουν η χωράφια στο άκτιο και έρχονται κάθε μέρα, διελάβουν την σύραγγα και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα με το οικονομικό βάρος, και εκπαιδευτικοί, γιατροί, μην τα λέμε, ξέρετε πώς είναι το ζήτημα. Ανταυτό, ενώ έπρεπε να έχει δοθεί αυτή η λύση, όπου μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί καμία λύση, έχουμε έρθει στο σήμερα, το οποίο σήμερα όχι απλά πληρώνουμε το ίδιο αντίτιμο εδώ και 23-24 χρόνια που λειτουργεί η υποθαλάσσια σύραγγα, ένα έργο, να ευλογήσουμε τα οικογένεια μας, του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έγινε για να ενώνει τους 2-3-4 νομούς απέναντίας, τους χωρίζει, γιατί το αντίτιμο παραμένει το ίδιο, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει αυτό το βάρος. Και έχουμε έρθει στο σήμερα λοιπόν, στο οποίο δεν λειτουργεί το ΙΠΑΣ. Ένα ΙΠΑΣ το οποίο για αυτούς που έχουν αγοράσει τους κομπούς είναι πολύ σημαντικό, γιατί διελάβουν πολύ γρήγορα τα διόδια. Απέναντίας αναγκάζονται όλοι να στέκονται στις ουρές. Έχουμε μέχρι και μαρτυρήσω ότι κάποιες φορές η ουρά έφτασε μέχρι μέσα την υποθαλάσσια σύραγγα. Οπότε
0: καταλαβαίνετε και το τα διόδια. Πολλές φορές
2: πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Μέχρι που έμαθα για έναν πολίτη, δεν είναι επιβεβαιωμένες οι πληροφορίες, ότι έπαθε και κρίση πανικού, γιατί εγκλωβίστηκε μέσα στη σύραγγα. Καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό.
1: Το πρόβλημα εμφανίστηκε μετά την παραχώρηση της.
2: Αυτό έγινε ακριβώς μετά, όπως όλοι γνωρίζουμε, έγινε η παραχώρηση της Ιγνατίου Οδού και των τριών κάθετων αξώνων. Ενώ παραχωρήθηκε όλη η Ιγνατία Οδός, η υποθαλάσσια σύραγγα Πρέβεζας Ακτίου και τα μόνιμα διόδια παρέμειναν στην Ιγνατία Οδό ΑΕ. Mm-hmm. Αντίθετα, οι ηλεκτρονικές διελεύσεις, το Ιγνατία ΠΑΣ, το ΙΠΑΣ που λέμε, παραχωρήθηκε στον παραχωρησιούχο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, τα διόδια και οι υποθαλάσσιες έργα δεν ανήκουν στον νέο παραχωρησιούχο. Το ΥΠΑΣ ανήκει, οπότε δεν μπορεί να λειτουργήσει εδώ.
1: Άρα λοιπόν...
2: Αυτό εγώ, επειδή θέλω και να σκέφτομαι πονηρά ότι μπορεί να είναι κάποιο οικονομικό πρόβλημα, οικονομικός λόγος ή πολιτικός λόγος, θα πω ότι έγινε μια παράβληση.
0: Ξέρετε κύριε Βαγγούλη, βλέπουμε ότι σε όλη την Ελλάδα με το είτε έχεις το ΥΠΑΣ της Αδικαιοδού, είτε της Εγνατίας, είτε περνάς όλα τα ΥΠΑΣ σε όλη την Ελλάδα.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εκτός από τις κρέας.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εκεί έγινε το πρόβλημα πάντως. Από ό,τι έχουμε μάθει, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, από ό,τι το ψάξαμε, εκεί έγινε το πρόβλημα και αυτό αναφέρουμε και στην ερώτηση που κατέθεσε ο Αναστάσιος Νικολαίδης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιος θεωρείτε ότι φέρει την ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί?
2: Σαφώς έχει να κάνει και με την κυβέρνηση και με τους παραχωρησιούχους. Όλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όλο αυτό εμπλέκεται. Όταν υπάρχει μια δυσλειτουργία η οποία δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολιτών, όλοι έχουν ευθύνη. Δεν μπορεί να είναι κανένας άμπρος ευθύνη. Όσοι εμπλέκονται σε αυτό, οι ιδιώτες, η Εγνατία Οδός, το αρμόδιο Υπουργείο και το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί, όλα αυτά. Όλοι αυτοί εμπλέκονται και ευθύνονται γι' αυτό. Και εμείς την ερώτησή μας δεν είναι. Αυτό που ζητάμε να μάθουμε πότε θα δοθεί λύση, για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η παράβλεψη, ήταν ηθελημένη κατά λάθος, να ξέρουμε τι έχει δημιουργηθεί και πότε θα δοθεί λύση. Γιατί όλο αυτό έχει ξεκινήσει σχεδόν τα Χριστούγεννα, Δεκέμβρη-Γενάρη. Έχουμε φτάσει μέσα στο καλοκαίρι, μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Είχα πληροφορηθεί ότι ο κύριος Κυριάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νομού, έκανε σχετική ερώτηση τον Μάιο. Δεν δόθηκε καμία απάντηση, δεν έχει δοθεί καμία λύση, όχι απάντηση, καμία λύση. Βέβαια, εδώ πέρα θα βάλω ένα αστεράκι για εμέναν. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, είτε είναι αξιωματικής είτε όχι, αλλά της αντιπολίτευσης, είναι εδώ για να θέτουν τα ζητήματα και να θέτουν ερωτήσεις. Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος είναι για να δίνουν λύσεις. Όχι να κάνουν ερωτήσεις. Έπρεπε το ζήτημα να έχει λυθεί ήδη. Η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μέσα στους κομπούς τους έχουν χρήματα και μπορεί να έχουν και 100 και 200 ευρώ και αυτά μένουν ακίνητα και αναγκάζονται να πληρώσουν. Δηλαδή είναι μια λυσίδα ζητημάτων και προβλημάτων που τίθεται.
1: Άρα
2: και
1: λέτε ότι μπορεί να υπάρχουν επιπλέον, είπατε ότι θα έπρεπε να δοθεί λύση, άρα θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον πρωτοβουλίες, πιστεύετε, είτε από τοπικούς φορείς είτε από την αυτοδιοίκηση για να λυθεί το θέμα.
2: Καταρχάς είναι θέμα του Υπουργείου, θεωρώ. Ναι. Είναι πρώτα θέμα του Υπουργείου. Μετά η αυτοδιοίκηση, όλοι, νομίζω ότι και η περιφέρεια και η Δήμη πρέπει πάνω σε αυτό να σκύψουν και να δώσουν και να πιέσουν και αυτοί. Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα Υπουργείου και του παραχωρησιούχου, δηλαδή της εταιρείας που έχει αναλάβει την διαχείριση. Το ζήτημα, εμείς τα ζητάμε ωραία, αλλά και έστω δεν σας απασχολεί ποιος έχει το θέμα και ποιος θα δώσει τη λύση. Δεν πρέπει να δοθεί λύση. Θα περάσει το καλοκαίρι και θα σχηματίζονται ακόμα ωραίες σταδιότητες της γέφυρας της θαλάσσης έργης Ακτίου Πρέβεζας. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας. Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι δεν έρχονται για αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν έρχονται ούτε στην Πρέβεζα, ούτε πάνε από την Πρέβεζα στη Λευκάδα, ούτε φεύγουν για αυτό το λόγο. Ξεκινάνε οι έργοι από την Αθήνα και σκέφτονται αυτό. Έχουν μάθει για τις ουρές και το σκέφτονται. Θα μου πείτε. Εντάξει, κάποιοι πηγαίνουν και μπαίνουν σε ταλαιπωρούνται σε ένα πλοίο ώρες. Όχι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί και πρέπει να λυθεί άμεσα.
1: Στην αρχή της κουβέντας μας αναφερθήκατε και στο αίτημα το οποίο υπήρχε για το ευνοϊκότερο καθεστώς διέλευσης από τα διόδια. Θεωρείτε ότι αυτό το αίτημα παραμένει ρεαλιστικό και μπορεί να διεκδικηθεί αποτελεσματικά? Είχε γίνει ένα βήμα το 2020, όπως αναφερθήκατε και στην αρχή. Από εκεί και πέρα όμως δεν είδαμε αποτέλεσμα, κύριε Βαγγελίδη.
2: Είναι ρεαλιστικό. Όλοι βλέπουμε τι γίνεται στα διόδια της γέφυρας του Ρίου Αντιρρίου, που υπάρχει μικρότερο αντίτιμο κατά την επιστροφή εντός ενός ορεινού διαστήματος. Αυτό δεν υπάρχει στην υποθαλάσσια σύραγγα. Πόσο μάλλον γιατί και εκεί υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι μπορεί να πηγαίνουν από το Αγρίνιο στην Πάτρα σε τοπικούς, σε πιο κοντινούς χωρισμούς, όπως και εδώ γίνεται με τους εργαζόμενους. Σαφώς και είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Πιο παλιά υπήρχε ευνοϊκή μεταχείριση για τους κατοίκους του Μετσόβου. Ο περιφερειάρχης ο κ. Καρκμάνης το έχει καταφέρει. μάλλον τυχαίο το ότι είναι από το Μέτωπο, αλλά πρέπει να γίνει και αυτό εδώ. Δηλαδή πρέπει να πιέσουν όλοι οι φορείς, να πιέσει να πάρει την απόφαση, την απόφαση που έχουμε πάρει το πάλι η περιφέρεια και να το θέσει το ζήτημα στα αρμόδια υπουργεία και σαφώς μπορεί, και αν δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά, να γίνουν βήμα-βήμα σταδιακά κάποια πράγματα. Εμείς σας είχα πει ότι είχαμε πει την ελεύθερη τέλεση των κατοίκων της Πρέβεζας, την ημερήσια κάρτα με 50% έκπτωση, γιατί είναι κάτι το οποίο διευκολύνει πάρα πολύ ειδικά τους αγρότες, στη μηνιαία κάρτα έκπτωση από το ήδη ποσό που υπάρχει, γιατί είναι και αυτό πολύ μεγάλο για όλους τους επαγγελματίες, για τους τάξη, για τις κουβέρ, για τους εργαζόμενους που βγάζουν τις μηνιαίες κάρτες. Εγώ μέχρι που τότε είχα προτείνει, βέβαια επειδή είχε αλλάξει λίγο η πρόταση, γιατί την είχαμε περάσει σχεδόν ομόφωνη, είχε διαφωνήσει, αν θυμάμαι, μόνο το ΚΚΕ είχε καταθέσει μια δικιά του πρόταση, είχα πει ότι καλό είναι όσες ημέρες και ώρες εκείνης η υποθαλάσσια σέρκα να μπορεί να κλείνει για μισή ώρα για να μπορεί να περνάνε οι ποδηλάτες. Έχουμε και τον ποδηλατόδρομο τώρα σιγά σιγά. Άλλο ζήτημα μεγάλο, αυτό θα το ανοίξω εγώ. Αλλά από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει και ο ποδηλατικός τουρισμός, θα μπορούν οι ποδηλάτες να μην περιμένουν από τη μία την άλλη πλευρά να φορτωθούν τα ποδήλατα σε αυτοκίνητα για να περάσουν. Θα μπορεί η γέφυρα να κλείνει για ένα 20 λεπτό, όχι παραπάνω, να μπορούν να αντιλάβουν όταν μαζεύονται κάποιοι ποδηλάτες.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι καλό είναι να αφήσουμε εδώ αυτή τη συζήτηση για το θέμα του 2-2, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Καθώς το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ είναι πάλι στο επίκεντρο της συζήτησης, της δημόσιας συζήτησης, τόσο για την δημοσκοπική του εικόνα, όσο και στην πορεία που υπάρχει για τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις. Εσείς, κύριε Φαγκούλη, είστε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, είστε πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ. Τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δυσκολεύεται να αποκτήσει τη δυναμική. Είχαμε μια άλλη εικόνα πριν από μερικούς μήνες και κάπως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εσείς πού αποδίδετε αυτή την εικόνα?
2: Μάλλον η μέρα του ΠΑΣΟΚ να παλεύει πάντα με τις δημοσκοπήσεις. Το έχω ξαναπεί. Η δημοσκοπήση είναι ένα εργαλείο. Είναι μια αποτύπωση της στιγμής. Είναι μια αποτύπωση εκείνης της ημέρας. Πρέπει να τις διαβάσεις, πρέπει να τις κοιτάς, αλλά δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα εργαλείο το οποίο απλά μπορείς να δουλεύεις πάνω σε αυτό. Όπως λέω ότι και το αποτέλεσμα των εκλογών είναι ένα αποτέλεσμα της στιγμής εκείνης ημέρας. Ότι ο καθένας κρίνει ότι αυτό το κόμμα ή αυτός ο υποψήφιος είναι ικανός, εσύ όμως την επομένη των εκλογών πρέπει να παλέψεις και να αγωνιστείς για να θα είσαι αντάξιος αυτό που σου ψήφισε. Σίγουρα, όταν δημιουργούνται νέοι πολιτικοί φορείς, το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Έχουμε το νέο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, έχουμε το νέο κόμμα του κύριου Σίφα, οπότε είναι σαφές ότι αυτό θα επηρεάσει όλες τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ενώ φαινόταν δεύτερο, τώρα κάποιες δημοσκοπήσεις το δείχνουν τρίτο, κάποιες άλλες το δείχνουν δεύτερο. Τα ποσοστά του είναι τα ίδια τα οποία είχε πάρει ουσιαστικά στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Αρκεί, όχι, δεν αρκεί. Αρκεί για το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο, όχι, δεν αρκεί. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κυβερνών κόμμα το οποίο πρέπει σε κάθε εκλογική διαδικασία να είναι ο στόχος να είναι η πρωτιά, να είναι να μπορέσει να κυβερνήσει. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε ότι το κυβερνών κόμμα η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις κάνει 17-22 μονάδες. Από το 17-20 μονάδες από τις προηγούμενες εκλογές που είχε πάρει.
0: Δηλαδή το ζήτημα είναι ότι δεν πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ αυτές οι μονάδες που χάνουν.
2: Μα αυτές οι μονάδες δεν ξέρουν και πού πηγαίνουν. Γιατί άμα δούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα 13-14-15% σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση, η οποία είναι δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Είναι μια διευκρίνηση της ψήφους. Η οποία αυτή η διευκρίνηση της ψήφους είναι αυτό το οποίο παίζει και το ρόλο του καταλήτη σε κάθε εκλογικό αποτέλεσμα, θεωρώ. Και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα. Ξέρουμε όλοι, δεν θα μιλήσω για το λάθος, το ποσοστό, θα μιλήσω ότι δεν ξέρουμε κάθε φορά τον αριθμό των κομμάτων που θα βγουν στη Βουλή. Και αυτό επηρεάζει. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, συγγνώμη που σας παίρνω λίγο χρόνο, είναι αυτά που βλέπουμε, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, το ποσοστό που απαντάνε, να πάνε να ψηφίσουν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να πάει ο κόσμος να πάει στην Γάλλη να ψηφίσει. Αυτή τη στιγμή μας κυβερνάει το 40% του 40%.
0: Μάλιστα.
2: Το 16% μας κυβερνάει αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα να έρθουμε στο τοπικό επίπεδο. Ολοκληρώθηκε έτσι η συγκρότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Θεωρείτε ότι έχουν μείνει πίσω κάποιες έτσι εσωκομματικές διαφωνίες που υπήρχαν και παρουσιάζεται πιο ενωμένο το ΠΑΣΟΚ στην Πρέβεζα ή υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να ξεπεραστούν, κύριε Φαγκόλη?
2: Το ΠΑΣΟΚ πάντα βγαίνει δυνατό από οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, από οποιαδήποτε εσωκομματική διαδικασία. Αυτές οι διαφωνίες που λέτε, αν με ρωτάτε, εγώ θεωρώ ότι καλό κάνω. Όπως λέω πάντα, το λέω σε κάθε συνέντευξη, είμαι κουραστός, υπάρχει ζωή στον πλανήτη ΠΑΣΟΚ. Όταν υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχει ζωή. Αν δεν υπάρχουν διαφωνίες, πάνε να πει ότι είμαστε λίγοι. Τώρα σημαίνει ότι είμαστε πολλοί. Άρα θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Σαφώς και οποιαδήποτε διαφορετική άποψη δημοκρατία έχουν και πρέπει να ακούγεται, αλλά σαφώς είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος στις επόμενες εκλογές, όπως και αν είναι το ψηφοδέλτιο, θα είμαστε όλοι ενωμένοι, θα ψηφίσουμε όλοι ΠΑΣΟΚ, θα στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ στον νομό και θεωρώ ότι πιστεύω ότι η δεύτερη έδρα στον νομό θα είναι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Θεωρείτε μας ότι θα είναι δεύτερο κόμμα στον νομό?
2: Θεωρώ πως ναι.
0: Υπάρχει...
1: Όπως και είναι το ψηφοδέλτιο, οπότε
0: επειδή λέμε για μια γενική εγκρίνη, υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται για την ενδεχόμενη ψηφιότητα του κ. Σπυρόπουλου. Θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό, καθώς έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά. Και νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους της όλης αυτής της κρίνης την οποία συζητάμε. Η ισοσπρέφεια αυτή που υπάρχει.
2: Δεν θα πω σε νοματολογία. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν το έχω κάνει ούτε για τον εαυτό μου. Ο γνωστής έχω καταθέσει να είμαι και εγώ υποψήφιος. Το αν θα κρίνει το κόμμα ότι είμαι ικανός ή όχι θα το δούμε όταν καταθέσει το ψηφοδέλτιο.
0: Εσείς όμως δεν θεωρείτε ότι μια υποψηφιότητα Σπυρόπουλου με το δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η κριτική ότι ο κύριος Σπυρόπουλος δεν είναι από εδώ, δεν έχει μεγαλώσει εδώ, δεν έχει ζήσει στην Πρέβεζα, ενδεχομένως καπελώνει τα στελέχη όπως εσάς ή και άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ και έχουν αγωνιστεί για το τοπικό ΠΑΣΟΚ και σίγουρα αξίζουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την βουλευτική έδρα.
2: Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι άξιοι που αξίζουν να είναι στο ψηφοδέλτιο, που διεκδικούν να είναι στο ψηφοδέλτιο. Θα υπάρχουν άλλα τρία ονόματα στο ψηφοδέλτιο. Όποιος θέλει να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Και θα ψηφίσει αν διαφωνεί με κάποια υποψηφιότητα, αν διαφωνεί με την υποψηφιότητα του Φραγκούλη, αν είναι ο Φραγκούλη, γιατί δεν θέλω να μιλάω για κάποιους άλλους, θα μιλήσω για εμένα, μπορεί να ψηφίσει κάποιον άλλον. Αν συμφωνεί με τον Φραγκούλη, θα ψηφίσει τον Φραγκούλη. Όλοι οι θα πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Εσείς πάντως...
2: Ο καθένας έχει το δικαίωμα, το εκλέγει και το εκλέγεστε. Ο καθένας γνωρίζει και ξέρει τις αντιδράσεις ή τις μη που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία. Ο καθένας γνωρίζει ή όχι την τοπική κοινωνία. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος. Και από εκεί και πέρα, όπως καλώ, η άποψη του ότι δεν ψηφίζω ΠΑΣΟΚ γιατί διαφωνώ με τον Φραγκούλη, για μένα δεν υπάρχει. Αν συμφωνείς με το ΠΑΣΟΚ, αν συμφωνείς με το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, αν συμφωνείς με το προγραμματικό σχέδιο, με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, πας ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν άλλα τρία ονόματα. Υπάρχει ακόμα και το Ασταύλο, το οποίο διαφωνώ, που πάει στο κόμμα. Για μένα πρέπει όλα τα ψηφοδέλτια να είναι σταυρωμένα.
0: Μάλιστα.
2: Θα υπάρξουν τέσσερις υποψηφιότητες. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, ότι θα υπάρξουν τέσσερις υποψηφιότητες, δύο άντρες, δύο γυναίκες.
0: Εσείς διεκδικείτε να είστε μία από τις τέσσερις?
2: Σαφώς. Εγώ δεν έχω αποσύρει την υποψηφιότητά μου για να είμαι υποψήφιος. Διεκδικώ. Το κόμμα θα αποφασίσει, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων θα αποφασίσει. Το ποιος είμαι, το γνωρίζουν όλοι στην τοπική κοινωνία, στο όνομα της Πρέβεζας. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν με τον Φραγκούλη. Θα έρθουν να ψηφίσουν πάνω, θα ψηφίσουν τον Φράγκουλ, θα ψηφίσουν κάποιον άλλο υποψήφιο, θα υπάρξουν τέσσερις υποψήφιοι. Είναι η απάντησή μου, δεν είναι υπεκφεύγω, είναι αυτό το οποίο πιστεύω. Το αν συμφωνώ ή διαφωνώ με κάποιες υποψηφιότητες, δεν είναι δικό μου ζήτημα. Εγώ είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ούτε είναι Επιτροπή Ψηφοδελτίων, είμαι ούτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είμαι ούτε γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Κατά το παρελθόν υπήρξαν και άλλες υποψήφιοι που διαφωνούσαν. Ψηφίσαν κάποιον άλλο. Το αν διαφωνώ ή όχι είναι ένα άλλο ζήτημα. Θεωρώ όμως ότι πρέπει όσοι να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Ποιο είναι υποψήφιο, θέλω.
1: Κύριε Φραγκούλη, να σας ευχαριστήσουμε με αυτό, έτσι. Κλείνουμε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας στο Πρέβεζα Report.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ και πρέπει άμεσα να δοθεί ζήτημα στα διόδια του ακτίου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή και αυτό είναι που απασχολεί τον κόσμο έξω. Τον απασχολεί να δοθεί αυτή η λύση και τον απασχολούν να το κλείσω έτσι, όχι τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, τα νούμερα των σούπερ μάρκετ, τα νούμερα των συντάξεων, τα νούμερα των μισθών.
0: Κύριε Φραγκούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσουμε εμείς με το επόμενο θέμα μας, καθώς μαζί μας βρίσκεται ο πρόεδρος του τμήματος Πρέβεζας του Συλλόγου Διπλωματούχων Αρχιτεκτών, κ. Κωνσταντίνος Τσούτσης, για να συζητήσουμε την πολυοδομική παρέμβαση στην περιοχή της Κιανής Ακτής. Κύριε Τσούτση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Πρέβεζα Report.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον έτσι να ξεκινήσουμε εξηγώντας μας, δώστε μας την εικόνα να καταλάβουμε ποια είναι η απόφαση αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία, με την οποία εσείς διαφωνείτε.
1: Ξεκινήσουμε με τα βασικά, γιατί τον τελευταίο καιρό ακούγονται πολλές και διαφορετικές απόψεις για το θέμα, κύριε Τσούτση.
3: Καταρχήν να πούμε ότι η περιοχή στην οποία αναφερόμαστε, δηλαδή έχει μείνει να ονομάζεται Καλάμια, είναι στην ουσία δύο οικοδομικά τετράγωνα ένθεν και ένθεν της οδού Λαμπράκη. Είναι μια έκταση που γυτνιάζει με το παραλιακό μέτωπο, με τα ιαματικά λουτρά, με το δάσος του αλσίλιου της Κιανής Ακτής, με το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Αποτελείται, όπως είπα, από δύο οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως χώροι πρασίνου, ήδη το ένα από το 1948 και το άλλο από το 1970. Και αποτελούν χώρους πρασίνου στο σύνολο των σχεδίων που έχουν εκπονηθεί για την Πρέβεζα. Είτε αυτό είναι το ρημοδομικό σχέδιο του 92, είτε το πολυδομικό του 88, είτε η αναθεώρηση του 2009.
0: Ωραία. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που γίνεται, τι έπρεπε να γίνει, τι θεωρείς ότι έπρεπε να γίνει και ποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει.
3: Σήμερα αυτοί οι χώροι παραμένουν ως χώροι μη αξιοποιημένοι, δηλαδή είναι ελεύθεροι χώροι, είναι καταλαμβάνω κατά κύριο λόγο από Καλάμια, αλλά δεν έχει προχωρήσει ένας σχεδιασμός από την πλευρά του Δήμου ώστε να γίνουν χώροι πρασίνου, ενώ σχεδιασμένοι χώροι υψηλού πρασίνου και δεν έχουν προχωρήσει και οι απαλωτριώσεις. Αυτό που έχουμε τώρα ως εξέλιξη είναι ότι μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 του Απριλίου προχωράνε στη διαδικασία πολυοδόμησης του ενός εκ των δύο οικοπαίδων, επικαλούμενος ο Δήμος ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, ας πούμε, αδυναμία οικονομική να προχωρήσει στις αποζημιώσεις και με βάση δικαστικές αποφάσεις που έχουν πάρει οι ιδιοκτήτες.
1: Άρα το θεωρείτε πολυοδομικό λάθος αυτό?
3: Ναι, εμείς θεωρούμε ότι, καταρχήν να πούμε ότι οι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα στην αποζημίωση για την περιουσία τους. Όμως απ' την άλλη μιλάμε για ένα χώρο πρασίνου σε συνδυασμό με το απέναντι οικοδομικό τετράγωνο περί τα 50 στρέμματα. Είναι ένας πνεύμονας πρασίνου αναντικατάστατος, δηλαδή αναντικατάστατος, δεν το λέω καθ' υπερβολή, το λέω ως δεδομένο, με την έννοια ότι δεν υπάρχει ανάλογο οικόπεδο στο πολυδομικό της Πρέβεζας προκειμένου να ισοφαρίσει το ισοζύγιο πρασίνο αν αυτός ο χώρος απολυστεί. Και να πούμε εδώ ότι η Πρέβεζα είναι μια πόλη που έχει αναλογία πρασίνο ανακάτοικο περίπου 2,7 τετραγωνικά μέτρα, τη στιγμή που το αποδεκτό διεθνές ελάχιστο είναι 9 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή μιλάμε για μια πόλη που ήδη το πράσινο ανακάτοικο είναι φανταστικά περιορισμένο. Και σε αυτή την πόλη έρχεται να γίνει μια παρέμβαση τέτοιου χαρακτήρα. Να πούμε εδώ και έχει σημασία ότι αυτά τα 50 περίπου στρέμματα είναι το μισό πράσινο του συνόλου του πολυοδομικού της Πρέβεζας, το 1/3 του πρασίνου του συνόλου και το μισό της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή της περιοχής που είναι και το άλσος της Κιανής Ακτής, η ελεύθερη χώρη εκεί γύρω κτλ. Επίσης,
1: αναφερθήκατε και στη γυτνίαση με τα ιαματικά λουτρά για τον συγκεκριμένο χώρο.
3: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Οπότε πιστεύετε ότι αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα και δεν θα λύσει προβλήματα, κύριε Τσούτση?
3: Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι οι χώροι πρασίνου έχουν μια συνολική συμβολή στη λειτουργία της πόλης και είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά την περίοδο την οποία ζούμε εμείς, ας πούμε, της κλιματικής κατάρρευσης. Δηλαδή σε αυτή την εποχή κοιτάμε το, ας πούμε, οι ενδεδειγμένες πρακτικές και επιστημονική συζήτηση για την πόλη είναι το πώς θα διευρύνουμε αυτούς τους χώρους. Και οι χώροι πρασίνου έχουν μια συνολική λειτουργία. Δηλαδή, ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα, συντηρούν τη βλάστηση. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι ειδικό το ζήτημα, γιατί έχουμε έναν πόρο, την ιαματική πηγή, που είναι με φέκτο 17 χαρακτηρισμένη, ας πούμε, επίσημα, η οποία θα επηρεαστεί δραστικά από αυτή την πρόταση πολεοδόμησης. Να πούμε εδώ ότι η πρόταση περιλαμβάνει 60% κάλυψης του χώρου αυτού, πράγμα που σημαίνει ότι έχοντας, ας πούμε, προχωρήσει σε οικοδόμηση.
1: Σε ένα στρέμμα χτίζει 600 μέτρα, να το πούμε έτσι απλά. Για να το καταλαβαίνει. Για να το καταλάβει και ο κόσμος.
3: Αλλά μαζί με τις επιφάνειες, τους δρόμους κτλ., θα μείνει κάτω από το 20% ακάλυπτο στο τέλος της διαδρομής. Δηλαδή, αν προχωρήσει, ας πούμε, η πολεοδόμηση κάτω από το 20% θα μείνει. Γιατί θα είναι και οι δρόμοι, θα είναι και τα σκληρά δάπεδα, δηλαδή διαπερατό έδαφος, ας πούμε, προκειμένου να μπορεί να γίνει, ας πούμε, η διαδικασία της ανανέωσης πηγής, θα μείνει πολύ μικρό. Και να ξαναγυρίσω την πηγή. Είναι ένας πόρος για τον οποίο πρώτον έχει το δημόσιο, ας πούμε, με ΦΕΚ είναι χαρακτηρισμένος πόρος. Υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει το 95 και το 2015 από το ΙΓΜΕ το 95 αλλά και το 2015 προκειμένου να αναγνωριστεί ο πόρος αυτός, οι οποίες μελέτες μας λένε ότι το 70-80% της ανανέωσης στην πηγή την ιαματική της Πρέβεζας προκύπτει από τα βρόχινα νερά που πέφτουν στην ευρύτερη περιοχή.
1: Στο συγκεκριμένο σημείο.
3: Τμήμα της οποίας είναι και το συγκεκριμένο οικοπλοίο. Και μας λέει συγκεκριμένα, και θέλω να το διαβάσω για να το έχουμε, γιατί είναι πολύ σαφές αυτό και δεν ήταν κομμάτι συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε έχει μέχρι στιγμής γίνει ευρύτερα κομμάτι συζήτηση στην πόλη. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως ανθρώπινη δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει ρήπανση, μόλυνση των νερών ή να ελαττώσει την παροχή νερών στην πηγή. Αυτό είναι αυτό που μας λένε οι δύο μελέτες που έχουμε για αυτή τη ζώνη.
1: Υπάρχουν εναλλακτικές που μπορούν να δώσουν λύσεις χωρίς να προκαλέσουν αντιδράσεις, κύριε Τσούτσι?
3: Σίγουρα υπάρχουν αλλακτικές που θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί. Επίσης, θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί η κοινωνία της Πρέβεζας με δημόσιο και υπεύθυνο τρόπο πριν προχωρήσει αυτή η διαδικασία πολεοδόμησης, γιατί μιλάμε, όπως έλεγα και πριν, για το 1/3 του πρασίνου που δεν μπορεί να αντικατασταθεί στο πολεοδομικό συγκρότημα, και αυτή η διαδικασία έγινε εν κρυπτώ. Σκεφτείτε ότι εμείς το μάθαμε περίπου ένα μήνα αφού είχε γίνει και αφού είχε κινηθεί μια διαδικασία από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
0: Θεωρείτε ότι υπήρχε κάποιο δρόμο από την πλευρά του Δήμου?
3: Θεωρώ ότι έχει υιοθετηθεί μια πολύ κακή πρακτική που είναι πολύ, πολύ περιορισμένη έως ανύπαρκτης λογοδοσίας και ελάχιστης διαφάνειας σε σχέση με τις δημόσιες υποθέσεις. Και το έχουμε δει σε μια σειρά από ζητήματα. Δηλαδή, δεν προηγείται επιστημονικός και κοινωνικός διάλογος πριν να ανοίξουν τα θέματα, και καλούμαστε κάθε φορά κατόπιν εορτής να τρέχουμε να καλύψουμε τις λανθασμένες αποφάσεις και τις επιζήμες για την πόλη και για την πολεοδομική οργάνωση.
1: Να βάλουμε όμως μια ανατελεία στο συγκεκριμένο θέμα που σίγουρα θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Δεν είναι το μοναδικό θέμα με το οποίο ασχολείται το Τμήμα Πρέβεζας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Έχουμε στην επικαιρότητα και κάποια άλλα ζητήματα. Ποδηλατόδρομος, τα πορτοκαλί κολονάκια.
0: Είναι μια ανακοίνωση για την
1: ναι.
3: Πράγματι, βγάλαμε μια ανακοίνωση για τον ποδηλατόδρομο. Είναι ένα έργο, θα το χαρακτήριζα, κακοσχεδιασμένο και υπομελετημένο. Αυτό το είχαμε δηλαδή σημειώσει ως Τμήμα Πρέβεζας σε μια αναλυτική επιστολή που κάναμε ήδη 1,5 χρόνο πριν, ίσως και λίγο περισσότερο. Έχουμε επιμείνει και σε ζητήματα ειδικά περιβαλλοντικής υποβάθμισης, όπως είναι το μονολίθι. Τώρα ασχοληθήκαμε με τα κολονάκια. Θεωρούμε ότι δεν αναλογεί ούτε στην έκταση του έργου, ούτε στον προϋπολογισμό του έργου μια επιλογή, ας πούμε, σχεδιαστική που φαντάζει σαν πρόχειρη ρύθμιση, ας πούμε.
0: Φαντάζομαι ότι αυτά ήρθαν να αντικαταστήσουν τα τζέρσι που φωνάζαμε παλιότερα.
3: Ναι, αλλά μιλάμε για...
0: Και εκεί υπήρχε αντίδραση.
3: Ακριβώς, ναι. Απλά το θέμα είναι ότι και έχω και ένα υλικό μαζί μου, δεν ξέρω αν θα μας στάσει ο χρόνος να το δούμε. Υπάρχει ζήτημα που είναι ότι υπάρχουν καλύτερες επιλογές. Δηλαδή, έχει υπάρξει πολλή δουλειά επιστημονική πάνω στο...
1: Καλύτερες επιλογές, όπως ένα παράδειγμα
3: φαίνεται. Ναι, έχουμε παραδείγματα αυτό, γιατί έχει ανοίξει μια σχετική συζήτηση. Έχουμε παραδείγματα δηλαδή από άλλες περιοχές της Ευρώπης και τα λοιπά που μπορούμε να...
4: Θα μπορούσε να γίνει κάποια καλύτερη επιλογή εκτός να, από αυτά
3: κοιτάξτε,
4: τα...
3: εδώ είναι με διαφορά ύψους, ας πούμε.
4: Ναι. Να υπάρχει διαφορά ύψος, δηλαδή θα μπορούσε να μελετηθεί κάτι διαφορετικό στο συγκεκριμένο.
3: Εδώ πέρα πάλι έχουμε άλλη μια λύση με διαφορά ύψους. Η προηγούμενη ήταν από τη Βιέννη της Αυστρίας, αυτή είναι από το Μάλμε της Σουηδίας. Έχουμε εδώ φυτεμένες νησίδες από μια επιλογή που έχει γίνει στην Ιταλία.
4: Εδώ. Άρα λοιπόν υπάρχουν και εκεί εναλλακτικές προτάσεις.
3: Και δίπλα μια διαφορά ύψους, μια επιλογή που έχει γίνει στη Γαλλία. Έχουμε μεικτή χρήση πεζοδρόμου, πολυδηλατοδρόμου που δεν έχει πεζόδρομο το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα τμήματα που έχει γίνει στο Μάλμε της Σουηδίας. Γενικά έχουμε πάρα πολλές επιλογές σχεδιαστικές που θα μπορούσαν να είχαν ακολουθηθεί, αλλά και πάλι και εκεί δεν έγινε, ας πούμε, ο ενδεδειγμένος διάλογος. Περισσότερο επιλέχθηκαν, ας πούμε, κινήσεις εντυπωσιασμού ή μια προσπάθεια, ας πούμε, διαχείριση των προβλημάτων με όρους... πώς να το πω, καθρεφτάκια, ας πούμε, προς τους ηθαγενείς, που κάθε άλλο παρά ηθαγενείς αποδεικνυόμαστε, τέλος πάντων, και θεωρώ ότι στη τελική ανάλυση καλό είναι να σέβονται οι τοπικοί άρχοντες και την κοινωνία και τους επιστημονικούς συλλόγους κτλ.
4: Και ένα άλλο θέμα που σας απασχολεί, έτσι γρήγορα για να κλείσουμε, απασχολεί τον Σύλλογο Διπλωματούχων Αρχιτεκτών, είναι το θέμα του κάστρου.
3: Ναι, το κάστρο.
4: Μια μικρή έτσι...
3: Ναι, με το συγκεκριμένο έχουμε ασχοληθεί πολύ, δηλαδή έχουμε ασχοληθεί ήδη από το Σεπτέμβρη του 24. Έχουμε κάνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα, θεωρώ, και νομίζω έτσι έχει αποδειχτεί, τέλος πάντων, και η επιστημονική μερίδα που την κάναμε στις αρχές του προηγούμενου έτους, του 25. Εκεί έχουμε θετική εξέλιξη αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχουν προχωρήσει και ανατεθεί οι μελέτες, η αρχιτεκτονική, η στατική και η ακτομηχανική. Έχουν, δηλαδή, η πίεση κοινωνική και των φορέων, γιατί δεν ήμασταν μόνο εμείς, ήταν μαζί μας στον αγώνα αυτό και η ΕΛΕΤ και ο Σύλλογος ο Πολιτιστικός Υπερέβεζας και το ΑΚΤΙΑ Νικόπολης και ο Δικηγορικός Σύλλογος, ήταν δηλαδή και άλλοι φορείς και σύλλογοι της πόλης. Έχουμε δηλαδή ήδη καταλήξει δύο μελέτες, η αρχιτεκτονική και η στατική.
4: Άρα λέτε, μιλάμε για το κάστρο του Παντοκράτορα, έτσι.
3: Ναι,
4: για
3: το κάστρο του Παντοκράτορα.
4: Να καταλάβει ο κόσμος.
3: Που είναι φρούριο βασικά ο σωστός όρος, αλλά έχει μείνει να το λέμε κάστρο. Οπότε έχουν περάσει.
0: Πραγματικά κινδυνεύει. Πραγματικά,
3: ναι, κινδυνεύει. Δηλαδή είναι σε φάση πιθανόν μη αναστρέψη προβλαβών. Οι μελέτες έχουν γίνει αρχιτεκτονική και στατική. Έχουν κατατεθεί στο ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στις κατέθηκες στην τελευταία συνεδρία στις 7 Εβδόμου. Περιμένουμε δηλαδή την οριστική πράξη. Και μετά θα πρέπει ο Δήμος να πράξει τα ανάλογα. Δηλαδή μας είχε πει, είχαμε πάρει το Δήμαρχο σαν απάντηση ότι έχει προϋπολογίσει ένα ποσό 3,5 εκατομμυρίων για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη του κάστρου του Παντοκράτορα. Βέβαια το πρόγραμμα που μας είχε πει ότι θα σκεφτόταν να το εντάξει τελειώνει το 27, δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί και πού θα πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση. Πάντως θα πρέπει εκεί πέρα να ζητηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία.
4: Λέτε ότι η συζήτηση και η διαβούλευση έφερε κάποιο
3: αποτέλεσμα. Σίγουρα. Πολύ θετικό για το κάστρο.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τσουτζή, για αυτή τη συζήτηση.
3: Ευχαριστώ.
0: Για την παρουσίαση σας στο Πρέβεζα Report.
3: Ναι. Ένα τελευταίο για το πρώτο θέμα μας, με συγχωρείτε κιόλας, ότι υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για την απαλωτρίωση του συγκεκριμένου, που είναι ο τραπεζικός δανεισμός, η ανταλλαγή με άλλα οικόπεδα του Δήμου, είναι η τράπεζα γης που είναι ένα καινούριο εργαλείο, είναι το να βγει εκτός θερμοτομικού του συγκεκριμένη έκταση. Και επίσης και ένα σημαντικό, γιατί μιλάμε για αιματική πηγή, για ένα πόρο που είναι κρίσιμο, ας πούμε, και εθνικά, πώς το λένε, εθνικά είναι κατοχυρωμένο, θα μπορούσε και η κεντρική κυβέρνηση με συλλογική πίεση από όλους τους φορείς να απαλωτριώσει τη συγκεκριμένη έκταση.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σωσή.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Διπλωματούχων Αρχιτεκτώνων για ένα θέμα που εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις και συζητήσεις στην τοπική κοινωνία. Θα πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα έχουμε στο δεύτερο μέρος και τον Δήμαρχο Πρέβεζα, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο, ο οποίος θα απαντήσει τόσο για το θέμα της πολεοδόμησης και ανίσακτης, αλλά και θα μιλήσει για τα δύο άλλα έργα που απασχολούν εδώ και χρόνια τους πολίτες, το νέο μουσικό σχολείο και το έργο ίδρυσης της παραλιακής ζώνης.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
0: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές. Στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδα-Σταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδα-Σταόλ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Γιώργο, τρως

0: Ιδιοκτησία ο Άγιος Νικόλαος. Από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
0: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: InfoNet Πληροφορική.
0: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
0: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
0: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
1: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
3: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
0: www.ktismabathandroom.gr.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Υποδήματα STEP.
9: Μόδα.
8: Ποιότητα.
9: Επωνυμία.
8: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
8: Geox,
10: Lacoste,
8: Gant,
10: Replay,
8: Sakura.

0: Μαλάς,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Νταμιάννη,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Aerosola,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Face Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και σκουφά.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος του Preveza Report. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε απόψεις επιστημονικών φορέων για την πολεοδόμηση της Κιάνης Ακτής. Ήρθε η ώρα όμως να ακούσουμε και την απάντηση από την Δημοτική Αρχή. Θα συζητήσουμε παράλληλα για τα δύο έργα που απασχολούν διαχρονικά την τοπική κοινωνία, το νέο μουσικό σχολείο και την ίδρυση της παραλιακής ζώνης.
1: Για αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται στο στούντιο σήμερα ο Δήμαρχος Πρέβεζος, ο κύριος Νίκος Γεωργάκος. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μίγο, καλησπέρα κύριε Παπά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Πολλά θέματα στο Δήμο και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μας δίνεται βήμα να ακουστούν και διαφορετικές απόψεις σε σχέση με τα. Μετά το τι συμβαίνει έτσι στο Δήμο μας και πώς διαχειριζόμαστε καταστάσεις και καταστάσεις δύσκολες όπως είναι αυτά που προαναφέρατε.
0: Να πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το ζήτημα της πολεοδόμησης της Κιανής Ακτής. Ακούσαμε νωρίτερα στο πρώτο μέρος τον πρόεδρο των αρχιτεκτώνων όπου έκανε μια κριτική και εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υποστήριξε ότι υπήρχαν άλλες επιλογές, ότι δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς οι συνέπειες της συγκεκριμένης λύσης. Εσείς, τι απαντάτε σε αυτήν την κριτική, δώστε μας την δική σας
2: οπτική. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή λόγω και της ιδιότητάς μου ως πολιτικός μηχανικός και χρόνια στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και στην Ομαρχιακή εδώ της Πρέβεζας, μπαίνουμε και σε όρους λίγο πολεοδομικούς που θα τα πω και όσο το δυνατόν πιο απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Σίγουρα η κάθε περιοχή και κάθε ιδιοκτησία, ειδικά όταν είναι δεσμευμένη για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το 2014 δεν υπήρχε δυνατότητα να προσφύγει κάποιος ιδιοκτήτης στην δικαιοσύνη, δεν υπήρχε κάποιος σχετικός νόμος για να σου βάζει ένα χρόνο ολοκλήρωσης ή μάλλον καλύτερα να πω έναν χρόνο έναρξης μιας έκτασης η οποία πρέπει να αποχαρακτηριστεί. Έτσι λοιπόν το 2014 με νόμο πλέον ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει και να βγάλει μια δικαστική απόφαση όπου θα πρέπει σε 6 μήνες τουλάχιστον ο Δήμος να κάνει το πρώτο βήμα. Γιατί το πρώτο βήμα είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια υπάρχουν βέβαια για να μέχρι να ολοκληρωθεί και να τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης, περνάει από την αποκεντρωμένη, περνάει από υπουργεία και ειδικά όταν είναι σε περιπτώσεις ιδιαίτερου φυσικού κάλους ή συνορεύει όπως είναι και η αιματική πηγή, σίγουρα θα περάσει λογικά και από το Υπουργείο Τουρισμού. Άρα εδώ έχουμε μία πρώτη φάση όπου με δικαστική απόφαση στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο που υπάρχει η αποκεντρωμένη, ο έλεγχος που υπόκειται ο Δήμαρχος στη Λάρισα, στο αντίστοιχο επιτροπή όπου μας έχουν στείλει έγγραφα να ακολουθήσουμε τη διαδικασία αυτή με ένα σχέδιο το οποίο και θα διαβιβαστεί παρακάτω στην αποκεντρωμένη και τυχόν θα έχει τις αντίστοιχες
1: ενστάσεις. Άρα το πρώτο βήμα λέτε εσείς ότι ήταν η άρση της...
2: Το πρώτο βήμα ήταν να συνονοηθούμε με τους ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου βάσει της δικαστικής απόφασης με την πρόταση που κάνουν οι ιδιοκτήτες με κάλυψη στο 60% με εφαρμογή της ρημοτομικής γραμμής, δηλαδή αφήνοντας σε κοινή χρήση ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους γύρω από τα οικοδομικά τετράγωνα, καθώς επίσης ένας χώρος πρασίνου και η σύνδεση του οικοδομικού τετραγώνου της Αρκαδίου με τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Άρα ουσιαστικά είναι ένα πολεοδομημένο οικοδομικό τετράγωνο που οι ιδιοκτήτες αφήνουν σε κοινή χρήση ό,τι ήταν ρημοτομούμενα, υπάρχει ένας χώρος πλατείας και μικρότεροι συντελεστές δόμησης σε σχέση με τα απέναντι οικοδομικά τετράγωνα.
0: Ο κύριος Σούτης νωρίτερα αυτό που υποστήριξε είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό το σημείο μιλάμε για το 1/3 του πράσινου στην Πρέβεζα και θεωρεί ότι με τη λύση που προτείνει η Δημοτική Αρχή με την ερημοτόμηση και με το να γίνουν μια σειρά από πολυκατοικίες ενδεχομένως στο συγκεκριμένο σημείο, ουσιαστικά χάνει μια μεγάλη ανάσα ο Δήμος της Πρέβεζας.
2: Καταρχήν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι αναφέρθηκε ο κύριος Τσούτσης, θα το ακούσω και θα έχουμε και μια συζήτηση λογικά και στο Δημαρχείο. Ανοιχτή είναι η πόρτα του Δημάρχου να έρθουν να μιλήσουμε και να βρούμε μια λύση σε αυτά που θέλουν, που συζητούν και αυτοί και αυτά που ο νόμος μας επιβάλλει. Άρα εδώ όταν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο όπου το 60% είναι κάλυψη, το 40% είναι πράσινο, ότι από το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο παραμένει σε κοινή χρήση για τη διαπλάτηση, είτε για ποδήλατο, είτε για πεζοδρόμιο, είτε...
1: Στο 40%.
2: Επιπλέον του 40%.
1: Επιπλέον.
2: Εφαρμόζονται στις οικοδομικές γραμμές και θα πρέπει να εξετάσουν, γιατί υπάρχει και ένα σχέδιο κοινοχρήστων χώρων που έχει γίνει για το Δήμο μας, που αναφέρονται όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι. Κοινόχρηστοι χώροι δεν είναι μόνο στο παλιό σχέδιο της πόλης, κυρία Παπά. Είναι και οι επεκτάσεις και ο υδατόπυργος και το νοσοκομείο και η περιοχή της Αλευκαδίτικα. Άρα όλες οι πλατείες που έχουν δημιουργηθεί στην επέκταση μαζί με αυτές που είναι στο ιστορικό κέντρο, γιατί μιλάμε για τις περιπτώσεις του σχεδίου που ήταν το 1993, έτσι. Άρα ουσιαστικά δεν είναι το ποσοστό ούτε το 2,9 που αντιστοιχεί στους κατοίκους, ούτε το 1 τρίτο του πρασίνου. Μπορούμε να σας δώσουμε στοιχεία ακριβώς σε σχέση και με τις επεκτάσεις και σε σχέση και με την επέκταση που γίνεται τώρα. Έτσι. Άρα ουσιαστικά το πράσινο διασφαλίζεται και από τις επεκτάσεις και τις πλατείες που δημιουργούνται και τα πάρκα. Έτσι λοιπόν, αμφισβητώ αυτό που λέει για το 1 τρίτο του...
0: Θα γίνουν εκεί 25 πολυκατοικίες,
2: αυτό είναι
0: 13 μέτρα και...
2: Αυτό το πώς το βγάζουν και το πώς διαδίδεται ένα θέμα, καταρχήν η όρη δόμηση δεν είναι σίγουρα ότι θα είναι αυτή. Όταν ο έλεγχος των όρων δόμησης, αυτή τη στιγμή γίνεται μια πρόταση των ιδιοκτητών. Από εκεί και πέρα η πρόταση των ιδιοκτητών μαζί με ό,τι υπάρχει σε σχέση με την αιματική πηγή δίπλα, τη μελέτη, την υδρογεωλογική μελέτη που έχει γίνει, σε σχέση με το πράσινο, σε σχέση με όλο αυτό το φάκελο που απαιτεί αποκεντρωμένη και το Υπουργείο, αυτοί θα καθορίσουν τους τελικούς όρους δόμησης. Στην καλύτερη περίπτωση να βρουν και τα 10-15 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να αποζημιώσουμε τις ιδιοκτησίες μόνο του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου, γιατί αν υπολογίσουμε για όλα τα οικοδομικά τετράγωνα ξεπερνάνε τα 30 εκατομμύρια ευρώ για την όλη αποζημίωση των ιδιοκτητών.
0: Θα ήταν αδύνατο να γίνει αυτή η απολωτρίωση, να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες από το Δήμο.
2: Καταρχήν, ναι. Να φανταστείτε ότι το Πράσινο Ταμείο κατά καιρούς βγάζει έως 10 εκατομμύρια περίπου για όλη την Ελλάδα. Δεν μπορεί να δίνει σε ποσοστό για να αποζημιωθούν πάνω από 30 εκατομμύρια όλες οι ιδιοκτησίες. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί κάτι αντίστοιχο σε σχέση με το ποσό αυτό.
1: Αναφερθήκατε και εσείς στις ιαματικές πηγές και ο κύριος Τσούτσης αναφέρθηκε στις ιαματικές πηγές. Υπάρχει πράγματι ανησυχία για τις ιαματικές πηγές και για το νερό και για οποιαδήποτε παρέμβαση θα δημιουργήσει πρόβλημα στην λειτουργία της πηγής, Δήμαρχε?
2: Για τους συγκεκριμένους χώρους και τα οικοδομικά τετράγωνα αυτά, πουθενά δεν αναφέρεται στην υδρολογική μελέτη ότι επηρεάζουν την αιματική πηγή. Σίγουρα η μελέτη που έχει γίνει, και εδώ πραγματικά να συγχαρώ τον κύριο Μπαΐλη, γιατί το 2015 ήταν αυτός που ξεκίνησε να γίνει μια υδρογεωλογική μελέτη η οποία χώρισε σε ζώνες περιμετρικά της πηγής. Υπάρχει μια ζώνη των 80 μέτρων όπου πρέπει να ελέγχεται, να είναι πλήρης δηλαδή η πηγή, να προστατεύεται ακόμα και με κατοικίες, και υπάρχει και η δεύτερη ζώνη όπου φτάνει μέχρι βάση του ΦΕΚ, μέχρι 200 μέτρα περιμετρικά της πηγής, που εδώ περιλαμβάνει και τις κατοικίες που ήδη έχουν χτιστεί, αλλά εκεί δεν υπόκειται σε τέτοιο περιορισμό κατοικιών. Πουθενά δεν αναφέρει στη δεύτερη ζώνη ή στη ζώνη αυτή ότι απαγορεύονται κατοικίες. Βέβαια, λαμβάνονται υπόψη όλα. Είναι μια εμπεριστατωμένη υδρογεολογική μελέτη η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά. Ακόμα και μια μικρή πρόταση να σας κάνω, να σας πω ότι και το καφενείο του Δήμου και το πολιτιστικό κέντρο ενδεχομένως να μην ήταν δίπλα από την πηγή, ή ο δρόμος που είναι ασφαλτοστρωμένος να μην ήταν δίπλα από την πηγή. Αυτά όμως τα εξετάζει μέσα και υπάρχουν και λύσεις και μπορούμε να τα δούμε αναλυτικά. Άρα για τα συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα που αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση εφαρμόζοντας δικαστική απόφαση, έτσι, που σε μια άλλη περίπτωση μη εφαρμόζοντας, ένα πρόστιμο που ήρθε στο Δήμο της τάξης των 6.000 ευρώ πρέπει να το πληρώσουμε μέχρι που να συμμορφωθούμε και να πάμε στην πρώτη φάση της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Πριν, μια και αναφερθήκαμε στο θέμα των ιαματικών πηγών, θέλετε να δούμε λίγο και τις αντιδράσεις και ανακοινώσεις που διαβάσαμε αυτό το διάστημα σε σχέση με τη λειτουργία πλέον και το ποια θα είναι η επόμενη μέρα του ιαματικών πηγών.
2: Καταρχήν, όσον αφορά τη διασφάλιση της ιαματικής πηγής, στα τα 80 μέτρα περιμετρικά της πηγής που πρέπει να προσέχουμε, να μην μολύνεται είτε ο υδροφόρος είτε τα επιφανειακά νερά. Έτσι, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η πηγή δεν είναι πολύ μεγάλη, με την έννοια ότι τα 2 κυβικά την ώρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αναφέρεται στην υδρολογική μελέτη για να μην μειώνεται η παροχή της πηγής. Άρα χρησιμοποιούμε από την πηγή 2 κυβικά την ώρα. Η αματική δεν επηρεάζεται σε αυτό το βαθμό με αυτό το οικοδομικό τετράγωνο που ξεκινήσαμε τη διαδικασία του αποχαρακτηρισμού και είναι χαρακτηρισμένη με ΦΕΚ. Επίσης, για να γνωρίζει ο κόσμος, οι αιματικές πηγές υπόκεινται σε μια νομοθεσία που είτε ο Δήμος τη διαχειρίζεται είτε ο ιδιώτης, γιατί εδώ κύριε Μίχο ακούμε ότι ιδιωτικοποιούμε την πηγή μας. Από πότε ιδιωτικοποιείται κάτι? Όταν το νοικιάζουμε. Νοικιάσαμε το καφενείο του Δήμου, νοικιάσαμε τα σφαγεία. Δεν μπορούμε να τα λειτουργήσουμε μόνοι μας, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Βρίσκουμε τον ιδιώτη, ο οποίος με κριτήρια σχετικά με την υπάρχουσα νομοθεσία και τους ηλικιωμένους δέχονται και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα και γράφονται με τα ταμεία τους. Δεν ιδιωτικοποιείται με την έννοια ότι το πουλάμε. Δεν ξεπουλάμε. Διαχειρίζεται μια ιαματική πηγή με σωστό τρόπο, γιατί ο Δήμος για τους ΑΒ λόγους που δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί δεν είμαστε επιχείρηση, δεν μας δίνεται δυνατότητα ούτε να έχουμε το προσωπικό τόσο εύκολα σε σχέση με τη λειτουργία της, ούτε μπορούμε να του διαχειριστούμε οικονομικά την πηγή. Εδώ δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε ένα φεριμπότ, δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε το καφενείο του Δήμου, δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε άλλα θέματα που ήταν πιο απλά, όχι τόσο πολύ περισσότερο, δεν είναι τόσο δύσκολο. Άρα να μην φοβάται ο κόσμος, να μην θεωρεί ότι δεν θα μπορεί να μπαίνει στην πηγή. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε ανάδοχο για να μπορέσουμε να νοικιαστεί και να λειτουργήσει η αιματική πηγή μέσα στο 27.
1: Είπατε, Δήμαρχε, ότι αυτή η απόφαση για την άρση της πολεοδόμησης στο 159 οικοδομικό τετράγωνο αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζει την αιματική πηγή. Εάν προχωρήσουμε και πάμε στο οικοδομικό τετράγωνο 160, εκεί θα υπάρξει ανησυχία, που είναι πιο κοντά, κοντά στις ιαματικές πηγές.
2: Από τη στιγμή που υπάρχει μια υδρογεολογική μελέτη, υπάρχει ένα ΦΕΚ που λέει στα 200 μέτρα περιμετρικά, ελέγξτε, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ελέγξτε το τι μπορεί να γίνει. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει είτε από τον αποκεντρωμένη, είτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είτε από το Υπουργείο Τουρισμού. το πώς επηρεάζει το πράσινο την Ιαματική, υπάρχουν τρόποι, γιατί σας λέω και πάλι, πρέπει να καταλάβουν κάτι, ότι η πρώτη απόφαση είναι απόφαση λόγω δικαστηρίου. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ή θα πρέπει να βρούμε σε 6 μήνες να αποζημιώσουμε τους ιδιοκτήτες, ή θα πρέπει κολλησιεργώντας να έχουμε προστήματα στο Δήμο από την αποκεντρωμένη σε σχέση με τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Άρα ουσιαστικά για τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα εξετάζονται, κυρία Παπά, ξεχωριστά και διαφορετικά.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Ακούσαμε μάλλον είδαμε την ανακοίνωση το τελευταίο διάστημα του βουλευτή του κυρίου Κυριάκη σχετικά με το μουσικό σχολείο και τα χρήματα τα οποία δοθήκαν για την μελέτη. Είναι ένα θετικό βήμα, Δήμαρχε, αυτό?
2: Πολύ σημαντικό. Πριν ένα μήνα περίπου, η συνεννόηση με τον βουλευτή Πρεβέζη, τον κύριο Κυριάκη, δώσαμε τα στοιχεία ότι ήταν από την χρηματοδότηση του Τρίτσι. Είχαμε κάνει μια προμελέτη του μουσικού σχολείου. Στοιχεία λοιπόν δώσαμε και στο Υπουργείο Εσωτερικών για να βγει αυτή η απόφαση των 780.000 για τη μελέτη του μουσικού σχολείου. Είναι πολύ σημαντικό. Το λέμε και το ξαναλέμε. Αν δεν έχουμε μελέτες, δεν μπορούμε να διεκδικούμε χρήματα. Είναι το πρώτο και βασικό ξεκίνημα ενός μεγάλου έργου.
1: Υπάρχει ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσει ρεαλιστικά, να το δούμε.
2: Με το που θα, αφού ευχαρίστησα τον κύριο Λιβάνιο για την χρηματοδότηση, μου γράφει από κάτω, θα το τρέξουμε γρήγορα. Οπότε μένω σε αυτή τη δήλωσή του.
0: Να μην μείνουμε στις μελέτες, το θέμα είναι να δούμε.
2: Οπότε
0: και
2: θα το τρέξουμε γρήγορα. Συνήθως βγαίνουν, ναι, όταν έχουμε μελέτες, είτε μέσω περιφέρειας, να βγήκε ένα ΕΣΠΑ της περιφέρειας, μια πρόσκληση, βέβαια ήταν λίγα τα χρήματα, ήταν 6,5 εκατομμύρια, βάλαμε το σχολείο της νέας Σινόπης, ναι, 500.000 ευρώ για να γίνει επέκταση του σχολείου. Σας λέω και πάλι, θα το τρέξουμε γρήγορα για να μπορούμε να βρούμε μια χρηματοδότηση κοντά, πιστεύω, στα 9 εκατομμύρια. Και γιατί είναι τόσα πολλά για ένα μουσικό σχολείο? Πολύ απλά να πω ότι το κτηριολογικό που ήδη το έχουμε κάνει για 230 παιδιά απαιτεί 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Και επειδή, και να κλείσω και με αυτό, ότι το σημείο, γιατί γινόταν και διάφορες συζητήσεις το 2021, τότε που θέλαμε να το εντάξουμε στο Τρίτσι και δεν προχώρησε, σε σχέση με τη θέση του σχολείου. Μετά από πολλές συζητήσεις καταλήξαμε στο Μύτικα, γιατί στο Μύτικα και η κυκλοφοριακή του νέου κόμβου έρχεται ακριβώς στο ακίνητο του Δήμου, οπότε η σύνδεση του κεντρικού δρόμου με το οικόπεδο στο Μύτικα είναι πολύ εύκολη και σου δίνει τη δυνατότητα επεκτάσεων, γιατί τα 20 και κάτι στρέμματα έχουμε πάρει τους ειδικούς όρους δόμησης, οπότε μπορούμε να το χτίσουμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο.
1: Πρόσφαμε σε ένα άλλο έργο, το οποίο μας έρχεται από πολύ μακριά, πολύ παλιά.
0: Αναφερόμαστε στο θέμα της σύνδεσης παραλιακής ζώνης.
2: Γενικά πολλά έργα, κύριε Μίχο, κυρία Παπά, έρχονται από πολύ παλιά. Πολλά έργα, όπως είναι ανάκλαση στον Άγιο Ανδρέα, όπως είναι άλλα έργα που πολλοί δήμαρχοι είχαν ξεκινήσει αλλά δεν είχαν καταλήξει.
1: Εδώ μιλάμε για ένα έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δηλαδή.
2: Έχουμε σπάσει αυτό το έργο σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση χρηματοδοτείται με 5,5 εκατομμύρια, όπου περιλαμβάνει τα παραλιακά βράχο, Λούτσα, τμήμα των ριζών, Λιγιά. Οπότε με δύο κεντρικές δεξαμενές στο Κουκούλι. Αυτό είναι ένα έργο στο οποίο ως πρώτη φάση χρηματοδοτείται από τον Τρίτσι, και η δεύτερη φάση, άλλα περίπου 4 εκατομμύρια, αναζητούμε αυτή τη στιγμή χρηματοδότηση. Ήδη πριν 2-3 μέρες από την περιφέρεια ανακοινώθηκε μια πρόσκληση κοντά στα 20-25 εκατομμύρια σε σχέση με μελέτες και έργα ίδρευσης. Εκεί θα δούμε να το εντάξουμε και το υπόλοιπο έργο ή κάποιες άλλες από τις μελέτες που έχουμε.
1: Να μην ρωτήσω και εδώ για ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, Δήμαρχε.
2: Η εμπειρία των 7 χρόνων ως δήμαρχος, πάντοτε τα μεγάλα έργα, ειδικά με τα δημοπρατούμενα, από τη στιγμή που γίνεται η μελέτη, η ένταξη, η δημοπράτηση και για να βγει στο δημότη, να τελειώσει όλο το έργο, θεωρώ ότι τα 3 χρόνια είναι λίγα. Υπάρχουν έργα που έχουν κάνει περισσότερο, αλλά πραγματικά δεν ξέρεις με σιγουριά ποτέ ολοκληρώνεις ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Όμως, επειδή είναι για έργο ίδρυυσης και είναι ιδιαίτερα έτσι, υποδομές στον
1: εργοδίκτυο
2: και μια περιοχή η οποία χρειάζεται, θα το τρέξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και μακάρι η εταιρεία που θα πάρει το έργο να το κατασκευάσει και αυτή μέσα στο πρώτο χρονοδιάγραμμα και αντίστοιχα οι χρηματοδοτήσεις να έρχονται και εύκολα, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις όπου και τα χρήματα καθυστερούν με αποτέλεσμα να καθυστερούν και οι εργασίες.
0: Μάλιστα. Να πάμε να κλείσουμε κάπως έτσι. Δήμαρχε, είμαστε και μέσα στην τουριστική σεζόν, δεν ξέρω αν έχετε μια εικόνα για την πόλη της Πρέβεζας.
2: Η εικόνα είναι, εγώ τα βλέπω από την διαχείριση του πόσμου νερού, το πόσο είναι οι καταναλώσεις, ειδικά τις απογευματινές ώρες όπου πραγματικά δίνουμε μία μάχη, ξεπερνάμε τα 700 κυβικά την ώρα στην κεντρική δεξαμενή, άρα ο πληθυσμός είναι μεγάλος. Προσπαθούμε, λόγω της τηλεμετρίας που έχουμε αναπτύξει, ναι, μειώνουμε λίγο την πίεση, αλλά ουσιαστικά διαχειριζόμαστε καλύτερα το πόσιμο νερό. Και σίγουρα το διαχειριζόμαστε με μεγάλο άγχος, γιατί οι υποδομές, όπως είπαμε και πριν, χρειάζονται αλλαγές στα δίκτυα ίδρυυσης, πολύ παλιά δίκτυα, οι βλάβες αρκετές. Άρα προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν σε αυτόν τον τομέα πιο γρήγοροι στο να γίνει αποκατάσταση των βλαβών. Πάμε λίγο καλύτερα. Εν τω μεταξύ βλέπουμε και στη διαχείριση των απορριμμάτων το πώς εδώ οι εργαζόμενοι με διπλές βάρδιες, ξεκινάμε από τις 5 ώρα, ειδικά στα παραλιακά, στα ξενοδοχεία τα μεγάλα, έχουμε πάρα πολλά σκουπίδια, οπότε η διαχείρισή τους είναι και λίγο πιο δύσκολη.
0: Το πάρκινγκ είναι αυτό που δεν υπάρχει διαχείριση, υπάρχει πρόβλημα στη διαχείριση.
2: Το πάρκινγκ γεμίζει όλο το λιμάνι. Δηλαδή υπήρχαν, δεν το φανταζόμαστε, έχουμε κάνει ήδη και ένα έγγραφο προς το στρατό για την περίπτωση του στρατοπέδου απέναντι από το Αλίλα, στις αιματικές πηγές διαμορφώνουμε εκεί μια κατάσταση λίγο να δεχτούμε λίγο περισσότερα αυτοκίνητα για αυτή την περίοδο. Η προσπάθειά μας είναι να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερους χώρους, είναι μεγάλη επισκεψιμότητα και από τους ξενοδόχους αλλά και από τα επιλουμένα διαμερίσματα. Οι πληροφορίες μου είναι θετικές. Τώρα υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εκεί βλέπουν μια σταθερότητα σε σχέση με πέρυσι, βλέπουν την αύξηση του πληθυσμού αλλά δεν βλέπουν αντίστοιχη μεγαλύτερη κατανάλωση.
1: Το ίδιο και στα εμπορικά καταστήματα, υπάρχει δηλαδή αυτή η ανισορροπία και νομίζω ότι δεν είναι μόνο στην περιοχή μας, Μιχάλη, γενικότερα ο κόσμος έρχεται αλλά δεν εξοδεύει.
2: Έτσι ακριβώς, και ο εστιατοπλοϊκός τουρισμός, και θα ήθελα να κλείσω με ένα σχόλιο και με τον ποδηλατόδρομο που τόσο ακούγονται τώρα αυτές τις ημέρες. Πραγματικά πολλές φορές κοιτάζουμε ορισμένα σημεία που ενδεχομένως να μην μας αρέσουν, κάποια κολονάκια, κάποια σημεία τα οποία ενδεχομένως να μπορούσαν να γίνουν και πιο καλύτερα και να διαμορφώσεις. Το σίγουρο είναι, κυρία Παπά, κύριε Μίχο, ότι γίνεται ένας ποδηλατόδρομος που δεν νομίζω να βρούμε στην Ελλάδα ένα συνεχόμενο δίκτυο 60 χιλιόμετρων περίπου που θα μπορούν σε κάποια σημεία που είναι κλειστός αλλά και κάποια που περνάμε μέσα από τους οικισμούς με τις ειδικές αυτές διαγραμμίσεις για να μπορούν να βλέπουν αυτοί με τα αυτοκίνητα ότι υπάρχει και ένα ποδήλατο, αλλά είναι ένας χαρακτηρισμένος ποδηλατόδρομος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήδη το εισπράττω ως δήμαρχος, γιατί η επαφή μου με τον κόσμο είναι και αυτοί που μένουν στα ξενοδοχεία, είτε στο Μύτικα, είτε στο Καλαμίτσι, βγαίνουν και περπατάνε, παίρνουν το ποδήλατο, πηγαίνουν τον Παντοκράτορα μέχρι το Μονολίθι, κινούνται με ασφάλεια στο σημείο αυτό. Άρα ουσιαστικά πρέπει να δούμε την αυριανή μέρα το πώς μπορούμε αυτά τα 60 χιλιόμετρα να τα εκμεταλλευτούμε τουριστικά, γιατί μπορούν να γίνουν αγώνες ποδηλάτου και ό,τι και να λέμε αν μας θέλει το κολονάκι ή όχι, είναι χαρακτηρισμένος 60 χιλιόμετρα και θα ολοκληρωθεί ένας ποδηλατόδρομος που δεν υπάρχει αντίστοιχο, θεωρώ, στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, εγώ στην κριτική.
0: Που γίνεται κυρίως για αισθητικούς λόγους.
2: Να συμφωνήσω. Και εμένα η πινακίδα το I Love Πρέβεζα, μέχρι να το καταλάβουν ότι εκεί βγάζουμε τις περισσότερες φωτογραφίες και προβάλλουμε την Πρέβεζα, υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε να βάζετε και ρόδες, να πηγαίνετε αλλού ή σε άλλο σημείο κτλ. Στο φόρο. Το θέμα είναι αυτό. Ότι εδώ πάμε, έχουμε 60 χιλιόμετρα. Αν θέλουμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις αργότερα, μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις, αλλά είναι χαρακτηρισμένος, κύριε Παπά. Και το Σεπτέμβριο, ήδη με την Ομοσπονδία, θα έρθουν να το επισκεφτούν, να το δουν, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και τι σημαίνει πανελλήνιο? Σημαίνει περίπου 4.000 κόσμος να έρθουν στην περιοχή μας, εφόσον είναι ασφαλής και η Ομοσπονδία το εγκρίνει. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι και ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων, αλλά και οι φορείς, ας το σχεδιάσουν, ας κάνουν και μια ανάπλαση πώς το φαντάζονται και ας κάνουν και κάποια σημεία, και αν δεν τους αρέσουν, εδώ είναι τα σχέδια, εδώ να κάνουν τις προτάσεις του και να μεμονωμένα να το δούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι χαρακτηρισμένος ποδηλατόδρομος και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας σήμερα στο Πρέβεζα Report.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Ασχοληθήκαμε με τρία σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Συζητήσαμε για τη λειτουργία του ΙΠΑΣ στην υποθαλάσσια σέρραγγα κτίου Πρέβεζας. Μιλήσαμε για την πολεοδόμηση της Κιανής Ακτής, αλλά και για τα μεγάλα αέρια του Μουσικού Σχολείου και τη σύνδεση της παραλιακής ζώνης. Θέματα που φυσικά δεν κλείνουν εδώ. Αντίθετα, σίγουρα θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, θα είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας και επιστρέφοντας θα τα δούμε όλα αυτά με τις εξελίξεις που υπάρχουν.
1: Σας ευχαριστούμε έτσι θερμά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, αλλά και για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, Μιχάλη. Δεν είναι και πολύ μεγάλη, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς θα σταματήσουμε για περίπου 2 εβδομάδες και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη νέα τηλεοπτική σεζόν με ακόμη περισσότερες ειδήσεις, αποκλειστικά θέματα και συνεντεύξεις. Να είστε όλοι καλά μέχρι τότε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George, πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
4: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
6: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση, Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
7: Όπως

0: 104,6.
1: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Να μην ξαναφάω βράδυ, παίρνω απόφαση. Να το κόψω το ρημάδι, παίρνω απόφαση. Να χαρίσω την κιθάρα, παίρνω απόφαση. Να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση.

0: μακριά.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
2: Και στο βούδα να πιστέψω, παίρνω απόφαση. Μέσα πίδι να παλέψω, παίρνω απόφαση. Να νηστέψω μια βδομάδα, παίρνω απόφαση. Και να αλλάξω και ομάδα, παίρνω απόφαση. Ό,τι θες να το αλλάξω,

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία

0: master.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ξεκίνησε από σήμερα στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. Στην περιοχή βρέθηκαν από νωρίς το πρωί κλιμάκια τα οποία διενεργούν ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Παρόν είναι και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία θεωρείται καθοριστική, καθώς θα αποτελέσει τη βάση για την καταβολή των αποζημιώσεων. Σε εξέλιξη είναι μέχρι αυτήν την ώρα διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με βασικό θέμα στην ατζέντα τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από που πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά. Σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ξεκινούν από αυτήν την ώρα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Αναλυτικά τα κριτήρια στο sky.gr. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης και αντιπρόεδρος της Κομισιόν Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Η κυρία Κάλλας αναφέρει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τις πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του νομοσχεδίου. Θέτει μάλιστα την αποχή της Τουρκίας από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας αμοιβαία υποφελούς σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Συνελήφθη εχθές στη Μύκονο μετά από καταγγελία 35χρονο Ζημεδαπός για επεξαίρεση αντικειμένων συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από 29χρονο τουρίστα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος μετέφερε με το γιο ταχύ αυτοκινητό του, τον 29χρονο, έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Ως μορφή εγγύησης, μέχρι την καταβολή του αντιτίμου, κράτησε την τσάντα του επιβάτη με το περιεχόμενό της. Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο οδηγός εκμεταλλεύτηκε ολιγόλεπτη αποβίβαση του 29χρονου, τον εγκατέλειψε και αποχώρησε κρατώντας τα προσωπικά του αντικείμενα. Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, ενώ τα κλοπημαία εντοπίστηκαν κρυμμένα σε υπαίθριο χώρο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Στα δικαστήρια Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ακόμη και εντός της ημέρας για τα στενά του Ορμούς υπογραμμίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος άξιος σε δημοσίευμά του. Ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξής του στο δίκτυο Fox News τόνισε ότι ή τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Ένα κομμάτι πυράβλου της SpaceX που βρισκόταν εκτός ελέγχου στο διάστημα συνετρίβει τελικά στη Σελήνη έπειτα από μήνες ανεξέλεγκτης πορείας, προσκρούοντας με πολύ μεγάλη ίσχυ σε αυτήν και δημιουργώντας ένα νέο κρατήρα στην επιφάνειά της. Η NASA έκρινε το περιστατικό ακίνδυνο για τη Γη, ωστόσο το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το πρόβλημα των διαστημικών σκουπιδιών και την ανάγκη για καλύτερη διαχείρισή τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόν από τη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απόψε στις 9.30 από την τηλεόραση του Sky. Τα ξημερώματα οι πράσινοι ανακοίνωσαν τον δανεισμό του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία από τη Σπάρτακ Μόσχας για την επόμενη αγωνιστική σεζόν με το τριφύλι να διατηρεί οψιόν αγοράς του για το ερχόμενο καλοκαίρι. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός από την Αϊμέχεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός συνέθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός συνέθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας

0: 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλημερίζουμε και εμείς με τη σειρά μας από τη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Είμαστε μαζί και σήμερα, χώρια με τον Γιώργο Μουρούτη που συνεχίζει τις διακοπές του. Μαζί με εσάς που ακόμα και από τις διακοπές σας ή από το αυτοκίνητό σας ή από το σπίτι σας ή από όπου μπορείτε συνεχίζετε να ακούτε στη συχνότητα το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Όπως έχω ξαναπεί, χωρίς μια καλή ομάδα δεν γίνεται να βγει αυτή η παραγωγή και της εκπομπής και του προγράμματος του ραδιοφώνου. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως κάθε μέρα εφόλης της ύλης ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο ακάματος Πέτρος Μωραΐτης. Στο τηλέφωνο 210-48-00-170-174 μπορείτε να τηλεφωνείτε και να λέτε τα σχόλιά σας και τις γνώμες σας, όπως και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr. Στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει και λέει πες την άποψή σου, εσείς στέλνετε ό,τι νομίζετε ως σχόλια, θετικά, αρνητικά, κριτικές, προτάσεις και παρατηρήσεις. Νομίζω ότι παρότι είμαστε μέσα στον κυριολεκτικό κυρίαρχο μήνα, όπως λέμε, του καλοκαιριού, ευτυχώς έχουμε μία κάμψη αυτές τις πολλές μικροαιστείες και αιστείες που οι φωτιές μας ταλάνισαν και προκάλεσαν τόσες καταστροφές και απώλειες ζώων. Εκείνο όμως που έχει σημασία, νομίζω ότι θα πρέπει παρά τις μέρες και τις δυσκολίες να προσπαθούμε να θυμίζουμε και μερικά πράγματα. Νομίζω ότι έχει μια σημασία ότι σαν σήμερα το 1824 να θυμίσουμε ότι έγινε μια βασική ναυμαχία τότε από τις πλευρές των επαναστατών για την απελευθέρωση, η λεγόμενη ναυμαχία της Άμμου στα στενά της Μιχάλης, που κατατρόπωσαν τα τουρκικά σκάφη που ετοιμαζόντουσαν για απόβαση και επιδρομή μέσα στο νησί. Ούτως ή άλλως επικεφαλής ήταν ο Γιώργος Αχτούρης, ένας γνωστός ιδραίος καραβοκύρης και καπετάνιος. Απλά τα θυμίζω γιατί νομίζω πρέπει να θυμίζουμε και μερικά πράγματα που σημαδέψαν την ιστορία για την απελευθέρωση και πάει λέγοντας. Και ένα δεύτερο, σαν σήμερα το 1832, σε πολύ μικρή ηλικία και για τότε, στα 39 του χρόνια πέθανε ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και από τους βασικούς, από τις ηγετικές μορφές της ελληνικής επανάστασης, έσβησε νωρίς στο ναύπλιο που ζούσε τότε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι χωρίς να συνεχίσω τις ιστορικές αναδρομές, παρότι είναι πολλά που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, ένα που έχει σημασία σε αυτή τη συγκυρία είναι νομίζω να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τα μεγάλα προβλήματα της περιόδου, ιδιαίτερα με αυτή την φοβερή κατάσταση σύραξης, πολέμου και χειρίας, όπως θέλετε πέστε, που κυριαρχεί, ας το πούμε, στην ευρύτερη

0: περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με καταστροφικές συνέπειες και συνεχείς βομβαρδισμούς ένθεν κακήθεν, η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και η ακραία κατάσταση που συμπληρώνει σχεδόν και εκεί 4,5 χρόνια. Γι' αυτό θελήσαμε, νομίζω αρκετό καιρό μετά, να μιλήσουμε πάλι με έναν από τους πιο σοβαρούς και συστηματικούς αναλυτές, άλλωστε είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, αλλά είναι και ένας ενεργός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Τον καλημερίζουμε, νομίζω είναι ήδη στη γραμμή, και θα θέλαμε να ακούσουμε ένα πρώτο δικό του σχόλιο για τη συνεχιζόμενη κατάσταση, όπως λέω εγώ, μονάζιγά που μας απασχολεί ο κύριος Τραμπ και το καθεστώς των μουλάδων για την περιοχή του κόλπου, και θα συνεχίσουμε τα υπόλοιπα.
1: Καλημέρα, καλημέρα καταρχάς σε εσάς και σε όλους τους ακροατές, ιδίως αυτούς που έχουν μείνει πίσω στην Αθήνα. Ο Γιώργος σας την έκανε, φαντάζομαι.
0: Έτσι ξεκίνησε το πρώτο κύμα, εμείς θα πάμε στο δεύτερο.
1: Φιλάτε θερμοπύλες, έτσι. Να πούμε ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει μεγαλειώδεις εκδηλώσεις για να γιορτάσει την μνήμη και την επέτειο της μεγάλης αυτής ναυμαχίας, που καλά κάνετε και τα θυμίζετε αυτά.
0: Θέλουμε και δόσεις ιστορίας, γιατί καλό είναι να θυμόμαστε ότι οι σημερινές συνθήκες έχουν ρίζες.
1: Έτσι, και για μας τους Έλληνες του Πόντου το όνομα Ιψηλάντης έχει και μια επιπλέον σημασία. Δεν ήταν μόνο οι Ρουμελιώτες, οι Πελοποννήσοι, οι Ιδραίοι, οι Νησιώτες που ξεσηκώθηκαν, αλλά σύσσωμο το γένος των Ελλήνων. Και ο Ιψηλάντης, επειδή προέρχονταν από μεγάλη οικογένεια του Πόντου, της Τραπεζούντας, είναι καλό να λέμε ότι το όλον έθνος και στις εσγατιές του ελληνισμού ακόμα συμμετείχε, και μάλιστα σε ηγετικές θέσεις όπως αυτή του Ιψηλάντη και των δύο αδελφών, Αλέξανδρου αρχικά και στη συνέχεια του Δημητρίου. Λοιπόν, τώρα να πάμε στα πιο σημερινά, ίσως και πιο δύσκολα.
0: Εσείς που τα παρακολουθείτε συστηματικά, έχετε την ελπίδα ότι περιμένουμε πράγματι κάτι ουσιαστικό σε αυτή τη φάση από τον κύριο Τραμπ, γιατί πολλά μας λέει, λιγότερα βλέπουμε?
1: Ναι, μας λέει, και μας λέει αυτά και τα αντίθετά τους πολύ συχνά, οπότε δεν ξέρεις και τι να κρατήσεις, τι να πιστέψεις. Κοιτάξτε, δεν βλέπω εύκολη διέξοδο, διότι δεν είναι έτοιμος ο Τραμπ, όπως κανένας Αμερικάνος πρόεδρος, να υποχωρήσει και να δώσει αυτή τη μεγάλη νίκη στους μουλάδες του Ιράν. Βρίσκεται σε ένα διέξοδο, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, δεν μπορεί να κλιμακώσει εύκολα, διότι ουσιαστική κλιμάκωση είναι μόνο μια χερσαία επιχείρηση την οποία έχει αποκλείσει και η οποία θα είχε τεράστιο κόστος. Βρίσκεται σε μια πολύ αδύναμη θέση αυτή τη στιγμή, που το ξέρουν οι Ιρανοί, οι οποίοι θέλουν τη σύγκρουση τώρα, την προτιμούν τώρα παρά αργότερα, τώρα δηλαδή που έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα τα παγκόσμια πετρελαίου, που η αγορά ενέργειας είναι πολύ πιο ευάλωτη, που οι εκλογές οι ενδιάμεσες κάνουν τον Τραμπ πολύ πολιτικά πιο ευάλωτο στο εσωτερικό. Δεν θέλουν να αφήσουν μια σύγκρουση για μετά τον Νοέμβριο, όταν τα χέρια του Τραμπ θα είναι πιο ελεύθερα. Άρα εδώ από τη μια το Ιράν το παίζει σκληρός και έχει μια μεγάλη ευκαιρία. Από την άλλη, ο Τραμπ βρίσκεται σε αυτό το αδιέξοδο, το οποίο ήταν απολύτως προβλέψιμο, και έχει υποστεί πολύ μεγάλη κριτική στο εσωτερικό. Η δημοτικότητά του είναι σε ιστορικά χαμηλά, κάτω από το 1 τρίτο των Αμερικανών πλέον τον αποδέχεται και συμφωνεί μαζί του. Μεγάλα δε στρώματα ψηφοφόρων που τον ψήφισαν, όπως μαύροι, λατίνοι, νέοι, έχουν πλήρως πλέον απομακρυνθεί από κοντά του.
0: Σωστά. Θα ήθελα τώρα ένα συγκεκριμένο ζήτημα, διότι άλλη μια φορά χτυπήθηκε, εντάξει, ένα ελληνικό πλοίο, με την έννοια, παρότι είχε σημεία αλιβερίας, τα γνωρίζετε εσείς, τα λέω για τους ακροατές μας, στα στενά του Ορμούς, και είχαμε και ένα νεκρό, από ό,τι φαίνεται. Δεδομένο είναι αυτό, επιβεβαιωμένο. Βέβαια, νεκρός είναι άνθρωπος, δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνας ή όχι. Δεν είναι Έλληνας, το λέω για τους ακροατές μας. Αλλά αυτό το γεγονός, νομίζω, επαναφέρει σε μια συζήτηση ευρύτερα και για τις πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας τι σημαίνει η ευρύτερη, πώς να το πούμε, πυρκαγιά στην περιοχή, και ότι ούτως ή άλλως το γεγονός ότι τα στενά του Ορμούς έχουν φτάσει στο χειρότερο σημείο με την επέμβαση που έκανε ο κύριος Τραμπ χωρίς στρατηγική, και νομίζω το ανησυχητικό, το λέω να το προσθέσουμε και να το σχολιάσετε εσείς. Από ό,τι δείχνουν κάποια δημοσιεύματα και πληροφορίες, υπάρχει, λέει, στα Σκαριά μια απόπειρα για ένα μίνι σχέδιο δύο διαδρόμων. Μία κοντινότερη προς το Ιράν και μία κοντινότερη προς το Ομάν, με την επίβλεψη των Αμερικανών που προφανώς περιμένουν να συμφωνήσει η Τεχεράνη σε αυτό μετά τα εντελώς ακραία δικά της ζητήματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να περπατήσει κάποια τέτοια εκδοχή?
1: Ναι, τρία πράγματα. Πρώτον, το Ιράν έχει πει και έχει αποδείξει και στην πράξη ότι κανείς δεν είναι ασφαλής και κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ή δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Άλλωστε, δεν έχει διστάσει να πλήξει πλοία ακόμα και στο Σουέζ, που είναι πολύ δυτικότερα στην Αίγυπτο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Κασπία. Θέλω να πω ότι το Ιράν δείχνει πάρα πολύ αποφασισμένο. Δεύτερον, μέχρι σήμερα, στα 47 χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με το Ορμούς. Ούτε και όταν είχαμε τον Ιρακινο-Ιρανικό πόλεμο των 8 χρόνων τη δεκαετία του 80, είχε απειληθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Είναι κάτι καινούριο αυτό, δεν το είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, και είναι το μεγάλο πρόβλημα που δείχνει ακριβώς και την επιδείνωση της κατάστασης σε σχέση με την προπολέμου κατάσταση. Το τρίτο είναι ότι το Ιράν διεκδικεί τώρα να βάλει διόδια. Δεν τα ονομάζει διόδια, δεν θα τα ονομάσει διόδια, τα ονομάζει τέλη ασφαλούς διέλευσης και προσφοράς υπηρεσιών, ξέρω εγώ, ασφαλούς ναυσιπλοείας. Τα πλοία θα μπαίνουν από την δεξιά μεριά κοντά στο Ιράν και θα βγαίνουν από την αριστερή μεριά κοντά στο Ομάν. Θα γίνει ένα traffic για να μην υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας. Και φαίνεται ότι υπάρχει στα Σκαριά μια πρώτη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν. Όμως όλα αυτά είναι σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις Τραμπ και υπουργών του, όπως ο Ρούμπιο, ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο, να μπουν οποιαδήποτε διόδια. Δημιουργεί ένα πολύ κακό προηγούμενο για άλλους. Έχουμε πάρα πολλά στενά στον κόσμο.
0: Για άλλες περιοχές, σωστά.
1: Έτσι. Μιλάμε για την Ιεμένη, μιλάμε για τη Σιγκαπούρη με την Μαλαισία. Μιλάμε για πάρα πολλά.
0: Πολλαπλές περιπτώσεις.
1: Ναι, τα οποία και σε εμάς κάνουν πολύ κακό, διότι εμείς είμαστε το υπαριθμόν ένα έθνος, ναυτικό έθνος παγκοσμίως, έχουμε το 20-25% του παγκόσμιου στόλου, και οτιδήποτε βλάπτει την ελεύθερη ναυσιπλοεία βλάπτει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Αλλά εδώ είμαστε και αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται. Δεν μιλάμε πια ούτε για τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν, που φαίνεται ότι είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι νομίζαμε, διότι μας είχαν πει ότι τους έχει καταστρέψει και διαρκώς εκτοξεύονται.
0: Όλο καταστροφή και όλο συνέχεια.
1: Όλο ιτάται και όλο συνεχίζει να αντιδρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει υποστεί τεράστια πλήγματα η Ιρανική οικονομία. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν νοιάζει το καθεστώς. Μπορεί και ανταπεξέρχεται.
0: Ωραία. Για να το πιάσουμε τώρα λίγο διαφορετικά. Σε όλη αυτή την εξέλιξη, είτε είναι βόμβες, είτε είναι πότε διαπραγματεύσεις, πότε μονάζιγα του κυρίου Τραμπ, γιατί θυμίζω ότι είχε κάνει και τη φοβερή επένδυση ότι μπορεί να βάλει αυτός, λέει, τα τέλη δύο-δύο στα στενά του Ορμούς, το πήρε πίσω μετά από δύο μέρες, το θυμάστε εσείς. Λέω το εξής, είναι δυνατόν τώρα η Ευρώπη, τι ρόλο παίζει σε αυτή την κατάσταση? Παρακολουθεί απλώς τι θα προκύψει ανάμεσα στο καθεστώς της Τεχεράνης, άντε και στο Ομάν, άντε και στις παρεμβάσεις του Τραμπ? Πιστεύετε ότι υπάρχει στοιχειώδης, έστω η μικρή συμμετοχή της Ευρώπης σε κάτι?
1: Κοιτάξτε, δύο πράγματα μπορεί να πει κανείς εδώ. Πρώτον, ότι η Ευρώπη είναι απολύτως περιθωριοποιημένη. Την έχουν περιθωριοποιήσει και οι πρωταγωνιστές, κατ' εξοχήν οι Αμερικανοί. Και δεύτερον, η Ευρώπη είναι στοχοπροσιλωμένη, με μία αιμονή, θα σας έλεγα, από ένα σημείο και μετά, που δεν κάνει καλό, μόνο στη Ρωσία. Όλες οι συζητήσεις, όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια αρχίζουν και τελειώνουν με τη Ρωσία. Να σας το πω λίγο πιο προκλητικά, αν θέλετε. Η ευρωπαϊκή κοινή εξωτερική πολιτική έχει υποκλαπεί σε ένα βαθμό δικαιολογημένα, αλλά σε ένα βαθμό και αδικαιολόγητα, από τους Βόρειους, από τους Σκανδιναβούς, από τις Βαλτικές, από τους Πολωνούς. Αυτοί έχουν κυριαρχήσει, η δικιά τους ατζέντα έχει κυριαρχήσει, η δικιά τους αιμονή, αν θέλετε, με την Ρωσία έχει κυριαρχήσει. Αυτό είναι η Κάλλας. οι Εστονοί. Αυτό είναι ο Κουμπίλιους, ο Επίτροπος για την Άμυνα, ο Λιθουανός. Το σύνολο της ευρωπαϊκής προσοχής δεν κοιτάει τι γίνεται στη Βόρεια Αφρική, στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, παραπέρα. Έχει επικεντρωθεί στο πώς θα ανακοπεί, θα αναχαιτιστεί, θα βλαφτεί η Ρωσία.
0: Η επιθετικότητα του Πούτιν. Ωραία, μια στιγμή όμως τώρα. Ενώ έχει κυλήσει.
1: Και το λέω ως Έλληνας αυτό, γιατί σε όλα αυτά τα συμβούλια που συμμετέχουμε και οι κοινοβουλευτικοί, το θέτω το θέμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει μια μονομέρεια. Πρέπει να έχει μια ματιά 360 μοιρών. Ο κόσμος είναι 360 μοιρών.
0: Είναι σωστή η παρατήρηση που κάνετε. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε από τις κορυφαίες, τις κεντρικές κυβερνητικές και ευρύτερα πολιτικές δυνάμεις και ευρώμα να πιέζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ είχα μείνει έκπληκτος και το είχα σχολιάσει, νομίζω το είχατε σχολιάσει και εσείς, το γεγονός ότι για 2-3 μέρες όταν είχε βγει ο ίδιος ο Τραμπ και έλεγε θα βάλω τους δασμούς εγώ στον Περσικό κόλπο, δεν υπήρξε επίσημη κριτική παρέμβαση εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και απ' την άλλη, και για το θέμα της Ρωσίας που λέμε τώρα και του Πούτιν, είναι γεγονός ότι και αυτό αφήνεται κατά περιόδους μόνο στη λογική της υπεράσπισης, όπως λέμε, ευρύτερα του ευρωπαϊκού εδάφους, χωρίς να θυμόμαστε ακριβώς με την ίδια ένταση τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης.
1: Σίγουρα, κύριε Στουμό, κοιτάξτε, η Ευρώπη υποχώρησε στον Τραμπ. Διότι μην ξεχνάτε, από τους πρώτους μήνες, μην ξεχνάτε ότι η Αμερική επέβαλε δασμούς στην Ευρώπη και η Ευρώπη τους δέχτηκε χωρίς να επιβάλλει δικούς της δασμούς, έτσι δεν είναι? Αυτό από μόνο του δείχνει την ευρωπαϊκή αδυναμία. Η Αμερική επέβαλε, η Ευρώπη δεν ανταπέδωσε. Και όλη της η προσπάθεια εδώ και 1,5 χρόνο είναι να κρατήσει τον Τραμπ κατά το δυνατόν ευχαριστημένο. Βλέπουμε εδώ και εκεί κάποιες αντιδράσεις στο θέμα της Γρυλανδίας, στο θέμα της FIFA πιο πρόσφατα, στο ποδόσφαιρο δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Όπου σύσσωμη η Ευρώπη με την UEFA επικεφαλής αντέδρασε και αναγκάσε την FIFA να υποχωρήσει από αυτό το deal που είχε κάνει με τα αδέλφια Κούσνερ, γαμπρό και αδελφό γαμπρού του Τραμπ, σε ένα σπορ στο οποίο κυριαρχεί η Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Είναι η Ήπειρος η οποία έχει δώσει τους 5 από τους 6 τελευταίους νικητές, συμπεριλαμβανομένο πρόσφατα της Ισπανίας, και έχει όλα τα κλαμπς. Παρόλα αυτά υπήρξε η προσπάθεια να υποκλαπεί, να πούμε, το παγκόσμιο κύπελλο και εκεί υπήρξε η αντίδραση.
0: Ωραία,
1: αλλά μέχρι εκεί.
0: Να σχολιάσουμε τώρα λίγο μαζί σας, γιατί όλα τα θέματα τα παρακολουθείτε και όχι μόνο ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ή ως καθηγητής, αλλά γιατί χρηματίσατε και υπουργός στο μεταναστευτικό. Λέω το εξής, δεν τα ξεχνάμε. Αυτή η κατάσταση και η χθεσινή εξέλιξη δεν δείχνει επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα βαθμό να είναι, όπως λένε, γαλλιστή γκρογκή στην πυγμαχία? Λίγο ζαλισμένη δηλαδή και λίγο προβληματική. Χθες προσπάθησε κάπως να επαναφέρει το θέμα της ευρύτερης αλληλεγγύης, αλλά χωρίς ουσιαστικές επιλογές, πέρα από τις πρώτες εικόνες που είχαμε, τις αντιδράσεις καθ' υπερβολή, θα έλεγα εγώ, ιδιαίτερα από την πλευρά της κυρίας Μελώνη.
1: Όχι απλώς καθ' υπερβολή και απολύτως υποκριτικά. Και θα εξηγηθούμε. Μιλάτε για την Θέουτα και το επεισόδιο που έγινε
0: σωστά,
1: εκεί
0: σωστά,
1: με
0: σωστά,
1: τη μεγάλη κρίση.
0: Να τα πάρουμε αυτή τη σειρά. Κατάσταση. Δεν την κρύψαμε. Εμείς τη σχολιάσαμε και νομίζω και οι καθημερινοί εδώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουν παρουσιάσει τα ζητήματα.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Η Ισπανία ευνηδιάστηκε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ως μειόφιλε, διότι είχε προειδοποιήσεις και από τις μυστικές του υπηρεσίες ο Σάντσεθ ότι κάτι επίκειται από πλευράς Μαρόκου, διότι όλο αυτό προφανώς είχε μια οργάνωση από πίσω του. Δεν ήταν κάτι το αυθόρμητο ξαφνικά 60-70 χιλιάδες Μαροκινοί αρχίζουν και κολυμπούν και περνάνε τα σύνορα. Άλλωστε είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς.
0: Και τους βλέπανε και οι δυνάμεις ασφαλείας από την πλευρά του Μαρόκου.
1: Έτσι,
0: και υποτίθεται οι σύνοριοι φύλακες κλπ.
1: Ναι, και δεν κάνανε τίποτα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ο ανταγωνισμός.
0: Μας θύμισε τον Εύρο, ναι.
1: Ναι, εδώ να το πούμε λοιπόν ότι ενώ στον Εύρο η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά δεν ευνηδιάστηκε και δεν υπήρξε παραβίαση, στην περίπτωση της Θέουτα είχαμε ευνηδιασμό και αυτό του προσάπτεται του Σάντσεθ. Έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό μεταξύ Αλγερίας και Μαρόκου, όπου η Ισπανία τάχθηκε με την Αλγερία. Έχει να κάνει με μια απόφαση ενός Ισπανικού δικαστηρίου που έδειχνε να ανοίγει το δρόμο στην εύκολη νομιμοποίηση. Σε κάθε περίπτωση οι Ισπανικές αρχές ασφαλείας ευνηδιάστηκαν. Όμως, από εκεί και πέρα, Πρώτον.
0: Ακούσαμε ακραίες φωνές από εκεί και πέρα.
1: Θα έρθουμε τώρα. Ναι, θα έρθουμε λοιπόν για να πούμε τα πράγματα όπως πραγματικά έγιναν και όχι οι πολιτικές σκοπιμότητες των εθνικολαϊκιστών και ακροδεξιών. Που πιεζόμενοι στο εσωτερικό η Μελώνη λέει πράγματα που δεν στέκουν.
0: Το νέο, νέο Φιντάνι, ναι.
1: Και αντιφάσκει με τον εαυτό της και θα σας εξηγήσω. Πρώτον, κανένας δεν πέρασε στην υπηρετική Ισπανία. Κανένας δεν έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πρώτον. Δεύτερον, η Θέουτα όπως και η Μελίγια, οι δύο ισπανικοί φύλακες στην βορειοαφρικανική ακτή, τους οποίους έχω επισκεφτεί εγώ και προσωπικά, δεν ανήκουν στο Σέγγεν. Άρα δεν τίθεται θέμα παραβίασης του Σέγγεν. Έχουν ένα ειδικό καθεστώς, συνοριακό καθεστώς, με πολύ αυστηρούς ελέγχους να πάει κάποιος από εκεί στην κυρίως Ισπανία. Τρίτον, το σύνολο των Μαροκινών επεστράφει εν μία ανοιχτή και με συνοπτικές διαδικασίες πίσω στο Μαρόκο. Δεν έμεινε κανένας δηλαδή στην Θέουτα. Ο ίδιος Δε ο Σάντσεθ μίλησε για παραβίαση της ισπανικής κυριαρχίας. Δεν μίλησε για ανοιχτά σύνορα και ελάτε μπάτε σκυλιαλέστε, όπως κάποιοι λέγανε τότε σε εμάς, θυμάστε την περίοδο 15-19. Πήρε λοιπόν και αυτός μια σκληρή θέση. Τέταρτον, όταν το ίδιο συνέβη στη Λαμπεντούζα πριν από 3 χρόνια στη Μελώνη, υπήρξε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Όλοι προσέτρεξαν να βοηθήσουν την Ιταλία και ουδήποτε διανοήθηκε.
0: Μια στιγμή, για να μην το διακόψουμε, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων που πρέπει εδώ με ειδοποιεί και ο συνεργάτης μας ο Ηχολήπτης. Και αν θέλετε, θα συνεχίσουμε λίγο μετά να ολοκληρώσετε την τοποθέτησή σας. Είμαστε σύμφωνοι, μπορείτε.
1: Ωραία.
0: Κάντε λίγο υπομονή, επανερχόμαστε.

0: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξο.
3: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα, Άξον.
7: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
9: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
10: Nova.
7: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Φανταστείτε αν η Αίγυπτος αποφασίσει, να θυμίσουμε ότι δεν έχει φύγει ούτε μία βάρκα. Ούτε μία βάρκα δεν έχει φύγει από την Αιγυπτιακή ακτή. Όσες έχουν φύγει από τη Λιβική ακτή. Έτσι, να τα πούμε
13: όλα. Και όσοι Αιγύπτιοι περνάνε μέσω Λιβύης, ναι.
12: Αλλά μέσω Λιβύης, όχι από το Αιγυπτιακό λιμενικό. Έτσι. Φανταστείτε όμως να γίνει μία ρήξη στις σχέσεις Ευρώπης-Αιγύπτου και να αποφασίσει η Αίγυπτος να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί. Γιατί νούμερα μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, άρα χρειάζεται μία πολύ μεγάλη εγρήγορηση και προσοχή. Σήμερα το στίχημα, και αν θέλετε το συμπέρασμα, είναι αν μπορούμε εντός του νόμου, εντός των διεθνών δεσμεύσεων, εντός της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε αποτελεσματική φύλαξη συνόρων και μεταναστευτική πολιτική. Και αυτό το στοίχημα πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να το κερδίσει. Η Ευρώπη, αν θέλετε, της κεντροδεξιάς, του Λαϊκού Κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, όχι της ακροδεξιάς. Και πράγματι το επιβεβαιώνουν αυτά τα νούμερα, διότι σήμερα οι συνολικές ροές που ήρθαν στην Ευρώπη δεν ξεπερνούν τις 40.000 συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 26. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι δεν χρειάζεται να πάμε σε μια πολιτική ακραία Τραμπ, όπου κυκλοφορούν με τα όπλα στους δρόμους, ξέρετε, συλλαμβάνουν, ενίοτε σκοτώνουν. Είδατε τι έγινε στη Μινεσότα.
13: Τα παρακολουθήσαμε, σωστά.
12: Έτσι. Και το στίχημα είναι να δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος.
13: Άρα σε
12: αυτό
13: προσπάθεια.
12: Η ακροδεξιά αντιδρά. Δεν το θέλει. Θέλει να δημιουργεί την εντύπωση ότι υπάρχει γιγάντωση του προβλήματος, ενώ είναι σε πλήρη ύφεση. Σε πλήρη ύφεση είναι και στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ροές από την Τουρκία, που έδινε το 95% ροών, χάρη και στην καλή συνεργασία με την τουρκική κυβέρνηση, την οποία μου επιτρέπετε, εγώ είχα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 23.
13: Σωστό.
12: Και αντιθέτως έχουμε αυτό το πρόγραμμα με τις βίζες, τις εύκολες βίζες, βίζες express, βίζα express, χάρη στο οποίο έρχονται εκατομμύρια πλούσιοι Τούρκοι επισκέπτες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και όποιος έχει πάει στα Δωδεκάνησα ή στο Βόρειο Αιγαίο.
13: Έχει τωρηθεί η οικονομική πραγματικότητα και οι σχέσεις, θα έλεγα, ανάμεσα στους.
12: Αυτά όλα δεν βολεύουν το αφήγημα του Βελόπουλου. Δεν το θέλει.
13: Και
12: Λατινοπούλου.
13: Άλλων πολλών που παρικούν σε πολλές πλευρές. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, πρέπει να σας χαιρετήσουμε,
12: να
13: ευχαριστήσουμε
12: καλά
13: για την παρέμβασή σας. Νομίζω φωτίσατε πολλές πλευρές που δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα στη συζήτηση, ιδιαίτερα από πολιτικούς εκπροσώπους. Θα επανέλθουμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
12: Γεια σας.

0: Νομίζω ότι ο κύριος Κερίδης έδωσε μια σειρά απαντήσεις και επισημάνσεις που δεν έχουν ακουστεί από πολλές πλευρές, θα έλεγα πολύ ελάχιστες, και νομίζω ότι κρατάει και μια ψύχρεμη πολιτική ματιά. Να δούμε αν αυτό θα τηρηθεί και από άλλες πλευρές στη συνέχεια, γιατί νομίζω το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, όπως είπαμε. Δεν είναι απλά συγκυριακό ή δεδομένο κάποιες κορώνες που βγάζει ο Στούμπος ή κάποιος άλλος. Τώρα θα μου πείτε από τέτοια ζητήματα να πάμε σε κάποια μικρότερα. Εγώ θα έλεγα πολύ μεγάλα που δεν απασχολούν πολλές φορές, παρά μόνο ίσως κρατάνε τις εντυπώσεις. Θα ξεκινούσα πρώτα απ' όλα με την αφορμή ότι σαν σήμερα πριν από σχεδόν 96 χρόνια γεννιόταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, ο Νίλ Άρμστρονγκ. Μία αφορμή είναι αυτή. Και η άλλη αφορμή που είναι αρκετά προβληματική είναι αυτή η πρόσκουση στη Σελήνη σήμερα πριν από λίγη ώρα ενός κομματιού, ενός πυράβλου του Falcon, όπως λέμε. Θα μας τα πει τώρα ο κατάλληλος άνθρωπος που θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί του, ο κύριος Καραϊωσιφίδης, ο Φέδρο Καραϊωσιφίδης, που εκτός από εκδότης ενός καλού περιοδικού της πτήσης είναι πολύ έμπειρος και πολύ σπουδαγμένος και εν Αμερική κιόλα, για να το προσθέσουμε, αν θυμάμαι καλά, και στο Τέξας και αλλού, για την αεροναυπηγική, και πολλές φορές μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε τα δεδομένα. Κύριε Καραϊωσιφίδη, τι έχετε να μας πείτε για αυτή την πρωτότυπη εξέλιξη ενός, ας πούμε, διαστημικού σκουπιδιού, κατά κάποιο τρόπο?
1: Ενός διαστημικού σκουπιδιού που μας δείχνει ότι ο κίνδυνος, τον οποίο είχαμε προσδιορίσει κυρίως γύρω από τον πλανήτη μας, με τα πραγματικά εκατομμύρια σκουπίδια τα οποία υπάρχουν σε διάφορες ζώνες.
0: Συνωστισμός, κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Και ο οποίος κάνει επικίνδυνες ήδη τις διαστημικές αποστολές, και βέβαια είναι ένας δυνητικός κίνδυνος πολύ μεγάλος που όλο και μεγαλώνει για τις όλες τις εφαρμογές τις δορυφορικές που μας εξυπηρετούν στον πλανήτη. Και δυστυχώς, παρόλο που υπήρχε μια βάση συνεννόησης ανάμεσα στις χώρες με βάση τα ψηφίσματα αλλά και των Οργανισμών Ενωμένων Εθνών και την αντίστοιχη υπηρεσία του, υπάρχουν χώρες όπως η Κίνα οι οποίες αγνοούν παντελώς τους κινδύνους που υπάρχουν ακόμα και για τις δικές τις εφαρμογές. Αλλά οι διαστημικές εφαρμογές θα γνωρίσουν τα επόμενα χρόνια μια πολύ μεγάλη αύξηση. Και επειδή είπατε, να δούμε λίγο και το όραμα, επειδή είπατε για τη SpaceX, η SpaceX έχει μέσω Elon Musk φυσικά, διότι εκεί πέρα υπάρχει αυτό το γνωστό μανιφέστο που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όχι απλώς της επιστροφής της Σελήνης, γιατί η επιστροφή στη Σελήνη, η οποία προφανώς έχει και κίνδυνο δυνητικό από τέτοια σκουπίδια, αλλά οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι από την εφαρμογή της, είναι προσπάθεια του Αμερικανικού Δημοσίου, της Αμερικανικής Κυβέρνησης. Ο Elon Musk έχει ανακοινώσει ότι θα επιστρέψει στη Σελήνη, και μάλιστα πολύ πρόσφατα, τώρα πριν από μερικές ημέρες, υπήρξε μια τεράστια κολοτούμπα την οποία έκανε, και θυμίζω ότι όλα ανάγονται σε ένα μανιφέστο που είχε κάνει σχεδόν 20 χρόνια πίσω. Το οποίο είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο αν το εξετάσουμε. Η προστασία του ανθρώπινου, του γήινου πολιτισμού, του ανθρώπινου πολιτισμού με μετοίκηση σε άλλον πλανήτη.
0: Με την περιβόητη διαφυγή, ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά τότε μιλούσε για τον Άρη. Τώρα, ξεκίνησε βέβαια τον περασμένο Φεβρουάριο όταν έκανε τις πρώτες δηλώσεις, τώρα συζητάει για τη δημιουργία μιας μόνιμης και μάλιστα, όπως αναφέρει, αυτοσυντηρούμενης πόλης στον φυσικό μας δορυφόρο, στη Σελήνη. Δεν είναι απαραίτητα ασύνδετα αυτά τα πράγματα, διότι, όπως εξήγησε, είναι ενδιαφέρον, ως γνωστόν ο Elon Musk αυτή τη στιγμή δημιουργεί κάτι που είναι πραγματικά επαναστατικό πρωτοποριακό, δηλαδή αυτό το σύστημα, το Starship Transportation System, δηλαδή το διαστημικό σύστημα μεταφορών Starship, δεν είναι αντίστοιχο με αυτά που είχαμε γνωρίσει, παράδειγμα ο Κρόνος 5 που μας πήγε στην Σελήνη στις αποστολές Apollo, ή ακόμη και η προσπάθεια που γίνεται τώρα από το Αμερικανικό Δημόσιο με τον πολύ μεγάλο πύραυλο των SLS. Ο Elon Musk με το Starship δημιουργεί μια αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία στο διάστημα. Μια διαστημική εταιρεία η οποία θα μεταφέρει ανθρώπους και θα μεταφέρει εμπορεύματα με στόχο τώρα τη Σελήνη. Διότι αρχικά μιλούσε για τον Άρη. Δεν ξέχασε τον Άρη.
0: Όχι, όχι, απλά το αναπροσάρμοσε.
1: Το αναπροσάρμοσε.
0: Σε πιο κοντινό σχεδιασμό, όπως
1: λέμε. Ακριβώς. Και είπε ότι στον Άρη θα πάμε σε 5 έως 7 χρόνια και εξηγεί τους λόγους. Στη Σελήνη μπορούμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα και να φτιάξουμε αυτήν την αυτοσυντηρούμενη πόλη αυτάρχη σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα σε 10 χρόνια. Ενώ το αντίστοιχο στον Άρη έχει πολύ μεγαλύτερη πολύ μεγαλύτερο χρονικό βάθος και πολύ μεγαλύτερο ρίσκο και μπορεί να πάρει πάνω από 20 χρόνια και η δημιουργία του οράματος της αυτοσυντηρούμενης του αυτοσυντηρούμενου επικιστικού σταθμού πιθανότητα θέλει και 50 χρόνια. Το ενδιαφέρον εδώ είναι το εξής, ότι αυτό το Star System έχει εμπλοκή και στην επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη κατά την αμερικανική άποψη. Βέβαια, αυτό που θέλει να επιτύχει ο πρόεδρος Τραμπ παρόλο τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην πριν λήξει η δεύτερη θητεία του.
0: Δεν το βλέπουμε εύκολο πάντως. Για να δούμε.
1: Όχι, εύκολο δεν είναι. Αλλά ο Elon Musk αυτή τη στιγμή ουσιαστικά με ένα σπάρο χτυπάει πιο τριγώνια. Δηλαδή μετέχει και στο πρόγραμμα της αμερικανικής κυβέρνησης και επιχειρεί να κάνει το ίδιο πράγμα αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα για να ζωποδοτήσει αυτό το όραμα. Διότι η Ελλήνη μπορεί να γίνει το εφαλτήριο για πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στον Άρη.
0: Σωστά, και να έχει προς το παρόν όχι απλά το προβάδισμα, ας το πούμε έτσι, αλλά και μια απόλυτη κυριαρχία σε αυτή την πορεία.
1: Πολύ σωστά.
0: Σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Εμείς διαλέξαμε να μιλήσουμε μαζί σας, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, γιατί είστε εξαιρετική περίπτωση. Θέλω να το ξαναπώ για τους ακροατές και τις ακροάτριες, όχι μόνο για την ειδίκευσή σας, την επιστημοσύνη σας και τις δουλειές που παρουσιάζετε, αλλά γιατί αμέσως μας είπατε και σήμερα κάτι που έχει να κάνει και με την επικοινωνία μπροστά στον κόσμο. Γιατί βλέπω ότι και οι περισσότερες εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τα μέσα, τα ηλεκτρονικά, τι είπανε, κοιτάξτε τη Σελήνη, θα γίνει η πρόσκρουση, θα ανοίξει ο κρατήρας, τα εντυπωσιακά, όπως λέμε, συγκυριακά μεγέθη, και όχι αυτό που είπατε εσείς για τα διαστημικά σκουπίδια που ήδη έχουν κυριαρχήσει σε μεγάλο βαθμό και προκαλούν κινδύνους αχαρτογράφητους ή χαρτογραφημένους μόνο για τους ειδικούς, όπως είπατε εσείς. Και δεύτερον, ότι στην πραγματικότητα εκείνο που πρέπει να κάνει εντύπωση είναι η απόλυτη αυθαιρεσία λοιπόν αυτού του εγχειρήματος. Θυμίζει λίγο την απόλυτη αυθαιρεσία κάποτε των σμπάργων των Ισπανών στη Νέα Ήπειρο, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Υποτίθεται ότι είμαστε πιο έμπειροι και πιο προπονημένοι, να είμαστε πιο οργανωμένοι. Και καλά κάνατε και θυμήσατε, θα το επισημάνω αυτό άλλη μια φορά για όσους μας ακούνε, ότι οι Κινέζοι όταν είχαν το αντίστοιχο πρόβλημα που έπεσε στη Σελήνη ένα κομμάτι δικό τους από τον περιβόητη, πώς τον λέγανε, μακράς πορείας, πώς τον λέγανε.
1: Ναι, το Long March.
0: Ναι, το πολύ σωστά. Το κρύβανε για ένα μεγάλο. Τουλάχιστον τώρα τα ξέρουμε.
1: Όχι μόνο κρύβανε αυτό. Οι Κινέζοι συστηματικά γεμίζουν με σκουπίδια ζώνες γύρω από τον πλανήτη και μάλιστα δεν μιλάμε για σκουπίδια όπως που είναι και ίσως και πιο επικίνδυνα αυτά τα πολύ μικρά θράψματα που δημιουργούνται από εκτοξεύσεις και τα λοιπά, αλλά με γιγάντιους με κομμάτια γιγάντιων πυραυλικών φορέων και δεν δίνουν δεκάρα.
0: Και απλά αφήνονται στο αν θα γυρίσουν κάποτε στην ατμόσφαιρα, μπας και καούν και μειωθεί το μέγεθος και πέσουν τα κομμάτια.
1: Μεταξύ,
0: αλλά μπορεί να πέσουν στο κεφάλι μας.
1: Και δυστυχώς οι Κινέζοι άνοιξαν τον δρόμο και επειδή πολλές χώρες αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν. Για παράδειγμα, είναι λίγο γνωστό στην Ελλάδα ότι η Ινδία έχει ένα πολύ ισχυρό διαστημικό πρόγραμμα.
0: Πρόγραμμα, πολύ σωστά.
1: Με αρκετές αποτυχίες αλλά και με σημαντικές επιτυχίες. Δηλαδή γίνεται ήδη μια χώρα η οποία ανταγωνίζεται και την Κίνα αλλά και άλλους κρατικούς φορείς στην μεταφορά φορτίων σε τροχιά. Αν προσθέσει κανένας πρώτον τον Elon Musk, που αυτό που είπα προηγουμένως, το ανέφερα ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ότι η δραστηριότητα του Elon Musk τα επόμενα χρόνια για να γίνει αυτό αυτή η βάση της Σελήνη θα πολλαπλασιάσει τις αποστολές διαστημικές. Και το ενδιαφέρον, και θα πάρω ένα μόνο λεπτό για αυτό το θέμα.
0: Όχι, σας ακούμε.
1: Το Starship Transportation System είναι ένα διπλό σύστημα. Δηλαδή, το έχουμε δει σε 2-3 δοκιμές τώρα τελευταία και μάλιστα πριν από περίπου 10 ημέρες. Υπήρξε και μια εντυπωσιακή πραγματική προσθαλάσσωση του Άνω Ρόφου κάπου στον, στον Ελληνικό, το οποίο μάλιστα έμεινε και στην επιφάνεια προς περισυλλογή αρκετό χρονικό διάστημα και μας δείχνει τι μένει γενέστε. Αυτό το σύστημα είναι κυριολεκτικά ένα επαναχρησιμοποιούμενο σύστημα μεταφοράς φορτίου με δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι, το κατώτερο, είναι ο επιταχυντής, ο πυραυλικός φορέας πρώτου όροφου, ο οποίος εκτοξεύεται, φτάνει τον άνω όροφο σε σημείο που μπορεί πλέον να επιταχυνθεί και να φτάσει σε χαμηλή τροχιά και επιστρέφει πίσω για προσγείωση. Ο Elon Musk έκανε μια επανάσταση ξεκινώντας με τους Falcon, τους πυράβλους, στην επαναχρησιμοποίηση που μειώνει δραστικότατα το κόστος των τέτοιων αποστολών. Το άλλο κομμάτι, το μεγάλο, 71 μέτρα σε σχέση με το 53 μέτρα που είναι το κάτω μέρος, το Starship Spacecraft, σε σύγκριση με το, με το Heavy Booster, το κομμάτι του διαστημοπλοίου, ναι, μπαίνει σε τροχιά και αυτό που είχε σκοπό να, είχε σκοπό να κάνει σίγουρο όταν συζητούσε για τον Άρη, αλλά τώρα θα δούμε, θα το εφαρμόσει και στη Σελήνη δεκάδες φορές, ενώ στον Άρη θα μιλούσαμε για μερικές φορές το χρόνο, είναι το εξής, ότι τα δυο αυτά κομμάτια θα παρκάρουν σε περίγειες τροχιές και θα μεταφέρουν καύσιμα για να τα μεταφέρουν στη Σελήνη στην προκειμένη περίπτωση για την ανάπτυξη της πόλης και στο μέλλον για να, έχει, για να υπάρξει το μεγάλο άλμα από τη Σελήνη στον Άρη. Άρα οι δεκάδες αυτές αποστολές, όλων μας αυτή τη στιγμή φτάνει περίπου τις 100 αποστολές με τους πυράβλους Falcon. Και στοχεύει να αντικαταστήσει τους πυράβλους Falcon, που είναι σαφώς υποδέστερη σε μεταφορική ικανότητα, με το Starship Transportation System με αντίστοιχους αριθμούς. Δηλαδή θα έχουμε κυριολεκτικά ένα εντός εισαγωγικών ασανσέρ από την επιφάνεια της γης σε περίγεια τροχιά και beyond, αυτό που λένε στη Σελήνη, ναι, και στον Άρη. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε, το τι θα σημαίνει και για διαστημικά σκουπίδια και για δραστηριότητα διαστημική.
0: Και επειδή ήδη φορτώνουμε με διάφορα διαστημικά σκουπίδια τον περίγυρο της γης, του κοινού μας πλοίου, του κοινού μας σπιτιού, καλό είναι να το σκεφτούν και οι συμπολίτες που σας ακούνε σήμερα με τόσο όμορφο τρόπο και εκλαϊκευτικό, να θυμίζετε τους κινδύνους και να πούμε ότι, όπως λέμε ότι έχουμε ένα πολυπολικό κόσμο, εδώ βλέπουμε μια ακραία πολυπολική, ακραία κατάσταση, γιατί δεν βλέπουμε ρυθμιστικές παρεμβάσεις που να ελέγχονται και όλα, ή να μπορέσουν να βάλουν όρια στην ασυδοσία, να το πω έτσι, γιατί στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι ταυτόχρονα αυτό το, ας το πούμε, προβάδισμα δεν είναι απλά προβάδισμα, είναι και μια εγκαθίδρυση μιας πρωτοκυριαρχίας, να το πω έτσι κάπως λαϊκά, και θέλει μια αντιμετώπιση θεσμική ευρύτερη, αλλά είμαστε πίσω σε πολλά. Ελπίζω τουλάχιστον να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια.
1: Και εγώ το ίδιο, ειλικρινά. Το διάστημα είναι ένα όραμα, αλλά έχει καταλήξει ήδη σε έναν σχεδόν εφιάλτη.
0: Υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι ικανός και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Και γι' αυτό, επειδή έχουμε πολλά συμπεράσματα, νομίζω, από τη διαδρομή του ανθρώπου στη γη, ας μην κάνει τα ίδια και χειρότερα και στο διάστημα. Αυτό το βοηθήσατε σήμερα, νομίζω, να υπάρξει ένας προβληματισμός, έστω και πειραματικός, στην ακρόαση. Να πούμε και κάτι διαφορετικό
1: από
0: για
1: αυτό που,
0: να
1: από,
0: αλλάξουμε.
1: Από την εσωστρέφεια η οποία υπάρχει και
0: γιατί
1: από το...
0: ιδιαίτερα οι νεότεροι μπορεί να θέλουν αύριο να ταξιδέψουν και να είναι σε καλύτερο ρυθμισμένο τοπίο. Τα αρρύθμιστα τοπία γενικώς βλέπουμε που οδηγούν. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας συμβολή. Καλές προσπάσεις. Θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαιο.
1: Σαφέστατα.
0: Να είστε καλά.

0: Ακούσατε τον κύριο Καραϊωσιφίδη, νομίζω με πολύ εκλαϊκευτικό τρόπο και επιστημονικό μας εξήγησε τους κινδύνους και τις απειλές που μπορεί να οδηγήσει η αυθαιρεσία και η ασυδοσία του ανθρώπου στο διάστημα, αλλά ας κρατήσουμε το γεγονός να μην θυμόμαστε μόνο την Πανσέλινο, είτε τη ρομαντική είτε την επικαιρική πολλές φορές, αλλά να θυμόμαστε ότι όπως έχουμε κάνει ζημιές στο περιβάλλον, καλό θα είναι να κάνουμε πολύ λιγότερες στο διάστημα αν θέλουμε να περπατήσουμε καλύτερα για τις επόμενες γενιές. Τώρα θα μου πει κανείς να κάνω πάλι μία αναφορά στο προσφυγικό. Πιστεύω είδατε, όσοι είδατε την εικόνα του μικρού παιδιού που παρακαλούσε τους συνοριοφύλακες και τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς να μην το γυρίσουν πίσω στο Μαρόκο, μάλλον 12 ετές από ό,τι λέγαν τα διεθνή κανάλια. Νομίζω ήταν χαρακτηριστική η εικόνα για να μας θυμίσει τι σημαίνει ανθρώπινο πρόβλημα και ότι απ' την άλλη δεν υπάρχει μόνο η απόπειρα των σχεδιασμών των υβριδικών εισβολών και πάει λέγοντας, αλλά η ανάγκη, όπως είπε και ο κύριος Κερίδης προηγουμένως, να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε και τα δικαιώματα και τα σύνορα και τις αξίες που έχει αυτή η Ευρώπη, γιατί είναι η μόνη που προσπαθεί ακόμα να απαντήσει στις άλλες ακραίες αυθαιρεσίες των διαφόρων Τραμπ, Μάσκ και λοιπόν. Και ένα δεύτερο στοιχείο ως εικόνα περισσότερο για να βοηθήσω κάποιους να θυμηθούν και λίγο την τύχη. Δεν είμαι λογικά πολύ των τυχερών παιγνίων, αλλά να κάνω και την αναφορά για μια φίλη μας από τη γειτονική Ιταλία που έκανε εντύπωση η είδηση και την αναφέρω, ότι ενώ είχε κερδίσει από ένα δελτίο, ουσιαστικά ήταν ένα λαχείο όπως λέμε, η ίδια πήγε να το ελέγξει επειδή δεν της έδινε τα χρήματα το αυτόματο μηχάνημα, δεν πρόσεξε ότι το αυτόματο μηχάνημα έχει όριο το να δίνει χρήματα και είχε πάρει τη μεγάλη κλήρωση όπως λέμε, περίπου 1 εκατομμύριο, οπότε το πέταξε και έγινε ο χαμός μετά, έγινε στη Νότια Ιταλία, στην περιοχή της Απουλίας όπως λέμε ελληνικά. Τελικά βοήθησαν και οι καθαριστές του Δήμου σε διάφορα σημεία και ευρέθη το πολύτιμο λαχείο, ο λαχνός όπως θέλετε, άρα θα είναι ευτυχής η συμπολίτησα από την Ιταλία ως Ευρωπαίοι το λέμε. Τελευταίο, νομίζω ότι η αναφορά μας στον Νίλ Άρμστρονγκ μπορεί να θυμίσει την καλή στιγμή για τον άνθρωπο. Τότε ήταν ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων, αλλά θα έλεγα παραπάνω από ότι όλοι περιμέναμε κάτι περισσότερο στη συνέχεια. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι με διαστημικά σκουπίδια δεν σβήνουν οι μεγάλες πορείες προς τα μπρος του ανθρώπου, αλλά να προσέχουμε τις ακρότητες και στις συμπεριφορές και στις πρακτικές. Αυτά για σήμερα, θα επανέλθουμε αύριο, ελπίζουμε περισσότερα θέματα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και μαζί και χώρια και αύριο.
1: Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα πυρκαγιά σε δασική έκταση στο νεοχώρι Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να απειλεί τις κατοικίες. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες ώρες το κυβερνητικό επιτελείο που από το πρωί συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διυπουργική σύσκεψη ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα στους αρμόδιους υπουργούς να τρέξουν άμεσα οι αποζημιώσεις και να αποκατασταθούν οι ζημιές στις κατοικίες. Ο δεύτερος στόχος της κυβέρνησης αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν και αναζητείται χρηματοδοτικό πλαίσιο για την ενίσχυσή τους. Ξεκίνησε σήμερα στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. Το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την επόμενη μέρα, δηλαδή να δούμε τις ζημιές που έχουν γίνει, δήλωσε ο κ. Τουρνάς, προσθέτοντας ότι στην περιοχή έχουν μεταβεί συνολικά 7 συνεργεία της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για να καταμετρήσουν τις ζημιές. Συγκεντρωτικά θα φτάσουμε σε κάθε γωνιά, κάθε οικία που έχει υποστεί οποιοδήποτε βαθμό καταστροφής και θα την επαναφέρουμε σε καλύτερη κατάσταση από πριν, ανέφερε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρικός. Άνοιξε νωρίτερα η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Αναλυτικά τα κριτήρια στο sky.gr. Συνελήφθη εχθές στη Μύκονο μετά από καταγγελία 35χρονος ημεδαπός για υπεξαίρεση αντικειμένων συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από 29χρονο τουρίστα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον 29χρονο έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Ως μορφή εγγύησης, μέχρι την καταβολή του αντιτίμου, κράτησε την τσάντα του επιβάτη με το περιεχόμενό της. Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο οδηγός εκμεταλλεύτηκε ολιγόληπτη αποβίβαση του 29χρονου, τον εγκατέλειψε και αποχώρησε, κρατώντας τα προσωπικά του αντικείμενα. Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, ενώ τα κλοπημαία εντοπίστηκαν κρυμμένα σε υπαίθριο χώρο. Στα δικαστήρια Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Στα δικαστήρια Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου που ανήκει στην οικογένειά του, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ακόμη και εντός της ημέρας για τα στενά του Ορμούζ υπογραμμίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος άξιος σε δημοσίευμά του. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στη διάρκεια συνέντευξής του στο δίκτυο Fox News ότι ή τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή Θέρισσος του Ηρακλείου, όπου νωρίτερα ακούστηκε ο κοφαντικός θόρυβος από μηχανουργείο της περιοχής. Στο σημείο έχουν σπεύσει 3 οχήματα με 8 πυροσβέστες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, που διερευνά την αιτία του θορύβου, από τον οποίο φέρεται να προκλήθηκαν καταστροφές περιορισμένης έκτασης με θράψεις τζαμιών. Κατεπήγουσα προκατακτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό κακοποίησης ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης με αφορμή τις εικόνες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας με χελώνες που είχαν βαμμένα με πορτοκαλί, λαδομπογιά τα κελίφη τους. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των 2 οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου και εντοπίστηκαν συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. Ένα κομμάτι πυράβλου της SpaceX που βρισκόταν εκτός ελέγχου στο διάστημα συνετρίβει τελικά στη σελήνη έπειτα από μήνες ανεξέλεγκτης πορείας, προσκρούοντας με πολύ μεγάλη ίσχυ σε αυτήν και δημιουργώντας ένα νέο κρατήρα στην επιφάνειά της. Η NASA έκρινε το περιστατικό ακίνδυνο για τη Γη, ωστόσο το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το πρόβλημα των διαστημικών σκουπιδιών και την ανάγκη για καλύτερη διαχείρισή τους. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός συνέθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός συνέθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

τραγούδια ξεκινήσαμε. Έτσι θέλουμε. Τουλάχιστον να κύλησε η επόμενη ημέρα πριν αρχίσουμε να μετράμε τις πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο νεοχώρι της Μεσσηνίας. Θα πάμε σε λίγο εκεί. Θα δούμε οι πρώτες πληροφορίες. Ποιες είναι κοντά σε οικισμό. Μέχρι στιγμής δεν τον απειλεί. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Έτσι όπως πρέπει να είναι δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Παίρνουμε τη σκητάλη μετά τον Δημήτρη Στούμπο. Πριν ήταν όλη ομάδα Νίκος Ανδρίτσος, Σπύρος Μάλης, ο οποίος έπεται. Θα έρθει ξανά μάλλον ο Σπύρος το μεσημέρι και πρωί-πρωί το κοκόρι μας είναι ο Πέτρος Κυρκυλής. Φυσικά, πάντα ο Δημήτρης Γιαννήρης, μεγάλη μορφή ο Δημήτρης και πυλώνας επίσης. Σταθερότητα, θα έλεγα, ως έναν βαθμό, χωρίς να θέλω να δικήσω κανέναν άλλον. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Καλό μεσημέρι με τον κύριο Παπακαλούση να είναι εδώ, Πανηγότης Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, να κάνουμε τις συστάσεις μας. Είναι η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Και επειδή ρωτάτε, η Κωνσταντίνα, παιδιά, όχι, δεν είναι 365 μέρες το χρόνο. Έχει την αδειά της, πώς έχει φροντίσει και για εμάς όλους, ώστε να έχουμε μια πολύ ωραία κάβα, έτσι, ο καθένας στο δικό του το φάκελο με τραγούδια.

Είπα λίγο να κλέψω και να αφήσω κάποια τραγούδια παραπάνω για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι έτσι η κατάσταση που ομολογώ ότι θα πρέπει λίγο να προχωρήσουμε. Ένα από τα θέματα που θα ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσουμε, αλλά δεν επιτρέπεται, όχι για πολλούς λόγους δεν επιτρέπεται τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν επιτρέπεται. Γιατί να μην επιτραπεί, είναι τι συμβαίνει και ποιες είναι οι επιπτώσεις που έχουν αυτές όλες, η κλιματική κρίση, αν θέλετε, σε διάφορους τομείς, το περιβάλλον το έχουμε πει, την οικονομία το έχουμε πει, το μεταναστευτικό επίσης. Διάβαζα λοιπόν ότι

0: έχουμε τους χαμένους πολιτισμούς του Αμαζονίου και τον παραλληλισμό με την γνώση. Σαν ένα site το διάβασα όλα αυτά, έγκυρο κατά τα άλλα, δεν μην νομίζετε. Έχει να κάνει με τη Λατινοαμερικανική Ήπειρο, εκεί που άνθησαν οργανωμένες κοινωνίες με υψηλό επίπεδο σχεδιασμού. Γίνεται ένας παραλληλισμός εδώ με την γνωσό και πώς επίσης που η γνωσός βασίστηκε, για παράδειγμα, στη λιθόκτιστη μνημιακή αρχιτεκτονική και τη θαλάσσια ηγεμονία, ενώ αντιστοίχως οι κοινωνίες του Αμαζονίου ανέπτυξαν πρότυπα διαχείρισης του τροπικού περιβάλλοντος μέσω εκτεταμένων χωματουργικών έργων και πώς όλα αυτά λόγω των κλιματικών αλλαγών και της κρίσης απειλούνται, γιατί οι περιβαλλοντικές αλλοιώσεις μπορούν να καταστρέψουν αρχαιολογικά στρώματα τα οποία είναι εξερεύνητα, και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι κάτω από το τροπικό δάσος εκκρύβονται ακόμη χιλιάδες άγνωστες δομές, οι οποίες, όπως διαβάζω, ενδέχεται να χαθούν πριν προλάβουν να μελετηθούν. Πόσο γοητευτικά, απίστευτα γοητευτικά είναι αυτά τα θέματα και πόσο πίσω τα αφήνουμε, δυστυχώς, λόγω της επικαιρότητας. Να μου πεις, πάνω απ' όλα, ρε Χριστίνα, το παρόν είναι που μετράει, και το παρόν και το μέλλον. Καλό εμείς να γνωρίζουμε και λίγο από το παρελθόν. Εκεί μπορούμε πάρα πολλά πράγματα να τα ζήσουμε, μέσω μάλλον να τα γνωρίσουμε και να τα έχουμε ως πάτημα, αν θέλετε, για το μέλλον το δικό μας. Τώρα, το μέλλον το δικό μας αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Είμαστε στις επόμενες ημέρες, δύο μετράμε, από τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Σαφώς είμαστε ακόμα σε συναγερμό. Η πυροσβεστική είναι και όλες οι εθελοντικές ομάδες και όσοι συμμετείχαν σε αυτό το τεράστιο, περίπου 40 χιλιόμετρων υπολογίζεται να ήταν το μέτωπο αυτό. Είμαστε λοιπόν στο αποτύπωμα. Τι άφησε? Και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν όντως καταστροφικό και δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να επανέλθει. Σίγουρα από μόνο το περιβάλλον ξέρει να λειτουργεί και να δρά. Το θέμα είναι παράλληλα και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε. Το WWF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, έχει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης, αποτίμηση του τι έγινε ακριβώς, για να είμαι ειλικρινής. Γίνονται παράλληλα επίσης αυτοψίες, να ξέρετε, στις περιοχές της πληγής. Και είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Καραβέλλας, ο Δημήτρης Καραβέλλας, του WWF Ελλάς. Και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, κύριε Καραβέλλα?
1: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας άκουγα και τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα που ήσασταν εδώ μαζί με τον Βασίλη Κουφόπουλο, και τώρα ευκαιρίες δοθήσεις και των δικών σας πρώτων εκτιμήσεων. Θα ήθελα να κάνουμε μία κουβέντα. Πάμε λοιπόν με αυτό και μετά θα ανοίξουμε την κουβέντα. Τι έχει φύγει, τι έχει καεί, τι έχουμε χάσει, κύριε Καραβέλλα?
1: Ναι, να πω ότι έχουμε κάνει μία πρώτη εκτίμηση, γιατί ακόμα άνθρωποι μας βρίσκονται στο πεδίο. Προσπαθούμε να δούμε από κοντά ποια ακριβώς είναι αυτή η ζημιά. Να ξεκινήσω φυσικά με το ότι οι πυρκαγιές αυτές ήταν πυρκαγιές οι οποίες τύχησαν ανθρώπινες ζωές. Χάθηκαν 3 πυροζέστες, 2 χειριστές ελικοπτέρων. Χάθηκαν δεκάδες, εκατοντάδες ίσως σπίτια. Άνθρωποι έχασαν το βιός τους.
0: Και
1: δίπλα
0: ζώα.
1: Σε αυτό.
0: Και ζώα, και
1: ζώα πολλά. Δίπλα σε αυτό, φυσικά, είχαμε και σημαντικές απώλειες για την ίδια τη φύση, για τα ίδια τα δάση, τα οποία γίνονται όλο ένα και πιο σημαντικά για μας και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Οι πρώτες λοιπόν καταγραφές μιλάνε περίπου για 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές, δηλαδή στην Κρήτη, στην Πάρο, στην Νότια Βιωτία και στη Δυτική Αττική. Καθώς εκκρεμούν όμως οι τελικές χαρτογραφήσεις και καταγραφές, να πω ότι αυτό το νούμερο μπορεί να φτάσει και 200.000 στρέμματα. Δίπλα σε αυτό, να τονίσω, πάνω από 10.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα καταλήμματά τους, ενώ οι πυρκαγιές προφανώς δημιούργησαν και πολύ σημαντικές ζημιές και σε τοπικές επιχειρήσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις και το καθεξής. Mm-hmm. Τώρα, για να πάμε στο κομμάτι των τασών, να πω εδώ ότι στην Αττική, όπως ξέρετε, ειδικά τα δάση μας έχουν ζήσει δυστυχώς πολλές πυρκαγιές. Από περίπου τα 100.000, 102.000 στρέμματα δασών που κάηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Αττική, υπάρχει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, το οποίο έχει καεί και ξανακαεί, και είναι δεδομένο ότι εκεί θα χρειαστεί κάποια βοήθεια ή παρέμβαση από κατάσταση. Το λέω αυτό γιατί πολλά από τα άλλα δάση τα οποία κάηκαν έχουν μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης και μπορούν μετά από αρκετά χρόνια να αναγεννηθούν, αν φυσικά αφήσουμε τη φύση να κάνει δουλειά της και αν αντιληφθούμε ότι δεν είναι και απεριόριστες οι αντοχές της. Δίπλα σε αυτό υπάρχουν και κάποια είδη, όπως τα έλατοδάση, τα οποία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα της φυσικής αποκατάστασης, της φυσικής αναγέννησης. Ξέρουμε μέχρι στιγμής ότι έχουν καεί περίπου 2.000 στρέμματα από το δάσος, και αυτό είναι σίγουρα ένα δάσος εξαιρετικά σημαντικό από οικολογική σημασία, αλλά και δύσκολο στην ανάκαμψή του.
0: Αυτό είναι το, αυτή είναι η περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας που δυστυχώς επλήγει περισσότερο, ή έχουμε και άλλες περιοχές?
1: Είναι αυτή. Κοιτάμε να δούμε και στην περιοχή της Πρέβελης στην Κρήτη τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά ξέρετε κάτι, θέλω να τονίσω κάτι. Η φύση και τα δάση έχουν τη δική τους αυταξία. Και θα έπρεπε να μας απασχολήσει η προστασία τους για αυτή την αυταξία. Πέραν όμως αυτού, τα δάση είτε έχουν μια μεγάλη ή μικρότερη οικολογική σημασία, παρέχουν σε εμάς τους πολίτες, τους ανθρώπους, τεράστιες υπηρεσίες. Αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες χάνονται όταν χάνονται και αυτά τα δάση. Και μπορεί τα δάση μετά από 10, 20, 30 χρόνια να αναγεννηθούν. Αυτή όμως την περίοδο, αυτές οι δεκαετίες, εμείς τις έχουμε απολέσει αυτές τις υπηρεσίες. Εμείς ζούμε τις πλημμύρες την επόμενη μέρα. Εμείς ζούμε αυξημένες θερμοκρασίες. Εμείς ζούμε την ερημοποίηση και ούτω καθεξής.
0: Γιατί ακούγοντάς σας τώρα μου έρχονται διάφορα στο μυαλό. Πρώτον, κατά πόσον οι ακραίες καιρικές συνθήκες αρκούν για να εξηγήσουν αυτές τις πυρκαγιές? Αν όντως είναι κλιματική κρίση ή είμαστε κι εμείς? Γιατί από τις αυτοψίες βλέπουμε ότι τις περισσότερες φορές, και από την αυτοψία τώρα, είναι ένα χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου.
1: Και ακούστε, η κλιματική κρίση, το λέω και το ξαναλέω, το έγραψα και προχθές, η κλιματική κρίση σε σχέση με τα δάση και τις πυρκαγιές δεν είναι αυτή η οποία προκαλεί τις πυρκαγιές. Είναι αυτή η οποία κάνει τα δάση μας πιο ευάλωτα και πιο πολύτιμα. Είχαμε ακραίες συνθήκες, όντως είχαμε ανέμους ταχύτητας 120-130 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτό είναι εξαιρετικά ισχυρό. Μιλάμε δηλαδή για 11-12 μποφόρ αέρα, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Όμως οι αρκετές πυρκαγιές συνδέονται ξανά και ξανά με προβλήματα που γνωρίζουμε. Είτε αυτό είναι το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, περίφημος ΔΔΕ, είτε αυτά είναι ανεπαρκή μέτρα πυρ ασφάλειας, είτε αυτό είναι ανθρώπινη αμέλεια. Δεν γίνεται λοιπόν με αυτές τις συνθήκες κλιματικής κρίσης, είναι εξοργιστικό να μην μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα αίτια τα οποία είναι απολύτως αντιμετωπίσιμα και απολύτως προβλέψιμα. Δεν γίνεται να χάνουμε δάση.
0: Είναι σχεδόν στις ίδιες περιοχές, είναι σχεδόν, κύριε Καραβέλα.
1: Ακριβώς. Άκουγα κάποιον κάτοικο στην περιοχή, νομίζω της Άρτας, που έλεγε μόνος του ότι είναι η τέταρτη πυρκαγιά που έχει γίνει στο χρόνο αυτό, στο ίδιο σημείο, γιατί είναι ένα σημείο σε ένα φαράγγι στο οποίο πετάμε όλοι, λέει, τα σκουπίδια μας, τα έπιπλά μας, ό,τι θέλει. Και λες, μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Προφανώς δεν είναι η κλιματική κρίση αυτή που το προκαλεί. Είναι όμως αυτή η οποία δεν μας παίρνει πλέον να λειτουργούμε με τις πρακτικές που λειτουργούμε εδώ και δεκαετίες.
0: Και δεν είναι πια το άλλο θύμα. Ναι, υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Ναι, έχει εντείνει το πρόβλημα, ναι. Αλλά ας πούμε να θυμίσουμε, μια και αναφερθήκατε στο σκοπιδότοπο στην Άρτα, ότι στην Πάρο, στη Λέρο, στην Κάλυμνο, νομίζω.
1: Φυσικά.
0: Όλα αυτά ξεκίνησαν. Ακριβώς.
1: Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Leave your myth in Greece, ελάτε να καείτε από τους σκοπιδότοπους. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, ακούστε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μετράμε κάθε καλοκαίρι μόνο καμένα στρέμματα απώλειες ζωής, απώλειες ζώων. Πρέπει να περάσουμε πια από τη διαχείριση μιας καταστροφής, τη διαχείριση ενός κινδύνου, ο οποίος είναι υπαρκτός, και να επενδύσουμε να το δούμε ξανά εντελώς από διαφορετικά, να επενδύσουμε στην πρόληψη, να επενδύσουμε στο να είμαστε πιο ανθεκτικοί εμείς, οι κοινωνίες, απέναντι σε όλο αυτό που θα μας βρει ξανά και ξανά.
0: Να σταθώ σε αυτό, μια και δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κατάσβεση παρά στην πρόληψη στη χώρα μας, όπως υποστηρίζετε. Δώστε μου προτάσεις εναλλακτικές. Πείτε μου τι πρέπει να γίνει.
1: Οι προτάσεις, θα σας πω, κυρία Βίδου, υπάρχει μια θετική μεταρρύθμιση που οφείλω να γνωρίσω, που έγινε στον τελευταίο χρόνο. Μετά από πολλές δεκαετίες, το τονίζω αυτό, πολλές δεκαετίες, έχουμε επιτέλους στη χώρα μας ένα νομοθέτημα το οποίο δίνει την πρέπουσα σημασία σε αυτό που λέμε πρόληψη δίπλα στην καταστολή. Τι σημαίνει αυτό, για να σας δώσω, ο νόμος ενεργεί μάχη, για να σας το κάνω λιανά. Mm-hmm. Πλέον κάθε δήμος οφείλει να διαμορφώσει δικό του σχέδιο πρόληψης για την πυρκαγιά. Κάθε δήμος. Δεν είναι απλώς ότι παίρνει κάποια χρήματα και λέει θα κάνω 5 καθαρισμούς. Κάθε δήμος οφείλει να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο πρόληψης. Να ξέρουν οι δημότες τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνουν και όχι μόνο το καθάρισμα του οικοπαίδου μας, το οποίο και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά και όλες τις άλλες αιτίες που μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να ξεσπάσει πυρκαγιά. Η μεγαλύτερη σημασία και το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντα βρίσκεται εκεί που υπάρχουν σπίτια δίπλα κοντά, δηλαδή οικισμοί δίπλα κοντά στα δάση. Εκεί συμβαίνει το μεγάλο κακό και γι' αυτό έχουμε χάσει χιλιάδες θέματα δασών στην Αττική τα τελευταία χρόνια. Νομίζω το 40% των δασών μας μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει χαθεί στην Αττική. Να. Τι θέλω να πω δηλαδή, ότι αν μπορούμε στο επίπεδο Δήμου να σχεδιάσουμε, να υπάρχουν σχέδια πρόληψης και να υπάρχει λογοδοσία για το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος. Ο νόμος επίσης προβλέπει την ένταξη με πολύ πιο σοβαρό και επίσημο τρόπο των εθελοντικών ομάδων, που για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τους πυροζέστες, να ευχαριστήσουμε και όλους τους εκατοντάδες εθελοντές που πραγματικά ακόμα και σήμερα και θα συνεχίσουν, γιατί είμαστε στη μέση της αντιπυρικής περίοδου, θα συνεχίσουν να δίνουν τρομερό αγώνα εκεί έξω. Είναι καιρός λοιπόν να τους στηρίξουμε, να ενταχθούν με τον σωστό τρόπο στο σύστημα, να έχουν την ασφάλισή τους, να μπορούν να προσφέρουν σωστά και να μην κινδυνεύει η ζωή τους. Είναι μόνο μερικά σημεία που σας λέω αυτή τη στιγμή, τα οποία αν τα βάλουμε μπροστά και δούμε σοβαρά το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι, τι είναι αυτό που μας έρχεται, γιατί θα μας ξαναέρθει.
0: Και θα μιλάμε για πλημμύρες, όπως είπατε και εσείς.
1: Ίσως, όπως έτσι είναι. Ίσως να έχουμε καλύτερη τύχη.
0: Όσο διαβάζω εντωμεταξύ, όσο σας ακούω, διαβάζω παράλληλα, έχω μπροστά μου για την παρατεταμένη ξηρασία που έχει, στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη, που έχει οδηγήσει τη στάθμη του Δούναβη, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Υπήρου, να θυμίσουμε, σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα τι, να αποκαλύπτονται δεκάδες γερμανικά πολεμικά πλοία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που παρέμεναν βυθισμένα για περισσότερες από 8 δεκαετίες. Αυτό δεν είναι ταινία.
1: Είναι μια νέα σκληρή και χαοτική κανονικότητα και σε αυτήν πρέπει να προσαρμοστούμε. Και αυτό σημαίνει τολμηρές αλλαγές πολιτικής στα πράγματα τα οποία νομίζαμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να τα κάνουμε έτσι όπως έχει και έχει ο Θεός. Δεν είναι.
0: Δεν έχει αλλάξει κουλτούρα λίγο ο πολίτης, αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, έγραψε ένα άρθρο με τις προάλλες το οποίο παρομοίωσα την κατάσταση σε σχέση με τις πυρκαγιές με το βολικό μούδιασμα, το Comfort in Glenam, τον Pink Floyd. Νομίζω πια ότι έχουμε συνηθίσει με κάποιον τρόπο σε αυτές τις σκληρές εικόνες. Το θεωρούμε δεδομένο ότι κάθε καλοκαίρι θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει δίπλα σε αυτό φυσικά μεγάλη οργή και στενοχώρια, αλλά ξέρετε, μας αφορά όλους αυτό. Αφορά πρωτίστως την πολιτεία που πρέπει επιτέλους να πάρει σημαντικά μέτρα και να αλλάξει πολιτικές. Και κοιτάξτε, η προσαρμογή στην κλιματική κρίση, το λέμε ξανά και ξανά, έχει δύο πτυχές. Η μία είναι το πώς προσαρμόζομαι στην πραγματικότητα, και το δεύτερο είναι το πώς σταματάω, μετριάζω την απειλή της κλιματικής κρίσης. Τι σημαίνει μετριασμός? Το πώς κάνω στην άκρη, βγάζω στην άκρη τα ορυκτά καύσιμα. Όχι στο πώς κάνω εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων στην μισή Ελλάδα. Επομένως, ναι, οι πολίτες έχουμε έναν ρόλο, αλλά τώρα είναι η στιγμή, νομίζω, και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και εμείς να πιέσουμε για διαφορετικές πολιτικές από αυτές που μας έχουν φτάσει μέχρι εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραβέλα. Πραγματικά σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Γενικός Διευθυντής του ΒΒΦΛΑΣ, ο κ. Δημήτρης Καραβέλας. Ωραίες συζητήσεις, πάντα εύστοχες από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το επιστημονικό τους πεδίο, είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι να ακούγονται και οι φωνές τους και να μην περιορίζεται μόνο η φωνή τους εδώ μέσα από το βήμα τους δίνουμε. Δηλαδή, μια συμβουλή, μια μπράξη, βάλτε ό,τι θέλετε, θα έχει πολύ μεγάλη αξία νομίζω με όλους όσοι παίρνουν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για τη χώρα μας, προσέξτε, αποφάσεις. Κοντά μας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, για να μπω γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Κύπρος αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα και με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα, και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει. Είναι η ιδανική λύση για σπουδές στο εξωτερικό. Περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ποιοτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα έως την αποφύτηση. Προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται τις εισαγωγές νέων υποψηφίων φοιτητών για το έτος 26-27 και ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26 τώρα, σε λίγους μήνες. Παναγιά μου, σε λίγους μήνες. Να πω λίγο που μπορείτε να βρείτε περισσότερα, συγγνώμη, στο euc.ac.cy.
2: Παίζεις εκεί. Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα...
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
6: Το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
10: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
9: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
12: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
11: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
14: www.ktismabathandroom.gr.
15: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion.
3: Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
14: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
15: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Πάρα πολύ καλά. Ποια ήταν η αντίδρασή της? Ένα βλέμμα και τίποτα. Λούφαξα μετά και συνέχισα κανονικά να οδηγώ, σαν να μην τρέχει τίποτα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πάντα στον Sky 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακριβώς το μέσο της εβδομάδας, αρχές του μήνα, είναι η πέμπτη μέρα του Αυγούστου, αυτή που μετράμε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σίγουρα όμως, όσον αφορά στην ατικοβιωτία, είναι βελτιωμένη η εικόνα σαφώς. Και σαφώς είναι επιποδόσει επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Τίποτα δεν μπορεί να μας φυσικάσει. Αυτό που σε λίγο θα συζητήσουμε, το οποίο επίσης θεωρώ άκρως γοητευτικό, όπως αυτό σας έλεγα νωρίτερα για τον Αμαζόνιο και τα σχετικά, είναι το εξής, ότι περιμένουμε ένα πύραυλο της SpaceX να συγκρουστεί με τη Σελήνη. Τι θα συμβεί? Μην ανησυχείτε καθόλου, λένε νομίζω όλοι όσοι ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μπορούμε απλώς να το απολαύσουμε. Είναι η πρώτη φορά? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά, γι' αυτό και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να έρθει τίποτα στο κεφάλι μας. Αστεροειδείς και μετεωρίτες έχουμε κατά καιρούς ζει, ουδεί, απολαύσει. Έχουμε κάτι να φοβόμαστε από την επερχόμενη σύγκρουση της SpaceX με τη Σελήνη? Όχι, λένε περισσότεροι επιστήμονες. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ωραίο θέμα να συζητήσεις. Νομίζω πως ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε. Λιγάκι έτσι για να ξεφύγουμε. Και να είναι καλά, ο κύριος Νίκος Αργής είναι διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος μαζί μας για αυτή την πολύ, μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
17: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
0: Ελπίζω και θέλω να μου πείτε ότι είσαστε σε διακοπές και να μου πείτε, αφήστε μας κυρία Βίδου μου τώρα να κάνουμε ένα μπάνιο στη θάλασσα και να μην σας, να σας βρίσκω πού, ξέρω εγώ πού είσαστε τώρα.
17: Θα μείνετε με την ελπίδα, γιατί είμαστε στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, συνδράμουμε και εμείς όσο μπορούμε με δορυφορικές εικόνες στην καταπολέμηση και στην πολιτική προστασία απέναντι στις πυρκαγιές. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα έχουμε και πιο πεζά πράγματα, όπως την ολοκλήρωση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε είμαστε με την ελπίδα των διακοπών.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για τις πυρκαγιές. Αλλά πάμε λίγο στη σύγκρουση και θα επιστρέψω στις πυρκαγιές για να κάνω μια μικρή έτσι παρένθεση και ανάσα, γιατί το έχουμε σχεδόν μονοθεματικά πάω τη σημερινή εκπομπή για το τι έχει συμβεί στην Αττικοβιωτία. Έχουμε, τι περιμένουμε να γίνει σήμερα, κύριε Σέργη?
17: Έγινε ήδη, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό το οποίο θα επηρεάσει τις ζωές μας. Ένα κομμάτι από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX που είχε εκτοξευτεί από εδώ και 1,5 χρόνο περίπου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μεταφέρει κάποιο ωφέλιμο φορτίο στη Σελήνη, είχε ξεμείνει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Ήταν ένα κομμάτι πυράβλου άχρηστο με βάρος περίπου 4 τόνους και αυτή τη στιγμή έπεσε όπως αναμενόταν πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης. Ήταν μια ελεγχόμενη διαδικασία, δεν πρόκειται για ένα ατύχημα,
0: ναι,
17: από την οποία μπορούμε να βγάλουμε και κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, οποία μπορώ να σας αναφέρω έτσι εντάξει.
0: Επιγραμματικά, για πείτε μας.
17: Κοιτάξτε, η Σελήνας ένας χώρος τον οποίο φιλοδοξούμε να έχουμε ανθρώπινη παρουσία τα επόμενα χρόνια για να στήσουν κάποιες βάσεις, κάποια εργαστήρια. Προφανώς δεν μιλάω για κάποια δυσμετήκηση πληθυσμού, για κάποια ανθρώπινη παρουσία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τέτοιου είδους εκρήξεις, γιατί αντικείμενα τα οποία έχουν το ίδιο μέγεθος με αυτό το κομμάτι του πυράβλου της SpaceX πέφτουν πάνω στη Σελήνη περίπου κάθε 2-3-5 χρόνια. Και η Σελήνη έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπάρχουν, έχουμε εδώ στη Γη και δεν έχουμε συνηθίσει την επίδρασή τους. Το ένα είναι ότι δεν έχει ατμόσφαιρα, συνεπώς κάτι το οποίο πέφτει προς τη Σελήνη σε αντιδιαστολή με την περίπτωση της Γης δεν μπορεί να καεί στην ατμόσφαιρά της.
0: Mm-hmm.
17: Άρα πρακτικά όσο μεγάλο και αν είναι θα φτάσει εξ ολοκλήρου στο έδαφος της Σελήνης. Το δεύτερο είναι ότι η Σελήνη δεν έχει ισχυρό βαρυτικό πεδίο όπως έχει Γη, συνεπώς η σκόνη που θα σηκωθεί από οποιαδήποτε τέτοια πρόσκρουση θα φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα ύψη και θα κάνει πολύ μεγαλύτερο χρόνο να κατακάτσει.
0: Ναι.
17: Και το τρίτο είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες Σελήνης και κυρίως δεν υπάρχει η ατμόσφαιρα, τα κομμάτια αυτά της σκόνης, η κόκκινη αυτή της σκόνης, είναι πολύ πιο ζημιογόνα, πολύ πιο βλαβερά,
0: ναι,
17: και για κυρίως για υποδομές από ότι είναι τα αντίστοιχα στη Γη. Ξέρετε, η κόκκινη σκόνη στη Γη, επειδή έχουμε κυκλοφορία ατμοσφαιρική πολύ έντονη, συγκρούονται μεταξύ τους και λιένονται. Στην Σελήνη δεν συμβαίνει αυτό, οπότε αυτό που λέμε κόκκινη σκόνη είναι σαν μικρά μαχαιράκια, είναι σαν ρινίσματα και όπου κατακάτσουν, όπου πέσουν, όπου συσσωρευτούν δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτά τα τρία που σας προανέσαιρα είναι τα χαρακτηριστικά των παρατηρήσεων που κάνουν αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες για να γνωρίζουν και να έχουν στη βιβλιοθήκη τους μία ακόμα τέτοια περίπτωση έκρηξης και να ξέρουν ποια είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει γενικώς να έχουμε.
0: Ναι, κύριε Σέργη.
17: Τα μέτρα προστασίας που πρέπει να έχουμε στην περίπτωση που θέλουμε να έχουμε ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη και να είναι διασφαλισμένοι και οι ίδιοι άνθρωποι που θα είναι εκεί και ο εξοπλισμός και οι υποδομές που θα στηθούν.
0: Λοιπόν, το κρατάω γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέροντα όλα, αλλά δεν μπορώ να μην κρατήσω πως μπήκαμε και ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το πως εσείς συνδράμετε προληπτικά πάντα, έτσι, παρακολουθώντας από ψηλά με τον εξοπλισμό τα μέτωπα. Τι ακριβώς κάνετε, κύριε Σέργη, εσείς?
17: Εγώ ήθελα να σας πω ότι στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος εδώ και 2 χρόνια, τα 2 τελευταία καλοκαίρια, με ρυθμό αυξανόμενο υπάρχει η πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες από θερμικούς ελληνικούς δορυφόρους, το οποίο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ίσως θυμάστε, ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες. Οι δορυφόροι αυτοί που είναι ελληνικοί δορυφόροι και συμμετέχουν σε μεγαλύτερα σμήνη δορυφόρων, φωτογραφίζουν όχι με τον συνηθισμένο οπτικό τρόπο. Έχουμε και οπτικούς δορυφόρους που βγάζουν φωτογραφίες σαν αυτές που βλέπει το μάτι, αλλά οι θερμικοί δορυφόροι αποτυπώνουν τη θερμική εκπομπή και μπορούν να σου δείξουν ακριβώς τη θέση ανά πάσα στιγμή του μετώπου, κάτω από το πυκνό καπνό ή μέσα στο σκοτάδι τις νυχτερινές ώρες.
0: Ναι.
17: Και την ίδια, σε αυτά τα δεδομένα τα δορυφορικά έχει απευθείας πρόσβαση με τη βοήθεια του ΕΛΚΕΔ, του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, δηλαδή η πολιτική προστασία, το ΕΣΚΕΔΙΚ, και είναι ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα όλου αυτού του μηχανισμού που προσπαθεί να βοηθήσει ακόμα και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεν είμαστε μόνο σε φάση προληπτική. Είναι πληροφορίες οι οποίες γίνονται χρήσιμες και στη διαδικασία αντιμετώπισης και στη διαδικασία της κατάσβεσης. Να σκεφτείτε ότι αν κάποιος, σκεφτείτε ότι αν έχεις την πληροφορία και συνδυάσεις την αποτύπωση του μετώπου, τη θέση του δηλαδή, την αποτύπωση που έχουμε πάλι από δορυφορικές εικόνες και αναλύσεις της καύσιμης ύλης στην επιφάνεια,
0: ναι,
17: την αποτύπωση της υγρασίας, τις καιρικές συνθήκες που πάλι από δορυφορικές παρατηρήσεις με ακρίβεια έχουμε, το ανάγλυφο, επίσης δορυφορικές και επιτόπιες παρατηρήσεις, όλα αυτά μαζί μπαίνουν σε ειδικό πρόγραμμα με ειδικούς αλγορίθμους και οδηγούν σε έναν προγνωστικό χάρτη για το πώς αναμένεται να εξελιχθεί η πορεία ενός μετώπου, προς ποιες κατευθύνσεις πρόκειται να κινηθεί τις επόμενες ώρες.
0: Ναι.
17: Και αυτό είναι σημαντικότατο όπλο στην πολιτική προσέγγιση.
0: Εννοείται ότι μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε απόλυτα. Αυτή τη φορά όμως είδαμε ότι ο αέρας είχε άλλη κατεύθυνση, άλλαζε συνεχώς, δυσκόλεψε πάρα πολύ τις προσβέσεις. Τουλάχιστον αυτό μαθαίναμε.
17: Ναι,
0: δεν έχει να κάνει με εσάς προς Θεού.
17: Όχι.
0: Είναι μια προσαρμογή ίσως.
17: Είναι γνωστό ότι όταν έχεις μια μεγάλη πυρκαγιά με ένα τεράστιο μέτωπο, δημιουργεί τοπικά ένα μικροκλίμα, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφτεί. Προσπαθείς να δεις ότι τις επόμενες ώρες οι άνεμοι που αναμένονται, ας πούμε, είναι βορειοανατολικοί. Από εκεί και πέρα, και όταν λέμε ότι είναι βορειοανατολικοί οι άνεμοι, μιλάμε για μια κλίμακα η οποία μπορεί να είναι από μερικές δεκάδες μέχρι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Αλλά λόγω της εξαιρετικά μεγάλης βαθμίδας στη θερμοκρασία, δηλαδή με μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας μέσα σε μερικές εκατοντάδες μέτρων, οι άνεμοι μπορεί να αλλάζουν κατεύθυνση πάρα πολύ γρήγορα, να στροβιλίζονται. Φανταστείτε ότι σε ένα μέτωπο μπορεί να έχει ο αέρας θερμοκρασία μερικές εκατοντάδες βαθμούς σε ένα σημείο και 400-500 μέτρα μακριά να είναι μερικές δεκάδες βαθμοί η θερμοκρασία. Αυτό δημιουργεί τέτοιες βαθμίδες στην πίεση, ναι, που αλλάζουν με το λεπτό, όχι με την ώρα, με το λεπτό, που μπορεί να δημιουργήσει στροβιλισμούς και είναι και δυστυχώς η βασική αιτία που δημιουργεί τραγικά αποτελέσματα με παγίδευση ακόμα και έμπειρων πυροσβεστών, που λέει τους κύκλους στη φωτιά. Προφανώς κάτι άλλαξε στις συνθήκες εκείνη τη στιγμή και εκεί που την έχεις μπροστά σου, την έχεις και πίσω σου.
0: Μάλιστα.
17: Άρα εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι όπλο διαθέτουμε για τη γενική αντιμετώπιση, αλλά από εκεί και πέρα δεν τολμώ να κάνω κανένα είδους σύγκριση με τους ανθρώπους που είναι μέσα στο πεδίο και προσπαθούν
0: και
17: με την εμπειρική τους γνώση.
0: Μπράβο.
17: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σέργη. Πραγματικά σας ευχαριστώ για ό,τι κάνατε, την προσφορά σας και εσείς μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος ενώ και προληπτικά, γιατί έτσι δράτε. Λίγο να ξέρουμε προς τα πού κατευθύνονται οι φλόγες, ο αέρας, για να μπορέσουν να συνδράμουν μετά και οι πηγές δυνάμεις και οι ενέργειες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
17: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Σέργης. Σήμερα σχεδόν μονοθεματικά το πάμε, όπως νομίζω πρέπει, οφείλουμε, γιατί είναι. Ήταν ένα δύσκολο τετραήμερο με τραγικό αποτύπωμα σε ανθρώπινες απώλειες και αυτό που από εδώ και πέρα θα πρέπει να δούμε είναι το περιβάλλον πώς διαμορφώνεται. Ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, κοσμήματορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιφάλλοντος στο Απιθύτα. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε καθηγητά?
18: Εγώ καλά. Δυστυχώς η υπόλοιπη Ελλάδα υποφέρει. Ναι.
0: Ξέρετε, όπως θα είμαι πολύ ειλικρινής, όταν σας έστειλα το μήνυμα προχθές, λέω κάθε χρόνο, ήρθε η ώρα, κύριε καθηγητά, τέτοια εποχή να ξαναπούμε. Και λέω μετά, έχει νόημα να τα λέμε?
18: Αυτό έχετε δίκιο και οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν ότι είμαι πλέον προάγγελος κακών ειδήσεων. Λέει, σε θυμούνται κάθε φορά που έχουμε καταστροφές. Λέω, δεν φταίω, ρε παιδιά. Το αντικείμενό μου είναι δασικές πυρκαγιές, γι' αυτό οι άνθρωποι θέλουν να πληροφορούνται. Mm. Σε κάθε περίπτωση, για να σοβαρέψει λίγο η συζήτηση, και φέτος τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ άσχημα Και δυστυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η ιστορία. Εγώ επιμένω, η εβδομάδα από 12 μέχρι 19 Αυγούστου θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη εβδομάδα για δασικές πυρκαγιές, λόγω υψηλών θερμοκρασιών, ανέμων και ξηρασίες, ακόμα μεγαλύτερης από αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα. Να είμαστε συγκροτημένοι, να είμαστε επάγρυπνοι, έτσι ναι, ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα.
0: Γιατί είναι και τα μελτέμια ούτως ή άλλως το Αυγούστου, είναι ούτως ή άλλως.
18: Δυναμώνουν περισσότερο, ναι, βέβαια.
0: Πάμε τώρα, είναι πιο ευάλωτα τα ελληνικά δάση σήμερα
18: στις
0: πυρκαγιές σε σχέση με πριν από 20 ή 30 χρόνια? Τι συμβαίνει?
18: Όχι. Είναι πιο ανθεκτικά. Τα ελληνικά δάση είναι προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές και είναι ανθεκτικά πολύ περισσότερο στις πυρκαγιές των μεσαευρωπαϊκών δασών, ας πούμε, της Ελλάδας ή της Πεύκης. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχει αλλάξει η κλιματική κατάσταση στην Ελλάδα και αλλαχού. Το κλίμα βαίνει σε θερμότερο, ξηρότερο και με περισσότερο ακραία φαινόμενα. Πράγμα το οποίο το παραδέχονται λίγο πολύ όλοι πλέον. Αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή, αυτό είναι κλιματική κρίση. Και έτσι μια συνισταμένη του πυρικού περιβάλλοντος, η οποία είναι και η πιο σημαντική ίσως, η μετεωρολογία, είναι πάρα πολύ αντίξωη από πλευράς έναρξης και διάδοσης δασικών πυρκαγιών. Αυτό δημιουργεί περισσότερες πυρκαγιές.
0: Το ότι έχει εγκαταλειφθεί η Πέθρος σημαίνει ότι υπάρχει πλέον έλλειψη στη διαχείριση των δασών, δηλαδή έχει επιδεινωθεί, ναι, το πρόβλημα και, ναι, από αυτό το λόγο.
18: Ναι, το ότι η δασική υπηρεσία, να είμαστε απόλυτα συγκεκριμένοι, έχει πάψει να διαχειρίζεται τα δάση, έχει πάψει να ενεργεί μέσα στα δάση, έχουν πάψει παραδοσόβιοι πληθυσμοί να ζουν από το δάσος, να αποφέρουν ή να απολαμβάνουν ένα μέρος της δασικής βιομάζας, συντελεί διότι αυξάνει η ύλη η οποία είναι έτοιμη για να καεί, η οποία είναι διαθέσιμη για να καεί, όπως επίσης και η δομή του δάσους αυτή καθεαυτή. Έχουμε μεγαλύτερη συγκόμωση και μεγαλύτερη διάδοση πυρκαγιών κόμψη.
0: Θέλω να πάμε στο... να μας πείτε τι πρέπει να γίνει από το πρώτο πράγμα ή σταδιακά τι πρέπει να ακολουθηθεί μόλις βύσει και τελευταία εστία σε ένα δάσος.
18: Λοιπόν,
0: ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν?
18: Ναι. Απόλυτη προστασία των καμένων εκτάσεων. Καμία ανθρώπινη παρέμβαση, όχι βόσκηση, όχι εξέρσωση, όχι οδοποιία, όχι οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση. Δεύτερον, σε εξαιρετικά κρίσιμες θέσεις, εκεί όπου οι κλίσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος ενδεχομένως για οικισμούς, να δημιουργηθούν άμεσα αντιδιαβρωτικά έργα. Δεν είναι ανάγκη να είναι πλήρη φράγματα, ας είναι και κορμοφράγματα, έτσι ούτως ώστε να συγκρατήσουμε τη διάβρωση του εδάφους από τα ψηλά στα χαμηλά. Από εκεί και πέρα, στο βαθμό που μπορεί η φύση, ναι, θα αναλάβει από μόνη της με τη φυσική αναγέννηση. Είναι οι εκτάσεις τέτοιες, ξέρετε, 400.000 στρέμματα, που ανθρώπινη παρέμβαση τεχνητή να φυτέψουμε ένα-ένα δέντρο είναι αδύνατη.
0: Και καμιά φορά δεν πρέπει κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε, και ξέρουμε θα έχουμε εσάς τους ειδικούς, αλλά ας αφήσουμε τη φύση, υποθέτω, σε κάποιες περιπτώσεις μόνη της να αναγεννηθεί. Οι καμένες περιοχές, επειδή έρχεται το φθινόπωρο και οφείλω να κάνω αυτή την ερώτηση, πώς προστατεύονται από πλημμύρες και κατολιστήσεις το χειμώνα?
18: Δεν προστατεύονται. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προστατευτούν. Ας είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Άπαξε καταστραφή η φυτοκάλυψη, άπαξε και καταστραφεί η κάλυψη της βλαστήσεως, το έδαφος είναι εκτεθειμένο, η στάχτη εμποδίζει τη διήθηση του νερού στο εδάφος, υπάρχει επιφανειακή απορροή και διάβρωση του εδάφους. Είναι η χειρότερη ίσως επίπτωση των δασικών πυρκαγιών στα μεσογειακά οικοσυστήματα.
0: Πάντως το σίγουρο είναι ότι ζούμε κάτι που και εσείς οι επιστήμονες έχετε πει, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Αυτό έχει να κάνει και με τον καιρό και γενικά μια οδυνηρή πραγματικότητα. Δηλαδή, οι πυρκαγιές που ούτε η επιστήμη περίμενε πριν από λίγα χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό το συμμερίζεστε και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αν υπάρχει χρόνος ίσως, να προστατεύσουμε τα ελληνικά δάση ή έχουμε μπει σε μια εποχή που οι μεγάλες πυρκαγιές ήταν η κανονικότητά μας.
18: Κοιτάξτε, εγώ να δεχτώ ότι έχει αλλάξει η κλιματική κατάσταση. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εξίσου σοβαροί, οι οποίοι καθορίζουν την έναρξη και εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών, όπως είναι η ανθρώπινη αμέλεια. Η ανθρώπινη αμέλεια, η ανθρώπινη βλακεία, να πω, η ανθρώπινη απληστία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι διαχρονική. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι ναι, μεν έχουμε πυρκαγιές οι οποίες καίνε και καταστρέφουν, αλλά 98% από τις 100 αυτές τις πυρκαγιές τις βάζει ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα λοιπόν που μας λέτε ότι περιμένουμε και θα πρέπει να είμαστε σε κόκκινο συναγερμό διάστημα 12 με 19 του μήνους, τι θα πρέπει, τι σημαίνει συναγερμός, τι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς οι πολίτες, τη δική μας συμπεριφορά επίσης θέλω να δούμε και τι πρέπει να κάνει και η πολιτεία.
19: Λοιπόν, απαγόρευση των πλέον επικίνδυνων, απαγόρευση της κυκλοφορίας οποιοδήποτε πολιτικού προσωπικού μέσα, απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών, να το πούμε έτσι, ας ακούγεται και αντιδημοκρατικό μέτρο, σε επικίνδυνες περιοχές, πλήρης επαγρύπνηση σε 100% και ετοιμότητα 5 λεπτών ολόκληρου του δασοπυροσβεστικού οργανισμού, διασπορά των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων στο δάσος, περιπολίες από ΟΤΑ εθελοντικές οργανώσεις και από αέρος και με drones επί 24ωρου βάσεως και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό.
0: Ναι, μάλιστα. Ευτυχώς εντωμεταξύ σκέφτομαι, ναι μεν έχει εξελιχθεί, δυστυχώς η κλιματική κρίση μας έχει φτάσει εδώ, αλλά τουλάχιστον έχουμε και άλλα εργαλεία από drones, από διάστημα, είχαμε νωρίτερα τον διευθύνοντα.
19: Αν το σκεφτείτε όμως, τώρα να μιλάμε εν της πράγμαση, η πρόληψη, η ανίχνευση των πυρκαγιών έχει κάνει τεχνολογικά άλματα. Δηλαδή τώρα μπορούμε με τις κάμερες τις θερμικές, τις υπερήθρου, τα drones και από φέτος βέβαια και με δορυφορικές εικόνες, με τη χρήση δορυφόρων σε πραγματικό χρόνο να ανιχνεύουμε εστίες δαστικών πυρκαγιών και να ειδοποιούμε τις επίγειες δυνάμεις. Η ανίχνευση όμως, ξέρετε, δεν σβήνει τις πυρκαγιές. Έτσι, οι πυρκαγιές είναι μια μάχη η οποία γίνεται επί του εδάφους και βέβαια βοηθάει το να βρεις γρήγορα πού είναι η φωτιά και να την πετύχεις στα πρώτα στάδια της, αλλά η τελική μάχη, αυτός που θα τη σβήσει την πυρκαγιά, είναι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν από εδάφους και από αέρα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
19: Να είστε καλά.
0: Μακάρι να μην τα ξαναπούμε, να μην χρειαστεί.
19: Εύχομαι να μην με χρειαστείτε.
0: Αλλά φοβάμαι ότι εκείνο το διάστημα που μας είπατε, δεν ξέρω αν πάτε διακοπές, έχω το θράσος τώρα και το στον αέρα ζητάω
19: διάστημα. Εγώ θα είμαι διαθέσιμος.
0: Σας ευχαριστώ.
19: Εύχομαι να μην χρειαστώ.
0: Το είδα και εγώ. Χρήσιμος, πολύτιμος, αλλά μακάρι να μην κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Καλή συνέχεια. Ο κ. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος είναι κοσμήτερος στη Σχολή Οπωνίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και έτσι κλείσαμε εμείς, κυρίες και κύριοι, θα αποδεχτούμε τώρα το Σπύρο Μάλι με όλα τα νεότερα, όλες τις πληροφορίες και κυρίως με αυτό το drone και αυτή την είδηση, το περιστατικό όπου είχαμε με το αεροσκάφος, ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Γεια χαρά σε όλους.

0: του. Κάντου, μόνος του είσαι, μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.

0: στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Καρδιάς μας πιες.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ακούτε κεντρικό μαγαζίνο στο Sky 100,3 και τις ειδήσεις όπως πάντοτε πρώτα σε τίτλους. Τα μέτρα της κυβέρνησης για τους πληγέντες. Άμεση στήριξη σε όσους έχασαν τα σπίτια τους και υπέστησαν καταστροφές ή επιχειρήσεις τους. Αυτοψία του Sky στα καμένα της Δυτικής Αττικής.
1: Θα είναι ανακούφιση αν γίνουν αυτά τα μέτρα. Τα λένε τα μέτρα. Πιστεύουμε τώρα εμείς ότι το κράτος μπορεί να μας δώσει 100%. Μακάρι.
2: Μέσα επόμενες ημέρες θα διακριβωθεί το σύνολο της έκτασης της ζημιάς, γιατί και ξεκινάνε και οι διαδικασίες και αποζημιωτικές, αλλά κυρίως μπαίνει το ακριβές χρονοδιάγραμμα στην αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να προχωρήσουν αποζημιώσεις σε φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις.
0: Έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε έναν καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του. Απίστευτη υπόθεση αυτή στη Λακωνία. Έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του. Τι εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί?
3: Θα πρέπει να περιμένουμε να πραγματοποιηθεί η νεκροψία, η νεκροτομή, να δούμε τι ακριβώς προκύπτει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν υπάρχουν εμφανές σημάδια τραυματισμού.
4: Είναι δυνατόν 2-3 χρόνια να λείπει κάποιος από συγγενείς και να μην τον έχει αναζητήσει ένας από τους συγγενείς, από τους γείτονες, από τους φίλους?
0: Θα συντονιστούν για το μεταναστευτικό. Προσπαθούν οι Ευρωπαίοι, συναγερμός και για νέα απόπειρα εισβολής μεταναστών σε ισπανικό έδαφος. Η πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτα μέτρα.
5: Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αυτό το ειδικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να μπορεί προσωρινά να αναστέλει η χώρα η οποία δέχεται υβριδική απειλή τις αιτήσεις εξέτασης ασύλου και να μπορεί να επιστρέφει άμεσα πίσω στους παρανόμους.
0: Προφυλακίστηκε ο άντρας που εμπλέκεται στην αιματηρή συμπλοκή στη Σύρο με θύμα τη γυναίκα, την εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Τη γνωρίζετε την υπόθεση, πήγε στο σπίτι του. Εκεί υπήρξε μια συμπλοκή της γυναίκας αυτής με το ζευγάρι που μένει στο σπίτι. Παραμένει ωστόσο θολό το τοπίο για το πώς ακριβώς έχουν εξελιχθεί αυτά τα γεγονότα.
6: Πρέπει να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε, διότι εδώ εάν την κυνήγησε και την χτύπησε μετά, άρα ενδεχομένως να έχει αρθεί το κομμάτι της άμυνας, αν έχει μαχαιρωθεί στο σπίτι και πήγε η ίδια και έκανε την επίθεση, άρα μπορεί να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος ότι υπάρχει άμυνα, είναι εντελώς διαφορετικό το νομικό πλαίσιο.
0: Άρα το κρίσιμο σημείο είναι πού ακριβώς, σε ποιο σημείο έχει δεχθεί τον θανάσιμο τραυματισμό. Και με το ένα μάτι στις εξελίξεις και με το άλλο στην απάτη η επιτίδη, μόλις είδαν πως άρχισε η αστυνομία να στέλνει κλήσεις από κάμερες, έσπευσαν να το εκμεταλλευτούν, στέλνουν και εκείνοι SMS. Τι πρέπει να προσέξετε?
7: Όταν βλέπουν οι συμπολίτες μας ασφυκτικές προθεσμίες εντός 24 ωρών, όταν βλέπουμε μία πίεση, όταν βλέπουμε ένα σύνδεσμο που δεν λέει, λέει γενικά η ελληνική αστυνομία ή η τροχέα. Εμείς, παραδείγματος χάρη, θα στείλουμε από το Β' τμήμα τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα στείλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
0: Κανείς δεν σας στέλνει SMS όπου υπάρχει σύνδεσμος. Σας στέλνουν μια ειδοποίηση. Πρέπει να μπείτε στο Gav στην θηρίδα σας για να δείτε την κλίση. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέση Αμπντουλάη έχει την αρχισυνταξία. Πέρσι Αμπούλια στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Μία είδηση από τη Γερμανία μας έβγαλε εκτός προγραμματισμού. Θα πηγαίναμε να ακούσουμε τα μέτρα και την αυτοψία. Σε λίγο δηλαδή θα πάμε στη Δυτική Αττική όπου καταγράφονται οι ζημιές. Αλλά η είδηση που μας έδωσε σε Δήμητρα Κερανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, μας ανέτρεψε αυτή τη σειρά. Το γιατί θα το καταλάβετε, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Σήμερα είναι συναγερμός λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, από όσο πληροφορούμαστε, στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όταν εντοπίστηκε και κατασχέστηκε τελικά ένα ντρόουν, όπως δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Αρχικά γινόταν λόγος για άγνωστο αντικείμενο, πλέον φαίνεται ότι είναι ντρόουν, και μάλιστα ντρόουν το οποίο έφερε πυροκροτητή και άγνωστη ουσία η οποία ενδέχεται να είναι εκρηκτική. Αυτά σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες από το ΝΑΤΟ, το οποίο χρησιμοποιεί τη βάση, το αεροδρόμιο της Λειψίας για αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιεί στις δικές του αποστολές. Όλα ξεκίνησαν όταν το συγκεκριμένο ντρόν λοιπόν εντοπίστηκε κοντά στο ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοφ.
0: Το ουκρανικό αμέσως... είναι πολεμικό ή εκτελεί...
8: Μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοφ. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς μετέφερε και βέβαια ποιος ήταν ο προορισμός. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες και οι γερμανικές αρχές, οι οποίες μάλιστα ανέπτυξαν αμέσως ειδικό ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών. Κόπηκαν όλες οι πτήσεις προσωρινά του συγκεκριμένου αεροδρομίου, με εκτροπές επίσης πίσω σε άλλα αεροδρόμια. Οι γερμανικές αρχές τώρα κάνουν λόγο για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνδέεται με την ασφάλεια της Γερμανίας και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον αυτό μεταδίδει η Bild, φέρεται να έχουμε και ένα δεύτερο περιστατικό επίσης με drone, το οποίο μάλλον χτύπησε αεροσκάφος επίσης μεταγωγικό κατά τη διάρκεια απογείωσης από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροσκάφος αυτό βέβαια δεν υπέστη ζημίες και κατάφερε να προσγειωθεί στο Ανόβερο, στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου. Οι γερμανικές αρχές και οι τοπικές και ομοσπονδιακές αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει την υπόθεση. Πλέον αρχίζουμε να έχουμε και τις πρώτες πληροφορίες σε όλα τα γερμανικά μέσα. Είναι πάντως ένα περιστατικό το οποίο γεννά ερωτήματα και περιμένουμε τώρα και εμείς να δούμε από τις γερμανικές αρχές κάποιες πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε σχέση με την προέλευση των drone.
0: Άρα drone με πυροκροτητή, πιθανόν με εκρηκτική ύλη, εντοπίστηκε δίπλα σε ένα μεταγωγικό. Ο όρος μεταγωγικό σημαίνει ένα αεροσκάφος που μεταφέρει στρατιωτικό υλικό της Ουκρανίας στη Λειψία. Η Λειψία εδώ, έτσι για να ανοίξουμε και το χάρτη, είναι κοντά στα σύνορα με την Πολωνία ή τέλος πάντων προς την ανατολική πλευρά της Γερμανίας.
8: Στην ανατολική Γερμανία.
0: Στην ανατολική Γερμανία.
8: Και είναι κομβική σημασία σε αεροδρόμιο και για το ΝΑΤΟ, γιατί από εκεί
0: Στέλνει βοήθεια στην Ουκρανία.
8: Ακριβώς.
0: Βοήθεια στην Ουκρανία.
8: Γερμανία, Πολωνία, Ουκρανία είναι μαζί.
0: Είναι πολύ μεγάλη απόσταση από τη Ρωσία, έτσι, που πρέπει να διανύσει ένα ντρόν για να φτάσει εκεί. Οπότε δεν ξέρω αν είναι ένα σενάριο που εξετάζεται ή εάν αυτά τα ντρόν σηκώθηκαν από γερμανικό έδαφος, από κάποιους που βρίσκονται και δρούν εντός Γερμανίας. Αυτό ίσως είναι ένα σενάριο πιο συμβατό με τη λογική. Δεν ξέρω τώρα κι εγώ στον αέρα σενάρια λέω, έτσι Δήμητρα.
8: Πάντως αυτή τη στιγμή διαβάζω στο σελίδα Tagesschau με πρώτα στοιχεία τριών γερμανικών έγκριτων εφημερίδων. Πρόκειται για ένα τροποποιημένο drone, όπως λένε, που σημαίνει ότι ήταν ένα drone το οποίο είχε

0: λύσεις στο θέμα του πολέμου εκεί στην Ουκρανία, διότι δεν είναι απλό πράγμα οπλισμένο ντρόν με εκρηκτικά σε γερμανικό αεροδρόμιο να επιχειρεί να ανατινάξει ουκρανικό αεροσκάφος, και είναι μια υπόθεση που μόλις τώρα αρχίζει, οπότε θα δούμε και τις επόμενες ώρες που θα καταλήξει. Θα πηγαίναμε στη Βιβί Γκίκα, τη ζητώ λίγο την υπομονή της, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά, ένα συμβάν στο Κοροπή, Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
1: Ναι, και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά είχαμε και μήνυμα 112 στην περιοχή Δρίγκια στο Κοροπή. Είναι κατά μήκος της Βάρης Κοροπίου, θα την είναι βιομηχανική ζώνη και επίσης ακριβώς υπάρχουν σπίτια. Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το μήνυμα 112, έχουμε και τις επιχειρήσεις. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή, άνοιξε τώρα η πυρκαγιά, 52 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 14 οχήματα και έχουμε 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, όμως σιγά σιγά επεκτείνεται. Υπάρχει μια ελπίδα, αν καταφέρουν να μπορέσουν να την περιορίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη βοήθεια και τα εναέρια, γιατί πετούν αυτή τη στιγμή και τα εναέρια με τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη και με μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα 3 πεζοπόρα τμήματα. Όμως αυτό το οποίο απασχολεί τις επίγειες δυνάμεις είναι ότι έχουμε μπροστά μας, έχουμε και τον, δηλαδή μπροστά της η φωτιά, συγγνώμη που το είπα, και τις κατοικίες αλλά και τις βιομηχανίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν είναι η περιοχή Δρίγκια, επαναλαμβάνω, μήνυμα 112 για ετοιμότητα.
0: Μήνυμα για ετοιμότητα. Επειδή τα γνωρίζεις, έχεις καλύψει πολλές πυρκαγιές, έχεις ξανά...
1: Πρόπερση.
0: Πρόπερση είχαμε εκεί.
1: Πρόπερση, ναι, πρόπερση. Μεγάλη φωτιά στο Κοροπή, πάλι στη βιομηχανική ζώνη, όχι βέβαια στη Δρίγκια, αλλά πιο μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Πλησίων του αεροδρόμου.
0: Αντιλαμβάνεστε, αλλά... Γιώργο, ότι σε περιμένουμε σε λίγο.
1: Ναι, εδώ είμαστε.
0: Ωραία, σε περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά στο Κοροπή, που είναι σε εξέλιξη. Εμείς θα πάμε στις περιοχές όπου πέρασε η πυρκαγιά και άφησε το αποτύπωμά της, το καταστροφικό της αποτύπωμα. Ο Σκάι από το πρωί και δημοσιογράφος του, μιλάει με κόσμο, καταγράφει στην κάμερα τις καταστροφές, βρίσκεται εκεί, πηγαίνουν, έχουν πάει και κλιμάκια νομίζω να καταγράψουν τις ζημιές. Γεια σου Βίβη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι, έχουν έρθει εδώ από νωρίς το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Φυσικών Καταστροφών. Πραγματοποιούν αυτοψίες σπίτι-σπίτι, αλλά και σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, προκειμένου να ξεκινήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Όσο ήμασταν εδώ και νωρίτερα, ήρθε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, έτσι ώστε να ενημερωθεί για την πρώτη εικόνα των καταγραφών αλλά και την πορεία τους. Τώρα να σου πω όσον αφορά τους κατοίκους. Οι κάτοικοι εδώ, Σπύρο, είναι απελπισμένοι, είναι σε απόγνωση. Μετρούν τις πληγές, βλέπουν τα σπίτια τους. Ήταν οι κόποι μια ζωή, τα βλέπουν να έχουν γίνει στάχτη. Αρκετά σπίτια προς το βόρειο μέρος του Πόρτο Γερμανού έχουν καταστραφεί ολοσχερός. Και ναι, μπορεί να άκουσαν τα μέτρα στήριξης μετά την διυπουργική, ωστόσο είναι επιφυλακτική. Mm-hmm. Μας λένε ότι είμαστε
0: επιφυλακτικοί,
2: γιατί θέλουν να δουν στην πράξη τι θα γίνει. Περιμένουν δηλαδή να δουν και το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις.
0: Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση. Σε λίγο που θα έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Καντέλη, αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού να κινηθούν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Η καταγραφή δεν έχει τελειώσει. Φαντάζομαι είναι πολύ μεγάλη περιοχή. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, έτσι δεν είναι, βέβαια?
2: Όχι, δεν έχει τελειώσει η καταγραφή. Θα συνεχιστεί από ό,τι λένε σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή. Και να σου πω, νωρίτερα βρήκαμε και έναν αντιδήμαρχο ο οποίος οδηγεί και ένα από τα κλιμάκια και μας είπε ότι στην περιοχή έχουν έρθει 7 κλιμάκια. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο.
0: Έχεις κάποιον αριθμό ενδεικτικό για το πόσα σπίτια έχουν πάθει ζημιές ή είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και είναι επίφοβο τώρα να πούμε κάτι?
2: Δεν είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ακόμη. Ωστόσο, αν θέλεις να σου πω, εγώ σήμερα που κινούμε στο βόρειο τμήμα, είναι πάνω από 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή που πέρασα εγώ από μπροστά του.
0: Όχι αυτό που έχει καταγραφεί.
2: Την περιοχή του Πόρτο Γερμανού προς τη βόρεια μεριά που πας προς το βουνό.
0: Είδες τουλάχιστον 10 σπίτια που.
2: Τα είδα εγώ που έχουν καταστραφεί ολοσχερός.
0: Ολοσχερός, μάλιστα.
2: Και μάλιστα να σου πω ότι πέρασα έξω από ένα σπίτι. Ήταν εκεί ένας κύριος ο οποίος με δάκρυα στα μάτια μου λέει ότι το χτίσα με πολύ αίμα. 35 χρόνια μοχθώ για αυτό το σπίτι, εδώ μέσα μεγάλωσαν τα παιδιά μου και τώρα θέλω να έρθει μια μπουλτόζα να τον κρεμίσει γιατί δεν αντέχω να το βλέπω έτσι. Ήταν τα λόγια του.
0: Απόγνωση. Τι άλλο να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Βιβί Γκίκα. Απόγνωση.

0: ξαναγυρίζαμε. Δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή. Μας ειδοποίησαν το σπιτικά και όλος καιρός. Βλέπουμε όντως μια καταστροφή πολύ μεγάλη. Εδώ ήταν ο παράδεισός μας. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε. Ο παράδεισος έγινε μια κόλαση. Το Γερμενό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Θα είναι ανακούφιση αν γίνουν αυτά τα μέτρα. Τα λένε τα μέτρα. Πιστεύουμε τώρα εμείς ότι το κράτος μπορεί να μας δώσει 100%. Μακάρι.
1: Από ό,τι φαίνεται τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στη Ψάθα.
2: Κάηκαν τρία σπίτια περίπου.
1: Τα βουνά της Ψάθας κάηκαν. Αλλά δεν κάηκαν οι επιχειρήσεις. Είναι κάποια σπίτια που κάηκαν.
3: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στη τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
4: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
5: Μας έσωσε η ρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
6: Μιλάμε για το δάσος, μιλάμε για τα σπίτια, τον πόνο των ανθρώπων και την απόγνωσή τους, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τα ζώα τα οποία βρέθηκαν σε αυτή την πύρινη κόλαση και πολλά από αυτά ευτυχώς γλίτωσαν και τώρα όλη η προσπάθεια είναι για την φροντίδα τους. Η κυρία Τσοπέλα είναι υπεύθυνη φιλοξενίας και επικοινωνίας της Dog Voice, ήταν στο Μέγκα.
7: Η εικόνα είναι πολύ ακριβής. Έχουμε φιλοξενήσει στους δύο σταθμούς που ανοίξαμε πάνω από 220 ζώα συντροφιάς, 144 συγκεκριμένα ζώα στο σταθμό στα Μέγαρα και 77 ζώα συντροφιάς στο σταθμό των Βιλίων, ενώ έχουμε δεχτεί και 63 παραγωγικά ζώα και ζώα άγρια ζωής. Με την άγρια ζωή συνεργαζόμαστε πάντα με την Άνιμα που φροντίζει αυτά τα ζωάκια.
6: Τώρα, όπως είπαμε, υπήρξε μία συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η εντολή που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς όλους τους εμπλεκόμενους είναι να μην υπάρχουν χρονοτριβές, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να μην μπλέξουν οι άνθρωποι με τη γραφειοκρατία, να κινηθεί γρήγορα όλη η διαδικασία, προκειμένου αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται να φτάσουν και στους πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τις ζημίες αυτές στα σπίτια τους και τις καταστροφές. Αυτό την οδηγία έχει δώσει στους αρμόδιους υπουργούς. Σε λίγο θα μας πει και ο Γιάννης Καντέλης ακριβώς τι είπε ο Πρωθυπουργός. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
8: Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαφρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους.
6: Το θέμα είναι και η επόμενη μέρα, γιατί έρχεται ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, οπότε με τις πρώτες βροχές, περιοχές που έχουν καεί θα αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο της πλημμύρας. Και γι' αυτό στρέφεται το βλέμμα και στην επόμενη ημέρα. Τώρα, σε παρόντα χρόνο, ο κύριος Χατζησαλάτας για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σε ό,τι αφορά και τα μέτρα από την πλευρά των τραπεζών που αναβάλλονται οι δόσεις για κάθε είδους δάνειο για 6 μήνες, αλλά και της πολιτείας όπου παγώνουν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις όσων υπέστησαν ζημίες. Ο κύριος Χατζησαλάτας, φοροτεχνικός στο ραδιόφωνο του Sky.
9: Αναστέλλονται για 6 μήνες οι καταβολές των δόσεων πάσης χρήσεων δανείων. Και δεύτερον, αναστέλλεται πάλι για 6 μήνες οι όποια εργαστικά μέτρα έσπραξης είχαν πλέον ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε αυτές τις οικογένειες. Ξεκινάνε και τα μέτρα της αρρωγής όσον αφορά το θέμα της επισκευής ανακαίνησης των οικειών οι οποίες έχουν καταστραφεί. Τώρα πλέον δίνεται το 100% και για πρωτεύουσες και για δευτερεύουσες κατοικίες.
6: Θα μείνουμε τώρα λίγο σε πολιτικό επίπεδο γιατί τις περιοχές που επλήγησαν Στις περιοχές που επλήγησαν πήγε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στελέχη και από τα υπόλοιπα κόμματα. Θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Πήγε το πρωί στο Πόρτο Γερμανού. Και όχι μόνο, νομίζω, ο κ. Ανδρουλάκης.
10: Ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα βρέθηκε στο Πόρτο Γερμανού, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής και πυροσβέστες. Και χθες, να σου θυμίσω, ότι είχε βρεθεί στη Βιωτία. Αυτό σημαίνει ότι το Πασόκ δεν πάει διακοπές, τουλάχιστον προσώρας. Και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήθελε να δει από κοντά τι έχει γίνει σε αυτές τις περιοχές και να του πούν οι κάτοικοι ποια είναι τα προβλήματά τους. Βεβαίως και τις δύο μέρες εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση για βελτηρία σε σχέση με το θέμα της πρόληψης. Δεν μπορεί να είναι άλοθη η κλιματική κρίση για όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, είναι το μήνυμα της Χάρη Λάου Τρικούπη. Και βεβαίως και σήμερα από το Πόρτο Γερμανό ζήτησε το κράτος να στηρίξει άμεσα καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά. Τώρα, εκεί βέβαια βρέθηκε ο κ. Γραμματέας του κόμματος της Ελλάς, το Πόρτο Γερμανό, ο οποίος και αυτός προέβη σε δηλώσεις σε σχέση με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο κ. Χατζηγιαννάκης, λοιπόν, με κλιμάκιο της ελληνικής αριστεράς, είδε τη ζημιά, την οποία χαρακτήρισε ανυπολόγιστη και όπως σημείωσε ελπίζει αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
6: Πάντως, Δέσποινα, δεν ξέρω ποια είναι και η δική σου εκτίμηση από το ρεπορτάζ και από την εμπειρία σου. Οι αντιδράσεις και από το Πασόκ, για το Πασόκ μιλάμε τώρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, μου το επισήμαναν αυτό και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σε τόνους χαμηλούς. Πώς να το πω, δεν είχε αιχμές, δεν υπήρχε ένταση στο λόγο τους και νομίζω πως είναι μια στάση που αρμόζει σε αυτή την περίπτωση.
10: Υπήρξαν επιχειρήματα, αλλά όταν καίγεται το σπίτι σου εκείνη την ώρα δεν μπορεί να ζητάς τα ρέστα, καταλαβαίνω. Βεβαίως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αναδεικνύει το Πασόκ στο λόγο του, αφού όμως βρεθεί πρώτος τους κατοίκους.
6: Όχι με ρητορική όξυνσης, όχι με ρητορική έντασης, όχι με τοξικότητα. Δηλαδή και από τις ανακοινώσεις είδα μια ήπια προσέγγιση και κριτική. Αυτό θέλω να επισημάνω.
10: Ναι, θα σου πω ότι είπε ο πρόεδρος του Πασόκ σήμερα από το Πόρτο Γερμανό, εκεί από τα Καμένα, όπου βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Το Πασόκ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Ωστόσο, ζήτησε να απαντηθούν μια σειρά από εύλογα, όπως χαρακτήρισε, ερωτήματα. Αν τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο, αν αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα υγιής, αν οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα και αν απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
6: Προφανώς, αντιπολίτευση είναι, θα ζητήσει εξηγήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήταν. Ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από εκεί από τα Καμένα και τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Αναφέρθηκε στο γραμματέα της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Δέσποινα Βλεπάκη. Οπότε Ανδρουλάκης Χατζηγιαννάκης από τη Δυτική Αττική, τα Καμένα.
11: Το κράτος πρέπει να του στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το Πασόκ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα υγιής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης?
12: Εδώ στο Πόρτο Γερμανό, που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς, άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
6: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, τις αιτιάσεις, την κριτική που ασκεί από την πλευρά της η αντιπολίτευση για το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την όλη κατάσταση. Η κυβέρνηση που, επαναλαμβάνω, και το στίχημα είναι, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και η προσπάθεια του Πρωθυπουργού και οι οδηγίες του Πρωθυπουργού, δηλαδή προς τους αρμόδιους υπουργούς, είναι να μην ταλαιπωρηθεί κόσμος και να φτάσει βοήθεια πολύ γρήγορα σε αυτούς που υπέστησαν ζημιές. Ο Γιάννης Καντέλης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς τον.
13: Καλό μεσημέρι. Και αυτή ήταν
6: ήταν και το νόημα, το μήνυμα της διπουργικής σύσκεψης που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου Σπύρο, με τις βασικούς άξονες να είναι οι εξής. Ο πρώτος έχει να κάνει με την διενέργεια ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην περιοχή, ώστε να μην πάθει μια δεύτερη καταστροφή από τυχόν πλημμύρες στις πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις του φθινοπόρου. Από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό, όπως είπες, οι πολίτες να μην ταλαιπωρηθούν με όλες αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό πλέον με νομοσχέδιο θα έρθει άμεσα στη Βουλή στο τέλος Αυγούστου, αν ξανανοίξει, θα χαρακτηρίζονται οι καταστραμμένες περιοχές, οι πληγήσεις περιοχές, με μια απλή υπουργική απόφαση, ώστε να τρέχουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Και τα μέτρα της κυβέρνησης στοχεύουν και στην γρήγορη αλλά και στην ουσιαστικότερη ανακούφιση των πληγέντων. Ποια είναι αυτή? Είναι ανοιχτό, όπως λέγαμε και χθες, το να αυξηθεί το ποσό για την αποκατάσταση της οικοσυσκευής. Γι' αυτό το λόγο στην διπουργική σύσκεψη συζητήθηκε να αξιοποιηθούν και χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για αυτό τον λόγο. Από εκεί πέρα θα υπάρξει αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους πληγής επιχειρήσεις για 3 μήνες, όπως και αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών ρυθμίσεων, εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγή, αλλά και αναστολή των πληστηριασμών για 12 μήνες. Οι μεγάλες καταστροφές, το μεγάλο βάρος δίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Αποφασίστηκε όμως τα μέτρα για τις επιχειρήσεις να επεκταθούν και στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι, ύστερα από συνεννόηση με τους δημάρχους των περιοχών αυτών. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτοψίες. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Το απόγευμα υπάρχει σύσκεψη του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κατσαφάδου, με δημάρχους και επιχειρηματίες των περιοχών αυτών, προκειμένου να εξηγηθούν οι διαδικασίες, να δουν τι άλλο μπορεί να γίνει. Υπάρχει στο τραπέζι το Πόρτο Γερμενό ΠΑΣ που είχαμε αναφέρει, αλλά και μια επιπλέον στήριξη για τις επιχειρήσεις τις τουριστικές, που χάνουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της θερινής σεζόν. Και στόχος της κυβέρνησης να δείξει ότι έχει τα αντανακλαστικά να ανταπεξέλθει σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, και υπάρχει εντολή στον ΕΛΓΑ να τρέξουν γρήγορα αγροτικές αποζημιώσεις τόσο στις κτηνοτροφικές όσο και στις γεωργικές μονάδες που επλήγησαν από την πυρκαγιά.
13: Ωραία. Γιάννη, πριν φύγεις, πριν σε αποδεσμεύσουμε, υπάρχει μία, δεν είναι στο πεδίο αυτό που συζητάμε για τις πυρκαγιές, αλλά υπάρχει μία εξέλιξη στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική.
6: Και για την οποία μόλις ενημερωθήκαμε, Σπύρο, στις 4:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετέχου στην εταιρεία που τρέχει αυτό το μεγάλο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Καταλαβαίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο η Γαλλία εγγυάται, θα μπορούσαμε να πούμε,
13: έχεις απόλυτο δίκιο,
6: την ολοκλήρωση αυτού του έργου έναντι απειλών που έχουν διατυπωθεί αναδιαστήματα και αναπεριόδους από την Τουρκία για την περαίωση των εργασιών.
13: Η γαλλική ήταν εταιρεία, η Nexans, η οποία είχε το έργο στην, το κατασκευαστικό. Μπαίνει τώρα ένας γαλλικός κολοσσός, ξέχωρα από το θέμα της εθνικότητας, ότι είναι Γάλλοι, και η παρουσία της Γαλλίας με τις συμφωνίες που είχε συνάψει και με την Ελλάδα, η αμυντική συμφωνία, αλλά και τελευταία με την Κύπρο, η συμφωνία για λιμενισμό πολεμικού ναυτικού των Γάλλων και άλλες συνεργασίες στα αμυντικά. Οπότε έρχεται η Γαλλία τώρα να δέσει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναλαμβάνει ένας κολοσσός που, φαντάζομαι, καταλαβαίνεις ότι εάν δεν ήταν σίγουρος ότι θα γίνει το έργο, ένας τέτοιος κολοσσός δεν δίνει τα λεφτά του για να μπει.
6: Και από πίσω καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει εγγύηση του γαλλικού κράτους.
13: Είναι όλο το πακέτο, δηλαδή, το οποίο δείχνει ότι στο έργο αυτό θα έχουμε πολύ σύντομα εξελίξει στο πεδίο, θέλω να πω.
6: Στο πεδίο, γιατί το λες πολύ σωστά, γιατί θα υπογραφεί και τριμερή συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΙΕ, της GSI, δηλαδή του Great Sea Interconnector, της εταιρείας που κάνει το έργο, και της Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.
13: Είναι, αλλάζει το τοπίο, νομίζω, αυτό που μόλις ανέφερες, η είδηση που μας έδωσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης είναι. Θα πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για την πυρκαγιά στο Κορόπι.
14: του. Κάντο, μόνο σου είσαι, μόνο σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνο του.
16: Ε, τι ε!
15: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα.
15: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
18: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
17: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
19: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Επιστρέφουμε με Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Όπως δηλαδή αρχίσαμε, ο Γιώργος μας είχε ενημερώσει για μια πυρκαγιά στο Κοροπή. Για να δούμε την εξέλιξή της, Γιώργο.
20: Η πληροφόρηση που έχουμε τώρα είναι ότι ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες, κυρίως οι 52 πυροσβέστες.
13: Επειδή κάποιος μπορεί να μην έχει ακούσει να πούμε λοιπόν, τα στοιχεία.
20: Υπάρχει μια φωτιά η οποία ξέσπασε λίγα λεπτά πριν από 2 το μεσημέρι. Είμαστε στη βιομηχανική περιοχή στο Κοροπή, στην περιοχή Δρίγκια. Γι' αυτό είχαμε και μήνυμα 112, ούτως ώστε οι κάτοικοι εκεί να είναι σε ετοιμότητα, γιατί έχουμε μια μεικτή περιοχή με βιομηχανίες, επιχειρήσεις, αλλά και κατοικίες. Και υπήρχε μήνυμα πριν από λίγα λεπτά το 112 στους κατοίκους και σε όσους εργάζονται εκεί να είναι σε ετοιμότητα. Και έχει ξεκινήσει και από αέρος και από το έδαφος να γίνεται η κατάσβηση της πυρκαγιάς. Με 63 πυροσβέστες τώρα, 3 πεζοπόρα τμήματα, 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα που προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή την πυρκαγιά. Υπάρχει ελπίδα ότι θα το καταφέρουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σήμερα στην Αττική. Ναι, ναι. Κατηγορία 4, θα είμαστε και αύριο, θα πούμε αναλυτικά και σε λίγο.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Οπότε με τον Γιώργο θα τον ξαναβρούμε, τον Γιώργο, να μας πει την εξέλιξη της πυρκαγιάς στο Κοροπή. Προς το παρόν να αλλάξουμε θέμα, να δούμε 2-3 άλλα συμβάντα, τα οποία ένα τουλάχιστον από αυτά έχει προκαλέσει με αίσθηση. Αναφέρομαι στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τη σωρό του πατέρα του σε ένα καταψύκτη, όπως το ακούτε, σε ένα καταψύκτη, είναι ένας 55χρονος, για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του, του 90χρονου. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την τουλάχιστον έτσι περίεργη υπόθεση. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση η οποία μας που έχει παγώσει την τοπική κοινωνία, όχι μόνο στο Μηθράς, όλη τη Λακωνία, γιατί δεν είναι γνωστή η οικογένεια στην περιοχή, με τον τουρισμό να ασχολείται αρκετά χρόνια. Να σου πω ότι οι αστυνομικοί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν πληροφορίες ότι από κατοίκους της περιοχής ότι είχαν να δουν αρκετά χρόνια, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο πιο συγκεκριμένα, τον 90χρονο άνδρα. Έγινε η έρευνα, πήραν καταθέσεις οι αστυνομικοί όλες αυτές τις εβδομάδες που είχαν μπλακεί με την υπόθεση και έρχεσαν λοιπόν στον 55χρονο. Αρχικά λοιπόν ο 55χρονος τους μετέφερε ότι ο πατέρας του ζει σε διαμέρισμα στην Κεσαριανή στην Αθήνα και τον προσέχει οικιακή βοηθός. Οι αστυνομικοί ταυτόχρονα είχαν ενημερώσει και την αδερφή του 55χρονου, η οποία και η ίδια τους είπε ότι είχε να δει τον πατέρα της τουλάχιστον 2,5 χρόνια, ίσως και περισσότερο.
13: Η αδερφή του μένει εκεί μαζί με τον, έμενε στο, μαζί με τον πατέρα στο Μιστρά ή στην Αθήνα.
21: Είναι σε άλλη περιοχή στην Αθήνα. Και η ίδια είπε ότι δεν τον είχε δει και δεν της επέτρεπε και ο αδερφός να τον δει. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, οι υποψίες φούντωσαν. Οι αστυνομικοί πήγαν και βρήκαν τον 55χρονο, ο οποίος, σας είπα και αρχικά, τους είπε ότι ο πατέρας του ζει στην Αθήνα, στην Κεσαριανή. Ωστόσο, μετά από μεγάλη πίεση που του άσκησαν, παραδέχθηκε λοιπόν και τους πήγε στον καταψύχτη εκεί, όπου τον είχε, όπως ο είπε ο ίδιος, είπε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Να σου πω, Σπύρο, ότι μαθαίνω στους αστυνομικούς ότι το παλιό ξενοδοχείο, το οποίο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν κλειστό, υπήρχαν σηματοπλέγματα και δεν επέτρεψε κανέναν να μπει μέσα σε αυτό, όπως επίσης και κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του χώρου, τους ώστε προφανώς να ελέγχει.
13: Είχε τον πατέρα του στον καταψύκτη μέσα και είχε κάνει το ξενοδοχείο φρούριο.
21: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα πήγε, λίγο μετά τη μία βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Σπάρτης. Υπάρχει τοιχογραφία που σχηματίστηκε για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά της εκολούθησης και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Εντόπισαν και ένα όπλο μέσα στο χώρο αστυνομική, γι' αυτό και αυτή η κατηγορία. Το κρίσιμο τώρα πάντως είναι ότι πιθανώς σήμερα να πάρει η προθεσμία να απολογηθεί, είναι να έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία καταλαβαίνετε έπρεπε να περάσουν αρκετές ώρες προκειμένου να γίνει.
13: Ναι,
21: πιθανότατα να γίνει και σήμερα, να δούμε και την αιτία θανάτου, αλλά και το χρονικό σημείο που ο άνθρωπος αυτός ο 90χρονος κατέληξε.
13: Υπάρχει και άλλο συγγενικό πρόσωπο σε αυτό το πάτσχρησο, δηλαδή η μητέρα του 55χρονου είναι ζωή? Όχι,
21: έχει καταλήξει πριν από 7 χρόνια και δεν είναι στη ζωή. Η αδερφή του είναι το άμεσο εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο βέβαια δεν έμενε στην περιοχή.
13: Όχι, θέλω να πω, γιατί και η απορία, έτσι όπως τη διατύπωναν και άνθρωποι που ασχολήθηκαν το πρωί με αυτό το ζήτημα, είναι πως δεν είχε αναζητηθεί από κάποιον άλλο, γι' αυτό λέω για συγγενικό περιβάλλον. Μόνο μία αδερφή λοιπόν, που της έλεγε
21: όλα. Της όπως η ίδια είπε ότι δεν τις επέτρεπε τα τελευταία 2,5 χρόνια να πλησιάζει την περιοχή.
13: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, μίλησε ο κύριος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Sky.
0: Είναι πραγματικά από τις θλιβερές περιπτώσεις. Είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά σταματάει η λογική. Πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται κάποιος ότι ζει μέσα στο ίδιο το σπίτι με τον γονέα του, μέσα σε έναν καταψύκτη, μόνο και μόνο για να απολαμβάνει τη σύνταξη?
13: Είναι κάτι που δεν το βάζει ο νους, είναι η αλήθεια. Και ο κύριος Καλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
16: Προφανώς τον κράτησε τον καταψύκτη, γιατί ίσως σκέφτηκε ότι σε περίπτωση που αναζητήσουν τον πατέρα μου, εγώ θα τον βγάλω και θα πω ότι ο πατέρας μου πέθανε χθες προχθές. Και καταρχήν, αν τα ποσά είναι πάνω από 120.000 ευρώ τα οποία έχει καταχραστεί, εκεί είναι κακουργήματα. Αν είναι κάτω, είναι πλημελήματα.
13: Είναι και αυτό το θέμα τώρα. Τώρα, σε μια άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο που μας απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα, είναι ο Αφγανός ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία μιας Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε, στο ρόλο της εντοπίστηκε μέσα σε μια βαλίτσα. Εκείνος βεβαίως υποστηρίζει ότι δεν την δολοφόνησε, εντοπίστηκε νεκρή και στον πανικό του πάνω έκανε ό,τι έκανε. Ο Μιχάλης Τεζάρης μας περιμένει. Γεια σου, Μιχάλη.
22: Κάθε εμπλοκή του λοιπόν με τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, αρνείται ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη ως δράστης του εγκλήματος. Ο άνδρας οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον της αγγελέα για να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε προθεσμία για το πρωί της Πέμπτης. Σε πρώτη φάση, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ο 26χρονος φέρεται να υποστηρίξει στους αστυνομικούς πως δεν σκότωσε τη γυναίκα, αλλά ότι την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, σπίτι που διέμενε, και ενήργησε υπό συνθήκες πανικού. Την έβαλε λοιπόν σε μια βαλίτσα της ορότης και την μετέφερε στην περιοχή της Κυψέλης, εκεί όπου προσπαθεί ουσιαστικά να εμπλέξει τώρα και ένα άτομο ακόμη, ένα ηλικιωμένο άτομο, το οποίο δεν φαίνεται να υφίσταται. Ήταν εκείνος ο οποίος του είπε στη συνέχεια: δώσε τη βαλίτσα σε εμένα και φύγε εσύ. Ουσιαστικά θέλει να βγάλει από πάνω του, ναι, το γεγονός ότι εκείνος άφησε την τσάντα σύμφωνα με τις αρχές στο εγκατελειμμένο κτίριο. Δεν φαίνεται όμως να προκύπτει τρίτο άτομο σε συγκεκριμένη υπόθεση, οπότε καταλαβαίνετε πως όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί επάνω στα όσα θα υποστηρίξει αύριο ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο ένας και μοναδικός δράστης της δολοφονίας της άτυχης 38χρονης.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, ο Μιχάλης Τεζάρης. τω μεταξύ, στην άλλη υπόθεση που μας απασχόλησε, αυτή της Σύρου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άντρας, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρου. Την απόφαση πήρε το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Σύρου, είχε αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος μετά από μη σύμφωνη γνώμη που είχαν ανακριτής και εισαγγελέας. Συνεδρίασε το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών και αποφάσισε την προσωρινή κράτησή του. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να ρηχτεί φως σε όλες τις πτυχές, τις άγνωστες έως τώρα πτυχές που είναι αρκετές σε αυτή την υπόθεση. Δεν έχουν εξακριβωθεί ακριβώς όλα τα γεγονότα, οι συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής. Κρίσιμο σημείο, κρισιμότατο σημείο για την ποινική μεταχείριση του 41 ετών άνδρα είναι το που τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα αυτή, η γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Όπως θα ακούσουμε να μας λέει και ο έμπειρος ποινικολόγος, ο κύριος Χιρδάρης, μίλησε στο Μέγκα, θα έχουμε ένα διαφορετικό τοπίο εάν διαπιστωθεί ότι ο θανάσιμος τραυματισμός έγινε μέσα στο σπίτι, ενώ η γυναίκα δηλαδή είχε επιτεθεί και το ζευγάρι βρισκόταν σε άμυνα, και διαφορετική είναι η ποινική μεταχείριση εάν έγινε εκτός σπιτιού όταν ο άντρας άρχισε να κυνηγάει τη γυναίκα που υπέκυψε. Να ακούσουμε τον κύριο Χιρδάρη.
1: Αν έχει μαχαιρωθεί στο σπίτι και πήγε η ίδια και έκανε την επίθεση, άρα μπορεί να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος ότι υπάρχει άμυνα, είναι εντελώς διαφορετικό το νομικό πλαίσιο, ναι, και οι ποινές από σε αυτή την περίπτωση. Εάν την κυνήγησε και την χτύπησε μετά, ενδεχομένως να έχει αρθεί το κομμάτι της άμυνας.
13: Οπότε λέει, αν έχει γίνει μακριά από το σπίτι, δεν υπάρχει πια, δεν βρίσκεται σε καθεστώς άμυνας. Συνεπώς είναι και διαφορετική η ποινική μεταχείριση. Αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες παρά μόνο τα όσα ισχυρίζεται το ζευγάρι και τα όσα έχει καταγράψει η κάμερα από ένα μικρό χρονικό σε ένα μικρό χρονικό διάστημα αυτής της αιματηρής συμπλοκής. Για να ολοκληρώσουμε τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, έχει αξία και αυτή η περίπτωση της Μυκόνου. Ένας Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Hermès και ένα Rolex αξίας, συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από έναν Ουκρανό τουρίστα στη Μύκονο. Τα πήρε, φέρεται να τα πήρε ως ενέχειρο αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα για την πληρωμή μιας διαδρομής και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Τον έπιασε η αστυνομία, τα κλοπημαία βρέθηκαν κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Ποταπίου, όπου παραδόθηκαν βεβαίως στον 29χρονο Ουκρανό, ο οποίος έκανε αυτή την καταγγελία. 75.000 ευρώ ως ενέχειρο για να βεβαιωθεί, όπως λέει ο ίδιος, ότι θα του πληρώνει τη διαδρομή. Χθες είχαμε και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τα γεγονότα της Ισπανίας. Εκεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας σε αυτό το Συμβούλιο, μετέφερε την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μέτρα τέτοια, ούτως ώστε σε έκτακτες περιπτώσεις να αποτρέπουν από τα κυκλώματα να εργαλοποιούν το μεταναστευτικό. Ένα από αυτά είναι και η αναστολή του ασύλου. Ακούμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, βγήκε στο Μέγκα.
2: Βλέπουμε ότι σε ακραίες καταστάσεις η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Ό,τι εργαλείο έχουμε βάλει στο τραπέζι για εξέταση ασύλου, για σεβασμό των δικαιωμάτων, για δεύτερο βαθμό ασύλου, για νομική καθοδήγηση, είναι όταν έχουμε συνήθεις μεταναστευτικές ροές. Άμα δούμε μια εμφανή εργαλειοποίηση από μια χώρα ή αν δούμε ξαφνικά οι ροές αυτές να παίρνουν διαστάσεις ανεξέλεγκτες, προφανώς η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί. Και θα προστατευτεί με τη φύλαξη των συνόρων και με τις αναστολή όπου χρειάζεται το ασύλου για να γίνονται άμεσα επιστροφές.
13: Και ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, αντιπτέρραρχος στην αποστρατεία, το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
3: Αναδεικνύει και το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες πρώτης εισόδου, που όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Κύπρος. Γι' αυτό και εξάλλου με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το καινούριο που ισχύει από τώρα, από τις 12 Ιουνίου, έχουν προβλεφθεί αυτές οι χώρες ότι έχουν ιδιαίτερο θέμα. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το σύμφωνο, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάλι ανισότητες όσον αφορά τις χώρες του Βορρά και τις κεντρικές χώρες με αυτές τις χώρες πρώτης εισόδου.
13: Αλλάξουμε θέμα. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. το τι, πώς, ποιοι και ο τρόπος, η διαδικασία δηλαδή για να κάνετε τις αιτήσεις από τη Μέρη Τούμπα. Γεια σου Μέρη.
4: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ξεκίνησαν όπως είπες και εσύ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψήφιο του ΑΦΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λύγει σε ένα ή δύο. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου. Τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα το όριο ανεβαίνει στις 19.000 από τις 19.000 στις 21, ενώ για τους έγγαμους από τις 31 στις 33. Επιπλέον προβλέπεται προς αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα άτομα με αναπηρία βέβαια, καθώς και οι οικογένειες που έχουν τέκνο με αναπηρία, δεν υπόκειται σε εισοδηματικά κριτήρια. Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση και το είδος των οικοκυριού, αλλά και ανάλογα και με την περίοδο που θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς Taxisnet στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Αλλιώς μπορεί ο καθένας να πάει σε κάποιο ΚΕΠ και να κάνει και από εκεί την αίτηση, όσοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μέρη. Η Μέρη Τούμπα ήταν. Θα επιστρέψουμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου και χθες μιλήσαμε μαζί της για την περίπτωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο Αγρίνιο που έπεσε θύμα επιτηδίων, την ξεγέλασαν δηλαδή με τις γνωστές μεθόδους, ότι παρουσιάστηκε κάποιος ως λογιστής και κατάφερε να της αρπάξει χρήματα, κοσμήματα. Δυστυχώς είναι καθημερινό το φαινόμενο και όταν λέμε καθημερινό κυριολεκτούμε και για του λόγου του αληθές. Γεια σου Έλενα, Ελένη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, ακόμη μια περίπτωση είναι μια ηλικιωμένη, συγκεκριμένη 86 χρονών, στην Ετώλια αυτή τη φορά, όπου κατάφεραν να της πάρουν 4.000 ευρώ η αξία των κοσμημάτων που τους παρέδωσε. Οι δράστες αυτή τη φορά ισχυρίστηκαν ότι έχει κάποιο χρέος ηλικιωμένη στην εφορία, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, και θα έδινε αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να διευθετήσουν το χρέος της και να το σβήσουν στην πραγματικότητα. Οι ηλικιωμένοι τους ανέφερε πως δεν έχει χρήματα στην κατοχή τους. Τότε της είπαν ότι αν έχει κάποια κρυσταφικά, κάτι οτιδήποτε να μπορούσαμε να το ρευστοποιήσουμε για να πληρώσουμε, θα ήταν χρήσιμο. Παρέδωσε τα κοσμήματά της και κάπως έτσι πέταξαν 4.000 ευρώ αξίας κοσμημάτων τους επιτίδους, τους δράστες που συνεχίζουν αυτό ή το έργο τους.
13: Και ακόμη μια φορά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου ήταν για ακόμη μια περίπτωση απάτης εις βάρος ηλικιωμένης. Και είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις και είναι πάρα πολλές οι μέθοδοι. Υπάρχει μια προειδοποίηση από την αστυνομία με αφορμή τις κλήσεις που αποστέλλονται τώρα από τις κάμερες, οι οποίες καταγράφουν τις παραβάσεις, στέλνονται ειδοποιήσεις και οι απατεώνες τώρα σκέφτηκαν να δημιουργούν πλατφόρμες, στέλνουν μαζικά SMS, έρχεται SMS στο κινητό μας που λέει ότι πάτα εδώ αυτό το σύνδεσμο γιατί σε έχει πιάσει μία κάμερα από την αστυνομία, σε έχει πιάσει να περνάς με κόκκινο. Οπότε πολλοί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, το πιστεύουν ότι πράγματι είναι παραβάτες, ότι πράγματι τους έχει πιάσει μία κάμερα και έχουν πάρει κλήση από την αστυνομία και πατάνε πάνω στο σύνδεσμο που υπάρχει στο SMS. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στην ΠΟΑΣΥ, στον αστυνομικό υπαλλήλων. Βγήκε στον Αντένα, ας τον ακούσουμε προσεκτικά τι μορφή έχουν τα μηνύματα της αστυνομίας και τι δεν πρέπει να κάνετε όταν παίρνετε ένα τέτοιο SMS.
7: Εμείς, παραδείγματος χάρη, θα στείλουμε από το Β' τμήμα Τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα στείλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
23: Και τι θα λέει, ας πούμε.
7: Θα λέει ότι να μπουν στην θηρίδα τους με τους κωδικούς τους μέσω τάξης.
23: Μάλιστα.
7: Και από εκεί και πέρα θα διαβάσουν την παράβαση που τους έχουμε αποστείλει και θα έρθουν για περισσότερες λεπτομέρειες στις δικές μας υπηρεσίες.
13: Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις κλήσεις, με τις απάτες, με τα μηνύματα μαϊμού, τα SMS μαϊμού που στέλνονται από απατεώνες και ισχυρίζονται ότι σας έχει έρθει μια κλήση από την Τροχέα, πατήστε το σύνδεσμο και ξέρετε όταν πατάτε το σύνδεσμο μπορεί να μπλέξετε χειρότερα και να αφαιρέσουν χρήματα από το λογαριασμό σας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όπως ιδιαίτερη προσοχή θέλει οτιδήποτε πέφτει το μάτι σας και πιστεύετε ότι είναι αληθινό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να πάτε σε μία συναυλία, μπαίνετε στο Facebook, βλέπετε μία σελίδα στο Facebook, βλέπετε μία ανάρτηση που λέει ότι εμείς πουλάμε τα εισιτήρια της συναυλίας που θέλεις να πας, οπότε Μπαίνεις να κλείσεις εισιτήριο, να ακούσεις την αγαπημένη σου τραγουδίστρια. Αν δε, στο Sky βγήκε ο άνθρωπος.
8: Περιμέναμε και πώς και πώς λοιπόν να πάρουμε και εμείς ένα εισιτήριο να είμαστε μέρος αυτής της γιορτής.
9: Μπήκα
8: στο Facebook. Ένα πρωινό, όπως πάντα που ξυπνάμε, είδα λοιπόν tickets online.
9: Ωραία.
8: Δεν ήταν tickets.gr όπως είναι η επικοινωνική. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπεις τη φωτογραφία. Πατάω λοιπόν και εγώ πάνω, κλείνω και τις θέσεις μου και περιμένω με την ησυχία μου να έρθει και τη χαρά μου να έρθει το email. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν η πραγματική σελίδα που παίρνουμε τα εισιτήρια.
9: Πόσα λεφτά πληρώσατε, 140 ευρώ.
13: Πήγε ο άνθρωπος να κλείσει εισιτήρια σε μια ιστοσελίδα που δεν ήταν από τις γνωστές, από τις επώνυμες, αυτές που ξέρετε, αυτές που εμπιστευόμαστε. Μπήκε λοιπόν να κλείσει τα εισιτήρια του, 140 ευρώ, έτσι πίστευε ότι θα δει την αγαπημένη τραγουδίστρια. Κατάλαβε εκ των υστέρων ότι είχαν κάνει φτερά αυτά τα 140 ευρώ. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση προσοχή. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Υπήρχε εκεί ένας συναγερμός για ένα παιδάκι που βρέθηκε μόνο του, χωρίς τους γονείς του εκεί κοντά. Γεια σου, Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Και αν χρειάζεται προσοχή για να κλείσει ένα εισιτήριο, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή για το ίδιο το παιδί.
13: Όταν έχεις ένα παιδί 7 χρόνων,
10: είναι άπιστη. Ένα 7χρονο κοριτσάκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε να περιπλανιέται επί της Εθνικής Αμήνης. Ευτυχώς περαστικοί κατάλαβαν ότι το κοριτσάκι χρειαζόταν βοήθεια, ειδοποίησαν τις αρχές, όπου με τη σειρά τους και αυτές αναζήτησαν και βρήκαν τον πατέρα του παιδιού, τον 25χρονο πατέρα του παιδιού, ο οποίος φαίνεται πως είχε αποχωρήσει από το σπίτι και αφήσει μόνο του το 7χρονο. Τώρα το αν δεν κλείδωσε ή πως ακριβώς βγήκε το 7χρονο από το σπίτι, αυτό ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Να σου πω ότι συνελήφθη για παραμέληση υποπτήρηση ανηλίκου. Το σημαντικό όμως στην περίπτωση είναι ότι ευτυχώς δεν έπαθε κάτι το κορίτσι. Καταλαβαίνεις ότι ήταν επικίνδυνο από κυκλοφορία.
13: Σε κάθε περίπτωση, έχεις απόλυτο δίκιο. Δημήτρη, έχει συνέχεια ιστορία με τις χελώνες που κάποιοι κάφροι έβαψαν με λαδομπογιά τα καβούκια τους.
10: Ακριβώς. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε από μια καταγγελία ενός πολίτη στο Facebook. Εκλήθηκαν οι αρχές, επισκέφτηκαν το σημείο, τα σπίτια στην Ευκαρπία όπου εντοπίστηκαν αυτές οι χελώνες. Μάλιστα, στο ένα διαμέρισμα υπήρχαν 5 χελώνες οι οποίες δεν ήταν βαμμένες και στο απέναντι ακριβώς βρήκαν άλλες 4 οι οποίες ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά. Πλέον λοιπόν έχουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική έρευνα. Θα κληθούν μάλιστα και οι ιδιοκτήτες των δύο αυτών οικοπαίδων για να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Στην πρώτη αναφορά που έκαναν στην ομάδα επανένταξης αδερφών που πήγε στο σημείο, ανέφεραν ότι οι χελώνες βρέθηκαν τυχαία στα σπίτια τους, ότι αυτοί δεν γνώριζαν πώς βρέθηκαν εκεί, αλλά προφανώς δεν γνώριζαν και πώς βάφτηκαν αυτές οι χελώνες. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δώσουν και τις εξηγήσεις τους ανώτερων εισαγγελέων.
13: Προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, και θα το ξαναπώ γιατί πριν από λίγο ακούσαμε εκπροσώπους φιλοζωικών οργανώσεων οι οποίοι έχουν προστρέξει στις περιοχές οι οποίες κάηκαν για να σώσουν, να φροντίσουν τα αδέσποτα. Από τη μία έχουμε αυτή τη συμπεριφορά και από την άλλη, ενώ συμπολίτες μας προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τα ζώα, από την άλλη έχουμε άλλους ανθρώπους, τέλος πάντων, να βάφουν με λαδομπογιά τα καβούκια της χελώνας, το οποίο είναι ζωντανός οργανισμός του καβούκι, μην νομίζετε ότι δεν βλάπτει αυτή η κατάσταση τις οποίες έφεραν. Τέλος πάντων, διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle, για να συνεχίσουμε μετά και με τα αθλητικά μας και με τον καιρό.
23: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
24: Στήριξη στην Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συρτάρι τα σχέδια της Τζόρτζια Μελόνι. Ανοίγει ο νομικός δρόμος για την επίλυση του Κουρδικού στην Τουρκία. Καταδικάστηκαν σήμερα στο Αμβούργο τα 8 μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης νέων. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργύρος. Με ένα ανακοινωθέν στήριξης της Ισπανίας ολοκληρώθηκε η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προκλήθηκε από την κρίση στη Θέουτα. Έτσι αποκλιμακώθηκε η κρίση αυτή που είχε δημιουργηθεί μετά και την επικριτική επιστολή 22 χωρών εναντίον της Μαδρίτης. Στη Ρώμη πάντως υπάρχει μάλλον δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν έγινε συζήτηση για τις προτάσεις Μελόνι για την άμεση δημιουργία κέντρων κράτησης σε τρίτες χώρες. Στην τουρκική Εθνοσυνέλευση τώρα που κατατέθηκε το νομοσχέδιο που προτείνει το κυβερνητικό ΑΚΠ με στόχο την επίλυση ουσιαστικά του Κουρδικού. Ακόμα δεν έχουν γίνει πάντως γνωστές οι λεπτομέρειές του. Η ικανοποίηση εξέφρασε ο κυβερνητικός εταίρος του Προέδρου Ερντογάν, ο ακροδεξιός Ντεβλέτ Μπαχτσελή, που ως γνωστόν είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στη σχετική διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού. Τώρα, μόλις πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε με ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών η δίκη εναντίον 7 φερόμενων μελών και ενός υποστηρικτή της ακροδεξιάς τρομοκρατικής ομάδας νέων, τελευταίο κύμα άμυνας, στο ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Αμβούργου. Κατηγορούνταν για απόπειρα δολοφονίας, συνωμοσία, διάπραξη δολοφονίας, εμπρισμό και οργάνωναν επιθέσεις εναντίον μεταναστών και αριστερών. Το εντυπωσιακό είναι ότι την ημέρα της σύλληψής τους οι κατηγορούμενοι ήταν μεταξύ μόλις 14 και 21 ετών. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα. Εδώ από τη Βόνη, ειδήσεις της Deutsche Welle. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
6: Επιστροφή λοιπόν στο Φάλερο από τη Βόνη. Με Νίκο Σταματέλο θα αρχίσουμε. Καλώς τον.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Είχαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού χθες.
9: Με την Αϊμέγγεν, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 0-0. Ανοιχτή η ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Προβληματική εικόνα των Ερυθρόλευκων και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το αγωνιστικό τη.
6: Σε ένα γήπεδο που ήταν γεμάτο, νομίζω.
9: Ναι.
6: Δηλαδή, αν και Αύγουστο γέμισε το γήπεδο, αλλά δεν νομίζω να ικανοποιήθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού με αυτή την εμφάνιση.
9: Δεν ικανοποιήθηκαν. Να είσαι σίγουρος ότι δεν ικανοποιήθηκαν και πρέπει να αλλάξει πολλά και ο Μεντιλίμπαρ στη σκέψη του και οι παίχτες στην συμπεριφορά τους.
6: Ρεβάνς.
9: Την Τρίτη που μας έρχεται, 8:30.
6: Τώρα, την προσεχή Τρίτη, μάλιστα, μάλιστα.
9: Απόψε, 9:30, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948. Για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στους Βουλγαρούς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μεγάλο φαβορί οι πράσινοι. Α, πρέπει να το δείξουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει το βήμα πρόκρισης στα play-off της διοργάνωσης. Νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Αυτό λέει η λογική. Το έδειξαν με την Πάξη, όπου ήταν πολύ καλή στην Ουγγαρία, όχι τόσο καλή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πήραν την πρόκριση. Λογικά σήμερα απέναντι στους Βουλγάρους θα είναι ακόμα καλύτερη. Και έχουμε και την Χάλ να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή τερματοφύλακα του Κωνσταντή Τζολάκη με ένα ποσό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
6: Είναι σε τι κατηγορία, στην Αγγλία.
9: Αγγλία, Premier League.
6: Α, Premier.
9: Ανέβηκε στην Premier League και κινήθηκε για την απόκτηση του Τζολάκη.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Σταματέλος.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
12: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και μετά τον Νίκο Σταματέλο, η Λιάννα Κουτσόπη, μετεωρολόγος μας, να δούμε τα του καιρού. Καλώς ήρθες, Λιάννα. Θέλεις να αρχίσουμε, έχουμε μια φωτιά στο Κοροπή. Υπάρχει κάποιο που πρέπει να μας ανησυχήσει σε ό,τι αφορά τους ανέμους?
14: Σίγουρα μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε κατηγορία 4 συνέγερμο, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο σε Αττική και Εύβοια. Αυτή τη στιγμή πνέουν άνεμοι βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και οι ρηπές αγγίζουν και τα 7 μποφόρ εκεί στα ανατολικά του νομού.
6: Δεν το λες και καλές συνθήκες για πυρόσβεση.
14: Σωστά, ναι. Και μάλιστα αυτές οι συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι και τις απογευματινές ώρες και από το βράδυ περιμένουμε πλέον εξασθένιση, όχι όμως πολύ σημαντική, δηλαδή οι ρηπές θα αγγίζουν τα 5 με 6 μποφόρ και πάλι. Και αύριο εκ νέου ενίσχυση των ανέμων.
6: Είναι ένα μοτίβο που το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή ενισχύονται, πέφτουν λίγο το βράδυ. Είναι ένας κλασικός Αύγουστος αυτός.
14: Ακριβώς, είναι ένα κλασικό μελτέμι που κάνει την κόρυφωσή του κατά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Το βράδυ εξασθενεί και από τις πρωινές ώρες ξεκινά πάλι και ενδυναμώνεται.
6: Όχι τέτοιο όμως που να δημιουργεί. Εντάξει,
13: φωτιά οπωσδήποτε δημιουργεί πρόβλημα. Στην ακτοπλοεία δεν φτάνει σε τέτοια ένταση που να δημιουργεί πρόβλημα στην ακτοπλοεία.
14: Φαίνεται πως όχι, δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει δηλαδή απαγορευτικό προς το Αιγαίο. Ωστόσο, βέβαια, αύριο ίσως έχουμε και οκτωμποφόρ. Τοπικά όμως, αρκετά τοπικά.
13: Οπότε θα το δούμε αυτό αύριο. Από θερμοκρασίες.
14: Από θερμοκρασίες είμαστε 2 με 4 βαθμούς, λίγο πιο πάνω δηλαδή από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Στους 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά, τοπικά 38, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Ενδεχομένως και στην Πελοπόννησο. Έτσι θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες.
13: Η επόμενη μέρα, γιατί αύριο θα ξαναπούμε.
14: Φυσικά.
13: Σε ευχαριστώ, Λιάρα. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής του τέστην Γιάννης Κολοκυδάς. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
18: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
17: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
19: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγκια Κοροπίου κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπει για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σειρά μέτρων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και κρατικής αρρωγής προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας του Κυβερνητικού Επιτελείου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκαν αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τα αρμόδια Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι εντός των επόμενων 48 ώρων θα έχει γίνει μια πλήρης αποτύπωση του ακριβίους αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι αύριο Πέμπτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει αναλυτική παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει, ενώ θα παρουσιαστεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Ξεκίνησε σήμερα στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στόχος η άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και αποζημίωση των πληγέντων. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Πόρτο Γερμενό. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 προβλέπει σημαντική διεύρυνση των συνοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Αναλυτικά τα κριτήρια στο sky.gr. Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Τον εντοπισμό του ντρόουν επιβεβαίωσε και το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι υπέστη περιορισμένες ζημιές στο μπροστινό τμήμα της ατράκτου. Τα περιστατικά προκάλεσαν προσωρινές διακοπές και καθυστερήσεις στις πτήσεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτήριο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίησης ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης με αφορμή τις εικόνες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, με χελώνες που είχαν βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά το κέλι φως τους. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των 2 οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου και εντοπίστηκαν συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Τζέσεκα 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα Κωνσταντή Τσολάκη ανακοίνωσε η ΧΑΛ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Λιάνα Κουτσούπη.
0: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός συνέθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός συνέθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς.

με τραγουδάρα και με την υπέρτατη φωνάρα του Tom Jones. Θεός. Δεν έχω να πω τίποτα. Θεός. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει να τραγουδάει στα 80 του. Και νομίζω 80 λέω και λίγα. Ο Tom Jones. Πόσο είναι ο παπακαλός ο Tom Jones? Το ξέρεις τον Τζόνς, γιατί είσαι και νέος, τώρα μπορεί να είσαι και φασαίος, οπότε μπορεί να μην η γενιά σου. 86 παρακαλώ, 86, το 40, γεννηθείς το 40, τον Ιούνιο έκλεισε τα 86, 500 χρόνια, μιλάμε μια φωνάρα, ακόμα και τώρα φωνάρα. Μαζί εδώ στα παιδιά της αλλαγής θα πάμε μέχρι τις 5 με τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση, τον άνθρωπό μας εδώ πέρα. Ναι, ναι, επέστρεψε στον πύργο ελέγχου. Έχεις ένα

ωραία ο Τόνι Πατσίνο που ακούτα τώρα, Love Me More. Τι ακούγα χθες, τέλος πάντων. Ένα συνάδελφο που δεν είχε τον Τόνι Πατσίνο. Γιατί μου το κάνουν αυτό, γιατί με τρελαίνουν. Αυτόν τραγουδάρα κιόλας.

0: Sky 100,3 ακούτε τα παιδιά της αλλαγής. Skyradio.gr μπαίνετε και γράφετε το σχόλιο σας και την άποψή σας και εμείς τη διαβάζουμε και κάνουμε πολύ ωραία κουβέντα μέχρι τις 5 που θα είμαστε μαζί. Συντονιστείτε κανονικά. Τώρα πάμε λίγο στην ισογραφία. Πάμε σε αυτά που τρέχουν τώρα, γιατί είσαι βαρος του Γιώργου Καραμιτζόγλου ως όφιλε. Όπως πάντα ο Γιώργος μπαίνει όταν έχουμε είδηση που τρέχει. Γεια σου, Γιώργο μου.
1: Τα σέβη μου, να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας.
0: Για να δούμε τι γίνεται τώρα, για πες.
1: Στο Κοροπή είχαμε λίγο πριν τις 2 την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Ήταν στην περιοχή Δρίγκια, είναι μια μεικτή περιοχή και με βιομηχανίες αλλά και με αστικό ιστό, με πολλά σπίτια. Είχαμε και το μήνυμα 112 που έπρεπε οι κάτοικοι εκεί αλλά και οι εργαζόμενοι να σε ετοιμότητα. Τα καλά νέα έρχονται εδώ και λίγη ώρα, ότι η πυρκαγιά έχει σχεδόν οριοθετηθεί. Αναμένει και η επίσημη απόφαση και επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ναι, μεν ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όμως με τα 4 ελικόπτερα και τα 2 αεροσκάφη συν τους 63 πυροσβέστες και τα πεζοπόρο τμήματα και τα οχήματά τους, κατάφεραν να την περιορίσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν έχουμε τα καλά νέα από το Κοροπή.
0: Αυτό το κρατάμε.
1: Και η πρωινή φωτιά στο Μελιγαλά οριοθετήθηκε μάλλον μέσα σε 22 λεπτά. Από την ώρα που ξεκίνησε. 22 λεπτά λοιπόν κατάφεραν στο Μελιγαλά, στο Νεοχώρι, στη Μεσσηνία να θέσουν τόσο γρήγορα υποέλεγχο οι επίγειες δυνάμεις.
0: Το ξέρεις πολύ καλά την εμπειρία σου ότι άμα την προλάβεις στα πρώτα λεπτά τη φωτιά, μετά ξεφεύγει και τελείωσε μετά.
1: Αλλά
0: μετά
1: είναι δυνατόν, συγγνώμη τώρα που

0: διακόπτω.
1: Ρίχτω,
0: να έχουμε συλλήψεις σε κατηγορία 4 επειδή ο άλλος έβαζε μπαρμπικιού,
1: ναι, ναι.
0: Να ψήσει.
1: Είναι, είναι, ναι.
0: Να ψήσει. Έχουμε
1: δεν μπορεί να μπει ποτέ στη λογική αυτή των ανθρώπων. Ποτέ.
0: Δηλαδή,
1: ή είναι σε ένα δικό τους κόσμο, δεν ακούνε τίποτα, δεν ενημερώνονται για τίποτα. Λένε είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες σημερινή. Δεν υπάρχουν συναγερμοί για μένα, δεν ξέρω τίποτα εγώ από αυτά. Ή είναι άνθρωποι οι οποίοι απλά είναι.
0: Μα βλέπεις ότι φυσάει στην περιοχή σου όταν έχουμε ταχύτητα ανέμων 100-120 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι.
0: Με τόσους ισχυρούς ανέμους και εσύ πας. Δηλαδή είχαμε τον άλλον τον 59χρονο σύλληψη κοντά στο πάρκο Τρίτσι.
1: Ναι.
0: Είχε φτιάξει μια πισταριά,
1: μπράβο, ναι.
0: Είχε βάλει μέσα τα κάρβουνα,
1: ναι.
0: Και έβαζε τα ξυλάκια για να τα ανάψει.
1: Σε πορτοκαλί, σαν γερμό η Αθήνα.
0: Σε πορτοκαλί.
1: Ναι.
0: Και σήμερα και αύριο.
1: Και αύριο, και αύριο. Μην ξεχνιόμαστε το πορτοκαλί. Επειδή τελείωσε η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, δεν σημαίνει ότι τελείωσαν οι πυρκαγιές. Αύγουστος είναι.
0: Πηγαίνετε, θέλετε να κάνετε το κέφι σας, να φέρετε την παρέα σας. Πάρτε μια γάστρα, βάλτε τη στο φούρνο και ψήστε μέσα μια γκιόσα, θέλετε μια προβατίνα, θέλετε ένα μπουτάκι αρνάκι. Λοιπόν, με πατατούλες. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Υπάρχει άλλη λύση.
0: Ναι.
1: Θες να φέρεις φίλους σου,
0: ναι.
1: Να τα παραγγείλετε από ένα κατάστημα και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Όχι, ναι. Λέμε ρε παιδί μου, να κάνεις και λίγο το χαβαλέ.
1: Που είναι η δουλειά του κιόλας.
0: Ναι. Ναι. Να κάνεις το χαβαλέ σου.
1: Ναι,
0: δεν λέω, αλλά
1: αυτό.
0: Δεν ανάβουμε φωτιά με πισταριά.
1: Ναι,
0: βάλτε στο φούρνο,
1: ναι,
0: να τελειώνουμε.
1: Αφού τα ξέρεις αυτά τώρα. Άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι αυτοί που λένε σε μένα θα συμβεί. Ναι, αλλά μία φορά θα καβάλεις πυρκαγιά.
0: Για
1: βάζει κάθε φορά.
0: Και όλοι παίρνετε τηλέφωνο γιατί έχουμε τόσο χαμηλές ποινές. 3.000 ευρώ πρόστιμο και ό,τι προτείνει ο εισαγγελέας.
1: Ναι, αυτά μπορεί. Ναι, υπάρχουν όμως και ποινές, επειδή χθες το συζητούσα αυτό, γιατί ναι. Έκανα συζήτηση ειδικά για αυτό, γιατί ναι, έχουμε ναι. Πάρα πολλές συλλήψεις για αμέλεια και πολλές συλλήψεις. Οι εμπριστές είναι αυστηρές ποινές, ούτως ή άλλως. Αλλά και για τους αμελείς που λέμε έτσι, οι οποίοι είναι δασοκτόνες στην ουσία, δεν είναι αμελείς.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν και εκτιτές ποινές, να ξέρεις. Υπάρχει φυλάκιση σε κάποιους.
0: Σε κάποιους υπάρχει φυλάκιση ανάλογα
1: επειδή
0: με
1: την άποφαση. Το πλαίσιο, όχι.
0: Όσο αν έχουμε μεγάλη καταστροφή στη δασική έκθεση, ακόμα και από την αμέλεια, όταν υπάρχει μεγάλη καταστροφή, ναι, υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Σας θυμίζω όμως παλιότερα, πριν ψηφιστεί αυτός ο νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παλιότερα ο νόμος προέβλεπε, επί ΣΥΡΙΖΑ, προέβλεπε ότι αν ακόμα ανάψει φωτιά από αμέλεια, εάν ειδοποιήσεις γρήγορα την πυροσβεστική αθώνεσαι. Αυτό έλεγε παλιότερα ο νόμος.
1: Μπράβο, ναι. Το θυμάμαι αυτό.
0: Παλιότερα
1: ναι.
0: Έλεγε ο νόμος αυτό. Ακούσει, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα, καμιά ποινή, ούτε πρόστιμο. Ούτε
1: δηλαδή, αν έβαλα φωτιά, έλατε.
0: Ναι, ήρθε. Απλά επειδή κάλεσες γρήγορα, αθώνεσαι γιατί. Εντάξει.
1: Έχουν αυστηροποιηθεί ποινές, αλλά και πάλι δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα.
0: Ναι, τίποτα.
1: Δυστυχώς, εδώ. Τι να σου πω, δεν μ' αρέσει να το κάνουμε αυτό, γιατί κουνάμε το δάχτυλο πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: αλλά όταν μπαίνει κάποιος φυλακή, μόνο τότε ταρακουνιέται λίγο. Ναι. Είναι πολύ αυστηρό το πρόστιμο. Πάρα πολύ αυστηρό το πρόστιμο. Αυτό που λες, να είναι πιο αυστηρές ποινές. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Προφανώς σε περιμένουμε. Αύριο, όπως είπε ο Γιώργος.
0: Κατηγορία 4.
1: 4 πορτοκαλί, δηλαδή συναγερμός πολύ υψηλή επικινδυνότητα σε Αττική, Βιωτία και Νότια Εύβοια. Στη Μισή Εύβοια. Και μην ξεχνιόμαστε, επειδή το ξεχνάμε κάθε φορά και λέμε πορτοκαλί μόνο συναγερμός. Η μισή χώρα είναι κίτρινη. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά. Δηλαδή από την Ιστερία Ελλάδα και κάτω.
0: Όλη η Πελοπόννησο,
1: όλη Πελοπόννησο, όλα τα νησιά, όλα είναι κίτρινο. Υψηλή επικινδυνότητα και ο Εύρος. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μόνο η Αρκαδία είναι μπλε. Εκεί.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Τα ορεινά της Αρκαδίας.
1: Δεν μιλάμε για κομματικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο, να σε καλά.

Μπήκαμε στα τελικά. Βλέπω κάτι μηνύματα που έχετε στείλει ήδη στους Καραϊδίου. Τα διαβάσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Έχετε ήδη ανοίξει θέματα. Τώρα, κύριε Δραγόν, έχετε στείλει ένα μήνυμα στον ΑΕ Πορτοσάλτ. Ο Άρης έχει το mail του. Πορτοσάλτ.sky.gr. Πορτοσάλτ, παπάκι δηλαδή, sky.gr. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας και τα διαβάζει ο ίδιος και απαντάει ο ίδιος. Μην ανησυχείτε. Τώρα δεν είναι εδώ. Ο Άρης έχει άδεια. Αλλά θα διαβάσει τα μηνύματα και θα σας απαντήσει. Είτε γραπτός, είτε θα σας απαντήσει εδώ από το μικρόφωνο. Μην ανησυχείτε καθόλου. Απλά τώρα να το στέλνετε, δεν θα πάρετε απάντηση τώρα, το ξέρετε. Λέτε, κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα. Δεν είναι εδώ, κάνω Άρης. Οπότε να κρατήσουμε αυτό. Να πούμε ότι σήμερα συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου, μια και μιλάμε για τις πυρκαγιές, τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Έγινε η Υπουργική, θα εξειδικευτούν αύριο. Λοιπόν, με το άνοιγμα της Βουλής θα κατευθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημίωσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων. Υπάρχει αναστολή συμβάσεων 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πυρηγικές περιοχές. Θα παίρνουν αυτά τα λεφτά. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί.

0: Λοιπόν, οι πληστηριασμοί, όπως είπαμε, για 12 μήνες. Όπως επίσης, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφόρων, όπως σας είπα, και φορολογικών υποχρέωσεων. Και στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και ακτινοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν την πυρκαγιά. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στην υπουργική αυτή για τους πυρόπληκτους. Γιατί και σήμερα έγινε και χθες είχε πάει και ο Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Σήμερα πήγε ο υπουργός προστασίας και κλιματικής κρίσης, ο κύριος Τουρνάς, στην περιοχή, στη Δυτική Αττική μιλάμε. Και θα εξειδικευτούν τώρα και αύριο όλα αυτά τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Για τους πυρόπληκτους, για επιχειρήσεις, για παραγωγούς στην περιοχή, για όλους. Ακούγα και σήμερα το πρωί από έναν κτηνοτρόφο που έχει μια μονάδα στην περιοχή, τον κύριο Βασίλη, ο οποίος ήταν 78 ετών, συνταξιούχος μεν, έχει αυτή τη μονάδα όπου καταστράφηκε. Και μας είπε αυτό που το οποίο μας έκοψε τα πόδια. Τώρα θα αναγκαστώ να βγω στο μεροκάματο. 78 ετών. Τα λόγια είναι περιτά, τίποτα άλλο. Γι' αυτό να σου πω κάνω, σε παρακαλώ, Παναγιώτη μου, να ξεκινήσουμε από τους κατοίκους πρώτα. Και μετά να πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό Τηλή. Να ακούσουμε τους κατοίκους πρώτα, από το πρώτο κεριμενό. Εκεί είναι οι καταστροφές, εκεί κάηκαν τα σπίτια. Και μετά θα πάμε στην καταγραφή και σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την πρόληψη. Να ξεκινήσουμε από τους κατοίκους στο πρώτο κεριμενό.
1: Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει τίποτα. Καταστροφή. Πάνε όλα. Πάνε όλα.
2: Το βλέπω να καίγεται. Είναι η κόποι τη οικογένειά μου. Αυτή τη στιγμή δεν μένω φιλοξενούμενος στο σπίτι της αδελφής μου. Εγώ, η μόνη μου κατοικία είναι εδώ.
3: Έσβησα τρεις εστίες φωτιάς, οι οποίες αν είχα πάει ένα τέταρτο αργότερα και να πήγαινα, δεν θα μπορούσα να το σώσω. Άρχισα γύρω-γύρω να πηγαίνω στα διπλανά σπίτια και στα απέναντι και στο δάσος που παίρνει φωτιά για να προσπαθήσω το σπίτι μου πρώτα απ' όλα και όταν μπορούσα σε όλη την υπόλοιπη γειτονιά.
4: Η επόμενη μέρα για μένα είναι να πάω να βρω μεροκάματο. 50 ολόκληρα χρόνια. Εργασία, χωρίς διακοπές, χωρίς διασκέδαση, τίποτε.
5: Εδώ κάναμε όνειρα, έγινα άλλα, έγιναν πραγματικότητα, άλλα έμειναν όνειρα, τώρα σβήσαν όλα. Άντε και να το φτιάξουμε. Να βγεις στην πόρτα, να πιείς ένα καφέ, τι να βλέπεις, τάχτες, θα σε πιάνει η ψυχή σου.
0: Όπως τα λένε ακριβώς. Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην σύσκεψη αυτή για το πότε θα γίνει καταγραφή, γιατί καταγραφή τώρα γίνεται, και ζήτησε και από τα μέσα ενημέρωσης να μην υπερβάλλουμε με αριθμούς για την καταγραφή των καμένων σπιτιών.
6: Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Και επειδή όλη η συζήτηση γίνεται για την πρόληψη και τι έχουμε κάνει το χειμώνα, γιατί όπως λένε ειδικοί και μιλάμε με ειδικούς, τους πλέον ειδικούς στη χώρα, μιλήσαμε τις τελευταίες ημέρες, μιλήσαμε με τον κύριο Ζερεφό, με την κυρία Τσιτσόνη χθες, σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Καρτάλη σε λίγη ώρα, καθηγητές οι οποίοι μιλούν σε όλο τον κόσμο για το έργο τους. Οι φωτιές βγαίνουν το χειμώνα. Δεν σβήνουν τώρα. Πώς το λέμε έτσι. Ναι. Εννοούμε την πρόληψη. Εννοούμε τα έργα πρέπει να γίνονται το χειμώνα. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κάνει ό,τι έπρεπε να κάνει, ό,τι μπορούσε να κάνει. Τώρα από εκεί πέρα όμως το θέμα της πρόληψης είναι το μεγάλο θέμα. Γιατί αν είχαν γίνει αυτές οι ζώνες, πολλά από τα σπίτια δεν θα είχαν καεί. Πολλές από τις επιχειρήσεις δεν θα είχαν καεί. Ειδικά εκεί στο πόρτο γερμενό. Να τα βάλουμε όλα μέσα στο παιχνίδι. Και τη δόμηση και όλα και τα φθέρετα. Βάλτε τα όλα μέσα στο παιχνίδι. Όλα αυτά κάπου έχει μια ευθύνη κάποιος. Κάποιος, δεν λέω ποιος. Αναζητήστε μόνοι σας ποια είναι η ευθύνη. Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης σήμερα για το θέμα της πρόληψης.
6: Να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη, και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης, γιατί έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Λοιπόν, αυτά λέει λοιπόν η κυβέρνηση, και αύριο η εξειδίκευση των μέτρων για τους πυρόπληκτους, για επιχειρήσεις και αγρότες. Είπαμε και 5 πράγματα, 5 κατευθύνσεις. Σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βρέθηκε στο Πόρτο Γερμενό. Χθες ήταν στη Βιωτία, βρέθηκε κλιμάκιο της Ελλάς και επισκέπτονται καθημερινά. Να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
7: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από Ταμείο Ανάκαμψης?
0: Πολύ ωραία. Και έτσι όπως θα συζητάμε τώρα, γιατί αυτό θα συζητάμε από εδώ και πέρα, για τις ευθύνες. Αν υπάρχει πολιτική ευθύνη, κάποιοι το κλιμακώνουν και μιλάνε για εγκληματική πολιτική ευθύνη. Κάποιοι ζητούν πολιτικές ευθύνες από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει: δεν έχω καμία πολιτική ευθύνη, τα έχω κάνει όλα. Η κόντρα της επόμενης μέρας, η κυρία Νεύθυμίου, η κυρία Ευαγγελία Γιακούλη και ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης.
8: Έχουμε κάνει πράγματα, το 112. Ναι. Για το καθαρισμό σκοπέδων δεν υπήρχε ποτέ. Τα drones, εγώ κοιτάξτε, δεν θέλω, ούτε θέλω να είμαι, να πατάω στα πόδια μου και λέω. Επισκέφτηκα το επιχειρησιακό κέντρο στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το επισκέφτηκα. Αυτό που έχει γίνει είναι πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά. Πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα, προφανώς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό που είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν είπαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε αυτοί και επαναπαγυρίσουμε, τα κάνουμε όλα τέλεια. Όμως, το να μιλάμε για μια ισοπαίδωση απέχει πολύ από την πραγματικότητα.
9: Όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, για να καταλαβαινόμαστε, τι εννοούμε? Εννοούμε όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα θηρίο, δηλαδή την κλιματική κατάρρευση και όχι κρίση, πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα τα αναγκαία, όχι αυτά που έπαιρνε στη δεκαετία του 90, να πάρεις μέτρα πρόληψης σύγχρονα που να ανταποκρίνονται στην ανθεκτικότητα.
10: Με την απώλεια 5 ανθρώπων, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος, όπου το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε, χρειάζεται επιτέλους ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει πολιτική γενναιότητα και όχι επικοινωνία.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η κόντρα της επόμενης μέρας και αυτά θα ακούμε από εδώ και πέρα. 3 και 29 πρώτα λεπτά, βαθμίζουμε ολοταχώς για τίτλους ειδήσεων και πάμε να κάνουμε μια στάση στα Hondo Center και θα βρούμε ένα από τα κορυφαία brands στην αντιλιακή προστασία, τα προϊόντα Lancaster, με έκπτωση 40% για αγορές από 50 ευρώ και άνω, μόνο στα Hondo Center.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους της πληγής επιχειρήσης. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ξεκίνησε από νωρίς το πρωί στο Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από 7 κλιμάκια. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από το Πόρτο Γερμενό. Σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει την ίδια ένταση, είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγγια Κοροπίου, κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Ένα ντρόουν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από διάφορες πηγές, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Βλέπω εδώ Νικόλας λέει: αν είναι ξυλόφουρνο, αυτά που μας έλεγε νωρίτερα ο Κεραμιτζόγλου για το ψήσιμο. Εντάξει, τώρα πάμε στις προβολές. Γεια σου, φίλε μου. Τάξη, το παλαιοφαλήρο. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου, αγαπημένο μου φίλε. Ζουν ανάμεσά μας, λέει: ανάμουν φωτιά για να ψήσουν, ενώ έχει καεί μισή Ελλάδα. Καλή επιτυχία το βράδυ στην ομάδα μας. Φυσικά, καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Θα τα πούμε μετά και με τον Νίκο Σταματέλο. Μας κάνει και το σχόλιο του για τα χθεσινά εδώ στο Καραϊσκάκι. Ή στο Καραϊσκάκι, που λένε οι αθλητικοί συντάκτες και μου αρέσει. Ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα: ο πρωθυπουργός μας είπε που πήγαν τα 500 εκατομμύρια με στοιχεία. Τόσα εδώ, τόσα εκεί κτλ. Για τίποτα δεν άλλαξε από πέρυσι, από πρόπερσι. Ναι, το ακούω αυτό που λες, Δημήτρη, το ακούω. Όντως, θα θέλουμε τα στοιχεία. Ο Κώστας λέει το καλύτερο απ' όλα. Νομίζω ότι το υπογράφουμε όλοι από κάτω. Ας πει κάποιος σε όλους αυτούς τους κυρίους των κομμάτων που τους πιάνει ο πόνος για τις πυρκαγιές και την πρόληψη ότι 52 χρόνια δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ορθό. Απολύτως. Καμιά πρόοδο έχει γίνει. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Ένας φίλος λέει: τοπικός άρχοντας μου είπε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα έχουν μια ιεραρχία. Θεός, δασάρχης και μετά οι υπόλοιποι. Πολιτικοί, τοπικοί άρχοντες είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για να κόψεις δέντρα, για να φτιάξετε πυρική ζώνη σε δάσο μέσα, δεν σε αφήνει το δασαρχείο. Άρα είναι παραπάνω από το Θεό. Ναι, παραπάνω από τη φωτιά.

0: Διονυσία μας λέει εδώ πέρα τον Πρωθυπουργό, ούτε να τον ακούω δεν μπορώ. Μόνο βλακίες και ψευτιές λέει. Εντάξει, το σχολείο σου είναι αυτό. Α, λένε, θέλω να τον ακούνε συνέχεια, δεν κατάλαβα. Εδώ είμαστε εμείς. Είμαστε δίκαιοι με όλους. Ο Δημήτρης Αναγιανός λέει: μια χαρά να ακούμε τις δηλώσεις πολιτικών, μια χαρά να ακούμε την παράθεση των γεγονότων. Τον πόνο του ανθρώπου που λέει ότι τα έχασε όλα, τι σκοπό έχει να το αναμεταδίδεται. Να ακούμε τους κατοικούς. Όχι, όντως. Δεν χρειάζεται να τους ακούμε. Καλύτερα ακούμε τον πολιτικό. Νομίζω το αντίθετο πρέπει να γίνεται. Δημήτρη, συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια στάση με την κυρία Ελιάνα Κουτσούπη, η οποία είναι και χορεύτρια από ό,τι κατάλαβα, γιατί πήγε να μας βάλει τη γυαλιά εδώ. Ακούμε τσάτσα, είπες,
1: Σωστά.
0: Ναι. Χορεύεται από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό που λένε χορεύεται, κυρία μου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εμείς ιδέα δεν έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Απλά πετάμε διάφορα πράγματα.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι. Εγώ ξέρω το. Πάζω ντόμπλε.
1: Εξαιρετικά.
0: Δεν ξέρω να χορεύω. Το ξέρω να το λέω. Ηρέμησε. Εμείς το μάλλον χορεύουμε τα παλαμάκια, τίποτα άλλο.
1: Καλό είναι και αυτό, χρειάζεται.
0: Χρειάζεται. Ρυθμός. Λοιπόν, Ηλιάνα μου, τι γίνεται, για πες τώρα, γιατί είναι οι μέρες αυτές οι πολύ δύσκολες. Κάπως καλύτερα τα πράγματα από χθες το πρωί, αλλά να ξέρουμε τι γίνεται τον καιρό, γιατί πάλι πορτοκαλί στα γερμό έχει, πάλι κίτρινο σε όλη τη χώρα.
1: Ακριβώς, και έτσι φαίνεται ότι θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες, σίγουρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αυτή τη στιγμή να πούμε για το Κοροπή. Πνέουν άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, έχουμε και ρηπές στα 7 μποφόρ και θα διατηρηθεί μέχρι και το απόγευμα. Κατά το βράδυ περιμένουμε κλασικά την εξασθένιση στο Μαλτέμι. Παρ' όλα αυτά δεν θα είναι σημαντική, δηλαδή περιμένουμε και πάλι στα 5 με 6 μποφόρ στην Αττική τις βραδινές ώρες.
0: Ναι.
1: Και αύριο εκ νέου ενίσχυση.
0: Δηλαδή ένα αεράκι το έχει μόνιμα πια.
1: Ακριβώς. Το Μαλτέμι διατηρείται μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα αύριο Πέμπτη περιμένουμε και ενίσχυση. Των Βοριάδων.
0: Άρα πιο επικίνδυνα τα πράγματα.
1: Ακριβώς, κυρίως στην Εύβοια και την Αττική χρειάζεται προσοχή, ίσως οι ρηπές να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.
0: Εσύ το λέγες, τα έχεις εβδομάδα. Αν δεν χαιρόμαστε που φυσάει λίγο τον Αύγουστο και δεν θα είμαι 37 βαθμούς και 35 θα πάρουμε μια ανάσα, έχουμε αγχωθεί για το τι θα γίνει.
1: Ακριβώς. Είναι ευεργετικό και παρόλα αυτά το φοβόμαστε. Να πούμε κιόλας ότι στην Μεσόγειο, εάν συγκρίνουμε την θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας, στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή έχουμε τις μικρότερες τιμές σε σχέση με την Δυτική Μεσόγειο, όπου και λόγω του καύσωνα έχουν αρκετά υψηλές τιμές. Τι να πω, δυστυχώς το φοβόμαστε το Μελτέμι. Οι θερμοκρασίες είναι στους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά 38 στα υπηρετικά.
0: Έχουμε ζεστούλα κανονική.
1: Είναι ζέστη, παρ' όλα αυτά είναι Αύγουστος, είναι φυσιολογικές τιμές. Ας πούμε 2 με 4 βαθμούς λίγο πιο πάνω.
0: Αν δεν φυσούσα, θα είχαμε σκάσει πολύ.
1: Το Μελτέμι είναι αυτό που βοηθάει και μάλιστα στην Δυτική Ελλάδα περιμένουμε και τις πιο υψηλές τιμές, εκεί συναντάμε τα 37. Όπως και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία κλασικά.
0: Έτσι θα πάει δηλαδή.
1: Έτσι θα κυλήσει, χωρίς ακρότητες, και σε αυτό συμβάλλει, είπαμε, το Μελτέμι.
0: Έτσι και Σαββατοκύριακο, δηλαδή, γιατί κάποιοι προφανώς Παρασκευή ξεκινάει ένα μεγάλο μέρος των αδείχων τώρα.
1: Να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει με τον άνεμο. Αύριο έχουμε ενίσχυση στο Μελτέμι, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά. Την Παρασκευή επιστρέφει εκεί στα 6 με 7 μποφόρ.
0: Πάλι καλά, γιατί την πάτησαν την περασμένη Παρασκευή.
1: Ακριβώς. Παραμένει και το Σάββατο έτσι. Την Κυριακή όμως φαίνεται ότι θα έχουμε εκ νέου μία ενίσχυση σημαντική. Κυριακή, Δευτέρα. Τρίτη. Μένει όμως να το δούμε τις επόμενες ημέρες αν αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα θα διατηρηθεί στα προγνωστικά μοντέλα.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι το πρότυπό σου με μετεωρολόγους? Μια προσωπική συνέντευξη τώρα από εδώ και πέρα. Πρότυπό σου με μετεωρολόγους? Η Χριστίνα Σουζή εννοείται, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, είναι τόσα χρόνια πια με τέτοια εμπειρία. Εντάξει, τι να πούμε.
0: Δηλαδή, έβλεπες μετεωρολόγους και λες, θέλω και εγώ να γίνω μετεωρολόγος?
1: Πάντα μου άρεσε η φυσική.
0: Ναι,
1: ξεκίνησαν όλα έτσι.
0: Πάντα
1: η φυσική, τα μαθηματικά, και φαινόταν και μια κλίση εκεί. Μου άρεσαν όλες οι επιστήμες που είχα να κάνουν με φυσική, και σεισμολογία και ιατρική φυσική. Κάποια στιγμή ήθελα και αρχιτεκτονική.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Μου άρεσαν όλα. Αλλά έπρεπε να επιλέξω.
0: Για τη νεότερη γενιά, γι' αυτό το λέω. Εντάξει.
1: Έπρεπε να επιλέξω κάτι. Πάντα όμως μου άρεσε η μετρολογία από μικρό παιδί. Υπήρχαν και τα ερεθίσματα και από τους γονείς μου. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Και εμείς τους ευχαριστούμε, γιατί οι γονείς σου ξέρουν να επιλέγουν το καλό ραδιόφωνο. Αντιθέτως με σένα που δεν έχεις ιδέα για την εκπομπή μας. Ο πατέρας της ακούει την εκπομπή αυτή και την άκουγε, όπως μου εκμυστηρεύτηκε η κυρία Κουτσούπη, ότι άκουγε τα παιδιά της αλλαγής. Η κυρία Κουτσούπη δεν ακούγε καθόλου. Αφού έμπαινε μέσα στο και λέει: αυτοί τι κάνουν εδώ πέρα ακριβώς? Ποιοι είναι αυτοί εδώ? Δεν πειράζει, Ηλιάνα, να είσαι καλά.
1: Ούτε τηλεόραση δεν έβλεπα πριν.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Αλλά τώρα τα έχω μάθει όλα εδώ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ηλιάνα. Θα πούμε πάλι αύριο, έτσι.
1: Φυσικά,
0: να είσαι καλά.
1: Και εγώ. Let me see you dance, babe.

0: Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, αν και το θίγουμε όσο μπορούμε πραγματικά, είναι τα ζωάκια. Τα ζωάκια τα οποία έχασαν το σπίτι τους από τις πυρκαγιές, τελευταίες πυρκαγιές, σε Αττική και Βιωτία. Συζητάμε για τα στρέμματα που κάηκαν, συζητάμε για τις περιουσίες. Πολλές φορές συζητάμε για κάποια ζωάκια τα οποία δεν έχουν σπίτι πια. Και δεν έχουν σπίτι πια γιατί πολλά από αυτά τα άφησαν οι διοκτήτες τους. Είναι αυτοί που απλά έχουν ζωάκια, αυτή είναι η δική μου θέση, όχι τις καλεσμένες μας. Έχουν ζωάκια απλά για να τα έχουν ή τα έχουν απλά για την αυλή. Και όταν ακούω αυτό, το έχω για φύλακα, είναι εκεί που θέλω να τρελαθώ. Είναι κάποιοι που δεν υπολογίζουν τα ζωάκια, είναι κάποιοι που δεν μπόρεσαν να γυρίσουν στο σπίτι τους να σώσουν τα ζωάκια, και τα σώσουν πυροσβεστικοί και οι εθελοντές. Γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το κάνουν. Είχαμε και πολλούς τραυματίες, αλλά και κάποιοι και εγώ σαν τα σπίτια και δεν μπορούσαν καν να πάνε. Μαζί μας είναι η κυρία Άννα Δεδέ. Είναι η ιδρύτρια της Dogs Voice. Την έχετε ακούσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες και θα μας πει περισσότερα για τα ζωάκια και τη φιλοξενία των ζώων από τα πυρόπληκτα ζώα που λέμε. Κυρία Δεδέ, γεια σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με όσα έλεγα. Αυτή είναι η δική μου θέση όμως για όλους αυτούς. Μπορεί να προσθέσετε και εσείς πολλά πράγματα, γιατί έχετε περισσότερη εμπειρία σε αυτό. Αρχικά να πούμε για πόσα ζωάκια αυτή τη στιγμή μιλάμε, για πόσα κατοικίδια μιλάμε τα οποία φιλοξενείτε εσείς.
1: 222 ζώα συντροφιάς καταγράφηκαν στο σταθμό Σεβίλια και Μέγαρα, yeah. Ενώ επίσης άλλα 60 παραγωγικά και ζώα άγριας ζωής. Σύνολο 282 ζώα είναι αυτά που διασώθηκαν και διαχειριστήκαμε σε αυτό το τελευταίο πυρηνό μέτωπο.
0: Τα αναζήτησαν κάποιοι, είναι το μεγάλο μου αγωνία και πάντα ο φόβος ότι κάποιοι δεν αναζητούν γιατί ίσως σκέφτονται περισσότερο τα σπίτια τους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τα αναζήτησαν κάποιοι.
1: Υπήρχαν όλες οι περιπτώσεις. Άνθρωποι, ναι, που τα αναζήτησαν, άνθρωποι που τα φρόντιζαν και έκλαιγαν που τα βρήκαν ζωντανά από τη χαρά τους. Ναι. Άνθρωποι που δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου. Άνθρωποι που θυμήθηκαν να τα ψάξουν μετά από 2-3 μέρες. Υπήρχαν όλες πραγματικά οι περιπτώσεις. Άνθρωποι που κατηγορήθηκαν ότι την εγκατέλειψαν ενώ προσπαθούσαν να τα πλησιάσουν και να τα απεγκλωβίσουν. Κάθε ιστορία, κάθε ζώο και κάθε ανθρώπου είναι μοναδική και οι συνθήκες ιδιαίτερες, ειδικά σε τέτοιες πολύ έντονες καταστάσεις. Ναι. Εμάς που είμαστε ομάδα εντεταγμένη στην πολιτική προστασία, η πυροσβεστική σε πολλές περιπτώσεις δεν μας άφησε να προσεγγίσουμε. Οπότε ας έχουμε μια κατανόηση.
0: Βέβαια, εννοείται αυτό. Εννοείται,
1: οι στιγμές ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η φωτιά είναι ο μοναδικός τρόπος για να δούμε αν ένα ζώο είναι κακοποιημένο.
0: Α, σωστό. Σωστό. Τώρα, κύριε, εσείς προφανώς δεν πάντα φιλοξενήσετε όλα. Δεν γίνεται να παραμείνουν στο σταθμό σας για πάντα. Πρέπει να βρουν σπίτι.
1: Ναι. Δεν είναι σωστό να μείνουν στους σταθμούς μας, mm-hmm. Γιατί δεν είναι οι σταθμοί οι χώροι για μακρόχρονη παραμονή των ζώων. Αυτό όμως που κάνουμε και ήδη σήμερα είμαστε στην τελευταία μέρα λειτουργίας των σταθμών, είναι ότι όσα ζώα δεν ταυτοποιήθηκαν ως δεσποζόμενα ή να έχουν έναν άνθρωπο να τα φροντίσει εκεί που ζουν, τα αναλάβαμε εμείς τα ενήλικα και η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων τα κουτάδια και θα προωθηθούν σε φιλοξενίες έτσι ώστε με ηρεμία και χωρίς βιασύνη, ναι, να βρουν υπεύθυνες υιοθεσίες στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Όσοι προφανώς βρήκαν τα ζώα τους και όπως μας είπατε, κάποιοι δάκρυσαν, κάποιοι συγκινήθηκαν πολύ και είχαν την αγωνία αυτή, θα βρουν έναν τρόπο να μείνουν ξανά μαζί. Όσοι δεν έχουν πια τα σπίτια τους, τι κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Τους βοηθάμε και κρατάμε εμείς τα ζώα τους και τους τα φυλάμε
0: μέχρι να είναι.
1: Ναι. Και κάποιοι να ξέρετε ότι τα πήραν στα σπίτια που φιλοξενούνται ως πυρόπληκτοι. Σε συγγενείς και φίλους.
0: Και φίλους, ναι, ναι.
1: Τα πήραν, ναι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα, το έργο σας είναι. Εντάξει, για εμείς που είμαστε και. Που έχουμε δηλαδή κατοικίδια, προσπαθούμε να φροντίσουμε κατοικίδια, είναι μέλη της οικογένειας μας. Που έχουμε ζωάκια, το έργο σας είναι υπέροχο, είναι τρομερό. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι αυτό χρειάζεται μια στήριξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς αμέσως τρέχετε στις πυρκαγιές για να βρείτε αυτά τα ζωάκια, έτσι?
1: Κοιτάξτε, η ανταπόκριση της κρίσης είναι ένα ομαδικό άθλημα. Mm-hmm. Δεν είναι ατομικό. Εμείς είμαστε ο κεντρικός συντονιστής πράγματι σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε την πρώτη, ελπίζουμε την πρώτη από πες, ειδική διασωστική ομάδα ζώων που εντάσσεται στην πολιτική προστασία. Υπάρχει ένας εθνικός μηχανισμός για την προστασία των ζώων. Λειτουργήσαμε τη γραμμή 1400 για αιτήματα απεγκλωβισμού. Όμως δίπλα μας είχαμε εξαιρετικούς εθελοντές, mm-hmm, από τα τοπικά σωματεία, τις αδέσποτες ψυχές μάνδρας, τη Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, τον αδέσποτο Παλμό. Είχαμε μαζί μας τους γιατρούς μας, την εθελοντική δράση για την Άντρων Ελλάδος που είναι πάντα εκεί, προσφέρουν σπουδαίο έργο. Είχαμε μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, από τους δήμους, μάνδρας Ευδηλίας Μεγαρέων. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό να βλέπουμε το πόσο σπουδαίοι είμαστε οι άνθρωποι, όταν κάτι μας ενώνει και μπορούμε να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Αυτό ζούμε κάθε φορά στις κρίσεις και γι' αυτό και με αυτή την ελπίδα δίνουμε στα ζώα την επόμενη μέρα τη δεύτερη ευκαιρία, μια πάρα πολύ καλύτερη ζωή από αυτή που είχαν πριν συμβεί αυτό το τραγικό γεγονός.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη στο έργο σας. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Θέλουμε πολύ να σας βοηθάμε όσοι μπορούμε να σας βοηθάμε. Κακώς δεν βοηθάμε περισσότεροι. Στο δικό σας έργο και στο έργο και άλλων φιλοζωικών οργανώσεων και μικροδοσκοπικών οργανώσεων που έχουν τέτοιο έργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια και ευχόμαστε να βρουν όλα το σπίτι που πρέπει. Το σπίτι που πρέπει για να έχουν τη ζωή που πρέπει να έχουν.
1: Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε και πολύ, να είστε καλά.

μας μπήκε ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου πριν από λίγη ώρα. Είναι υπέλεγχο η φωτιά στο Κοροπή. Μας το είπε και ο Γιώργος πριν από περίπου 20-25 λεπτά. Να το γνωρίζετε επειδή ρωτάτε για το Κοροπή, επειδή είναι άλλη μια φωτιά στην Αττική. Τώρα βλέπω τα μηνύματά σας για τις φωτιές. Παραμένετε προφανώς. Ο Σάββας Ιωαννίδης λέει: πολύ μικρή ιστορία μου λέει για να καταλάβεις κάποια πράγματα. Άκουσε την μου λέει. Όταν το 18 άρχισα να μένω στο σπίτι της γυναίκας μου, στον Εγουτζά, το πρώτο πράγμα που είπα στον πεθερό μου ήταν να καθαρίσουμε τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά από τα πεύκα που είχαμε ακριβώς πάνω από το σπίτι μας. Και με συγχωρείτε. Και η απάντηση του ήταν: μην τολμήσεις να κουμπίσεις ούτε μια πευκοβελόνα, μην τίποτα ακριβώς, γιατί αν σε καρφώσουν θα πας φυλακή από δασονόμους, δασάρχες κτλ. Μετά ήρθε το μάτι. Έγινε εδώ που λένε. Ακριβώς όπως το πάτε. Ο Γιάννης λέει όχι, κάτι, όχι ότι κάτι έχει αλλάξει και ότι είναι επικεφενές Μητσοτάκη. Έχει καεί λέει το 40% της Αττικής. Και η πιο μεγάλη πυρκαγιά στην ιστορία συγκεκριμένα στην Δαδιά. Σωστά. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ιστορία τελευταίων. Μεγάλη πυρκαγιά. Και για πόσες μέρες όπως θυμάστε, έτσι, για πάρα πολλές μέρες και δεν μπορούσαν να τις σβήσουν με τίποτα. Δεν μπορούσαν να φτάσουν στο σημείο για να σβήσουν στη Δαδιά, στο δάσος της Δαδιάς. Εδώ ναι, ναι, τα στοιχεία τελευταία δεκαετία του έχει καεί το 42% των δασών της Αττικής. Αυτά τα στοιχεία και τα βλέπουμε από χθες. Είναι στοιχεία του Μετέο. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος το Far West λέει: βασικό λέει αν είναι να ακούμε τους κατοίκους. Μεταξοχικά λέει αυτά. Βάλτε αυτόν που λέει δεν έπρεπε να χτίσει το δάσος. Δεν έχω ακούσει κάποιον, αλλά άμα το λέει αυτό κάποιος, να το βάλουμε και αυτό. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει τέτοιο μένος για τους κατοίκους του Πρωτογερμένου, για αυτούς που είχαν μεταξοχικά τους και κάηκαν. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά από φίλους ακροατές. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Μίτσα Σταμαδιανός συνεχίζει και μου λέει: δεν θέλω να ακούμε τα κλάματα, λέει τις κραυγές και τους παραγμούς από το ραδιόφωνο. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει κάηκα τα σπίτια, λέει. Να οικονομηθεί η ψυχούλα μας. Ναι, οκ, ρε παιδιά. Να είστε καλά. Ο Χρήστος λέει: δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω το. Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο σκέψης σας. Με τίποτα. Ο Χρήστος λέει: καλό μεσημέρι. Λέει: επειδή μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει ερώτηση από κάποιο δημοσιογράφο, λέει: εάν οι άνθρωποι που καταστράφηκαν είχαν άδεια οικοδόμησης μέσα στο δάσος. Αν είχαν άδεια οικοδόμησης. Φαντάζομαι δεν είχαν όλοι άδεια οικοδόμησης. Έπρεπε να ελεγχθεί αυτό. Δεν έπρεπε να ελεγχθεί. Και επίσης τόσα χρόνια, επειδή αυτό γίνεται τα τελευταία 40 χρόνια, με την νομοποίηση αυθαιρέτων. Θυμάστε κάποτε ένα 500άρικο και στο νομοποιούσαν ένα 1000άρικο, έπαιρνε ρεύμα. Κάποιοι ζούσαν με ρεύμα κλεμμένο και κάποια στιγμή ερχόταν το επίσημο ρεύμα μετά από 10 χρόνια. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Ναι, αυτά πρέπει να ελέγχονται. Δεν είναι ότι φταίει η σημερινή κυβέρνηση, είναι όλες οι κυβερνήσεις γι' αυτό. Αλλά αυτά πρέπει να ελέγχονται. Πρέπει να ελέγχονται. Όταν λέμε για ελέγχους, δεν λέμε απλά για να ξεφύγουμε τη συζήτηση και να πούμε πάμε παρακάτω. Εντάξει, είπαμε για ελέγχους, προχωράμε παρακάτω. Είναι κάποιοι είναι υπεύθυνοι, έχουν ευθύνη για αυτή τη δουλειά. Έχουν ευθύνη οι περιφέρειες, έχουν ευθύνη οι δήμοι, έχουν ευθύνη όλες τις υπηρεσίες. Και προφανώς τη βασική ευθύνη έχει πάντα μια κυβέρνηση. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι.

Κωνσταντίνο Κουλούρη, εδώ ο φίλο μα. Γεια σου, γεια σου κύριε Κουλούρη μου. Φυσικό και ηλεκτρονικό, μα λέει ότι διότι τα πάντα. Λέει για ποια πρόληψη μιλάμε, βρε παιδιά. Άναψε φωτιά από αμέλεια του πολίτη και το επιβάλαμε και πρόστιμο 3.000 ευρώ. Αλλά μου φαίνεται απολύτω παράλογο μια φωτιά να διανύει 70 χιλιόμετρα σε μια μέρα, να αλλάζει δύο νομού μέσα από το δάσο. Ιστορικά επαναλαμβάνεται κάθε λίγα χρόνια, λέει αυτό. Και αυτή η φωτιά να μην συναντά ένα αποτελεσματικό εμπόδιο. Μια κάθετη διαμπερίτομη στο δάσο. Α το λέμε δρόμο, λέει, καθαρό με χώμα. Το λέμε για την πυρική ζώνη που δεν είναι. Πού να καθαρίζεται εύκολα κάθε χρόνο με μηχανικά μέσα και να διατηρείται καθαρό όλο τον χρόνο. Με πλάτο αρκετό, λέει, όσο προβλέπει η επιστήμη, ώστε να μην μπορεί να τον πηδήξει φωτιά. Απλό έως απλοϊκό και αυτονόητο. Για τόσα χρόνια δεν γίνεται. Αυτή είναι η πιο απλή σκέψη. Είναι ακριβώς, συμφωνώ σε όλα σόλες, είναι ακριβώς η πιο απλή σκέψη. Είναι αυτή που καθόμαστε και βλέπουμε ένα δάσος και λέμε γιατί δεν έχουν μία ζώνη αντιπυρική και πώς θα την προλάβουν τη φωτιά. Είναι αυτό που λέμε πάντα.

0: ο Ελευθέρης Παπαλέξης το λέει σωστά. Εδώ, ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια σας κιόλας. Ρώτησε απορία για το θέμα των πυρκαγιών. Γιατί ακούγονται γνώμες για τα πάντα, εκτός λέει από το ότι να γίνει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να απαγορεύει οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα σε κάποια περιοχή από τη στιγμή που καίγεται. Για ανεμογεννήτριες μιλάς προφανώς. Και ό,τι άλλο προκύπτει, αλλά κυρίως ανεμογεννήτριες. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Καίγεται μια περιοχή, τελείωσε. Για 10 χρόνια θα δούμε τι θα γίνει. Με ένα ξαγίνει το δάσος. Είναι απλό κι αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπορείς να βάλεις λίγο τον πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη που έλεγε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έλεγε την πρόληψη. Θέλω να το ξανακούσουμε λίγο, σε παρακαλώ, γιατί είναι στα σχόλια των φίλων. Μόνο για αποκατάσταση της περιοχής όπως ήταν πριν την πυρκαγιά. Ναι, όντως, ακούμε μόνο για την αποκατάσταση και πώς θα ξαναγίνει δάσος και κάνουμε και ευχές. Αλλά αφήνουμε την περιοχή την καμένη και λέμε σε ένα χρόνο που έχει ξεχαστεί το θέμα και το θυμούνται μόνο οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, που συνήθως είναι οι οικισμοί που διαμαρτύρονται, που είναι 10-20 κάτοικοι, οπότε δεν τους ακούει και κανένας. Πάρε στον Δήμαρχο και τους λέει διάφορα άλλα και τελειώνει υπόθεση. Δεν φτάνουν ποτέ στην κεντρική κυβέρνηση. Μετά δίνεται μια άδεια και γίνεται κανονικά το έργο εκεί που έχει καεί. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω, μπορεί να βρεθεί και ένας χρόνος, να σου λέει 10 χρόνια. Βγήκε το δάσος. Δεν βγήκε το δάσος. Πάμε τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να μην ξαναγίνει κάτι. Σωστή η πρόταση αυτή του κ. Παπαλέξη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει. Να ξανακούσουμε για την πρόληψη. Γιατί κάτι μου λέει ότι ο Πρωθυπουργός χθες άκουγε την εκπομπή μας. Και σίγουρα άκουγε την κυρία Τσιτσόνη. Γιατί αυτά που λέει μέσα για την πρόληψη τα είπαμε ακριβώς χθες με την καθηγήτρια, την μόνιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
1: Να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά, η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Γιατί έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Σίγουρα ακούει. 100%. Ή όπως το λένε λαϊκά, 100%. Γιατί γι' αυτό για τη Χαλέπη Πεύκη τα λέγαμε την Κρήτη Σόνια ακριβώς θες. Και μας έλεγε ότι το δάσος που καίγεται πρώτη φορά, ξαναγεννιέται. Και μπορούμε να το δούμε και εμείς, δηλαδή, όταν μου ξαναγεννιέται, όχι σε 500 χρόνια, ξαναγεννιέται. Το δάσος που καίγεται δεύτερη-τρίτη φορά, δηλαδή οι περιοχές που ξανακαίγονται, οι περιοχές που είχαν καεί και απλά καίνε ό,τι έχει απομείνει, δεν βγει ποτέ ξανά. Ή δεν το δούμε εμείς τουλάχιστον. Η γενιά δική μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας κτλ. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά σε διάλειμμα, κύριε Παπακαλούση. Και ακούστε τώρα, χρωστάμε κάτι. Είπαμε τον διαγωνισμό. Υπάρχει ένας διαγωνισμός όλη την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, 3 με 5, εσείς τηλεφωνείτε στο Sky 100,3 στο 210-48-00-170-174, 210-48-00-170-174 και αφήνετε το ονοματάκι σας για να διεκδικήσετε εσείς την Παρασκευή, γύρω στις 4.30, μια δωροεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από την Greco Strom. Θα γίνει μεγάλη κλήρωση και ο νικητής θα βγει και στον αέρα φυσικά. Για τον Αύγουστο λοιπόν, η Greco Strom έχει εκπτώσεις καλοκαιρινές, συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια. Όπως επίσης υπάρχει και το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ακόμη πιο εύκολη με αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Στο κατάστημα της Greco Strom, στο κοντινότερο κατάστημα της Greco Strom ή το grecostrom.gr θα τα βρείτε όλα αυτά. Εσείς 210-4800-170-174 αφήνετε ονοματάκι και μένετε στην κλήρωση τη μεγάλη της Παρασκευής. Μαζί μας φυσικά και τα Hotto Center. Κάθε καλοκαίρι επίσκεψή μας στα Hotto Center για αγορά μαγιό είναι δεδομένη. ψώνι, όσοι προλαβαίνετε ακόμα και όσοι έχετε ακόμα μπροστά σας στα μπάνια σας, ανάμεσα σε τόσες επιλογές, σίγουρα θα βρείτε το μαγιό που σας ταιριάζει στα χοντρικά.

0: μόνος του. Κάντο, μόνος του, είσαι μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους της πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληροεστηριασμών για 12 μήνες. Ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων θα γίνουν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Κατά τη σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων 48 ώρων θα έχει γίνει μια πλήρης καταγραφή του αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Προανήγγειλε ότι αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, ενώ θα παρουσιαστεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Σήμερα ξεκίνησε από νωρίς το πρωί στο Πορτογερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από 7 κλιμάκια. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Πορτογερμενό. Σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει την ίδια ένταση, είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγκια Κοροπίου κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Τον εντοπισμό του ντρόουν επιβεβαίωσε και το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Η γερμανική εφημερίδα Bild ανέφερε ότι υπέστη περιορισμένες ζημιές στο μπροστινό τμήμα της Ατράκτου. Τα περιστατικά προκάλεσαν προσωρινές διακοπές και καθυστερήσεις της πτήσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι πιθανόν Ρώσοι πράκτορες ευθύνονται για το περιστατικό. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Κατεπήγουσα προκαταρτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίησης ζώων, παρήγγειλε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης. Με αφορμή τις εικόνες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, με χελώνες που είχαν βαμμένα με πορτοκαλί χρώμα, που είχαν βαμμένο με πορτοκαλί χρώμα το κέλυφός τους. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των 2 οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου και εντοπίστηκαν συνολικά.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά ζαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε.

0: Πόλη της Ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
1: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Υποδήματα STEP.
4: Μόδα.
3: Ποιότητα.
4: Επωνυμία.
3: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Από ψηλωμένη ζώνη και ασφάλιση ακινήτου. Και όχι έφλεκτα υλικά δόμησης. Τι άλλο πια. Όλα εμείς οι κόπανοι πολίτες θα τα λέμε. Το κόπανι του κρατάς, μου αρέσει. Ο Γιάννης λέει: οι αντιπυρικές ζώνες είναι χρήσιμες, αλλά δεν είναι πανάκια. Η λεωφόρος Μαραθώνος δεν εμποδίζει φωτιά στο μάτι. Σωστά, δεν είναι. Και όπως μας έλεγε το Καμαδρίτη στην Εθνική που ήταν εξιλωρίδες. Όντως, δεν είναι. Αλλά βοηθάνε. Βοηθάνε. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον Αντώνιο Βαλαγκούτη και ο Νάσος μαζί μας λέει να σε ενημερώσω ότι τα παράνομα κίνητα δεν νομοποιούνται, απλά περνούν αναστολή κατεδάφισης. Αφού σε αυτές τις περιοχές δεν πρέπει να χτίζουμε. Ναι. Άρα όσα ήταν παράνομα και νομοποιήθηκαν δεν μπορούν να ξαναχτίσουν μία και μιλάμε για δασικές περιοχές. Επειδή δεν μπορώ να σα γράψω αναλυτικά, μιλήστε καλύτερα με έναν ειδικό πολιτικό μηχανικό, σαν να λες περιπτώσεις. Είναι διάφορες. Πάντως λέει, ξέρετε ότι όσοι ήταν σε χώρο που αγρόπτονται οι δόμησοι έχουν Γολγοθά. Ναι. Οκ. Για τα θέρετα μιλάμε τώρα. Συζητάμε τώρα. Αν έπρεπε να χτίσουν τα θέρετα μέσα στο δάσος. Όχι, ναι, να μην χτίζουν τα φτέρα μέσα στο δάσος. Λάθος όλων των κυβερνήσεων. Όλων των περιφερειών, όλων των δημάρχων, των ομαρχών, όλων. Όλων πραγματικά. Όχι αυθαίρετα. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι αυθαίρετο, είναι παράνομο. Πάμε παρακάτω. Να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει. Είναι ειδικός. Είναι από τους ειδικούς στη χώρα μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα αυτά που συζητάμε τώρα και τα δικά σας μηνύματα. Θα απαντήσει λογικά σε κάποια δικά σας ερωτήματα, αυτά που δεν μπορούμε εμείς να απαντήσουμε, γιατί συνήθως εσείς όλοι που ακυρώνετε την άποψή μας είστε πιο ενημερωμένοι, εννοείται. Τα ξέρετε περισσότερα. Ο κ. Καρτάλης είναι μαζί μας. Ο κ. Κώστας Καρτάλης είναι καθηγητής στο τομέα φυσικής περιβάλλοντος και κλίματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει περάσει και την πολιτική ο κ. Καρτάλης, αλλά κρατάμε τον καθηγητή καλύτερα. Για να μας ενημερώσει για όλα όσα τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν. Γεια σας κύριε Καρτάλη.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε αφιερώσει τη ζωή σας και εσείς στο περιβάλλον και στα δάση, όπως το λέμε, και υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα. Τι πρέπει να γίνει στα δάση για να μην καίγονται. Ναι, αλλάζει αυτό. Αλλάζει όσο περνάει ο καιρός, αλλάζει και περισσότερο, γιατί έχουμε και την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Τι ακριβώς κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα. Γιατί καίγονται τα δάση τόσο γρήγορα, γιατί έχουμε τέτοιες καταστροφές.
2: Υπάρχουν δύο διαφορετικά αίτια που μεταξύ τους συνδέονται. Το πρώτο αίτιο είναι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, όπως τη διαβάσει κανείς. Μπορεί φέτος το καλοκαίρι μας να ήταν πιο δροσερός σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την τελευταία 30 ετία συστηματικά δεν έχουμε μια αύξηση θερμοκρασίας, μια αύξηση των καυσωνικών επεισοδίων, μείωση των βροχοπτώσεων, περισσότερη ξηρασία. Εμείς από τα στοιχεία, τα πραγματικά στοιχεία και όχι τις εκτιμήσεις των μοντέλων που έχουμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,

0: Έχουμε δει ότι τα τελευταία διάστημα μάλλον 1971-2000 είχαμε μόλις 45 μέρες στην Αττική που είχαμε ταυτόχρονα την ίδια μέρα καύσωνα και ξηρασία, ενώ από το 2000 μέχρι το 2022 ο αριθμός των ημερών ήταν 150. Που σημαίνει ότι διπλασιάστηκε ο κίνδυνος, γιατί όταν έχει ταυτόχρονα καύσωνα και ξηρασία, σημαίνει ότι όταν θα προκύψει η δασική πυρκαγιά, από αίτιο που δεν σχετίζεται από την κλιματική αλλαγή, να είναι σαφές αυτό, η πυρκαγιά θα είναι περισσότερο επιθετική και δυσκολότερα κατασβέσιμη. Άρα το υπόβαθρο, που είναι το κλιματικό υπόβαθρο, είναι επιβαρημένο. Άρα πρέπει να βάλουμε περισσότερη προσπάθεια στα μέτρα αντιμετώπιση των πυρκαγιών, γιατί πάντα είχαμε πυρκαγιές και σε εποχές και σε δεκαετίες που το στίγμα της κλιματικής αλλαγής ήταν περιορισμένο. Τι συμβαίνει λοιπόν, γιατί λοιπόν έχουμε τέτοιες πυρκαγιές? Ένας λόγος είναι γιατί το υπόβαθρο το κλιματικό είναι επιβαρημένο, το παραδοχμένο. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια εγκατάλειψη της πέφτου. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι τα τελευταία 30 χρόνια περίπου 300 εκατομμύρια ρέματα δι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν εγκαταλειφθεί και κατά συνέπεια δεν έχουν κάποια μορφή διαχείριση. Δηλαδή, που είχαν καλλιέργειες στην Ευρώπη, έχουν.
1: Ρικαρδάλη, να σας κάνω μια ερώτηση. Μιλάτε από ακουστικό?
0: Όχι.
1: Α, ακούγεται λίγο βουλωμένο και με ρωτούν και εδώ οι άνθρωποι του ήχου. Ακούγεται λίγο ήχος λίγο πιο. Ναι, όχι, ας προσπαθήσουμε λίγο. Ναι.
0: Από το τηλέφωνο απευθείας. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν εγκαταλειφθεί 300 εκατομμύρια στρέμματα δάσους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι περιοχές που καλλιεργούνταν, άρα είχαν μια μορφή διαχείριση από τις τοπικές κοινωνίες, εγκαταλείφθηκαν. Στη θέση τους προέκυψαν χόρτα, θάμνη, τελικά δέντρα, τελικά δάση τα οποία αναπτύχθηκαν. Είναι πιο ευάλωτα στις συνθήκες που διαμορφώνονται. Οι καλλιέργειες που υπήρχαν στο παρελθόν, σε αυτό το διάστημα το μεγάλο που μεσολάβησε, ήταν οι φυσικές αντιπυρικές ζώνες. Mm-hmm. Οι ζώνες δηλαδή στις οποίες μπορούσε να σταματήσει μια πυρκαγιά να επιβαρυνθεί, επειδή υπήρχε κάτι άλλο εκτός από μια πυκνή δασική έκταση. Με άλλα λόγια, η δασική έκταση μαζί με την κλιματική αλλαγή γίνεται μια καύσιμη ύλη που δημιουργεί πολύ επιθετικές πυρκαγιές. Τώρα, άκουσα προηγουμένως τα σχόλια των ακροατών σας, ναι, θα μπορούσα να συμφωνήσω με αρκετά.
1: Ναι, το
0: παράδειγμα, ο πολυοδομικός σχεδιασμός πάσχει. Πέρσι που είχαμε την πυρκαγιά στην Πάτρα, πρόπερσι είχαμε την πυρκαγιά στα Μελίσια, Βρυλίσια, στην Βόρεια Αττική, υπήρχαν συνέχεια αναφορές ότι οι φωτιές μπήκαν στις πόλεις. Δεν είναι καθόλου έτσι. Οι πόλεις μπήκαν στα δάση. Οι πόλεις μπήκαν στα δάση, τα κατέστησαν περισσότερο ευάλωτα. Οι πυρκαγιές όταν προέκυψαν έκαψαν και κτίσματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε περιοχές που είναι δασικές. Εδώ υπάρχει ένα μόνιμο πρόβλημα, διαχρονικό πρόβλημα που δεν επιλύεται, η επέλαση του τσιμέντου σε περιοχές που δεν πρέπει να υπάρχει κτίσμα.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να είναι περιοχές υψηλής προστασίας. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Δεν είναι να μετράμε απλώς τα στρέμματα που κάηκαν, να δούμε τι μπορεί να γίνει άλλο.
1: Ναι, γιατί μετράμε τα στρέμματα και το βάζουμε κάθε φορά στο τραπέζι τη συζήτηση την ώρα της πυρκαγιάς ή μετά, αφού μετράμε τα καμένα, τι κάναμε το χειμώνα, τι κάναμε για την πρόληψη. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η μόνιμη συζήτηση, το ξέρετε καλά κι εσείς.
0: Χρειάζονται λοιπόν άλλα μέτρα. Ο πολεμικός και ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι ένα μέτρο που έχει βάθος χρόνου, σώζει περιοχές από τις δασικές πυρκαγιές, σώζει τα δάση, τα ίδια επίσης και προφανώς βοηθάει τη διαδικασία της πρόληψης. Αυτό το διάστημα στη χώρα μας εξελίσσονται τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Το λέω αυτό γιατί πάλι άκουσα ένα σχόλιο ακροατή σας.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα σχέδια μέσα έχουν ένα ειδικό κεφάλαιο που λέγεται κλιματική ανθεκτικότητα. Δηλαδή, πώς οι περιοχές για να αναπτυχθούν πρέπει να λάβουν υπόψη τις νέες συνθήκες τις κλιματικές. Ελάχιστα από αυτά τα σχέδια έχουν πραγματικά εξετάσει κλιματική ανθεκτικότητα. Επικεντρώνονται στο ποια θα είναι η αρτιότητα για να κτίσεις και συχνούν το γεγονός ότι στα επόμενα χρόνια οι συνθήκες θα είναι πιο επιβαρημένες. Άρα, εδώ χρειάζεται μια κεντρική προσοχή και από το κεντρικό κράτος, από τις περιφέρειες και από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, θα υπάρχει ένας σοβαρός έλεγχος τι παράγεται και τι θα μετατραπεί σε νομοθεσία. Αυτό είναι σημαντικό, ακούγεται γραφειοκρατικό, αλλά δεν είναι καθόλου γραφειοκρατικό. Είναι η ουσία του προβλήματος. Πώς παρεμβαίνει στο τοπίο, ώστε το τοπίο να έχει περισσότερες αντοχές όταν θα προκύψει η δασική πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Γιατί ξαναλέμε, η δασική πυρκαγιά δεν μπαίνει από την κλιματική αλλαγή, δεν μπαίνει από τις μετεωρολογικές συνθήκες, αλλά μπαίνει από κάποια κακόβουλη ενέργεια ή κάποιο τεχνικό λάθος. Άρα πρέπει να περιορίσει το πόσο ευάλωτη είναι μια δασική περιοχή. Άρα λοιπόν, αν καταλήξουμε να μιλάμε μόνο για την αποψήλωση, που είναι πολύ σημαντική και για τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτήματα, ή να μιλάμε μόνο για την καταστολή, έχουμε χάσει το στοίχημα.
1: Εδώ σημαίνει αυτό, κάθε πότε πρέπει να γίνεται αυτό?
0: Ποιο λέτε?
1: Αυτό που λέτε, ας πούμε, για να προσέχει το δάσος. Πρέπει να γίνεται συχνά, πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, πρέπει να γίνεται μία φορά και τελείωσε?
0: Όχι, πρέπει να γίνεται συνέχεια.
1: Συνέχεια.
0: Η φυσική κατάσταση των δασικών και γενικότερα της υπαίθρου ήταν ότι υπήρχε μια ισορροπία. Αυτή τη στιγμή η ισορροπία έχει χαθεί. Περιοχές που ήταν αγροτικές, που ήταν περιοχές που ήταν αναστολές της δασικής πυρκαγιάς ή της επέκτασής της, σήμερα είναι μεγάλα πυκνά δάση, τα οποία δεν έχουν διαχείριση, θα ανθρωποθετηθεί από μέσα. Δεν υπάρχουν ενότητες οι οποίες είναι ανοιχτές ώστε να λειτουργούν ως αντιπυρικές ζώνες, οι φυσικές ζώνες, σε κάθε περιπτώσει. Και πάνω σε αυτό, όλο αυτό που συμβαίνει μπαίνει σε ένα νέο πλαίσιο που είναι επιβαρημένες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στη Μεσόγειο και φυσικά και στη χώρα μας. Άρα, αν απλώς επικεντρώσουμε στην προσοχή μας, αν έχουμε 300 πυροσβεστικά αντί για 100,
1: ναι,
0: και αν θα έχουμε 500 πυροσβέστες αντί για 600, σίγουρα θα είναι καλύτερη η υποδομή, αλλά δεν θα έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο βάθος του. Με άλλα λόγια, δεν θέλω να είμαι αρνητικός, αλλά είναι πολύ δύσκολη η συνθήκη για να στραφεί.
1: Είναι αλλού η συζήτηση, δηλαδή, λέτε, τελείως.
0: Όχι, δεν ανούσια.
1: Όχι,
0: δεν ανούσια.
1: Είναι αλλού η συζήτηση που κάνουμε.
0: Αλλού, είναι αλλού η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακούω ότι φέτος είχαμε πολλές βροχές. Ναι, είχαμε πολλές βροχές φέτος και στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, ακόμα περισσότερο στη Δυτική Μεσόγειο, στην Ισπανία. Το κάλεσαν περισσότερη βλάστηση. Η βλάστηση αυτή μετά συναντήθηκε με εκτενείς κάψονες και δημιούργησε ακραίες πυρκαγιές όταν προέκυψε ανάφλεξη. Θέλω να πω ότι ό,τι αποκλίνει από την ισορροπία της φύσης,
1: ναι,
0: το τέλος της διαδρομής δημιουργεί ένα ακραίο αποτέλεσμα. Αυτό έχουμε ξεχάσει. Θα δούμε ποια είναι η ισορροπία της φύσης, είτε αυτή αφορά το πόσο επεκτείνεται ένας οικισμός μέσα στο δάσος και πόσο ευάλωτο γίνεται το δάσος. Αν προστατεύουμε τις περιοχές Natura, που είναι ένα σπουδαίο απόθεμα φυσικού περιβάλλοντος στην χώρα, αν επιτρέπουμε να γίνουν μέσα εκεί κατασκευές, άρα να αυξήσουμε την ευαλωτότητά τους, και φυσικά που θα οργανώνεται και η πρόληψη και η καταστολή. Αυτό το δίδυμο, το οποίο είναι πάρα εξαιρετικά κρίσιμο, και είναι αυτό που τελικά κρίνει την παρτίδα, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε καμία συζήτηση για το προκειμένου.
1: Μας ρωτάνε τώρα, ας πούμε, αν υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει κάθε πόσα χιλιάδες στρέμματα πρέπει να υπάρχει αντιπυρική ζώνη για να προστατεύσουν τα δάση. Και σε
0: ναι, είναι πολύ καλή ερώτηση. Εξαρτάται όμως από συγκεκριμένες παραμέτρους. Η τοπογραφία, η κλίση του εδάφους, την πυκνότητα της βλάστησης, το είδος της βλάστησης και τις επικρατούσες μετεωρολογικές και κλιματικές συνθήκες. Η απάντηση είναι ότι υπάρχει διαφοροποίηση, αλλά δεν υπάρχει ένα στοιχείο. Είναι σε συνάρτηση με τις συνθήκες που επικρατούν. Και αυτό σηματοδοτεί τον νέο τρόπο σχεδιασμού της αντιπυκής προστασίας. Δεν είναι μια ενιαία προσέγγιση, είναι προσέγγιση à la carte, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής που μπορεί να υποστεί την επίδραση μιας δασικής πυρκαγιάς.
1: Αντιπυρική ζώνη τώρα, μας λένε τώρα τι αντιπυρική ζώνη, η φωτιά πέρασε, στο μάτι πέρασε από το δρόμο.
0: Σύμφωνα, αλήθεια είναι αυτό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν άλλες φωτιές, στις οποίες οι αντιπυρικές ζώνες λειτουργήσαν ανασταλτικά.
1: Ναι.
0: Μην βλέπουμε ένα στοιχείο, μια ακραία πυρκαγιά όπως η πυρκαγιά του Μαρτίου, που συνοδεύτηκε από μια ακραία ανεμολογική συνθήκη και ξεπέρασε όντως τη λεωφόρο Μαραθώνος. Υπάρχουν πολλές άλλες πυρκαγιές που συνέβησαν στη χώρα, που μικρές αντιπυρικές ζώνες κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν τον τρόπο να τις επιβραδύνουν και τελικά να τις καταστήλουν. Άρα, ας είμαστε προσεκτικοί στους αφορισμούς. Υπάρχει μια ισορροπία που πρέπει να κρατάμε ανάλογα με την πυρκαγιά. Ναι, υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες που δεν θα καταφέρουν αν η πυρκαγιά είναι τρομακτική ισχύω όπως αυτή στο Μάτι ή όπως αυτή ήταν στο Καπανδρίτη πριν από 3 χρόνια.
1: Το ακούγατε αυτό που λέγαμε πριν. Ναι, ναι, που πέρασε ενθυγή, όντως. Ναι. Και ήμασταν εκεί και λέγαμε αποκλείται να περάσει και πέρασε. Ναι,
0: στην ενθυγή, γιατί ήταν μια φωτιά που προέκυψε μετά από δεκαήμερο κάψωνα, ταυτόχρονα με ξηρασία. Άρα λοιπόν ήταν η δασική ελίτ ήταν απολύτως κάψιμη και στην επιφάνεια του εδάφους και καθύψω, δηλαδή στην κόμη του δέντρου, η υγρασία του εδάφους ήταν μηδενική. Τέτοιες πυρκαγιές παράγουν το δικό του καιρό, ο οποίος είναι άστατος, δημιουργεί ρήπες ανέμου προς διάφορες κατευθύνσεις και ενισχύει την πυρκαγιά. Άρα λοιπόν όλο το σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί στην κλασική πυρκαγιά που ξέραμε, φυσάει ο αέρας και πάει προς τα εκεί πυρκαγιά, αλλά στις πυρκαγιές που είναι σε ένα άλλο υποβάθμιο που τις κάνει πιο επιθετικές και πιο δύσκολα κατασβέσεις.
1: Για πάμε και στην ερώτηση που κάνουμε περισσότερο και ακόμα τον κύριο Κώστα Καρτάλη. Εμείς συζητούμε με τον κύριο Κώστα Καρτάλη, είναι καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος και κλίματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καρτάλη, η ερώτηση που προκύπτει, και πάντα υπάρχει μια θεωρία συνωμοσία σε όλα αυτά, αλλά ας το βάλουμε στο τραπέζι, είναι ότι καίγονται τα δάση για να γίνουν αναμογεννήτριες. Είναι το ένα αυτό. Όταν καίγεται ένα δάσος, μετά τι ισχύει, μπορώ εγώ να αγοράσω την έκταση και να πάω να βάλω αναμογεννήτριες?
0: Είναι αυτόματη η αναδάσωση από το Σύνταγμα της χώρας, δηλαδή είναι υποχρεωτική η αναδάσωση που πρέπει να δρομολογηθεί στην περιοχή. Οφείλω όμως να πω ότι η νομοθεσία επιτρέπει, αν υπάρχει τεκμηριωμένη περιβαλλοντική μελέτη, σε κάποιο τμήμα της περιοχής να μπορεί να γίνει μια εγκατάσταση δημοσίου συμφέροντος, που μπορεί να μην είναι υποχρεωτικά μια εγκατάσταση ανεμολογητριών, μπορεί να είναι κάτι άλλο που είναι ισχυρό για το σημαντικό για το δημόσιο συμφέρον. Αλλά ο Σύνταγμα της χώρας υποχρεωτικά αναδασώνει τις καμένες εκτάσεις, δεν υπάρχει καμία παρέκκληση σε αυτό. Εφαρμόζεται πιστά σε όλες τις περιοχές και βεβαίως βάζει εκεί και τον προβληματισμό και την ανησυχία πώς γίνεται η αναδάσωση ώστε να αντέξει τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε περιοχή.
1: Υπάρχουν δράσεις που δεν θα ξαναγίνουν ποτέ.
0: Υπάρχουν δράσεις που δεν θα ξαναγίνουν ποτέ αν έχουν ήδη καεί. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η αναγέννησή τους όταν έχουν καεί μία και δεύτερη φορά και τρίτη φορά ή που καθυστερεί πολύ. Mm-hmm. Αλλά τελικά η φύση έχουμε διαπιστώσει, και αυτό το ξέρουν καλύτερα οι συνάδελφοι και οι δασολόγοι, ότι η φύση έχει πολλά αντισώματα και τελικά στο βάθος χρόνου καταφέρει ακόμα και οι περιοχές που κάηκαν, αλλά στο βάθος χρόνου μετά από αρκετές δεκαετίες να αναγεννηθούν. Σημασία έχει όμως να μην φτάσουμε σε αυτό, να μην παίξουμε με τις αντοχές της φύσης. Ήδη έχουμε παίξει πάρα πολύ. Έχουμε και τα αποτελέσματα να τα βλέπουμε.
1: Για τη δόμηση μέσα στα δάση, γιατί και μας ρωτάνε τώρα και εγώ προσπαθώ να τα μαζέψω τα ερωτήματα. Κύριε Καρτάλη, γνωρίζετε και εσείς ακούτε και τον Σκάκη, ξέρετε ότι οι ακροατές μας είναι πολύ δραστήριοι και ζωηροί. Για τα αυθαίρετα, ας πούμε. Τι κάνουμε τα αυθαίρετα? Εγώ φτιάχνω ένα σπίτι αυθαίρετο. Από κάπου όμως έχω αγοράσει την έκταση, έχω φτιάξει τα σπίτια και πάνω σε αυτά όμως βλέπουμε αμέσως βγαίνουν άνθρωποι και λένε κάτι το σπίτι μου ήταν αυθαίρετο. Σου λέω, άλλο δεν με νοιάζει. Η μόνη συζήτηση. Ναι.
0: Άμα φτάσουμε σε αυτή τη συζήτηση, στη μικρή κλίμακα, όλοι έχουν δίκιο. Ο άνθρωπος που έκτισε εκεί, παίρνοντας μια άδεια, είτε μεταγενέστερη όταν νομοποιήθηκε το τακτοποιήθη το αυθαίρετό του, είτε προγενέστερη γιατί κάποιος πραγματικά του πούλησε με πραγματικές συμβολογραφικές πράξεις και επένδυσε τα χρήματά του. Άρα λοιπόν πρέπει η συζήτηση να πάει πιο ψηλά, εκεί που είναι η επιτελικότητα της υπόθεσης, δηλαδή ότι θα πρέπει μέσα στις αστικές περιοχές, στις παρυφές του, σε μια απόσταση που να είναι εύλογη. Κάποιος ακροατής σας το σημείωσε αυτό 100 μέτρα, δεν ξέρω πρέπει να είναι 100, μπορεί να είναι 200, μπορεί να είναι ένα χιλιόμετρο, αλλά σε μια απόσταση εύλογη να μην μπορεί να κτίζεται κάτι μέσα σε δασική περιοχή, σε δάσος. Γιατί είναι σαν να πυροβολείς τα πόδια σου. Σαν να λες ότι ξέρετε, βάζω μέσα στη δασική περιοχή κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει ένα κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς ή κάτι που όταν θα προκύψει δασική πυρκαγιά θα μεταβάλει την προσοχή των πυροσβεστικών δυνάμεων στην προστασία του σπιτιού που κακώς ήταν εκεί σε σχέση με την προστασία της δασικής έκθεσης. Άρα λοιπόν μια ισχυρή νομοθεσία που να εφαρμόζεται. Ξέρω ότι πολλοί που μας ακούνε τώρα θα κουνούν το κεφάλι τους γιατί πολλές φορές οι νομοθεσίες δεν εφαρμόζονται με αποτέλεσμα να βλέπουμε τις επιπτώσεις στη φύση και στην άνθρωπο.
1: Το ξέρετε πολύ καλά. Νόμοι υπάρχουν, απλά δεν εφαρμόζονται πολλές φορές.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα και στο ξεκίνημα της συζήτησης ότι όταν εξετάσαμε τις πυρκαγιές στη Βόρεια Αττική πέρσι, όπως ότι ήταν πριν σε Μελίσια και στην Πάτρα, διαπιστώσαμε ότι δεν είχε μπει η πυρκαγιά στις πόλεις, είχε μπει η πόλη στο δάσος. Και η πυρκαγιά προφανώς έκαψε τη στοιχεία της πόλης που κακώς ήταν εκεί. Δεν είναι πυρηνική φυσική όλα αυτά, η rocket science. Στην του διαστήματος είναι πρακτικά πράγματα που πρέπει να δρομολογηθούν με πίστοση χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη μας τις εκτιμήσεις της επιστημονικής κοινότητας στο τι θα μας φέρει η κλιματική αλλαγή και τις επόμενες δύο δεκαετίες, ώστε να μην σχεδιάσουμε πράγματα που να είναι επαρκή για σήμερα και να είναι ανεπαρκή σε 5 ή 10 χρόνια από σήμερα. Θέλει πολύ προσοχή η νέα κανονικότητα που διαμορφώνεται, που απαιτεί προληπτική δράση πάνω σε βαθιά επιστημονική και πρακτική γνώση που έχει αποκτηθεί στη χώρα μας λόγω και των πολλών πυρκαγιών που δυστυχώς είχαμε.
1: Κύριε Καρτάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Απαντήσατε σε πολλά ερωτήματα και πολλές παρατηρήσεις των φίλων ακροατών του Sky 100,3. Και μπορούμε να πάμε και στα Hot Center μαζί προφανώς. Τώρα είναι η ώρα. Έτσι μπαίνουμε σε διάλειμμα τώρα. Και μπαίνω σε διάλειμμα και πρέπει να πω για τα Hot Center, παιδιά. Τι να λέμε, όσο και αν κάποιοι διαφωνείτε, εδώ είμαστε εμείς. Δύο ώρες εκπομπή έχουμε. Εντάξει, δύο λεπτά μπορούμε να αφιερώσουμε στους χορηγούς μας. Summer Sale λοιπόν έως και 50% στα Hot Center, σε fashion brands, σε ένδυση, σε τσάντες, σε μαγιό, σε σώρουχα, σε πόδες, αξεσουάρ, όλα αυτά στα Hot Center. Με έκπτωση έως και 50%.

και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτη, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
6: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
8: Την 5η 13 Αυγούστου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
7: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Όχι, εμένα μου κρίνιασαν ότι δεν είμαστε έτοιμοι και δεν έχει κάνει μεταγραφές και δεν θέλει, δεν κάνει τα γνωστά, ξέρεις. Αλλά γενικώς υπήρχε μια μύρλα.
12: Αυτό το δεν θέλει, ξέρεις. Να το πάρουμε και επιχειρηματικά.
11: Ναι.
12: Δηλαδή, βάζεις 20 δραχμές
11: ναι.
12: για να τις κάνεις 40. Με την προοπτική δεν είναι.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Δεν είναι
11: γιατί να μην θέλεις.
12: Ναι, γιατί να μην θέλεις.
11: Ναι, σωστά. Ναι.
12: Από αυτή την άποψη.
11: Ναι.
12: Ότι ο Ολυμπιακός.
11: Υπάρχει μια γκρίνια. Ναι.
12: Δεν βλέπω τον χθες.
11: Α, ήταν τόσο χάλια.
12: Ναι, ναι.
11: Ναι.
12: Ήταν από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχω δει.
11: Δεν είναι και φάσεις να πει ότι ας πούμε, την είχε κλείσει στα καρέ που λένε. Ας πούμε, την είχε κλείσει στο μισό μέρος του γηπέδου. Ναι. Ούτε είδα φάση την άλλη μεριά, βέβαια.
12: Δεν ήταν. Ελάχιστες καλές στιγμές και στις δύο εστίες. Δεν ήταν να πεις ότι κυριάρχησε ο Ολυμπιακός και δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Οπότε λες, okay, δεν μπήκε η μπάλα μέσα, αλλά κρατάμε την καλή εμφάνιση.
11: Ναι, σωστά. Ναι.
12: Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο για να πεις ότι υπάρχει ένα θετικό σημάδι. Γιατί ήταν ο Ολυμπιακός της περσινής περίοδου με το πρόβλημα στην δημιουργία.
11: Mm-hmm.
12: Που σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά την ερχόμενη Τρίτη, οι Ερυθρόλεπτοι θα έχουν σημαντικό πρόβλημα στη ρεβάνση με την Νέιμεγκεν.
11: Ναι. Νέιμεγκεν τελικά. Whatever, πες. Πάμε παρακάτω.
12: Ναι, μέχρι το.
11: Ξέρω εγώ. Παίζει ρόλο.
12: Ρόλο δεν παίζει για την ίδια ομάδα, λέμε. Ναι, Μέγκεν τη μάθαμε πιτσιρικάδε.
11: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, Μέγκεν την ξέρω.
12: Ναι, Μέγκεν θα τη λέμε.
11: Ούτε Ζάλγκηρη ούτε Παρτίζαν.
12: Ναι, μπράβο, εντάξει.
11: Λοιπόν, για πε τώρα, αλήθεια. Ναι, δεν ήταν καλή ομάδα.
12: Όχι, δεν
11: ήταν καλή αυτό ο Ολυμπιακό.
12: Δεν ήταν καλό Ολυμπιακό.
11: Τι λείπει δηλαδή, λείπουν παίχτε.
12: Λείπει παίχτε στον άξονα, λείπει α πούμε ο Εσέ χθε για παράδειγμα. Αλλά ο ΕΣΕ θα σου πρόσφερε μια δυναμική στο κέντρο. Να σου πάει κάποιος την μπάλα μπροστά να μπορεί να δημιουργήσει από τον άξονα, δεν είχες. Mm-hmm. Τα εξτρέμια αυτά άκρα δεν μπορούσες να δημιουργήσεις. Και έκανε 43 γεμίσματα, αν δεν κάνω σημαντικό λάθος από μνήμες που προσπαθώ να θυμηθώ τα γεμίσματα, του τερματοφύλακα.
11: Πω, είναι ό,τι πιο εκνευριστικό αυτό σε παιχνίδι, πραγματικά.
12: Να το
11: ήταν
12: κάνει...
11: πέρυσι Παναθηναϊκός έτσι.
12: Ναι, να το κάνει ο Τζολάκη.
11: Ο Λαφόν έκανε πέρυσι συνέχεια γεμίσματα και να βρει τον ΤΤ. Δηλαδή ήταν το παιχνίδι Παναθηναϊκού τελευταίο εξάμηνο.
12: Με αποτέλεσμα να σκάσει ο Ελκάμπη.
11: Προφανώς θα σκάσει.
12: Τρέχει δεξιά, τρέχει αριστερά. Είναι μόνος του. Παίζει ξύλο με τους αντίπαλους αμυντικούς και θα κουραστεί. Και είναι λογικό ότι θα κουραστεί.
11: Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό παιχνίδι από αυτό και γιόμες. Κλασικά πάντα που λέγαμε γιόμες. Ναι, ότι είναι αυτό που πετάς μπάλα μπροστά και λες ένας από τους δύο επιθετικούς, κάτι θα γίνει.
12: Κάτι θα κάνει.
11: Θα την πιάσει την μπάλα.
12: Αυτό ξέρεις δεν σε αφήνει και πολλά περιθώρια να είσαι αισιόδοξο. Το να λες κάτι θα κάνει.
11: Μου περιγράφεις πολλές φορές τον Παναθηναϊκό μας τελευταία χρόνια. Και δεν μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, πολλές φορές λοιπόν υπάρχει το παιχνίδι. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, άρα ο Ολυμπιακός είναι με την πλάτη στον τοίχο. Τώρα.
12: Ανοιχτή. Κοίταξε. Δεν παίζει και με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
11: Ναι. Αν είναι σοβαρός μπορεί να το πάρει το παιχνίδι και να τελειώσει. Ναι.
12: Μπορεί να νικήσει στην
11: εμπειρία. Είναι Ολυμπιακός βασικά.
12: Το έκανε και πέρσι, ας πούμε, όταν τη χρειάστηκε την νίκη στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ, uh-huh. τελευταία αγωνιστική της League Phase, για να προκριθεί. Αλλά για να τα καταφέρει πρέπει να δείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Με αυτό το πρόσωπο δεν πάει πουθενά.
11: Ναι.
12: Ακόμα υπερβολικός σε εκείνους που είδαν το μάτς, σε εκείνους που δεν είδαν το μάτς. Μπορεί να ακούμε υπερβολικό, συγγνώμη. Η άποψη που αυτή είναι. Όσο και αν λέμε ότι έλειπε ο ΕΣΕ. Έλειπε ο ΕΣΕ, οκ. Okay.
11: Δεν πρέπει να υπάρχει αντικαταστάτη του ΕΣΕ.
12: Έλειπε και ο Σπιόνι. Έλειπε και ο Σπιόνι. Και πήγε πάλι με τον Γκαρσία. Δεν λες ότι ο Βάσκος ήταν ο κακός, ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού. Κάθε άλλο. Αλλά θέλεις και κάποιον να πάει την μπάλα μπροστά. Το οκτάρι σου. Τα εξτρέμ να κάνουν αυτά που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ. Στο ένα εναντίον ενός. Να γίνουν απειλητικοί, να του νιώσει αντίπαλη άμυνα. Άμα δεν έχει παιχνίδι από τον άξονα, δεν έχει παιχνίδι από τα πλάγια.
11: Δεν πάει πουθενά. Ναι, σωστά. Και δεν είναι και στην καλύτερη φάση του LKB, θα λέει στους μήνες.
12: Εδώ και πολλούς μήνες.
11: Εδώ και πολλούς μήνες, ναι. Μετά το Κόπα Αφρικά,
12: δεν κάνω. Όσο. Ναι, μετά το Κόπα Αφρικά που φαίνεται του στήχησε η απώλεια του Τροπαίου. Αλλά όσο παίζεις ψηλά η μπάλα, τρέχα, πιάστη, κάτι θα βρεις να την κάνεις, κάποιον θα βρεις να τροφοδοτήσεις.
11: Ναι.
12: Θα κουράζεται και δεν θα
11: φανεί. Προφανώς. Λοιπόν, απόψε Παναθηναϊκός.
12: 9.30 Παναθηναϊκός της ΕΣΕΚΑ 1948. Μεγάλο φαβορεί ο Παναθηναϊκός για την πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης του Conference League. Και νομίζω ότι θα βάλει από απόψε τις βάσεις. Δηλαδή.
11: Μπορεί να το κάνει, δηλαδή λες.
12: Ναι, πιστεύω ότι μπορεί
11: να πάρει ένα σκορ και να είναι χαλαρό στην ρεβάνση.
12: Το δημοσιογραφικό κλισέ να μετατρέψει τη ρεβάνση σε τυπική διαδικασία. Να
11: μην το πάρα πολύ αυτό.
12: Μπορεί να τα σχένομαι.
11: Δεν πρέπει να κάτσουμε κάποια στιγμή εμείς, ας πούμε. Εντάξει, τώρα πια παρακολουθούμε πολλά χρόνια και μας αρέσει. Μας αρέσουν τα αθλητικά και οι μεταδόσεις. Να βάλουμε κάτω τα κλισέ που χρησιμοποιούμε. Το κάνουμε και στη δική μας και στο δικό μας
12: τομέα. Ιδίως ξέρετε τις προηγούμενες δεκαετίες οι αθλητικές εφημερίδες, αυτά τα ξύλινα γράμματα που
11: λένε.
12: Ναι, να τα βρούμε και να απαγορευτούν διαροπάλ.
11: Άρα 9.30 με μια ομάδα που την έχει, ας το πούμε έτσι. Απλά και λαϊκά.
12: Ναι. Όσο έχω δει και τις δύο ομάδες, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερος και θα βρει τον τρόπο να βάλει από απόψη.
11: Και άλλο έναν προκριματικό για τους ομίλους του Conference League.
12: Ναι.
11: Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί τόσο προκριματικό.
12: Γιατί ξεκίνησε από το δεύτερο προκριματικό.
11: Για το Conference League.
12: Γιατί ξεκίνησε από το δεύτερο
11: προκριματικό. Ναι.
12: Του χρόνου ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα για τη χώρα μας.
11: Ναι, ελπίζω του χρόνου να μείνει στο Conference League ο Παναθηναϊκός. Να είναι στο Champions League ο Παναθηναϊκός.
12: Φαντάζομαι όλοι το θέλουν.
11: Ελπίζω.
12: Παναθηναϊκό, ναι. Εσύ το ελπίζεις στον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι το θέλουν. Αλλά σου λέω ότι μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα γενικότερα για τις ομάδες που θα βγουν στην Ευρώπη.
11: Άρα, Παναθηναϊκός σήμερα και πάω αύριο.
12: Και πάω αύριο 9 παρατέταρτο με την Άντερλεχτ.
11: Αυτό έχει το πιο δύσκολο έργο στην ουσία.
12: Θεωρητικά έχει το πιο δύσκολο.
11: Είναι η πιο κανονική ομάδα από όλες αυτές, ναι.
12: Σωστά. Εντάξει, και είναι μεγάλη καλή να κάνω ομάδα είναι.
11: Τρίτη βγήκε,
12: ναι, δηλαδή τον Άγιαξ τον πέρασε πέρσι. Απλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει τώρα που μιλάμε στην καλύτερη κατάσταση από όλες τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες.
11: Ναι, έτσι, ναι, έτσι φάνηκε.
12: Ναι, ναι.
11: Αν και εντάξει, ναι. Έχει ένα Κωνσταντέλια που είναι σε δαιμονισμένη φόρμα πάντα. Και είναι εξαιρετικό.
12: Λένε για Ντόρτμουντ, λένε για Γιουβέντους.
11: Τι, θα πάει.
12: Ναι, ότι
11: δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει.
12: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω ότι δεν θα φύγει.
11: Το αρέσει αυτό που κάνει εκεί.
12: Ναι,
11: το αρέσει να είναι νούμερο ένα στο ΠΑΟΚ και νούμερο ένα και στην Ελλάδα ένα κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για πολύ μπάλα,
12: άλλο επίπεδο.
11: Άλλο επίπεδο.
12: Χαίρεται να το κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή δεν το βλέπει ως μέσο βιοπορισμού. μπαίνει. Πώς πηγαίναμε εμείς στην Αλάνα και παίζαμε.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Έτσι με το χαμόγελο στα χέλη και του βγαίνει
11: είναι
12: από μέσα.
11: Είναι άλλο επίπεδο, όπως το πες ακριβώς. Είναι αλλού.
12: Και δεν είναι για Ελλάδα.
11: Ναι.
12: Δεν είναι για Ελλάδα.
11: Ναι, θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα έξω. Αλλά δεν θέλει να φύγει από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Και λόγω της οικογένειάς του.
12: Ναι.
11: Και αγαπάει και τον ΠΑΟΚ.
12: Εγώ δεν πιστεύω ότι θέλει να φύγει.
11: Ούτε θέλει να πάει σε άλλη ελληνική ομάδα.
12: Νομίζω, αν φύγει από τον ΠΑΟΚ, θα φύγει για το εξωτερικό.
11: Ναι. Δεν υπάρχει λόγος κιόλας. Λοιπόν, δύο πράγματα. Ναι. Άρα, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δεν έχουμε κάτι άλλο από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η ΑΕΚ περιμένει τον αντιπαλό της σε δύο εβδομάδες.
12: Ναι. Ακόμα στα play-off μόνο.
11: Ζολάκης επίσημα στη ΧΑΛ, βλέπω.
12: Επίσημα, ναι. Τυπικό ήταν.
11: Ναι. Έχει έναν φλέγκο Ολυμπιακό. Ο Πόποβιτς καλός είναι αυτός.
12: Ο Πόποβιτς και έχει πάρει και τον Στεφάν Ορτέγκα, τον Γερμανό. Που έπαιζε στην City και στην Νότιχαμ.
11: Α, μπράβο, ναι. Άρα έχει τον Φλέγκα. Δεν θα λείψει τόσο πολύ ο Τζολάκης. Ήταν καλός παίκτης, αλλά οκ. Okay.
12: Θα το δούμε το πώς θα λείψει.
11: Ναι, σωστά, μου αρέσει όταν μιλάς έτσι. Ναι. Και βλέπω ο Σαλάχ πήγε στην Τραμπζονσπορ.
12: 17 εκατομμύρια ευρώ. Το χρόνο, διετές συμβόλαιο, σύν 25%
11: ναι.
12: από τα έσοδα που θα έχουν την εικόνα του.
11: Φανέλες και λοιπά, ναι. Ναι.
12: Ένα κασκόλ με το όνομά του, μια κούπα, όλα, ό,τι πουλήσει Τραμπζονσπορ
11: ναι.
12: που θα έχει την εικόνα του Σαλάχ, το 25% θα πάει στην τσέπη του.
11: Και σκεφτόμουν, λέω, ο Σαλάχ πήγε στην Τραμπζονσπορ, προφανώς πήγε τα λεφτά, οκ. Okay.
12: 17 εκατομμύρια.
11: Πολλά, πάρα πολλά.
12: 34 για δύο χρόνια.
11: Ας πούμε, γιατί κάποια άλλη ομάδα δεν τη ζήτησε να πάρει το Σαλάχ, ας πούμε, γιατί δεν πήγε, ας πούμε, σε αραβικές, γιατί δεν πήγε στο Ντουμπάι, ας πούμε, που υπόζουν στην
12: Αραβία. Δεν ξέρω αν θα ήθελε και ο ίδιος να πάει.
11: Ναι, δεν ξέρω τώρα, εντάξει.
12: Κακά τα
11: πήγαμε, δεν είναι και Αιγύπτιος, ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά πήγε στην Τουρκία και όχι στην πρώτη ομάδα της Τουρκίας.
12: Στην Τραμπζονσπορ.
11: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό.
12: 17 εκατομμύρια.
11: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Μα πάρα πολλά.
12: Ξεπερνά τον Εμπαπέ. Ο συμβόλαιο παίκτη ξεπερνά τον Εμπαπέ. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για νούμερα που έχουν ξεφύγει.
11: Μάλιστα. Και η μεταγραφή της ημέρας ανακοίνωσε ο Βλέπος Sky.gr και Κουρμινόφς και Καλαμάτα. Σε έσκησα τώρα, έτσι. Είναι ο 27χρονος striker Νταβίδ Κουρμινόφσκι. Καλαμάτα παίζει τώρα Super League, ε.
12: Ναι, ανέβηκε. Ανέβηκε Super League.
11: Έχει κουμπρεί Κουρμινόφσκι.
12: Και νομίζω ότι τώρα με Κουρμινόφσκι έχει όλα τα φόντα για να πάει πολύ καλά στο.
11: Άρα, γεια σου. Τώρα μου αρέσει. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να σε καλά.
11: Νίκο, σταματέλος.

Λοιπόν, μένοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια μικρή παρένθεση και πάμε μαζί μας είναι η Big Win με τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, με την υπογραφή της Big Win λοιπόν. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή ατομάτων 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.

κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα στο πρώτο θέμα, στο πρώτο θέμα.gr για τους DJ, για τους disc jockey που σου λέγαμε, για τη Μύκονο. Για το Σκορπιό, για το Κάβο Παραδείσου, τα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές όλα αυτά. Τέλος πάντων, αφήστε τώρα τα καταστήματα όλα αυτά. Υπάρχει ένα συγκρότημα DJ, η Kine Music. Kine Music, γιατί είναι και. Ναι. Λοιπόν, είναι τρεις DJ. Ποια μπορεί να είναι η αμοιβή τους για να παίξουν τρεις ώρες, τέσσερις Σκορπιό. Τρεις ώρες, τέσσερις. Και πολύ λέω νομίζω. Ίσως και λιγότερο παίζουν. Ακούστηκε, αυτό έγινε πριν δύο χρόνια. Τώρα έχει ανέβει το κασέ. Ακούστηκε ότι πήραν 600.000 ευρώ. Τρεις άνθρωποι, δηλαδή από 200.000 ο καθένας. Για να παίξουν τρεις ώρες Σκορπιό. Κουνάει το κεφάλι του ο Παγκαλούσης. Εσύ πόσα παίρνεις για να παίξεις μουσική. Ναι, και γελάει τώρα. Και τώρα έχεις και γελάει. Και δεν είναι μόνοι που αμείβονται με 300.000 ευρώ. Ναι, όντως. Παίρνουν και αρκετοί παραπάνω. Ναι. Βλέπω εδώ πέρα, ας πούμε, το συνολικό budget για διάσημους DJ που εμφανίζονται από τον Ιούνιο και μέχρι το τέλος Αυγούστου σε κλαμπς του νησιού, αλλά και τους residents, δηλαδή και αυτούς που είναι μόνιμοι και ξεκινάνε, ας πούμε, το πρόγραμμα στα τα καταστήματα. Φτάνει τα 10 εκατομμύρια. Δηλαδή μπορεί αυτή η DJ που σας λέμε, η πολύ διάσημη DJ, βλέπω την Peggy Wu, ας πούμε, το Black Coffee, εντάξει, Black Coffee και ιστορία μεγάλη, να φτάσουν και τα 10 εκατομμύρια μέσα σε 3 μήνες. Όχι μόνο και από τη Μύκονο, αλλά και από όλες τις εμφανίσεις. Τώρα δεν μιλάμε για τη Μύκονο. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά, πολλά λεφτά. Κάποτε πριν χρόνια μου είχαν πει για έναν διάσημο, νομίζω ότι ήταν ο Βίτσι που λέγαμε, που έκανε τις διασκευές καταπληκτικές. Και το τρώμε τώρα μέρη μουσική. Είχε πάρει πριν πολλά χρόνια για να παίξει μια μισή ώρα, αν δεν κάνω λάθος, 150.000 ευρώ. Μιλάμε για λεφτά.

αυτό, γιατί μου αρέσει αυτό το άρθρο. Ο Black Coffee. Τώρα, πού να έχει Black Coffee τώρα, να ακούσουμε ποιο είναι ο Black Coffee. Ναι, θα βρει. Ναι. Λέει αμείβεται με 250.000 ευρώ τη φορά που παίζει. Και λέει οπότε συνολική αμοιβή του για 6 σετ, γιατί κάνει 6 σετ το καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, θα είναι το 1,5 εκατομμύριο. Για να παίξει λίγο παραπάνω από 2 ώρες κάθε φορά. Δηλαδή παίρνει για 6 σετ στη Μύκονο το καλοκαίρι, τους 3 μήνες, γιατί εμφανίζεται όντως. Και πες να εμφανιστεί, εντάξει, 3 φορές. Τώρα εμφανιστεί. Δεν τα βγάζει κι αλλιώς. Φτάνει. Πω, παιδιά, μιλάμε για λεφτά. Χαρώ τα λόγια μου. Σε όσο το λέω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο έτσι Black Coffee, λίγο να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Τώρα, άμα μπείτε στο YouTube, θα βρείτε πολλά DJ set. Είναι καταπληκτικός. Εγώ τον έχω ακούσει από κοντά. Πολλές φορές κιόλας. Είναι καταπληκτικός. Είναι ο καλύτερος στο είδος του. Afro House λέγεται. Αλλά τώρα τι σας λέω. Αλλά είναι πολύ ακριβώς, αδερφέ.

Γιατί παίζει και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, παίζει τον καλούν παντού. Δηλαδή και σε άλλα. Δεν νομίζω ότι παίρνει κάθε φορά 200.000 και 250 ρε παιδιά. Δηλαδή. Μου φαίνεται λίγο υπερβολή. Όπως και να έχει, αυτό λοιπόν ο Black Coffee. Και εμείς φεύγουμε σιγά σιγά, κύριε Παπακαλούση. Σε λίγο θα δώσουμε σκητάλη στον κύριο Γιατζόγλου, ο οποίος ακολουθεί αμέσως μετά με την υπέροχη εκπομπή του. Τον κύριο Γιατζόγλου τον θαυμάζω για το κέφι του πάντα. Το λέω καθαρά. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σέντερ. Λοιπόν, τώρα εμείς, κάθε καλοκαίρι μας περιμένει να πάρουμε το μαγιό μας για τα μπάνια μας από εδώ και πέρα προφανώς. Με πολλές επιλογές μόνο στα φωτο σέντερ. Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Φεύγουμε. Με την κυρία Μπόλια που ήμασταν εδώ πέρα και την κυρία Γεμελιάρη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά.

0: επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 20.

0: συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοϊσός. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σε πίνω κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως την έξοδο της Νέας Κηφισιάς. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων θα γίνουν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Κατά τη σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων 48 ωρών θα έχει γίνει μια πλήρης καταγραφή του αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Προανήγγειλε ότι αύριο Πέμπτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, ενώ θα παρουσιαστεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Σήμερα ξεκίνησε από νωρίς το πρωί στο Πορτογερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών από 7 κλιμάκια. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το Πορτογερμενό. Σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει την ίδια ένταση, είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Αδρίγκια Κοροπίου, κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σημαντικό ορόσημο κατέγραψε τον Ιούλιο εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Γερμανοί εισαγγελείς αναλαμβάνουν την έρευνα για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines. Το ντρόουν έφερε εκρητική συσκευή και πυροκροτητή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Στη Ρωσία σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο οδηγός και σωματοφύλακάς του είναι νεκρός. Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στη Δυτική Ρωσία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σε απάντηση, όπως λέει, σε μια παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χεσμπολάχ την ώρα που συνεχίζονται στη Ρώμη διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Λιβανέζικης κυβέρνησης. Λίγο νωρίτερα, ο στρατός εξέδωσε εντολή εκένωσης ενός χωριού στο Νότιο Λίβανο εν όψη των πληγμάτων για πρώτη φορά εδώ και ένα μήνα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη, ζήτησε κέλαβα από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Αναλυτικά τα κριτήρια στο sky.gr. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα Playoff του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό στάδιο την ΤΣΕΚΑ 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει σε 9.30 και θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Skype.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Κίνητα, τι...
1: ένα αυτοκίνητο είναι διαλυμένο πίσω, μπροστά και πίσω. Δύο αυτοκίνητα έχει πέσει, το ένα προφανώς πίσω.
2: Μάλιστα.
1: Άλλο, από εδώ και πέρα ανοίγει. Ναι. Από το σημείο αυτό ανοίγει.
2: Περίπου πόση ώρα
1: σου... Και το Black Coffee και εμείς βλέπαμε εδώ πέρα και τρελαινόμαστε.
2: Ωραία, πρόσεξε.
1: Πάγαμε ένα τέταρτο.
2: Εγώ θα σου έχω κάτι άλλο, τώρα που δεν πάει το μυαλό σου. ένα τέταρτο έφαγες περίπου, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή πήρα
2: και από... πάλι καλά που είναι
1: να πάρω από εκεί και άκουγα τον Black Coffee και τράβαγα τα μαλλιά μου.
2: Ναι.
1: Και τώρα εδώ πέρα, οπότε ναι, περίπου ένα τέταρτο.
2: Περίμενε.
1: Ακριβώς το ύψος της Κηφισιάς ανοίγει και τελειώνει.
2: Διακοπές έχει.
1: Εντάξει, πας πάρα πολύ σιγά. Αλλά τέσσερις λωρίδες πάρα πολύ σιγά και μετά ανοίγεις. Μετά φεύγουνε. Οπότε ακούνε Black Coffee μετά όλοι.
2: Ναι, περίμενε. Άλλος ρώτησα εγώ. Λέω διακοπές έχει.
1: Εσύ μιλούσα για διακοπές.
2: Εσύ νομίζεις διακοπές.
1: Εγώ μπερδεύτηκα, νόμιζα διακοπές στον δρόμο για να
2: δεν ξέρω αν το πάθεις από το Black Coffee του.
1: Όχι, όχι. Έχει διακοπές.
2: Πότε με το καλό.
1: Θεολόγο, τώρα φεύγω για θεολόγο.
2: Α, εντάξει τότε. Εντάξει τότε, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Κλείνουν οι διακόπες, θα σας ακούμε και θα προχωράμε.
2: Τώρα, πρόσεξε. Η είδηση είναι βέβαια ότι έχεις μαλλιά και τραβάς. Δηλαδή, εγώ στη θέση σου θα είχα πρόβλημα. Δεν θα είδα. Το πολύ πολύ να χτυπούσα το κεφάλι μου στο μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Έτσι.
1: Δεν θα το χτυπήσουμε, αλλά εντάξει, λέω τώρα.
2: Άρα έχεις μαλλιά.
1: Και εσύ. Ήσουν από μηχανή θεός και έσωσες την κατάσταση.
2: Ωραία, πρόσεξε.
1: Αυτό έχει σημασία.
2: Τώρα, επειδή δεν πάει το μυαλό σας τι θα απαντήσω εγώ στον Κολοκυθά, θα σας γυρίσω 50 χρόνια πίσω. Διότι το 1976 κυκλοφόρησε ένας δίσκος του Μητροπάνου, Λαϊκά 76, οπότε Χρήστο μου, δικό σου και αυτό.
1: Για χαρά,
2: καλές διακοπές.
1: Να είσαι καλά. Γεια.

τραγούδι αυτό, εντάξει, πέρα από τον Χρήστο που τον πετύχαμε στον δρόμο, τα αφιερώνουμε ιδιαίτερα στην Αργυρό Γεμελιάρη. Και υπάρχει λόγος σημαντικός. Έτσι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξεκίνημα λοιπόν. Θα είμαστε κοντά για 4 ώρες. Έχω φάει ένα τέταρτο. Είμαστε 3 ώρες και 3 τέταρτα μπροστά μας έχουμε. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Ελπίζουμε να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα νιώθω υπέροχα γιατί είχα έρθει με πυρετό και έκανα δουλειά. Κάτσε. Την πάτησα, παιδιά, με το air conditioner εδώ μέσα. Δεν είναι κατάσταση. Δηλαδή, αυτή όταν κάνεις πολλές ώρες εκπομπή εδώ μέσα, κρυώνεις. Κρυώνεις. Και άρχισα από τη Δευτέρα το βράδυ δηλαδή να με ταλαιπωρεί μια έτσι κόπωση ξαφνικά και τα λοιπά και λέω όπα κρύωνα κιόλας. Και με το που βγήκα έξω από εδώ εχθές το βράδυ, κουρέλι. Τι κάνεις αυτή την περίπτωση? Πας σπίτι σου, ένα ωραίο ντουζάκι, πέφτεις για ύπνο, βάζεις αφύπνιση κάθε 4 ώρες να πιεις το κατάλληλο χαπάκι και το πρωί ξυπνάς περδίκι. Αυτό ήτανε. Έχω έρθει σήμερα με φούτερ, κανονικά τα πάντα, για να αντέξουμε. Μη σας πω ότι θα βάλω και κουκούλα αργότερα. Όχι για να δώσω στεγνά, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, σημειώνω το τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Να πω την καλησπέρα μου επίσης που στην αγαπημένη μου Σόφη Μαραγκίδου. Τι κάνει, Σόφη μου, καλά είσαι? Καλή δουλίτσα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο μου έκανε εντύπωση. Ο Μιχάλης Γιαννάκος είναι μια περίπτωση συνδικαλιστή που προσωπικά τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και τον εκτιμώ πάρα πολύ γιατί δεν βάζει πάντα μπροστά ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, με θεσμικά, το να τα άλλο κτλ. Έχει κεραίες ευαισθησίας. Επειδή κατά ψέματα είμαστε πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι πια, μπορούμε να διακρίνουμε κάποια πράγματα. Και εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά την κατάσταση στο Δαφνί, την ξέρει πολύ καλά την κατάσταση στο Δαφνί. Λοιπόν, όταν είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά που έφτασε κοντά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, υπήρξε το θέμα της εκένωσης. Εγώ δεν δούλευα εκείνη τη μέρα και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, γνωρίζοντας τι σημαίνει μια ψυχιατρική κλινική για κάποιους λόγους, ήταν ότι πώς θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί. Δεν είναι εύκολο να φανταστείτε ένα νοσοκομείο να εκενώνεται, πόσο δε μάλλον αυτό να είναι μια ψυχιατρική κλινική. Αν μπορούμε λοιπόν να το φανταστούμε. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένας προφυλακισμός

0: προς τον Άδωνη Γεωργιάδη και υπήρξε και μια ανακοίνωση, αν θέλετε μια μια τοποθέτηση από τη μεριά του κυρίου Γιαννάκου, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήταν μάθημα για κάθε συνδικαλιστή. Το λέω ειλικρινά, γιατί αυτό που προτάσει σε αυτή την τοποθέτησή του ο κύριος Γιαννάκος είναι ότι οι εργαζόμενοι, οι δεκάδες εργαζόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, εκείνη την ώρα κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διευκολύνουν και όχι να προπυλακίζουν. Με το θάρρος το ότι μιλάμε χρόνια, δεν σας ξέρω από κοντά, να σας πω ένα μπράβο για αυτό που κάνατε.
1: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είστε
1: καλά?
0: Καλά,
1: για χαρά. Νομίζω κάναμε αυτονόητα πράγματα.
0: Καλά, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Μισό λεπτάκι. Σε αυτό που έχουμε μάθει, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, πρόεδρε, δεν είναι μια συνηθισμένη τακτική από έναν συνδικαλιστή που και σας, να σας πω την αλήθεια, όταν ακούνε συνδικαλιστή, κάτι παθαίνουν οι περισσότεροι. Όχι, δεν θέλω να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι.
1: Κοιτάξτε, ναι. Την Παρασκευή λοιπόν το απόγευμα,
0: ναι,
1: είχαμε μεγάλη φωτιά στο Χαϊδάρι.
0: Ναι.
1: Πήραν δεκάδες εργαζόμενοι, μου είπαν ότι έχει δοθεί εντολή από την πυροσβεστική να εκενωθεί το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Νοσηλεύει περίπου 350 ασθενείς με ψυχικά νοσήματα. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν ειδικά προβλήματα και πόσο δύσκολη είναι μια εκένωση νοσοκομείο. Θεώρησα χρέος μου να πάω στο νοσοκομείο. Εκεί όταν πήγα ήταν ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είναι πολιτικά προϊστάμενος, να εκενώσει το νοσοκομείο. Είναι σημαντικό να είναι ο Υπουργός Υγείας εκεί,
0: ναι,
1: γιατί είναι αυτός που θα βρει νοσοκομεία και χώρους υποδοχής για τους 350 ασθενείς. Δεν είναι εύκολο. Μεταφέρθηκε η εφημερία στο διπλανό νοσοκομείο, στο Δρομοκαίτιο, που εργάζομαι και εγώ.
0: Ναι.
1: Είμαι πρόεδρος του νοσοκομείου και βοηθήσαμε.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω, εσείς ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει.
1: Ναι. Και βοηθήσαμε σε αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση. Και εκεί που ο υπουργός προσπαθούσε να πάει στο χώρο που θα γινόταν η εκένωση, άρχισε μια ομάδα εργαζόμενων και μη, γιατί υπήρχαν και μη εργαζόμενοι έξω από νοσοκομείο, οι οποίοι τον προπυλάγησαν και τον πήγε στο νοσοκομείο. Και τώρα είναι ώρα εκείνη που πρέπει να φύγουν 350 ασθενείς, που πλησιάζει η φωτιά, που είναι το νοσοκομείο γεμάτο πυροσβεστικά. Εμείς να θέτουμε συνδικαλιστικά αιτήματα και να ζητάμε από τον υπουργό να φύγει.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν? Εκεί βάζουμε όλη πλάτη και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να βοηθήσουμε στην εκένωση ενός νοσοκομείου.
0: Πείτε μου, πόσο δύσκολο είναι ένα εγχείρημα εκένωσης ενός τέτοιου νοσοκομείου? Γιατί δεν είναι ένα. Οποιοδήποτε νοσοκομείο είναι μια δύσκολη ιστορία, έτσι. Αλλά όταν μιλάμε για ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, δεν είναι πιο δύσκολα τα πράγματα?
1: Ασφαλώς, γιατί μιλάμε για περίπτερα, μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι δεν είναι εύκολο να εξηγήσει ότι πρέπει να φύγουν. Άλλοι ασθενείς είναι ανήμποροι. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και θέλει συντονισμό και χρόνο. Και λοιπόν έπρεπε να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας προκειμένου να επιτύχουμε αυτό. Ευτυχώς η πορεία που η φωτιά άλλαξε κατεύθυνση και μας είπε και εγώ στις πυροσβεστικές ότι να φύγουν μόνο οι ασθενείς που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, γιατί τελικά φύγαν 14 ασθενείς. Mm. Αλλά και έτσι που ήταν όμως οι 14 ασθενείς, έπρεπε ο πολιτικά προϊστάμενος να βρει νοσοκομείο υποδοχής, βρέπει και το Αττικό. Μπορεί να μην είναι λοιπόν ο πολιτικά προϊστάμενος εκεί να συντονίσει την φυγή αυτών των ανθρώπων με ασφάλεια? Αυτές οι στιγμές δεν προσφέρονται για συνδικαλισμό. Τα αιτήματα είναι σωστά, να τα θέτουμε για την πυρασφάλεια, την πυρανίκνευση, όλα αυτά στα νοσοκομεία που δεν υπάρχουν, γι' αυτό και δεν έχουν πιστοποιητικά. Αυτά είναι για άλλη στιγμή όμως.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ώρα, ούτως ή άλλως, το νοσοκομείο ήταν σωσμένο πυροσβεστικά και πυροσβέστες. Δεν χρειαζόταν δηλαδή τα δικά του πυροσβεστικά μέσα για να δράσουν. Ότι υπάρχει πρόβλημα, σαφώς, και με προσωπικό ότι έχουν ένα τραυματίο φορέα, αυτό είναι πάντα. Αλλά εκείνη τη στιγμή όμως προέχει να σώσουμε 350 ασθενείς.
0: Δεν ήταν η στιγμή. Δεν ήταν η στιγμή. Εγώ έκανα ένα πρόλογο, γιατί σας το ξαναλέω, δεν έχουμε ειδωθεί ποτέ. Μιλάμε χρόνια στο τηλέφωνο και σε άλλες ώρες που κάνω εκπομπή και πρωί και πάντα βγαίνετε. Αλλά αυτή η στάση σας την Παρασκευή πραγματικά αξίζει ένα μπράβο. Και σας το λέω δηλαδή, και χρωστάμε και κάποια θέματα που θέλω να κάνουμε, θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, μάλλον από Σεπτέμβριο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, και δεν θέλω να βάζουμε όλους τους συνδικαλιστές στο ίδιο τσουβάλι. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος Γιαννάκος είναι πολύ ξεκάθαρο. Την ώρα που διατάσσεται από την πυροσβεστική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, δεν χωράνε συνδικαλιστικές σκοπιμότητες ή αντιπαραθέσεις. Και όπως είπε, θα πρέπει με βάση τη λογική να λειτουργούμε. Και το τόνισε ξεκάθαρα ότι ο υπουργός έπρεπε να είναι εκεί για να κανονίσει το πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Μιλάμε για ψυχιατρικό νοσοκομείο. Δεν είναι απλή περίπτωση. Λοιπόν, αυτό ως μια παρένθεση. Θέλω να παρακαλέσω το φίλο τον Νίκο, Μινά, Άγγελος, Έρση και Λάρα, επειδή μας ακούνε από το Blue Star Χίος και πάνε στην Μικρή Κάσο. Αχ, το πανέμορφο νησί. Α, ωραία, τέλεια. Πέρσα μου, όχι, Σοφία μου, έλα να σου δώσω έναν αριθμό κινητού να βγάλουμε κόσμο μέσα από τον Blue Star Archives. Εντάξει, έλα εδώ, έλα, να μην το πω στον αέρα και το πάρουν κι άλλοι. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου και στην Ολυμπία. Η Ολυμπία μας ακούει από το σπίτι της. Να είσαι καλά και εγώ χαίρομαι και ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Κώστας Παπαδάκης είναι κριτικός. Ωρα, καλή σου Μίτσο, ή τα κάνει σήμερα. Καλώς. Η ομορφιά στον άνθρωπο δεν είναι η ομορφιά του, είναι το τι αισθάνεται για τσάλους η καρδιά του. Μπράβο ρε φίλε, αυτή είναι η μαντινάδα. Όχι αυτά που μου στείλες εχθές, που δεν μπορούσα να τα πω στον αέρα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι το τηλέφωνο, αγαπητή μου. Εδώ είναι. Αυτό είναι, θα τους πάρεις. Είναι τώρα στο Blue Star Archives. Σοφία μου, έλα πες μια καλησπέρα στον κόσμο.
2: Καλησπέρα και καλό ταξίδι σε όσους ταξιδεύουν.
0: Νομίζω
2: ότι θες
0: και καλή σας διασκέδαση.
2: Και καλές διακοπές σε όσους φεύγουν.
0: Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η Σοφία, το σοπάκι μας, η Καλαβρού. Λοιπόν, ισχύει το... Α, δεν έχω κάνει συστάσεις. Έχουμε Παναγιώτη Παπακαλούση. Μετά από πάρα πολύ καιρό εδώ κοντά μας, γιατί έλειπε και ο Παναγιώτης, έλειπαμε κι εμείς. Έχουμε την Πέρσα Μπόλια και την Σοφία Καλαβρού, αρχισταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής. Έχουμε την Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-4. Ισχύει το τηλεφωνικό μας κέντρο για ό,τι κι αν χρειαστεί. Αχ, παιδιά, έχει πλάκα. Τώρα έχουν πλακώσει εδώ πέρα μηνύματα. Θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Ό,τι χρειαστεί λοιπόν, και αν είστε οδηγοί, γιατί μου ήρθε και ένα μήνυμα ότι υπάρχει πρόβλημα στην παραλιακή Απονιάρκος προς Σκάι. Σχεδόν σταματημένα τα αυτοκίνητα. Είδες στο χάρτη, δεν το έχω εγώ αυτό. Δεν ξέρω για τώρα γιατί. Όχι, το έχω. Λάθος. Το έχω. Εάν πάρει ο Αλέξανδρος ή κάποιος άλλος φίλος ακροατής να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει από Νιάρχος προς Σκάι στην παραλιακή, αφήστε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση θα λέμε στον αέρα. Τώρα, βλέπω ότι έχουμε πρόβλημα και στην... πού είναι αυτό? Μεσογείον. Στο καθοδικό ρεύμα. Χαμός γίνεται. Και επίσης... Λάθος, δεν είναι Μεσογείος. Κηφισίας είναι. Στην Κηφισία στο καθοδικό ρεύμα. Επειδή βλέπω αρκετά προβλήματα, ισχύει το 210-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο. Εννοείται ότι θα αφήσει αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση θα τα πούμε, εννοείται, στον αέρα. Blue Star Archives, σύνδεση Νίκος Σεμίρης. Τι καλησπέρα μου.
3: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Καλά.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ και για το μήνυμα. Εσείς δεν είστε μια οικογένεια ή όχι?
3: Ναι, που γνωριζόμαστε εδώ και 20 χρόνια.
0: Όταν κάναμε εκπομπή με τη Χριστίνα Βίδου.
3: Ακριβώς, όταν είχε γεννηθεί ο Μινάς, ο μεγάλος μου γιος.
0: Μπράβο, πόπο θέλω.
3: Που γυρνούσε από το δευτήριο.
0: Γι' αυτό τώρα σε ρώτησα και γελάω. Πώς πέρασαν 20 χρόνια, το παιδί μεγάλωσε. Εμείς είμαστε οι ίδιοι.
3: Και οι δύο μεγαλώσουν, είμαστε φανατικοί οπαδοί σου, και εσένα και τη Χριστίνα.
0: Να είστε καλά, ρε παιδιά. Τώρα πάτε όλοι μαζί οικογενειακώς στην Κάσο.
3: Όχι, τώρα πηγαίνω εγώ με την Άρα μαζί. Με τους φίλοι μου.
0: Μάλιστα.
3: Θα παίρνω τους υπόλοιπους κάτω. Αλλά είναι περιπέτεια.
0: Καταγωγή
3: πάντα
0: από εκεί.
3: Ναι.
0: Εντάξει, είναι περιπέτεια το να πας στην Κάσο.
3: Περιπέτεια δεν είναι, όλο ταξίδι. Ναι, 16-18 ώρες.
0: Εδώ εσύ τώρα έχεις κάνει προφανώς με Πρέβελης, έχεις κάνει με άλλες καταστάσεις. Οπότε τώρα είναι πολιτισμός. Έτσι.
3: Αυτό είναι, τώρα είναι μεγαλεία.
0: Τώρα είναι μεγαλείο. Τώρα, αν και να σου πω και κάτι, ωραίο ταξίδι ήταν και τότε. Είχα περάσει από την Κάσο όταν πήγαινα Κάρπαθο φεύγοντας από Κρήτη. Πρέβελη, κανονικά.
3: Πρέβελη, ναι.
0: Ναι, κανονικά. Και μάλιστα. Έχουμε κάνει και κουβί και από την Κάσο και από την Κάρπαθο. Και από την Κάσο. Οπότε στην Κάσο έχετε και τα πατροπαράδοτα τα γιαπράκια. Αυτά τα ντολμαδάκια.
3: Τα ντολμαδάκια. Τα ντολμαδάκια, τις μακαρούνες με τη σιτάκα.
0: Αυτό. Αυτά είναι. Αυτά τώρα, Νίκο μου, αυτά δεν τα τρώμε. Τη σιτάκα δεν την τρώμε γιατί φράζει αρτηρία. Εντάξει.
3: Νομίζω το ναι.
0: Λοιπόν, τι ώρα φεύγει το καραβί, ταξιδεύει.
3: Έχει φύγει 3 η ώρα και φτάνει η πρώτα στερός 8 το πρωί.
0: Περίμενε, τώρα άρα 3 η ώρα πρέπει να είστε κοντά στο Σούνιο.
3: Νομίζω το έχουν περάσει, δεν ξέρω, είμαστε στο κατάστομα με το.
0: Α, έχεις δίκιο.
3: Είμαστε αλλού.
0: Λοιπόν, άντε καλό ταξίδι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο μου. Και χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, πάντα και στον.
0: Να είσαι καλά. Εντάξει, μπορεί να πω. Αντέχουμε τώρα, δεν σκάβουμε κιόλας, μην είμαστε και υπερβολικοί. Όχι, σκάβουμε. Να τα ακούει η Ποπουλίδου αυτά. Σκάβουμε. Βάλε λίγο. Όχι, μην βάλεις τώρα μπιτλάκια. Να φύγουμε με τα μπιτλάκια κανονικά μετά, γιατί έχω λόγο που θέλω να ακούσουμε δύο μαζί Beatles. Ξέρεις τι, βάλε κάτι από τη λίστα που μας έχει βάλει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μετά σας έχω κι άλλη έκπληξη, δεν είναι μόνο ο Μητροπάνος. Τώρα δεν ακούσετε τίποτα γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις.
4: Μόνος του, κάτου, μόνος του, είσαι μόνος σου. Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα και καλά.

0: Joyce.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους της πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγγια Κοροπίου. Σημαντικό ορόσημο κατέγραψε τον Ιούλιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι Γερμανοί εισαγγελείς αναλαμβάνουν την έρευνα για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines. Το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Στη Ρωσία σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο οδηγός και σωματοφυλακάς του είναι νεκρός. Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στη Δυτική Ρωσία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: Λοιπόν, πιο ζωντανή εκπομπή δεν γίνεται και θα σας το πω τώρα το μυστικό. Άλλα είχα σχεδιάσει και μπαίνοντας μέσα εδώ, επειδή ακριβώς δεν νιώθω αυτή την κόπωση που ένιωθα εχθές, σήμερα νιώθω υπέροχα, έχω άλλα κέφια. Προσέξτε, επειδή πιάσαμε τραγούδια που ακούγαμε πριν από 50 χρόνια, καλά δεν τα ακούγαμε ακριβώς, τώρα γιατί εγώ ήμουν 5, δεν άκουγα, αλλά λέω ας γυρίσουμε πίσω. Και με αφορμή πολλά που υπόθηκαν και για την ιστορία για το Γιάννη το Φωνιά που εισέβαλε ευνηδιαστικά στην επικαιρότητα. Τώρα, γυρίσαμε 50 χρόνια πίσω και σαν τέτοια χρονιά, το 1976, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι το «Καλοκαίρια και χειμώνες» που ακούσαμε πριν με το Μητροπάνο. Κυκλοφόρησε επίσης ένας άλλος δίσκος. Που στιχουργικά τον μοιράστηκαν ο Βασίλης Βασιλιάδης με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Τότε ο τίτλος του δίσκου ήταν «Τα Σμυρνέικα και Λαϊκά». Λοιπόν, το κομμάτι που αποτέλεσε διαχρονικά το μεγαλύτερο σουξέ από αυτό τον δίσκο, το 1976 κυκλοφόρησε και αυτός, ποιο τραγούδι είναι? Πάμε!

0: Σπύρος Στεφανόπουλος λέει: αν συνεχίσει με τέτοια τραγούδια, θα σε βάλω επανάληψη και μετά τις 9 που τελειώνεις. Στο σταθμό της Πάτρας εννοείται. Κοίτα, να έρθουμε να κάνουμε μια ωραία εκπομπή πάνω από Αχάια Κλάους. Κάτι τέτοιο. Έτσι, αυτό έχει σημασία. Να πω λοιπόν τις καλησπέρες μου στην Σοφία. Μου λέει: εγώ αγάπησα την Κάσο από το μυθιστόρημα του Γιάννη Εμμύρη, το Να Σεύρω. Η Κάσο είναι ένας πανέμορφος τόπος. Μικρό νησάκι, πάρα πολλοί κασιώτες που λείπουν εκτός συνόρων. Ανταμώνουν κάθε καλοκαίρι στο νησί που τόσο αγαπάνε. Να πω την καλησπέρα μου στον Νίκο. Καταξοδεύτηκαν. Έχεις 6 μήνες από χθες με καμένο σπίτι να πληρώνεις το δάνειο. Τον Αύγουστο το μετράνε. Εδώ λείπει και το ATM στο Ελούντα Μπιτς για μοχίτο. Νίκο, ο Νίκος προφανώς σχολιάζει τώρα τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Ο Νίκος. Α, όχι, είναι το ίδιο μήνυμα. Συγγνώμη, μου έχει έρθει 2 φορές. Γεια σου, μανιάνα μου. Τα κασιώτικα ντολμαδάκια τα λένε για πράκια. Για πράκια ξέρω τους καζανίτικους. Δεν ξέρω, νομίζω για πράκια τα λένε. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Μου λέει ο άλλος. Καλησπέρα, Τζαναμπέτη. Αλλάζεις ώρες εκπομπής πιο γρήγορα και από τους γελοκαθαριστήρες. Από τα πρωινά στο βράδυ και μόλις σε πιάνω ξεφεύγεις στο απόγευμα. Κάτσε μια φορά σταθερός. Εγώ φταίω. Εγώ, ό,τι πει, όπως λέει ο Ψάλης, υπηρεσία. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Τι φταίω. Δηλαδή, εντωμεταξύ βάζει απόγευμα, έρχεσαι απόγευμα, βράδυ φεύγεις, 9. Δεν είναι και λίγο. Ο Στράτος μας ακούει από το φυσικοθεραπευτήριο του. Να σε καλά ρε Στράτο, άσε και κανένα, γιατί τώρα πια είμαστε σε μια ηλικία που εντάξει καταλαβαίνεις, τρίζουμε ολόκληρη και αυτό το W40 δεν κάνει τίποτα. Γεια χαρά στον Ορέστη, μου λέει. Μετά τη Λέλαπα, Τσίπρα, Μητσοτάκη και εσύ ΑΕ, είναι ύβρις να γίνουν οι εκλογές με χαρτί. Δεν έμεινε ούτε σκήνος. Με πέτρες πρέπει να γίνουν, από αυτές που έσπαγαν οι φασίστες στο δομοκό, στο αγροτικό, να βγουν γρήγορα. Μάλιστα. Έξαλλος είναι. Ο Γιώργος. Δεν κατάλαβα, λέει ο κύριος Συνκαλιστής, ζητά ο υπουργός να συντονίζει μια εκένωση, πάει καλά. Θεώρησε ο άνθρωπος, γνωρίζοντας γιατί δουλεύει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, επειδή είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, ότι καλό θα ήταν να έχει εκεί μια εικόνα για το σε ποια νοσοκομεία θα πάνε. Να σου πω. Α, η Αναστασία, αγαπητέ Δημήτρη. Όλοι οι χώροι μαζικής φιλοξενίας, νοσοκομεία, ιδρύματα, ξενοδοχεία κτλ. Θα έπρεπε να έχουν από ένα σχέδιο εκένωσης έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο και να μην χρειαζόταν ποτέ. Μπράβο, βέβαια, στον κύριο Γιαννάκο. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει με τα προβλήματα στους δρόμους. Αν θέλετε κάτι, γιατί βλέπω ότι έχει ζητηματάκι στο καθοδικό της Κηφισίας, λίγο πριν τη διασταύρωση με την Αλεξάνδρας. Για να δω το άλλο το στο... Α, στο Κηφισό τώρα έχει λίγο πιο κάτω πρόβλημα. Έχει πρόβλημα από Νιάρχος προς Κάη. Αν καλέσει κάποιος ακροατής να μας εξηγήσει τι γίνεται από το Ίδρυμα Νιάρχος προς Σκάι στην Παραλιακή, ισχύει το 210-48-00-170-4, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται ότι θα αφήσει αριθμό κινητού έτσι ώστε να γίνει η συνομιλία με δική μας χρέωση. Βλέπω ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα τώρα. Για να δω. Ναι. Στη λεωφόρο Σχιστού δεν υπάρχει το πρόβλημα που υπήρχε νωρίτερα. Οπότε για τον Νιάρχος ψάχνω κάποιον. Και για Κηφισίας καθοδικό, και αν έχετε κάτι και για τον Κηφισό. Ξαναλέω, 210-48-00-174. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Κοζανίτικοι λαχανοτολμάδες λένε. Από την Κοζάνη. Ναι. Κοζανίτικοι. Δεν ξέρω. Α, δεν τα λένε για πράκια. Επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία φέτος η επίσκεψη στην Κάσο, γιατί φέτος έφυγε ο πατέρας μου. Αχτόπα. Μάλιστα. Δεν είπα ποιος το έστειλε. Εντάξει. Να κάνω. Παιδιά μου, τα γράφετε στο τέλος. Γράφω στην αρχή να μην το πω. Θανάσης. Από την όμορφη Νέα Μάκρη. το 1976 ο πρώτος γάμος. Τι τραγούδι θα μας βάλεις, πρώτος γάμος. Έχω κι άλλα από το 76. Θα βάλουμε κι άλλα από το 76. Ο πρώτος γάμος Θανάση, δηλαδή πόσοι ακολούθησαν. Για στείλε μήνυμα, πόσοι ακολούθησαν. Ωραία, πώς θα λένε τα ντολμαδάκια, ρε παιδιά, στην Κάσο. Βοηθήστε με λιγάκι. Για πράκια λέγονται αυστηρά τα ορφανά ντολμαδάκια. Δηλαδή αυτά δίχως χυμά. Ναι. Και σερβίρονται πάντα κρύα. Είναι πολίτικος ο όρος. Άρα δίκιο έχω. Γιατί στην Κάσο τα κάνουν χωρίς κυμά. Δίκιο έχω. Λοιπόν, τι ακούει ο κύριος Μαυρογιώργος, είναι κοντά μας επικεφαλής ομάδας εθελοντών δασοπροστασίας Αττικής. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Με αφορμή βεβαίως το ότι ζήσαμε τα τελευταία 24 ώρα, είναι και δύσκολη περίοδος με την έννοια ότι τα μελτέμια δεν σταματάνε. Οι εικόνες από το Πόρτο Γερμενό, από ντρόουν που έχω δει, είναι και όχι μόνο, και από άλλες περιοχές είναι αποκαρδιωτικές. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το τι σημαίνει ομάδα εθελοντών δασοπροστασίας Αττικής. Να μάθουμε κάτι περισσότερο για εσάς.
1: Είναι ένα σωματείο το οποίο δρά το 1987 και σαν σωματείο συγκροτημένο από το 1989, και αυτό που κάνει είναι να στελεχώνει πυροφυλάκια από τότε στον Εθνικό Δρυμο Πάνθας, που είναι το χώρος που δραστηριοποιείται το σωματείο. Ενώ παράλληλα από κάποιο σημείο και μετά του χρόνου και με αφορμή τότε τη μεγάλη πυρκαγιά του 2007 στην Πάνη, θα συγκροτήθηκε η ομάδα δασοπυρόσβεσης, η οποία και αυτή εκπαιδευμένη, πιστοποιημένη με οχήματα πυρόσβεσης, έτσι με οχήματα αλφατύπου, τις Ντακώτες οι γνωστές, περιπολεί στον Εθνικό Δρυμο Πάνθας και επεμβαίνει και σε περιστατικά αν χρειαστεί. Υπάρχει και ένα πεζοπόρο τμήμα του σωματείου, μέρος της ομάδας δασοπυρόσβεσης, και μάλιστα τις προηγούμενες δύο μέρες το τμήμα αυτό, ένα μέρος δηλαδή του τμήματος αυτού, βρέθηκε και στην περιοχή του Κυφερώνα για να βοηθήσει εκεί στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
0: Εσείς γιατί επιλέξατε να είστε εθελοντής, προσωπικά το ρωτά.
1: Κοιτάξτε τώρα, είναι μια μεγάλη συζήτηση τι είναι το κίνητρο.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι μάλλον το κίνητρο. Τα κίνητρα μπορεί να είναι πολλά. Εγώ προσωπικά όταν ξεκίνησα, ψάχτηκα, αν θέλετε να το πω έτσι, να κάνω μια πυροφύλαξη στην Πάνιθα. Ήθελα να κάνω αυτό ακριβώς. Δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν το κίνητρο, απλώς ήθελα να κάνω μια πυροφύλαξη στην Πάνιθα. Βρήκα τον Εδασά τότε, το σωματείο μου πια, και πήγα σε μία βάρδια, πήγα σε δεύτερη, μου άρεσε. Είδα ότι το σωματείο είναι χτισμένο σε σωστές βάσεις και λειτουργεί σωστά. Μου άρεσε δηλαδή αυτό που είδα και είναι πλάκιν στη συνέχεια και περισσότερο. Άλλα κίνητρα μπορεί να είναι διαφόρων ειδών, έτσι. Μπορεί κάποιος να έρχεται σε μια θελοντική ομάδα προφανώς για να βοηθήσει, έτσι, γιατί αυτά που βλέπει να γίνονται τον κινητροδοτούν, θέλει κάποιος να κάνει κάτι. Μπορεί να είναι ένα αίσθημα κοινωνικοποίησης που ανήκω σε κάποιον, σε κάτι, έτσι. Μπορεί να είναι πολλών ειδών πράγματα. Εντάξει, όλοι αυτοί στο τέλος βρίσκονται έτσι κάτω από μια σκεπή, γιατί σε αυτήν βρίσκουν κάτι κοινό.
0: Πόσοι περίπου είναι οι εθελοντές?
1: Το σωματείο έχει περίπου 100 μέλη. Οι επιχειρησιακές ομάδες, αν θέλετε να τις πούμε έτσι, που είναι, όπως είπα και πριν, η ομάδα ο πυρόσβεσης και η ομάδα των πυροφυλάκων, των υπευθύνων πυροφύλαξης όπως λέμε εμείς, είναι περίπου 60 σε κάθε ομάδα. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι οι πυροφυλάξεις γίνονται με επικεφαλή κάποιο εκπαιδευμένο μέλος δικό μας, αυτό που λέμε εμείς υπεύθυνοι πυροφύλαξης, και με εθελοντές απλούς, να το πούμε έτσι, ανθρώπους που διαθέτουν το χρόνο τους για να προσφέρουν μάτια, έτσι, στο βουνό, υπό την καθοδήγηση βέβαια αυτού του ανθρώπου. Η ομάδα ο πυρόσβεσης, λόγω της πιο, αν θέλετε, άμεσης επιχειρησιακής εμπλοκής, είναι όλοι μέλη μας και πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι.
0: Να ρωτήσω το εξής. Εδώ στην Αττική κυρίως δραστηριοποιείστε, δηλαδή στα βουνά της Αττικής, έτσι. Τώρα, σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, ποιος είναι ο δικός σας ρόλος?
1: Καταρχήν τα πυροφυλάκια.
0: Προφανώς εσείς λειτουργείτε και περισσότερο προληπτικά, έτσι.
1: Όχι απαραίτητα, θα σας εξηγήσω αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Τα πυροφυλάκια, ό,τι βλέπουν, προφανώς βλέπουν κατά κύριο λόγο τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, αλλά οπουδήποτε και αν δουν δασική πυρκαγιά θα την αναγγείλουν στο πυροσβεστικό σώμα. Uh-huh. Οπουδήποτε και αν είναι αυτή, μπορεί να είναι στην Εύβοια, μπορεί να είναι στην Βιωτία, μπορεί να είναι από οτιδήποτε βλέπουν τα πυροφυλάκια. Η ομάδα δασοπυρόσβεσης, εφόσον υπάρχει μεγάλο περιστατικό στην Πάρνη, θα κινητοποιηθεί αμέσως, αλλά σε μια άλλη περιοχή, με την άδεια του κέντρου της πυροσβεστικής και με την πρόσκλησή της, αν θέλετε, δηλαδή στο Πόρτο Γερμενό, στο περιοχή του Κυφερώνα. Ενημερώσαμε το κέντρο της πυροσβεστικής ότι υπάρχει διαθεσιμότητα ενός πεζοπόρου τμήματος και το κέντρο απάντησε ότι το χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και το διέθεσε εκεί που νόμιζε ότι πρέπει να το διαθέσει.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω και τις επόμενες μέρες να τα πούμε, γιατί έχω και άλλα ερωτήματα, αλλά δυστυχώς τώρα τελείωσε ο χρόνος, οπότε ας είμαστε σε επικοινωνία. Εντάξει.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά.
1: Οποιοσδήποτε θέλει να μάθει για τις δράσεις του σωματείου, στο www.fasa.gr υπάρχουν όλες οι
0: λεπτομέρειες. Θα τα πούμε και σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι,
1: ευχαριστούμε και εμείς για το ενδιαφέρον.
0: Ο κ. Μαυρογιώργος είναι επικεφαλής ομάδας εθελοντών δασοπροστασίας Αττικής. ΕΔΑΣΑ. Γνωστός είναι και μάλιστα και εδώ στο Sky έχουμε και μια ιδιαίτερη σχέση. Πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, και μάλιστα επειδή μου ήρθε μια φοβερή πρόταση μέσα από το Blue Star Heroes που ταξιδεύει ο Νίκος. Ο Νίκος τώρα μου το έστειλε αυτό. Επειδή πάει στην Κάσο, θα καταλάβετε τι είναι αυτό στην συνέχεια. Τώρα, με την νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από την ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και μάλιστα με συντήρηση και ασφάλιση, όλα αυτά από την ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Οπότε μπείτε στο ΔΕΗ.gr, ξαναλέω ΔΕΗ.gr, έτσι ώστε να μάθετε περισσότερα και να σας λυθεί οποιαδήποτε απορία. Μου λέει ο Νίκος τώρα μέσα από το πλοίο που ταξιδεύει. Μου λέει, Δημήτρη, αυτό το τραγούδι έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Έχει γίνει πολύ γνωστό τελευταία, αφιερωμένο στον Μινά. Το αφιερώνουμε λοιπόν στο Μινά. Ποιος είναι ο Μινάς, βοήθησε με λίγο. Οπότε είναι ένα κασιώτικο τώρα τραγούδι από ό,τι κατάλαβα. Είναι ο Αφούσης. Έχει γίνει γνωστό, λέει, τώρα τελευταία. Δεν το ξέρω, ας το μάθουμε όλοι μαζί. Είναι παραγγελιά μέσα από πλοίο, παιδιά.

0: ψάχνω να βρω τι είναι, τι σημαίνει αφούσεις. Και μου λέει ότι είναι ένας, ένα υπαρκτό πρόσωπο, ο Ανδρέας ή Αντράς, που έχασε τα λογικά του. Ένας νέος, λέει, μορφωμένος από την Κάσο, τον 19ο αιώνα, έχασε το μυαλό του από τον πόνο όταν είδε τους Τούρκους να σκοτώνουν τον πατέρα του. Αχ, ιστορία το τραγούδι τώρα που ακούμε. Ζούσε, λέει, σαν τρελό σε μια σπηλιά και κυκλοφορούσε με κουρέλια. Αλλά παρέμεινε φιλοσοφημένος και καλόκαρδος. Η ονομασία Αφούσης προήλθε πιθανόν από το παρατσούκλι ή χαρακτηρισμό του τοπικού αυτού προσώπου που έγινε θρύλος και τραγούδι. Αυτό που ακούμε τώρα και το ξέρουν όλοι οι νέοι από ό,τι κατάλαβα. Τώρα έχει γίνει πολύ της μόδας. Λοιπόν, πάμε σε λιγάκι σε διαφημίσεις. Έχουμε το ένθετο οδηγώντας με ασφάλεια. Πώς αλλιώς θα οδηγήσουμε? Με ασφάλεια θα οδηγήσουμε. Και δελτίο ειδήσεων μετά με την Άσπα Παρακοπούλου και επιστρέφουμε κι εμείς.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κραφτ.
2: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σήμερα, Τετάρτη, φίλοι μας, θα πάμε σε ένα πλούσιο ρεπορτάζ με τον καλεσμένο μας, τον συνάδελφο Σπύρο Χότο, από το site currentmotor.gr που αφορά τις αξινομήσεις πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων για το μήνα Ιούλιο. Σπύρο Χότο, καλώς απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα στους ακροατές σου.
2: Έχεις ένα πλούσιο ρεπορτάζ που αφορά, όπως προανέφερα, τις αξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων για το μήνα Ιούλιο και από ό,τι διάβασα και εγώ λίγο, πέρα από τις ταξινομήσεις που θα μας πεις, έχουμε και κινέζικη εισβολή στην ελληνική αγορά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο δικό σου, έχουν κάνει και ρεκόρ πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο 7μηνο του 2025. Από πού να ξεκινήσουμε?
3: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς για το πώς πήγε η αγορά αυτοκινήτων τον Ιούλιο. Έκανε 13.296 πωλήσεις, μιλάμε πάντα για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. Είχε μικρή πτώση 2,2% συγκριτικά με πέρσι. Δεν άλλαξε πολύ τα πράγματα. Στο 7μηνο έχουμε φτάσει λίγο λοιπόν από τα 97.000 αυτοκίνητα. Έχουμε αύξηση 6,0% σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, φαίνεται ότι κάπου εκεί θα κλείσει η χρονιά. Θα δούμε. Τώρα, τον Ιούλιο η Toyota ήταν η νούμερο ένα σε πωλήσεις εταιρεία με πολύ μεγάλο μερίδιο. Σχεδόν 20% είχε το μερίδιο, δηλαδή 2 στα 10 αυτοκίνητα που πωλήθηκαν τον Ιούλιο ήταν μοντέλα της Toyota. Κάτι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που είχαμε 55 μάρκες οι οποίες πούλησαν έστω και ένα αυτοκίνητο. Δεύτερη τον Ιούλιο ήταν η Suzuki, τρίτη η Peugeot. Στα μοντέλα, νούμερο 1 σε πωλήσαν το Toyota Yaris, δεύτερο το Yaris Cross, τρίτο το Peugeot 2008. Ωστόσο, το πιο σημαντικό τον Ιούλιο ήταν αυτό που πες και εσύ πριν. Εισβολή, πες το, επέλαση.
2: Κινέζικη εισβολή το λέω.
3: Άρη, το έχουμε δει στην Ευρώπη, το έχουμε δει
2: πάντου.
3: Σε αρκετές αγορές. Οι κινέζικες μάρκες είναι μάρκες κι αυτές, έτσι. Εμείς λέμε ότι είναι κινέζικες. Αυτοκίνητα πουλάνε οι άνθρωποι, προϊόντα καλά είναι, ανταγωνισμός υπάρχει, υπάρχουν ευρωπαϊκά, ιαπωνικά, αμερικάνικα αυτοκίνητα.
2: Και βλέπω και εγώ ότι τα αυτοκίνητά τους τα εξελίσσουν. Δεν είναι στατικά αυτοκίνητα, βγάλαμε και να δούμε πώς θα πάμε.
3: Ναι, Άρη, όπως και πολλά άλλα προϊόντα τεχνολογικά, οι Κινέζοι εξελίσσουν τα πάντα, αλλά εξελίσσουν και οι ανταγωνιστές τους. Θέλω να το ξαναπώ αυτό. Και οι Ευρωπαίοι εξελίσσουν και οι Αμερικανοί εξελίσσουν και οι Ιάπωνες εξελίσσουν. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 διαφορετικές μάρκες κινέζικες στην Ελλάδα. Είναι οι περισσότερες στην ιστορία. Είναι λογικό να αρχίσουν σιγά-σιγά να παίρνουν μερίδια. Τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ πριν, έκαναν ρεκόρ πωλήσεων. Πούλησαν 2.000 αυτοκίνητα, δηλαδή είχαν ένα μερίδιο 15% επί συνόλου αγοράς. Έχουν κι άλλο να μεγαλώσουν. Αυτό είναι σίγουροι οι ακροατές σου, ότι θα δούμε κι άλλα από τους Κινέζους, θα έρθουν κι άλλα μοντέλα και άλλες μάρκες. Θα υπάρχει πλέον αυτός ο ανταγωνισμός για όλους τους υπόλοιπους. Και τον Ιούλιο ίσως να πούμε ότι ήταν το πρώτο δείγμα της δυναμικής των Κινέζων, πραγματικής δυναμικής. Τώρα, στους Κινέζους, να μιλήσουμε λίγο για το 7μηνο, γιατί έχουμε κάποια στοιχεία. Στο 7μηνο η best-seller μάρκα AMG έχει ξεπεράσει τα 3.000 αυτοκίνητα. Είναι καλό νούμερο, 3.000 αυτοκίνητα για μία μάρκα που πριν 4 χρόνια δεν υπήρχε, τη γνωρίζαμε παλιότερα.
2: Είχε
3: βέβαια.
2: Ναι, βέβαια. Γνωρίζαμε από τη Μεγάλη Βρετανία. Τέλος πάντων, μεταλλικά πήγε.
3: Έχει περάσει. Έχει πάλι την έδρα της στην Ευρώπη, στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά είναι από την Κίνα. Δεύτερη σε πωλήσεις στο 7μηνο είναι η Cherry με 2.458 αυτοκίνητα. Και αυτή μια πολύ δυναμική κινέζικη μάρκα. Και αυτήν τη γνωρίζαμε παλιότερα. Τώρα έχει δυναμώσει, έχει μια πλήρη γκάμα. Τρίτη είναι η BYD, μια ακόμα μάρκα η οποία έχει δικευθεί στον ηλεκτρισμό. Τώρα πάει και προς plug-in, προς υβριδικά κτλ. Γενικά είναι αυτό που σου είπα και πριν. Έχουμε να δούμε πολλά και από τους Κινέζους και από τους υπόλοιπους και έχουμε έναν ανταγωνισμό στην αγορά.
2: Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός. Στο σύνολο, Σπύρο Χότ, πώς είναι, 21-22 μάρκες έχουν έρθει από Κίνα.
3: 20. Αυτή τη στιγμή είναι 20 και λογικά, ναι, ίσως υπάρξουν άλλες 2 από και άλλες 3 μέχρι τέλη της χρονιάς. Έχουμε πληροφορίες ότι θα έρθουν και άλλες κινέζικες μάρκες στην Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί από αυτή τη συχνότητα. Ο κόσμος που θα θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο πρέπει να τα βάζει όλα κάτω. Την τιμή, τις ανάγκες του, το πόσα χιλιόμετρα κάνει, την εγγύηση. Πρέπει να τα βάζει όλα κάτω και να προχωράει μετά στην αγορά του αυτοκίνητο. Και από εκεί πέρα πάρει ό,τι θέλει. Είτε είναι κινέζικο, είτε ευρωπαϊκό, είτε ιαπωνικό. Πλέον τα αυτοκίνητα, Άρη, δεν είναι όπως παλιά.
2: Όχι, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα.
3: Ακριβώς. Είναι υπερασφαλή. Μία σχέση με παλιότερα, δεν γένε, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στις μέρες μας κάθε ευρώ μετράει.
2: Και με τον πόλεμο κάτω, με τη βενζίνη και τα πετρέλαια, μέτρουν τα πάντα όλα.
3: Και αν μη τι άλλο, είναι και τεχνολογικά προηγμένα. Είναι ένα αυτοκίνητο που το κάνει δώρο και στον εαυτό σου. Έτσι, ένα καινούργιο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Έχει οθόνε, έχει τα πάντα.
2: Και από ό,τι είδα τώρα τελευταίο μήνα, και πολλοί εισαγωγοί εδώ στην Ελλάδα έχουν για κάποιε προτάσει που σου λέει μέχρι τότε 31 του μήνα θα έχω αυτό, θα κερδίσει 4.000 αν είσαι ένα παλιό.
3: Ακριβώ. Ναι, υπάρχουν προγράμματα απόσυρση παλιών αυτοκίνητων. Έχει ένα παλιό αυτοκίνητο, το πα, σου δίνουν επιπλέον έκπτωση τη τυχόν έκπτωση που μπορεί να υπάρχει ήδη, έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή υπάρχει τιμή, υπάρχει έκπτωση και αν έχει ένα παλιό αυτοκίνητο παίρνει επιπλέον έκπτωση. Να πούμε επίση βέβαια ότι αν πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει επιδότηση απόσυρση έτσι κι αλλιώ εκτό από την επιδότηση από το κράτο, έτσι.
2: Σωστά, ναι. Σπυροχώτα, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι που βρήκε τον χρόνο να μιλήσουμε. Οι μέρε είναι μέρε διακοπών για όλου μα και καλό είναι να ξεκουραστούμε όλοι. Και πιστεύω το Σεπτέμβριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα και πιο ευχαριστά στου φίλου ακροτέ. Να σε καλά.
3: Καλή ξεκούραση σε όλου, καλέ διακοπέ όσοι έχουν ξεκινήσει ήδη και όσοι θα ξεκινήσουν καλά να
2: οπωσδήποτε. Πέρασουν. Σπύρος Χοντός από το site carnemotor.gr και μας έδωσε ένα ρεπορτάζ ξεχωριστό με πολύ ενδιαφέρον που αφορούσε τα ξενομή σε ρούργια αυτοκίνητα το μήνα Ιούλιο, αλλά φυσικά και την εικόνα που υπάρχει από τις κινέζικες εταιρείες που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό καλοκαίρι, να έχετε καλές διαδρομές και αυτό που ίσως κουράζει πάντα. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα και στους ελληνικούς δρόμους.
0: Η ώρα είναι 6.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Cedar Connector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, επισημένοντας ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος. Το εν λόγω έργο βγάζει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση και ενδυναμώνει την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας, τόνισε. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης, υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους της πληγής της επιχειρήσης. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων θα γίνουν από τα αρμόδια Υπουργεία. Κατά τη σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων 48 ώρων θα έχει γίνει μια πλήρης καταγραφή του αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Προανήγγειλε ότι αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, ενώ θα παρουσιαστεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγκια Κοροπίου. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλιππιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύση πολυμάτων. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σημαντικό ορόσημο κατέγραψε τον Ιούλιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Συνολικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουν ολοκληρωθεί 66.578 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,19 δισευρώ. Γερμανοί εισαγγελείς αναλαμβάνουν την έρευνα για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου εντοπίστηκε ντρόουν κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines. Το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταγωγικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Το αεροσκάφος κατάφερε ωστόσο να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Ασαφές παραμένει αν τα δύο περιστατικά συνδέονται. Στη Ρωσία σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής ντρόουνς όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο οδηγός και ο σωματοφύλακάς του είναι νεκρός. Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ντρόουνς τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στη Δυτική Ρωσία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σε απάντηση, όπως λέει, σε μια παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ την ώρα που συνεχίζονται στη Ρώμη διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της κυβέρνησης του Λιβάνου. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 1 ή 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό στάδιο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει σε 9.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τζολάκη ανακοίνωσε η ΧΑΛ.
1: Ο Μπαρμπούς.
2: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε.
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι έθριο σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές τα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.
5: Πρώτα απ' όλα να απαντήσω στο φίλο τον Ανδρέα και στη Μανιάνα. Δεν αναφέρεται στον Τζαμόπουλο. Για άλλο μηνά μου μιλάει ο άνθρωπος. Απλώς δεν μου είπε να μην πω και δεν θα πω. Αλλά εσείς αμέσως. Λέει καλά, δουλεύεις στο Sky και δεν ξέρεις το μηνά. Γιατί έπρεπε να είναι η αφιέρωση για τον Τζαμόπουλο? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ταξιδεύει τώρα αυτή τη στιγμή και λέει να αφιερώσω στο μηνά. Ένας υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Δεύτερος δεν. Δηλαδή μετά το μηνά το χάος. Τον Τζαμόπουλο εννοώ. Όχι. Αν και τον αγαπάμε πάρα πολύ τον Τζαμόπουλο, έτσι να τα λέμε και αυτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν. Την προηγούμενη ώρα ακούσαμε κάποια ελληνικά τραγούδια που γράφτηκαν πριν 50 χρόνια. Το 1976. Τώρα, έχουμε ακόμη ένα που γράφτηκε το 1976. Τότε λοιπόν ο Γιάννης Πάριος είχε ήδη αποκτήσει μια μεγάλη δυναμική στο ελληνικό τραγούδι. Και τον Απρίλιο του 1976 κυκλοφορεί ο δίσκος «Τώρα πια». Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 250.000 αντίτυπα. Μεγάλος αριθμός. Αλλά το σημείο αναφοράς του δίσκου ποιο τραγούδι είναι, αυτό που ακολουθεί.

0: Λοιπόν, ωραία. Βούτυξαμε λίγο στο παρελθόν. 50 χρόνια λοιπόν και αυτό ο δίσκο, το τώρα πια. Μέσα από αυτό το δίσκο έγινε πάρα πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι ακόμη και μέχρι σήμερα. Από ό,τι βλέπω και από νέου. Από νέε και νέου. Τόσα χρόνια μετά. Λοιπόν, καλώς ορίσατε μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Πού σας βρίσκουμε? Στους δρόμους. Κάποιοι είστε στους δρόμους και βλέπω ότι υπάρχουν προβληματάκια. Αντιμετωπίσετε κάτι. Το λέω μονίμως γιατί δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο δικό σας ρεπορτάζ. Ισχύει το 210-48-00-174. Υπάρχει το πρόβλημα ακόμη από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και εδώ το ύψος του Sky. Ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα στο ρεύμα προς Πειραιά. Άρα, δώστε μας μια εικόνα αν έχετε εντοπίσει το παραμικρό και είστε τώρα εκεί και περνάτε από εκεί. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει αρχίσει λίγο κίνηση. Καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει η ώρα και τα δρομολόγια είναι κάποια τώρα Κυκλάδες και αργότερα Κρήτη. Θα έχουμε περισσότερη κίνηση. Εννοείται και ανωδικό Κηφισού. Τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Αν μάθει η Άσπα Παναγωπούλου, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο ανωδικό Κηφισού, γιατί βλέπω ότι έχει ακινητοποιηθεί από το ύψος της Λένορμαν μέχρι που. Παιδιά, είναι μέχρι ψηλά αρκετά. Μέχρι την Πίνδου, στη Νέα Φιλαδέλφια. Τεράστιο πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάποιο τροχαίο. Μάλλον τροχαίο πρέπει να είναι. Ο Κυριάκος είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυριάκος, ο φίλος Κυριάκος μας ακούει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας με ακούτε?
0: Ναι, ναι. Κυριάκο μου, στον Ενικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είμαι στο Κηφισό. Έχει ξεκινήσει το μποτιλιάρισμα από τις τρεις γέφυρες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πριν το λαιμομπούκαλο που λέμε κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και προφανώς έχει γίνει κάποιο τρακάρισμα, γιατί εδώ το GPS μου δείχνει ότι υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα και μου δείχνει ότι έχει γίνει τρακάρισμα.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ
0: και
1: κίνηση.
0: Και εμένα αυτό μου λέει ο χάρτης.
1: 25 λεπτά καθυστέρηση υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Έχει ακινητοποιηθεί μέχρι να σου πω πού. Μέχρι το ύψος Πίνδου, νομίζω ότι λέγεται και ο δρόμος.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι την Πίνδου. Πρόσεξε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τώρα μου δίνει ένα τροχαίο εκεί. Mm-hmm. Μου δίνει και άλλα τροχαία και στο καθοδικό.
1: Στο καθοδικό αυτή τη στιγμή από απέναντί μας δεν βλέπω κάτι.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Αρχίζει το πρόβλημα πια και δημιουργείται από την διασταύρωση με την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι την Πίνδου και εκεί. Δηλαδή, έχει πρόβλημα τώρα και το ανωδικό και το καθοδικό. Προφανώς το ανωδικό είναι περισσότερο το πρόβλημα από ό,τι βλέπω. Εσύ τώρα είπες σε ποιο ύψος είσαι, διευκρίνησε μου λιγάκι.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο, όπως πάμε δεξιά για να βγούμε για Ηράκλειο, είμαι λίγο πριν το λαιμομπούκαλο.
0: Ναι, άρα έχεις δρόμο μπροστά σου εσύ.
1: Έχουμε ακόμα αυτή τη στιγμή, μου δείχνει 15 λεπτά καθυστέρηση. Μάλιστα. Και ήδη υπάρχει ένα τέταρτο, ήδη που υπάρχει καθυστέρηση.
0: Άρα είσαι στο μισάωρο περίπου. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και με κατεύθυνση προς, πού πας εσύ τώρα, ποιος είναι ο προορισμός?
1: Προς Κηφισιά.
0: Κηφισιά, έχεις δρόμο. Έχεις δρόμο, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριάκο μου. Οι διακοπές δεν έχει. Διακοπές, έχουμε κανονίσει κάτι.
1: Από την άλλη εβδομάδα.
0: Πού με το καλό, νησί?
1: Νησί, πάντα, στη Λέσβο.
0: Α, καταγωγή έχεις από εκεί?
1: Η μητέρα μου.
0: Να είσαι καλά, ποιο μέρος, γιατί είναι πανέμορφο νησί. Η Λέσβος έχει φοβερές εναλλαγές. Φοβερές εναλλαγές. Είναι άλλος τόπος. Ποιο μέρος είσαι?
1: Από το Σίγλι, το απολυθωμένο δάσος.
0: Το απολυθωμένο δάσος. Φοβερός. Να σε καλά, να το χαρείς.
1: Να σε καλά,
0: γεια. Να σε καλά, γεια. Το ξαναλέω τώρα. Έχουμε πρόβλημα ανωδικό Κηφισού. Έχουμε πρόβλημα από Νιάρχος προς Πειραιά. Μέχρι εδώ το Sky βλέπω ακινητοποιημένα τα οχήματα. Και έχουμε τώρα, δημιουργείται πρόβλημα και στο καθοδικό του Κηφισού. Από την διασταύρωση με την Αττική Οδό προς τα κάτω. Καλά, έχει και το μόνιμο πρόβλημα στην έξοδο προς Αθηνών Λαμίας από την Αττική Οδό. Εκεί προφανώς είναι γνωστό το θέμα. Αν θέλετε το οτιδήποτε, όπως έκανε ο Κυριάκος, όπως έκαναν και άλλοι φίλοι ακροατές νωρίτερα, ισχύει το 210-48-00-174. Αφήνετε αριθμό κινητού και μερική μας χρέωση θα λέμε στον αέρα. Την καλησπέρα μου στην Τζίνα. Να είσαι καλά. Εύχομαι, λέει,

0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πόσα χρόνια, λέει, μας γυρίσατε πίσω με τις αναμνήσεις που μας έρχονται στο νου. Με αφορμή τα τραγούδια που ακούσαμε. Το ξέρω, Τζίνα μου. Το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό μέσα στον Αύγουστο. Μ' άρεσε αυτή η λογική. Θα ψάξω τραγούδια πριν από 50 χρόνια που έχουν γραφτεί και είναι κι άλλα. Οπότε θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι γραμματέας ενημέρωσης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και πολιτικός μηχανικός. Το θέμα μας, γιατί είδα κάποιες δηλώσεις του που έχουν αρκετό ενδιαφέρον, είναι κεφάλαιο άνω και κάτω τελεία, φοιτητική εστία. Στην πολυκατοικία που μένω, η Κατερίνα μας, από πάνω μου ακριβώς, πέρασε τώρα στην Πάτρα. Νοσηλευτική, να είναι καλά το κορίτσι, καλή επιτυχία να του ευχηθούμε. Και την έβλεπα ότι έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα, πήγε να βρει σπίτι. Δεν ρώτησε τύπος και τα λοιπά. Θα το κανονίσω όμως να μάθω πληροφορίες. Γιατί, κακά τα ψέματα, όταν θες αθρηστικά κανένα χιλιάρικο, αν το παιδί σπουδάσει εκτός οικογενειακής εστίας, είναι θέμα. Το χιλιάρικο δεν βρίσκεται εύκολα. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτό πάει στο ενίκιο. Βάλε και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, τι κάνει ο κύριος Κρανίδης, την καλησπέρα μου. Καλά είμαστε.
1: Κάντε καλησπέρα και συγχαρητήρια και εύχομαι καλή πτυχία στην εκπομπή της καλοκαιρινή. Την πιο νωρίς.
0: Καλά, τώρα είναι σφινάκι, θα κρατήσει πολύ λίγο για να ξαναφύγω. Μην νομίζετε, ήρθαμε για να φύγουμε.
1: Έχω συνεχίσει τις ώρες τις κανονικές.
0: Τις ώρες τις βραδινές. Μάλιστα, τις βραδινές. Λοιπόν,
1: αυτό που έκανε η συγκεκριμένη καθήν καλή συγχαρητήρια, είναι η καλύτερη κίνηση, δηλαδή όσο πιο γρήγορα κινηθεί κάποιος,
0: ναι.
1: Κερδίζει χρόνο και μπορεί να βρει καλύτερες ευκαιρίες.
0: Καλά, να πω κάτι, εγώ θεωρούσα ότι είναι αργά πάντως.
1: Εγώ το είχα πει όταν βγήκε το θέμα μέσα στον Ιούλιο. Είπα αμέσως να κινηθούν κάποιοι. Ήταν κάποια συνάντηση που θεώρησαν ότι πρέπει να περιμένει ο κόσμος. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Τι περιμένεις?
1: Θεωρώ ότι η ταχύτητα είναι εδώ, είναι υπέρ μας. Γιατί έχει παραπάνω επιλογές. Έτσι, ναι. Είμαστε σε ένα περιβάλλον δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πολύ ψηλών τιμών, σταθερά.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπλοκάρει στις ψηλές τιμές. Έχει κλειδώσει. Το οποίο αν δεν γίνουν κάποιες ενέργειες, έχουμε πει και μαζί, που δεν βλέπω να γίνονται. Δυστυχώς είναι φοβερό, δηλαδή. Το ελληνικό κράτος έχει μια ακόμα δυναμία, τι κατάλαβαμε τις προηγούμενες μέρες. Διαχρονική αδυναμία να μην αξιοποιεί τα κινητά του. Δηλαδή να μην μπορεί να αξιοποιήσει ούτε για τη στέγη, ούτε τη φοιτητική στέγη. Και δεν έχουν προσφορά. Τα ίδια τα πανεπιστήμια δεν έχουν επαρκή εργαστική έρευνα, πολύ επιδερμική, σχεδόν μηδενική. Άρα ο καθένας μόνος του. Αυτά τα σπίτια είναι μικρά, είναι εποχή πολύ μεγάλη ζήτηση τουριστική, η πολύ μεγάλη ζήτηση για τα νοικοκυριά. Άρα πάμε σε μικρά σπίτια που είναι μεγάλη ζήτηση και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα του εργαστικού.
0: Ναι.
1: Αυτό όπως είναι όλο το πρόβλημα.
0: Πάντως, αυτό για μένα, εγώ το βλέπω λίγο γενικότερα, έτσι. Το χιλιάρικο το μήνα δεν είναι εύκολη ιστορία.
1: Καθόλου, τι εύκολη. Εύκολη. Χωρίς να είσαι εργαζόμενος.
0: Ναι.
1: Και εργαζόμενος αν είσαι πάντα δεν είναι εύκολη, αλλά ποιος θα δίνει, οι γονείς. Δεν βλέπω κάτι άλλη λύση εδώ. Δεν βλέπω άλλη λύση. Έχει ένα επίδομα, νομίζω, το χρόνο 1,5 χιλιάρικα, κάτι τέτοιο νούμερο.
0: Τι πρόταση θα είχατε εσείς ως πομιδά, το έχετε σκεφτεί καθόλου?
1: Έχουμε πει πολλές προτάσεις.
0: Ναι. Για πείτε μου κάποια.
1: Πρώτη βασική. Θεωρούμε ότι έπρεπε το κράτος, εδώ είναι ένας τομέας που επειδή έχει και πάρα πολλά ακίνητα δικά του, δημόσια ακίνητα, μιλάμε για χιλιάδες δημόσια ακίνητα, αλλά και άλλοι μεγάλοι ιδιοκτήτες όπως είναι οι ιδρύματα, η εκκλησία, οι τράπεζες, να έχουν αξιοποιήσει αυτά τα ακίνητα να κάνουν κάποιες εστίες. Είναι να γίνουν κάποια project. Αλλά έχουν αργήσει πάρα πολύ, πολλά χρόνια.
0: Να σας πω κάτι μεταξύ μας. Εγώ έβλεπα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την Κύπρο. Που έφτιαξαν κάτι εστίες πεντάστερα ξενοδοχεία.
1: Μπράβο.
0: Τα οποία στην ουσία αυτό που πληρώνει ο φοιτητής είναι κάπου στη μέση μεταξύ ενός ενοικίου και του τίποτα. Δηλαδή δίνει ένα ποσό το οποίο δεν είναι...
1: Για ένα δωμάτιο.
0: Για ένα δωμάτιο, αλλά είσαι σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο.
1: Τέλειο.
0: Έτσι.
1: Να,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Εμείς αυτό το παράδειγμα, γιατί δεν μπορούμε να τα ακολουθήσουμε?
1: Αυτό λέω κι εγώ, ακριβώς.
0: Δεν σημαίνει ότι θα ήταν τσάμπα. Προσέξτε. Γιατί κακά τα ψέματα και το τσάμπα δεν λειτουργεί πάντα. Γιατί δεν υπάρχει σεβασμός πολλές φορές.
1: Δεν είπαμε τσάμπα.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για τσάμπα εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά πολύ χαμηλό κόστος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα μπορεί να είναι και οργανωμένα, να έχουν και οικονομία κλίμακος. να είναι δωμάτια δηλαδή, σε μια οργανωμένη όμως εστία. Μην πάτε σε αυτό που βλέπουμε τώρα τις εστίες που είναι ένα μπάχαλο.
0: Όχι, όχι. Εκεί υπάρχει και φύλαξη, υπάρχουν άλλες προδιαγραφές.
1: Πήγα το 2001, τονίζω έτσι, 25 χρόνια πριν, φοιτητής για μάστερ, ήταν αυτά γινόντουσαν. Από τα κορυφαία πανεπιστήμια που πήγα του κόσμου ολόκληρο, το Carnegie Mellon.
0: Πού είχατε πάει?
1: Έπαθα πολυτεχνικό σοκ.
0: Πού έγινε αυτό?
1: Από το Πολυτεχνείο και πήγα για μάστερ στο Carnegie Mellon.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παιδί εμφανίστηκε με τη μητέρα μου, νέο παιδί, ήταν όλα οργανωμένα. 10 επιλογές από το πανεπιστήμιο, κατευθείαν, εκείνο αυτό, εκείνο το άλλο.
0: Ναι.
1: Παιδιά, τι είναι αυτή, έξυπνη. Απλά διαφορία εδώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Ναι. Το ξαναλέμε, μην υπάρχει λογική του τσάμπα. Μην υπάρχει λογική αυτή τη αιστεία που έχουμε. Το οποίο δεν λειτουργήσε κιόλα.
1: Δηλαδή,
0: κατά
1: τα ψέματα. Το χιλιάρι, αν το κάνουμε 600-700, είναι μια κίνηση. Το αρή.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Δεν το λέμε λαϊκιστικά.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Αυτό είναι μέτρο που εφαρμόζεται ήδη.
1: Η συγκατοίκηση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τη δούμε. Μπορεί να μα αρέσει. Να μην έχουμε συνηθίσει. Τώρα είναι άλλη εποχή όμω.
0: Ναι.
1: Η συγκατοίκηση σημειώνει τα έξοδα. Στο μισό όλα τα έξοδα, στο μισό τα ενίκεια και παίρνει και μεγαλύτερο επίδομα ο καθένα.
0: Μιλάμε για φοιτητική εστία στην ουσία, έτσι, ναι.
1: Βέβαια. Ένα σπίτι κοινό.
0: Ναι.
1: Στην Αμερική τότε ήταν πάρα πολύ σύνηθε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να βρούμε λύση. Τι κάνουμε, περιμένουμε να.
0: Καλά,
1: το πρόβλημα είναι δεδομένο, δεν αλλάζει το πρόβλημα.
0: Προφανώ.
1: Θέλω να με σαφεί. Αυτή τη στιγμή, με τη ζήτηση και την προσφορά, το λέω έτσι, καλοκαίρι 26, δεν έχει λύσει το στεγαστικό έτσι. Μόνο με αυτές τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και σε καθολικό επίπεδο. Βγήκε μια έρευνα από το Δούνο του, που εντάξει πάντα δεν είναι καλός προβλέψης, αλλά τα νούμερα είναι αρκετά καλή. Και είπαν μέσα σε όλα ότι είμαστε οι πρώτοι σε κενά ακίνητα. Με πρώτο το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Είναι αδιανόητο. Ενώ ψάχνουμε να βρούμε προσφορά. Αυτό θέλει μελέτη πώς θα τα αξιοποιήσει αυτά. Δεν είναι έτσι απλά τα παιδιά πηγαίνετε.
0: Ναι.
1: Θέλει οργανωμένο σχέδιο. Αυτό πάντα λείπει στην Ελλάδα, Δημήτρη. Στη θεωρία είμαστε καλοί, όταν πάμε στην πράξη μας πρέπει να είναι οργανωμένοι.
0: Όχι, θέλει στρατηγική, θέλει οργάνωση, θέλει πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω, εδώ είμαστε στόχο αδελφέ.
1: Ξέρεις
0: Μάνο μου ότι με ενοχλεί περισσότερο. Θα το πω ότι.
1: Τα λέμε κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Όχι. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Τα λέμε δυστυχώς. Με ενοχλεί το ότι ακριβώς επειδή έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα και το κάνουν και πολλοί συνάδελφοι με μια άλλη λογική. Υπάρχει μια εικόνα πολύ συγκεκριμένη για τις φοιτητικές εστίες. Η άθλια εικόνα. Έτσι.
1: Αυτή η εικόνα.
0: Ή των καταλήψεων.
1: Μα είναι μια πραγματικότητα.
0: Δηλαδή, εδώ πολλά παιδιά που μένουν, έχουν τεράστιο πρόβλημα.
1: Βεβαίως.
0: Τεράστιο πρόβλημα. Ας φτιάξουμε το μοντέλο της Κύπρου.
1: Ποιος τη διαχειρίζεται, κάποιος δεν είναι αρμόδιος.
0: Δεν ξέρω τι να κάτσει η οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Δεν ανοίξουν ένα υπουργείο.
0: Μαζί πρέπει να τα βρουν αυτά. Ας κάτσουν λοιπόν κάτω να δουν τι γίνεται στην Κύπρο και να κάτσουν κάτω να κάνουν το ίδιο μοντέλο να τελειώνει.
1: Τα ξέρουν, δεν θέλουν γιατί είναι δύσκολα.
0: Δεν ξέρω
1: τι γίνεται. Πάνε τελικά που πάμε εδώ, έχουμε φτάσει τελικά τελευταία τετραετία σε επιδόματα. Δηλαδή πάρε ένα επίδομα ενοικίου, πάρε ένα επίδομα εσύ. Πού είναι αστυνομίες. Δεν είναι το πρόβλημα.
0: Επειδή με ρωτάνε για το πανεπιστήμιο που πήγες, για βοήθησέ με λίγο.
1: Κάνει και μέλλον το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τεχνολογικά ιδρύματα.
0: Εσύ εκεί τι ακριβώς πήγες να κάνεις.
1: Εγώ πήγα για να δείξει επιχειρήσεων. Είμαι μηχανικός. Είμαι πολιτικός μηχανικός. Πολιτικός είχα τελειώσει. Πήγα πολύ να μάθω. Πήγα τώρα μιλάμε για. Έπασα πολιτισμικό σοκ σε επίπεδο πανεπιστήμιο.
0: Και αυτό πριν πόσα χρόνια.
1: Πριν 25 χρόνια, έχω μεγαλώσει με 50 χρόνια.
0: Σε ποια πολιτεία είναι?
1: Στην Πενσιλβάνια.
0: Πενσιλβάνια, μάλιστα. Πενσιλβάνια.
1: Αλλά θέλω να σου πω πως οι άνθρωποι. Καλά, μιλάμε για μια άλλη κοινωνία. Μα κάποια στιγμή να τα πούμε, γιατί ξέρω ότι σα αρέσουν αυτά. Και το πιο σημαντικό από όλα που είδα και το πιστοποιώ 100% θα σου πω. Έχει σχέση με αυτά που λέμε.
0: Ναι.
1: Μια κοινωνία που από τότε έβαζε πρώτο την αξία, την ικανότητα, όχι τα άλλα.
0: Καλά,
1: βάζουμε τα άλλα ακόμα σε πολύ βαθμό. Και όμω ξέρει, κλείκα το τέτοιο.
0: Αν ανοίγει και δεν είναι ώρα τώρα.
1: Ακριβώς. Εκεί από τότε, δηλαδή, εγώ δούλεψα 4-5 πάνω από το Πολυτεχνείο γιατί είχα όρεξη. Γιατί έλεγα ότι είχε ανταπόκριση.
0: Ναι.
1: Αυτό οφείλω να σου το πω. Υπάρχουν άλλα κακά.
0: Και έτσι δεν έπρεπε να λειτουργούν τα πάντα.
1: Έτσι
0: έπρεπε να λειτουργούν.
1: Γιατί έχουν πάρει τα μεγαλύτερα μυαλά του μεγαλύτερου. Για ποιο λόγο, υπάρχει λόγο. Γιατί αναπτύσσονται.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει λόγο.
0: Λοιπόν,
1: όλα έχουν ένα λόγο από πίσω, δεν γίνεται τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε. Εντάξει.
1: Παρά μου και όπως τη διαδικασία.
0: Να είσαι καλά. Γεια
1: σας. Ευχαριστώ σε όλους.
0: Λοιπόν, www.skyradio.gr. Εσύ που υπογράφεις νύφη, υφή και τα λοιπά. Δηλαδή μου ήταν πολύ δύσκολο να το ρωτήσω. Δεν σε καταλαβαίνω. Νομίζω ότι κάτι έκανες τώρα. Έτσι από περιέργεια. Απλώς με κάνεις και γελά. Λοιπόν, να είσαι καλά, τουλάχιστον γι' αυτό. Για να ξαναδείξω μια ματιά στους δρόμους. Έχει παιδιά τεράστιο πρόβλημα. Για μισό λεπτάκι. Μάλιστα. Το πρόβλημα λοιπόν στο ανωδικό του Κηφισού είναι από εκεί που είπαμε μέχρι, δηλαδή αρχίζει περίπου από την... Τώρα έχει κατέβει πιο κάτω, παιδιά. Μισό. Οχ. Παιδιά, το πρόβλημα φτάνει στη λεωφόρο Αθηνόνικα και πάει μέχρι πάνω. Οπότε θα καθυστερήσετε κι άλλο. Έχουμε κάποιο τροχαίο. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε. Εννοείται ότι αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, περιμένει Αργυρό για Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-174. Τα σημεία λοιπόν που έχουμε πρόβλημα είναι ανωδικό Κηφισού, τεράστιο πρόβλημα. Τώρα κάποιο τροχαίο έχει γίνει εκεί. Στο καθοδικό, από ό,τι βλέπω, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά θα σταματήσετε αρκετά, δηλαδή ακινητοποιήσετε στην ουσία μετά την γέφυρα, μετά τη Διασταύρωση με την Αττική Οδό, μέχρι που ύψος, ποιο ύψος εκεί είναι, τι είναι, μέχρι περίπου Αναξαγόρα μου δίνει και κάτι άλλο. Είναι για μικρή απόσταση, αλλά ακινητοποιήστε. Για να ρίξω μια ματιά και κάτω στην παραλιακή. Ναι, το πρόβλημα υπάρχει. Παραμένει εδώ και υπάρχει στην, από το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος μέχρι και εδώ το Sky. Λοιπόν, όποια και όποιος θέλει κάτι, ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι ώστε να μας δώσετε μια εικόνα. Αγαπητέ μου Γιώργο Βραχνέ.
2: Για πού?
0: Μέχρι τι ώρα πάμε? Πάμε, έχεις κάποια διακοπή τώρα για διαφήμιση? Ωραία, θα διακόψουμε και το τραγούδι που θέλουμε να μπούμε μετά είναι ένα των Rolling Stones. Εντάξει, το έχουμε.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Intercorrector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η είσοδος της γαλλικής εταιρείας αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούς είναι ασφαλές. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους της πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλιππιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύση πολυμάτων. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Το ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόουν και δεν ενεργοποιήθηκε. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: χαιρετώ, την καλησπέρα μου. Καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Αυτό το απόγευμα Τετάρτη τελικά. Παρά το τετράωρο, φεύγει γρήγορα η εβδομάδα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε κοντά σας 4 με 8 το απόγευμα, επίσης για 4 ώρες. Θα τα πούμε και το Σάββατο, 10 με 12 το πρωί, και την άλλη Κυριακή, 10 με 12 το πρωί. Και μετά θα φύγουμε για αρκετό καιρό. Να είμαστε καλά, γεροί δυνατοί. Να είστε κι εσείς και να πέρασε το μορφό ό,τι και αν κάνετε. Καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεστε λιγάκι σήμερα στους δρόμους. Αρκετά τα προβλήματα, ιδίως στο ανωδικό του Κηφισού, το ξαναλέω. Ίσχυε το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάντα στην διάθεσή σας. Αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση έχουμε το δικό σας ρεπορτάζ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα. Δηλαδή, το χρωστάμε σε έναν εξαιρετικό συνάδελφο από την Καθημερινή, τον Κώστα Κουκουμάκα. Γιατί? Επειδή ανατακτά χρονικά διαστήματα έρχεται στην επικαιρότητα η ιστορία που έχει, αν θέλετε, τίτλο «Το Άβατο στον Ασπρόπυργο», υπάρχει ένα, αν θέλετε, ντοκιμαντέρ της Καθημερινής με την υπογραφή του Κώστα Κουκουμάκα, που ακολουθεί στην ουσία μια επιχείρηση στη νέα ζωή. Έχουμε κοντά μας τον Κώστα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που προτίμησε να είναι εδώ στο στούντιο από το να τα πούμε στο μέσω τηλεφώνου. Είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου πρώτα απ' όλα.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να πιάσουμε λίγο την ιστορία για το τι έκανες σε αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, βέβαια. Να πούμε ότι σήμερα δημοσιεύεται, είναι το πρώτο αυτοτελές επεισόδιο μιας νέας σειράς ηχητικών ντοκιμαντέρ που κάνει η Καθημερινή υπό τον τίτλο «Εξποζέ». Το πρώτο επεισόδιο λοιπόν έχει τον τίτλο «Στο Άβατο του Ασπρόπυργου». Όπως είπες, ακολουθήσαμε μια αστυνομική επιχείρηση σε έναν από τους πιο δύσκολους οικισμούς Ρωμά στη Δυτική Αττική. Αυτό το podcast είναι στην ουσία μια συνέχεια ενός ρεπορτάζ που είχαμε κάνει στην Κυριακή Αττική Καθημερινή για αυτές ακριβώς τις επιχειρήσεις που κάνει η αστυνομία τους τελευταίους πολλούς μήνες στην Δυτική Αττική, σε διάφορους οικισμούς, οι οποίες δεν γίνονται πάντα γνωστές. Αποκτήσαμε λοιπόν πρόσβαση και πήγαμε εκεί, πήγαμε αρκετές φορές για τις ανάγκες του podcast. Δηλαδή, όχι μόνο με την αστυνομία, πήγαμε και μόνοι μας, πήγα και εντελώς μόνος, γιατί είναι διαφορετικό κάθε φορά. Διαφορετική.
0: Το εντελώς μόνος για να διαπιστώσεις προφανώς. Δηλαδή
1: ναι.
0: Το εντελώς μόνος ήταν εύκολο.
1: Ναι.
0: Ήταν
1: και
0: εύκολο.
1: Πιο ενδιαφέρον, γιατί είσαι μόνος και δεν είσαι απασχολημένος και παρατηρείς τέλος πάντων καλύτερα.
0: Ωραία, η εμπειρία που έχεις αποκομίσει, ναι, από αυτή την.
1: Η νέα ζωή λοιπόν στον Ασπρόπυργο είναι ένας οικισμός στον οποίο ζουν 3.500-4.000 άνθρωποι. Είναι πραγματικά μία κόλαση, όπως λέμε στο podcast. Μυρίζει παντού καμένο, έχει σκουπίδια, μπάζα, καμένα στρώματα, υπολείμματα έτσι καλωδίων κτλ. Οι άνθρωποι ζουν σε παραπήγματα από νάιλον και, και χαρτόνια. Πολλοί από αυτούς ζουν από την γειτονική, από το χιτά. Μπαίνουν μέσα παράνομα και ψάχνουν τέλος πάντων μέταλλα ή οτιδήποτε άλλο τους μπορούν να πουλήσουν. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν είναι, επίσης πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι εύκολη η δουλειά της αστυνομίας.
0: Ναι, αυτό ήθελα, ήταν το επόμενο ερώτημα. Ναι. Τι σημαίνει η επιχείρηση της αστυνομίας στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Τους τελευταίους μήνες λοιπόν, μία-δύο φορές την εβδομάδα, γίνεται μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι η αστυνομία λέει εξ αρχής ότι δεν πηγαίνω για να βρω εκεί πέρα μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, όπλων ή για να συλλάβω σπουδαίες εγκληματικές οργανώσεις. Έχουν πιάσει και τέτοιες. Αλλά πρωτίστως μας ενδιαφέρει να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένα άβατο και ότι αποδεικνύουμε ότι είμαστε παρόντες οπουδήποτε μπορεί να συμβαίνει οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά, έστω και αν αυτή είναι μια όχληση ή μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Ένα κομμάτι είναι αυτό και ένα κομμάτι είναι που πρέπει επίσης να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί γι' αυτό λέω ότι δεν είναι εύκολη η δουλειά της αστυνομίας, ότι πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα προσπαθούν να επιβιώσουν. Έτσι, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Άρα είναι μια ισορροπία την οποία δεν θα ήθελα να είχα.
0: Ωραία, μια επιχείρηση εκεί τι αποτέλεσμα θέλει να έχει? Την παραβατικότητα, τι ακριβώς θέλει να έχει μια επιχείρηση εκεί?
1: Πρωτίστως να περάσει το μήνυμα ότι είμαστε εδώ και δεν υπάρχει άβατο. Αυτό λέει η αστυνομία, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό κάνει. Τώρα από εκεί πέρα κάνει μια σειρά από αυτόφορες συλλήψεις. Επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι κάθε φορά πιάνει πολλές ποσότητες ναρκωτικών, όπλων ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Αλλά είναι μια παρέμβαση συστηματική και η αστυνομία, όπως και οι δήμαρχοι, λένε ότι εξαιτίας αυτών των επιχειρήσεων τους τελευταίους μήνες έχουν μειωθεί οι δείκτες κλιματικότητας, παραβατικότητας κτλ. Μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, ότι ένα μετρήσιμο στοιχείο της ίδιας της αστυνομίας, από το οποίο καταλαβαίνω ότι έχει μειωθεί το πρόβλημα της εγκληματικότητας, είναι οι άσκοποι πυροβολισμοί. και
0: μου το λένε. Ναι.
1: Μειώθηκαν πολύ. Και αυτό είναι ένα δείκτη από τον οποίο οι αστυνομικοί καταλαβαίνουν ότι κάτι
0: και
1: γίνεται.
0: Στο παρελθόν ήταν τεράστιο πρόβλημα οι άσκοποι πυροβολισμοί στην περιοχή. Και όχι μόνο. Και φωτιές δίπλα στο Χιτά και χίλια δύο πράγματα που αλλά τα τακτοφωνικά διαστήματα μας έχουν απασχολήσει. Το καταλάβαινε. Πού θα το δούμε αυτό? Πού θα τα ακούσουμε?
1: Αυτό το πέσει στην σελίδα της Καθημερινής από το πρωί, στο Spotify και στις υπόλοιπες πλατφόρμες podcast. Φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο κάθε δύο εβδομάδες. Και
0: κοινωνική έρευνα στην ουσία, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Τέλεια. Mm-hmm. Οπότε θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καιρός δυνατός και πάντα αυτές οι επιτυχίες. Φοβερό το ρεπορτάζ πάντα του Κώστα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Ισχύει το www.skyradio.gr. Εξποζέ, λοιπόν, λέγεται αυτή η σειρά με το νέο ηχητικό ντοκιμαντέρ της Καθημερινής. Το συγκεκριμένο είναι το πρώτο και έχει την υπογραφή του Κώστα Κουκουμάκα, το Άβατο του Ασπροπύργου. Μια μεγάλη, λοιπόν, ιστορία, και ακολουθεί ο Κώστας μια αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ζωή. Συναντά τους ανθρώπους που ζουν εκεί, στον πιο δύσκολο καταβλισμό Ρωμά της Δυτικής Αττικής. Μου λέει, λοιπόν, ο Παντελής, η Κύπρος έχει φτιάξει ένα μοντέλο. Όχι πως δεν έχουν προβλήματα, αλλά είναι 200 χρόνια μπροστά από τη Γερμανία, γιατί έχουν κάτι πολύ σημαντικό. Το δομικό στοιχείο τους είναι το πολύ υψηλό αφορολόγητο για την οικογένεια ενός βιοπαλαιστήμου. Είναι 50.000 ευρώ για την οικογένεια με παιδί το αφορολόγητο. Έτσι φτιάχνεις και εστίες, κάνουν και παιδιά. Έχουν για τα παιδιά, και αυτό το λένε ανάπτυξη. Είναι το αντίθετο από την υποανάπτυξη εδώ, μου λέει ο φίλος ο Παντελής. Μέχρι ανοιχτά της Σιτίας, πού θα το πάνε οι Κύπροι το καλώδιο που θα στοιχήσει καμιά 50.000 ευρώ το καλώδιο? Κοίταξε, μου το γράφεις λίγο ασύντακτα, Παντελή μου, βοήθησε με λίγο, δεν μπορώ να διαβάζω έτσι στον αέρα. Δεν έχω χρόνο να τα διαβάσω πριν, οπότε βοηθήστε με λίγο με τη σύνταξή σας. Μου λέει ο Γιώργος, ενεργοποιήθηκαν οι κάμερες στους δρόμους? Έχεις ρεπορτάζ? Όχι κανονικά όλες όσες περιμέναμε. Τμηματικά το πάνε, Γιώργο μου. Φοβάσαι μήπως σε γράψουν? Τι ακριβώς? Μήπως έκανες καμία κουτσουκέλα και περιμένεις να σου... Θα σου είχε έρθει στο κινητό. Ηρέμησε. Πες μου γιατί μου στείλες το μήνυμα να καταλάβω. Γιατί είμαι πονηρός. Έχω τον άλλον. Ρε φίλε, εσύ που εντωμεταξύ είσαι τόσο έξυπνος. Σε χαίρομαι. Έχω έναν που γράφει φι σε παρένθεση νι παπάκι νι.com. Τα χώνει εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Επειδή είσαι το θάρρος της γνώμης σου εντωμεταξύ και κρύβεσαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Μαγιά σου. Έτσι. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα που ήθελα να πω, επειδή πιάσαμε την νεολαία, πιάσαμε τους φοιτητές κτλ. Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα μεταξύ ρεπορτάζ και ανάλυσης για τους Zoomer. Οι Zoomer είναι η γενιά Z. Έτσι σου λένε τώρα, Zoomer. Ναι, γιατί τους άλλους λέμε Boomer?
1: Άλεγα τώρα, κάτι άλλο.
0: Ψέλνει από μέσα ο Γιώργος Βραχνός. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το στερεότυπο της κακομαθημένης γενιάς που ενίοτε είναι η γενιά Z. Ναι, είναι η γενιά που έχει γεννηθεί από το 1998 μέχρι το 2012. Ότι είναι φυγόπονοι, ότι είναι υπερευαίσθητοι, με την κακή έννοια, ότι στερούνται κοινωνικών δεξιοτήτων και εργασιακής ειδικής. Εγώ, παιδιά, ειλικρινά, αυτή τη γενιά εγώ τη χαίρομαι. Και σας το έχω ξαναπεί, βλέπω παιδιά που έρχονται εδώ και δουλεύουν, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που κάναμε εμείς κάποτε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ισορροπημένα παιδιά από τη δική μου γενιά που ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Και το λέω αυτό με τη θετική έννοια. Δηλαδή, υπάρχουν έρευνες οι οποίες συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια γενιά που έχει βιώσει στο πετσί της την οικονομική πίεση και την εργασιακή επισφάλεια. Αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν ενδεχομένως όταν οι γονείς τους μπορεί μέσα στην κρίση να χάσαν τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια που νιώθαμε, την εργασιακή, το όλα καλά, όλα ωραία. Και αυτά τα παιδιά, λοιπόν, έχουν μια τελείως διαφορετική λογική από αυτή που εμείς μεγαλώσαμε. Και παρά τις δυσκολίες, η συγκεκριμένη γενιά δεν ασπάζεται το δόγμα δουλειά να είναι και ό,τι να είναι. Και πολύ καλά κάνει. Δεν είναι της λογικής, το ξαναλέω, δουλειά να είναι και ό,τι να είναι. Σύμφωνα λοιπόν με μια παγκόσμια έρευνα που έγινε, και μάλιστα το δείγμα ήταν αρκετά μεγάλο, ήταν περίπου 22.500 άτομα που έλαβαν μέρος σε 44 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, οι σημερινοί 20άριδες και 30άριδες επαναπροσδιορίζουν την έννοια της επαγγελματικής επιτυχίας. Η σταθερότητα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ψυχική ισορροπία και η ποιότητα ζωής έχουν μεγαλύτερη σημασία, περισσότερη σημασία από την γρήγορη επαγγελματική ανέλυξη ή έναν ηγετικό τίτλο. Το βλέπουν τελείως διαφορετικά. Πάνω από το 90% των παιδιών αυτών στην Ελλάδα δηλώνουν ότι χρειάζονται νόημα στη δουλειά τους για να αισθάνονται επαγγελματική ικανοποίηση. Οι 4 στους 10 δηλώνουν ότι η εργασία είναι βασική πηγή άγχους, ενώ οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις δεν παίρνουν επαρκή μέτρα για την ψυχική ευημερία των εργαζομένων. Και πάνω από τους 2, το 52% έχουν εγκαταλείψει δουλειά επειδή δεν ένιωθαν ότι υπήρχε σκοπός, ποσοστά υψηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Στη χώρα μας συμβαίνει αυτό. Εγώ το ξαναλέω, το βλέπω. Έχω δύο κορίτσια απέναντί μου εδώ στο γραφείο που είναι σε αυτή τη γενιά και ασχολούνται με τα social media. Όταν πάει ακριβώς 6, έχουν μαζέψει τάδε και έχουν φύγει. Έτσι, κανονικά. Και λέω, παιδιά, εγώ σας χαίρομαι. Χειροκροτώ κανονικά. Έτσι πρέπει. Είναι στη δουλειά τους άψογες. Άψογες. Μέχρι τις 6. Και δεν παίρνουν και κανένα άγχος τη δουλειά στο σπίτι τους, έξω όσο αντιλαμβάνομαι. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, ναι, λέμε πολλά για αυτή τη γενιά. Πάρα πολλά λέμε για αυτή την γενιά. Καλησπέρα. Βαρέθηκα, μου λέει, να ακούμε για το καλό κράτος της Κύπρου. Εάν πληρώνουν και αυτοί αυτά που πληρώνουμε για το στρατό, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ρε Θοδωρή μου, γιατί τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι? Εδώ μιλήσαμε για τις φοιτητικές εστίες. Μιλήσαμε για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Τα ακίνητα που έχει το δημόσιο στην κατοχή του και είναι άχρηστα, αχρησιμοποίητα, δεν θα μπορούσαν, και πρόσεξε, δεν μιλάμε για δωρεάν. Όχι, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι οι φοιτητικές εστίες θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Με ένα αντίτιμο, όχι το ενίκιο που θα πληρώσει, γιατί είναι, έχει και λογική, το ενίκιο που θα πληρώσει τώρα ένα παιδί που θα πάει να σπουδάσει στην Πάτρα. Που το ξαναλέω, η οικογένειά του θα πρέπει να δώσει ένα χιλιάρικο μαζί με το ενίκιο, όλα τα έξοδα κτλ. Είναι εύκολο το χιλιάρικο. Εάν λοιπόν αντί για το 500 που θα έδινε αυτό το παιδί σε ένα σπίτι που μπορεί να είναι και τρόγλι, να δίνει 250 ευρώ για να μένει σε ένα δωμάτιο ενός πεντάστερου ξενοδοχείου. Γιατί για κάτι τέτοιο μιλάμε. Θα ήταν τεράστια η διαφορά. Τεράστια η διαφορά. Είναι 250 ευρώ το μήνα. Και πρόσεξε, δεν είναι φοιτητικές εστίες, μπάτε σκύλια λέστε, αυτό που ξέρουμε εδώ, χρόνια, καταλήψεις, τον Ατάλο και τα λοιπά, που συχαίνεσαι να περάσεις, όχι να μείνεις. Μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή μην είμαστε αυτά που πληρώνουμε για τους στρατούς. Όχι, για άλλο πράγμα μιλάμε. Για τελείως διαφορετικά πράγματα μιλάμε. Αντώνη, σε άκουγα, λέει, σταμάτησα για ένα meeting, σταμάτησα για να φάω, σε άκουγα, σταμάτησα για να πάω για ψώνια, σε άκουγα, έκανα δουλειές, ξαναμπαίνω στο Sky και πάλι εσένα ακούω. Ακόμα μιλάει αυτός. Καλώς, έτσι. Συγγνώμη, από τι ώρα μας ακούς δηλαδή? Για να καταλάβω. Μας ακούς από... τι ώρα αρχίσαμε? 5. Είναι 7. Και έχουμε ακόμα μπροστά μας... στη μέση είμαι. Έχω άλλες 2 ώρες. Οπότε πρόσεξε. Μέχρι και στο κοκτέιλ με προλαβαίνεις. Έτσι, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Τι δουλειά κάνεις έτσι από περιέργεια? Γιατί έχεις και meeting. Πρέπει να είσαι στέλεχος εσύ τώρα. Λοιπόν... μέχρι να βρουν νόημα στη δουλειά θέλουν κοκτέιλ, διακοπές, μπαρ ή καριώτικο και στην παραλία φασέι με τα λεφτά του μπαμπά. Έξαλλος είναι ο Πάνος. Τι να κάνουμε, γιατί εσύ δεν ήσουν έτσι, Παναγιώτη μου? Παναγιώτη, Παναγιώτη σε λένε? Παναγιώτης υποψιάζομαι. Δεν είναι κακό. Ένα 20χρονο. Ας είναι και φασαίος. Τι να κάνουμε δηλαδή. Μπορεί κάποιος τώρα, θα βάλω θέμα. Θέλω να μου εξηγήσετε πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια φασαίος. Έτσι. Να μου πείτε πώς την αντιλαμβάνεστε την έννοια φασαίος, αυτή την έννοια. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, για να δω και άλλα μηνύματα τώρα, θα τα πούμε στην συνέχεια. Λοιπόν, ο Βραχνός, όση ώρα εμείς λέγαμε εδώ τα διάφορα για τα ελληνικά μιας δεκαετίας, όχι δεκαετία, 5 δεκαετίες πίσω, πιάσαμε τραγούδια που γράφτηκαν ελληνικά το 1976. Τι έκανε? Είναι, εντάξει, είναι ο απόλυτος επαγγελματίας, έτσι. Βρήκε ξένα τραγούδια που γράφτηκαν πριν από 50 χρόνια και έγιναν και μεγάλες επιτυχίες. Ποιο να βάλουμε από όλα? Για βάλε κάποιο.

Γεια σου, φαλακρό τουρκοβούνι. Φαλακρό. Λοιπόν, κάτσε ρε φίλε. Γιατί δηλαδή δεν μπορώ να έχω άποψη για κάτι, αμέσως να μου πεις ότι μοιάζεται λέει λίγο με το θείο που θέλει να κάτσει στο τραπέζι με την νεολαία. Γιατί, δεν κατάλαβα. Εσύ δεν έχεις κόψει κάθε επαφή, κάθε διάλογο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν πειράζει, θεώρησε το και γραφικό. Εγώ δεν με θεωρώ καθόλου. Λοιπόν, άλλο τραγούδι που πριν από 50 χρόνια έγινε μεγάλη επιτυχία, Άμπα.

0: λέει ο Γιώργος από το Far West. Ο φασαίος είναι ο κατεξοχήν θύμα FOMO που εμφανίζεται παντού, ιδίως όταν το σκηνικό δεν εμπίπτει τον ενδιαφερόντων του, προκειμένου να μην χάσει τη φάση, νομίζω. Κοίτα, συζητώντας με τον βραχνό που ξέρει τα πάντα, γιατί φασαίος είναι, όχι. Ο.
1: Υγεία όπως είσαι.
0: Τι άλλο καλό έχουμε πριν από 50 χρόνια? Τίποτα. Όχι, τώρα λέει μου κλείνει και το μικρόφωνο. Θάνο μου, κοιτά. Όχι, όχι. Απλώς ένα τετράωρο είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Καλά περνάτε κι εσείς, καλά περνάμε κι εμείς. Ο Ορέστης Κύπρος, γιατί να πληρώνει για στρατό? Έχει στα κατεχόμενα μια στρατιά ΝΑΤΟ της Τουρκίας. Έχει βάσεις ΝΑΤΟ της Αγγλίας. Έχει βάσεις ΝΑΤΟ της Γαλλίας. Έχει ΕΛΔΙΚ. Θα ήταν αστείο να πάρει χειροβομβίδες έξτρα. Όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς είναι πάνω στο νησί, μου λέει ο Ορέστης 13. Την καλησπέρα μου. Οπότε τι άλλο έχουμε? Ναι, έχουμε αρκετά μηνύματα. Χαίρομαι για αυτή την επικοινωνία. Τι άλλο έχει γραφτεί πριν από 50 χρόνια, ρε Βραχνέ? Συγγνώμη, αυτό θα παίξει όλο. Εντάξει, όχι, τι συγγνώμη. Συγγνώμη, όχι, δεν έχει συγγνώμη.

Ρυθμός Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. «Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος», ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούζι είναι ασφαλές. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων θα γίνουν από την αρμόδια Υπουργεία. Κατά τη σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι τα έργα στις πυρόπληκτες περιοχές θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων 48 ώρων θα έχει γίνει μια πλήρης καταγραφή του αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές. Προανήγγειλε ότι αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, ενώ θα παρουσιαστεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλιππιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύση πολυμάτων. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, που επικαλείται εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόουν, γεγονός που φέρεται να απέτρεψε την έκρηξη. Την ώρα που το αεροδρόμιο της Λειψίας είχε κλείσει, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL, το οποίο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί, συγκρούστηκε σε σκοτεινή απόσταση και σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων με άγνωστο αντικείμενο. Μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ανόβορο, στελέχη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας διαπίστωσαν μικρές ζημιές στον μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους. Σύμφωνα με υπηρεσιακό έγγραφο, η αστυνομία της κάτω Σαξονίας αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανό αδίκημα κατά της κρατικής ασφάλειας. Σημαντικό ορόσημο κατέγραψε τον Ιούλιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Οι συνολικές ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Στη Ρωσία σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας του επικεφαλής εργοστασίου κατασκευής drones όταν το πολυτελές αυτοκίνητό του ανατινάχθηκε. Ο οδηγός και σωματοφύλακάς του είναι νεκρός. Άλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στη Δυτική Ρωσία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στο νότιο Λίβανο σε απάντηση, όπως λέει, σε μια παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ την ώρα που συνεχίζονται στη Ρώμη διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανικής κυβέρνησης. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό στάδιο την Τσέσεκα 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει σε 9 και μισή το βράδυ και θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατσόπουλο.

0: Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston. Tell me all about it.
1: There may come a time when a last news.
2: Γιατί Marilyn, το απόλυτο σύμβολο του σεξ, έτσι, διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και έφυγε όπως έφυγε. Η Marilyn μεγάλωσε χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν πραγματικά ο πατέρας της, γιατί η μητέρα της άλλαζε συνεχώς ερωτικούς συντρόφους. Ήταν εξαιρετικά ελκυστική γυναίκα, τότε εργαζόταν ως μοντέρ σε στούντιο και λόγω των σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων έχασε τη δουλειά της και πέρασε σχεδόν όλη τη ζωή μπαίνοντας σε ιδρύματα. Έτσι λοιπόν η Marilyn Monroe σε ηλικία μόλις 9 ετών, η Νόρμα, έτσι, μπήκε σε ορφανοτροφείο για 2 χρόνια και μετά δόθηκε για υιοθεσία. Πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή. Και 5 Αυγούστου του 1962 οικονόμος την βρήκε να κοίταται γυμνή στο κρεβάτι της με ένα άδειο μπουκάλι από υπνοτικά χάπια στο πλευρό της. Ήταν μόλις 36 ετών.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Έχω χαρεί πάρα πολύ για την επικοινωνία. Στέλλα μου, τα πολλά θαυμαστικά, μάλλον για το τραγούδι, πήγαινε. Και για τον μουσικό μας επιμελητή που επιλέγει τα τραγούδια που γράφτηκαν πριν από 50 χρόνια. Να πω στο φίλο τον Γατζόλη ότι μου λέει για ένα τραγούδι του Θέμη Ανδρεάδη. Αυτό όμως, φίλε μου, δεν γράφτηκε πριν από 50 χρόνια, γράφτηκε πριν από 48. Το 1978. Οπότε δεν παίζει. Γιατί μπήκα έτσι από περιέργεια να δω αν ισχύει αυτό που μου λες. Δεν, γράφτηκε το 1978. Έχω αρκετά μηνύματα και για την γενιά Z για αυτά που είπα.

0: μαγκαζίνο και έγραφε κάτι για το θέμα της ακρίβειας στην εστίαση. Ο τίτλος είναι «Το ακριβό μου Aperol». Αυτό είναι. Και θέλω έτσι λίγο να το συζητήσουμε. Αλήθεια, αν κάποιες και κάποιοι έχετε γυρίσει από διακοπές και αν κάποιες και κάποιοι, γιατί τώρα έχω συνομιλήσει με κόσμο, οι περισσότεροι πάνε σε, αν είναι σε νησιά, πάνε επειδή είναι η τόπη καταγωγής τους. Να, ας πούμε, ο φίλος που βγήκε πριν από λίγο μας έδωσε μια εικόνα, θα πάει στη Λέσβο γιατί από εκεί είναι, από το Σίγρι. Αλλά αν πήγατε για διακοπές σε κάποιο νησί, να, και ο φίλος τώρα, ο Νίκος που πάει στην Κάσο, κατάγεται από εκεί, που μας τηλεφώνησε μέσα από το Blue Star Χίος. Πρόσεξε. Θέλω το εξής. Αν πήγατε σε νησιά, αλλά χωρίς να είναι ο τόπος καταγωγής σας, πήγατε τον Ιούλιο και τώρα μας ακούτε, έτσι, ή πήγατε τώρα, ας πούμε, μόλις γυρίσατε, θέλω να μου στείλετε την εντύπωσή σας, κυρίως για τις τιμές και την παροχή των υπηρεσιών. Δηλαδή, συζητούσα με κάποια φίλη που έχει σπίτι στην Πάρο και αυτό που μου έλεγε είναι ότι, ρε παιδί μου, τον Αύγουστο δεν πάω. Αυτό είναι και λίγο κατάντια, να έχεις τώρα σπίτι στην Πάρο και να πεις δεν πάω από την Πολυκοσμία. Εκεί είναι ένα θέμα. Αλλά θέλω, αν πήγατε διακοπές σε νησί που δεν είναι όμως ο τόπος καταγωγής σας, αυτό το διάστημα, να μου πείτε 2-3 πραγματάκια για τιμές, διαμονή, για φαγητό, αν σας έκανε κάτι εντύπωση, θα ήθελα έτσι να το συζητήσουμε. Καλό θα ήταν, καλό θα ήταν. Τώρα, παρακολουθώ στα social media το Βασίλη Τσιατσιάμι. Έχουμε ξανασυζητήσει με τον Βασίλη κάποια στιγμή. Ο Βασίλης είναι ο δημιουργός του «Ο Διαβήτης Μου», με λατινικούς χαρακτήρες .gr, «Ο Διαβήτης Μου» .gr, και έβαλε μια φωτογραφία, μου έκανε εντύπωση, και ένα post, και λέει το εξής. Από την παραλία. Και είχε ένα πραγματάκι πάνω, τώρα θα το περιγράψω, είναι σαν αυτά που φοράμε εμείς όταν έκανα τηλεόραση, που φορούσαμε για το ακουστικό, αυτό που είχε τις μπαταρίες, έτσι. Και λέει ο Βασίλης, αυτή εδώ είναι η αντλία ινσουλίνης που φοράω πάνω μου παντού και πάντα. Συνήθως, λέει, στην καθημερινότητα κρύβεται κάτω από τα ρούχα ή σε κάποια τσέπη. Το καλοκαίρι όμως στην θάλασσα αυτή η αντλία εμφανίζεται και τραβάει βλέμματα. Ο κόσμος δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται και είναι απολύτως λογικό να προσπαθεί να καταλάβει τι είναι αυτό που μοιάζει με τηλεκοντρόλ και ηλεκτρικό τσιγάρο πάνω που ένας τύπος το φοράει μαζί με Σνούπι. Το μαγιό μάλλον είχε Σνούπι, αν κατάλαβα καλά. Είναι και αυτό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Προσωπικά δεν με ενοχλούν καθόλου τα βλέμματα, αντιθέτως, όπου μπορώ εξηγώ τι είναι και πού χρησιμεύει. Και επειδή δυστυχώς όλο και περισσότεροι καλούνται να ζήσουν με διαβήτη ή δίπλα σε κάποιον που πάσχει από διαβήτη, καλό είναι να εξοικειωθούμε όλοι με αυτή την εικόνα, για να νιώσει άνετα κάθε άνθρωπος με διαβήτη πριν βγει στην παραλία. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Είμαι πολύ καλά.
0: Σε διακοπές σε βρίσκουμε?
1: Είμαι στις διακοπές. Είμαι στην Όμορφη Λίμνο και κάνω διακοπές.
0: Κατάγεσαι από εκεί?
1: Όχι, όχι. Α. Έχω έρθει για διακοπές φέτος και...
0: Άρα, πολύ ωραία επιλογή.
1: Θέλω να πω.
0: Πάρα πολύ ωραία επιλογή.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι. Το γυρίζεις στο νησί, γιατί έχει κάτι αποστάσεις. Δεν είναι για
1: τόσο... Έχει, ναι. Έχει αποστάσεις. Έχει ωραίες παραλίες όμως που αξίζει τον κόπο κανείς να τις δει. Είναι πολύ όμορφα. Είναι πολύ ωραία και πολύ ωραίο φαγητό.
0: Μάλιστα. Οι τιμές πώς είναι?
1: Είναι καλές. Είναι καλές. Είναι ανθρώπινες. Αυτό συζητούσαμε και με την παρέα που είμαστε εδώ, ότι δεν έχει αυτές τις, ας το πούμε, τρέλες που έχει στα υπόλοιπα.
0: Στις Κυκλάδες κυρίως.
1: Τα πιο.
0: Μάλιστα.
1: Κοσμοπολίτικα. Αλλά είναι καλά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ανθρώπινα.
0: Η διαμονή, Βασίλη?
1: Η διαμονή πολύ καλή. Πολύ καλή. Και value for money όλα.
0: Ναι. Χρήσιμο είναι αυτό. Λοιπόν, για πες μου τώρα για αυτή την αντλία και ήταν πολύ ωραίο το post που έκανες και λέω κάτσε να κανονίσουμε να τα πούμε. Εσύ είσαι ο δημιουργός του οδιαβήτης.gr, έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Είμαι προσωπικά για... είμαι 26 χρόνια, μετράω 26 χρόνια διαβητικός. Και από προσωπική ανάγκη έτσι δημιούργησα μια εξωστρέφεια γύρω από το διαβήτη. Και μάλιστα και ένα από τα κομμάτια αυτά ήταν και

0: χθεσινή, το χθεσινό ποστάρισμα, το οποίο η απήχησή του, θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι ήταν τεράστια. Δηλαδή, έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό. Και πίσω από όλο αυτό, Δημήτρη, υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνικοποίηση για το διαβήτη.
1: Ναι.
0: Διότι είναι κάτι πολύ απλό όλο αυτό. Είναι αυτό που οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να πάψει ο διαβήτης, να είναι, ξέρεις, μια κρυφή υπόθεση που τη διαχειρίζεται σε μια τουαλέτα, κάτω από ένα τραπέζι,
1: ναι,
0: στο πουκάμισο από κάτω κλπ.
1: Ναι.
0: Γιατί για εμάς ο διαβήτης είναι 24 ώρες το 24ωρο, όπως μπορείς να καταλάβεις.
1: Ναι, προφανώς είναι καθημερινότητα, έτσι.
0: Ναι, και αν το κρύβεις ένα κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Εμένα, όταν το είδα, όντως αυτό που μας, όταν κάνουμε τηλεόραση και φοράμε το ακουστικό, αυτό που μας
0: συνδέει με το κοντρόλ,
1: είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, έτσι, μου θύμισε αυτό το πράγμα με τις μπαταρίες που βάζουν για το ακουστικό μας.
0: Αυτό ακριβώς. Και τώρα εγώ είμαι σε ένα beach bar και το φορούσαν κάτι παιδιά που δουλεύουν εδώ στο beach bar και μάλιστα μου κάνανε πλάκα. Μου λέγαμε και εμείς. Μου αστευόντουσαν με το.
1: Ναι.
0: Επειδή τη φοράω πάνω μου.
1: Μ' αρέσει αυτό το ότι δεν με ενδιαφέρουν τα βλέμματα και ίσα ίσα εξηγώ που χρειάζεται, γιατί όλο ένα και περισσότεροι στο μέλλον, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα ζήσουν είτε με διαβήτη, θα είναι δίπλα σε κάποιον που θα, και οι δίπλα έχουν και το δικό τους ρόλο, έτσι κακά τα ψέματα.
0: Ακριβώς, γιατί είναι πολύ, ξέρεις κάτι, εντάξει, εγώ όσο ήμουν πιο μικρός, θέλω να το πω αυτό, είχα μια συστολή στο να βάλω την αντιλένσουλίνη, γιατί διαβητική τύπου 1, όπως είμαι εγώ, διαχειριζόμαστε το διαβήτη με δύο τρόπους. Είναι ινσουλίνη που κάνουμε σε πένα, που τις κάνουμε κάθε φορά αυτό στην κοιλιά που κάνουμε, ή με αυτόν τον τρόπο, με την αντλία.
1: Η αντλία στην ουσία έχει μια ελεγχόμενη παροχή.
0: Είναι μια ελεγχόμενη παροχή συνεχόμενη, ναι, η οποία ρίχνει ινσουλίνη και σου κρατάει σταθερό το ζάχαρο.
1: Ναι.
0: Αυτό σε συνδυασμό με τον αισθητήρα που φοράμε στο μπράτσο, που πολλοί θα έχετε δει στις παραλίες τους ανθρώπους που φοράνε κάτι στο μπράτσο,
1: ναι,
0: έτσι σαν ένα αυτοκόλλητο.
1: Ναι.
0: Με αυτό σε συνδυασμό λοιπόν η αντλία αντιλαμβάνεται πότε ανεβαίνει το ζάχαρο και ρίχνει παραπάνω ινσουλίνη, πότε πέφτει και σε ειδοποιεί ότι μπορεί να πάθει υπογλυκαιμία κλπ. Μας έχει σώσει. Η αντλία μας έχει σώσει. Είναι το εξωτερικό πάγκρεας, δηλαδή.
1: Δεν μου λες, αυτό καλύπτεται.
0: Για τους διαβητικούς τύπου 1, όπως είμαι εγώ,
1: ναι,
0: καλύπτεται, ναι.
1: Καλύπτεται.
0: Καλύπτεται. Και τα αναλώσιμα του καλύπτεται.
1: Και το οποίο αλλάζει κάθε. Πώς είναι διαδικαστικά, τι χρειάζεται.
0: Αυτό, έχει ένα μικρό καθητηράκι στην κοιλιά του διαβητικού, το οποίο πρέπει να το αλλάζει κάθε 2 με 3 μέρες. Το καλοκαίρι, ίσως λίγο συχνότερα, λόγω της ζέστης και του μπάνιου. Το οποίο φτύρεται και κάθε τόσο το αλλάζεις, βάζεις και γεμίζεις την ισουλίνη. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να κάνεις στην πραγματικότητα. Και μια φορά την εβδομάδα αλλάζουμε και τον αισθητήρα στον πράτσο μας. Απλά πραγματάκια που μας έχουν σώσει τη ζωή όμως, Δημήτρη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Μας έχουν αλλάξει τη ζωή πλήρως. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πριν 20 χρόνια που έφυγα από το σπίτι και έπαιρνα ένα backpack με τα πράγματά μου.
1: Ναι.
0: Για να φύγω από το σπίτι χρειαζόμουν.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: να σε ρωτήσω κάτι ανθρώπινο. Θέλω. Επειδή μάλλον είσαι και καλοφαγάς από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Πολύ καλά.
1: Ωραία.
0: Πολύ καλά έχεις καταλάβει.
1: Αυτό το πράγμα, επειδή σου δημιουργεί μια ευκολία η αντλία, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Σε
0: ναι,
1: κάνει να το ρίχνεις λίγο πιο έξω.
0: Σε κάνει να το ρίχνεις λίγο
1: γιατί
0: πιο έξω.
1: Γιατί κανονικά χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη διατροφή, έτσι. Και πειθαρχία, ακριβώς.
0: Στην πραγματικότητα χρειάζεται πειθαρχία.
1: Ναι.
0: Και σε αυτή την περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι με την αντλία, επειδή έχει μια ασφάλεια ότι θα γίνει αυτορύθμιση,
1: ναι,
0: μπορεί λίγο να το ρίξεις έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο έχει. Δεν είναι πλήρως ασφαλές όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουμε λίγο παραπάνω θεωρώντας ότι θα την κάνει μόνη του τη ρύθμιση, ότι θα κάνει μόνο του θα το ρυθμίσει μόνο του και θα φτιάξει αυτό που λέμε εμείς το ζάχαρο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν το κάνει πλήρως. Οπότε
1: υπάρχει ένα ζόρι και εκεί, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια, τρώμε καλύτερα, έτσι. Για να είμαστε δικοί.
1: Τι εννοείς καλή, περίμενε.
0: Τρώμε μεγαλύτερη ευκολία, ας πούμε.
1: Α, έτσι.
0: Εμείς πρέπει να μάθουμε να μετράμε τους υδατάνθρακες, Δημήτρη. Αυτό είναι το ζητούμενο σε ένα διαβητικό. Όταν τρώμε, πρέπει να ξέρουμε τους υδατάνθρακες που τρώμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Βοήθησε
0: εμάς
1: λίγο σε αυτό. Θα σου πω κάτι. Θα το χρησιμοποιήσω ως προσωπικό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι διαβητικός. Τα περισσότερα κιλά στη ζωή μου τα έχασα όταν έκοψα τους πολλούς υδατάνθρακες. Και
0: ακριβώς.
1: Εγώ έλεγα, ζούσα με έναν τρόπο, Βασίλη μου, που έλεγα, ας πεθάνω τρώγοντας μακαρόνια.
0: Έτσι.
1: Ολικής άλεσης, δεν είχα πρόβλημα. Ναι, ας πεθάνω τρώγοντας μακαρόνια. Λοιπόν,
0: μακαρόνια,
1: από τότε που τα έκοψα, θα τρεφάω που κάνα παξιμάδι, τρώω άλλου είδους. Ξέρεις, πατάτες, ρύζι, μακαρόνια, απόλυτα ελεγχόμενα. Μόνο όταν βγω έξω, όταν τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Όταν τα κόβεις από το σπίτι, βλέπεις τεράστια διαφορά.
0: η αλήθεια είναι ότι ο υδατάνθρακας είναι αυτός που επηρεάζει περισσότερο το ζάχαρο ακόμα και από τη ζάχαρη. Και τι θέλω να πω, να το πω λίγο απλά για να το καταλάβουμε, ότι διασπάται με μεγαλύτερη δυσκολία από τον οργανισμό ο υδατάνθρακας. Δεν είμαι γιατρός, αλλά ξέρεις μετά από...
1: Εσύ μετά από 26 χρόνια το ξέρεις,
0: καταλαβαίνω πολύ καλά. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό είναι το δυσκολότερο σημείο, να μετρήσεις τους υδατάνθρακες και να βάλεις ινσουλίνη. Ο κάθε άνθρωπος, εγώ για παράδειγμα, αν φάω ένα πιάτο μακαρόνια, μπορεί να χρειάζεται 10 μονάδες ινσουλίνη. Αν φάει ένας άλλος διαβητικός, μπορεί να χρειάζεται 15 μονάδες ινσουλίνη. Αυτό το καταλαβαίνεις με την πάροδο του χρόνου. Καταλαβαίνεις πώς δηλαδή πρέπει να διαχειριστείς τον εαυτό σου βάσει του υδατάνθρακα. Και επίσης όλες οι τροφές επηρεάζουν το ζάχαρο. Θυμάμαι κάποτε είχα πάει σε ένα σεμινάριο που λίγο όταν είχα πρωτοαρχίσει να ασχολούμαι με το διαβήτη και είχε πει και ένας γιατρός ακόμα και το νερό μπορεί να επηρεάσει το ζάχαρο. Δηλαδή όλα τα πράγματα θα πρέπει να έχουν μια προσοχή. Βέβαια θέλω να πω ότι ο νέος τρόπος διαχείρισης, οι νέοι μάλλον τρόποι διαχείρισης του ζαχάρου έχει βελτιώσει πάρα πολύ αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή το γεγονός ότι βλέπουμε σε real time πώς επηρεάζεται το ζάχαρο μας μέσα από τις εφαρμογές, μέσα από τους αισθητήρες, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όλο και περισσότερους ανθρώπους βλέπεις δυστυχώς με αυτούς τους αισθητήρες. Δηλαδή αυτή η εξωστρέφεια που έχει δημιουργήσει, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς έχουν διαβήτη.
1: Μάλιστα. Θέλω να τα ξαναπούμε, γιατί δεν σε ρώτησα καθόλου για ο διαβήτης μου και τα λοιπά. Αν μπορέσουμε να σε ενοχλήσω και αύριο, Βασίλη.
0: Βέβαια. Και επίσης, για να μιλήσουμε και για το καλοκαίρι, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτό ήταν το επόμενο θέμα. Είναι το επόμενο θέμα που... Κοίταξε, το ότι λίγο ξεφεύγουμε είναι ένα θέμα. Αλλά τώρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Οπότε συνεχίζουμε αύριο την κουβέντα μας, εντάξει.
0: Αύριο με το καλό.
1: Θα είσαι ακόμα Λίμνο.
0: Θα είμαι ακόμα στη Λίμνο. Αύριο φεύγω, αλλά θα είμαι ακόμα στη Λίμνο όταν θα μιλήσουμε.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Οπότε θα συνεχίσουμε αύριο, γιατί όντως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πω την καλησπέρα σε έναν φίλο, τον Γιώργο. Γιώργο μου, να είσαι καλά, καιρός δυνατός. Τώρα, αν κατάλαβα καλό, οδηγός είσαι. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας. Εμμανουηλίδης. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας οδηγός. Να είσαι καλά. Επίσης, να παρακαλέσω το φίλο τον Παντελή που μου έστειλε μήνυμα γιατί πήγε στη Μύκονο. Παντελή μου, στείλε μου έναν αριθμό κινητού να τα πούμε αμέσως μετά του στήλες των ειδήσεων στον αέρα. Σε παρακαλώ πολύ, μην διαβάσω το μήνυμα. Θέλω να τα πούμε στον αέρα. Παντελής που πήγε στη Μύκονο, στείλε μου αριθμό κινητού. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου και σημειώνω ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Τι, έχουμε κάποια επιλογή τώρα, αγαπητέ μου? Το τραγούδι που μας ζήτησε η Εφή. Μου λέει, η Δημήτρη, το θυμάσαι το συγκεκριμένο τραγούδι? Μας είχε κάψει. Και αυτό το 76 γράφτηκε. Να είσαι καλά, Έφη μου, στα αφιερώνω αυτό το ζήτησες. Και θέλω να θυμηθείς γιατί σε είχε κάψει το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: Γιώργος από Εδιμβούργο πήγε στη Ρόδο και θα μας πει για τις τιμές αμέσως μετά τους τίτλους. Και παρακαλείτε. Ωραία. Πάνω μου λέει για τον φίλο τον Βασίλη που μετρούσε να μετρά τους υδατάνθρακες. Υπάρχουν ειδικά apps πολύ απλά που τέλος πάντων διευκολύνουν κτλ. Και παρακαλείται και ο Παντελής που πήγε στη Μύκονο να μου στείλει έναν αριθμό να τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Εντάξει. Ο Παντελής έχει στείλει ένα μήνυμα. Αν σας πω για ξαπλώστρε σετ, δηλαδή θέλεις μηνιάτικο. Βέβαια, εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα πήγαινα, εννοείται. Αλλά δεν είμαι διόδια στην τσέπη κανενός. Στο ξαναλέω, Παντελή, στείλε αριθμό κινητού. Με τον Νίκο από το Εδιμβούργο θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα τους ακούσουμε από την Άσπα Παναγοπούλου. Ο Γιώργος έχει ίστρο. Μου λέει το συγκεκριμένο το έχει πει και ο Γιάννης Πάριος. Έβαλε και με τον Γιάννη Πάριο. Ας πάει, γιατί παρεξηγείσαι. Ήρθα μου λέει νωρίς. Τι που πειράζει, κάτσε λίγο να τα πούμε. Εξάλλου.
1: Όχι, εγώ δεν σου κλέβω ραδιοφωνικό χρόνο.
0: Έχω πρόβλημα.
1: Είναι πολύτιμος. Είναι
0: το τετραωρό θα μου κλέψεις. Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Γι' αυτό δεν έρχομαι νωρίτερα.
0: Κλέψε όσο θες. Και το αισθάνομαι αυτό που λέω. Δεν το λέω για να το πω.

0: παίζεις εκεί.
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούς είναι ασφαλές. Σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Ανακοινώθηκε αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλιππιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο. Για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύση πολυμάτων. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Το ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόουν και δεν ενεργοποιήθηκε. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν 5 Αυγούστου του 1966 όταν κυκλοφόρησε το Revolver ή το 7ο άλμπουμ των Beatles και μέσα σε αυτό υπήρχαν δύο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, το συγκεκριμένο το πρώτο και ποιο άλλο.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ και σας καλωσορίζω. Είναι 8 παρα 25. Στις 8 θα πούμε όλες τις ειδήσεις μας στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Μου λέει εδώ ο Παντελής, καλησπέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Να σε καλά, εγώ ευχαριστώ. Πήγα, μου λέει, Μύκονο με τις κόρες μου. 1 με 5 Ιουλίου. Υπέροχο νησί, πήγα για 10η φορά, αλλά έχω να πάω από πολλά χρόνια. Το νησί γεμάτο κόσμο, παρότι αρχές Ιουλίου. Βέβαια, σχεδόν όλοι ξένοι. Οι τιμές. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαμονή, εστιατόρια και παραλίες, είναι εξωπραγματικές για τα ελληνικά δεδομένα. Σε ξαπλώστρες, σε πολύ γνωστό μαγαζί, 360 ευρώ. Όπα, βάλε ένα κάτι που να δείχνει σκοτάδι, θάνατο, δεν ξέρω τι. Έχασα τη γη από τα πόδια μου. Κάτι τέτοιο, βρες. Δεν ξέρω, σε έχω ικανό να βρεις, αλλά πρόσεξε. 300, περίμενε ρε Παντελή μου. Α, συν 100 ευρώ το άτομο, ελάχιστη κατανάλωση. Δηλαδή, κάτσε. Αν πάνε δύο άτομα, θέλουν 560 το μίνιμουμ και θα πας. Συγγνώμη, ρε Παντελή μου, τι δουλειά κάνεις? Δεν νομίζω, λέει, ότι θα μπορέσω να ξαναπάω στο μέλλον, παρότι αγαπώ το σύμπαν. Και εγώ στη συγκεκριμένη θέση, εγώ θα έλεγα, μισώσω και ξαναπάω. Αλλά περίμενε, έδωσες σετ ξαπλώστρας 360 ευρώ και ελάχιστη κατανάλωση 100 ευρώ το άτομο. Το κενό δεν έχει μείνει, γιατί δεν έχω την απόδελα, λίγο το σκεφτούμε έτσι. Περίμενε ρε παιδιά, γελάω τώρα. Περίμενε, αυτοί τα ζητάνε. Οκ. Okay. Ζητάνε ό,τι θέλουν, εντάξει. Γιατί τα έδωσες? Γιατί ένας, να μου εξηγήσει ένας τον λόγο, τώρα θα μου πεις, μπορεί ο άλλος να έχει. Μπορεί ο άλλος να έχει. Εμένα φίλε μου το 78 μου έβγαλε. Δεν ξέρω, εγώ εμπιστεύομαι AI. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Okay, αν το βρω ότι είναι το 76 και αύριο μέρα είναι, εδώ θα είμαστε. 4 ώρες πάλι αύριο θα είμαστε. Για να πάμε στον Νίκο Αιδιβούργο που πήγε Ρόδο να μας πει εμπειρίες. Γεια σου Νίκο μου.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Δημήτρης εγώ, Δημήτρης.
1: Τα Δημήτρης, με συγχωρείς πάρα
0: πολύ. Μην ανησυχείς, εντάξει, προς Θεού. Λοιπόν, εσύ ζεις στο Εδιμβούργο και είσαι οδηγός ταξί, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πρόσεξε, πότε πήγες στη Ρόδο?
1: Πριν 3 εβδομάδες.
0: 3 εβδομάδες, διακοπές, έτσι, κατάγεσαι από εκεί, όχι?
1: Διακοπές, ναι, κατάγομαι από εκεί.
0: Κατάγεσαι από εκεί. Ωραία, τι σου έκανε εντύπωση ότι είχε να κάνει με τις τιμές? Για πες μου κάτι που σου έκανε εντύπωση.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι μια σαλάτα έκανε 24 ευρώ στο κεντρικό μαγαζί στην παραλία της Ρόδου.
0: Χωριάτικη.
1: Και όταν, ναι, μια χωριάτικη. Και όταν ρώτησα το παλικάρι πόσα λεφτά παίρνει την ημέρα, μου είπε 45 ευρώ. Οπότε λέω με δύο σαλάτες, σήμερα λέω βγάλαμε το μεροκάματος.
0: Ναι.
1: Μου έκανε τεράστια εντύπωση και αυτό που βλέπω ότι η Ρόδος έχει γίνει πάρα πολύ ακριβή και οι επιχειρηματίες, δεν ξέρω, όσο και θα τους βάζουν φόρους, αυτοί αντί να τα βάζουν στο επιχειρηματία, ο επιχειρηματίας τα βάζει στο πελάτη. Πιστεύω γι' αυτό το λόγο ανεβαίνουν και οι τιμές. Τώρα, όσο αναφορά, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την ακρίβεια, για ποιο λόγο είναι τόσο ακριβά. Mm-hmm. Πραγματικά, και ό,τι αναφορά την ξαπλώστρες, μου έκανε την άλλη εντύπωση.
0: Ναι.
1: Την πρώτη μέρα έγραφε 100 ευρώ, την πρώτη σειρά, τη δεύτερη 50 και πάει λέγοντας πίσω ήταν και πιο φθηνά.
0: Ναι.
1: Ήταν όλο άδειο και την επόμενη μέρα έγραφε και προσφορά 15 ευρώ το σετ, που όταν πήγαινε σου λέει όχι για δύο άτομα, ήταν για το ένα. Πάλι βρίσκαν τρόπο να στα πάρουν και μου έκανε και μια τεράστια εντύπωση ότι σε κάτι απόδειξη όταν φέρανε στο τραπέζι.
0: Έγραφαν άλλα ποσά.
1: Όχι, έγραφε ακολουθεί η έκδοση νόμιμη απόδειξη. Δηλαδή είχαν βρει και άλλο κόλπο με τον οποίο να μην χτυπάνε απόδειξη.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το καταλάβω. 24 ευρώ μου είπες μια χωριάτικη σαλάτα.
1: Μια χωριάτικη σαλάτα στο κέντρο, σε ένα από τα κεντρικά μαγαζιά της παραλίας της Ρόδου. Και όχι μόνο εκεί. Δηλαδή, σε κάποια άλλα μαγαζιά είχε το βασικό πιάτο που ήταν γύρω στα 25 ευρώ, που θεωρώ ότι είναι ακριβό αυτό για τα δεδομένα της Ρόδου. Και το άλλο που βλέπω, πολλοί επιχειρηματίες νομίζουν ότι οι ξένοι έχουν πάρα πολλά λεφτά και απλώνται, πώς το λένε, ξοδεύουν πολύ εύκολα. Αυτό είναι μια λάθος εντύπωση. Οι ξένοι κάνουν πολύ μεγάλο λογαριασμό και δεν ξοδεύουν έτσι εύκολα όπως ο Έλληνας.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και πάλι δεν δικαιολογεί ενδιαζόμενο αυτοκίνητο 60-70 την ημέρα. Ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή, ενώ αν το έπαιρνε.
0: Εγώ στην Ίσυρο, κάτσε, εσύ λες αυτό. Εγώ στην Ίσυρο πριν από 3 χρόνια 80 ευρώ την ημέρα.
1: Ναι, καταλαβαίνουν τα μικρά νησιά.
0: Ναι, γιατί ακριβώς ήταν μικρό νησί. Και δεν είχε πολλές επιλογές. Γιατί στη Ρόδο υποψιάζομαι ότι υπάρχει ολόκληρη φάμπρικα με νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που άλλο ένα φαινόμενο που είναι πολύ άσχημο και θα το πω, ενώ έλεγα να μην το πω.
0: Ναι.
1: Βλέπω στη Ρόδο να φέρουν επιχειρηματίες άνθρωποι από Μπαγκλαντές, από Νεπάλ, από Ασία. Κάτι που βαθιά με στενοχώρησε, γιατί στη Ρόδο η Ρόδο ζει από το τουρισμό και απλά έχουν βρει μια εύκολη λύση, πιο φτηνό εργατικό χέρι, και αυτό θα έχει άλλες επιπτώσεις με τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα έχει πολύ άσπρες επιπτώσεις για την τοπική οικονομία.
0: Πιο ακριβώς,
1: για την.
0: Ναι. Τι εννοείς, ότι φέρνουν κόσμο να εργάζεται, είπες?
1: Ναι, φέρνουν τα ξενοδοχεία, φέρνουν φτηνό εργατικό χέρι.
0: Λοιπόν, τα κρατάω όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θες, εδώ είμαστε. Τώρα μας άκουγες και έστειλες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα σας άκουγα. Μπορώ να πω μόνο κάτι για τη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Όποιος πάει στη Μύκονο, για μένα η Μύκονο είναι το Ντουμπάι το Μεσογείο, τέλος πάντων. Όποιος πάει στη Μύκονο ξέρει για ποιο λόγο πάει. Εκεί όντως μπορεί οι τιμές να είναι αυτές. Γιατί ο άνθρωπος πάει εκεί για να φαίνεται, πάει εκεί για να περάσει.
0: Έχω με συγχωρήσει πάρα πολύ στη Μύκονο, δεν έχω πληρώσει ποτέ τέτοια πράγματα. Και βέβαια θα μου πεις, δεν έχω πάει ποτέ κατά καλό καιρό. Έχω πάει, όχι, Ιούλιο έχω πάει. Αλλά έχω πάει και φθινόπωρο, έχω πάει και άνοιξη. Δεν έχω πληρώσει ποτέ τέτοια πράγματα. Γιατί ακριβώς ξέρω την άλλη Μύκονο που μπορεί να πάω και χωρίς να είμαι σε εξαπλώστρα. Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
1: Εγώ λέω, ναι, μα και εγώ όταν πήγα τώρα στη Ρόδο, ούτε καν μου πέρασε το μυαλό ότι θα τους δώσω αυτά τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι άλλο να πω.
0: Πολύ σύντομα, γιατί έχουμε κρατήσει πολλή ώρα και έχω κάποιον καλεσμένο.
1: Πάρα. Οι στη Χαλκιδική έχουν προσαρμόσει τις τιμές και έχουν μόνο ελάχιστη κατανάλωση. Δεν χρειώνουν καν ξαπλώστρα και ομπρέλα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μου λέει εδώ Ανέστης, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, εγώ οικονομικά αντέχω τις τιμές αυτές της Μυκόνου και να είστε καλά, αλλά μου λέει ουδέποτε θα τις πλήρωνα διότι σέβομαι τον εαυτό μου. Μπράβο του. Μπράβο σας. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Λοιπόν, εντάξει, φαγώθηκες, να σου πω, Γατζόλη, αύριο θα τα ακούσεις. Το τραγούδι μου λέει, το βίντεο κλιπ βγήκε το 1978, αυτά για το AI. Οκ, ηρέμησε τώρα. Φαγώθηκες, έχεις κάτι αιμονές και εσύ όμως, ρε φίλε. Μου λέει ο Παναγιώτης, η τιμή καθορίζεται από τον αγοραστή και όχι από τον πολιτή. Δεν είναι κανένας υπόχρεος να πάει σε ακριβά μέρη. Άλλωστε, η πυριωτική Ελλάδα είναι σαφώς πιο φθηνή και πιο όμορφη και με πολύ πιο ωραίες θάλασσες και καλύτερες υπηρεσίες, θα σου πω. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, αλλά παιδιά, συγγνώμη, 360 ευρώ. Α, Κατερίνα, με προσπερνά να πληρώνουμε 560 ευρώ από τη μια και να έχουμε διαμαρτυρίες για ακρίβεια. Πραγματικά με όχι, πρόσεξε. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σου πω μόνο κάτι. Να σου πω, δεν πειράζει, αύριο μόλις το βρούμε τον άνθρωπο, γιατί τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε κιόλας τον καλεσμένο μας. Θέλω να πω κάτι. Δεν νομίζω ότι ένας μισθωτός που δηλώνει τα πάντα θα το έκανε. Προφανώς κάποιοι μπορεί να έχουν και λίγο μαύρο χρήμα. Δηλαδή, ένας που είναι μισθωτός, εγώ διαφωνώ με αυτή τη λογική, γιατί τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, Κατερίνα. Έτσι. Εγώ δεν το σηκώνω. Ούτε επίσης είμαι και ο τύπος που θα πει να κόψω από κάτι για να το κάνω αυτό, γιατί μπορώ να κόψω από πουθενά. Από πουθενά δεν μπορώ να κόψω. Από πού να κόψεις, από το ενίκιο, από τη συντήρηση του αυτοκινήτου σου, από τα καύσιμα, από το κινητό σου, από πού να κόψεις για να το κάνεις? Ή από το σούπερ μάρκετ? Όχι. Το ότι, δεν ξέρω, αν είσαι στέλεχος μιας επιχείρησης και παίρνεις 10 χιλιάρικα το μήνα, προφανώς και μπορείς. Αλλά μη μου το πας γιατί έχουμε διαμαρτυρίες για ακρίβεια. Ναι, κυκλοφορεί πάρα πολύ μαύρο χρήμα. Το ξέρουμε. Πάρα πολύ μαύρο χρήμα. Προφανώς ένα κομμάτι πάει και στην ξαπλώστρα της Μυκόνου. Μη δουλευόμαστε. Και προφανώς θα διαμαρτυρηθείς αν έχει ακρίβεια. Γιατί έχει ακρίβεια. Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι έχουμε εδώ, σοφάκι μου, κάτι ψάχνουμε. Έχω και τη Σοφία εδώ να μου ανοίξει το, για το μαγκαζίνο το σύστημα. Εντάξει, είναι το σύστημα, Σοφία μου. Μια χαρά. Μου λέει ο Άγγελος, πραγματικά είμαι έρθω με τη Μύκονο. Μακάρι να υπήρχε όμως μόνο η Μύκονος ως ακριβή. Ζητάμε να έχουμε υψηλό τουρισμό και μετά λέμε γιατί. Καλά κάνουν. Όπως όταν πας σε ένα ιδιαίτερο μέρος στο εξωτερικό, αν πάνε μόνο αυτοί που οφείλουν, όπου ωφελούν να τα σκάνε και τέλος. Αλλά το κακό είναι ότι σχεδόν παντού είναι πανάκριβα. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Άγγελος. Προφανώς και είναι ακριβά. Προφανώς. Αλλά το μήνυμα της Κατερίνας, ναι. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί να μην διαμαρτυρηθεί κάποιος αν θεωρεί ότι υπάρχει ακρίβεια. Δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλη την ίδια τσέπη. Δεν έχουμε όλη την ίδια. Και επίσης δεν έχουμε όλοι και μαύρο χρήμα. Πώς να το κάνουμε. Εγώ μέχρι το τελευταίο αυτό είναι δηλωμένο. Τώρα θα μου πεις, όχι, δεν διαμαρτύρομαι για να έχω μαύρο χρήμα. Περίμενε. Όχι. Ο βραχρός ας πούμε διαμαρτύρεται. Θέλει λίγο μαύρο χρήμα το παιδί. Έχω και άλλα μηνύματα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Όχι, όχι, όχι. Μου είπε ότι κατάγεται από την Ρόδο. Μου λέει ο Πάνος. Έβγαζα πολλά χρήματα το μήνα, πενταψήφια νούμερα, πενταψήφια... Κάτσε. Πενταψήφιο, τι εννοεί, 10.000 και πάνω. Κάτσε, αυτό δεν είναι πενταψήφιο. Ναι, γιατί μέχρι τα 9.990 είναι τετραψήφιο. Όπω τι μισθή είναι αυτή. Πήγα λέει στη Μύκονο τρεις φορές στη ζωή μου. Μετά τη δεύτερη σηκάθηκα και ένιωσα κορόιδο. Αλλά μακάρι να είχαμε τρεις Μυκόνους να βγάζουν τόσο χρήμα και φορολογητέα ή θα είναι φορολογητέα. Τέλος πάντων, για την οικονομία. Ναι, είναι η βιομηχανία μας, αλλά με έναν στρατό να πιάνει τους κατσαπλιάδες. Α, σαν το Σεντροπές. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα για τους κατσαπλιάδες, γιατί δεν νομίζω ότι φορολογείται όλο το χρήμα της Μυκόνου. Και όχι μόνο της Μυκόνου. Κάτσε, γιατί πιάσαμε πολύ τη Μύκονο και δεν. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Το δελτίο, παρακαλώ.

Για να δω. Έχουμε κάποιο μήνυμα. Ναι. Μου στείλατε αρκετά μηνύματα για το θέμα των τιμών. Νομίζω ότι αύριο αυτή την κουβέντα πρέπει να την κάνουμε. Να πω την καλησπέρα μου στη Βίκη από την συννεφιασμένη Φιλαδέλφια, Πενσιλβάνια. Πριν από λίγες μέρες ήμασταν Νεάπολη, Λακωνίας και Κύθυρα και στα δύο μέρη τιμές ήταν πολύ καλές και στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια. Με υπέροχες θάλασσες και μια ιδέα διακόμματος. Συμφωνώ απόλυτα. Και η Νεάπολη είναι πανέμορφη, αλλά τα Κύθυρα είναι άλλη ιστορία. Τα Κύθυρα είναι ένας εκπληκτικός προορισμός, όσες και όσοι. Ελπίζω να πήρες μέλη φεύγοντας από τα Κύθυρα, έτσι. Νομίζω ότι αυτή την κουβέντα την κάνουμε αύριο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έχουμε χρόνο να το αναπτύξουμε, όσες και όσοι πήγατε σε κάποια νησιά από νωρίς. Αυτό λέω και εγώ, μου λέει η Κατερίνα. Η πρόκληση που είναι, εσύ τι νομίζεις ότι είμαι από την πλευρά των, από αυτών που αμείβονται με 10.000 ευρώ ή του μαύρου χρήματος. Ένας απλός άνθρωπος που με τρομάζει η επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ και άλλο τόσο, από άλλη πλευρά με τρομάζουν τα 560 ευρώ. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Έτσι. Αλλά ναι, κομμάτι του μαύρου χρήματος πάει και εκεί. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι, Κατερίνα. Καταλαβαίνεις απολύτως τι εννοώ. Ούτε και, ούτε και τα 10 χιλιάρικα μισθός. Απόλυτα σε καταλαβαίνω τι λες. Και ωραία, θα τα συζητήσουμε αύριο αυτά.

Και μου λέει ο φίλος ο Πάνος, και εγώ στα λέω, για να στα λέω, ήταν όλα νόμιμα και φορολογημένα στο εξωτερικό που ζούσα και εργαζόμουν. Αλλά πραγματικά ένιωθα κορόιδο να βλέπω τους φοροφυγάδες να αρμέγουν το κράτος, αλλά και τους εργαζόμενούς τους, με εξοδοτικές βάρδιες. Σε ποιο μέρος, σε ποιο μου αναφέρεσαι πάνω μου? Ο φίλος που μου είπε ότι έβγαζα το μήνα πενταψήφια νούμερα. Μάλιστα. Και με τι δουλειά, αν επιτρέπετε, με τι ασχολείσαι? Από περιερίσεις, δεν είμαι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Εξάλλου φορολογημένα, ήταν στο εξωτερικό. Αλλά έτσι από περιέργεια, για να καταλάβω.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.

0: 1,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
4: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. Σεϊ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.

0: στη Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πολύ υψηλό ο κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για αύριο Πέμπτη σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα πάντα με την Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό ο κ. Μητσοτάκη στην συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridian ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, του κ. Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Στην απάντησή της, η κυρία Κάλλας αναφέρει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τις πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του νομοσχεδίου, θέτει μάλιστα την αποχή της Τουρκίας από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαίας επωφελούς σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα την παραβιάσουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούς είναι και ασφαλές. Το ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης που επικαλείται εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόν, γεγονός που φέρεται ότι απέτρεψε την έκρηξη. Την ίδια ώρα που το αεροδρόμιο της Λειψίας είχε κλείσει, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL, το οποίο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί, συγκρούστηκε σε κοντινή απόσταση σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων με άγνωστο αντικείμενο. Μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του στο Ανόβερο, στελέχη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας διαπίστωσαν μικρές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του αεροσκάφους. Σύμφωνα πάντα με υπηρεσιακό έγγραφο, η αστυνομία της Κάτω Σαξονίας αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανό αδίκημα κατά της κρατικής ασφάλειας. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας από την Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό Στάδιο την Τσέσκα 1948. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9:30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: περνάμε στην παρουσίαση αναλυτικά πια των ειδήσεων μας. Συντονισμένη πάντα στο Sky 100,3 και είναι το βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών σε αγώνα δρόμου για τη στήριξη των πυροπαθών. Επιδίδεται η κυβέρνηση μετά τη μεγάλη καταστροφή στη Δυτική Αττική αλλά και τη Βοιωτία. Οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, ειδικά μέτρα για επιχειρήσεις και κατοίκους αποφασίστηκαν στην υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση για τις ευθύνες αρχίζει και κορυφώνεται. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
1: Υπό το δίπτυχο ταχεία καταγραφή των ζημιών και άμεση ανακούφιση των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε δέσμη μέτρων στήριξης, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό τους. Στο επίκεντρο, πέρα από τις άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων με ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πληστηριασμών, αναστολή συμβάσεων εργασίας, απαλλαγή από τον ένφια και ειδική στήριξη για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη μέσω της δημιουργίας ειδικού προγράμματος ΠΑΣ για την επόμενη τουριστική περίοδο και του My Business Support για περαιτέρω ενίσχυση.
2: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
1: Παράλληλα, το επόμενο 48ωρο αναμένεται η ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών στις κατοικίες, ενώ η έναρξη των αντιδιευρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων υπολογίζεται για τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων ξεκίνησαν ήδη στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και επέμεινε στην ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα.
2: Έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα.
1: Ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την πολιτική προστασία καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Ο Πρωθυπουργός με προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο σήμερα προσπάθησε να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο και να παρουσιάσει επιτυχία και μετρήσιμο αποτέλεσμα πάνω στις τάχτες.
5: Κρινόμαστε όλοι εκ του αποτελέσματος και δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
6: Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Γιατί αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος, τώρα μιλάμε για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τις πλημμύρες.
7: Ο Πρωθυπουργός αυτάρεσκα και προκλητικά αδιάφορος. Κανένας ακριβοπληρωμένος ανευθύνο υπεύθυνος δεν αισθάνεται την ανάγκη ούτε να προνοήσει, ούτε να προστατεύσει, ούτε να παραιτηθεί.
8: Βλέπουμε ζημιά.
1: Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε και κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
9: Δυστυχώς, άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία.
1: Την Πέμπτη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος θα παρουσιάσει αναλυτικά το σύνολο της έκτασης που έγινε στάχτη και υπολογίζεται σε περίπου 111.000 στρέμματα.
0: Αυτά λοιπόν η σειρά μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων σε Αττική και Βοιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Γυρίζουμε σελίδα και πάμε πια σε μαρτυρίες από κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί, στάχτες, από καΐδια. Άνθρωποι που προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, στο Πόρτο Γερμενό οι κάτοικοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στα σπίτια τους και αντικρίζουν τον κόπο μιας ολόκληρης ζωής να έχει χαθεί μέσα σε λίγες ώρες. Ρεπορτάζ από την Μαρία Τούμπα.
10: Είναι η στιγμή που η φωτιά μπαίνει στα πρώτα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό και κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Βίντεο από την κορυφή του Κιθερώνα καταγράφει λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Βοιωτία και κινήθηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσιεύει το WWF, από τα 130.000 στρέμματα που κάηκαν μέσα σε 4 ημέρες στην Αττική και στην Βοιωτία, σχεδόν τα 28.000 κάηκαν για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Είναι η έκταση που σημειώνεται στον χάρτη με κίτρινο χρώμα. Οι συνέπειες αποκαρδιωτικές.
11: 45 χρόνια που έχουμε το φτιάξω. Και μας το κάψανε σε μια βραδιά. Το χαστίχι με αίμα και διβιδρότα. Και κάηκε μέσα σε μισή ώρα.
12: Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε κολυβηθρόξυλο.
13: Το Γερμενό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ.

0: Αυτά όλοι μου τη ζωή εδώ και θα αφήσω τώρα και τα κόκαλά μου για να σηκωθώ να φύγω να μην το ξαναδώ.
1: Λέει, το πάνω χωριό δεν υπάρχει. Εγώ πέθανα. 5 μέρες θα μας αφήσει να περάσουμε. Δεν έχω φάει, δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω πιει νερό. Όλα γι' αυτό το πατέρα μου κοιτάει του Γιώργου τα χεράκια.
2: Πριν καν φανεί η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, αυτό το ζευγάρι εγκατέλειψε το σπίτι του, αφήνοντας πίσω κόπους και αναμνήσεις μια ζωή. Επιστρέφοντας, αντίκρισαν την εικόνα της απόλυτης καταστροφής.
3: Φύγαμε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι. Νομίζαμε ότι θα ξαναγυρίζαμε. Δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή. Τώρα ο παράδεισος έγινε μια κόλαση.
4: Μείναμε έτσι. Σε κάρφωτη που λένε.
1: Όλα
4: τα πράγματά μας εδώ. Από εδώ και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα μας βοηθήσει το κράτος.
2: Όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, ελπίζουν στην άμεση στήριξή τους.
5: Από νωρίς το πρωί τα αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές και κάνουν αυτοψίες έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων και τη στήριξη των πληγέντων.
6: Η οικολογική καταστροφή έχει πέσει όλος, όλη η σκεπή και η βεράντα. Όλα κάτω, όλα μπάζα είναι. Όλα μπάζα.
7: Τα μπάζα είναι όλα έπιπλα, ηλεκτρικά.
2: Οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της περιοχής, στην αντιμετώπιση των συνεπειών και στην ενίσχυση των μέτρων προστασίας με στόχο την αποτροπή νέων παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
8: Είναι μαρτυρίες που αποτυπώνουν και το μέγεθος της καταστροφής, ταυτόχρονος όμως και τον ανθρώπινο πόνο που άφησε πίσω της αυτή η καταστροφή, η φωτιά. Τώρα, μετά από σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κώστα Κατσαφάδου, ο Υφυπουργός τόνισε ότι σε λιγότερο από έναν μήνα οι πληγέντες θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης και πρόσθεσε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Στο Πόρτο Γερμενό βρίσκεται η Ματίνα Πολυχρόνη και μας δίνει μια γενικότερη εικόνα, συνυπολογίζοντας βεβαίως και τα δεδομένα από την σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο Βιλίων.
9: Ο κύριος Κατσαφάδος, λοιπόν, από εδώ, από το Δημαρχείο Βιλίων, έδωσε το σήμα για την έναρξη διαδικασιών εξπρές για τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Όπως ανέφερε, από την Δευτέρα κιόλας θα μπορούν οι πληγέντες να υποβάλουν στο Δημαρχείο τους φακέλους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν μέσα σε έναν μήνα τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο για τις 20 πρώτες ημέρες από την υποβολή του σχετικού φακέλου για να λάβουν τις αποζημιώσεις, τα βοηθήματα. Ενώ από αρχές Σεπτέμβρη θα μπορέσουν να λάβουν και την ενίσχυση για την ανακατασκευή των κατοικιών τους. Τώρα, σήμερα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό και προέκυψαν από αυτές, να σας πω, από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 37 κόκκινα σπίτια και 29 κίτρινα σπίτια. Φυσικά θα συνεχιστούν και αύριο οι καταγραφές και εκτιμάται, να σας πω, ότι τα κόκκινα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό θα ξεπεράσουν τα 100. Είναι αποκαρδιωτικές εικόνες που υπάρχουν εκεί και είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας να λάβουν οι πληγέντες τις αποζημιώσεις τους το ταχύτερο δυνατόν.
10: Από Δευτέρα, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα θέματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες.

0: Ενώ λοιπόν οι κάτοικοι προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, οι έρευνες στρέφονται πλέον στο κρίσιμο ερώτημα. Πώς ξεκίνησε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά? Ο Σκάι λοιπόν βρέθηκε στο σημείο 0 εκεί όπου επικεντρώνονται, αν θέλετε, οι έρευνες των ανθρώπων που τις πραγματοποιούν. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του ελικού πάρκου. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Ξεκίνησε από εδώ.
2: Υπάρχει μέσα στο δάσος δίκτυο.
3: Η κάμερα του Sky βρέθηκε στο σημείο 0, εκεί όπου ξεκίνησε η φωτιά της Βιωτίας την περασμένη Παρασκευή και εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα, αφήνοντας πίσω της καμένη γη, κατεστραμμένες περιουσίες και δύο νεκρούς, μέλη πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Στο σημείο που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά της Βιωτίας βρέθηκε κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Κάτοικοι της περιοχής πάντως καταγγέλουν πως μέσα στο

0: Δάσος, υπήρχαν καλώδια και κολόνες ηλεκτροδότησης.
1: Τα ευρήματα της αυτοψίας στη θέση Μαύρος Πιθάρη από πραγματογνώμονες αναφέρουν σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στην ηλεκτροδότηση του αιωλικού πάρκου, όπως αποτυπώνεται και από την αυτοψία του Sky.
2: Τώρα καταστράφηκε όλα. Εγώ δεν θα προλάβω να το δω πράσινο. Πάλι. Είμαι 75 χρονών. Έκανε 20 χρόνια να γίνει. Τίποτα.
1: Στο σημείο βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος με καλώδια διανομής διάσπαρτα στο έδαφος. Οι ειδικοί διαπίστωσαν θερμικές αλλοιώσεις αγωγούς, οι οποίες όπως εκτιμούν υπήρχαν πριν ακόμη ξεσπάσει φωτιά.
2: Καταστράφηκε όλο το σύμπαν. Όλο. Δεν είναι. Μέχρι Μέγαρα έχει φτάσει φωτιά. Με χιλιάδες στρέμματα.
1: Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στην ίδια γραμμή ηλεκτροδότησης και σε απόσταση περίπου 150 μέτρων, είχε εκδηλωθεί νέα πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα, χωρίς όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.
3: Είχε πιάσει πριν 15 μέρες 50 μέτρα πιο μακριά από ό,τι έπιασε η δεύτερη φωτιά. Άρα ευθύνονται αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει το έργο.
1: Καθοριστική θεωρείται και η πραγματογνωμοσύνη του ηλεκτρολόγου μηχανικού, σύμφωνα με την οποία οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση των αγωγών, οδηγώντας σε βραχυκύκλωμα ηλεκτρικό τόξο εξαιτίας κακοτεχνιών στην κατασκευή του δικτύου.
0: Η φωτιά που ξέσπασε πάνω από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπάθησαν να την ανακόψουν σε αυτό εδώ το σημείο. Όμως με μεγάλη ταχύτητα τους κύκλωσε και επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό.
1: Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Πέμπτη.
4: Στρατηγική σημασία, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridia ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Γιάννης Καντέλης έχει αναλυτικά τις πληροφορίες του ρεπορτάζ.
5: Νέα δυναμική αναπτύσσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρεία υλοποίησης του έργου από τον γαλλικό επενδυτικό Όμιλο Meridia. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, και πλέον ενισχύονται οι προϋποθέσεις για την αξιοπιστία και την επιτάκυνση υλοποίησης του έργου.
6: Θα παίξουμε in Greece's energy sector. For us this is of course both a strategic project but also a project which is particularly important to the sort of energy structure and stability of the entire grid in our part of the world. It will help essentially end Cyprus's energy isolation.
5: Το γαλλικό ενδιαφέρον για συμμετοχή επιβεβαιώθηκε κατά την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησαν συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Σημαντικό ρόλο για να προχωρήσει η συμφωνία για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου είχε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
7: This is for us a very strategic project for Europe and this is also following the strategic partnership that Greece has signed with France and I must say that my president is a very big supporter of this project. He calls me every day about it.
8: This is the beginning, this is a landmark beginning in order to proceed for the implementation of the project.
5: Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογράφηκε τριμερή συμφωνία μεταξύ ADMIE, Great Sea Interconnector και Nexans για έναρξη των εργασιών θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.
9: We are here to work hard and deliver again good results as in the past all together.
10: It's a major step forward and very happy to look to be able to add value with our technology to Greece and wider Europe as part of Team France.
11: Καμία ανακοίνωση όπως η σημερινή δεν είναι από μόνη της αρκετή για την προώθηση του έργου. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου κρίσιμου τόσο από ενεργειακής όσο και κυρίως από γεωπολιτικής σκοπιάς.
5: Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει καταλήτη για την επίλυση των ρυθμιστικών εκκρεμωτήτων του έργου και να συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότησή του από τον τραπεζικό τομέα.
4: Τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή όλα αυτά? Τι έχει αλλάξει στο γεωπολιτικό και ενεργειακό περιβάλλον, έτσι ώστε μια μεγάλη γαλλική εταιρεία να αναλάβει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το έργο, και τι σημαίνει, εννοείται ένα βασικό ερώτημα, αυτή η εξέλιξη και για το ίδιο το έργο, αλλά και για την χώρα μας? Στο σχόλιο, ο Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής του Sky.
12: Παρά την ευρωπαϊκή στήριξη, Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί περίπου το 1 τρίτο του έργου, μιλάμε για ένα έργο κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, το έργο είχε περιέλθει σε τέλμα, εδώ και 2 χρόνια. Θυμίζω ότι υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, οι έρευνες βυθού, που είναι το προκαταρκτικό στάδιο υλοποίησης, είχαν σταματήσει, η Τουρκία είχε εκ των πραγμάτων αποκτήσει λόγο στο έργο και τα εμπλεκόμενα μέρη αναζητούσαν τρόπους να το ξεμπλοκάρουν. Μάλιστα, κάποια στιγμή, και αυτό δεν αποκλείεται να το δούμε στη συνέχεια, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής και το Ισραήλ. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο κατά κύριο λόγο βγάζει την Κυπριακή Δημοκρατία από το ενεργειακό περιθώριο και βέβαια σε περίπτωση που εκείνη η πραγματικότητα αναβαθμίζει σημαντικά τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα, καθότι διασυνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας.
13: Πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για το ίδιο το έργο πια.
12: Καταρχάς, να θυμίσω ότι είχαμε επιχειρήσει στο παρελθόν να εμπλέξουμε και τον Αμερικανικό παράγοντα και δεν το είχαμε καταφέρει. Άρα λοιπόν η συμμετοχή των Γάλλων και μάλιστα με πλειοψηφικό πακέτο της τάξης του 66%, ειδικότερα δε μιας εταιρείας ιδιωτικής η οποία χρηματοδοτεί σχέδια ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη, προφανώς με την έκριση και την υποστήριξη όπως άλλωστε υπόθηκε και στο ρεπορτάζ της γαλλικής κυβέρνησης, είναι χρηστή ένα πολύ καλό νέο. Γιατί κακά τα ψέματα δίνει μια νέα πνοή στον GSI. Η Ελλάδα βάσει της συμφωνίας πρέπει να ερωτάται, αυτό θέλω να το σημειώσουμε, για οποιαδήποτε ενέργεια, ας πούμε αν θελήσει η νέα κοινοπραξία να απευθυνθεί στην Τουρκία σε κάποια φάση κατά τις έρευνες βυθού ή κατά την πότηση του καλωδίου, πρέπει να ερωτηθούμε και πρέπει να δώσουμε την έγκρισή μας. Και είναι σημαντικό ότι αν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να συμβεί εν αγνία μας, όμως η εμπλοκή των Γάλλων, αυτό θέλω να σημειώσω, δεδομένης και της παρουσίας γαλλικών ενεργειακών εταιριών στην ευρύτερη την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και της ναυτικής παρουσίας των Γάλλων στην περιοχή, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το σχέδιο. Ελπίζω αυτή τη φορά να αποβεί καθοριστική για την υλοποίησή του. Και σε μια τέτοια περίπτωση, μιας και το ανέφερες, και η Ελλάδα και η Κύπρος ενισχύονται σημαντικά, όπως το είπα και εγώ προηγουμένως, αλλά είναι σημαντικό για μας ότι είμαστε πλέον τα καθοριστικά μέρη στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης με την Μεσόγειο. Και βέβαια, αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο η Τουρκία, αν δεν το πολεμάει, έχει επιχειρήσει να το υπονομεύσει και να το τορπιλήσει. Από ό,τι φαίνεται χωρίς επιτυχία. Και μια τελευταία πληροφορία. Φαίνεται ότι οι έρευνες βυθού, οι οποίες είχαν γίνει κατά το περίπου 40%, υπολείπεται ένα άλλο 60%, θα ξεκινήσουν μέσα στο φθινόπωρο.
14: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: 26 λεπτά μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και γυρίζουμε σελίδα. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, του κ. Γιάννη Μανιάτη, σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Δέσποινα Βλεπάκη. Στο ρεπορτάζ.
15: Η Καγία Κάλλας βάζει ευρωπαϊκό φρένο στη γαλάζια πατρίδα και στέλνει καθαρό μήνυμα στην Άγκυρα για τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Απαντώντας στον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη, η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία οφείλει να απέχει από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα δικαιώματα των κρατών μελών. Φέρνει σε πρώτο πλάνο τρίτη δέσμευση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των μελών της με πλήρη σεβασμό στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Δίδουμε, είπε, χαρακτηριστικά ύψιστη σημασία στη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κάγια Κάλλας.
4: Το ντρόν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος ήταν παγιδευμένο με ισχυρά εκρηκτικά, σύμφωνα με κοινό δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, που επικαλείται εσωτερικό υπηρεσιακό έγγραφο. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, ο πυροκροτητής αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο ντρόν, γεγονός που φέρεται να απέτρεψε την έκρηξη. Την ώρα που το αεροδρόμιο της Λειψίας είχε κλείσει, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL, το οποίο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί, συγκρούστηκε σε κοντινή απόσταση σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων με άγνωστο αντικείμενο. Μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο στο Ανόβερο, στελέχη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας διαπίστωσαν μικρές ζημίες στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους. Σύμφωνα με υπηρεσιακό έγγραφο, η αστυνομία της Κάτω Σαξονίας αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανό αδίκημα κατά της κρατικής απειλής. Πάμε αμέσως στην Γερμανία και τη Δήμητρα Κυρανούδη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
16: Οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό κατά της εθνικής ασφάλειας της Γερμανίας, και αυτή τη στιγμή έχει μεταβεί ήδη στη Λειψία ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, ο Αλεξάντερ Ντόμπριν, ο οποίος διέκοψε τις διακοπές του για να βρεθεί στη Λειψία και να αξιολογήσει την κατάσταση μαζί με ανώτατους αξιωματούχους των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, εκπροσώπους επίσης του Γερμανικού Κέντρου Αντιμετώπισης Υβριδικών Απειλών, αλλά και της ειδικής μονάδας αναχέτησης ντρόν που έχει συσταθεί το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία. Οι γερμανικές αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμη και για πολιτικό κίνητρο. Είναι ανοιχτό επίσης το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, τρομοκρατικής ενέργειας. Βέβαια, ακόμη είναι βέβαια πολλά τα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την ενέργεια, ποια ήταν τα ακριβή κίνητρα και βέβαια από πού ξεκίνησαν αυτά τα δύο ντρόουν. Επιβεβαιώνεται πάντως ότι το πρώτο ντρόουν περιείχε πράγματι εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ο οποίος ήταν ελαττωματικός, όπως λένε στις επίσημες ανακοινώσεις τους εκπρόσωποι των γερμανικών αρχών. Αποτύχει μόνο δεν εξεράγει και δεν είχαμε ένα μεγαλύτερο δυστύχημα ενδεχομένως στο κομβική σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε.
4: Γυρίζουμε σελίδα και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ. Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για την νομιμότητα της σύμβασης και το κόστος προμήθειας των εγκαταστάσεων, με αφορμή τη νέα γνωμοδότηση που επικαλείται ο κ. Γεωργιάδης. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει η Δέσποινα Βλεπάκη.
15: Πόλεμος ανακοινώσεων ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ και το κόστος αποκτήσης. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι όλα έγιναν σύνομα και επικαλέστηκε ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα, η οποία χαρακτήριζε, όπως αναφέρει, λανθασμένη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου.
17: Θεωρεί ότι είναι παράνομη αυτή η γνωμοδότηση, ότι είναι λανθασμένη και ότι οι επιθεωρητές που την έχουν εκδώσει έχουν αστική ευθύνη ένα του δημοσίου, αλλά και ποινική ευθύνη σε απιστία και παράβαση καθήκοντος. Και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά.
18: Στις αναρτήσεις του κ. Γεωργιάδη, μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών.
15: Στην αναρτήση του κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα, στην οποία ανέθεσε η υπηρεσία του ΕΣΠΑ να γνωμοδοτήσει μετά την έκθεση, είναι η γραμματέας θεσμών του ΠΑΣΟΚ.
17: Κύριε Ανδρουλάκη, τη γραμματέα θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ για τα πράσινα σπιτάκια και το αν είναι σκάνδαλο ή όχι, τι ρωτήσατε? Μιλάτε μεταξύ σας στο κίνημα.
19: Η γνωμοδότηση στην οποία αναφέρεστε δεν αποτελεί ούτε πόρισμα για την υπόθεση ΤΕΧΑΝ, ούτε αξιολόγηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης σύμβασης. Αρκεί να διαβάσει κανείς το ίδιο το κείμενο, αντί να απομονώνει όπως εσείς αποσπάσματα.
20: Ο Πανικός είναι πολύ κακός σύμβουλος. Κρατάνε τη γραμματέα τους δικαίωμά τους, άρα δέχονται και το πόρισμά της και σταματούν τις καταγγελίες κατά του εαυτού τους. Κατεβάστε επιτέλους το βίντεο σας, κύριε Ανδρουλάκη, μην αυτοεξευτελίζεστε άλλο.
21: Προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης είτε δεν διάβασε το κείμενο της γνωμοδότησής μου, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε το διάβασε, το κατάλαβε και επέλεξε να το παραποιήσει. Η τελευταία εκδοχή είναι και η πιο προβληματική.
20: Διαβάστε πως είναι να γράφει κάποιος όταν τον έχουν πιάσει με τη γίδα στην πλάτη.
15: Μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τη διακοπή της συνεργασίας της με τον ΕΣΝΑ, η ΤΕΧΑΝ διέκοψε τη λειτουργική υποστήριξη και αποσύρθηκε από τη λειτουργία των πολυκέντρων ανακύκλωσης.
4: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε τροχιά εσωτερικής σύγκρουσης βρίσκεται πλέον το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Οι αποχωρήσεις τελεχών συνεχίζονται, οι καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του πληθαίνουν και η ηγεσία απαντά κάνοντας λόγο για συντονισμένη απόπειρα άλωσης του κινήματος. Η Άτζη Κούκη έχει το ρεπορτάζ.
2: Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Έπειτα από τις πρόσφατες αποχωρήσεις τριών στελεχών του, ακολούθησε μία κοινή ανακοίνωση που υπογράφουν 22 αποχωρήσαντες, με την οποία αφήνουν αιχμές για τακτικές συγκεντρωτισμού και αντιδημοκρατικές διαδικασίες εντός του κινήματος.
3: Διαπιστώσαμε πρακτικές συγκέντρωσης αποφασιστικών αρμοδιοτήτων σε έναν περιορισμένο κύκλο προσώπων χωρίς την αντίστοιχη θεσμική και δημοκρατική νομιμοποίηση. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια και θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα με λογικές αυλών, μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
2: Για ένα άγνωστο κέντρο λήψεως αποφάσεων έκανε λόγο αντιπτέρεχος εν αποστρατεία Θανάσης Παπανικολάου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το κίνημα εδώ και καιρό, μιλώντας στον Sky.
22: Είχα δηλώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από άλλα κόμματα στο παρελθόν, οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιους ρόλους εκεί πέρα, δεν τους ξέρει κανένας ποιοι αποφασίζουν και τι γίνεται.
23: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσαν ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα, συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές αυλών.
2: Το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος, εκφράζοντας τη στήριξή του στην πρόεδρο Μαρία Καριστιανού, εξέδωσε ανακοίνωση.
24: Η απόπειρα εσωτερικής άλωσης του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και η δόλια και συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσής του και η φαρπαγή της ηγεσίας του απέτυχαν.
2: Στις αιτιάσεις περί απόπειρας η φαρπαγή της ηγεσίας του κόμματος απάντησε με ανάρτησή του ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου Θανάσης Αυγερινός.
19: Αποκάλυψη. Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η φαρπαγή της ηγεσίας. Τράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα.
2: Η Μαρία Κρυσιανού συνέχιζε την περιοδία της στην επαρχία με επόμενο σταθμό τον Δήμο Αγιά στην Παρασκευή.
4: Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, έτσι ώστε να πάρει προθεσμία να απολογηθεί. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος μας ενημερώνει.
25: Η 46χρονη με την ξανθή πλεξούδα, η γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στην φωνική πεντάδα των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν, εκδίδεται στη χώρα μας, Χριστίνα, και θα φτάσει στην Ελλάδα αύριο το βράδυ. Και τη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος ταξίδευσε στη Μεγάλη Βρετανία και θα μεταφέρει την κατηγορούμενη στη χώρα μας. Και το πρωί, μάλιστα, τη Παρασκευή θα οδηγηθεί απευθείας στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει ενδεχομένως προθεσμία να απολογηθεί. Η 46χρονη Χριστίνα είναι μία από τις δύο γυναίκες που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα επίθεσης και σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας φώναζε στους συνεργούς της: κάψτε τους. Στις 10 Ιουλίου συνελήφθησαν δύο 40διάχρονοι, επωνομαζόμενοι Ψηλός και ένα Ερήτης, ενώ εκδόθηκε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης για τη 46χρονη με την ξανθιά πλεξούδα, η οποία μάλιστα τα τελευταία 8 χρόνια ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία. Στις 13 Ιουλίου, μάλιστα, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου, όπου εργαζόταν με την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας Ιντερπόλ, και εμφανιζόμενη στο δικαστήριο του Westminster, παραιτήθηκε όλων των ένδικων μέσων προκειμένου να μην εκτελεστεί η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Και αποδέχτηκε μάλιστα το αίτημα των ελληνικών αστυνομικών αρχών για έκδοσή της, ενώ υπέγραψε και επιστολή με την οποία δεσμευόταν ότι δεν θα αλλάξει άποψη. Η 46χρονη είχε αναγνωριστεί ως αριθμός 7 ανάμεσα στους 12 υπόπτους. Οι 8 και 10 αναγνωρίστηκαν ως Ψηλός και ένα Ερήτης αντίστοιχα. Οι αριθμοί 9 και 12 που έχουν πετάξει μολότοφ και έφλεκτο υγρό στο εσωτερικό της τράπεζας δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί. Η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται δίπλα στον Ψηλό και, αλλά και το να ταυτοποιεί το αριθμό 9 που εκτοξεύει μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Και μια υπάλληλος είναι αυτή που αναγνωρίζει τουλάχιστον την 46χρονη μαζί με τους τρεις άνδρες και άλλη μια γυναίκα. Η μία ήταν αυτή με την κοτσίδα, είναι εκείνη που φώναζε όπως προανέφερα προς τους άντρες, κάψτε τους. Και τώρα από την έκθεση της ανάλυσης διεύθυνση εγκληματολογικών ευρών δεν προκύπτει βέβαια πλήρης ταυτοποίηση βιομετρικών χαρακτηριστικών ούτε του ψηλό, ούτε του εναερίτη και της 46χρονης με την ξανθή πλεξούδα. Αντίθετα όμως, καπέλα, γυαλιά, παπούτσια που φορούσε διακοπές και σε άλλες φωτογραφίες της περίοδου 8-2013 εμφανίζουν μοναδικά επίκτα χαρακτηριστικά και σχετίζονται άρρηκτα με αυτά που φορούν οι δράστες της επίθεσης στη Μαρφή.
4: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη, ζήτησε και έλαβε από τον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για τον θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο, τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τις ορώς στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Μιχάλης Τεζάρης, αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
0: Φέρεται να σκότωσε την 38χρονη Βρετανίδα και πήγε εκδρομή με τη σύντροφό του στην Αράχοβα, γιατί όπως είπε, δεν σκεφτόταν καθαρά. Αυτό αποκάλυψε ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Παράλληλα, να πούμε, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Ο άνδρας που οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέας ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί για αύριο το πρωί. Ο 26χρονος φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν σκότωσε την 38χρονη, αλλά ότι την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι όπου διέμενε και ενήργησε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, υπό συνθήκες πανικού. Γι' αυτό και την έβαλε τις ορώτες μέσα σε μια βαλίτσα. Μάλιστα, προσπάθησε να επλέξει και ένα ακόμη άτομο στην υπόθεση, αλλά οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εκτιμούν πως είναι δημιούργημα της φαντασίας του, προκειμένου να πέσει ο ίδιος στα μαλακά.
4: Νομίζω ότι δεν μπορεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους στην ιστορία που αποκαλύφθηκε στο Μιστρά. Στη Λακωνία, 55χρονος έκρυβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη, έτσι ώστε να παίρνει τη σύνταξή του. Τώρα λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Μιχάλης Τεζάρης μας ενημερώνει.
0: Έκρυβε λοιπόν την σωρό του πατέρα του, σύμφωνα με τις αρχές, σε καταψύκτη ξενοδοχείο που διατηρούσε, για να παίρνει την σύνταξή του, αλλά όχι μόνο του ίδιου του πατέρα του, αλλά και της μητέρας του. Η δράση του λοιπόν αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στους αστυνομικούς, πήγαν στο χώρο. Εντόπισαν το ψυγείο, πάνω από το οποίο μάλιστα είχε βάλει και διάφορα ξύλα, προκειμένου αυτό να παραμένει κλειστό για να μην ανοίγει, για να μην, να μην ξεψύχεται το συγκεκριμένο σημείο. Τώρα πλέον οι αστυνομικοί αναζητούν αν ο θάνατος του άνδρα προήλθε από εγκληματική ενέργεια ή είναι αποτέλεσμα παθολογικών αιτιών, όπως ο ίδιος υποστήριξε τουλάχιστον στους αστυνομικούς. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι για όσους τον ρωτούσαν πού βρίσκονταν ο πατέρας του, καθώς είχαν χρόνια να τον δούνε, εκείνος έλεγε πως διέμενε σε ένα διαμέρισμα που διατηρούσαν εδώ στην Κεσαριανή, στην Αθήνα.
4: Πανικού εκτελήθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου. Μια γυναίκα επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε τέσσερις άνδρες, σκορπίζοντας τον δρόμο σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Βρετανικής πρωτεύουσας. Η Μαρία Καπύρη μας ενημερώνει.
1: Μια 46χρονη γυναίκα φέρεται να μαχαίρωσε τέσσερις άνδρες με ψαλίδι στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden στο Λονδίνο. Στην περιοχή επικράτησε πανικός, με την αστυνομία να φτάνει γρήγορα στο σημείο και να συλλαμβάνει τη γυναίκα. Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι δύο έλαβαν εξετάσεις, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Στην πλατεία Τραφάλγκαρ προσγειώθηκε και ελικόπτερο, το οποίο όμως δεν χρειάστηκε να συνδράμει το έργο των διασωστών, αφού οι τραυματίες είχαν ήδη απομακρυνθεί με ασθενοφόρα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για εντελώς τυχαία μαχαιρώματα, ενώ η αστυνομία συνδέει το περιστατικό με ζητήματα ψυχικής υγείας.
4: Η κλιματική κρίση αφήνει το αποτύπωμά της ολόκληρη την Ευρώπη. Από το Δούναβι και το Ρήνο μέχρι και τις Άλπεις, τα πάρκα στο Λονδίνο, η παρατεταμένη ξηρασία μεταμορφώνει το τοπίο και εντείνει την ανησυχία για τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ο Γιώργος Φελίδης μας ενημερώνει.
6: Ώρα 0 για την Ευρώπη, που βασανίζεται από περίοδο παρατεταμένης ξηρασίας. Στην Ουγγαρία οι αρχές κηρύσσουν ενεργειακό συναγερμό, ελπίζοντας να βρέξει ώστε να ανεβεί η στάθμη των υδάτων. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός απευθύνει έκκληση προς τους συμπολίτες του για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας από την ξεραμένη κήτη του ποταμού.
4: Ας κάνουμε αυτό που απαιτεί η χώρα, και είναι καλό που βλέπουμε ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, επειδή η μετεωρολογία προβλέπει ψυχρό μέτωπο για την Παρασκευή. Τότε η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά. Μέχρι τότε, ωστόσο, θα περιμένουμε κάποιες πολύ ζεστές ημέρες.
6: Η Πολωνία αντιμετωπίζει επιδεινούμενη ξηρασία, με το νερό στα μεγάλα ποτάμια να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Την ίδια ώρα, ένα ακόμα κύμα καύσωνα φέρνει τις θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς Κελσίου στη Νότια Πολωνία.
4: Θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα, γιατί η χαμηλή στάθμη των ποταμών είναι προάγγελος για τα προβλήματα που έρχονται στη Γεωργία και στα εργοστάσια.
6: Στην Αυστρία σημειώνεται θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών. Οι υψηλές θερμοκρασίες της Άλπης λιώνουν τον παγετώνα Πάστρεζε που κινδυνεύει να διαμελιστεί.
4: Τώρα βλέπουμε θερμοκρασίες 30 βαθμών Κελσίου εδώ και καιρό, κάτι που δεν είναι κανονικό.
6: Στη Γερμανία, τα χαμηλά επίπεδα νερού στο Ρήνο και τους παραποτάμους του αποκαλύπτουν κρυμμένα αξιοθέατα, όπως ένα παλιό αλλιευτικό σκάφος που έχει βυθιστεί κοντά στην πόλη Νόης. Έντονοι δείκτες λειψιδρίας εντοπίζονται και στο Βόρμς, όπου αποκαλύπτονται οι πέτρες του λοιμού, υδρολογικά ορόσημα που έχουν τοποθετηθεί σε ποτάμια για να προειδοποιούν τις μελλοντικές γενιές για την πιθανότητα λοιμών που θα προκληθούν από την ξηρασία. Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στο Δούναβι μειώνεται δραματικά, αποκαλύπτοντας κουφάρια σκαφών που είχαν βυθιστεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πτώση της στάθμης των υδάτων αναγκάζει το βασικό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της χώρας να λειτουργεί μόνο στο 20% της παραγωγικής του ικανότητας.
4: Όπως μπορείτε να δείτε, τα πλοία δεν μπορούν πλέον να περάσουν.
6: Ακόμη και στη Βρετανία, ορισμένες περιοχές έχουν να δουν βροχή εδώ και ένα μήνα. Στα πάρκα του Λονδίνου, οι επισκέπτες βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια τα αποτελέσματα της παρατεταμένης ξηρασίας.
4: Καθώς βαδίζαμε στο πάρκο σήμερα, κοιτώντας γύρω στα χωράφια και βλέπουμε το γρασίδι, τόσο καφέ, είναι πολύ περίεργο. Έτσι δεν είναι?
6: Στα παραδοσιακά καταπράσινα βρετανικά νησιά, οι τεράστιες αφυδατωμένες εκτάσεις γίνονται πιστήρια της κλιματικής κρίσης.

0: και να επιστρέψουμε στις πυρκαγιές με μια πτυχή που έχει σίγουρα αρκετό ενδιαφέρον. Οι περισσότερες πυρκαγιές δεν ξεκινούν από μόνες τους, ξεκινούν από κάποια στιγμή κυρίως απροσεξίας. Ένας τροχός, ένα τσιγάρο, καύση ή ακόμη και ένα δυναμητάκι μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστη καταστροφή. Ο Σκάι λοιπόν ακολούθησε εθελοντές και πυροσβέστες στην προσπάθειά τους να προλάβουν την επόμενη φωτιά. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
1: Έχουμε ενημέρωση από πολίτη ότι γίνονται θερμές εργασίες με τροχό πάνω από το Β' Δημοτικό γήπεδο Αργυρούπολης.
2: Ελέγχθηκε η πυρκαγιά και μεταβαίνουμε.

0: Με την Αττική να βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κλιμάκια εθελοντών από το πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης. Ενημερώνονται για επικίνδυνες εργασίες σε σημείο κοντά σε δασική έκταση και μεταβαίνουν για έλεγχο. Πρόκειται για ένα από τα δεκάδες περιστατικά που διαχειρίζονται κάθε καλοκαίρι πυροσβέστες σε όλη τη χώρα. Ακόμα και μία σπίθα είναι αρκετή για να προκαλέσει μία καταστροφική πυρκαγιά.
1: Εδώ, στο πυροφυλάκιο Αργυρούπολης, εθελοντές πυροσβέστες περιγράφουν πώς μια ανθρώπινη απροσεξία μπορεί να γίνει αφορμή για μια φωτιά, η οποία μέσα σε δευτερόλεπτα ξεφεύγει και λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πώς μπορεί να πάρει από ανθρώπινη αμέλεια φωτιά μια έκταση?
2: Συνήθως από εργασίες που γίνονται είτε με τροχό είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Λόγω του αέρα, του ισχυρού ανέμου, και πρέπει και εμείς να έχουμε προνοήσει όσο αφορά τα ξερά χόρτα.
0: Πυροσβέστες περιγράφουν περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιών από αμέλεια.
2: Λίγο πιο ψηλά στο βουνό, κατά την περιπολία μας, είχαμε διαπιστώσει ένα φορτηγάκι με δύο άτομα, οι οποίοι για κάποιο λόγο κάναν εργασίες εντός του δασικού τομέα. Αυτό φοβόμαστε. Με τη σπίθα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να επεκταθεί το σύμπαν.
3: Πλησίων δρόμου, πέταξε τσιγάρο, άρπαξε, επειδή δεν είχε χόρτα και ξέφυγε, ας πούμε, μια μερική πυρκαγιά. Άλλο που μας έχει συμβεί είναι επίσης ότι από δυναμητάκι, βασικά γουρούνα, που πέταξαν κοντά στο γήπεδο πέρα που έχουμε τη Λαύρα. Ξεκίνησε από την αμυντάκι μια φωτιά.
0: Μόνο την τρίτη κλιμάκια της πυροσβεστικής προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για θερμές εργασίες, καύσεις υπολοιμάτων καλλιεργειών και για ψήσιμο στην Ήπεθρο. Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί 670 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις, με το 89% να αφορά αμέλεια.
4: Άλλη πτυχή τώρα. Εικόνες των άγριων αλόγων να καλπάζουν μέσα στον καπνό για να γλιτώσουν από την φωτιά δύσκολα αφήνουν κάποιον ασυγκίνητο. Τώρα λοιπόν οι εθελοντές δίνουν έναν άλλο αγώνα, απευθύνοντας έκκληση για άμεση βοήθεια έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η τροφή για τα άλογα αλλά και για τα υπόλοιπα ζώα που διασώθηκαν από την μεγάλη καταστροφή σε Αττική και Βιωτία. Η Μαρία Δουρουδή στο ρεπορτάζ.
5: Άγρια άλογα τρέχουν κατατρομαγμένα να σωθούν μέσα από τις φλόγες.
6: Έρχονται για νερό.
5: Λίγες μέρες μετά, ευτυχώς αυτά τα άλογα εντοπίζονται σώα και αυλαβή και μάλιστα όπως φαίνεται στις εικόνες, οι πυροσβέστες προσπαθούν να τους δώσουν νερό. Την ώρα που το μέτωπο της πυρκαγιάς περικυκλώνει το Πόρτο Γερμενό, τρομαγμένες κατσίκες δεν ξέρουν προς τα πού να πάνε αφού η στάνη τους έχει γίνει στάχτη. Κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα έγινε στάχτη και μέσα σε αυτήν κάηκαν 1000 ζώα. Με τα μόνα που κατάφεραν να σωθούν από τη μανία της φωτιάς, λίγα ελάφια και λίγα κοκόρια. Μέσα στα καμένα και στη μαυρίλα συγκινεί η εικόνα της διοικήτριας του αστυνομικού τμήματος Μάνδρας που κρατά στα χέρια της ένα κατσικάκι για να το σώσει. Και μέσα στο απόλυτο χάος, μια χτίδα ελπίδας.
7: Αν σταμάτησες, δεν έβρισκα το βαθύ, θα πέθανα.
8: Γλίτωσε μέσα από τη φωτιά και το βρήκαμε μετά από 5 μέρες.
9: Μαζέψαμε με τις φωτιές αρκετά σκυλιά από την περιφέρεια εδώ. Να, και ένα από αυτά είναι να πάει και να το κρατήσει μερικές μέρες για να πάει για υιοθεσία.
5: Στο γήπεδο στο Πόρτο Γερμενό μαζεύτηκαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά περί τα 90 ζώα.
10: Υπάρχει μια αισιόδοξη χρειά ότι τα ζώα επιστρέφουν όσα ήταν δεσποζόμενα.
11: Κάποια από τα σκυλιά, όπως η Χιώνα, θα υιοθετηθούν και θα γνωρίσουν την αγάπη που τους αξίζει.
12: Ελπίζουμε ο κόσμος να δείξει την συμπονιά του και να ανοίξει τις πόρτες του να υιοθετήσει ένα τέτοιο ζωάκι.
5: Εθελοντές από τη διασωστική ομάδα Dogs Voice από την πρώτη στιγμή μετέφεραν τα ζώα που διασώθηκαν από τη φωτιά στο τοπικό γήπεδο Μεγάρων.
13: Δεχθήκαμε ζώα φάρμας αλλά και άγρια ζωή. Από πυροβολημένη αλεπού μέχρι μικρά αγριογούρουνα και φρύνους.
14: Υπάρχουν 140 ζώα τα οποία είναι προς υιοθεσία και αναδοχή.
5: Οι φιλοζωικές οργανώσεις κάνουν έκκληση προς τους πολίτες να υιοθετήσουν ένα ζωάκι που σώθηκε από τη φωτιά.
4: Εκτός σύνορων τώρα σε άλλες ειδήσεις, ξεκινώντας από την έκρηξη του λεγόμενου ηφαιστείου της φωτιάς στη Γουατεμάλα, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις. Η Αθήνα Παπακώστα.
15: Η Γουατεμάλα σε κόκκινο συναγερμό. Το ηφαίστειο Φουέγκο εκρήγνεται. Εκτοξεύει λάβα και τέφρα. Το σκηνικό μοιάζει απόκοσμο. Σχεδόν 1.700 κάτοικοι οδηγούνται στα καταφύγια. Το ηφαίστειο Φουέγκο ή αλλιώς το ηφαίστειο της φωτιάς είναι ένα από τα πιο ενεργά στην Κεντρική Αμερική. τεράστια πυρκαγιά ξεσπάσε χημικό εργοστάσιο κοντά στη μητροπολιτική περιοχή του Σάο Πάολο. Πυκνός, μαύρος καπνός πνίγει την ατμόσφαιρα. Άμεση ενεργοποίηση των αρχών με κατοίκους να απομακρύνονται γρήγορα από την περιοχή. Άνδρας γλιτώνει σαν από θαύμα σε αυτοκινητόδρομο στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για έναν οδηγό, ο οποίος έπειτα από μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητό του, έχει σταματήσει στην αριστερή λωρίδα. Αν και αυτή παραμένει πλέον κλειστή για την κυκλοφορία, άλλο όχημα που ακολουθεί πέφτει με ταχύτητα επάνω στο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, με τον οδηγό του να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή να κρατηθεί από τη διαχωριστική νησίδα.

0: Πάμε τώρα σε ένα γήπεδο στην Ταϊλάνδη, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα. Κεραυνός έπληξε τον αγωνιστικό χώρο. Μαρία Καπίρη.
1: Ένας ποδοσφαιριστής στην Ταϊλάνδη έχασε τη ζωή του και 12 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπληξε το γήπεδο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Καταιγίδα ξέσπασε στην περιοχή και πριν ακόμα οι ποδοσφαιριστές προλάβουν να απομακρυνθούν, κεραυνός χτύπησε το γήπεδο. Στο σημείο σπεύσαν άμεσα διασώστες και αστυνομία, όπου διαπίστωσαν το θάνατο ενός ποδοσφαιριστή, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής.

0: Μαθαίνουμε τώρα εκτός συνόρων εξελίξει το κρίσιμο πέρασμα του στενού του Ορμούζ, Ιράν και Ομάν. Η Χρυσά Τσίκλη είναι στην ενημέρωση, γιατί βρισκόμαστε ήδη ένα βήμα πριν από μια κοινή ανακοίνωση για τη θαλάσσια διαδρομή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Το Ιράν δήλωσε πριν από λίγο ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για τις γεωγραφικές διταγμένες μιας νέας διαδρομής διέλευσης των πλοίων από το στρατηγικό στενό του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, πρόσθεσε πως Τεχεράνη και Μουσκάτ βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση κοινής σχετικής ανακοίνωσης, εφόσον, όπως τόνισε, τρίτα μέρη δεν παρεύουν για να εμποδίσουν αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, μια συμφωνία Ιράν-Ομάν, ωστόσο, από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Ο Ιρανός εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε αν αυτή η συμφωνία προβλέπει την καταβολή τελών διέλευσης, ενδεχόμενο που έχει απορρίψει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρότι ζήτησε να υπάρξει άμεσα συμφωνία για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ.
2: Την ίδια ώρα έχουμε ένα σοβαρό συμβάν στον κόλπο του Άντεν, εκεί που δρούν οι φιλοειρενοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης.
1: Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας UKMTO, τάνκερ που βρισκόταν 95 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεμένης στον κόλπο του Άντεν, ανέφερε δυνατή έκρηξη σε κοντινή απόσταση. Όπως αναφέρεται, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το συμβάν.

0: και το θέμα της ημέρας. Από την Deutsche Welle.
1: Πάνω από 1000 δικηγόροι, δικαστές, εισαγγελείς, νομικοί καθώς και ασκούμενοι συνυπογράφουν ανοιχτή επιστολή προς την κυβέρνηση και τη Βουλή ζητώντας την έναρξη διαδικασίας για απαγόρευση της AfD από το συνταγματικό δικαστήριο της Καλσρούης και μάλιστα άμεσα πριν να είναι πολύ αργά, όπως διαμηνύουν σε δραματικό τόνο στην επιστολή τους. Στη συγκεκριμένη επιστολή προσκομίζουν μάλιστα έκθεση της Γερμανικής Εταιρείας για τα Πολιτικά Δικαιώματα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πολιτικές της AfD παραβιάζουν την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Γερμανίας και τη Δημοκρατική Αρχή. Ως εκ τούτου είναι αντισυνταγματικές. Ο Γερμανικός Δικηγορικός Σύλλογος δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ομοσπονδιακή Βουλή και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ως πολιτικά αρμόδια όργανα καλούνται εκ νέου να κινήσουν άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες για την υποβολή αιτήματος στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο με σκοπό να κηρυχθεί AfD αντισυνταγματική και να απαγορευτεί η λειτουργία της ως πολιτικού κόμματος. Σύμφωνα με νομικούς, σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή βλάβη στη δημοκρατία, ενώ θα τεθούν σε κίνδυνο πολλοί πολίτες, εάν η AfD καταφέρει να υλοποιήσει τις αντισυνταγματικές πολιτικές της. Την απόφαση μπορεί να λάβει σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tagesschau.de μόνο το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 του θεμελιώδους νόμου, ένα κόμμα θεωρείται αντισυνταγματικό εάν οι στόχοι του ή η συμπεριφορά των οπαδών του αποσκοπούν στην υπονόμευση ή την κατάργηση της ελεύθερης δημοκρατικής συνταγματικής τάξης ή στη διακινδύνευση της ύπαρξης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τεθεί εκτός νόμου με απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καλσρούης. Αίτηση για την απαγόρευση ενός κόμματος στη Γερμανία μπορούν να υποβάλουν η Βουλή και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ή η ίδια η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν υπάρχει πολιτική συνένεση ως προς το εάν πρέπει να κινηθεί πράγματι διαδικασία απαγόρευσης της AfD. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Και περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει απόψε να έχει ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι λοιπόν αντιμετωπίζουν στο Ολυμπιακό Στάδιο την Τσέσκα 1948. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 9.30 το βράδυ και εννοείται ότι θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky Νίκος Παγκάκης.
2: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη σημερινή αντίπαλο στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League με στόχο να κερδίσει ένα ακόμη στοίχημα με τη βοήθεια του κόσμου του και με τη θετική άβρα που διαμόρφωσε η τελευταία του αντίπαλος υπάρξει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και την πρόκληση φυσικά που πήρε τον Τριφύλλι. Τον Τριφύλλι που θα παραταστεί σήμερα με τρεις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο μας. Μία εξ αυτών είναι ο Τσιριβέγια, ο Φαντρόγγελε στο βασικό σχήμα και ο Ραστόντερ αφού ο Τετέι λόγω ασθένειας και ίωσης δεν μπόρεσε να δώσει το παρόν εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα πρίκα εν ώψη τη ρεβάνση τη Βουλγαρία απέναντι στη σημερινή του αντίπαλο και στο γήπεδο του Sky θα παίξουν μπάλα και θα το καλύψουμε το ρεπορτάζ τηλεοπτικά και πριν την αναμέτρηση και στη διάρκεια φυσικά και το τρίτο ημίχρονο. Ο Sky έχει πλούσιο ρεπορτάζ, αξίζει κάποιος να μην συντονισμένος στη τηλεόραση του Sky να παρακολουθήσει την προσπάθεια των πράσινων να περάσουν στην επόμενη φάση εκεί όπου θα φλερτάρουν πλέον με την είσοδό τους στους ομίλους του Conference League.
0: Και στα υπόλοιπα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
3: Παρουσιάζοντας μέτρια εικόνα και ανησυχώντας τον κόσμο του, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με την Αϊμέχεν και πλέον όλα θα κριθούν στη ρεβάνς. Οι Ερυθρόλευκοι προβλημάτισαν με την εμφάνισή τους, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο, όπου οι Ολλανδοί απειλούσαν με μεγάλη ευκολία. Ωστόσο, ο Μπάλσα Πόποβιτς κράτησε στο επίσημο ντεμπούτο του το 0. Με πρόβλημα τραυματισμού, αποχώρησε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
4: Ράπιδες τον μπαλόν, γύρω σε ένα συζητήριο να σαν κανάω.
5: Ήταν πραγματικά κάτι το που το περιμέναμε, γιατί χτες μόλις λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε, δεν δημιουργήσαμε τόσο πολλά και με αυτή την έννοια ήταν καλύτερη.
3: Ματσάρα χθες στο ζευγάρι που θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού σε περίπτωση πρόκρισης. Ουνιόν Σεντζιλουάς και Μπόντο Γκλιμτ ήρθαν ισόπαλες 3-3. 2-2 το σκορ του ημιχρόνου και άλλα 2 γκολ μετά το 88. Ο Ντέιβιντ έδωσε προβάδισμα στους Βέλγους. Όμως καθυστερήσεις, ο Μπιόρτουφ τη σοφάρισε για το τελικό σκορ. Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι και τυπικά από χθες ο Λιβάη Γκαρσία. Ο 28χρονος φορ υπέγραψε το μονοετή δανεισμό του και ανακοινώθηκε επίσημα από τον Τριφύλλη. Οι πράσινοι πρόλαβαν μάλιστα την προθεσμία και δήλωσαν το νέο τους απόκτημα στην ευρωπαϊκή λίστα, ώστε να είναι κανονικά διαθέσιμο στη ρεβάνς της προσεχούς εβδομάδας στη Σόφια.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε
7: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βραχνός, η Σοφία Καλαβρού στην αρχιστηριαξία και μελέτη παραγωγής, η Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Ακριβώς στις 9. Δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας.
8: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Μερίδια αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από τη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει οι πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν στο 70%. Σήμερα ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και αύριο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη δεν θα παρέμβουν. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν από μόνη της δεν σημαίνει ότι το Ορμούς είναι ασφαλές. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση, καθώς μετά τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου σήμερα. Μια 46χρονη φέρεται να μαχαίρωσε με ψαλίδι 4 άνδρες στην πολυσύχναστη περιοχή του Covent Garden. Στην περιοχή επικράτησε πανικός, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τη γυναίκα. Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι δύο έλαβαν εξιτήριο, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για μαχαιρώματα σε τυχαίο κόσμο, ενώ η αστυνομία συνδέει το περιστατικό με ζητήματα ψυχικής υγείας. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα 8 έφηβους σε ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών, επειδή συμμετείχαν σε έναν ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. 7 από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και ο 8ος ως υποστηρικτής της. Οι επιθέσεις, από τις οποίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τη τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρο ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρούδη.

0: Πώς και έτσι από εδώ. Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 11. Από τη Δευτέρα το ξεκινήσαμε αυτό. Τη Δευτέρα επέμενα και το κατάφερα να είμαι μέχρι και τις 12, να ξέρεις. Σταμάτα κι εσύ τώρα. Σταμάτα κι εσύ. Λοιπόν, Τετάρτη, 5 Αυγούστου του 2026. Σωστά το λέω? Α, ωραία. Ένας ηχολήπτης που δεν ξέρει αν το λέω σωστά. Λοιπόν, εγώ είμαι η Μαρία Δωροδή. Σωστά το λέω?
1: Ναι.
0: Εσείς είστε στη σωστή συχνότητα, είστε στον Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 αυτή την εβδομάδα. Κάνουμε παρέα νυχτερινή, 9 με 11 το βράδυ. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε παρέα μεσημεριανή, 3 με 4 το μεσημέρι. Τα Σαββατοκύριακα, Σοφία, κανονικά, 3 με 5. Εδώ. Λοιπόν, σήμερα της Αγίας Νόνας, Μητρός Γρηγόριου Θεολόγου, γιορτάζει η Νόνα. Δεν έχει σημασία να πούμε πότε ανέτειλε και πότε έδισε, γιατί γίναν και τα δύο. Ωραία το λέω. Έγιναν και τα δύο. Και ανέτειλε και έδισε ο ήλιος. Ούτε πόσες ώρες είχαμε φως. Γιατί το είχαμε και αυτό. Τώρα έχουμε νύχτα. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός. Θα είσαι και αύριο. Ωραία. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμ. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170-174. skyradio.gr. Εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Να, όπως η Κλέρη Παπά που μου στέλνει καλησπέρα από την όμορφη Πειραϊκή. Ήθελα ρε παιδί μου λίγο σήμερα μια Πειραϊκή. Ήθελα λίγο έτσι απόγευμα προς βράδυ. Ναι, ένα τσιπουράκι λίγο. Λίγο χταπόδι. Δύο. Εντάξει, δύο. Δύο τσίπουρα. Λίγο χταπόδι, λίγο παστό, λίγο λακέρδα. Ήθελα. Να δω ρε παιδί μου το ηλιοβασίλεμα εκεί στην Πειραϊκή. Μεγάλο όνειρα έχω. Τι κοιτάς πως θα έξω, να τα πάω. Ρε Σοφία. Όχι, έλα λίγο μέσα. Ήθελα να είμαι λίγο στην Πειραϊκή να πίναμε κανένα ούζο και να βλέπα το ηλιοβασίλεμα. Έλα λίγο μέσα. Μην φοβάσαι, δεν δαγκώνει. Έλα. Λοιπόν, είπα τους τρόπους που επικοινωνείτε μαζί μου. Ο συνάδελφος, ο Γιώργος Παξοντίνο, παρακαλώ πολύ να μην με παρενοχλεί, γιατί μου στέλνει μηνυματάκια τα οποία δεν μπορώ να διαβάζω. Γιατί πας απ' την άλλη, τι έγινε? Α, μάλιστα, η Σοφία. Πάρα πολύ ωραία. Μας ακούνε και από τον Αρμενιστή, να ξέρεις, η φιλενάδα μου η Έρση.
2: Πολλά χαιρετίσματα, Έρση.
0: Μαζί με την κόρη της, την 6 ετών Ελισάβετ. Πανέξυπνη και χαριτωμένη. Λέω και στον Αρμενιστή, όλα τα καλά έχουν.
2: Λοιπόν, εγώ θα έρθω να συμφωνήσω. Θα ήθελα πάρα πολύ να πίναμε τώρα ούζα στην Πειραϊκή.
0: Γιατί μου στέλνει τώρα...
2: Αν και δεν μου αρέσει το ούζο, αλλά εγώ θα πίνα λευκό κρασί με κάτι μεγαρίδα. Θα ήταν πολύ ωραίο τώρα.
0: Α, φτιαγμένη είσαι τώρα. Κοίτα, στο τέλος έχουμε το σομελιέ. Θα πούμε για τα ροζέ κρασιά με τις ωραίες ποικιλίες από τα ροζέ. Έρε και τι πανηγύρι θα σου έχω προς το τέλος. Ακυβέρνη το καραβί.
2: Εξαιρετικά αφιερωμένο για τον Γιώργο.
0: Για τον Γιώργο, ναι, μετάλλικα και τέτοια. Μεγάνιασε φέτος. Μεγάνιασε όλες αυτές τις συναυλίες. Ναι. Επειδή έγραψε τώρα η ακροάτρια εδώ και φίλη Κλέρη Παπά. Καλησπέρα από την όμορφη Πειραϊκή. Λέω, να ήμασταν τώρα λίγο ένα. Βρε, πώς περνάνε έτσι τα καλοκαίρια όταν δουλεύεις, ε? Έτσι τσάφ γίνεται το καιρός. Τι σκέφτομαι τώρα. Λοιπόν, πώς ήταν σήμερα η μέρα σου, Σοφία?
2: Καλή ήταν. Καλή θα τη χαρακτήριζα. Ήρεμη ευτυχώς.
0: Γιατί το λες λίγο...
2: Και εδώ ήρεμα.
0: Δεν έχουμε κάπου ούτε μέτωπα σήμερα. Σήμερα είναι καταγραφή των ζημιών.
2: Ησυχία, υπολογισμός και επόμενη μέρα.
0: Να. Ούτε και αυτό βέβαια είναι καλό η επόμενη μέρα. Γιατί
2: καλή,
0: η
2: επικινδυνότητα νομίζω παραμένει βέβαια.
0: Και επικινδυνότητα και όλα αυτά τώρα που είναι μαύρα, είπαμε πόσο έχει διαβρωθεί το έδαφος, έχουν ποτίσει τα πετρώματα με όλα αυτά τα χημικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα τα βρούμε μπροστά μας στη ζωή μας. Θυμάσαι χθες την κουβέντα που κάναμε με τον δασολόγο που, ξέρεις, υπήρξαν αντιδράσεις σε κάποιους, άρεσε κάποιος, δεν άρεσε, αλλά ένας άνθρωπος, ο κύριος Ξανθόπουλος, όταν είναι 45 χρόνια σε αυτή την υπηρεσία και ξέρει πάρα πολύ καλά, δηλαδή όχι πολύ περισσότερο από εμάς. Αυτός το ξέρει, εμείς δεν ξέρουμε πώς να κινηθεί σε ένα δάσος, τι είναι σωστό να γίνει και τι όχι. Και μαζί με και τον Νίκο Τζοπάνογλου που είναι και αυτός χρόνια και ιστορός πατέρας και καλλιεργεί. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν. Λοιπόν, εγώ λέω να βάλουμε ένα κομμάτι, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να μείνουμε σε τέτοιο κλίμα, αλλά θέλω λίγο πολύ αναρωτιέμαι Γιατί σήμερα η συνάδελφη, θέλω να σου πω, είχε την απόλυτη καζόρα, επειδή στο βίντεο το βράδυ έκανα λόγο για τρομαγμένες κατσίκες. Αφού οι κατσίκες ήταν τρομαγμένες.
2: Το άκουσα και το παρακολούθησα. Και τα λογάκια μετά και τις κατσίκες.
0: Ναι, οι κατσίκες ήταν τρομαγμένες. Τι να κάνουμε τώρα. Πάρα πολλά ζώα, τα καημένα.

0: λουράκι, που τα είχαν με λουράκι και προσπαθούσαν σιγά σιγά να περπατήσουν, να τους καθαρίσουν τα ποδαράκια γιατί είχαν καεί. Και ήταν και στο κλουβί, λίγο για να τα βοηθήσουν, ξέρεις, να μην φοβούνται. Αυτά τα ζώα τα καημένα δεν λειτουργούν έτσι, δεν ξέρουν πώς είναι να είσαι μαζί
1: και με... Και το ένστικτό τους εκείνη την ώρα δεν ξέρουν πώς λειτουργεί.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο κομμάτι και θα συνδεθούμε με τον συνεργάτη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, τον Λευτέρη Σταύρακα, για να δούμε τι παθαίνουν τα πουλιά μέσα στα δάση.

0: Εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά τις 9, Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, παρέα μαζί σας μέχρι και τις 11. Στο τηλέφωνο έχω το Λευτέρη Σταύρακα, ο οποίος είναι συνεργάτης της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Καλησπέρα, Λευτέρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Προσπαθώ να νιώσω λίγο καλύτερα, ναι, γιατί το τελευταίο τετραήμερο δεν ήταν και πολύ ευχάριστο, για άλλη μια.
0: Για άλλη μια φορά.
1: Χρονιά, και δυστυχώς ειδικά εμείς οι Αθηνέζοι, όπως λεγόμαστε, βλέπουμε ένα παζλ να ενώνει κομμάτια κάθε χρόνο, ένα δυστοπικό παζλ των καμένων εκτάσεων, και δεν ξέρουμε αν αυτό κάποια στιγμή θα αντιστραφεί, δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι.
1: Σε πιάνει μια απελπισία πλέον ότι κάθε χρόνο θα χάνουμε και από ένα κομμάτι.
0: Αυτό λέω κι εγώ, Λευτέρη, αυτή τη λέξη, απελπισία. Απελπισία είναι πια. Δεν έχει περάσει, δεν ξέρω, ούτε μήνας που είχαμε βρεθεί εδώ στο ραδιόφωνο και τα λέγαμε,
1: ναι,
0: τόσο ωραία
1: ακριβώς
0: για το πεδίο του Άριος και για τα πουλάκια μέσα και είχαμε τους ήχους. Ήσουν εσύ, Γιώργο. Ο ίδιος ηχολήπτης εδώ, Γιώργος Βραχνός. Και λέγαμε πώς κινούνται, πώς είναι οι κοινωνίες τους, ποια είναι τα πιο άπιστα.
1: Ευχάριστα πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Όμορφα,
1: και όχι
0: ναι,
1: τώρα πώς πρέπει να ξενιτευτούν και να γίνουν πρόσφυγες στον ίδιο του τόπο και αυτά.
0: Λοιπόν, αυτό σκεφτόμουν. Θέλω να μου πεις λοιπόν, σε τέτοιες πυρκαγιές τόσο μεγάλης έκτασης, τα ζώα που είναι μέσα, τα πουλιά, πώς αντιδρούν, τι κάνουν?
1: Τα πουλιά, ας πούμε, είναι τα

0: πιο προνομιακά από όλες τις κατηγορίες πανίδας, διότι τα πουλιά πετάνε ξεκάθαρα. Οπότε έναν πολύ μεγάλο ποσοστό των ενήλικων πουλιών προλαβαίνει και φεύγει. Δηλαδή μπορεί να φύγει.
1: Ναι.
0: Αυτά που έχουν αυξημένες απώλειες είναι τα νεαρά, τα φετινάρια που λέμε. Ευτυχώς, όσο ευτυχώς μπορεί να είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει, η φωτιά δεν ήταν Ιούνιο, αλλά ήταν Αύγουστο, τέλη Ιουλίου-Αυγούστου. Δηλαδή τα περισσότερα ήδη είχαν ολοκληρώσει τις γένες τους και τα μικρά είχαν ήδη ξεπεταχθεί από τη φωλιά, δηλαδή μπορούσαν να πετάξουν. Οπότε και αυτά θα μπορούσαν, θα έχουν, εν πάση περιπτώσει, την επιλογή να φύγουν. Δεν είναι ακόμα στη φωλιά να πούμε ότι δυστυχώς θα τα πήρε η φωτιά.
1: Το σύνηθες δηλαδή είναι όταν τα μικρά είναι πίσω, φεύγουν οι γονείς και τα παρατάνε.
0: Ναι, όταν τα πιάσει φωτιά. Τα παρατάνε δεν γίνεται. Αλλιώς πρέπει να επιβιώσουν οι γονείς. Ακριβώς.
1: Σωστά.
0: Δεν έχουν ούτε σύστημα πυρόσβεσης στη φωλιά τους ούτε τίποτα. Άρα θα πρέπει να φύγουν.
1: Τώρα οπότε, για πες μου.
0: Τώρα τι γίνεται μετά. Καταρχάς, όταν μιλάμε για τέτοιες φωτιές με τέτοια έκταση, δεν είναι ότι απλά πετάχτηκαν στην απέναντι πλαγιά. Δηλαδή, φύγανε τελείως από την περιοχή ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Πού πάνε,
0: πολύ καλή ερώτηση. Σε πρώτη φάση, δεν απομακρύνονται πάρα πολύ μακριά, περιμένοντας να τελειώσει όλο αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε ήδη τις επόμενες μέρες κάποια είδη πουλιών να επιστρέφουν, να δούνε τι γίνεται. Όταν έχει χαθεί όμως τόσο μεγάλο ποσοστό του βιοτόπου τους, αναγκαστικά θα πρέπει να μετακομίσουν σε άλλους κατάλληλους βιοτόπους.
1: Ναι, γιατί θα γυρίζουν τα δόλια για αυτά, θα βλέπουν.
0: Ακριβώς.
1: Ότι...
0: Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, συζητώντας τέλος και για το πεδίο του Άρεως, δεν ξέρω αν είχαμε αναφέρει τις κίσες, μάλλον δεν τις είχαμε αναφέρει.
1: Όχι,
0: δεν
1: θυμάμαι αυτό.
0: Πούμε, είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα που για μένα ήρθε λόγω των φωτιών στην Αθήνα. Δεν υπήρχαν κίσες. Όταν ξεκίνησα εγώ την παρατήρηση πουλιών τη δεκαετία του 90, για να δεις κίσα έπρεπε να πας Πεντέλη, Πάρνηθα και σε όλα αυτά τα βουνά της Δυτικής Αττικής. Στον Ιμητό δεν είχε κίσα. Όμως μετά τις πολύ μεγάλες φωτιές του 98 στην Πεντέλη που κατέκαψαν τεράστιο κομμάτι του βουνού, εμφανίστηκαν οι πρώτες κίσες στον Ιμητό. Και μετά με τα χρόνια πλέον τις έχουμε και στο κέντρο.
1: Εννοείς δηλαδή, ότι ψάχνανε μέρος που να προφυλακτούν.
0: Ναι. Σίγουρα φύγανε και ψάχνανε να βρουν κάποιο καλύτερο βιότοπο. Τώρα που έχει κοπεί, ας πούμε, και έχει καεί τόσο μεγάλο μέρος, θα επιστρέψουν κάποια είδη πουλιών, τα οποία θα πάνε και θα βρουν τους άκαυτους θύλακες, γιατί από όσο είδα από τα πλάνα υπάρχουν και άκαυτοι θύλακες, ευτυχώς, στα πευκοδάσια που κάηκαν.
1: Εννοείς να υπάρξουν πάλι δέντρα για να μπορέσουν να μπουν μέσα.
0: Υπάρχουν άκαυτα δέντρα.
1: Mm.
0: Δηλαδή δεν έχει καεί το 100% των δέντρων σε αυτή την έκταση που λέμε στα 100.000 στρέμματα. Δηλαδή από τα πλάνα που είδα και μόνο υπάρχουν αρκετά κομμάτια και συμπαγή αλλά και σκόρπια σαν συστάδες που είναι τα δέντρα δεν είναι καμένα. Αυτά είναι τα νούμερο ένα, ας πούμε, σημεία που θα φιλοξενήσουν όλους τους φτερωτούς κατοίκους που θα γυρίσουν σιγά σιγά.
1: Ναι. Εσύ έτσι πώς τα μελετάς τόσα χρόνια, Λευτέρη, θέλω να μου πεις ποιο είναι από τα πουλιά που θα φοβηθεί πρώτο και θα φύγει ή όλα αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο?
0: Δεν υπάρχει. Όχι, όλοι θα φύγουν με τον ίδιο τρόπο, δεν έχει ότι κάποιος θα φύγει. Απλά κάποια είναι πιο γρήγορα, δηλαδή τα χελιδόνια, ξέρω εγώ, που φωλιάζαν στο Πόρτο Γερμενό, θα φύγαν σίγουρα από τα πρώτα.
1: Είναι γρήγορα τα χελιδόνια,
0: Είναι πάρα πολύ γρήγορα, ναι. Και επίσης, τα υπόλοιπα ακολουθούν, δηλαδή τα κοτσίφια, οι καλόγεροι, τα σερλοτσίχλωνα που λέμε, τα σκαρσάκια, όλα αυτά τα πουλιά, και ακόμα περισσότερα που φωλιάζαν σε αυτή την περιοχή, φεύγουν με την ίδια μέσα στις ταχύτητα, δεν έχει να κάνει.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει. Το διάβασα αυτό για ένα αφρικανικό παραμύθι. Δεν ξέρω αν το διαβάσει και εσύ. Ότι όταν το δάσος παίρνει φωτιά, σχεδόν όλα τα ζώα αρχίζουν να τρέχουν για να σωθούν. Όλα εκτός από το κολυμπρί, το οποίο κουβαλάει μια σταγόνα νερό στο ράμφος του και πετάει προς τη φωτιά.
0: Αλληγορικό είναι μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Είναι
1: αυτό το διάβασα. Το κολυμπρί αποκλείεται να μένει, έτσι, για να σώσει.
0: Όχι. Απλά το κολυμπρί, επειδή μάλλον είναι αυτό που πάει πιο αργά. Το οποίο δεν υπάρχει στην Αφρική, βέβαια, να το τονίσουμε αυτό, είναι στην Αμερική.
1: Εμείς έχουμε εδώ.
0: Κολυμπρί δεν έχουμε, όχι.
1: Όχι,
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν ότι έχουν δει κολυμπρί και ο λόγος είναι μια νυχτοπεταλούδα η οποία πετάει ακριβώς σαν κολυμπρί και είναι αρκετά μεγάλη σε μέγεθος. Δηλαδή, έχω και γνωστούς που επέμεναν ότι όχι, εγώ είδα κολυμπρί στον Λυκαπιτό. Και λέω, όχι, δεν είδες κολυμπρί, είδες το στελάρα.
1: Πώς?
0: Λέμε χαϊδευτικά στελάρα, είναι μια νυχτοπεταλούδα
1: στελάρα.
0: Που έχει πολύ μακριά γλώσσα, μακρόγλωσσουμ στελατάρουμ. επιστημονική
1: ονομασία.
0: Αλλά εμείς το λέμε στελάτα. Γιατί είναι και πιο εύηχο. Μακρόγλωσσουμ στελατάρουμ. Είναι ο μακρόγλωσσος ο αστεροτάτιε. Δηλαδή η πρώτη ονομασία είναι ελληνική, αρχαία ελληνική, η δεύτερη είναι λατινική. Έτσι κάνουμε συνήθως. Οι επιστήμονες φτιάχνουν τα επιστημονικά ονόματα με αρχαία ελληνικά και λατινικά.
1: Όσο το λες τώρα, θέλω να το βάλω και στον υπολογιστή να δω πώς.
0: Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ έτσι. Ιδιόμορφη η νυχτοπεταλούδα που τη βλέπεις και τη μέρα. Επίσης, ναι. Κάτι ιδιόμορφο.
1: Τέτοιο έχουμε, είπαμε εδώ, έτσι.
0: Στελάρες έχουμε παντού.
1: Στελάρες.
0: Και δεν είναι μόνο ένας ο στελάρας.
1: Μακρόγλωσσο το αστρικό. Τι είπες.
0: Το αστρικό. Ναι. Μακρόγλωσσο μου στελατάρουν. Το αστρικό. Γιατί ναι. Στελάρε είναι το στα λατινικά το άστρο. Εντάξει, ωστόσο, τώρα στο θέμα με τα πουλιά.
1: Ωραία.
0: Ευτυχώς.
1: Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να γυρίσουν, να νιώσουν.
0: Τα καμένα μέρη.
1: Ναι.
0: Στην αρχή δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα ξεκινήσουν τα διπλημμυρικά και όλα αυτά, που σημαίνει θα κόψουν πολλούς κορμούς, θα κάνουν πολλή αναστάτωση στα ήδη καμένα. Ελπίζω να αφήσουν και ζωντανά κάποια δέντρα, δηλαδή πολλές φορές συμβαίνει και δέντρα που απλά είναι δίπλα στα καμένα να τα παίρνει σμπάρνα μέσα στο πανικό τους να τα φτιάξουν. Είναι πολύ σημαντικό όταν μένουν δέντρα, ακόμα και μισοκαμένα, που είναι ζωντανά όμως ακόμα, αυτά να παραμένουν. Είναι νησίδες. Είναι νησίδες που θα μπορέσουν να επιστρέψουν κάποια είδη πουλιών και όχι μόνο, και πλαστικά και έντομα και οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτές οι νησίδες να μείνουν. Και με τα χρόνια εμείς όσοι κάτοικοι εκεί, το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν είναι να παρέχουν το καλοκαίρι νερό ή το χειμώνα κάποιες ταΐστρες, με ειδική φροντίδα βέβαια, όχι να το ψάξουν λίγο παραπάνω.
1: Ταΐστρες για τα πουλιά.
0: Ταΐστρες για τα πουλιά, ναι. Ταΐστρες για τα πουλιά, ειδικά το χειμώνα. Για το καλοκαίρι, εντάξει. Γενικά είναι στενάχωρο όλο αυτό, αλλά επειδή η φύση ξέρει να γιατρεύει πληγές, όσο και αν την ταλαιπωρούμε, είναι η κλασική λέξη των πραγμάτων είναι η εξής. Μετά την πρώτη καρβουνιά θα έρθουν οι βροχές. Ελπίζω να μην έρθουν πλημμύρες. Οι βροχές θα βγάλουν το πρώτο χορτάρι το χειμώνα. Τα πρώτα λουλούδια θα ανθίσουν. Δηλαδή δεν είναι παράξενο να δείτε καμένες πλαγιές και το φθινόπωρο το Νοέμβρη να είναι γεμάτες από κυκλάμινα.
1: Έτσι είχε γίνει και στο μάτι.
0: Να σπάνε αυτή την ασχήμια. Ναι.
1: Έτσι είχε γίνει και στο μάτι, ναι.
0: Μετά έρχονται κάποιοι θάμνοι, οι οποίοι γεμίζουν όλο το καμένο πευκοδάσος, οι λαδανιές. Και αυτές έχουν πολύ ωραία ροζ και άσπρα λουλουδάκια.
1: Α, ναι, αυτές.
0: Η λαδανιά είναι ένα είδος το οποίο έπεται κάθε πυρκαγιά σε πευκοδάσος. Για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες στα πέσκα που θα γεννηθούν από τους καρπούς που έχουν πέσει τώρα από όλα αυτά τα κουκουνάρια και φτιάχνουν το έδαφος, το προετοιμάζουν για να φυτρώσει το πευκοδάσος.
1: Όταν δούμε λαδανιές, να ξέρουμε ότι είμαστε σε καλό
0: δρόμο. Όταν δούμε πάρα πολλές λαδανιές να έχουν απλωθεί σε όλη την πλαγιά, είναι καταρχάς αποτέλεσμα πυρκαγιάς που έχει κάποιος το πευκοδάσος που προϋπήρχε και είναι αυτές που προετοιμάζουν το έδαφος.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνή του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
9: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 9.30 Sky 100,3. Μαρία Δωροδί στο μικρόφωνο. Έχω ένα κόλλημα με αυτό το τραγούδι, το έχετε καταλάβει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η τουρκάλα τραγουδίστρια. Έχει φοβερή προφορά η Λιβ Σάντσες και μ' αρέσει πολύ. Καλησπέρα στην κυρία Κατερίνα Κούρτη. Καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη. Ότι πάρει τρία φράγκα, μου λέει πολύ σωστά τα λέει καλεσμένο σα. Αυτές οι άκαυτες νησίδες είναι η πηγή της αναγέννησης της Χλωρίδας αλλά και της Πανίδας. Παρεπιπτόντως αυτού του τύπου, οι νησίδες εξυπηρετούν και τις καλλιέργειες. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, ας αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί είπαμε όλες αυτές τις μέρες πολύ μαυρίλα, πολύ φωτιά, πολύ κακή είδηση. Θα πάμε σε μια πολύ πολύ καλή είδηση, την οποία μου μετέφερε η φιλενάδα μου η Άρση Παρχαρίδου από την Ξάνθη, και θα συνομιλήσω με ένα κορίτσι η οποία είναι πρωταθλήτρια στην κολύμβηση, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών Τεχνικής Κολύμβησης, από την Ξάνθη αυτό το κορίτσι. Είναι η Ευανθία Ελευθεριάδου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αχ, είσαι μικρούλα. Τι ωραία που είσαι μικρούλα. Είσαι 15 χρονών.
1: 12.
0: Α!
1: Τα κλείσα τώρα.
0: Αλήθεια, λες?
1: Ναι.
0: Αχ, νόμιζα ότι είσαι 15, α, είσαι 12.
1: Ναι, θα τα κλείσω τώρα.
0: Α, ούτε τα έχεις κλείσει και τα 12. Εντάξει, έχουμε πάρει και την άδεια από τους γονείς, να το πούμε αυτό. Ναι. Δεν σε πιέσαμε, έτσι πρώτα μιλήσαμε στον πατέρα σου και μετά βγήκες. Έχεις πάει πρώτη γυμνασίου ή όχι?
1: Όχι, τώρα θα πάω φέτος. Αχ, το Σεπτέμβριο.
0: Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν, την ίδια ώρα είναι και στο τηλέφωνο μαζί σου, Ευανθία, η προπονήτριά σου, η Κική Μιχαηλίδου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πολύ καλά, εσύ?
0: Πολύ μικρή η αθλητριά σας και πολύ δυνατή.
2: Φυσικά, είναι ένα παιδάκι, όλο το μέλλον μπροστά του.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή, Ευανθία, και να μιλήσουμε λίγο μαζί. Εσύ πότε πρωτομπήκες στις πισίνες, πότε ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι?
2: Πριν 4 χρόνια, όταν ήμουνα 8 με 9 χρονών.
0: Ναι.
2: Και είχα πάει στο πρώτο μου πανελλήνιο, είχα πάρει κάποια μετάλλια.
0: Εσύ από πιο μικρούλα ήσουν στις πισίνες, πήγαινες, ασχολιώσουν?
2: Πήγαινα τα καλοκαίρια, ναι, σε μια πισίνα στην Ξάνθη, ενός ξενοδοχείου, που έκαναν οι κυρίες προπονήσεις εκεί πέρα μόνο τα καλοκαίρια.
0: Ποιες κυρίες κάναν προπονήσεις εκεί?
2: Η κυρία Κική.
0: Α, εννοώ ότι μεγαλύτερες που κάνανε προπονήσεις για πρωτάθλημα ή απλά κολυμπούσαν?
2: Όχι, απλά κολύμπηση.
0: Απλά κολύμπηση, ναι. Και?
2: Και μου άρεσε και άνοιξε το κολυμπητήριο και πήγα.
0: Μέχρι τότε δεν είχε κολυμπητήριο στην Ξάνθη?
2: Όχι, δεν είχε. Άνοιξε πριν 4 χρόνια και πήγα. Και μου άρεσε.
0: Και λες, θα αρχίσω να ασχολούμαι περισσότερο. Δηλαδή, αυτά τα τελευταία 4 χρόνια έβαλες περισσότερες ώρες προπόνηση στη ζωή σου, γύρναγες από το σχολείο. Πώς ήταν το πρόγραμμα, για πες?
2: Πήγαινα το πρωί στο σχολείο.
0: Ναι.
2: Μετά φέτος και πέρυσι είχα γυμναστική και ιδιαίτερα. Και μετά πήγαινα 2 ώρες προπονήσεις, φέτος και πέρυσι. Αυτά. Τις προηγούμενες χρονιές ήταν πιο λίγες οι ώρες της προπόνησης.
0: Και δεν μου λες, ρε Ευανθία, τι είναι αυτή η τεχνική κολύμβηση? Δηλαδή, εσύ τι έκανες τόσο καλά και βγήκες πρωταθλήτρια, πραγματοποιώντας αυτή την εκπληκτική εμφάνιση στα 200 μέτρα επιφανίας Παγκορασίδων Β, σωστά το λέω?
2: Ναι. Φοράμε μάσκανο πνευστήρα και πέδιλο. Εγώ φοράω μονοπέδιλο. Και ήμουν πολύ καλή και ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Οπότε μου άρεσε.
0: Παίζει ρόλο εδώ τώρα η ταχύτητα, η τεχνική? Τι παίζει ρόλο?
2: Και τα δύο παίζουν ρόλο.
0: Τα οποία εσύ με τη βοήθεια της προπονήτριάς σου, την οποία θα ακούσουμε τώρα, την κυρία Μιχαηλίδου, κατάφερες όλα αυτά να τα εξελίξεις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κυρία Μιχαηλίδου, πώς καταλάβατε εσείς ότι εδώ έχετε στα χέρια σας ένα ταλέντο?
3: Η Εύα, η αλήθεια είναι ότι από πολύ μικρή, όταν έκανε μαθήματα μαζί μου στις πισίνες του ξενοδοχείου και με τη Θεανό, ήταν ένα παιδί το οποίο είχε πολύ εύκολη κίνηση στο μονοπέδιλο. Και θυμάμαι να λέω στη μαμά της, γιατί εκείνη την έφερνε εκείνο το διάστημα, «Ρε Σιρήνη, αυτή πηγαίνει πολύ γρήγορα». Και μου λέει, «Θα είναι καλή στην πεταλούδα». Και της λέει, «Υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από την πεταλούδα, που είναι η τεχνική κολύμβηση. Φοράς μονοπέδιλο και είναι ακριβώς η κίνηση που κάνει η Εύα. Η Εύα πηγαίνει σε αυτή μπορούσε να την κάνει από πέντε της. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε ότι είχε και ένα έμφυτο ταλέντο στην τεχνική της άσκησης.
0: Δεν είναι...
3: Φυσικά...
0: Ναι. Πείτε μου,
3: παρακαλώ.
0: Πείτε μου.
3: Φυσικά όλο το κάθε ταλέντο χρειάζεται και πάρα πολύ δουλειά. Κανένα παιδί δεν καταφέρνει αυτό που έκανε και η Εύα και η άλλη μας αθλήτρια χωρίς πάρα πολύ δουλειά. Είναι παιδιά τα οποία είχαν πάρα πολύ πειθαρχία και έφτασαν τόσο ψηλά ώστε να κατακτήσουν ένα πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο είχε να καταρριφθεί και 15 χρόνια.
0: Και το κατέριψε η Εύα, έτσι. Ναι, θέλω να πω ότι το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, είναι μια εποχή που δύσκολα τα παιδιά ασχολούνται, το κάνουν, αλλά υπάρχει, ξέρετε, η μεγάλη πλειονότητα πια είναι ή στον υπολογιστή ή στο κινητό. Ο πρωταθλητισμός έτσι κι αλλιώς είναι σκληρό πράγμα. Θέλει να είσαι πολύ στοχευμένος, θέλει να είσαι συγκεντρωμένος και είσαι παιδί. Θες να παίξεις, θες να είσαι χαλαρός. Πώς καταφέρνετε, ας πούμε, με την Εύα να είστε συγκεντρωμένοι στο στόχο σας?
3: Βοηθάει πάρα πολύ η οικογένεια και η οικογένεια που δημιουργείται στην ομάδα, δηλαδή το φιλικό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά. Το κίνητρο χτίζεται και η πειθαρχία χτίζεται. Καλώς ή κακώς, αυτό που είπατε είναι ο μέσος όρος. Όλα τα παιδιά βλέπουμε να στοχεύουν περισσότερο σε μια απλή άθληση 2-3 φορές την εβδομάδα και να απορρίπτουν τον πρωταθλητισμό. Λάθος κατά τη γνώμη μου, γιατί ο πρωταθλητισμός σου δίνει πάρα πολλά εφόδια στη ζωή σου. Σου δίνει την πειθαρχία, τη στοιχοπροσήλωση, το ότι θέλεις να κυνηγάς τα όνειρά σου και ότι μαθαίνεις πώς είναι και οι μικρογραφίες της πραγματικής ζωής. Γιατί και εσείς και εγώ έχουμε ένα σκληρό πρόγραμμα που καλούνται τα παιδιά να πρέπει να εκπαιδευτούν με κάποιον τρόπο και όχι να βγουν απλά στην αγορά εργασίας. Ο πρωταθλητισμός είναι μια μικρογραφία του τι θα κάνουν έπειτα στη ζωή τους και πώς μπορούν να πετυχαίνουν τους στόχους που έχουν στην ενήλικη ζωή τους. Επομένως, ξεκινάμε με μικρά βήματα και δίνοντας λίγο τυράκι που λέω, κάποιους αγώνες που τα πηγαίνουν καλά, στόχους μικρούς και εφικτούς και πάντα δεν δίνουμε σαν ερέθισμα το μεγάλο, τη μεγάλη εικόνα. Η Εύα δηλαδή δεν έφτασε να της λέω από όταν ήταν 9 χρονών, Εύα πάμε να κερδίσουμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, πάμε να κάνεις ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Της έλεγα πάμε να κάνουμε έναν καλύτερο χρόνο, πάμε να πάρουμε μια πρώτη θέση. Η πρώτη θέση έγινε καλύτερη θέση στη γενική κατηγορία. Και έτσι σιγά σιγά γλυκαίνονται και θέλουν και τα ίδια να καταφέρουν μεγαλύτερους στόχους. Φυσικά σε όλο αυτό πρέπει να υπάρχει η βοήθεια της οικογένειας, καθώς αυτό είναι που τα πηγαινοφέρνει στην προπόνηση και τα στηρίζει σε όλα τα κομμάτια της ζωής.
0: Είναι αυτό που λέτε τώρα, είναι μια λυσίδα πραγμάτων τα οποία θα πρέπει ο ένας κρίκος να μπει μέσα στον άλλο. Να έχει το παιδί το ταλέντο, να βοηθάει ο γονιός, να βρεθεί ο κατάλληλος προπονητής, να βρεθεί ο χώρος και όλα αυτά να οδηγήσουν, ξέρετε, πόσα ταλέντα έχουν πάει άκλαφτα γιατί δεν έχουν βρεθεί όλα αυτά ή πόσα παιδιά είχαν τέτοιες δυνατότητες. Οπότε τώρα είναι μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή νομίζω για την Εύα που βρήκε εσάς με γονείς που όπως καταλαβαίνω την στηρίζουν και την αφήνουν να προχωράει, να την πιστεύουν προφανώς. Και μ' αρέσει πολύ, Εύα, να ξαναγυρίσω εσένα, ότι έχεις έτσι μια αυτοπεποίθηση που είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είπες πριν και μου άρεσε, ήμουν καλή και γι' αυτό βγήκα και είναι πολύ ωραίο. Να το αναγνωρίσεις αυτό στον εαυτό σου, γιατί προφανώς και δούλεψες, ναι, είσαι καλή και κατάφερες αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ. Οι φίλοι σου στο σχολείο, ας πούμε, το ξέρουν αυτό που πέτυχες, τι λένε?
2: Ναι, μου λένε συγχαρητήρια.
0: Ναι.
2: Και με υποστηρίζουν.
0: Και σου λένε ότι σε στηρίζουν σε αυτό, δεν έχει κανένας φίλος, καμιά συμμαθητή, συμμαθήτρια να πει ρε παιδί μου είναι τόσο ωραίο να έρθω κι εγώ, δηλαδή δεν αποτέλεσες κίνητρο να έρθουν κι άλλα παιδιά στην πισίνα?
2: Λίγο, όχι πάρα πολύ.
0: Όχι πάρα πολύ,
2: Γιατί δεν είναι και... Γι' αυτό δεν το καταλαβαίνει τόσο όσο εγώ.
0: Δηλαδή τι κατάλαβες εσύ παραπάνω θεωρείς?
2: Αυτοί πιστεύουν ότι εγώ ασχολούμαι με μια άλλη κολλήμηση. Τους έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν καταλαβαίνουν πάντα.
0: Σε έχουν δει όμως?
2: Όχι.
0: Α,
2: θα μας παίρνουν από τα social media και μου λένε συγχαρητήρι.
0: Τι λες, από τα social media? Επομένως θα τους πεις την επόμενη φορά σε έναν αγώνα να έρθουν να σε δούνε, να δουν τι είναι για να σε καμαρώσουν και να δουν πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό που κάνεις. Κυρία Μιχαηλίδου, Τώρα, εκεί στην Ξάνθη, ασχολείστε, ας πούμε, μόνο η Εύα είναι ένα παιδί το οποίο έτσι ακολουθεί αυτή την πορεία του πρωταθλητισμού ή υπάρχουν και άλλες ομάδες?
3: Όχι, υπάρχουν και άλλες ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Η δική μας ομάδα όμως έχει καταφέρει να είναι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά Πολυνίκη Σύλλογος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών Τεχνικής Κολύμβησης.
0: Πώς λέγεται η ομάδα σας?
3: Δελφίνια Ξάνθης.
0: Δελφίνια Ξάνθης. Τέλεια.
3: Καθώς πρωταγωνιστούμε πια και σε αγώνες κλασικής κολύμβησης, είναι αυτό που είπε η Εύα, ότι οι υπόλοιποι ξέρουν μόνο αυτό που είναι ευρέως διαδεδομένο. Βέβαια, φορώντας το μονοπέδιλο, είναι κάτι σαν να αλλάζεις αυτοκίνητο. Αλλιώς είναι να οδηγείς ένα αυτοκίνητο πάντα και αλλιώς είναι να οδηγείς μια Φεράρι. Οι ταχύτητες που αναπτύσσει το ένα αυτοκίνητο με το άλλο είναι τεράστιες οι διαφορές τους. Επομένως, όταν μπαίνεις στον κόσμο της ταχύτητας, δύσκολα τον αποχωρίζεσαι. Γι' αυτό και όλες έχει εγωιτευτεί και η Εύα περισσότερο με το κομμάτι του πρωταθλητισμού στην τεχνική κολύμβηση.
0: Ποιος είναι αυτός ο πολύ μεγάλος κολυμβητής, ο Φέλπς είναι? Το κάνει μονοπέδιλο, κάνει εκείνος?
3: Όχι, αυτός κάνει κλασική κολύμβηση.
0: Κάνει κλασική κολύμβηση.
3: Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς αθλητές τεχνικής κολύμβησης που πρωταγωνιστούν σε αγώνες, όπως είναι η Σοφία Κτενά, η Δελιγιάννη Σοφία, οι οποίοι έχουν πάρει παγκόσμια και πανευρωπαϊκά μετάλλια.
0: Α, δεν το ξέρω τι είχαμε. Είναι αυτό το στυλ, όπως μου λέει και ο Γιώργος Βραχνός, εδώ έχω λίγο, σαν την Γοργόνα, έτσι. Σαν τη Γοργόνα. Αυτό το πέδιλο είναι σχετικά. Μέχρι πού ανεβαίνει στο πόδι, είναι μέχρι κάτω τον αστράγαλο ή πάει πιο ψηλά?
3: Το φοράς μέχρι κάτω από τον αστράγαλο, σαν να φοράς βατραχοπέδιλα, τα οποία είναι ενωμένα. Και είναι με μια πλάκα που παρομοιάζει την ουρά Γοργόνας. Εκεί βέβαια υπάρχει και τα διπλά πέδιλα, που είναι απλά βατραχοπέδιλα, ειδικά κατασκευασμένα ώστε να υποστηρίζουν τόσο μεγάλες ταχύτητες, και κολυμπά σκρόουλ, δηλαδή ελεύθερο. Είναι και τα δύο. Η Εύα, εκτός από το πανελλήνιο ρεκόρ που έσπασε στο 200 επιφάνειας, μαζί με μια άλλη αθλητρία της ομάδας μας, κατάφεραν να σπάσουν διπλά πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μπιφίν. Δηλαδή στα 100 μέτρα ελεύθερο με βατραχοπέδια.
0: Τι λέτε. Εν τω μεταξύ, τώρα σκέφτομαι, φορώντας αυτό το μονοπέδιλο, πρέπει να πέσεις ανάποδα στην πισίνα, ε?
3: Όχι, πέφτεις κανονικά.
0: Πώς πέφτεις κανονικά? Ακάθεσαι και πέφτεις.
3: Όχι, ανεβαίνεις στο βατήρα, κάνεις κανονική κίνηση και βουτάς όσο πιο μακριά μπορείς ώστε να κερδίσεις
0: χρόνο.
3: Με το πέδιλο. Με το πέδιλο.
0: Πώς περπατάς με το πέδιλο, το μονοπέδιλο?
3: Το φοράς κάτω από το βατήρα, ανεβαίνεις πάνω στο βατήρα και πραγματοποιείς την κίνηση.
0: Μάλιστα, γι' αυτό λέω. Δεν μπορεί να το φοράς και να περπατάς το πέδιλο.
3: Όχι, όχι, καταλαβαίνω.
0: Γιατί προσπαθούσα να κάνω την εικόνα τώρα. Πας στο βατήρα, το φοράς και κάνεις μέσα τη βουτιά, ε.
3: Σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχει άλλα τέτοια ταλέντα σαν την Εύα στην Ξάνθη?
3: Φυσικά, στην ομάδα μας κιόλας είχαμε άλλη μια αθλήτρια όπως η Εύα, η οποία και αυτή έκανε τρία πανελληνία ρεκόρ στα 100, 200 και 400 μπιφίν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επειδή έλεγα πριν ότι η φίλη μου η Έρση Παρχαρίδου μας σύστησε και μου είπε για το θέμα, νομίζω και η κόρη της η Ελισάβετ έχει εσάς προπονήτρια.
3: Πολύ σωστά, η Ελισάβετ έχει ξεκινήσει μαζί μας.
0: Τέλεια, γιατί μας ακούει τώρα η Ελισάβετ. Λοιπόν, Εύα, ας κάνω και την κλασική ερώτηση για να κλείσουμε σιγά σιγά.
3: Ναι.
0: Φαντάζομαι θα συνεχίσεις με την κολύμβηση. Λες να ασχοληθείς, ας πούμε, να γίνεις μεγάλη και τρανή κολυμβήτρια ή θέλεις?
3: Όσο μπορώ θέλω να ασχοληθώ με τον αθλητισμό και ειδικότερα με αυτό το άθλημα.
0: Μπράβο, μπράβο. Και δέχουμε και πάρα πολλά μηνύματα για το λόγο σου και το πώς στέκεσαι και πώς το αγαπάς όλο αυτό. Κύριε Μιχαηλίδου, συγχαρητήρια και σε εσάς, στα παιδιά σας, στην ομάδα σας, στα Δελφίνια της Ξάνθης. Πιο πολλά συγχαρητήρια σε σένα, Εύα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σου εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα πραγματοποιήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στην Ξάνθη.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
3: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Είστε καλά. Και στον πατέρα της Εύας που μας ακούει και είχα συνομιλήσει με τον πατέρα της για να βγει η μικρούλα. Λοιπόν, η Ευανθία Ελευθεριάδου και η προπονήτριά της η Κική Μιχαηλίδου. Ωραίες ειδήσεις, ωραία πράγματα. Λίγο να ξεφεύγει το μυαλό μας, παιδιά.

0: μέσα εν μη.
1: Κοίτα τώρα, διαβάζω στη Λάιφο, καθώς πάμε σιγά σιγά να δείξει το ρολόι μας 10. Έχουμε 8 λεπτάκια. Αλλά να ακούσουμε και λίγο μουσική, έτσι να καθαρίσει λίγο το κεφάλι μας από την πολλή φασαρία. Διαβάζω λοιπόν στη Λάιφο ένα θέμα που λέει ότι όλοι ακολουθούν τους influencer και όλοι τους περιφρονούν. Ναι, αυτή η μάστιγα λοιπόν. Έχετε δει ότι πια για να διαφημιστεί ας πούμε κάτι δεν επιλέγεται πλέον ούτε κάποιος ηθοποιός, ούτε κάποιος τραγουδιστής, ούτε κάποιος σημαντικός άνθρωπος, αλλά πλέον είναι οι άνθρωποι που έχουν τους περισσότερους followers. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος που προωθείται ένα προϊόν. Και διαβάζω λοιπόν εδώ στη Λάιφο ότι συμβαίνει κάτι παράξενο. Οι influencer είναι ίσως οι πιο ορατοί άνθρωποι της δημόσιας ζωής, αλλά ταυτόχρονα είναι και λιγότερο συμπαθείς. Δεν είναι τρομερό αυτό? Ας πάμε να μην πούμε τίποτα δικός μας εδώ, Σοφία μου. Ας πούμε στην Kim Kardashian που έχει εκατομμύρια. Εκατομμύρια άνθρωποι την ακολουθούν. Δεν την ακολουθώ, αλλά μπαίνω, μπορώ να μπω μέσα στο προφίλ της και να δω. Δεν την ακολουθώ όμως, δεν της έχω δώσει το κλικ. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε, ωστόσο όμως ξέρω. Τώρα μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο εκεί, έτσι. Ανασένουν και παίρνουν χρήματα, δεν το συζητάμε. Κυριαρχούν στις οθόνες, καθορίζουν αγορές, τρέχουν διαφημιστικές καμπάνιες, εγκαινιάζουν ξενοδοχεία, σχεδιαστές μόδας. Συνεργάζονται μαζί τους. Αλλάζουν την ψήφο, έτσι.
2: Taylor Swift.
1: Η Taylor Swift, σωστά. Τι είχε γίνει τότε με τον Donald Trump? Πω, χαμός. Ναι, σωστά. Εγκαινιάζουν ξενοδοχεία, εστιατόρια, beach bars. Μετατρέπουν ένα προϊόν σε ανάρπαστο μέσα σε ένα βράδυ. Το έβαλε αυτός. Έβαλε ο Kanye West το... Πώς το λένε, το παπούτσι? Γίνεται χαμός. Κι όμως, αν ρωτήσεις περισσότερους ανθρώπους τι γνώμη έχουν για αυτούς, οι περισσότεροι θα καγχάσουν ή θα ξενήσουν τα μούτρα τους. Σαν να μιλάμε για κάποιο πρόσωπο ελαφρών αντιστάσεων, για να μην πούμε το πολεμοδίτικο ελαφρών ηθών. Είναι ίσως η μοναδική βιομηχανία που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ανθρώπους οι οποίοι κατά βάθος περιφρονούνται. Το παράδοξο όμως, αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Τις τελευταίες εβδομάδες συζητιέται έντονα η ιστορία ενός καταστήματος στο Nantucket των Ηνωμένων Πολιτειών που κρέμασε μία πινακίδα λέγοντας No Influencer. Η φωτογραφία έγινε αμέσως viral. Χιλιάδες χρήστες επικρότησαν την πρωτοβουλία, δηλαδή να μην μπαίνει μέσα στο μαγαζί ο influencer. Άκου τώρα, έτσι. Μία από τις γνωστότερες influencers της Αμερικής κατήγγειλε την πινακίδα ως μισογενική. Το κατάστημα απάντησε ότι επρόκειτο για χιούμορ, αλλά παραδέχτηκε ότι εξέφραζε και μία πραγματική αγανάκτηση. Πολλοί άνθρωποι έχουν κουραστεί να αισθάνονται κομπάρσεις στο βίντεο ενός αλαζονικού κακομοίρη που τους παρενοχλεί τραβώντας τα ρίλ τους προκειμένου να βγάλει τον επιούσιο. Το αστείο είναι ότι το κατάστημα έγινε influencer. Επειδή έβαλε αυτή την πινακίδα, έτσι. Κέρδισε χιλιάδες νέους ακολούθους, εκοφαντική δωρεάν δημοσιότητα. Και φυσικά περισσότερους πελάτες. Δηλαδή, για να καταγγείλει την οικονομία της προσοχής, αξιοποίησε ακριβώς τους ίδιους μηχανισμούς της. Χαίρομαι πολύ που μου στέλνει μήνυμα η Νόνα. Είναι η πρώτη φορά στα 6 χρόνια που ένας άνθρωπος που γιορτάζει σήμερα, και έχω πει τόσες φορές, υπάρχει κάποιος με το όνομα αυτό? Πείτε μου, είναι της Αγίας Νόνα σήμερα. Και η Νόνα μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: χάρηκα πολύ που αναφερθήκατε στην Αγία Νόνα, γιατί είναι πολύ σπάνιο όνομα. Χρόνια σου πολλά. Το Φαλακρό Τουρκοβούνι μου λέει ότι μπράβο σας που αναδεικνύετε μικρά παιδιά όπως την Ευανθία. Και ο κύριος Γιώργος Κανίδης για την πτυχή αυτή των δασικών πυρκαγιών.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
6: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: Στη Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην πρέφεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 42χρονη υπήκοος Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στα Μάλια στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, όλοι υπήκοοι Ολλανδίας, εκ των οποίων 3 παιδιά. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα 8 εφήβους σε ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών, επειδή συμμετείχαν σε ένα ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. 7 από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και 8 ως υποστηρικτής της. Οι επιθέσεις, από τις οποίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. 1-1 είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
5: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία.

0: λεπτά μετά τις 10. Sky 100,3. Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι και τις 11. Σήμερα Τετάρτη 5 του Αυγούστου του 2026. 2-10-48-0-0-170-174. Αν καλέσετε αυτό το τηλέφωνο, θα το σηκώσει η Αγιερό Γεμελιάρ, θα κρατήσει τα μηνύματά σας και θα μου τα μεταφέρει. Ή skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Μου λέει ο Σταύρος. Είμαι ο Σταύρος που σας είχα αφήσει πριν λίγους μήνες στην ασφάλεια του κτηρίου του Σουτζούκ Λουκούμ από την Αλεξανδρούπολη. Σωστά! Και ήταν και καταπληκτικό. Κρίμα που δεν ήξερα ότι έχετε έρθει στην περιοχή μου να περνάτε όμορφα. Ναι, θα έπρεπε να σας είχα ειδοποιήσει. Είναι εκταρία. Πολύ χαίρομαι που βρίσκεται αισιόδοξα τα θέματα. Και το Σουζάνα, όταν τα ακούω, σκέφτομαι τον Τζιμάκο. Λέει ότι πάρει 3 φράγκα. Αυτά και καληνύχτα, καληνύχτα και σε εσάς. Παναγιώτης Γιλτίδης, παραγωγός καρποζιού από το Αγιονέρι του Κιλκής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα στους ακροατές του. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι σε όλο τον κόσμο με υγεία.
0: Ρίση Παναγιώτη, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε?
1: Μαρία, έχουμε να τα πούμε από πέρυσι.
0: Α, άμα είναι ένας χρόνος είναι οκ, okay. Εγώ νόμιζα ότι είναι παραπάνω.
1: Όχι, ένας χρόνος, κάθε χρόνο τα λέμε.
0: Κάθε χρόνο τα λέμε.
1: Και λέμε στον κόσμο τι γίνεται περί καρποζιού.
0: Πολύ ωραία. Εγώ να ξέρεις, είναι η εποχή που τρώω κάθε μέρα καρποζί. Πριν λίγο
1: είναι
0: δηλαδή έφαγα.
1: Είναι
0: η
1: εποχή τώρα.
0: Μου λέει η συνάδελφός μου, η Νικολέτα Ιδαλιάνη, μου λέει: τώρα δεν έχει ζαχαρώσει, μου λέει, το καρπούζι για να το τρως. Όχι! Το καρπούζι είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μαρία, στα καρπούζια υπάρχουν στάδια. Δηλαδή υπάρχουν στάδια που λίγο πριν ζαχαρώσουν ξεκινάει το επόμενο στάδιο. Και εκείνα τα στάδια που είναι ζαχαρωμένα, δυστυχώς ή ευτυχώς, τα παίρνουν άνθρωποι και τα πουλάνε για καλά καρπούζια και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τι έχει αφήνει.
0: Άκου τώρα εγώ τι κάνω. Μ' αρέσει να το βλέπω, ρε παιδί μου, το καρπούζι κομμένο, οπότε παίρνω το μισό για να μπορέσω κιόλας να το καταναλώσω. Άρα μπορώ να καταλάβω όταν είναι κομμένο, αν είναι καλό ή όχι, ξέρεις, το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά τώρα περί κοτσανιών και τα λοιπά
1: Όχι Μαρία. Το καρπούζι φυσιολογικά όταν το πάρεις έχει διάρκεια ζωής 20 με 22 ημέρες. Το καρπούζι.
0: Χωρίς να το κόψω.
1: Χωρίς να το κόψω το καρπούζι. Έχει διάρκεια 20 με 22 ημέρες. Φυσικά θα σταματήσει στο μανάδικο ή θα σταματήσει στο εκεί που είναι να δοθεί, τέλος πάντων, έχει διάρκεια 20 με 22 μέρες. Όσο πιο φρέσκο είναι, τόσο πιο καλό είναι.
0: Ναι, αλλά εγώ πώς θα το ξέρω ότι αυτό το καρπούζι είναι από το κόψιμο του 22 ημερών.
1: Το κρυστάλλινο ήχο, να μην έχει πατάτα ήχο, να μην είναι παταφιασμένο.
0: Κάτσε λίγο, γιατί σε έχασα τώρα που το πήγε στο τηλέφωνο. Φέρ το κοντά, να σ' ακούω.
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Τώρα ναι, για πες. Πώς είναι ο ήχος?
1: Ο κρυστάλλινος ήχος είναι αυτό που προσδίδει ότι το καρπούζι μας είναι φρέσκο και δεν είναι παραγενωμένο. Ενώ όταν κάνει πλάτς αυτό το βαρύ το χτύπημα, φαίνεται μέσα ότι είναι παραγενωμένο το καρπούζι.
0: Mm. Λοιπόν, για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Τι χρονιά είναι αυτή τώρα για τα καρπούζια? Είναι καλή χρονιά?
1: Η χρονιά, Μαρία, φέτος είναι πολύ δύσκολη, γιατί ξεκινήσαμε καλά τα καρπούζια, τουλάχιστον στην περιοχή μου, για να καταλάβεις ότι υπάρχουν 3 χωριά στη Μακεδονία, το οποίο φυτεύονται γύρω στις 3.500 στρέμματα καρπούζια. Δηλαδή από εδώ είναι ο δορυφόρος των καρπουζιών, να σου δώσω να καταλάβεις, στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι το Αγιονέρι, ο Καστανάς και το Πρόχωμα, που φυτεύονται γύρω στις 3.500 καρπούζια. Φέτος, ενώ ξεκίνησε καλά το καρπούζι, στη μέση της διαδρομής και λόγω από καύσονες και τα λοιπά, έχει φάει μια βουτιά ανεπανάληπτη και υπήρχε υπερπαραγωγή όχι μόνο στα καρπούζια αλλά σε πολλά φρούτα. Γι' αυτό θα δεις ότι οι τιμές σε όλα τα φρούτα είναι χαμηλές. Και μένουν και πάνω στο δέντρο πράγματα και στο χώμα κάτω πράγματα. Αυτό είναι, είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη.
0: Ναι. Τώρα, ας πούμε, η περίοδος αυτή, Παναγιώτη,

0: Ντάιρι.
1: Ναι.
0: Έκανα, δημιούργησε ένα κατάστημα με μικρών παραγωγών από όλη την Ελλάδα, στην Ορμήλια της Χαλκιδικής, και έτσι παίρνω αξία στο προϊόν μου. Προσέχω τι θα φέρω. Έχω ενώσει παραγωγούς από όλη την Ελλάδα και φέρνω πράγματα διαλεγμένα και επιλεγμένα. Και έτσι ανεβάζω λίγο το κόστος και βλέπω λίγο χαΐρι.
1: Δηλαδή χωρίς μεσάζοντες, αυτό ενωθήκατε κάποιοι άνθρωποι και...
0: Χωρίς μεσάζοντες, μικρή παραγωγή, γιατί έχω προϊστορία εγώ σε αυτά τα θέματα. Είμαι αντιπρόεδρος του Αγροκαταναλωτή Ελλάδος. Ξεκινήσαμε το κίνημα της πατάτας το 2012 και ό,τι εμπειρία είχα στους παραγωγούς, τους μάζεψα και τους λέω, ελάτε εδώ παιδιά, δημιουργείται ένα κατάστημα το οποίο θα έχουμε αλφα ποιότητα σε χαμηλότερες τιμές για να ευχαριστιέται ο κόσμος. Αυτό έγινε.
1: Και από εκεί δηλαδή τα διοχετεύετε στην υπόλοιπη αγορά ή πρέπει να έρθει κάποιος εκεί για να αγοράσει?
0: Εγώ τα διοχετεύω από εδώ στην Χαλκιδική. Έχω πελάτες που είναι από 50 χιλιόμετρα και 60 και 70 μακριά για να έρθουν να αγοράσουν πράγματα.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι πρέπει να γίνει, Μαρία. Πρέπει να γίνουν μικροί παραγωγοί, να ενωθούν για να παίρνουν και καλύτερες τιμές στα λοιπάσματα, να γίνουν ομάδες παραγωγών, πράγματα το οποίο είναι, δεν γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Ο καθένας φυτεύει πράγματα και αποσκοπεί ότι θα έρθει ο έμπορος να τα πάρει. Αν δεν έρθει ο έμπορος, αυτός είναι χαντακωμένος. Πρέπει να πληρώσει το γεωπόνο, να πληρώσει 1.000 ανθρώπους. Mm. Και το λογικό είναι να βάζεις όσα μπορείς να πουλήσεις. Όχι βάζεις και βάζεις και βάζεις και χαλάει η αγορά μετά και δεν πάει καλά το θέμα.
1: Δεν μου λες, Παναγιώτη, εσύ αυτό το που είχες ξεκινήσει και έκανες με την κλασική μουσική, το συνεχίζεις?
0: Εγώ το συνεχίζω γιατί με ρωτιάρεις, Μαρία, μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Το συνεχίζω.
1: Περίμενε, τι τραγούδια βάζεις στα καρπούζια?
0: Μότσαρτ και Μπετόβεν.
1: Αλήθεια λες? Να βρούμε λίγο κλασική μουσική, γιατί βάζει Μότσαρτ και Μπετόβεν ο Παναγιώτης Γιλτίδης, που είναι παραγωγός καρπουζιού. Και περίμενε, έχεις δει, ωραία, πέρα από το ότι είσαι ρωτιάρης όπως λες και είσαι ρομαντικός και ευαίσθητος, προφανώς αρέσει να ακούς μουσική.
0: Ωστόσο,
1: τι έχεις δει ότι προκαλεί κάτι στα καρπούζια η κλασική μουσική?
0: Μαρία, από το 1976 στο Κολοράντο έχει γίνει πείραμα σε αμπελώνες. Αυτό δεν το έχω κάνει εγώ, για να μην παρεξηγούμε. Το 1976 στο Κολοράντο είδαν διαφορά στους αμπελώνες, τα κρασιά τους. Και εγώ λέω, κάτσε να δω τι γίνεται, γιατί το καλοκαίρι εκτός από τα χωράφια πρέπει να πειραματιστείς. Υπάρχει αρκετός χρόνος για να ασχοληθείς με κάτι. Εγώ βρήκα αυτό το μότο και το έκανα. Έβαλα ηχείο μέσα να δω τι γίνεται. Όμως.
1: Δηλαδή, περίμενε τώρα, άκου, αυτό που ακούμε τώρα το βάζεις?
0: Βάζω πολλά τραγούδια, αν και δεν τα ακούω.
1: Δεν ακούς τώρα?
0: Αυτά είναι, ναι. Αυτά είναι.
1: Ωραία. Βάζεις λοιπόν, πηγαίνεις, τι ώρες πηγαίνεις στα μποστάνια?
0: Κοίταξε, τα καρπούζια είναι από το πρωί. Πηγαίνεις το πρωί για να δεις τα ποτίσματά του, τις αντιδράσεις των φυτών, τις ασθένειες. Και το απόγευμα, αργά το απόγευμα, για να γίνει συγκομιδή τώρα το καλοκαίρι. Όταν είσαι, ας πούμε, την εποχή που είναι καλυμμένα τα καρπούζια για τον Μάρτιο, έχεις άλλη διαδικασία. Έχεις τα ξεχορτάριασματα, να μην πάθει κάτι το φυτό κτλ.
1: Θέλει μόνιμη ασχολία. Και είπες λοιπόν ότι όταν είδαν. Στο Κολοράντο έγινε αυτό το πείραμα.
0: Ναι, στους αμπελώνες, το 1976.
1: 1976. Ότι οι αμπελώνες ήταν πιο ζωηροί, πιο πράσινοι.
0: Πιο ζωηροί. Πιο πράσινη και πιο γλυκό το σταφύλι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό έχει γίνει και κατά τη διάρκεια του αρμέγματος ενός ζώου απελευθερώνεται και δεν παθαίνει μαστίτιδα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που αυτοί που γνωρίζουν θα τα ξέρουν. Δεν είμαι ο μοναδικός. Άρα εγώ έκανα κάτι που έκαναν για να δω εγώ τι γίνεται. Αν βάλεις, ας πούμε, ροκ, τα εξιτάρεις, τα τρελαίνεις τα φυτά. Υπάρχει διαδικασία σου.
1: Δηλαδή τα καρπούζια σου εσένα τι μουσική θέλουν?
0: Κλασική μουσική βάζω εγώ, Μαρία.
1: Α, μάλιστα.
0: Κλασική μουσική για να ηρεμώ εγώ και τα καρπούζια και το σύμπαν.
1: Μα δεν είναι τίποτα τυχαίο, ρε Παναγιώτη, η μουσική εξημερώνει τα ήθη. Αφού και όταν είμαστε στρεσαρισμένοι δεν βάζουμε λίγο μουσική να ακούσουμε, να χαλαρώσουμε?
0: Έτσι, Μαρία, πρόσεξε και κάτι άλλο. Επειδή ασχολήθηκα και το ψάχνω,
1: ναι,
0: να ξέρεις ότι τα ντεσιμπέλ που παράγει η μουσική, η κλασική μουσική, μπορεί να θεραπεύσουν έναν άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το λένε επιστήμονες, δεν το λέω εγώ καταρχήν, έτσι. Μπορεί να θεραπεύσουν έναν άνθρωπο. Τα ντεσιμπέλ που παράγει αυτή η κλασική μουσική, είτε σε κάποιο όργανο που θα πάθει, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή, τι να σας πω, αυτό είναι αποδεδειγμένο από επιστήμονες, δεν είναι από
1: εμένα. Μα σε πιστεύω, δεν το θεωρώ καθόλου ούτε χαριτωμένο ούτε αστείο, ίσα-ίσα που το θεωρώ πολύ έξυπνο αυτό που κάνεις. Είναι πάρα πολύ έξυπνο.
0: Έτσι έγινα λίγο γνωστός με τα καρπούζια.

0: Είδα ότι υπήρχε μεγάλη απήχηση σε αυτό. Έρχονται, πούμε, και μου λένε Μπετόβεν. Και εγώ ανεργάστηκα, έβαλα στα καρπούζια με Μότσαρτ και Μπετόβεν. Και ξέρουν τώρα ότι τα καρπούζια έχουν ταυτότητα.
1: Μα κανονικά πρέπει να βάλεις πάνω νότες. Τα καρπούζια σου πρέπει να έχουν πάνω αυτό το πράγμα, λίγο με νότα.
0: Τι να κάνω, ό,τι
1: να κάνεις. Εσύ με τι ποικιλίες ασχολείσαι? Πρώτα απ' όλα, μας πεις, υπάρχουν πολλές ποικιλίες στα καρπούζια?
0: Τα καρπούζια υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες. Υπάρχουν ποικιλίες οι οποίες είναι πολύ πρώιμες, αλλά δεν τρώγονται και είναι σκληρά. Είναι αποκλειστικά για τις λαχαναγορές, τις μεγάλες, απλά για να θυμίζει ότι είναι καρπούζι. Και μετά, όσο τα βλέπει ο ήλιος, το καρπούζι είναι ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες. Εγώ χρησιμοποιώ δύο ποικιλίες πολύ παλιές.
1: Ναι.
0: Και αυτό μου κάνει να αλλάζω κάθε χρόνο χωράφι, γιατί όταν φυτεύεις ένα χωράφι πρέπει να το φυτέψεις μετά από 20 χρόνια, διότι στεγνώνει από κάτω το χωράφι. Δεν μπορεί να σου παράγει την επόμενη χρονιά. Μπορεί να σου παράξει μόνο όταν είναι διασταυρωμένο με κολοκύθι. Εκεί κάθε χρόνο μπορεί να το βάλεις και δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά το κανονικό, το γνήσιο, το καρπούζι πρέπει να αλλάζει χώμα και να αλλάζει το ίδιο το χωράφι, να το βάζεις κάθε 20 χρόνια. Το ξέρω από τους παππούδες μου και το ξέρω από εμπειρία αυτό.
1: Και δεν μου λες ο σπόρος, ας πούμε, που χρησιμοποιείς, γιατί και αυτό γίνεται πολλής λόγος, ξέρεις, μυρίζει, είναι το καρπούζι που να μυρίζει καρπούζι, γιατί έχουμε χάσει και την πώς μυρίζει η ντομάτα, πώς μυρίζει το αγγούρι, όλα αυτά έχουν γίνει, ξέρεις.
0: Οι ποικιλίες μου θυμίζουν καρπούζι. Οι ποικιλίες που μυρίζουν άσχημα είναι τα κολοκυθοκάρπουζα, αυτά που είναι διασταυρωμένα με τη ρίζα του κολοκυθιού, γιατί είναι αντοχής και το υποκείμενο να είναι το καρπούζι, εκεί έχεις πρόβλημα. Δεν μπορεί να το κρατήσεις κάνα δύο μέρες το καρπούζι, γιατί από πάνω πιάνει έτσι σαν τσίπα, σαν νιανιά γίνεται και δεν έχει αυτό το ευχάριστο άρωμα και τη γεύση.
1: Ναι. Τα καρπούζια χωρίς κουκούτσια?
0: Τα καρπούζια χωρίς κουκούτσια είναι τα τελευταία 10-15 χρόνια. Αυτά είναι διασταυρώσεις, είναι η εξέλιξη του καρπούζιου, που για να βγάλεις καρπούζι χωρίς κουκούτσι θα πρέπει να φυτέψεις μία σειρά με κουκούτσι, μία σειρά χωρίς κουκούτσι, μία σειρά με κουκούτσι, δηλαδή πάει ανάμεσα για να γίνει η γονιμοποίηση, για να γίνει η διασταύρωση, διαφορετικά θα σου βγει αγγούρι. Αυτά όντως είναι πολύ πετυχημένα, γιατί...
1: Έχεις φυτέψει εσύ δηλαδή, είναι καλά?
0: Ναι, φυτεύω και εγώ, δεν βάζω μόνο παλιές ποικιλίες, βάζω και τα άλλα τα οποία τα βλέπει η ζέστη και είναι καλά. Είναι καλά, ναι. Αυτά γίνονται από 3 έως 6 κιλά και είναι πιο λειτουργικά, δηλαδή... Τα ζητάει ο κόσμος γιατί δεν θέλει τα μεγάλα καρπούζια.
1: Γιατί είναι πιο μικρά,
0: Είναι πιο μικρά, πιο ματσόβολα, το κόβει, το τρώει, τελειώνει και ξανά από την αρχή, συνεχίζεται.
1: Ναι. Ενώ τα μεγάλα, αυτά τα τεράστια καρπούζια που είναι πάνω από 10 κιλά, τι ποικιλία είναι αυτή?
0: Αυτές είναι κανονικές ποικιλίες, αλλά όταν κόβεις από ένα χωράφι τα πρώτα καρπούζια πάντα είναι μεγάλα. Δηλαδή να καταλάβεις ότι εγώ φέτος έβγαλα 22-23 κιλά καρπούζια.
1: Είναι καρπούζι 22 κιλά?
0: Ναι, και είναι το πιο μικρό. Να φανταστείς ότι στο χωριό μου, στη γιορτή καρπουζιού, το μεγαλύτερο καρπούζι που πήρε και βραβείο ήταν 26 κιλά από ένα συνάδελφο.
1: Περίμενε. Τι κάνετε, γιορτή καρπουζιού και πήρε βραβείο το καρπούζι?
0: Πήρε αυτός που έχει το καρπούζι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Το μεγαλύτερο καρπούζι.
1: Το δικό σου πόσο κιλά ήταν?
0: 22-23 κιλά και αναγκάζομαι εδώ που γίνεται η μεταπόληση να τα κόβω στη μέση.
1: Πόφο ρε εσύ, τρομερό. Πες μου λίγο κάτι, εσύ τρως καρπούζι ή μόνο...
0: Εγώ στην αρχή, Μαρία, τρώω, μετά δεν μπορώ, δηλαδή δεν.
1: Και ο καλύτερος τρόπος, πες μου ρε παιδί μου, πώς, πες έναν τρόπο να απολαύσει κάποιος το καρπούζι του.
0: Το καρπούζι είναι ένα παραδοσιακό, είναι ο βασιλιάς του καλοκαιριού. Το καρπούζι θέλει κατσικίσιο τυρί και οι γιαγιάδες μας το τρώγαν με ψωμί. Ψωμί, κατσικίσιο τυρί και καρπούζι. Όσο και αν φαίνεται παράξενο στην νεολαία, εγώ είμαι κοντά στα 50 και θυμάμαι τη γιαγιά μου να έτρωγε ψωμί, καρπούζι και κατσικίσιο τυρί, μαλακό. Αυτός είναι ένας απόλυτος συνδυασμός. Το καρπούζι επίσης για να έχει τις γεύσεις του, πρέπει να μπει στο ψυγείο, αν γίνεται ολόκληρο, να μην κοπεί και μπει σε τάπερ, να μπει μέσα να δροσίσει και όχι να παγώσει. Έχει διαφορά. Να δροσίσει καμιά ώρα, να το κόψεις και να μην
1: είναι να μην είναι παγωμένο.
0: Ναι, όχι παγωμένο. Κάποιοι είδα στη Θεσσαλονίκη έναν και πουλούσε, έγραφε μια μεγάλη πινακίδα παγωμένα καρπούζια. Πήγα στον πειρασμό και κατεβαίνω κάτω. Και του λέω, πουλάς παγωμένα καρπούζια? Μου λέει, ναι. Λέω, βγάλει την πινακίδα. Αν είναι κάποιοι που ξέρουν, δεν θα σε προτιμήσουν. Μου λέει, γιατί? Λέω, να γράψεις δροσερά. Τι παγωμένα? Παγωμένα είναι πάγος.
1: Ναι, γιατί ξέρεις και όταν πηγαίνεις σε ένα μαγαζί που βγάζουν επιδόρπιο καρπούζι, που είναι πολύ ωραίο τώρα όταν πας, ας πούμε, σε μια ταβέρνα, ναι, το θες λίγο ρε η Παναγιώτη να είναι δροσερούλικο. Το θες.
0: Δροσερό. Το καρπούζι τρώγεται δροσερό. Το καρπούζι τρώγεται, καθαρίζει μέσα τα πάντα. Κάποιοι που είναι και κάποιες που είναι επιλεκτικοί, προτιμούν το καλοκαίρι να κάνουν καρπουζοθεραπεία για 20-22 μέρες. Προτιμούν να κάνουν σταφυλοθεραπεία γιατί καθαρίζει τα πάντα. Εμάς μας αρέσουν τα παϊδάκια. Τι να κάνουμε.
1: Ναι. Η γιορτή αυτή, ρωτάει η Μέρη Δέλιο, πού γίνεται?
0: Η γιορτή αυτή γίνεται στο χωριό μου, το Νέο Αγιονέρι Κηλικής, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Είμαστε Καπαδόκες και είμαστε εδώ και 100 χρόνια να φυτεύουμε καρπούζια.
1: Μπράβο.
0: Το Νέο Αγιονέρι και αμέσως στο δίπλα χωριό που τα τρία χωριά φυτεύουν καρπούζια, γίνεται και η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά Θεσσαλονίκης. Δηλαδή τιμούμε την παράδοση του καρπουζιού. Γιατί από εκεί ξεκινάει το παιχνίδι του καρπουζιού.
1: Βέβαια. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα ακροατής και λέει: πώς κατάφεραν τώρα να βρουν αμπέλια στο Κολοράντο?
0: Ναι.
1: Με υψόμετρο είναι ένα ζήτημα, αλλά μην αφήνουμε λίγο τα γεγονότα να μας χαλάσουν μια καλή ιστορία. Μα έχει αμπελόνι στο Κολοράντο.
0: Ας ανοίξει μια εγκυκλοπαίδεια, Γιώργο, να
1: δει. Έχει, Γιώργο μου, έχει. Αλήθεια, μπες να δεις. Και μάλιστα πολύ μεγάλη εινοποιητική ζώνη έχει. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εινοποιητικές ζώνες των ΗΠΑ. Γιατί και εγώ τώρα μπήκα και λέω: μα αυτό το ξέρω τι έχει. Κρασιά στο Κολοράντο.
0: Ας μπει ένα δύο Γιώργος, ξέρω τόσο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λέει εδώ ο Άγγελος Μπορίτσας: προλαβαίνετε να ρωτήσετε και για πεπόνια. Τι να ρωτήσω για τα πεπόνια? Εσύ ασχολείσαι καθόλου, ξέρεις?
0: Ασχολούμαι με τα πεπόνια, αν και τα πεπόνια για μένα είναι ασύμφορη καλλιέργεια. Απλά το πεπόνι για να είναι καλό.
1: Και αυτό είναι μοσχομυριστό, μα είναι ρε εσύ Παναγιώτη, είναι ωραίο το πεπόνι, ωραίο με προσούτο και χωρίς προσούτο.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Για πες.
0: Το πεπόνι πρέπει να είναι αγκαθωτό από έξω, δηλαδή να σου σκίζει τα χέρια. Όταν σκίζουν. Ξέρεις, αυτά η αράχνη που έχει από έξω,
1: ναι, ναι.
0: Πρέπει αυτό να είναι κοφτερό. Όταν είναι κοφτερό, θα να πει ότι το πεπόνι είναι γλυκό. Και ιδίως, ας πούμε, τα πρώτα χέρια, για να προσπαθούν οι άνθρωποι να μην παίρνουν γυαλιστερό πεπόνι. Όταν είναι γυαλιστερό, το πεπόνι είναι αγγούρι. Όταν το πεπόνι είναι γυαλιστερό, είναι
1: πρέπει
0: γούρι.
1: Να είναι δηλαδή απ' έξω η επιφάνεια να είναι κάπως να γρατσουνάει.
0: Να γρατσουνάει.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης. δράσης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
6: Τι λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
8: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchios Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα, κατάστημα Nova.
9: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: 4 λεπτά μετά τις 10.30 Sky 100,3. Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Κυρία Μέρη μου, η Μέρη Παναγάκου που μας ακούει. Ευχαριστή έκπληξη. Είναι τώρα το καλοκαίρι που γίνονται αυτές οι αντικαταστάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, σε περιμένω το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Και θέλω να σου δείξω, Μέρη μου, τι γίνεται με τις δυο μας στο TikTok. Τι γίνεται, πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, έχω στο τηλέφωνο τον Αρτέμιο Λαϊνά, ο οποίος είναι σομελιέ. Καλησπέρα, Τέμι, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Σε έπνιξα, έπινες, τι έγινε?
1: Ναι, ναι, όλα καλά. Ακριβώς.
0: Απ' τη χαρά σου.
1: Είναι το ωράριο, ναι, ναι, είναι η ώρα.
0: Είναι η ώρα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το καρπουζάκι το βάλαμε στο ψυγείο που λέγαμε και πριν, μια χαρά. Τώρα λοιπόν θέλω να μιλήσουμε για ροζέ κρασιά, μιας και είδα και την ανάρτηση που έκανες. Και ξέρεις τι πιστεύω, Αρτέμιε, ότι το ροζέ είναι αυτό που μπορεί να καλύψει και τις δύο πλευρές, και αυτούς που αγαπάνε το κόκκινο και αυτούς που αγαπάνε το λευκό, γιατί θα είναι κάπου στη μέση, οπότε θα τα βρούνε. Είναι ωραία τα ροζέ κρασιά, ειδικά το καλοκαίρι.
1: Κοίταξε, είναι το πιο ίσως παρεξηγημένο στυλ στον κόσμο του κρασιού. Αδίκως φυσικά, γιατί το ροζέ κρασί το είδαν όλοι λίγο κάτι ενδιάμεσο, ιστορικά, αλλά δεν είναι, να ξέρεις, είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη προσωπικότητα και γι' αυτό καλύπτει όχι μόνο το pairing με φαγητό, αλλά και πολλές στιγμές χωρίς φαγητό.
0: Ναι.
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το απόλυτο πασπαρτού στον ελληνικό κόσμο. Ταιριάζει απόλυτα φυσικά με το μεσογειακό καλοκαίρι, να μην το βάλουμε μόνο στο ελληνικό καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και με οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό. Άρα και τη μεσογειακή κουζίνα, την ελληνική, τα δικά μας λαδερά, τα φρούτα όπως πολύ ωραία ανέφερες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, θαλασσίνα ψάρια νομίζω ότι είναι εμφανές. Το κυριότερο όμως που είπες, σημαίνεις μια ωραία πάσα, είναι ότι το ελληνικό ροζέ είναι που αρχίζει και παίρνει σαν στυλ τη μεγαλύτερη ιδιαιτερότητά του και αναγνωρισιμότητα για τον ελληνικό αμπελώνα. Ξέρεις ότι εμείς σαν χώρα έχουμε μαζί με τους Ιταλούς πάρα πολλές γηγενείς ποικιλίες αμπελιού.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Κρασιά τα οποία, μάλλον, στα στυλ που μέχρι τώρα ήταν σχετικά άγνωστα, αλλά τα τελευταία, ας πούμε, 20-30 χρόνια, οι Έλληνες παραγωγοί τα ξαναπιστεύουν, τα μαθαίνουν. Και το φοβερό είναι ότι το ροζέ, το ελληνικό ροζέ έχει αναδειχθεί πάρα πολύ μέσα από αυτές τις ελληνικές ποικιλίες, τις γενείς, τις άγνωστες. Και του δίνει ένα μοναδικό χαρακτήρα, όπως είναι και αυτές οι ποικιλίες. Τα χρόνια πιστεύω θα δούμε εξαιρετικά πράγματα, αλλά ήδη είμαστε σε ένα σημείο όπου το ελληνικό ροζέ βρίσκει το χαρακτήρα του μέσα από εκεί.
0: Για να πούμε λίγο έτσι, από ποιες ποικιλίες, Αρτέμιε, βγαίνει έτσι,
1: κοίταξε,
0: ωραία ροζέ.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά ενδεικτικά, έτσι, ναι, για να έχουμε λίγο μια εικόνα του Άτλαντα, θα πω λίγο, θα πάρω από βορρά προς νότο και τα νησιά και όλα, έτσι, για να τα έχουμε στο μυαλό μας. Από την Ήπειρο, για παράδειγμα, έχουμε πολύ όμορφα μπαχαρένια ροζέ κρασιά, ελαφρώς λίγο πιο σκούρα στο χρώμα, από βλάχικο.
0: Βλάχικο, το βλάχικο, δηλαδή μπορεί...
1: είναι η ποικιλία.
0: Ναι, βλάχικο μπορεί να κάνει ροζέ.
1: Βεβαίως, βγάζει πολύ ενδιαφέροντα ροζέ. Κυρίως φαγητού, θα έλεγα όμως.
0: Ωραία.
1: Όταν λέω φαγητού, με ένα πολύ ωραίο. Με ντόμα. Με γεμιστά, ναι, παράδειγμα. Έτσι το φέρνω.
0: Με κάτι λαδερό, ίσως ταιριάζει.
1: Με
0: ωραία.
1: Κάτι λαδερό, με κάτι λαδερό. Στη Θεσσαλία έχουμε λιμιώνα.
0: Ναι. Ωραίο.
1: Άλλη μια γνωστή ποικιλία. Και τα δύο αμπέλια βγάζανε σοβαρά κόκκινα κρασιά. Όμως βλέπουμε ότι έχει μεγάλη δυναμική και στο κομμάτι του ροζέ.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει αυτό συνήθως. Όταν έχουμε μια δυναμική ποικιλία, πολυδύναμη να το πω έτσι, συνήθως έχουμε μεγάλη δυναμική για τα ροζέ κρασιά. Απλώς να το πιστέψουμε. Το πιο αρχαίο, μάλλον ιστορικά αρχαίο ελληνικό κρασί που αναφέρεται τόσο στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια είναι το Λιμνιό. Και εκεί, από το Δομοκό παράδειγμα, έχουμε πολύ όμορφη έκφραση σε ροζέ.
0: Από το Λιμνιό. Ωραία.
1: Προτεργάτης το κομμάτι αυτό που μόλις περιέγραψα, στο να έχουμε δηλαδή όμορφα ροζέ κρασιά από σπάνιες γηγενείς ελληνικές ποικιλίες, ήταν ο αείμνηστος Θανάσης Παρπαρούσης σε μια περιοχή που οι περισσότεροι δεν το περιμένουν, το Ρίο Πατρών, με το Σιδερίτη. Μία ποικιλία η οποία ανήκει στις γκρι ποικιλίες, δηλαδή όταν οριμάσει ο σιδερίτης γίνεται ροζ, απ' έξω είναι γκρι, γι' αυτό λέγεται γκρι σταφύλι, δεν είναι ούτε λευκό ούτε κόκκινο, παίρνει ένα γκρι χρώμα, όπως το μοσχοφύλλερο το ίδιο, όταν οριμάσουν.
0: Ναι.
1: Βγάζει, σε αυτή τη φάση του λοιπόν, βγάζει πολύ όμορφα ροζέ κρασιά, πολύ αριστοκρατικά θα έλεγα, πολύ κομψά. Εξαιρετικό και μόνο του.
0: Εγώ ξέρω τι αγόρασα πρόσφατα που πήγα στην Ξάνθη.
1: Για πες μου.
0: Βουρβουκέλι, το παμίδι.
1: Βεβαίως. Εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό.
0: Ωραία και ποικιλία αυτό είναι το παμίδι.
1: Είναι πολύ ωραία ποικιλία και είναι και ο μοναδικός νομίζω που το εινοποιεί. Αν δεν κάνω, αν θυμάμαι
0: δεν
1: κάνω, καλά.
0: Ναι, και εγώ αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Πολύ ωραία πάντως η παρατήρησή σου. Όντως είναι πολύ ωραίο κρασί και ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Πάντως βλέπεις ότι ήδη, για τώρα θα πω κάτι ακόμα. Είναι γκόσκα για παράδειγμα. Μια πολύ δύσκολη ποικιλία, τα κόκκινα. Λόγω της μεγάλης τανικότητας και τανικότητα είναι τη στιφάδα που έχει το κρασί.
0: Και ξινόμαυρο, Θέμε. Το ξινόμαυρο κάνει ωραίο.
1: Εννοείται.
0: Κάνει ωραίο, ροζέ.
1: Καταρχάς το ξινόμαυρο άνοιξε το δρόμο στα ροζέ με ουσία.
0: Ναι.
1: Απλώς δεν το ανέφερα ακριβώς, γιατί πλέον δεν το θεωρώ ότι είναι ανακάλυψη, γιατί υπάρχει ήδη, το θεωρούμε δεδομένο. Όπως και το μοσχοφύλλερο, έτσι. Τα ροζέ που μοσχοφύλλερο, με τελείως διαφορετικό στυλ. Είναι εξαιρετικές.
0: Θες να μου πεις ένα ροζέ μοσχοφύλλερο, γιατί νομίζω δεν έχω πει ροζέ μοσχοφύλλερο.
1: Μα, ροζέ μοσχοφύλλερο θα έλεγα την Ιέρια παράδειγμα του Μποσινάκη.
0: Α,
1: ο
0: ναι,
1: Τέλεπος έχει.
0: Έχω πει.
1: Σίγουρα έχει, υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Τέλεπος βγάζει πάρα πολύ όμορφα ροζέ και αυτό στους πρωτεργάτες, ο Τρουπής. Έχουμε πολλά δείγματα στη Μαντινία με ροζέ. Πιστεύω ότι το μοσχοφύλλερο ήταν αυτό που έβγαλε τα περισσότερα στην αρχή, τουλάχιστον την πρώτη δεκαετία, μαζί με το ξινόμαυρο να ακολουθεί, που πολλοί το φοβόταν γιατί
0: δηλαδή
1: έχει
0: το
1: μια...
0: μοσχοφύλλερο άνοιξε το δρόμο στο ροζέ και
1: ναι,
0: μετά ακολούθησε το ξινόμαυρο, ε?
1: Ναι, ναι, ναι. Το μοσχοφύλλερο ήταν αυτό που ενώπιζε οι γενείς ποικιλίες τις δικές μας, έτσι, ναι, με αυτή την έννοια.
0: Τώρα μου έβαλε στο μυαλό την εγκόσκα. Θέλω να πάω να πάρω...
1: Έβαλα την εγκόσκα.
0: Ναι.
1: Είναι μια... σκέψω ότι είναι τελευταίες δουλειές αυτής της εγκόσκας. Πολύ ενδιαφέροντα κρασιά, ροζέ.
0: Ναι.
1: Και αυτά όμως φαγητού, κατά κύριο λόγο. Έτσι, πολύ όμορφα. Οι εγκόσκες θεωρώ ότι θα μας δώσουν. Έχει ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον. Έχουν δρόμο έχει μπροστά τους, ναι.
1: Όπως πολύ ενδιαφέρον, έχει μια άλλη πάρα πολύ δύσκολη κόκκινη ποικιλία στη διαχείρισή της.
0: Ποια?
1: Είναι το Βερτζαμί από τη Λευκάδα. Mm.
0: Ναι, είναι δύσκολο, και... ζώρικο.
1: Πολύ. Αλλά και εδώ βγάζει πολύ ενδιαφέρον ροζέ και θα πω, εντάξει, οι Λευκαδίτες, να πω την αλήθεια, το έχουν χρόνια, γιατί όποιον πήγαινε στο νησί και δοκίμαζε κρασιά το έβρισκε σε ροζέ. Απέφευγαν το κόκκινο λόγω της δύσκολης διαχείρισης. Αλλά η οικογένεια Μαρκόγιαννη στην Ηλία έχει βγάλει ένα ροζέ Βερτζαμί με ιδιαίτερη προσέγγιση που κρατάει και έναν ελαφρύ, μάλλον λίγο από το ζωικό χαρακτήρα της ποικιλίας, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, τι να πω, δεν μπορεί να παραλείψω αυτή τη λίστα τη Μαυροδάφνη από την Κεφαλονιά.
0: Ροζέι Μαυροδάφνη.
1: Ροζέι Μαυροδάφνη, ναι. Γι' αυτό σου λέω, είδες πόσο ενδιαφέρον έχει, ακόμα και εσύ που γνωρίζεις, παιδί μου, βλέπεις πόσο σε εντριγκάρει το γεγονός, λες ροζέβο Μαυροδάφνη, είναι δυνατόν. Ναι, είναι δυνατόν. Όχι μόνο, βγαίνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το Λιάτικο στην Κρήτη για παράδειγμα. Mm. Άλλο πολύ ενδιαφέρον. Η Λιάνα Μαλίχιν για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Ένα πολύ ωραίο Λιάτικο.
0: Ξανακάει και πάλι η Λιάνα εκεί. Νομίζω ξανακάει και.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό.
1: Να πούμε τώρα, αυτό είναι αυτό που γίνεται. Εδώ ξέρεις ότι οι συγκεκριμένοι εμπελώνες ήταν και ο Νόβι. Ήταν από τα... κάτι το οποίο δυστυχώς είναι ανεπανάληπτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Παναγιώτης, ο Παπαναγιώτης μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι από τη Νέα Υόρκη μας στέλνει το μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα πάρα πολύ ωραίο είναι το από τα δύο χωριά, ναι, είναι ωραίο, που γίνεται στην Καρδίτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Αγγελική μου λέει, να πω ένα υπέροχο, το Φωκιανό.
1: Ήταν το αμέσως επόμενο, το Φωκιανό που θα έλεγα.
0: Το Φωκιανό είναι στη Λερό.
1: Φωκιανό είναι στη Σύρο.
0: Στη Σύρο. Ναι.
1: Τη Σύρο. Μάλιστα το Ουσίρα.
0: Ουσίρα.
1: Το, Ουσίρα
0: το, ναι, το έχω στο ψυγείο τώρα να ξέρεις. Το έχω.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε πρέπει. Λοιπόν, κοίταξε. Βγήκε σε μια διεθνή λίστα της Έλλη Μακόη με 150 ετικέτες από 45 χώρες. Είχε μπει στο top. Δηλαδή ότι είναι από τα μεγαλύτερα ροζέ κρασιά στον κόσμο. το συγκεκριμένο κρασί από ωκεανό.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, όντως. Βλέπεις, είναι καινοποιία που ακόμα και αυτό. Είναι πιο μπουτίκ.
0: Ναι, πήγα σε αυτό το εινοποιείο πέρυσι και είναι πάρα πολύ ωραίος. Πολύ, πολύ ωραίος. Χρόνια στην Ελλάδα. Μαζί με τη γυναίκα του εκεί, το έχει πιστέψει. Mm-hmm, είναι ωραίο. Mm-hmm. Είναι ωραίο. Το ουσία.
1: Είναι πάρα πολύ. Γενικά γίνονται ωραίες δουλειές στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Πολλά και αρκετά μπουτίκ εινοποιία που κάνουν ιδιαίτερες δουλειές. Και πιστεύω, παράδειγμα, το επόμενο που έχω στο μυαλό μου, έτσι για να κλείσουμε αυτή τη μικρή λίστα.
0: Βέβαια.
1: Είναι Μαυροτράγανο και Αυγουστιάτης από την Ντίνο, που το αναφέραμε ήδη. Πάλι δύο δύσκολες ποικιλίες, οι οποίες βγάζουν ένα εξαιρετικό ροζέ. Το συγκεκριμένο το βγάζει ο Ταφίνος, βέβαια, τον οποίο, έτσι που φημίζεται για το Μαυροτράγανο, το άλλο παγκόσμιο κρασί γι' αυτό. Και βλέπεις τώρα τι πλέον.
0: Το λες παγκόσμιο κρασί, το Μαυροτράγανο.
1: Το Μαυροτράγανο, ναι. Το συγκεκριμένο εινοποιείο. Και όχι, γενικά το
0: έχει
1: Μαυροτράγανο
0: ανοίξει,
1: είναι μια.
0: Η καθερά του
1: είναι,
0: και έχει φύγει, ναι.
1: Είναι πολύ δύναμη ποικιλία. Ναι, το Μαυροτράγανο το συγκεκριμένο είναι παγκόσμιο κρασί, γιατί είναι αναγνωρισμένο ποτέ, όπως και άλλα φυσικά ελληνικά κρασιά. Απλώς και αυτό το βάζω σε αυτήν την κατηγορία. Τώρα το αναφέρω λόγω του ροζέ, έτσι, που, ναι. Για το οποίο μιλάμε. Βλέπεις όμως ότι 10 ποικιλίες, 10 περιοχές διαφορετικές, τη μεγάλη δυναμική του ελληνικού, του ελληνικού αμπελώνα και των Ελλήνων ανθρώπων του κρασιού.
0: Ναι.
1: Το οποίο το πιστεύουν, τα ανακαλύπτουν, τα βελτιώνουν. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Όμως θεωρώ ότι το ροζέ στην Ελλάδα, αντιθέτως με το. Γιατί ξέρεις, τα πάντα ξεκινήσαμε σαν όνομα για το ροζέ στην Προβυγγία. Έτσι. Οπότε και το χρώμα ήρθε από εκεί. Η Ελλάδα το πήρε αυτό.
0: Ναι.
1: Το λογικό κιόλας. Μαζί, ναι, με τις ποικιλίες του. Αλλά τώρα πλέον ανοίγει τα δικά της φτερά. Και μπορώ να σου πω ότι μπορεί να έχει και μια σοβαρή τυπικότητα. Δηλαδή το να ξεχωρίσει σαν ροζέ δεν είναι εύκολο. Η Ελλάδα το καταφέρνει αυτό όμως. Οι ελάχιστες περιοχές το κάνουν, που έχουν επιστέψει μόνο σε ροζέ κρασιά, όπως είναι το Ταβέλο, στο Λανό,
0: ναι,
1: όπως είναι η Ναβάρα, στην Ισπανία, στη Βόρεια Ισπανία.
0: Mm.
1: Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που πιστέψαν στα ροζέ. Η Ελλάδα όμως, σαν παλιός νέος κόσμος, γιατί είμαστε παλιοί,
0: ναι,
1: στο κρασί, από αρχαίων χρόνων, αλλά επαναεφευρίσκουμε την προσωπικότητά μας στο κρασί τα τελευταία 40 χρόνια. Οπότε είμαστε ο παλιός νέος κόσμος.
0: Τέλεια.
1: Και έτσι είναι και το ροζέ μας.
0: Πολύ ωραία λίστα μου έκανες, μου έβαλες τώρα και καινούργιες ιδέες. Να ψάξω
1: το
0: λίγο.
1: Το βασικό είναι να σου δημιουργήθηκε η αίσθηση να ανοίξει μια φιάλη.
0: Ναι, έτοιμη είμαι. Καλά. Γεννημένη έτοιμη είμαι, το ξέρεις.
1: Καλά.
0: Θα ψάξω τώρα με Γκόσκα και Μαυροδάφνη, να ξέρεις. Λοιπόν.
1: Τέλεια.
0: Ναι, ναι, να κανονίσουμε τίποτα να πιούμε και
1: εννοείται,
0: να
1: μην παθαίνουμε. Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αρτέμιος Λαϊνάς, Σομελιέ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε σένα. Πολύ ωραίες είναι αυτές οι ποικιλίες, έτσι. Βλάχη, Κολυμνιώνα, Σιδερίτης, Παμίδι, Νεγκόσκα, Βέρτζαμι, το Λιάτικο, το Φωκιανό, το Μαυροτράγανο, ο Αυγουστιάτης. Έχουμε και τόσο ωραία ονόματα, τα οποία βέβαια δεν μπορούν να γίνουν και εύκολα να τα πούν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και το Ασύρτικο, το οποίο είναι καταπληκτικό σαν ποικιλία, δεν το συζητάμε, έχει πάρει τον δρόμο που πήρε. Είχα πολύ καιρό να μιλήσω για κρασί και τώρα λάλιασα λίγο. Γι' αυτό λοιπόν βάλε το τραγούδι που πρέπει.

0: αρέσει, Κώστα. Είσαι λίγο έτσι σαν, τι να πω, σαν αντιβίωση. Αν δεν σε βγάλω καλοκαίρι.
1: Καλησπέρα.
0: Κώστα Σαφέτης. Αυτό το κυβέρνητο καράβι, πόσα χρόνια είναι που έχει βγει αυτό το κομμάτι?
1: Αυτό το κυβέρνητο καράβι έχει πολλά χρόνια που έχει βγει. Το έχω κάνει πανεκτέλεση και έγινε αυτό που έγινε.
0: Πόρεση, δηλαδή σε έχει χαρακτηρίσει αυτό το κομμάτι όμως.
1: Ναι. Δόξα το Θεό και την Παναγία, τι να λέμε, τι να πω.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχω λόγια να πω.
0: Δεν έχεις λόγια να πεις, γιατί
1: όχι,
0: πάει και πάρα πολύ καλά. Έχει, δηλαδή
1: γιατί
0: αυτό το κομμάτι...
1: αυτό γίνεται με την αγάπη του κόσμου πάντα.
0: Χωρίς τον κόσμο τίποτα δεν γίνεται, Κώστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ ψαχνόμουν τώρα, υπάρχει κάποιο άλλο κομμάτι που να έκανες έτσι πολύ hit σαν αυτό?
1: Βεβαίως, έχει γίνει η Μοντέρνα από την Αθήνα.
0: Η Μοντέρνα από την Αθήνα, ωραία, θα το βρούμε και αυτό. Λοιπόν, είναι τώρα η εποχή σας, έτσι, δεν ξέρω, κοιμάσαι, προλαβαίνεις να κοιμηθείς, υπάρχουν ώρες να κοιμάσαι?
1: Κοιμάμαι μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Κοιμάσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Σήμερα είναι τώρα παραμονή του Σωτήρος.
1: Είναι παραμονή του Σωτήρος, καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Με υγεία, καλό 15 Αύγουστο να έχουμε, καλή Παναγιά, η Παναγιά να δίνει υγεία, χαρά, αγάπη σε όλους μας, στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας.
0: Τώρα εσύ που, από πού ήρθες, πού θα πας, πού βρίσκεσαι?
1: Ήμουνα στα Τρίκαλα Θεσσαλίας εχθές και σήμερα βρίσκομαι στο Κιάτο.
0: Στο Κιάτο και εκεί τώρα, τι, α, ο Ηχολήπτης εδώ, τι? Από εκεί, τι?
2: Από εκεί είμαι.
0: Από εκεί είσαι, πολύ ωραία.
1: Ναι, είμαι στο Κιάτο.
0: Και δεν μου λες, έχει πανηγύρι τώρα για το Σωτήρος?
1: Έχει πανηγύρι, ναι, μεταμόρφωση του Σωτήρος, ναι.
0: Και... δεν ξέρω, κόσμος πολλής γιορτάζουν κάτι.
1: Βέβαια, έτσι παντού, όπου παντού έχει πανηγύρια. Παντού έχει πανηγύρια, το έχω πει παιδιά. Η Ελλάδα μας, τα πανηγύρια είναι η καρδιά της Ελλάδος.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και να σου πω λίγο κάτι, κάποιες φορές που λέγανε ότι τα πανηγύρια...
1: Ορίστε.
0: Κάποιες φορές λέω που λέγανε παλιότερα με τα πανηγύρια ότι σιγά είναι αυτά τώρα να πηγαίνουμε να ακούμε τέτοια φασαρία και όλα αυτά. Τώρα όλος ο κόσμος πηγαίνει, δεν υπάρχει κόσμος να μην πηγαίνει.
1: Ναι, όλος ο κόσμος, μικρή, μεγάλη και ακολουθεί πάρα πολύ νεολαία. Πολύ νεολαία.
0: Και αυτό βλέπω, ρε Κώστα, είναι τρομερό έτσι. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ νεολαία και μέχρι το πρωί.
1: Πολύ νεολαία τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ σημαντικό για μας. Δεν μιλάω μόνο για μένα, μιλάω για όλους τους συναδέλφους που πάμε στα πανηγύρια. Γιατί εντάξει, εγώ προσωπικά είμαι από 12 χρονών και είμαι 48, μεγάλο στα πανηγύρια. Νεολαία, τα τελευταία χρόνια πολύ νεολαία. Πολύ.
0: Αυτός που κογόταν μέσα και έκανε. Προφανώς δεν ξέρω, πρόβες.
1: Ναι, δοκιμάζω το μικρόφωνο τα παιδιά. Είναι ο Κώστας ο Ηλίου.
0: Α, μάλιστα. Λέω κι εγώ, ακούω κάτι τώρα, ακούω φωνές, αλλά είναι από μέσα. Μάλιστα. Ποιο τραγούδι έλεγε?
1: Δεν θα με ξεχάσεις.
0: Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες και πόσο πάει τώρα, ξεκινάει ας πούμε το πανηγύρι, θα ξεκινήσει να βγεις εσύ, ας πούμε τι ώρα εμφανίζεσαι?
1: Ξεκινάει εγώ, κοίταξε να δεις, γιατί υπάρχουν και άλλοι καλύτερες μπροστά, πιο μικροί δηλαδή, βγαίνουν οι μικροί, τελευταία βγαίνω εγώ παράδειγμα.
0: Τι ώρα?
1: 1:30, 2 παρά.
0: Α,
1: 2.
0: Είσαι το μεγάλο όνομα εσύ, βγαίνεις 1:30, 2 παρά, ναι.
1: Μετά καλές 9-10 το πρωί.
0: Έλα τώρα, λες αλήθεια?
1: Βεβαίως.
0: Γι' αυτό εσύ δεν σηκώνεις μετά το τηλέφωνο όταν σε ψάχνω το 3 η ώρα.
1: Στην Ασοπία Αθηβών, που είναι το πιο ξακουστό πανηγύρι στην ομοδιωτεία, άμα δεν πάει 11 η ώρα δεν φεύγεις.
0: 11 η ώρα,
1: από όλη τη νύχτα, έτσι, όλη τη νύχτα μέχρι 11 η ώρα το μεσημέρι.
0: Εντάξει, και ο μουσικός, ας πούμε, πόσο να αντέξει να παίζει μέχρι τέτοια ώρα?
1: Κοίταξε να δεις. Θα σου πω μια παροιμία που λένε στο χωριό μου αυτό στο Δίο.
0: Λέγεται στον αέρα η παροιμία?
1: Βεβαίως.
0: Λέγεται, ωραία.
1: Λοιπόν, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και αντέχω λοιπόν. Αυτοί που μένουν λοιπόν, που έχουν τέτοια γούστα και μένουν μέχρι τις 10-11 το πρωί.
1: Μένουν το πρωί, παιδιά, ξέρεις, είναι άνθρωποι που τους ξέρουμε χρόνια. Κώστα, πες μας το ένα. Κώστα, πες μας το άλλο. Κώστα, πες μας το παράλλο. Περνάει η ώρα και δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει η ώρα.
0: Ναι, έχει ανοίξει ο φούρνος, έχει η εκκλησία, έχει χτυπήσει την καμπάνα.
1: Ναι. Μα κοίταξε να δεις, είναι μερικά μέρη που δεν πάει ο παπάς να χτυπήσει την καμπάνα.
0: Αλήθεια λες τώρα?
1: Βέβαια, έχει και ο παπάς εκεί μαζί με μας.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι γίνεται στην πλατεία, είναι η εκκλησία από πάνω.
1: Πολλά γεγονότα, τι να σου εξηγήσω τώρα, θέλει μια μέρα ολόκληρη.
0: Πολλά γεγονότα, τι θα έχει ζήσει εσύ τώρα σε όλα αυτά τα πανηγύρια?
1: Αλλά να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που είπα πριν. Τα πανηγύρια είναι η καρδιά της Ελλάδος και όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για το λαϊκό δημοτικό, μιλάω και για το κριτικό και για το νησιώτικο, για το ποντιακό. Είναι η παράδοσή μας, είναι η Ελλάδα μας.
0: Ναι. Δεν έχεις άδικο σε αυτό και ξέρεις τι, όλοι οι άνθρωποι, λίγος πολύ, είτε έχουμε γεννηθεί στην επαρχία, σε ένα πανηγύρι μια φορά θα πας, κάπου θα περάσεις.
1: Ακριβώς, εντάξει, είναι μια φορά το χρόνο προς Θεού, αλλά εντάξει, τώρα τελευταία ξέρεις υπάρχουν και προβλήματα.
0: Για πες.
1: Παίρνουν τηλέφωνα καταγγελίες.
0: Ενοχλεί
1: το σπίτι το τάδε. Έρχεται η αστυνομία, και βέβαια οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν προς Θεού. Ναι. Έτσι προς Θεού.
0: Ναι.
1: Αλλά να σε πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ρε, μία φορά το χρόνο είναι ρε, άμα τα αφήσετε το να δουλεύεις. Μα ναι. Σύλλογος είναι. Μα ομάδα είναι. Μα γιορτάζει η εκκλησία του χωριού. Είναι μία φορά το χρόνο.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Πρέπει να δείξεις
1: λίγο υπομονή. Αυτά γιατί
0: εντάξει.
1: Είναι γεγονότα πολλά.
0: Ναι.
1: Λέβαια, λοιπόν, να έχουμε την υγεία μας και.
0: Εγώ να σου ευχηθώ, τι να σου ευχηθώ, να έχεις δύναμη,
1: όλοι
0: να
1: μας, έχεις όλος ο κόσμος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που για την πρόσκληση είναι τιμή μου και χαρά μου.
0: Και εγώ θέλω να σε ακούω, ρε,
1: όποτε μπορώ.
0: Ξέρεις, να μαθαίνω τα νέα σου.
1: Και στο έχω ξαναπεί ότι ό,τι και αν χρειαστείς είμαι δίπλα σου, εφόρο ζωής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν μου λες μετά από εκεί, για πες μου λίγο το πρόγραμμα τι έχει.
1: Τώρα θα στα πω, αύριο πάω στο Αίγιο, στο Δερβενάκι. Από το Αίγιο πάω στο Δίστομο, από το Δίστομο πάω στη Δίβα, στα Βάγια, από τα Βάγια πάω Κοζάνη, από Κοζάνη Χαλκιδική, από Χαλκιδική Πάτρα και πάει λέγοντας.
0: Πω Κώστα, καλή δύναμη, σου εύχομαι.
1: Να, καλώ, να είμαστε καλά,
0: πολύ.
1: Να έχουμε υγεία μας. Εγώ ευχαριστώ, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιχοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ενώ οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμα και μέσα στη νύχτα. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς για 60 ημέρες με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμούς θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά του στενού, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης από καμία πλευρά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Σύμφωνα με Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, παρότι η συμφωνία δεν ικανοποιεί πλήρως όλες τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, παρέχει στο Ιράν ένα βαθμό ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Στρατηγική σημασία, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου τη εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκη τόνισε ότι η είσοδο τη γαλλική Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα τη Ελλάδα, στι τεχνικέ δυνατότητε του ΑΔΜΙΕ, αλλά και στην στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεση. Ενώνουμε δυνάμει σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντο, ανέφερε ο Πρωθυπουργό. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από τη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων και κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει οι πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν στο 70%. Σήμερα ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και αύριο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 42χρονη υπήκος Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στα Μάλια στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, όλοι υπήκοοι Ολλανδίας, εκ των οποίων 3 παιδιά. Εντοπίστηκε σήμερα το πρωί η σωρός του 8ου Γερμανού τουρίστα που αγνοούταν από το απόγευμα της Κυριακής. Στον 8ο Γερμανό που ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος της οκταμελούς παρέας που επέβαινε στο ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ήμης. Κατά την επιχείρηση που ακολούθησε, είχαν διασωθεί 7 αλλοδαποί επιβαίνοντες. Η σωρός μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Δωδεκανήσου για τη διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα 8 εφήβους σε ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών επειδή συμμετείχαν σε ένα ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. 7 από τους κατηγορουμένους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και ο 8ος ως υποστηρικτής της. Οι επιθέσεις, από τις οποίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. Ισόπαλοι 1-1 στο δεύτερο ημίχρονο παραμένουν Παναθηναϊκός και Τσεσεκά 1948, παναμετρώντας το Ολυμπιακό Στάδο στα 2 για τα προκριματικά του Conference League. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριο σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 11.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Και από τη ζωή του Ανδρέα Κούρκουλα. Είναι αρχιτέκτον-μηχανικός, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Πού περνάτε καλύτερα, στο πανεπιστήμιο ή στο γραφείο?
4: Κοιτάξτε, είναι μια δουλειά που αν δεν έχει μια τριβή, προϋποθέτει γραφείο, δηλαδή να εργάζεσαι, να χτίζεις, είναι δύσκολο να την κάνεις. Παρ' όλα αυτά, στη ζωή μου συνάντησα τέτοια ποικιλία διαφορετικών μοντέλων καθηγητών που δεν λέω τίποτα. Ο σημαντικότερος καθηγητής που συνάντησα στην Αγγλία, στο Λονδίνο, ήταν Τσέχος με σπουδές κλασικές στην Τσεχία και μουσικός. Και αναδείχθηκε σαν στους σημαντικότερους καθηγητές στο Λονδίνο, αρχιτεκτονικής, ο Ντάλμπορ Βάζλι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν συνταγές, αλλά αν έπρεπε να αναφερθώ σε μία, νομίζω ότι η εμπειρία του χτίζιν έχει σημασία για τη διδασκαλία. Πάντως δεν είναι συνταγή, δεν υπάρχουν συνταγές. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: βρήκατε?
1: Ιδίως ο Χαλάνδρη. Ήμουνα από την γενιά που έζησα τη διαμόρφωση του Χαλανδρίου, δηλαδή των προαστίων γενικά, μετά τον πόλεμο. Θυμάμαι το Χαλάνδρη σαν αιγυπτιακή πόλη, που ήταν οι δρόμοι χώμα και εργάτες έσκαβαν για να περάσουν τα δίκτυα υποδομής. Όταν οι αδερφοί μου σύστησαν να διαβάσω ένα βιβλίο ενός γιατρού Χαλανδρέου για την ιστορία του Χαλανδρίου και ξέχασα να το διαβάζω, νόμιζα ότι αναφέρεται στην Αίγυπτο. Δηλαδή είχαν χαθεί οι αναμνήσεις αυτής της πρώτης περίοδου, αλλά τώρα που τις ανακαλώ, πρόκειτο για μια κανονική συγκρότηση πόλης προαστίου από το μηδέν. Τίποτα, όλες οι υποδομές δημιουργήθηκαν εκείνη τη στιγμή. Αποτελεί ένα θαύμα αυτό το οποίο κατάφερε να κάνει η Ελλάδα, όχι μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο, ότι εμείς καταφέραμε να τελειώσει ο πόλεμος και να καταφέρουμε να το συνεχίσουμε με δική μας πατέντα. Είναι ένα θαύμα, με όλες τις συνέπειες βέβαια, της φτώχειας, του εμφυλίου. Αν πάρει κανένας υπόψη τώρα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι έφτασε η Ελλάδα κάποια στιγμή πριν από την κρίση να είναι δεύτερη στην Ευρώπη σε ιδιοκατοίκηση. Αν μου πείτε τι ιδιοκατοίκηση, τι αισθητική κλπ. Αλλά ο κόσμος είχε σπίτια και έμενε μέσα με αξιοπρεπείς προδιαγραφές, που αν δεν είχε συμβεί αυτό και η κρίση μας είχε βρει αλλιώς, οι νεκροί θα ήταν επίπεδου Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στους δρόμους της πείνας.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ένα σημείο στο Χαλάνδρη ή κάπου αλλού.
1: Υπάρχει με το Χαλάνδρη ότι συνειδητοποίησα μεγαλύτερος ότι ζούσαμε σε μια περιοχή που ήταν οι έπικοι, που ερχόντουσαν επαρχιώτες κυρίως, όπως οι γονείς μου, και οι οποίοι οριζόταν από ρέματα τα οποία κατεβαίνουν από την Πεντέλη, τα οποία είχαν δοθεί στους πρόσφυγες. Πράγμα το οποίο σαν παιδί εγώ δεν είχα ιδέα. Και είχαν δοθεί γιατί η ελονοσία θέριζε και κανένας δεν πήγε να μείνει κοντά στα ρέματα. Η συνύπαρξη αυτή επίκων επαρχιωτών με πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία με χαρακτήρισε και το συνειδητοποίησα πολύ αργότερα. Δηλαδή, εγώ σαν παιδί είχα μια τρελή μανία να πετάω αϊτούς. Ξεκίναγα να πετάω αϊτό ένα μήνα πριν από την Καθαρά Δευτέρα και μου τον έσπαγε η γιαγιά μου μετά γιατί θεωρούσε ότι είναι χρουσουζιά. Η αντιπαλότητα, το επίπεδο αντιπαλότητας, το πέταγμα του αϊτού ήταν πάρα πολύ υψηλό και μετά συνειδητοποίησα ότι οι πρόσφυγες είχαν τεράστια παράδοση σε αυτό το πράγμα, το οποίο εμείς δεν καταλαβαίναμε Θεό και θεωρούσαμε απλώς ότι ανταγωνιζόμαστε επί ίσης όρης. Δεν ήτανε. Αυτό το πράγμα σε πολλές πτυχές της ζωής μου το θυμάμαι, όπως συνειδητοποίησα όταν έφτασα πια στην ηλικία του Πανεπιστημίου, ότι ήξερα απ' έξω τον Καζαντζίδη, ενώ στο σπίτι μας ακούγανε όπερα και κλασική μουσική. Διότι στο δίπλα τετράγωνο από το σπίτι μας, τα καλοκαίρια που ήταν ανοιχτά τα παράθυρα και κοιμόμαστε, υπήρχε πρόσφυγες οι οποίοι είχαν κάνει παράνομη ταβέρνα και παίζανε όλα τη λαϊκή ελληνική μουσική non-stop. Εντυπωσιάστηκα εγώ ίδιο.

0: στην Αγγλία 10 χρόνια ή jazz.
1: Καταλάβατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
0: Ναι, το κατάλαβα και με οδυνηρό τρόπο σε κάποια σημεία ότι δεν ήμουν καλός μαθητής. Ανήκα σε μια οικογένεια που είμαστε 4 παιδιά και ήμουν ο δεύτερος. Με έναν πρώτο ο οποίος ήταν εξαιρετικά φωτεινός, λαμπερός και καλός μαθητής, που εγώ δεν ήμουνα. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, με έσπρωξε το να καταλάβω σε τι είμαι εγώ καλός. Και αυτό δεν ξέρω αν αυτό ήταν από μόνο του, με οδήγησε στο να συνειδητοποιήσω ότι εγώ σχεδίαζα. Μικρός έμπαινα στην τάξη και έκανα σκίτσα χιουμοριστικά στον πίνακα πριν που είναι οι καθηγητές, που δεν μπορούσε κανένας άλλος να τα κάνει. Ή ότι σπρώχτηκα σε δεξιότητες πιο αθλητικές, μ' άρεσαν οι μηχανές, τα γαϊδούρια, τα άλογα, πράγμα που η υπόλοιπη οικογένεια δεν είχε. Και νομίζω ότι ένα κομμάτι είναι ότι είσαι διαφορετικός, ένα κομμάτι είναι στο περιβάλλον που ζεις. Πώς αυτή η διαφορετικότητα σε οδηγεί να αναπτύξεις δεξιότητες που οι άλλοι δεν τους αφορούν, δεν τις έχουν για να επιβιώσεις. Εγώ αισθανόμουν σάντουιτς μες στην οικογένεια 4, ο δεύτερος σε 4 αδέρφια και νομίζω ότι αυτό με οδήγησε στο να...

0: διαλέξατε το αντικείμενό σας? Γιατί αποφασίσατε να γίνετε αρχιτέκτονας?
1: Εντόπισα αρκετά νωρίς ότι έχω μια δεξιότητα στο σχέδιο, στο σκίτσο, να εκφράζομαι με εικόνα. Αυτό με οδήγησε από νωρίς, και ενώ δεν ήμουν καλό στην άλγεβρα και ήμουν καλό στη γεωμετρία, άρχισα να προβληματίζομαι τι είναι αυτό που μου αρέσει. Και ο πατέρας μου, ο γλυκός μου, για να με ενθαρρύνει, συνεχώς αναφερόταν με μεγάλο θαυμασμό ότι εγώ σχεδιάζω, ότι άλλοι αδέρφια μου δεν μπορούν και ότι δεν είναι σημασία να είσαι και καλός μαθητής. Σπρώχτηκα προς τις τέχνες, δηλαδή συζητούσα τελειώντας στο γυμνάσιο αν θα πάω στην καλών τεχνών ή θα πάω στην εκτελονική. Τελικά νομίζω ότι επικράτησε η εκτελονική ως αντρικό επάγγελμα επιβίωσης, ότι οι καλλιτέχνες έλεγα ότι καλά μπορεί να κάνω σκίτσα κλπ, αλλά αυτό τι σημαίνει αν είσαι καλός? Αυτή η ανασφάλεια γύρω από τις τέχνες με οδήγησε σε ένα επάγγελμα που θεωρείται εκείνη την εποχή ότι είναι πιο καλλιτεχνικό, αλλά και ότι έχει και μια οικονομική επιβράβευση που μπορεί να επιβιώσεις, ενώ το άλλο ήταν μεγάλου ρίσκου. Νομίζω ότι αυτό έγινε.
0: Στις ελληνικές ταινίες ήταν περιζήτητη γραμμή οι αρχιτέκτονες μαζί με τους δικηγόρους και τους γιατρούς, νομίζω.
1: Πολιτική, μηχανική, αρχιτέκτονες, γιατροί.
0: Τι είναι η αρχιτεκτονική για σας? Μπορεί οποιοδήποτε να καταλάβει το αντικείμενό σας?
1: Η αρχιτεκτονική νομίζω είναι η τέχνη που με υλικά μέσα επεμβαίνει στις αισθήσεις. Δηλαδή ενώνει και χωρίζει. Δηλαδή η αρχιτεκτονική είναι τύχη. Διαχωριστική τύχη, η οποία μας επιτρέπουν να βλέπουμε, να μην βλέπουμε, να βλέπουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να ακούμε, να σφριζόμαστε. Δηλαδή επεμβαίνει στις αισθήσεις του κινούμενου σώματος και τις κοντρολάρει. Τις βάζει σε ένα κανάλι, ας πούμε.
0: Εξυπηρετώντας κάποια ανάγκη συγκεκριμένη.
1: Ναι, εξυπηρετώντας αυτό που ονομάζουμε ατμόσφαιρα του χώρου. Δηλαδή ότι πάω σε έναν χώρο και αισθάνομαι απολύτως εκτεθειμένος. Πάω σε έναν χώρο και αισθάνομαι απόλυτη ηρεμία. Είμαι σε ένα κελί και ξέρω δεν με βλέπει κανείς. Είμαι μοντέλο και κάνω πασαρέλα και είμαι εκτεθειμένος στα βλέμματα οποιοδήποτε. Έξω και τα μοντέλα συχνά σκοντάφτουν, ας πούμε, διότι αυτή η αίσθηση στο βλέμμα, το ανταποδοτικό βλέμμα, όχι τι βλέπω, αλλά πώς βλεπόμαστε και τις δυνατότητες που δίνει ο χώρος για να συμβεί αυτό εν δυνάμει, είναι καθοριστικό την αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική όπως το παίρνει αυτό και το κάνει πολλές φορές και αισθητικό αντικείμενο, αντικείμενο πόθου, ατμόσφαιρες οι οποίες μας τρελαίνουν. Το πώς βλέπω από ένα παράθυρο τη θάλασσα. Αλλά αυτή καθεαυτή ιδέα του βλέπομαι και βλέπω στην όραση, αλλά αυτό ισχύει και στην ακοή και σε, είναι η μαγεία της αρχιτεκτονικής. Οι μεγάλοι αρχιτέκτονες είναι οι μαέστροι οι οποίοι κατάφεραν να φτιάξουν χώρους που όταν μπούμε μέσα αισθανόμαστε μια ατμόσφαιρα που δεν μπορούμε εύκολα να την πούμε με λόγια γιατί. Η ψυχική ανάταση. Ωραία. Αυτό που λέμε αισθάνομαι χαλαρά, ωραία ή αισθάνομαι μεγάλη πίεση και ένταση. Αυτό είναι αρχιτεκτονική. Δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή νομίζω και είναι δύσκολο να το καταλάβεις κιόλας.
0: Λέτε ότι είναι τέχνη πάντως, όχι επιστήμη.
1: Είναι μετεωρίζεται ανάμεσα στην επιστήμη και στην τέχνη. Τώρα στη διάκριση που έχει γίνει μεταξύ τεχνών και επιστημών, η αρχιτεκτονική είναι διχασμένη, ας πούμε. Ο Μιχαηλάγγελος ήταν αρχιτέκτονας, γλύπτης, ζωγράφος. Έχουμε ένα διαχωρισμό τώρα, στους τελευταίους αιώνες δηλαδή, ο οποίος εντάξει, την αρχιτεκτονική δεν μπορεί να τη βολέψουμε εύκολα σε αυτό το διαχωρισμό.
0: Αυτό σας κάνει να νιώθετε βολικά?
1: Από τη στιγμή που το συνειδητοποίησα αυτό, γιατί δεν ήταν αυτό από την αρχή στο μυαλό μου, με έκανε

να πιστέψω ότι βρήκα ένα σημαντικό κλειδί να ξεκλειδώσω το μυστήριο που ονομάζουμε ηλεκτρονική. Δηλαδή δεν είναι μια ζωγραφική αναπαράσταση, ούτε μια 3D αναπαράσταση ενός αγάλματος, αλλά είναι ένα πράγμα που σε περιέχει. Δηλαδή η ηλεκτρονική είναι όπως το ποτήρι που είμαστε δίπλα, αλλά σε διαστάσεις τέτοιες που εμπεριέχει το κινούμενο σώμα. Εάν καταλάβει κανένας τη σχέση που δημιουργούν αυτά τα δύο, ο υλικός χώρος και το κινούμενο σώμα με αισθήσεις, έχει να πει ότι κατάλαβα ένα κλειδί μέσα το οποίο μπορεί να ξεκλειδώσω, αλλά μπορεί και να μην μπορώ να το ξεκλειδώσω.

0: ηλικία από τη ζωή του Ανδρέα Κούρκουλα. Είναι αρχιτέκτον-μηχανικός, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και τι λέτε, μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε τι κάνει η αρχιτεκτονική?
1: Το διαισθανόμαστε. Μπορεί να το βάλουμε σε λόγια. Αλλά πάμε σε ένα χώρο και λέμε όλοι, πάμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο στην Αθήνα, που θεωρώ ότι είναι το ωραίτερο κτίριο που έχουμε. Αισθανόμαστε μια ανάταση. Δηλαδή, αυτή η συμμετοχή μας, είτε είναι γεμάτο είτε είναι άδειο, η συμμετοχή μας στις κερκίδες ή στο στίβο μέσα δημιουργεί μια ατμόσφαιρα συγκεκριμένη. Δεν μπορώ να βάλω σε λόγια να πει γιατί, και γιατί το καμπύλο αυτό που δημιουργεί τα βλέμματα, γιατί το αρχαιολινικό θέατρο έγινε έτσι και δημιουργεί αυτή την ατμόσφαιρα. Πώς καταλαβαίνουμε, πάμε στην επίδαυρο και λέμε, κοίταξε να δεις, εδώ αισθανόμαστε ωραία. Είναι κάτι το οποίο ενεργοποιεί κάποιες αισθήσεις.
0: Αυτοί όμως είναι συλλογικοί χώροι, από τους οποίους έχουν περάσει εκατομμύρια ζωές. Οι άλλοι χώροι που είναι πιο σημερινοί, πιο βατοί για εμάς, όταν πάμε κάπου και νιώθουμε δυσάρεστα, και αυτό συνδέεται με την αρχιτεκτονική.
1: Προφανώς. Και στην πόλη, ας πούμε, αυτά τα δύο συναισθήματα που λέτε, ότι υπάρχουν πόλεις που περπατάμε και δεν αισθανόμαστε καλά. Αισθανόμαστε ανασφάλεια, αισθανόμαστε απειλή, αισθανόμαστε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να βρεθούμε με άλλους ανθρώπους. Και πόλεις οι οποίες λειτουργούν σαν αναμεικτικό μελίσι, ας πούμε, ή φτάνουν στα όρια του να πεις δεν μπορώ άλλο. Ο χώρος έχει μεγάλη συμμετοχή σε αυτό. Δεν είναι η μόνη παράμετρος, ούτε είμαι της άποψης ότι η αρχιτεκτονική είναι η θεϊκή συνταγή, αλλά είναι από τις πιο σημαντικές παραμέτρους διαμόρφωσης των κοινωνιών και των αισθημάτων των ανθρώπων. Και επειδή έχει την υλικότητα αυτή που αντιστέκεται στον χρόνο, δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαιολόγοι εκεί σκύβουν για να ανακαλύψουν πληροφορίες για παλιές κοινωνίες, γιατί αυτό το οποίο μένει. Η μουσική του 5ου αιώνα δύσκολα θα τη βρούμε. Ακόμα και κείμενα χάνονται ή αναπαραστάσεις. Η αρχιτεκτονική, το ντουβάρι, ας πούμε, το οποίο παραμένει και διακόπτει με τον τάδε τρόπο ή φτιάχνει τον δρόμο με έναν άλλο τρόπο, είναι μεγάλης σημασίας παράμετρος διαμόρφωση των αισθημάτων των ανθρώπων και των κοινωνιών.
0: Η αρχιτεκτονική διαμορφώνει την κουλτούρα ενός λαού ή μόνο την αντίληψη κάποιου για τον εαυτό του και για τον κόσμο? Σκέφτομαι από τη μια τις φαβέλες, τις εργατικές κατοικίες, τα ανάκτορα. Όλα αυτά σηματοδοτούν και ταξικά κάτι. Μας διαμορφώνουν ταυτόχρονα.
1: Απολύτως. Δηλαδή, δεν είμαι σε άποψη ότι η αρχιτεκτονική είναι αντανάκλαση της κοινωνίας. Η αρχιτεκτονική είναι μια σοβαρή παράμετρος, όχι μοναδική, από τις σοβαρότερες παραμέτρους της συγκρότησης των κοινωνιών. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς, ας πούμε, πάνε τις εργατικές πολυκατοικίες. Τραγική αποτυχία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής μετά τον πόλεμο. Να αντιμετωπίσει την κατοικία σαν κοινωνική παροχή με ένα πολύ θετικό πρόσημο. Μια διάθεση εξαιρετικά προοδευτική, που κατέληξε σε μια παταγώδη αποτυχία. Δηλαδή, σε αυτά τα γκέτο, τα οποία εγκαταλείφθηκαν, γκρεμίστηκαν μέσα σε μια 15ετία, το 40 μέχρι το 60, αυτά είχαν εξεφανιστεί. Αν πάρουμε έναν τόμο της μοντέρνας πολεοδομίας ευρωπαϊκής, δεν υπάρχει, τυχαία επιβιώσανε. Έχουμε συνειδητοποιήσει τώρα τι ακριβώς έγινε στραβά και αυτές οι χωρικές διατάξεις, αυτό που ονομάζουμε αρχιτεκτονική, συνέβαλε σε αυτό την γκετοποίηση, τη μοναξιά, την εγκληματικότητα. Δηλαδή δεν είναι άσχετη η συγκρότηση του χώρου από τα κοινωνικά φαινόμενα. Ίσα-ίσα, η Scotland Yard, ας πούμε, στην Αγγλία, έκανε πολύ σοβαρές μελέτες με το UCL, εντοπίζοντας σημεία του Λονδίνου που υπήρχε πυκνή εγκληματικότητα και κάνοντας έρευνα αν υπάρχει χωρική αρχιτεκτονική παράμετρος, η οποία βοηθάει σε αυτό. Βλέπαν έξοδο μετρό σε 5 οικονομικά τετράγωνα να γίνονται συνεχώς ληστείες κλπ. Και είχαν σοβαρά εντοπίσει παραμέτρους του χώρου οι οποίες είχαν συμβάλει. Δηλαδή, κοιτάξτε, η παραβατικότητα στο δημόσιο χώρο έχει μία συνταγή, η συνταγή του καλού κλέφτη, ας πούμε. Ο καλός κλέφτης ξέρει ότι μπορεί να κάνει την παραβατικότητα χωρίς να τον δούνε. Αν τον δούνε, αν υπάρχει μαρτυρία, κινδυνεύει. Ας πούμε, δείτε το αυτό στο σινεμά. Αν κάποιος σκηνοθέτης καλούσε κάποιον σκηνογράφο και του λέει: θέλω να μου βρεις ένα χώρο για να γυρίσουμε αυτό το σενάριο. Το σενάριο τι είναι? Ένα έγκλημα, ένας κάποιος. Υπάρχει αθηναϊκός δρόμος ο οποίος μπορεί να γυριστεί αυτή την ταινία? Και αν αναλογιστούμε γιατί δεν υπάρχει, είναι γιατί η συγκρότηση της πόλης, της αθηναϊκής ελληνικής πόλης, είναι τόσο στενά τα όρια του δημόσιου χώρου με τον ιδιωτικό, με παράθυρα και πόρτες, που λέω ότι είναι η ρουφιάνη, ας πούμε, της κοινωνίας. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, όταν περπατάει κανείς στον δρόμο, στην ελληνική πόλη, αισθάνεται ότι εν δυνάμει είναι αντικείμενο θέασης. Την παραβατικότητα την πικρή να πάει να κάνει, ας πούμε, φοβάται ότι δεν είναι ο χώρος του για να το κάνει.

0: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
1: Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Έλευση των πλοίων από τα στενά τουρμούς. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και μέσα στη νύχτα. Προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών τουρμούς για 60 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης και την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στρατηγική σημασία, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου τη εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα και Κύπρου. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντε από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυση, τόνισε ο Υφυπουργό Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία Κώστα Κατσαφάδο μετά τη σύσκεψη εργασία που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Σήμερα ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψίων και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν αύριο. Αύριο το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Παναθηναϊκού και ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Κυριακή από τη ζωή του Ανδρέα Κούρκουλα, αρχιτέκτο-μηχανικός, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Υπάρχει στην Ελλάδα συγκεκριμένη αρχιτεκτονική?
7: Υπάρχει, και μάλιστα ήταν ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ την προηγούμενη γενιά από εμάς. Δηλαδή η εθνική ταυτότητα, να πω με κάποιο τρόπο. Την σημερινή ελληνική αρχιτεκτονική. Νομίζω ότι σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης η έννοια της ταυτότητας με διάφορα άλλα μέσα, ας πούμε τη μουσική, έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Μπορεί να είναι η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ας πούμε, στην οποία εντάσσεται, ή είναι μια υποκατηγορία αυτών. Πάντα υπάρχει το θέμα της ταυτότητας και οι δύο μεγάλοι, ας πούμε, αρχιτέκτονες της προηγούμενης γενιάς, ο Πικιώνης και ο Κωνσταντινίδης, ήταν δύο εκφραστές αυτής της αναζήτησης. Με διαφορετικό τρόπο. Ένας κοιτάζοντας στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση.
2: Υπηρετώντας όμως περισσότερο το κεφάλαιο ελληνικότητα, ή κάνω λάθος?
7: Και οι δύο ελληνικότητα, αλλά ο ένας βρίζοντας τον άλλον. Ο Κωνσταντινίδης ήταν λίγο μικρότερος στον Πικιώνη και ήταν βοηθός του στο Πολυτεχνείο. Όταν έγραψε στα τελευταία του, που ήταν και λίγο πικρόχολος, απευθύνθηκε στον Πικιώνη λέγοντας ότι είναι ο Πικιώνη. Ηρωνευόμενος ότι είναι Ιαπωνέζος. Ο Τερία της Ακροπόλεως ήταν επηρεασμένα από Ιαπωνέζικη αρχιτεκτονική. Και ο ίδιος ήταν γερμανοσπουδαγμένος, μπαχαουζικός, μοντέρνος, δυτικότροπος. Αυτός ο διχασμός που υπάρχει στη ζωγραφική παντού υπήρξε στην αρχιτεκτονική πολύ εντόνα, αλλά στη γενιά τη δική μας νομίζω υπάρχει με έναν πιο χαλαρό χαρακτήρα. Δηλαδή τα όρια, τα σύνορα αρχίζουν και διευρύνονται. Δηλαδή η σχέση μας με την μεσογειακή αρχιτεκτονική δεν είναι μια σχέση αυστηρών ορίων. Χαλαρώνουν, λίγο πιο φασματικές οι σχέσεις.

0: έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε τελειώσει με το κεφάλαιο μοντερνισμός και μεταμοντερνισμός. Πού πάμε τώρα?
1: Όλα αυτά τα κεφάλαια τα μεγάλα ορίζονται, κατά τη γνώμη μου, γιατί και το διδακτορικό μου ήταν να κάνει λίγο με αυτό, με μεγάλες συγκλονιστικές θεωρίες που αναπτύσσονται στις κοινωνίες, οι οποίες μετά αποτελούν υπόδειγμα για όλους τις περιοχές σκέψης και έκφρασης του ανθρώπου. Δηλαδή, στο μοντερνισμό έχουμε τα μαθηματικά, τη μηχανική κυρίως, την τότε βιολογία, και μετά στο μεταμοντέρνο έχουμε τη γλωσσολογία. Η γλωσσολογία γίνεται δια πάσα νόσων. Ότι ο κινηματογράφος αναλύεται με όρους γλώσσας. Η εκτονική επίσης. Είναι μοιραίο αυτό. Μία θεωρία αποκτάει τεράστιο κύρος γενικής θεωρίας και βλέπουμε από το φαγητό μέχρι την ζωγραφική μέσα από αυτούς τους φακούς. Έχουμε τελειώσει τώρα με το φακό της γλώσσας και νομίζω ότι βρισκόμαστε στην μονοκρατορία, ας πούμε, των θεωριών της βιολογίας και της έρευνας γύρω από τα DNA, γενετικές πράγματα και τέτοια, οι οποίες με κάποιο τρόπο δεν είναι σαφείς και νομίζω όταν τελειώνει η φάση το καταλαβαίνουμε, επηρεάζουν το βλέμμα μας σε όλα τα πράγματα. Σας λέω, στη μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική θεωρούσαν δεδομένο, ας πούμε, όλα τα κινήματα με διαφορετικούς τρόπους ότι η αρχιτεκτονική πρέπει να κοιταχτεί σαν γλώσσα. Ψάχναν τις λέξεις, το συντακτικό, τη γραμματική. Αυτό, ας πούμε, οδήγησε στην μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική σε μια τελείως εικονογραφική προσέγγιση. Το στυλ ήταν πολύ έντονο πράγμα. Στο μοντερνισμό υπήρχε η ιδέα της αφαίρεσης, της μηχανής.
0: Και πώς περνάει η αρχιτεκτονική από τη μία αισθητική στην άλλη? Δηλαδή, στην Ελλάδα πώς περάσαμε από τα σπίτια με αυλές, τα στενά μπαλκόνια, από τις πιλωτές σε αυτές τις απίστευτες γυάλινες προσώψεις?
1: Κοιτάξτε, αυτό ήταν το μεγάλο αίτημα του μοντερνισμού. Πέρα από στήλη ή οτιδήποτε, ήταν η έννοια της διαφάνειας. Δηλαδή, περνώντας από αγροτικές κοινωνίες σε βιομηχανικές κοινωνίες, δηλαδή όταν έχουμε πόλεις, είναι τελείως διαφορετικό το στυλ διαβίωσης. Ο αγρότης ξεκινάει το πρωί και γυρνάει το βράδυ στο σπίτι. Αυτό που ονομάζουμε εμείς θέα, για αυτόν είναι μπαρμπούσα, δηλαδή δεν υπάρχει θέα. Είναι να γυρίσει σπίτι να ηρεμήσει. Τα παράθυρα είναι μικρά, η τύχη είναι παχής για να δημιουργήσει μια θερμοκρασιακή, ας πούμε, άνεση και έναν αερισμό. Ο μοντερνισμός βάζει το θέμα του πώς μπορώ να είμαι σε μια εντατικοποίηση της εργασίας μέσα και να έχω την ψευδέστηση ότι είμαι έξω. Εξού και το γυαλί και η μεγάλη ανακάλυψη. Αυτή η οποία μας επέτρεπε αυτό να ανοίξουν τα παράθυρα, να γίνουν μεγάλες οι διαφάνειες.
0: Ναι,
1: αυτό
0: το κλίμα όμως δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Ας πούμε στην Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε σε ένα γυάλινο κτίριο σαν αυτό που μας φιλοξενεί αυτή τη στιγμή. Το οποίο ανακλά τρομερή θερμότητα.
1: Το γυαλί ήταν μαζί με τον πετόν δύο μεγάλες ανακαλύψεις, καινοτομίες του μοντέρνου. Αν πάτε σε κτίριο του Le Corbusier που εμείς από επαγγελματική διαστροφή πηγαίνουμε, τρέμει το φιλοκάρδι σου. Δηλαδή είναι μονό γυαλί σε τεράστιες επιφάνειες. Ικανοποιείται αυτό, σας λέω, το κοινωνικό αίτημα, ότι αν είμαι στο σπίτι βλέπω τη θάλασσα όπως τη βλέπετε από εδώ. Αλλά το υλικό αυτό, το ίδιο αυτό, δεν έχει μονώσεις, δεν έχει αυτό, είναι όλα. Προχωράει η τεχνολογία, φτιάχνουμε το διπλό γυαλί, το οποίο έχει πιο καλή μόνωση από το μόνο, παρόλο που δεν είναι τείχος τούβλο με μόνωση. Άρα είχαμε μια ικανοποίηση ενός κοινωνικού αιτήματος, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν σωστός. Και πολύ καλά λέτε ότι τα γυάλινα κτίρια δεν αντιστοιχούν στο κλίμα που έχουμε. Να σας πω κάτι, νομίζω ότι όλη η έρευνα αυτή τη στιγμή γίνεται σε δύο υλικά, και κυρίως ένα, στο γυαλί. Το γυαλί μπορεί να μας εκπλήξει στις επόμενα χρόνια στο να γίνει στοιχείο και θερμομονωτικά σωστό, γίνονται πάρα πολλές έρευνες, αλλά και να παράξει ενέργεια. Και λέω ότι εκεί, αν πετύχει αυτό το πράγμα, θα είναι η εκδίκηση του βοβού. Αυτόν που κοροϊδεύαμε με τα τζαμένια κτίρια, έχω κάνει διάλεξη εγώ με τίτλο «Βουβός ή Βοβός», ηρωνευόμενος και κριτικάροντας τα γυάλινα κτίρια, και νομίζω ότι αν καταφέρουμε αυτό το υλικό να διορθώσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και κυρίως να γίνει η παραγωγή ενέργειας, γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά όχι σε επίπεδα, μπορεί να αποτελέσει το οικονομικό υλικό για τα επόμενα, τις επόμενες γενιές. Ο πύργος των Αθηνών, ας πούμε, να παράξει, να γίνει κέντρο παραγωγής ενέργειας και να είναι θερμομονωτικά, τέτοιο. Μετά, απλώς δεν είναι το γυαλί που ξέραμε. Ούτε του Corbusier είναι το γυαλί που ξέρουμε. Βελτιώνεται το υλικό. Σας λέω ποια είναι η κοινωνική απέτηση, γιατί γίνονται οι πολυκατοικίες. Αν θέλετε να χρονολογήσετε τις πολυκατοικίες, να δείτε πόσο ήταν τα ανοίγματα. Όσο πιο μεγάλα τα ανοίγματα, είναι μετέπειτα. Και φτάνουμε να έχουμε τις τεράστιες γυάλινες επιφάνειες. Είναι κοινωνική απέτηση. Αλλά το υλικό δεν έχει φτάσει στο επίπεδο του να ικανοποιεί.

0: τεκτομηχανικός, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είχα μια τελείως άλλη αντίληψη, ότι κάποιος θέλει να φτιάξει ένα σπίτι, καλεί τον κύριο Κούρκουλα και εκείνος, ανάλογα με αυτό που οραματίζεται, με την αισθητική του, με τις σπουδές του, με τις γνώσεις του, λέει προτείνω αυτό. Και έπειτα αυτός που μένει εκεί κοντά θέλει και αυτός να κάνει κάτι αντίστοιχο. Και κάπως έτσι βρίσκονται οι άνθρωποι σε σπίτια που στην ουσία δεν έχουν διαλέξει οι ίδιοι.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέτε της Ελλάδας. Υπάρχει πολυκατοικία που να έχει χρησιμοποιήσει ο γείτονας τον ίδιο αρχιτέκτονα ή μηχανικό.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Αυτό είναι μια παγκόσμια πατέντα πρωτοποριακή στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι όλοι τόσο σκάρτη οι μηχανικοί. Ο γείτονας θα μπορούσε να συστήσει και να πει: κάλεσα τον Κούρκουλα, είναι καλός, πάρ' τον κι εσύ. Η ιδέα της διαφορετικότητας, της ταυτότητας στην κατοικία, κυρία αγροτικών στρωμάτων που ήρθαν και συγκροτηθήκαν στις πόλεις, είναι πολύ υψίστης σημασίας. Ό,τι κάνει ο γείτονας, το κάγκελο που χρησιμοποιεί στο μπαλκόνι, η είσοδος, το χρώμα, αν δεν υπήρχαν κανονισμοί στις πολυκατοικίες, νομίζω ότι κάθε όροφος θα έχει διαφορετικό χρώμα τέντας.
0: Για τη διαφοροποίηση, δηλαδή, σε σχέση με τους άλλους.
1: Διαφοροποίηση, αυτό συγκροτεί ταυτότητα και σε μια συγκέντρωση πληθυσμών οι οποίοι δεν έχουν ταυτότητα, μαζεύονται στην πόλη και απειλούνται αυτό το πράγμα, η πολυκατοικία και η διαφορετικότητα αποτέλεσε τον κανόνα. Αν πάμε στην Ευρώπη, βλέπουμε οικονομικά τετράγωνα να σχεδιασμένα από τον Κούρκουλα, ας πούμε, και να πηγαίνουν χιλιόμετρα. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχω κάποιους φοιτητές που δουλεύουν στην Ελβετία, τους είχα δει τις προάλλες και μου λέγανε ότι σχεδιάζουμε σε ένα γραφείο απίστευτο αριθμό τετραγωνικών και μου λέει μία τουαλέτα, μία κουζίνα, ένα παράθυρο, μία μπαλκονόπορτα. Εδώ πέρα δεν υπάρχει, δηλαδή, και αν το δείτε σε οικονομία κλίμακας, θα έρχεται τις τιμές τρομερά. Αρνείται η κοινωνία αν το κάνει, δεν το θέλει.
0: Σας δίνει μια πληροφορία για τον Έλληνα άνθρωπο.
1: Ναι, σαφώς ότι έχουμε να κάνουμε με μια ειδική περίπτωση, η οποία, δεν είμαι κοινωνιολόγος και ρισκάρω τώρα εδώ που μου μιλάω, ότι έχει να κάνει με την κοινωνική συγκρότηση, η ιδέα της διαφοράς. Δηλαδή τις εργατικές πολυκατοικίες, τα προγράμματα εργατικών πολυκατοικιών που ήταν το απάβγασμα του μοντερνισμού, ότι η κατοικία είναι ισότητα, όλοι μας, αν μπορούσαμε να έχουμε και έναν όροφο θα ήταν ακόμα μας απασχόλησε ποιος μένει στο ισόγειο και ποιος πάνω. Αυτή η ομοιομορφία, ας πούμε, η οποία ήταν απάβγασμα της βιομηχανικής κοινωνίας. Εδώ δεν πέρασε, δεν είμαστε βιομηχανική κοινωνία, αλλά δεν θέλαμε ποτέ να γίνουμε. Γιατί αυτό που ακούω είναι ωραίες οι πολυκατοικίες, τι λέτε, είναι χάλια κλπ. Υπήρχαν καταπληκτικές πολυκατοικίες πριν γίνουμε χάλια. Η Φωκένος Νέγρη, το Κολωνάκι, οι αστικές περιοχές είχαν πολυκατοικίες φαγιωμένες από το Παρίσι και βελτιωμένες, μπορώ να σας πω. Τα υποδείγματα υπήρχαν. Το ότι η αγορά δεν θέλησε να ακολουθήσει αυτό δείχνει μια κατάσταση, ας πούμε. Δείχνει ότι υπήρχε ένα χαρακτηριστικό μας ταυτοτικό, ότι δεν μπορούμε να ισοπεδωθούμε στον τρόπο που μένουμε.
0: Άρα ο πελάτης διαμορφώνει τελικά την αισθητική της πόλης, όχι ο ίδιος ο αρχιτέκτονας.
1: Συμβάλλει τρομερά, γιατί ο αρχιτέκτονας άμα κάνει την κεφαλιό του, δηλαδή εμείς αν κάνουμε τις πολυκατοικίες καταπληκτικές που πήγε στη Φωκένος Νέγρη, δεν τις θέλει κανείς. Υπερβάλλω με την έννοια ότι προφανώς διαμορφώνεται το γούστο του πελάτη. Και εκεί πέρα υπάρχει τεράστια ευθύνη της αρχιτεκτονικής, των εμάς των αρχιτεκτώνων, οι οποίες δεν μπορέσαμε ποτέ να εκλαϊκεύσουμε το λόγο, δηλαδή να πάρουμε μέρος σε συζητήσεις, να γράφουμε σε εφημερίδες, σε περιοδικά και να εκφράζουμε τις απόψεις αρχιτεκτονικής. Γιατί εμείς εμποτισμένοι από τα δόγματα του μοντέρνου, αυτό που γινόταν στην Αθήνα της πολυκατοικίας, το απεχθανόμαστε. Στο Πολυτεχνείο ήταν μομφή ότι είναι πολυκατοικιατζής. Ότι αυτοί κάνουν πολυκατοικίες. Δηλαδή ότι εμείς ονειρευόμαστε έναν άλλο ρόλο του αρχιτέκτονα στην πόλη. Όπου κάποιος θα απευθύνεται σε αυτόν και θα χτίζει το Παγκράτη. Το οποίο δεν γίνονταν εδώ. Και υπήρχε αντίδραση. Πολύ αργότερα ενσωματώθηκε. Ενέδωσε η αρχιτεκτονική στην πολυκατοικία και έχουμε καλά παραδείγματα επώνυμων αρχιτεκτώνων. Αλλά αυτό είναι περίπου στο 60.

0: περάσει την αποφασή σας να κάνετε αυτή τη δουλειά? Κάποιος που σας ενθάρρυνε?
1: Ο πατέρας μου εγωμίζει πάρα πολύ, προσπαθώντας να μου πει ότι οι αδυναμίες μου έχουν και κάποια δύναμη.
0: Τι δουλειά έκανε εκείνος?
1: Όταν ήταν θεολόγος, ανήκω σε μια οικογένεια που ο μπαμπάς μου ήταν καθηγητής θεολόγος, η μητέρα μου δασκάλα, η οποία σταμάτησε λόγω 4 παιδιών να διδάσκει. Αλλά ο πατέρας μου ήταν μια περίπτωση ανθρώπου που, ας πούμε, να καταλάβετε, είχε 4 παιδιά και τέλειωσε διδακτορικό το 55 στον Ντάραμ της Αγγλίας, και το διδακτορικό του ήταν για το μύθο του κρυφού σχολείου. Ότι δεν υπήρχε κρυφό σχολείο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που ήταν σως θέμα, ας πούμε, για την εποχή, αλλά ότι όπως όλες οι αυτοκρατορίες και η Οθωμανική είχε άνοιξη θρησκεία, άρα υπήρχαν ανεκτικότητες θρησκείες, και άρα αυτός ο μύθος διαμορφώθηκε εκ των υστέρων από τους καταπιεζόμενους Έλληνες. Εντάξει, ο πατέρας μου ήταν μια φυσιογνωμία που με καθόρισε πάρα πολύ. Ήταν ένας διανοούμενος θεολόγος, έγραφε βιβλία πολλά, δηλαδή έχει μια μεγάλη φαν κλαμπ, ας πούμε, ανθρώπων της πίστης που πιστεύανε κλπ. Και...
0: ακολουθήσατε τα βήματά του και βρεθήκατε κάποια στιγμή στο Λονδίνο?
1: Δεν νομίζω, εκεί πάρα πολύ συνέβαλε η γυναίκα μου, γιατί με απέμπλεξε από την πολιτική στράτευση που υπήρξε εδώ λόγω. Εγώ ήμουν στο Πολυτεχνείο το 1971, που ήταν η δικτατορία. Και είναι πλάκι εκεί, ας πούμε, σε πολιτικά πράγματα, τα οποία ήταν τόσο. Δεν μπορώ να το καταλάβετε, εσείς που το ζήσατε, τι. Ήταν τέτοια η λάμψη και η αποθέωση από το πόπολο των φοιτητών, ας πούμε, που εναντιωθήκαμε στη Χούντα του Πολυτεχνείου κλπ. Το οποίο πάρα πολλούς μας στράβωσε. Δηλαδή, μας τελείωσε. Μας ακινητοποίησε. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν κάναν τίποτα άλλο στη ζωή τους παρά να γυρνάνε γύρω από το ίδιο γεγονός, που ήταν ένα τεράστιες ένταση γεγονός. Η γυναίκα μου με βοήθησε πάρα πολύ να επεμπλακώ αυτό και να φύγουμε. Αυτή έπρεπε να πάμε στο Λονδίνο.
0: Το λέτε σαν να είχατε μπλέξει με ναρκωτικά.
1: Με μια έννοια, ναι. Δηλαδή ήταν, όχι ναρκωτικά με την κακή έννοια, ήταν γελάο. Που λέγαμε στράτευση, ότι να στρατευτεί στο Ρίγα. Λες και είμαστε ειδικές δυνάμεις, με φρουρί της επανάστασης.
0: Καταδρομής.
1: Ναι, υπήρχε μια έννοια τότε ρίσκου, έντασης, η οποία μας θάμπωνε. Άρα πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν τους υποτιμώ, ασχολήθηκαν σοβαρά με αυτό το πράγμα και μετά, αλλά πάρα πολλοί οποίοι δεν είχαμε σκοπό να κάνουμε, εγκλωβιστήκαμε μέσα εκεί. Γι' αυτό θεωρώ ότι κάπως έφυγα από ένα πράγμα το οποίο δεν είχα σκοπό εγώ να κάνω ποτέ πολιτική καριέρα, για να πω ότι θα συνέχισα εκεί. Και κατάλαβα πηγαίνοντας στην Αγγλία πόσο με ενδιαφέρει η εκτονική, την οποία εδώ δεν μπόρεσα να σπουδάσω την εποχή εκείνη καλά. Διότι ήταν πολύ έντονη η πολιτικοποίηση, ας πούμε, για να ασχοληθεί κανένας με το τι είναι εκτονική και σπίτι και πόλης.
0: Και πόσο καιρό σας πήρε να καταλάβετε ότι αυτό ήταν ένα λάθος, η στράτευση, η πολιτική στράτευση?
1: Όχι λάθος, δεν το έλεγα λάθος. Ήταν μια τρομερής έντασης κατάσταση, την οποία θα έπρεπε κανένας να μπορεί να αποστασιοποιηθεί λίγο για να την καταλάβει, αν θέλει να ασχοληθεί ή όχι. Το κατάλαβα εγώ μόνο το που πήγα στο Λονδίνο, υποσχόμενος στη γυναίκα μου ότι της κάνω τη χάρη να πάω για ένα χρόνο, αλλιώς θα γυρίσουμε και μείναμε 9. Με το που πάτησα το πόδι μου σε μια σχολή στο Λονδίνο και παρακολούθησα συζητήσεις αυτοκτονικές ομάδες σε μια σχολή στην AA και είπα ότι αν αυτό είναι αυτοκτονική, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ενώ αυτό που ζούσα εδώ σε μια σχολή που ήταν και έντονα πολιτικοποιημένη λόγω δικτατορίας, αλλά και έντονα αποκομμένη από το γίγνεσθε, ας πούμε. Ήταν μια εσωστρεφή σχολή, πάρα πολύ.
0: Επιστρέψατε όμως ως καθηγητής στο Μετσόβιο.
1: Επέστρεψα με τη γυναίκα μου, κάναμε γραφείο και μετά από 4 χρόνια έκανε αίτηση σε μια θέση προκήρυξης στο Πολυτεχνείο, το 1993 δηλαδή, και εξελέγην καθηγητής. Αν μου βάζαν το δίλημα τότε ή καθηγητής ή εκτέκτονας, θα έλεγα εκτέκτονας. Σαφώς δηλαδή. Προτιμούσα, είχε μια αντίληψη λάθος εκ των υστέρων, ότι δεν με ενδιαφέρει να είμαι καθηγητής. Υποτιμούσα το θέμα του καθηγητή, ότι το άλλο με θάμπωνε και μου άρεσε πάρα πολύ. Εκ των υστέρων θα σας πω ότι ανακάλυψα μια πτυχή του εαυτού μου που δεν την πίστευα, ότι το είχα που λένε να είμαι καθηγητής, με την έννοια ότι συνειδητοποίησα ότι ήμουν ανοιχτός σε αυτή τη σχέση με τον νέο κόσμο, τους φοιτητές, οι οποίοι αν δεν είσαι και είναι μονόδρομος, δηλαδή εκπέμπεις εσύ και προσλαμβάνουν οι άλλοι, είναι χωρίς μεγάλο ενδιαφέρον. Το ότι ήμουν ανοιχτός και ότι θεώρησα ότι όλα αυτές τις, από το 93 μέχρι που τέλειωσα τη διδασκαλία, ότι ήταν σαν μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση για μένα. Ότι πολλοί δεν σου είπαν οι φοιτητές, γιατί είναι νέοι άνθρωποι και απλώς θέτουν ερωτήματα. Αν είσαι ανοιχτός να καταλάβεις ποια από αυτά είναι κρίσιμη σημασία, για μένα είναι τεράστια σημασία.
0: Αληθεύει, διότι όταν διδάσκεις το αντικείμενό σου, το μαθαίνεις καλύτερα.
1: Με αυτόν τον τρόπο, αν είσαι ανοιχτός, σίγουρα το μαθαίνεις καλύτερα. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλοί διδάσκοντες δεν το έχουν αυτό. Δηλαδή είναι κλειστοί, είναι μεταδίδουν. Είναι πομπή που μεταδίδουν. Δεν δέχονται.

0: τη ζωή του Ανδρέα Κούρκουλα. Είναι αρχιτέκτον-μηχανικός, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Αν έπρεπε να συστηθείτε μέσα από τα έργα σας, ποια θα θέλατε να αναφέρετε, ποια θα θέλατε να αναγνωρίζουν οι άλλοι στο δρόμο ίσως?
1: Το εξής ένα το οποίο δεν μπορεί να το βρει κανένας στο δρόμο.
0: Αλλά πού?
1: Είναι το τάφος των γονιών μου, στο πρώτο νοικοδαφείο. Δεν θέλω να το βαρύνω το κλίμα, καταλαβαίνω, αλλά όταν έφυγε σε μεγάλη ηλικία και πλήρης ημερών και ο πατέρας μου και αργότερα η μητέρα μου, ανέλαβα την οικογένεια το βάρος το να σχεδιάσω τον τάφο της οικογένειας μου. Του πατέρα μου και μετά της μητέρας μου, που ήταν στο ίδιο το μέρος. Κοιτάξτε, επειδή ήμουν πάρα πολύ επηρεασμένος από ένα μεγάλο αρχιτέκτονα του μοντέρνου, τον Άντολφ Λος, ο οποίος όταν πήγε να δώσει έναν ορισμό της αρχιτεκτονικής, του είπαν τι είναι αρχιτεκτονική. Είναι αρχιτεκτονική, είπε, όταν περπατάω στο δάσος και βλέπω ένα κομμάτι του εδάφους γεωμετρικά αναμοχλευμένο. Περιγράφει τον τάφο. Ότι η αρχιτεκτονική είναι στο φυσικό τοπίο ένας χειρισμός του ανθρώπου. Μια κίνηση γεωμετρική, δεν μπορεί να την κάνει ζώο οτιδήποτε, και μία αναμόχλευση, το έδαφος έχει ένα δέρμα, αλλάζει. Η έννοια του μνήματος νομίζω ότι ήταν καθοριστική για μένα στην εκδοχή και μου δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσω αυτό και να μάθω και πράγματα τα οποία δεν ήξερα, ότι ο Πικιώνης επί σειρά ετών σχεδίαζε μνήματα στο πρώτο νοικοταφείο ως επαγγελματίας. Και έχουμε κάτι καταπληκτικά πράγματα από αυτόν. Εμένα με κολακέψε πάρα πολύ ότι κάποιοι φίλοι μου, πηγαίνοντας τυχαία σε μια κηδεία στο πρώτο νοικοταφείο, περνώντας ανάμεσα στα μνήματα, με πήραν τηλέφωνο ότι βρήκανε κάτι που γυρίσανε και τους έκανε τρομερή εντύπωση. Και ήταν αυτό που είχα κάνει για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου.
0: Δεν σας ενδιαφέρει δηλαδή να ξέρει κάποιος ότι έχετε κάνει το Μουσείο Μπενάκη?
1: Μας ενδιαφέρει, εμείς αρχιτέκτονες είμαστε.
0: Τι?
1: είμαστε ψώνια. Όχι ταπεινοί, δηλαδή εμείς οι αρχιτέκτονες είμαστε καθολική ψώνια, διότι η δουλειά μας αντιστέκεται στον χρόνο. Δηλαδή ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε και αυτό θα υπάρχει πιθανά γενιές μετά και οι αρχαιολόγοι μπορούν να το ανακαλύψουν. Αυτό μας ψωνίζει. Κοιτάξτε πώς χρησιμοποιείται η έννοια του αρχιτέκτονα στην καθομιλουμένη. Ο Μέγα Αλέξανδρος είναι ο αρχιτέκτονας της επιδρομής Ινδίας. Ο Σιμίτης είναι ο αρχιτέκτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 11ης Ευρωπαϊκής. Αρχιτέκτονας χρησιμοποιείται σαν κάτι ο οποίος είναι μετά τον βασιλιά ή εκεί. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι μας δημιουργεί μια παράκρουση και δεν είμαστε καθόλου ταπεινοί. Ίσα-ίσα πολλές φορές υπερβάλλουμε στο ότι εμείς κατέχουμε την αλήθεια. Και προφανώς με ικανοποιεί πάρα πολύ η ιδέα ότι στο Μπενάκη που λέτε, που είναι δημόσιο κτίριο και πάει κανένας και το βλέπει. Δέχομαι συγχαρητήρια, αρέσει στον κόσμο ή τουλάχιστον αυτοί που μου λένε ότι τους αρέσει. Αλλά ξέρω ότι έχουμε κάνει με τη γυναίκα μου ένα κτίριο 5 οικοδομικά τετράγωνα μετά, στο οποίο είναι γραφείο και δεν επισκέπτεται κανείς. Και θεωρώ ότι είναι ίδιο αν όχι καλύτερο του Μπενάκη. Δηλαδή η έκθεση στο δημόσιο χώρο προφανώς μας επηρεάζει πάρα πολύ.
0: Υπάρχει ωστόσο ένα έργο σας πέρα από τον τάφο των γονιών σας που αγαπάτε περισσότερο, γιατί έχει μεγαλύτερα κομμάτια του εαυτού σας?
1: Ναι, κοιτάξτε, το Μπενάκη είναι σαφώς αυτό και νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει κάποιος, γιατί είναι δημόσιο και μπορεί να πει, εγώ αναφέρομαι σε ένα κτηριογραφείο, δεν το έχει δει κανείς. Εκεί καταφέραμε όλο τον αγώνα σπουδών.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. κάθισμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε lefkada.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 10.30 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα με τη συνδρομή δροφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν και Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ενώ οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμα και μέσα στη νύχτα. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς για 60 ημέρες με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμούς θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά του στενού, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης από καμία πλευρά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Σύμφωνα με Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, παρότι η συμφωνία δεν ικανοποιεί πλήρως όλες τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, παρέχει στο Ιράν ένα βαθμό ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Στρατηγική σημασία, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΕΔΜΙΕ, αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από τη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για την κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει οι πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Χθες ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι ελέγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλείει την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη, αλλά μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά από ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη συλληφθεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 42χρονη υπήκος Ολλανδίας, η οποία κατά από συνθήκες που ερευνώνται, βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στα Μάλια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, όλοι υπήκοοι Ολλανδίας, εκ των οποίων 3 παιδιά. Εντοπίστηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή Δυτικά Τεσίμης. Η σωρός του 8ου Γερμανού τουρίστα απογνωούνταν από το απόγευμα της Κυριακής. Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος της 8μελούς παρέας που επέβαινε σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Τεσίμης. Κατά την επιχείρηση που ακολούθησε, είχαν διασωθεί 7 αλλοδαποί επιβαίνοντες. Η σωρός μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Δωδεκανήσου για την διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Παναθηναϊκού και της ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Κυριακή από τη ζωή του Ανδρέα Κούρκουλα. Είναι αρχιτέκτον μηχανικός, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ποιες είναι οι επιρροές σας εκτός από τον Πικιόνι?
3: Ο Πικιόνις δεν θα έλεγα ότι είναι η βασική επιρροή μας, παρόλα αυτά είναι ένας μέγας αρχιτέκτονας. Με την έννοια ότι οι αναφορές του είναι πιο πολύ στην Ανατολή. Σε ένα...
2: Τον υπολείπτεστε όμως.
3: Πάρα πολύ. Μεγάλη φυσιογνωμία. Αλλά είναι Ολυμπιακός. Εμείς δεν είμαστε Ολυμπιακός. Δηλαδή...
2: Τι είσαστε?
3: Εμείς είμαστε σε αναζήτηση στέχης. Δηλαδή okay. Υπήρχαν μεγάλες φυσιογνωμίες, όπως ήταν ο Πικιόνης, ο Άρης, ο Κωνσταντινής, τον οποίο έτυχε να γνωρίσω τυχαία, διότι ο αδερφός μου είχε σχέση με την κόρη του και τον γνώρισε σε μια ηλικία που τελείωνα το ηλίκιο, το γυμνάσιο τότε, και ίσως με επηρέασε και αυτό. Νομίζω ότι εμείς πιο πολύ διαμορφωθήκαμε μέσα από τη συζήτηση για το μεταμοντέρνο στην Αγγλία, που ήταν πάρα πολύ έντονη και πολύ δημιουργική και η οποία ξανααμφισβήτησε το μοντέρνο, οδηγώντας κάποιους σε αυτούς που ονομάσαμε μεταμοντέρνους και σε μια ομάδα στην οποία νομίζω ότι ανήκαμε, το οποίο λέγονταν κριτικός μοντερνισμός. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να πετάξουμε το καλάθι μαζί με το παιδί, ότι υπάρχουν πράγματα στο μοντέρνο τα οποία θα πρέπει να τα ξανααξιολογήσουμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουμε σε ρήξη, όπως ήταν τα μεγάλα κινήματα του μεταμοντέρνου. Μας επήρεσε πάρα πολύ, ας πούμε, η μεσογειακή αρχιτεκτονική από την Αίγυπτο, το Μαρόκο, την Ισπανία, που είναι μια υπερδύναμη αρχιτεκτονική, την Πορτογαλία, την Ιταλία. Δηλαδή οι αναφορές μας πιο πολύ τώρα που το βλέπω, αλλά και τη Ιαπωνία. Δηλαδή θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος εν ζωή αρχιτέκτονας ο οποίος μας έχει επηρεάσει είναι ο Ταντάο Άντο, ένας μέγας Ιαπωνέζος αρχιτέκτονας, κορυφαίος. Άλλαξαν λίγο συνθήκες, αυτό που με ρωτήσατε και πριν, της εθνικής ταυτότητας. Ότι άρχισε να γίνεται πολύ πιο χαλαρά τα σύνορα και πολύ πιο γόνιμη η συζήτηση σε διεθνές επίπεδο.
2: Χρήσιμη αυτή η συζήτηση?
3: Απίστευτα. Απίστευτα χρήσιμη, οδήγησε σε μια τεράστια κρίση όπου η μοντέρνα πολεοδομία και αυτά που κυρίως φτιάχτηκαν μετά τον πόλεμο θεωρητικά κοινωνική καταστροφή. Εμείς την αποφύγαμε γιατί δεν είχαμε κράτος το οποίο μπορούσε να οδηγηθεί σε τέτοιες, δεν έχτιζε το κράτος μας. Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί. Στην πόλη του οικοδομικού τετραγώνου μπορεί να έχουμε άλλα προβλήματα, αλλά αυτή η δομή της πόλης που έχουμε εμείς, που έχουμε το μικρότερο οικοδομικό τετράγωνο στην Ευρώπη, απέναντι στην ιδέα του μοντερνισμού ότι φτιάχνουμε μπλοκς στη φύση και λύνουμε το πρόβλημα, είμαστε τυχεροί. Δηλαδή η ελληνική πόλη μέσα από μια δεδαλώδη διαδικασία έφτασε να είναι κοινωνική, να έχει άλλες προβλήματα σήμερα, ισορροπίας με τη φύση, έλλειψης δημόσιου χώρου κλπ. Αλλά είναι κατεξοχήν κοινωνική πόλη.
2: Γιατί έχει το χαρακτήρα της γειτονιάς.
3: Έχει το χαρακτήρα της γειτονιάς. Δηλαδή αυτό που σας είπα και πριν, ότι ο δρόμος ελέγχεται, οι τυχαίες συναντήσεις είναι πολλές και πολλές φορές ενοχλητικές, τόσο πολλές ενοχλητικές, και ταυτόχρονα υπάρχει και το πράστιο. Για όσους που λένε δεν αρέσουμε, δεν θα μπορέσουμε, πάνε στα προάστια και έχουν αυτή την μοναξιά, η οποία αρέσει, γιατί υπάρχει μια κοινωνική ομάδα που λατρεύει αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που ονομάζουμε πόλης και τον πολιτισμό που παράγει, που είναι η συνέβρεση πολλών εκατομμυρίων για πρώτη φορά σε μικρά πεδία, σε μικρούς χώρους που ονομάζουμε πόλης, η Αθήνα, όσο φαίνεται παράτερο, ανήκει στη γενολογία των πόλεων όπως η Νέα Υόρκη. Δηλαδή η Νέα Υόρκη είναι μια πόλη από τις τελευταίες του οικοδομικού τετραγώνου, από τις τελευταίες αμερικάνικες, η οποία έχει αυτή τη ζωντάνια η οποία προκύπτει μέσα από τη δομή της. Είναι μεγενθυμένο το οικοδομικό τετράγωνο, είναι 8 φορές 10 το ελληνικό, αλλά το υποδάμιο σύστημα είναι μια τεράστια συζήτηση. Η αρχαία σοφία, ας πούμε, ενός απλού κανάβου είναι τρομερή συνταγή κοινωνικής ζωντάνιας της πόλης.

0: Ο Καλλικράτης, ο αρχιτέκτονας του Παρθενώνα και ο Καλλικράτης με το περί διοικητικής αναδιοργάνωσης της Ελλάδας πρόγραμμα που ψήφισε η Βουλή, πότε ήταν, το 2010.
1: Όχι, δεν νομίζω, όχι. Μας επηρέασε πάρα πολύ η Ακρόπολης μέσα τα μάτια ενός μεγάλου δασκάλου που είχαμε την τύχη να έχουμε, του Μανώλη του Κορέ, το οποίο γνωρίζοντας εγώ τον αδερφό του συμφοιτητές στο Πολυτεχνείο, ο Μανώλης τελείωνε, άρχισε να παίζει το ρόλο ενός μπαμπά, ο οποίος μας εξέταζε, έβγαζε φωτοτυπίες, μας καλούσε να μας εξετάσει αν τις διαβάσαμε, και μέσα από αυτή τη σχέση, η οποία ήταν μια εξαιρετικά πολύτιμη σχέση για μένα, αυτό με διαμόρφωσε σε σχέση με την άποψη για την αρχαία αρχιτεκτονική.
0: Υπάρχει η λογική της αρχαίας αρχιτεκτονικής στη σύγχρονη πόλη.
1: Για το υποδάμιο που σας είπα, προφανώς υπάρχουν θραύσματα πραγμάτων τα οποία επιβιώνουν, δηλαδή είναι πολύ πιο συγγενής η σημερινή πόλη την αρχαιότητα από ότι με την μεσονική πόλη, δηλαδή η Μύκονος και η Τζιά, τι να ξέρω πιο καλά, αν πάει κανένας στην Καρθέα που είναι ένας αγρολογικός χώρος εκπληκτικά αναστηλωμένος, μαγικός, και δει και την Ιουλίδα, ας πούμε, που είναι η μεσονική κατάσταση, η σχέση δεν υπάρχει. Ενώ αν δούμε πιο σύγχρονες πόλεις, υπάρχει αυτή η της γεωμετρίας, της τάξης, αλλά είναι πολύπλοκο θέμα, ναι, υπάρχει.
0: Υπάρχουν σήμερα αρχιτέκτονες σημεία αναφοράς με το έργο τους, γιατί αναφερόμαστε κάθε τόσο στην Ελλάδα ή στον Καλατράβα και όχι στον Κούρκουλα? Γιατί η ελληνική πολιτεία προτιμά σε κομβικά σημεία του χρόνου να καλέσει τον Καλατράβα?
1: Κοιτάξτε, γιατί είναι μετροέπι, δηλαδή. Για να καταλάβουμε το εξής, ότι βαφκαλιζόμαστε ότι είμαστε ο περιούσιος λαός και ότι σε όλα είμαστε πρώτοι και ευζωνάκια αγοργά. Η παραγωγή πολιτισμού στην Ελλάδα, θυμάμαι ότι πήγα στην Αγγλία κάποια στιγμή με ένα αυτοκίνητο να περάσω τα σύνορα τότε που σπούδαζα. Δεν πήγα με αεροπλάνο. Και με σταμάτησε το Λονδίνο και μου λέει ο τηλεοπτικός, πού είστε, από πού είστε, από Ελλάδα. Τι έχετε να κάνετε εδώ, να σπουδάσω αρχιτεκτονική. Κάνουμε αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική. Έλληνα δεν είναι τον Παρθενώνα και έρθει εδώ να κάνει αρχιτεκτονική. Δεν είναι, δηλαδή η σύγχρονη Ελλάδα, η οποία έχει ρίζες, πολιτισμό κλπ., δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε πρωτεία στα πάντα. Αν με ρωτήσετε, έχουμε τεράστια πρωτεία στην ποιήση και στη μουσική, τα οποία δεν ξέρω αν έχουμε συνείδηση και έχουμε αξιοποιήσει όπως θα έπρεπε. Στην αρχιτεκτονική, εμείς έχουμε 2-3.

ανταγωνισμών που κυριάρχησε μετά τη μεταπολίτευση. Αν σκύψουμε και δούμε και αξιολογήσουμε το έργο που παρήχθηκε, τα κτίρια τα οποία ήταν αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών, δεν θα είμαστε πολύ περήφανοι, δεν καταφέραμε να παράγουμε πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι DNA-κο, το έχουμε δεν το έχουμε, και στην ποιήση το έχουμε και στην μουσική, αλλά πάντως υπήρχαν χώρες και υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πολύ πιο σημαντικό πολιτισμό στην αρχιτεκτονική.

0: Επιλέξατε τη δουλειά σας γιατί είστε κομμάτι του αστικού τοπίου. Σας γοητεύει η μεγάλη πόλη.
1: Σαφώς. Εγώ ήμουν στο Λυκαβητό. Έχω σκύλο. Πάω βόλτες δηλαδή. Θέλω, δεν θέλω. Και το γραφείο μου, θα μπορούσα να πηγαίνω στο γραφείο μου τα πόδια μισή ώρα μέσα του Λυκαβητό ή την περιφέρεια του Λυκαβητό, στην πόλη δηλαδή, ή στη φύση στην πόλη. Έπιασα τον εαυτό μου μετά από κάποια χρόνια ότι δεν θέλω να πάω μέσα στη φύση. Λατρεύω την πόλη, μου αρέσει η ισορροπία, αλλά και αυτό νομίζω υποσύντα μου πείτε γι' αυτό είναι αρχιτέκτονας. Οι αρχιτέκτονες είμαστε καταστροφείς της φύσης. Πάμε σε φύσεις, σε βουνά, σε λαγκάδια και καταστρέφουμε. Διώχνουμε τη φύση και φεύγουμε πόλη. Υποτίθεται ότι με αυτό φτιάχνουμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ φύσης και πόλης, αλλά εκτοπίζουμε τη φύση.
0: Η σχέση με τον άνθρωπο που μπαίνει.
1: Ότι η δημιουργία πόλης για τους ανθρώπους, δηλαδή πολιτισμού, ενός ανώτερου πολιτισμού, με μια ισορροπία φύσης, η οποία είναι απαραίτητη αλλιώς, είναι ένα ανώτερο πολιτιστικό στάδιο. Είναι στο Homo sapiens ή στο Neanderthal, είναι ένα βήμα πολιτιστικής ανωτερότητας η πόλη. Αρκεί να κρατάει κάποια ισορροπία. Αλλά αυτά που ακούω, να μέναμε στο χωριό που ήταν δίπλα το δέντρο και βγαίναμε αμέσως στη φύση κλπ. Τα ακούω, βέρεσε. Μ' αρέσει η πόλη, μ' αρέσει η πυκνότητα των συναντήσεων, η βαβούρα. Αυτό νομίζω ότι παράγει πολιτισμό. Θα ήθελα στην Αθηναϊκή πόλη να έχουμε μια καλύτερη ισορροπία με τη φύση, αλλά δεν ήθελα να μένω. Και αυτό δεν μένω σε προάστιο. Διότι πιστεύω ότι η πόλη είναι ένα βήμα ανώτερου πολιτισμού.
0: Είναι ωραία πόλη η Αθήνα. Πόσες αρχιτεκτονικές έχει συμπεριλάβει?
1: Κοιτάξτε, το ξέρω ότι ακούω παραδοξολόγος και έχω ταυτιστεί με έναν υπερκούγια της Αθήνας, ότι υπερασπίζομαι την Αθήνα που όλος ο κόσμος τη βρίζει. Τη βρίζει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, νομίζω ότι η πόλη η οποία έχει τη χειρότερη κριτική από τους κατοίκους της. Καταλαβαίνω το παράπονο, καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι ξεκινάει και από ένα άλλο δεδομένο. Αυτό σας είπα, ότι αγροτικοί πληθυσμοί έρχονται στην πόλη και κουβαλάνε μέσα τους τις αναμνήσεις μιας άλλης ζωής, την οποία εξειδανικεύουν κιόλας, διότι δεν την έχουν ζήσει, ακούνε για αυτήν. Νομίζω ότι η Αθηναϊκή πόλη, δηλαδή η δομή της, το οικοδομικό τετράγωνο, ο δρόμος, είναι μαγική. Δεν είχαμε τα πλούτη και το κράτος να μπορεί να επιβάλλει μια καλύτερη ισορροπία. Δηλαδή, αν στην Κυψέλη είχαμε όχι παραπάνω από 5 οικοδομικά τετράγωνα πρασίνου, η πυκνότητα της Κυψέλης ήταν μεγαλύτερες πυκνότητες, ας πούμε. Είναι ιαπωνικής πυκνότητας προάστιο.
0: Αληθεύει ότι η Κυψέλη είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή μετά το Χονγκ Κονγκ?
1: Όχι, είναι πυκνοκατοικημένη. Ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Η Φωκιάνος Νέγρη, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι εκατέρωθεν όλη η γειτονιά, μαγική γειτονιά. Για μένα είναι υποδειγματική γειτονιά. Οι δε πολυκατοικίες της, αριστουργήματα στις δεκαετίες του 50-60, απίθανες. Αυτό μου αρέσει. Η δομή της μου αρέσει πάρα πολύ, ότι είναι ζωντανή πόλη και νομίζω ότι θα πάρει την εκδίκησή της πίσω από τους υβριστές της την περίοδο του διαδικτύου, για τους λόγους που σας είπα ότι είναι κοινωνική πόλη. Αρκεί να έχουμε μυαλό και να καταλάβουμε οι προκλήσεις που έρχονται, που είναι μεγάλες. Ο τουρισμός, τα Airbnb, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Και έχουμε την τύχη να μην προηγούμαστε. Έχουν άλλοι προηγηθεί από εμάς και πρέπει να διδαχθούμε το πώς δεν θα φτάσουμε στο αμήν να πετάμε στους τουρίστες μπουκάλια νερό, φύγετε από εδώ, αλλά θα πάρουμε τα μέτρα και τις ρυθμίσεις που θα κάνουν την πόλη αυτή βιώσιμη. Έχουμε μια βάση πόλης η οποία

0: αρχιτεκτονικό έργο, κυρία Κούρκουλα, γίνεται ιστορία από την Ακρόπολη και τα νεοκλασικά στις μονοκατοικίες, στα Bauhaus. Πότε γράφουν ιστορία τα αρχιτεκτονικά έργα? Ξενοδοχεία ξενία, που μας σκέφτομαι, δεν έχουν γράψει μια ιστορία.
1: Κωνσταντινίδης, Άλλης Κωνσταντινίδης, μεγαλείο. Να καταλάβετε ότι αυτό το τουριστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι κρατικό πρόγραμμα, όλοι ξέρουμε, το κράτος δεν φημίζεται για την επιτυχία του στις διάφορες επιχειρήσεις που κάνει. Το ελληνικό κράτος ανέλαβε δύο πράγματα από τον πόλεμο: τον τουρισμό και την αρχαιολογία. Και στα δύο θριάμβευσε. Ευτυχώς δεν ανέλαβε την πόλη, δηλαδή να έχουμε να χτίζει το κράτος με εργατικές πολυκατοικίες. Αυτό που έκανε με τον Κωνσταντινίδη στον τουρισμό αποτελεί διεθνές πρότυπο. Είχε μια προσπάθεια για ένα διδακτορικό, μια έρευνα διεθνώς. Ένα αντίστοιχο πρόγραμμα επίσης στη Βραζιλία, το οποίο ούτε συγκρίνεται με το ελληνικό σε μια χώρα τεραστίων διαστάσεων. Ήτανε μεγάλης επιτυχίας ότι βρέθηκε ένας αρχιτέκτονας να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα. Ο Κωνσταντινίδης εν λευκό, Λέο Καραμαλή, καθάρισε όλο το τοπίο του, τι σημαίνει τουρισμός στην Ελλάδα. Και έφτιαξε ένα πρόσωπο μοντέρνας χώρας, η οποία δέχεται τους ξένους. Αυτό το πράγμα, δηλαδή ένας πολιτικός οραματισμός με έναν επιλογή ως καλό αρχιτέκτονα, ήταν θρίαμβος. Να ξέρετε ότι ο Καραμαλής πήγε στη Μύκονο την ώρα που χτιζόταν το ξενοδοχείο του Κωνσταντινίδη και υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις, γιατί είναι ένα τρένο, όπως λέω, μέσα σε λουκούμια, και αποφάσισε, δεν ξέρω, λέω, ποιού, με ποιες συμβουλές ποιού, ότι προχωράει το ξενοδοχείο και δεν γκρεμίζεται. Ο συνδυασμός, ας πούμε, αυτό το όραμα ενός φτωχού κράτους, το οποίο δεν είχε πηγές στον τουρισμό, είναι υπόδειγμα ότι το κράτος μπορεί, αρκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
0: Η εμπιστοσύνη παίζει ρόλο.
1: Τεράστιο. Να καταλάβετε, η Βαρκελόνη, που θεωρούμε όλοι ότι είναι η επιτυχία Ολυμπιακών Αγώνων, έγινε από έναν δήμαρχο και έναν αρχιτέκτονα. Αυτοί οι δύο χρεώνονται όλο το θαύμα το οποίο υποτίθεται ότι έγινε και ανέτρεψε όλη την χαζοπολιτική που είχαν μέχρι τότε, το πώς μια πόλη μπορεί να φιλοξενήσει ένα τόσο μεγάλο event.
0: Επειδή αναφερθήκατε στην αρχιτεκτονική και την ονομάσατε τέχνη, η ουσιαστική τέχνη της αρχιτεκτονικής ποια είναι? Να συνδεθεί με την καθημερινή ζωή του ανθρώπου ή να περιγράψει και την εξέλιξή του?
1: Και τα δύο. Είναι η αρχιτεκτονική της καθημερινότητας, όπως λέει ένας σοφός φίλος μου, είναι η καθημερινότητα και το πάρτι. Δηλαδή ότι η αρχιτεκτονική είτε στο σπίτι είτε στην πόλη πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις δύο συνθήκες, της γιορτής και της καθημερινότητας. Τα έργα της γιορτής ή οι ίδιοι χώροι να μπορούν να είναι έτσι σχεδιασμένοι, δηλαδή και το σπίτι μας να μπορεί να υποδεχτεί την γιορτή με κάποιο τρόπο αξιοπρεπή, αλλά να λειτουργεί στην καθημερινότητα, όχι να κλείνουμε το καθιστικό με νάιλον για να περιμένουμε πώς θα γίνει ο αραβώνας, αλλά και τα μεγάλα έργα, τα οποία, το στάδιο που λέγαμε, που συγκροτούν την πανδεσία, ας πούμε, της γιορτής.
0: Αφού αναφέρεστε σε αυτό το άβατο σαλόνι καθιστικό, η αρχιτεκτονική υπαγορεύει τη ζωή ή βολεύουμε τη ζωή μας με βάση την αρχιτεκτονική? Στενά πεζοδρόμια.
1: Κοίταξε, η αρχιτεκτονική σαλόνι είναι μια παράμετρο, δεν αντανακλά τη ζωή, τη διαμορφώνει. Δηλαδή επεμβαίνει καθοριστικά στη συγκρότηση της ζωής. Στο στενό πεζοδρόμιο, αυτό που λέμε τον Ιδιονύσιο, περνάω κουτσό. Αλλιώς δεν μπορώ να πατήσω και τα δύο παπούτσια. Έχει να κάνει με αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό, για να το αναγνωρίσουμε αυτό, να το δούμε, το πώς το κάνει αυτό, πρέπει να δούμε στα πιο δομικά πράγματα τη σχέση ζωής, χώρου, αρχιτεκτονικής. Αλλιώς στα πιο επιφανειακά, το να σταθούμε, ας πούμε, ότι είναι άσχημες οι αισθητικοί των πολυκατοικιών. Ωραία. Γιατί είναι άσχημοι? Γιατί το αισθητικά μας πρότυπα αυτό θέλανε. Οι αγροτικοί πληθυσμοί δεν είχαν άποψη. Δεν θέλανε την πολυκατοικία της Φωκίνος που έχω κολλήσει. Δεν θέλανε άλλο πράγμα. Και το μόνο που σε ήθελαν είναι διαφορετικό. Άρα νομίζω, ναι, η αρχιτεκτονική πραγματοποιείται την κοινωνία και έρχεται να την καναλιζάρει σε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Γιατί στην Ελλάδα μοιάζει πολλές φορές να παρακάμπτει τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών, δηλαδή τα στενά πεζοδρόμια που υπάρχουν στην Ελλάδα και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι δεν είναι στενά, τα τελευταία χρόνια δειλά-δειλά αρχίζουν και μεγαλώνουν κάπως. Οι δρόμοι επίσης είναι πολύ στενοί. Βεβαίως θα μου πείτε, είμαστε φτωχή χώρα, ήμασταν πολύ φτωχή χώρα, τα αυτοκίνητα ήταν ελάχιστα, κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι όλα θα εξελιχθούν έτσι. Όμως στο εξωτερικό μοιάζει οι άνθρωποι να είχαν μία πρόνοια για τα επόμενα. Στην Ελλάδα είναι σαν να ζούμε μόνο για το σήμερα και όχι για το αύριο.
1: Είναι ακριβώς, δεν έχω προσθέσει κουβέντα αυτό που λέτε. Γιατί εδώ υπάρχει η απουσία κράτους. Ο οραματισμός σημαίνει ένα κράτος. Εδώ, όταν ήρθε να γίνει το νεοκλασικό σχέδιο της πόλης, της ίδρυσης μιας νέας πρωτεύουσας με οράματα ευρωπαϊκά, με βαβαρούς να εφαρμόζουν τα πιο σύγχρονα μοντέλα βουλεβάρτων, δρόμων, με μεγάλα πεζοδρόμια, πανεπιστημίου κλπ. Το χαρακτηριστικό μας που δείχνει όλη την κατάσταση εδώ είναι η 3 Δεκεμβρίου. Η Πατησίων ξεκινάει και σημαδεύει την Ακρόπολη. Δηλαδή, αν προχωράς την Πατησίων και σηκώσει το κεφάλι, βλέπει συνέχεια την Ακρόπολη. Η 3 Δεκεμβρίου ξεκινάει την Ομόνια, που βλέπει ακόμα πιο δόξα πατρί που λέμε την Ακρόπολη, και σταματάει σε ένα κολόσπιτο που λέγε κάποιος. Γιατί το κράτος δεν είχε τη δύναμη να επιβάλλει ένα σχέδιο. Κάποιος ιδιοκτήτης αυτού του σπιτιού, ούτε καν του οικοδομικού δραγώνου, είχε την πολιτική δύναμη να το σταματήσει. Δηλαδή δεν είχαμε ένα κράτος το οποίο θα μπορούσε, ενώ υπήρχε οραματισμός. Εδώ υπήρχε ο οραματισμός της Ευρώπης. Ότι εδώ γύρω τον Παρθενώνα, που είναι το σύμβολο της Ευρώπης, οργανώνεται μια σύγχρονη πόλη. Δεν μπόρεσε αυτό να γίνει. Με αποτέλεσμα τα επόμενα βήματα, πέρα από 5 βασικές χαράξεις, να γίνουν φίδι-μίδι. Δηλαδή, ποιος είναι ο δημόσιος χώρος και ποιος είναι το πεζοδρόμιο που λέτε. Παρ' όλα αυτά, σας λέω, με αυτή την κατάσταση κακομοιριάς στο δημόσιο χώρο, υπάρχει τρόπος με πολύ μικρές βελονιστικές επεμβάσεις να βελτιώσουμε την πόλη για τους πεζούς και όχι για το αυτοκίνητο, τη στιγμή μάλιστα που βρισκόμαστε στο τέλος του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο οδήγησε στο σχεδιασμό της πόλης, ήταν βασική παράμετρο στο σχεδιασμό της πόλης. Αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα πενταετίας, δεκαετίας, τα αυτοκινούμενα οχήματα είτε τα ντρόουν στον αέρα. Δηλαδή δεν είμαι μελλοντολόγος, ούτε λέω ταινίες τρόμου. Στο Λος Άντζελες αυτή τη στιγμή τα ταξί είναι αυτοκινούμενα και κάνουν μισή τιμή από ό,τι να πάρεις με οδηγό. Το παίρνεις το κινητό σου και σε πάει εκεί που θέλεις. Αυτό αυτομάτως θα αδειάσει την πόλη για το πρόβλημα του πάρκινγκ, όχι μόνο της κίνησης, του πάρκινγκ και της κίνησης, και θα αναπτυχθούν και αέριοι διάδρομοι αυτοκινούμενοι. Ντρόουν στο
0: θα είμαστε εδώ ή θα έχουμε γίνει αστρόσκονοι.
1: Αστρόσκονοι φαντάζομαι, αλλά έρχεται. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, τώρα που είχα πάρει μέρος στο διαγωνισμό για την επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου, του Διεθνή Διαγωνισμό, είχε πολύ έντονη συζήτηση. Ένα έργο το οποίο θα τελειώσει σε 8 χρόνια, στην καλύτερη περίπτωση. Άρα πρέπει να έχει ένα ορίζοντα που να βλέπει μπροστά. Αυτά τα ζητήματα, δηλαδή, αν θα πρέπει να υπάρχει πάρκινγκ στο μουσείο, που ήταν ένα δεδομένο. Πώς θα πας στο μουσείο, ή τουλάχιστον για κάποια, τα λεωφορεία, είτε. Ανατρέπεται άρδιν. Εκεί θα πηγαίνεις, είτε με πούλμαν είτε με αυτοκίνητο, θα σε αφήνει και θα φεύγει. Και το πρόβλημα είναι ότι θα πηγαίνουν αυτά να παρκάρουν κάπου που απλώς η απόσταση για να τα καλέσεις πρέπει να είναι τέτοια που να έρχεται σε 3 λεπτά. Αλλάζει άρδιν η πόλη. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε, είτε είμαστε εδώ είτε δεν είμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 10.30 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο, στην Κάρπαθο. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν και Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμα και μέσα στη νύχτα. Προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού για 60 ημέρες με δυνατότητα παράτασης και την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στρατηγική σημασία, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα και Κύπρου. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντε από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυση, τόνισε ο Υφυπουργό Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία Κώστα Κατσαφάδο μετά τη σύσκεψη εργασία που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Σήμερα ξεκίνησε από το πρώτο, ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυθοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σήμερα. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας του Παναθηναϊκού και της ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Κυριακή από τη ζωή του Ανδρέα Κουρκούλα. Είναι αρχιτέκτον μηχανικός και ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ανδρέας, ήταν ο πατέρας του πατέρα σας?
3: Ο πατέρας της μητέρας μου. Είμαι ο δεύτερος εγώ, ο πρώτος ο Άλκης. Είχε το όνομα του πατέρα της μητέρας μου και πήγε συνέχεια, ας πούμε, το βασίλειο.
2: Και πώς είναι να μεγαλώνει κανείς ένα σπίτι με άλλους τρεις, άλλα τρία αδέρφια?
3: Εντάξει, είμαστε τρία αγόρια με ένα χρόνο διαφορά και μετά από 4 χρόνια προέκυψε το κορίτσι. Άρα το κορίτσι ήταν εκτός συναγωνισμού, ήταν το πάπετ, ας πούμε, της οικογένειας και η μεγάλη αδυναμία του μπαμπά, ας πούμε. Πετύχαμε το κορίτσι. Εμείς οι τρεις είμαστε σχεδόν στην ομοίηλικη, αλλά σε αυτές τις ηλικίες είχε μεγάλη διαφορά ο πρωτότοκος. Εγώ αισθανόμουν σάντουιτς. Ήμουν μεταξύ ενός αδερφού, μεγάλου αδερφού, ο οποίος ήταν ο Big Brother. Μεγάλη φυσιογνωμία, κατά τη γνώμη μου, τώρα που το θυμάμαι, πολύ με καθόρισε. Ακόμα θεωρώ ότι του έκλεψα τους φίλους. Δηλαδή οι φίλοι, οι δικοί μου οι περισσότεροι, ήταν φίλοι του αδερφού μου του μεγάλου και αυτός ήταν και το παράδειγμα για μένα. Και ο μικρός επίσης, ο οποίος ήταν επίσης δυναμικός, καλός μαθητής κλπ. Εγώ αισθανόμουν μια ασφυξία.
2: Λένε πως τα παιδιά σάντουιτς είναι αυτά που διακρίνονται τελικά.
3: Δεν αποκλείεται, γιατί εγώ έκανα διδακτορικό και κανένας άλλος δεν έκανε. Δηλαδή, αν προέβλεπε κανένας ποιος θα κάνει διδακτορικό, ο τελευταίος θα λέγανε θα είναι εγώ. Μπορεί και αυτό και το έχω σκεφτεί, ενώ δεν ήθελα να κάνω ακαδημαϊκή καριέρα. Ότι ήταν υποσυνείδητα, τώρα αυτά είναι τελείως, ότι να τους αποδείξω ότι εγώ μπορώ. Ο πατέρας μου είχε κάνει διδακτορικό, λέγαμε ότι ο αδερφός μου μεγάλος, οπωσδήποτε. Ο μικρός είχε ξεκινήσει στη Γερμανία, τα παράτησε και πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ κάθισα με δύο παιδιά στο Λονδίνο, είναι τρέλα αυτό που το σκέφτομαι τώρα, να κάνω διδακτορικό. Συνθήκες που δεν είχαμε χρήματα, είχα υποτροφία από το Ίδρυμα Ωνάση, δηλαδή δεν ήταν μια εύκολη επιλογή. Αλλά υποσυνείδητα νομίζω ότι αυτό ήταν, ότι έπρεπε.

0: Άλλαξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα.
1: Ε, ναι, βέβαια. Με τη γυναίκα μου. Η γνωριμία με τη γυναίκα μου, την οποία τη συνάντησα στο Πολυτεχνείο 3 χρόνια μικρότερη, μπήκε στην μεταπολίτευση, η οποία ήταν μια όχι όμορφη, ήταν ένα εργοτέχνης, την οποία χάσα πριν 3 χρόνια. Αυτή μου άλλαξε πορεία, που λέγει το τραγούδι, ας πούμε. Δηλαδή, η συνάντηση με τη Μαρία στο Πολυτεχνείο με καθόρισε. Άλλαξα τα πάντα. Οι στρατεύσεις πήγανε πέρα, μπήκαμε στην αρχιτεκτονική και έπεσε μια απίστευτη κατσούρα με την αρχιτεκτονική. Δηλαδή, αυτό το σκέφτομαι τώρα, δηλαδή, χωρίς να υπάρχει κάτι, ένα απτό αντικείμενο οικονομικό, ότι θα κάνουμε αυτά. Μια λατρεία. Είμαστε τυχεροί, πέσαμε στο Λονδίνο σε μια εποχή απίστευτης δημιουργικότητας.
0: Και πώς συνδυάσατε και δουλειά και ζωή?
1: Αυτό με ρωτάνε όλοι που ξέρουν, ότι πώς γίνεται αυτό να είσαι καθημερινά μαζί και στο σπίτι και στο γραφείο. Το πετύχαμε. Δύσκολο. Δεν ήταν εύκολο.
0: Έχει βήματα συγκεκριμένα, μήπως μας ακούει κάποιος τώρα και σωθεί.
1: Κάπως έγινε διαχωρισμός. Στη Μαρία ανέλαβε το γραφείο, όλη την οργάνωση του γραφείου, όλη τη συγκρότηση του γραφείου, και εγώ σταδιακά πήγα στο Πολυτεχνείο, έχοντας και το γραφείο μαζί. Φτιάχονται οι ρόλοι. Εγώ δεν μαγείρευα ποτέ μου. Αλλά η Μαρία με έδιωξε από την κουζίνα. Δηλαδή, ενώ ήταν φεμινίστρια και ήθελε και οι δύο να κάνουμε, μου είπε κάποια στιγμή ότι είσαι τόσο ζημιά που καλύτερα μην εμφανίζεσαι. Δηλαδή, καλό δεν κάνεις. Φτιάχνονται κάποιοι ρόλοι και κάποιες δεξιότητες, ας πούμε, η νομιμία.
0: Και πώς αντιμετωπίσατε την απώλειά της? Πώς είναι η ζωή χωρίς εκείνην?
1: Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί γνωριστήκαμε πολύ νέοι στο Πολυτεχνείο, ας πούμε, και κάναμε δύο παιδιά μαζί. Ήταν τραύμα μεγάλο, το οποίο συνέρχομαι σταδιακά. Πάντα ο χρόνος νομίζω ότι αποτελεί μια εξομάλυνση αυτού της πληγής, ας μου φτιάχνεται. Ήταν μια μεγάλη πληγή. Εγώ είχα την τύχη ότι έχω 4 εγγόνια από τα 2 παιδιά μου, τα οποία λατρεύω, και αυτό μου έδωσε μια ζωή, μια συνέχεια στη ζωή. Ότι δεν ξέρω πολλούς παππούδες οι οποίοι να ασχολούνται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ, αν μου πείτε τώρα αρχιτέκτονες παππούς.
0: Καλύτερα παππούς.
1: Ναι, παππούς. Δηλαδή, δεν τα βρίσκω με τα γόνια μου.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή?
1: Μία που σκεφτόμαι, ας πούμε, συνέχεια εκ των υστέρων, τη σύλληψη του μικρού μου αδερφού την επόμενη του Πολυτεχνείου, που ψάχνανε να βρουν εμένα. Ο μικρός μου αδερφός δεν είχε ανάμειξη, ήταν μικρότερος ένα χρόνο, μόλις είχε μπει στη νομική, δεν τον είχαμε στρατολογήσει. Και τον συλλάβανε Όμηρο για 5 μήνες στο ΕΑΤΕΣΑ. Τότε εγώ το έμαθα εκ των υστέρων, κρυβόμουνε, και άκουσα Deutsche Welle, άκουγα, και άκουσα ότι μετά από 4 μήνες ότι είναι στο ΕΑΤΕΣΑ. Μετάραξε τότε, αλλά το σκέφτομαι εκ των υστέρων τώρα, ότι πλήρωσε για μένα ένα πράγμα το οποίο ήταν εφιαλτικό. Ναι, με αυτό ακόμα το σκέφτομαι. Δηλαδή, ότι του έκανα μια μεγάλη ζημιά εκείνη τη στιγμή. Αυτό δεν ξέρω να το βλέπει έτσι, αλλά εγώ αισθάνομαι ενοχές γι' αυτό.
0: Σας θύμωσε?
1: Με θύμωσε και μου το κρύβανε, γιατί φοβόντουσαν ότι αν το μάθω μπορεί να πάω να παρουσιαστώ. Αλλά όταν το έμαθα πια ήταν κοντά στην πτώση θεατορίας. Δηλαδή ήταν Μάιος νομίζω, και ήταν φανερά τα σημάδια ότι τελειώνει αυτή η ιστορία. Εντάξει, αυτό με έχει καθορίσει.
0: Υπήρξατε πολιτικοποιημένος, έτσι δεν είναι? Γιατί επιλέξατε συγκεκριμένη πλευρά?
1: Εκ των υστέρων το λέω τώρα, η αμφισβήτηση στη θεατορία ήταν για μένα αμφισβήτηση λόγω Beatles, για να το πω με μια έκφραση. Ήταν Rolling Stones, Beatles ή Κούρεμα Γουλή. Μια δικτατορία η οποία δεν καταλάβαινε Θεό στα κινήματα τα ευρωπαϊκά πριν εκείνη την εποχή. Το οποίο βέβαια αυτό συνδέθηκε και με τις πληγές του εμφυλίου, ότι αρχίζαμε μέσα από αυτή την αμφισβήτηση να εξειδανικεύουμε τους ηττημένους του εμφυλίου και να καταδικάζουμε συλλήφθην τους νικητές, που μας οδήγησε τους περισσότερους από εμάς σε αυτό που ονομάστηκε τότε ευρωκομμουνισμός. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχει γραφτεί, αλλά θα το πω, ότι είναι τρομερό ότι ο Ρήγας Φεραιός, που ήταν μια ευρωκομμουνιστική οργάνωση, ήταν από τη διάσπαση του ΚΚΕ, η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών του ήταν μαθητές του κολέγιου. Δηλαδή το Αμερικάνικο Κολέγιο στην Ελλάδα, που είναι ο εκπαιδευτικός μηχανισμός της Αμερικής και σοβαρό σχολείο, κατάφερε να βγάλει από τα σπλάγνα του τα βασικά στελέχη της οργάνωσης του Ρήγα Φεραίου. Γιατί οι καθηγητές στο κολέγιο εκείνη την εποχή, εγώ δεν ήμουν στο κολέγιο, σπούδασα στο πληρωματικό, ήταν άνθρωποι που ερχόντουσαν από την Αμερική και ήταν εμπλεγμένοι σε κινήματα αντιπολεμικά στο Βιετνάμ. Και ταυτόχρονα άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέση με τη λογοτεχνία, την ελληνική κλπ. Αυτά οδήγησαν σε μια γενιά ανθρώπων οι οποίοι πόλου θα πήγαιναν. Η δεξιά εκείνη τη στιγμή ήταν αδρανοποιημένη, δεν αποτελούσε πόλο αμφισβήτησης. Το κουκουέ, είτε ήσουν παραδοσιακά κουκουέ ή ήσουν με την Σοβιετική Ένωση και θαύμαζες αυτά, αν δεν είχες ούτε το ένα ούτε το άλλο, ο μόνος δρόμος σωτηρίας ήταν ότι υπάρχει ένα τρίτος παράδεισος, ο οποίος λέγεται Ευρωκομμουνισμός. Εκεί πήγα μόνο.

0: και από τη ζωή του Ανδρέα Κούρκουλα. Είναι αρχιτέκτο μηχανικός και ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι ένα μοτιελιακό, λέτε, τα αιτήματα των νέων να ματαιώνονται καθώς αυτοί μεγαλώνουν?
1: Νομίζω εμπολής, ναι, δηλαδή ότι υπάρχει τα θέλω όλα και από αυτά πετυχαίνει κάτι, μένει ένα ίχνος πραγμάτων, αλλά ναι, υπάρχει μια απολυτότητα στην διεκδίκηση των νέων, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έρθει μια ισορροπία, δηλαδή πρέπει να ταρακουνηθεί το σύστημα.
0: Υπήρξατε για πολλά χρόνια καθηγητής. Ξέρετε πώς είναι να συνομιλεί κανείς με την νεολαία και φαντάζομαι ότι συνομιλήσατε και με τον νεαρό εαυτό σας πολύ περισσότερο από ότι κάποιοι άλλοι. Υπάρχουν κοινά αιτήματα σε κάθε νέα γενιά? Η σημερινή γενιά μπορεί να έχει κάτι κοινό με τα δικά σας αιτήματα, με τα αιτήματα της γενιάς σας δηλαδή?
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν το βλέπω αυτό. Και ίσως μάλιστα δυσκολεύεται κάθε γενιά να καταλάβει τα αιτήματα της άλλης, γιατί υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση ότι τα πάντα είναι ίδια. Όχι, τα πάντα ρί και αλλάζουν. Και εγώ δυσκολεύομαι, προσπαθούσα, γιατί ήταν και η υποχρέωσή μου να καταλάβω τις εξελίξεις που γίνονται στη νέα γενιά. Αλλά μέσα από την εμπειρία του Πολυτεχνείου πρέπει να σας πω ότι, και δεν το λέω όπως κλισέ λέει ο κάθε δάσκαλος ότι οι μαθητές του είναι καλύτεροι, ότι οι νέες γενιές Ελλήνων αρχιτεκτώνων θα μας εκπλήξουν, ότι είναι πολύ πιο βαθιά εκπαιδευμένες, με πολύ μεγαλύτερους ορίζοντες από εμάς. Αν κοιτάξετε την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, τα πιο αξιοπρεπή πανεπιστήμια στον κόσμο, η συμμετοχή των Ελλήνων καθηγητών εκεί είναι, σε σχέση με τον πληθυσμό, ας πούμε, των 10 εκατομμυρίων, είναι κάτι το απίστευτο.
0: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στον αρχιτέκτονα επαγγελματία και τον αρχιτέκτονα καθηγητή?
1: Ναι.
0: Μπορεί να ακυρώνει ο ένας τον άλλον καμιά φορά?
1: Μπορεί, γιατί νομίζω και ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι η αμφισβήτηση της πραγματικότητας. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Δεν είναι η κατανόηση της πραγματικότητας. Η κατανόηση της πραγματικότητας είναι η ανάγκη να επαναλάβω αυτό που ξέρω. Η αμφισβήτηση της πραγματικότητας είναι να ξεκινήσω νέους δρόμους. Άρα υπάρχει μια μεριά του καθηγητή, ο οποίος θα πρέπει να ανοίξει καινούριο δρόμο, να αμφισβητήσει αυτό που κάνει, και από την άλλη μεριά να κάνει αυτό το οποίο η αμφισβήτηση τον βοηθάει να προχωρήσει. Δηλαδή, εμένα βοήθησε πάρα πολύ στο επάγγελμα αυτό το υπόστατο. Η αμφισβήτηση της πραγματικότητας, ότι όχι, πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά, που είναι υποχρέωσή μας σαν εκπαίδευση, και πώς μπορούμε να το κάνουμε με τις αγγυλώσεις της πραγματικότητας.

0: σημεία αναφοράς για όλους μας και με βάση αυτά έχουμε χτίσει το χώρο και το χρόνο μας.
1: Σαφώς. Υπάρχουν παραδείγματα κτίριων τα οποία έχουν εντάξει ξεχασμένες πόλεις στο χάρτη. Κοιτάξτε το Μπιλμπάο. Το Μπιλμπάο και το Γκούγκενχάιμ του Γκέρια. Μια εξτραβαγκάντια μορφολογική, αν τη δει κανένας, ας πούμε, η οποία ενέταξε το Μπιλμπάο στο χάρτη ή στην Αυστραλία, ας πούμε, η όπερα του Σίδνεϊ. Έγινε σήμα του Σίδνεϊ, της Αυστραλίας ολόκληρης. Υπάρχουν κτίρια με τεράστια δύναμη, τα οποία ουσιαστικά σέρνουν ολόκληρες πόλεις ή κράτη σε έναν διεθνή διάλογο. Γίνονται τοπόσημα.
0: Υπάρχει ένα αντίστοιχο κτίριο στην Αθήνα.
1: Θα αναφερόμουν στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης του Κυριάκου του Κρόκου, που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ εμβληματικό κτίριο. Στην Αθήνα δυσκολεύομαι να σκεφτώ κάποιο. Υπάρχουν κτίρια του νεοκλασικισμού. Δηλαδή η τριλογία, η εθνική τριλογία, το Πανεπιστήμιο, δηλαδή στην Πανεπιστήμιο, και γενικά ο νεοκλασικισμός στην Ελλάδα, λόγω αυτού που σας είπα, της φαντασίωσης όλης της Ευρώπης ότι ένα χωριό γίνεται εμβληματική πόλη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τα νεοκλασικά κτίρια δεν συγκρίνονται σε σχέση με την δύναμή τους στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, όχι μόνο στην ελληνική. Είναι οι καλύτεροι αρχιτέκτονες που έχει η Ευρώπη χτίσαν εδώ κτίρια, ας πούμε η Αμερικάνικη Πρεσβεία. Έργο του Γκρόπιους, δεν είναι Έλληνας αρχιτέκτονας, αλλά τρομερό. Το Hilton. Το Hilton είναι το καλύτερο Hilton στη σειρά Hilton που υπάρχει στον κόσμο, πιστοποιημένα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ακριβώς ο αρχιτέκτονας, αλλά είναι μια ομάδα αρχιτεκτώνων και Ελλήνων και ξένων. Ναι, αλλά δεν συγκρίνεται η φάση του μοντερνισμού στην Ελλάδα με τη φάση του κλασικισμού. Ο κλασικισμός έχει μεγαλύτερη δύναμη.
0: Τι έχει μεγαλύτερη σημαντικότητα για εσάς, η δουλειά ή η ζωή?
1: Η ζωή. Η ζωή. Όχι, δεν είμαι εργασιομανής. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι είμαι τεμπελάκος, δηλαδή η γυναίκα μου ήταν εργασιομανής και αυστηρή.
0: Και τι κάνατε σε αντίθεση με εκείνη?
1: Μοτοσυκλέτες, σούζες. Δηλαδή, εγώ δεν ήμουνα η ζωή και μάλιστα πράγματα που με έδειφραν. Οι μοτοσυκλέτες, σας λέω, ήμουνα και παραμένω τρελός με τον τροχό, δεν ξέρω, το γονιδίωμα στον 22ο αιώνα να ανακαλύψει κάτι. Είχα μανία με αυτό το πράγμα, με ποδήλατα, με μοτοσυκλέτες. Μ' αρέσει η ζωή να μπορώ να τη ζήσω με τα πράγματα που με μένα με συγκινούσαν. Όχι τη εργασία.
0: Πολύ χαίρομαι που το λέτε. Είστε από τους ελάχιστους που απαντάνε κάτι τέτοιο. Όλοι λένε ότι αγαπούν πολύ τη δουλειά τους.
1: Την αγαπώ και μου δώσει μεγάλες χαρές. Θα ήμουν αγνώμων να μην το πω. Αλλά αν μου λέτε ότι είμαι πειθαρχημένος και αυτό που θα ήθελα να έχω δουλειά και εργασία και αυτό είναι για μένα το παν, όχι. Το παν είναι η ζωή, τα εγγόνια μου τώρα, οι μοτοσυκλέτες πριν από κάμποσα χρόνια. Αυτό μου άρεσε.

0: Μουσική από τη ζωή του Ανδρέα Κουρκουλά. Είναι αρχιτέκτονο-μηχανικός και ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το βασικό κίνητρο της ζωής σας ποιο είναι?
1: Η αγάπη των φίλων μου. Δηλαδή ότι ήμουνα τυχερός, νομίζω, στη ζωή μου με τους ανθρώπους που γνώρισα και οι οποίοι με διαμόρφωσαν με τρόπο που δεν έχουν συνείδηση. Αυτό το θεωρώ είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχω. Ότι αν μου έλεγε κάτι ότι θα το χάσω, θα ήταν στεναχώρια μου. Άνθρωποι που γνώρισα διάφορες φάσεις της ζωής μου και μου δώσαν πράγματα τα οποία είμαι σίγουρος δεν έχουν συνείδηση.
0: Πώς διατηρούνται οι φιλίες?
1: Με κοινή βαθύτερη γνώση, ας πούμε, συνείδηση του προσφέρω. Το ότι μου προσφέρουν και προσφέρω. Αυτό το ότι υπάρχει μια ανταποδοτικότητα συναισθηματική. Ότι στηρίζω και ξέρω ανά πάσα στιγμή ότι όταν χρειαστώ είναι εκεί.
0: Εσείς είστε για εκείνους εκεί?
1: Νομίζω ναι, προσπαθώ. Καλύτερα να το πούνε αυτοί βέβαια, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι συναισθηματικός. Δηλαδή ότι δεν είμαι γαϊδούρη. Έχω γνωρίσει γαϊδούρη, αλλά... Ναι, νομίζω πάντως αυτό είναι το κύριο πράγμα στους ανθρώπους. Το ότι αισθάνεσαι ότι είναι εκεί. Ότι θα είναι εκεί εν δυνάμει. Ότι...
0: Εξαιτίας του πατέρα σας που ήταν θεολόγος, αισθάνεστε κοντά στο Θεό?
1: Η οικογένειά μου ήταν μια υβριδική οικογένεια. Με μια μαμά η οποία ήταν αστικής καταγωγής και ένα μπαμπά ο οποίος ήταν τα καλάθι των αζήτητων. Φτωχός και σπούδασε με υποτροφία ενός παπά από την Πάτρα και γνωριστήκανε στην Αθήνα και ερωτεύτηκαν εδώ. Αλλά ήταν τελείως διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Αισθάνομαι ότι υπήρξε ένα στενό δογματικό, μια πίστη, ας πούμε, κατέρωθεν του πατέρα μου, όχι τόσο πολύ. Ο πατέρας μου νομίζω ήταν εξ ανάγκης θεολόγος, ήταν ένα φιλόσοφος, δηλαδή το άρεστο το πράγμα. Αλλά αυτή η διαφορετικότητα μεταξύ τους διαμόρφωσε ένα πλαίσιο στην οικογένεια ανεκτικότητας. Ότι όταν περάσαμε εμείς τον ευρωκομμουνισμό, θα έπρεπε να έχουν βάλει πλερέζες στο σπίτι. Δεν έγινε αυτό. Υπήρχε μια ανεκτικότητα και μια προσπάθεια του πατέρα μου να μας πείσει ότι δεν διαφέρουμε τόσο πολύ. Ότι ο ξενισμός και ο κομμουνισμός νομίζουμε ότι είναι διαφορετικά. Ενώ στην πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικές πίστης. Πίστη και οι δύο σε έναν παράδεισο.
0: Εσείς τι λέτε? Είναι έτσι?
1: Εκ των υστέρων λέω ναι. Ότι είχε δίκιο, παρόλο ότι όταν μας το λέει γινόμαστε τούρμπο, ότι προσπαθούσε, εμείς προσπαθούμε να φύγουμε από μια κλειστότητα πίστης που είχαμε μεγαλώσει και να πάμε σε μια άλλη, θεωρώντας ότι αυτή δεν είναι η ίδια, δεν έχει ίδια χαρακτηριστικά. Ναι, εκ των υστέρων πιστεύω ότι είναι δύο μεταφυσικές εικόνες του παραδείσου και ο χριστιανισμός και ο κομμουνισμός. Απλοποιώ πολύ, έχω συνείδηση.
0: Με την ευρύτερη έννοια.
1: Με την ευρύτερη έννοια. Και ότι εμάς ήταν μια προσπάθεια. Μπήκε μέσα αυτό το μεταφυσικό που είχαμε από την χριστιανική μας παιδεία, τα κατηχητικά και όλα αυτά τα πράγματα. Ότι γνωρίσαμε σε αυτή την ομάδα τον Αναστάσιο. Ο Αναστάσιος Αλβανίας ήταν φίλος του πατέρα μου, φίλος μου μετά και με πάντρεψε. Αυτές οι επιρροές από έναν κόσμο που εγκαταλείψαμε, αλλά διατηρήσαμε γέφυρες και πήγαμε σε άλλον κόσμο νομίζοντας ότι έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Με την απόσταση του χρόνου λέω όχι, υπάρχουν ομοιότητες.
0: Άρα πιστεύετε στο Θεό?
1: Πιστεύω στους θεούς. Δεν πιστεύω στο Θεό. Πιστεύω στην ανάγκη, στη μεταφυσική ανάγκη, το να συγκροτήσουμε μια εικόνα του επέκεινα.

0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανος?
1: Για τα παιδιά μου και τα γόνια μου. Δηλαδή τα δύο μου παιδιά, την Κατερίνα και τον Νικόλα, που ο Νικόλας είναι γιατρός και η κόρη μου αρχιτεκτόνισσα, όπως κάθε Έλληνας παρανοϊκός μπαμπάς.
0: Τίμιος όμως.
1: Θεωρεί ότι έχει κάνει τα χρυσά αυγά. Σας λέω ότι έχουν και πιστοποιητικά τα αυγά. Δηλαδή ότι είναι ότι η κόρη μου και ο γιος μου μου δημιουργούν μια μεγάλη ικανοποίηση το ότι κατάφεραν να κάνουν. Στο οποίο και η γυναίκα μου και εγώ βοηθήσαμε. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Το ξέρω ότι κάθε μπαμπάς και μαμά είναι, αλλά νομίζω ότι έχω και πιστοποιητικά γι' αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κούρκουλα. Έρχεται ακτινομηχανικός και ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια

σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα

0: 91,6.
1: Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω, αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

Σε βλέπω, μη φύγεις. Στρέψε την όψη σου από εδώ. Μη με αρνηθείς. Θα ζήσω την πιο άχαρη ζωή χωρίς εσένα. Βλέπω μπροστά μου δροσερά λουλούδια να ανθούν για μένα. Κι όμως δεν τα θέλω και δεν τα χαίρομαι. Έλα εσύ και στρώσε με αγκάθια το δρόμο να πατήσω. Να χυθεί στάλα τη στάλα όλο μου το αίμα. Και να σβήσω μπροστά σου μισημένη από σε τον ίδιον. Κι ίσως περιφρονημένη. Μα δεν γυρνάς καθόλου.